0: πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Αλλεπάλλε επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνινάκα. Δύο υπάλληλοι της απροκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης έως 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 μετά από σχετικές καταγγελίες. Αφέθηκαν ελεύθεροι εν όψη του εφετείου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες προβλέπονται βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην φρέσκους φρέσκες στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Είτε είσαστε από την ελλαδική επικράτεια, είτε από την διεθνή επικράτεια, είτε εκτός Ελλάδος είτε εντός Ελλάδος. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου είναι η μέρα που αναγνωρίστηκε η γενοκτονία των Ποντίων. Θα έχουμε αφιέρωμα την επόμενη ώρα, γιατί είμαστε εκτάκτως χθες και σήμερα έως τις 11 το πρωί. Θα έχουμε αφιέρωμα στις 10, φίλες και φίλοι, με τον διδάκτορα νομικής και καθηγητή ιστορίας και ειδικό στις διεθνείς σχέσεις Γιάννη Παπαφλωράτο στις 10 το πρωί και προσκεκλημένο επίσης τον δεύτερο Γιάννη Κωνσταντάτο, δήμαρχο Αργυρούπολης Ελληνικού, εκεί όπου εγκαταστάθηκαν κατά κύριο λόγο οι ξεριζωμένοι πόντιοι αδελφοί μας, στην περιοχή που ονομάζεται Σούρμενα. Και εκεί μεγάλο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού σήμερα εκπροσωπείται και κατοικεί σε αυτόν τον ιστορικό δήμο. Θα ξεκινήσουμε όμως σήμερα, φίλες και φίλοι, την περιήγησή μας και θα σταθούμε και στον κύκλο ιδεών και στο συνέδριο που οργάνωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με πολλούς καλεσμένους. Αλλά τα πράγματα θα τα εξελίξουμε σιγά-σιγά. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, φίλες και φίλοι, να σας πω λοιπόν ότι εγώ με τον Μιχάλη Ρακιντζή δεν γνωριζόμουν, δεν είχα σχέση. Κάποια στιγμή όμως, πώς τα έφερε η ζωή, έτσι συμβαίνει στη ζωή, κάπου εκεί γύρω στο 2019. Δεν ξέρω τώρα, ή προηγήθηκε το ότι πήγα να τον δω στο Σταυρό του Νότου ή είχαμε ήδη κάπου γνωριστεί, δεν το θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, συναντώ τον Μιχάλη Ρακιτζή, στον οποίο θέλω να κάνω σήμερα ένα μικρό, πολύ μικρό έτσι, ένα σύντομο αφιέρωμα. Συναντώ λοιπόν τον Μιχάλη Ρακιτσή και καταλαβαίνω από τις συζητήσεις ότι έχουμε ταύτιση απόψεων σε κάποιες αντιλήψεις που κουβαλάει και εκείνος και εγώ και τα λοιπά, και ότι, ρε παιδί μου, έχουμε μια, πώς να το πω έτσι, μια κοινή ματιά. Μιχάλης Ζακίτσης είναι ένας μουσικός, εξέφρασε την νεολαία πριν από κάποιες δεκαετίες και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και οι φίλοι και φίλες του που και σήμερα ακόμη τον ακολουθούν, γιατί εγώ σε εκείνη την παράστασή του, σε εκείνη την, στο πρόγραμμά του, τον είχα, είχα διαπιστώσει ότι... πολλοί κόσμος τον παρακολουθεί και ο ίδιος είχε ανανεώσει τα τραγούδια με τα οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

0: Φυσικά.
1: Η επαφή μου με τον Μιχάλη Ρακιτζή έγινε μέσω του κυρίου Πέτρου Χατζηγεωργίου. Ο κύριος Χατζηγεωργίου είναι πιανίστας και μάλιστα ήταν σε μια εποχή που συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τα έργα αυτά, τα μουσικά κομμάτια με τα οποία ξεκίνησε, τα έκανε smoothie, έτσι τους έδωσε μια τζαζίστικη εκδοχή ο κύριος Χατζηγεωργίου και μέσω εκείνου της γνωριμία, μέσω του Πέτρου έγινε η γνωριμία μου με τον Μιχάλη Ρακιτζή, τον οποίον τις προάλλες, θέλω γι' αυτό κάνω τώρα αυτή την αναφορά, τον παρακολούθησα σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη στον Ρένο Χαραλαμπίδη. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης νομίζω είναι στο Action, κάνει μια βραδινή εκπομπή, ή στο One, τώρα τα μπερδεύω να σας πω την αλήθεια, σε ένα από τα δύο κανάλια. Λοιπόν, και παρακολουθώ μια συζήτηση, η οποία προβάλλεται νυχτερινή ώρα, και ακούω τον Μιχάλη Ρακιτζή να προβαίνει σε κάτι το οποίο λίγοι άνθρωποι, κανένας από τον καλλιτεχνικό χώρο δεν έχει τη δύναμη να το κάνει, αντιλαμβάνομαι για ποιους λόγους όμως, κατανοώ, ανθρωπίνως τους κατανοώ, και λίγοι άνθρωποι το διατυπώνουν ακόμη και σε δημοσίως. Κάποιοι εξ ημών μου το λέτε, το έχω θίξει, να λοιπόν μια ευκαιρία τώρα να το ξαναπώ μέσω του Μιχάλη Ρακιτζή. Ο οποίος Μιχάλης Ρακιτζής, επαναλαμβάνω, από τον καλλιτεχνικό χώρο δεν τολμάει κανένας να τυπώσει αυτό που είπε ο κύριος Ρακιτζής. Ότι, ρε παιδιά, του λέει, Ρένο μου, δεν καταλαβαίνω, αυτό το προοδευτικός, τι σημαίνει? Δηλαδή ένας παίρνει μια ταυτότητα προοδευτικού, οι υπόλοιποι είμαστε μη προοδευτικοί, αναχρονιστικοί ας πούμε, και πόσο μάλλον όταν αυτός που υποτίθεται ότι είναι ο προοδευτικός εκφράζει ό,τι πιο μουχλιασμένη ιδέα, ό,τι πιο ναφθαλίνη έχει κυκλοφορήσει στην κοινωνία μας πλέον και κυκλοφορεί ας πούμε. Αυτό να το πει καλλιτέχνης δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω, διότι οι καλλιτέχνες φοβούνται κατά κύριο λόγο να εκτεθούν στην πελατεία, έτσι είναι, το αντιλαμβάνομαι, ανθρώπινα το λέω, δεν θέλουν να χάνουν έτσι, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να ακούσουν τη μουσική τους, δεν εκτίθενται με τέτοια ανοιχτή γνώμη. Οπότε θέλω δια μικροφώνου να πω θερμά συγχαρητήρια, δεν κάνω παρέα με τον κύριο Ρακιτζή, του στέλνω τις ευχές μου, την καλημέρα μου και του λέω για άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια, ρε Μιχάλη, πες τα, ρε Χριστιανέ μου, πες τα, άνθρωπέ μου, το είπες, το διατύπωσες τόσο ωραία. Μήπως πρέπει να το βρούμε, κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ, να ζητήσουμε την εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη και να το βγάλουμε το απόσπασμα, να το ακούσουμε από το ίδιο το στόμα του Ρακιτζή, όπως το είπε. Ευχαριστώ. Πάμε εισαγωγή δεύτερη με ένα κομμάτι που το βάλαμε από έκφραση με γυναικεία φωνή. Τώρα λοιπόν θα το ακούσουμε το ίδιο από ανδρική φωνή, φίλες και φίλοι, το ίδιο τραγούδι. Σήμερα έτσι έχω μια τέτοια, μου ήρθε αυτό μου, καρφώθηκε, παρακαλώ. Είναι το I Think The Call. When you know, so let's face it. Εδώ με τον Έλιο James Ray. Το υπενθυμίζει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης. Ήταν ο πρώτος, οφείλω να το αναγνωρίσω δημοσίως. Κάποιοι άλλοι πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι, ελάχιστοι θα έλεγα, τέτοιον καιρό πέρσι, πιο καιρό τέτοιο, όχι νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, όταν έγινε η πρώτη συγκέντρωση, η αυθόρμητη εκείνη μια Κυριακή το τέλος Ιανουαρίου του 2025 στην πλατεία Συντάγματος για το «Δεν έχω οξυγόνο», αλλά πρώτος όμως στον δημόσιο γραπτό λόγο Ηλίας Κανέλης στη στήλη του στα νέα. Είναι πολύ τολμηρός ο Ηλίας Κανέλης. Πολλές φορές δεν συμπνέει με το πνεύμα της εφημερίδας. Είχε γράψει ο άνθρωπος ότι φοβάμαι ότι αυτή η συγκέντρωση, η αυθόρμητη, η πρώτη, δεν μιλάω για τη δεύτερη την οργανωμένη, εγώ λέω την πρώτη την αυθόρμητη, που συγκεντρώθηκαν οικογένειες και κλαίγαμε όλοι μαζί, που η κυβέρνηση σκέπασε το δυστύχημα, και από τότε έχει καλλιεργηθεί και η αντίληψη και διαπιστώθηκε και στην έρευνα που έκανε χθες η Μέτρων Ανάλυσης όπως διαβάζω στον κύκλο ιδεών, ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για το δυστύχημα των Τεμπών, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η δίκη, ότι έγινε συγκάλυψη και όλα αυτά, έγραψε ο Ηλίας Κανέλης τότε, ο οποίος τον Ηλία Κανέλη δεν τον λες ούτε δεξίο, ούτε μισοτακικό. Έγραψε τότε ότι νιώθω, έλεγε, ότι ξεκινάει μια ιστορία η οποία έχει μια προσπάθεια να ξαναφτιαχτεί ένα κίνημα νέων αγανακτισμένων σύμφωνα με το μοντέλο του 2011, και ότι βασικός στόχος ήταν η συγκρότηση ενός νέου λαϊκού μετόπου, ενός μετόπου αντισυστημισμού. Αυτά τα έγραφε στα Νέα στις 27 Ιανουαρίου του 2025, δηλαδή για την ακρίβεια στη στήλη του, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα τα Νέα, για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Θυμάμαι την επόμενη μέρα, ακριβώς στις 27 μάλλον, την επόμενη μέρα του συλλαλητηρίου, στις 27, εξέφρασα μια τέτοια άποψη και εγώ όταν έβγαινα τότε στο σχόλιο μου το πρωινό της Δευτέρας στην τηλεόραση, και θυμάμαι ότι μου την πέσανε όλοι μαζί όσοι ήταν σε εκείνη την ημέρα στο τραπέζι. Όλοι μαζί μου την πέσανε ότι όλη αυτή η ιστορία κάτι μπορεί να βγάλει στο τέλος του αντισυστημισμού που θέλει να γίνει συστημική αντίρρηψη. Και όπερ και συμβαίνει, φίλες και φίλοι. Δηλαδή ο αντισυστημισμός έρχεται. Το περιγράφει σήμερα με εξαιρετικό τρόπο ο Μέτρ Τάκης Θεοδωρόπουλος. Να τον συναντήσουμε, παρακαλώ, τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Είπαμε να διαβάζουμε και καμία εφημερίδα, έτσι δεν είναι, έτσι μια καθημερινή, να τη ρίχνουμε μια ματιά. Γράφει λοιπόν ο Τάκης: πώς εξηγείται λογικά η σχέση του πένθους για τα Τέμπη με την πολιτική συμπάθεια προς τη Ρωσία? Πολύ θα ήθελα κάποιος ειδικός να χαρτογραφήσει την πορεία της κυρίας Καριστιανού, η οποία φαντάζομαι ότι στη συνέχεια θα έχει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Προς το παρόν, διάφοροι εντοπίζουν την πολιτική πορεία της κυρίας Καριστιανού σε αυτό που θα λέγαμε σύνδρομο της Βόρειας Ελλάδας, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Ένας ψυχολογικός διχασμός της σύγχρονης Ελλάδας που γεννήθηκε μαζί της. Ένα εσωτερικό σύνορο που μέσω της Ορθοδοξίας και των Βαλκανίων καταλήγει στη Μόσχα. Το κόμμα των Κολοκοτρωνέων που μεταμορφώθηκε στο ΚΚΕ και στη σημερινή Ελλάδα προσπαθεί να εκφραστεί μέσα από διάφορους περιθωριακούς σχηματισμούς. Ο φιλορωσισμός και ο αντιδυτικισμός δεν περιορίζεται σε αυτά. Διατρέχει όλο το πολιτικό φάσμα. Θα μπορέσει να το κινητοποιήσει η κυρία Καριστιανού? Πολύ αμφιβάλλω, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Πολύ μάλλον, αφού πρόκειται για μια διάχυτη συναισθηματική τάση, δύσκολο να οργανωθεί σε έλογη αντίδραση. Όσο έλογη, εν πάση περιπτώσει, είναι η πολιτική μας ζωή. Πάντως περιμένω την κυρία Καριστιανού να μας εξηγήσει πώς συνδέει την τραγωδία των Τεμπών με την αγάπη της για τη Ρωσία. Δεν ξέρω, ίσως θα περιμένει πολύ ο κύριος Θεοδωρόπουλος, αλλά από την άλλη δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχτεί, θα το πω στην απλή καθομιλουμένη, κυρίες και κύριοι, πόσο πεκτούρα πολιτική είναι ο Μητσοτάκης. Αφού λοιπόν πέταξε εκείνη την ατάκα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, τρέξαν όλα τα μανάρια μου να φτιάξουν αμέσως, να ανακοινώσουν αμέσως το κόμμα. Ο περιπατητής του Σουρνίου άρχισε να λέει τώρα είναι αργά, πιο πριν ήταν νωρίς, και διάφορες τέτοιες αμπελοφιλοσοφίες, τέτοια αρλουμπολογία, δεν μπορεί να φανταστείς. Κάτι φουκαράδες τον περιμένουν εκεί εν αγωνίως να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να μπλέξουν τις κομματικές επιχορηγήσεις. Αυτό είναι ένα όλο σκανδαλώδες που έχουν στο μυαλό τους. Τα κόμματα επιχορηγούνται όταν φτιαχτεί κόμμα. Όχι με το ένα κόμμα, τα παίρνεις από το ένα κόμμα, τα πας σε ένα άλλο κόμμα που δεν έχει φτιαχτεί ακόμη. Αυτά που λέει ο Στρατούλης είναι η ίδια αντίληψη. Όπως το 2015 ήθελε ο Λαφαζάνης να κάνει ντου στην τράπεζα, την κεντρική τράπεζα στο νομισματοκοπείο, να σηκώσει τα λεφτά. Είναι το μυαλό τους. Ζητώ συγγνώμη που αριστεροί φίλοι μου και φίλες μου έτσι σοκάρεστε με αυτά που λέω και σας πιάνει μια ντύρλα, έτσι σας έρχεται μια εχθροπάθεια για το πρόσωπό μου, αλλά μια κανονικότητα εσείς στην αριστερά δεν μπορείτε να την, έτσι να την προσεγγίσετε, να την κατακτήσετε, το βρίσκω δύσκολο. Να την προσεγγίσετε, βρε παιδί μου. Καταλαβαίνω ότι η κανονικότητα για την αριστερά είναι κάτι σαν ανέβρο στα Ιμαλάγια, αλλά μέχρι τις πρόποδες να πάτε σε μια κατασκήνωση βάσης τουλάχιστον εκεί που μαζεύονται όλοι και εν πάση περιπτώσει κάνουν βρωμιές, είναι η αλήθεια, και μολύνουν και το περιβάλλον, το ρυπαίνουν το περιβάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει μια προσέγγιση προς την κανονικότητα, βρε παιδί μου, έτσι κάτι. Αλλά τώρα θα μου πεις ποια κανονικότητα, σε ποια κανονικότητα, πού να σταθείς και πού να βρεθείς όταν ο αντισυστημισμός το γράφει πολύ ωραία, το γράφει πολύ ωραία ο Σάκης Μουμτζής σήμερα. Λέει, επί αλής του μνήμης στη Σοβιετική Ένωση τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Σε κάθε κράτος ήταν ένας, υπήρχε ο αντιπρόσωπος. Δεν υπήρχαν μπερδέματα. Στην Ελλάδα όλοι γνωρίζαμε πως την αποκριστική αντιπροσώπευση την είχε το ΚΚΕ. Ήθελες να κάνεις δουλειές με τη Σοβιετική Ένωση, θα περνούσες πρώτα από το κόμμα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα μπερδεύονται, διότι εκεί μέσα στο... Μπερδεύονται τώρα, είναι το ρωσόφιλο κοινό. Εκεί είναι πολλοί θαυμαστές του Πούτιν. Υπάρχουν αντιεμβολιαστές, υπάρχουν ψεκασμένοι. Είναι όλο αυτό το κοινό, το οποίο προσέξτε, μία μέρα θα θέλει να γίνει συστημικό το αντισύστημα. Δηλαδή να έρθει το αντισύστημα στην εξουσία. Τα λέω για να μην χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο καμιά ώρα. Διαλυματάκι εδώ. Και το διάλειμμα, φίλες και φίλοι, έρχεται αφού αναγγείλω ότι ο Παναγιώτης Καρκατσούλης και η Αγγελική Σπανού θα είναι μαζί μας το επόμενο 20 λεπτό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, όπου θα συζητήσουν διμερή θέματα και θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην ραδιοφωνική μας σήμερα συντροφιά, 3η 19 Μαΐου, καθώς μπαίνετε οι πιο φρέσκοι. Όταν ξεκίνησα να δημοσιογραφώ στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος πριν από 43 χρόνια και αφού είχαμε περάσει και 1,5 χρόνο εκπαιδεύσεως, θυμάμαι ότι εκεί συνάντησα την Σοφία Βούλτεψη, την οποία γνώριζα βέβαια πάλι στιγμή, γιατί είχα κάνει ένα μικρό πέρασμα πιο νωρίς από την εφημερίδα απογευματινή, στην οποία ήταν αρχισυντάκτης ο αείμνηστος Γιάννης Βούλτεψης. Η Σοφία Βούλτεψη λοιπόν στον Ελεύθερο Τύπο ήταν μεταξύ των συντακτών επικεφαλής, των συντακτών αυτού που λέμε των διεθνούς τμήματος, δηλαδή των δημοσιογράφων που ετοίμαζαν τα θέματα διεθνούς επικαιρότητας. Αυτή λοιπόν την ειδικότητά της και την τεχνική της και την τέχνη της δημοσιογραφία μας την παρουσιάζει η κυρία Βούλτεψη αυτόν τον καιρό στην εφημερίδα Μανιφέστο. Σήμερα λοιπόν δημοσιεύει ένα άρθρο. Γενικώς κάνει μια συγκεντρωτική δουλειά στα άρθρα της η κυρία Βούλτεψη τον τελευταίο καιρό, για όσους και όσους ενδιαφέρονται φυσικά να διαβάζουν. Ο τίτλος λοιπόν του σημερινού δημοσιεύματος στην εφημερίδα Μανιφέστο είναι «Και αν στην άλλη άκρη της γραμμής βρεθεί ο αποσιωπητικά μάγος του Κρεμλίνου», ερωτηματικό. Τώρα, η κυρία Βούλτεψη αναφέρεται σε αυτό που διετύπωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πήρε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο ευφυής, στον κύκλο ιδεών και συζητήθηκε και μάλιστα εκεί απάντησε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γιαναπετρίτης. Είναι τρία ηχητικά που είναι στη διάθεσή σας, θα τα ακούσετε από αυτή την εκπομπή. Φίλες και φίλοι, γράφει λοιπόν η Σοφία Βούλτεψη πολύ σύντομα, θα την έχουμε μαζί μας το πρωί της Πέμπτης, τώρα το έκλεισε ο κύριος Γιαννίδης, το συνεννοήθηκε. Το δίλημα ποιος σε έναν κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 το πρωί που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι κινδυνολογία, αλλά σκληρή πραγματικότητα. Παρακαλώ, ο Πρωθυπουργός.
4: Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
3: Θα μπορούσε να είναι η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, η οποία πέρσι δεν είχε γυναίκα. Αν τη θυμηθούμε, παρακαλώ, τι έλεγε πέρσι ακριβώς τέτοια εποχή, στις 25 Φεβρουαρίου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού, που θα είναι ενδεχομένως μια υποψήφια να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει.
5: Η κοινωνία πλέον δεν θέλει κάτι προερχόμενο από το σύστημα. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με ένα καινούριο πρόγραμμα, πλαίσιο, απελευθερωτικό, δίκαιο, δημοκρατικό και θα μπουν μπροστά.
6: Θα μπορούσατε να ηγηθείτε μια τέτοια προσπάθεια.
5: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το βλέπω στο. Δεν το βλέπω για μένα προσωπικά και το δήλωσα ότι ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο καθόλου. Αλλά και εγώ είμαι στο 25 που νιώθω αυτή την ανάγκη.
6: Η Μαρία Καριστιανού θα είναι ανάγκη μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Ακόμα και αν δεν ηγηθεί αυτή.
5: Με ρωτάτε πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί.
3: Ναι, αργότερα τα διέψευδε στη Ράνια Τσίμα ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την πολιτική και μετά ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και ο Θανάσης Αυγερινός από τη Μόσχα. Ο λαϊκισμός, γράφει η βούλτευση σήμερα στο εφημερίδα Μανιφέστο, βρίσκεται σε άνοδο παντού. Η Ελλάδα όμως κινδυνεύει να γνωρίσει το πιο απεχθές του πρόσωπο, αυτό που δείχνει το θηρίο λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Η διαλυτική κατάσταση που επικρατεί στη Βρετανία. Η κατάρρευση την προηγούμενη εβδομάδα της κυβέρνησης συνεργασίας στη Λετωνία. Η κυβερνητική τριγμή και η θεματική άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων για σχηματισμό κυβέρνησης στη Δανία. Όλα αυτά έχουν συμβεί μόνο μέσα στο Μάιο και είχαν προηγηθεί. Η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, ο σχηματισμός εκεί διαφόρων έθραυστων κυβερνήσεων, το πολιτικό χάος στη Ρουμανία. Και οι 8ες εκλογές στη Βουλγαρία και παραθέτει μια σειρά στοιχείων τα οποία θα μας τα υπενθυμίσει το πρωί της Πέμπτης με το καλό. Γεγονός είναι ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν παράγοντες, υπάρχει τοπική ολιγαρχία, υπάρχουν αντισυστημικοί επιχειρηματίες οι οποίοι προβάλλουν τον αντισυστημισμό, οι οποίοι θα ήθελαν να διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία και να γίνουν διάφορα κομμάτια από εδώ από εκεί, να μπούμε κι εμείς στη φάση των συνεργασιών. Εχθές το θέμα ετέθη στον κύκλο ιδεών, στο συνέδριο που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είπε.
7: Καλά, λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μία κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο, να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιο θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο, θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου, να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτή το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
3: Ναι, τώρα το να αρχίσουμε να συζητήσουμε αν ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να μιλήσει με όλους τους προαναφερθέντες, είναι προφανές ότι μπορεί να μιλήσει, αλλά μην μπούμε τώρα σε αυτή την ιστορία. Απάντησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Το θέμα είναι ότι οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τον Μητσοτάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφήστε τα αυτά, τα συζητήσουμε με την Αγγελική Σπανού και τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, ο οποίος είναι σε αναμονή και στην υπομονή και οι δύο τους. Ήταν εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος απάντησε στο πού θα γίνει το τηλεφώνημα.
8: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου, πιθανόν και ναι. Πράγματι.
3: Το πρώτο τηλεφώνημα, Γιώργος Γεραπετρίτης, το πρώτο τηλεφώνημα. Το πρώτο τηλεφώνημα, αυτό το ηχητικό θέλω.
9: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και για αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
8: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξοδο.
9: Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
8: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
3: Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Σπανού, και έχουμε και καιρό να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, αγαπητή Αγγελική.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Λοιπόν, για πάμε να σε ακούσω πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
10: Με βάση τι από όλα.
3: Εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε στο τηλεφώνημα, αλλά πάνω στο τηλεφώνημα να πλέξουμε τον καμβά τον πολιτικό.
10: Η συζήτηση χθες ο κύκλο που την παρακολούθησα για να γράψω την Καθημερινή είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικά και ειδικά σε ό,τι αφορά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που είναι ένα πρόσωπο που έχει ειδικό πολιτικό βάρος και το οποίο έχει προφανώς και προοπτική για την επόμενη μέρα των κυβερνήσεων συνεργασίας, ήταν οξύτατος. Ήταν οξύτατος. Δηλαδή η έκκλησή του, η πρόσκληση του Πρωθυπουργού να απαντήσει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλεφώνημα σε περίπτωση κρίσης, συνοδεύτηκε όπως ακούσαμε με την ηρωνία ποιο θα είναι το Τραμπ, ο Τραμπ, κάποιο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
3: Χρειάζεται η ηρωνία πάντως. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μιλήσει και με τον Νετανιάχου, αν χρειαστεί και με τον. Δεν λέω για τον Τραμπ, δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να είμαι εγώ που. Πώς να το πω. Απαντώ, αλλά τώρα να τηλεφωνήσει τον Νετανιάχου στα Εμμυράτα κτλ. Πρωθυπουργός είναι, προφανώς μπορεί να τηλεφωνήσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ηρωνία σε αυτό είναι άδικη και αδική και τον κύριο Βενιζέλο δηλαδή.
10: Είναι όμως σημαντική, γιατί μιλάμε για τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ την περίοδο των μνημονίων, της κυβέρνησης Σαμαρά.
3: Αναγνωρίζουμε όλη τη συμβολή του, οι κανονικοί άνθρωποι δηλαδή.
10: Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο έχει ηγηθεί τη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και με αυτή την έννοια έχει πολύ μεγάλη σημασία.
3: Ναι. Δεν γίνεται κατανοητή η επιθετική του συμπεριφορά αυτή την περίοδο, αγαπητή μου Αγγελική. Δηλαδή οι άνθρωποι τη κανονικότητα.
10: Όχι από όλου. Δηλαδή,
3: ποιοι δεν αναγνωρίζουν τον κύριο Βενιζέλο.
10: Χθε στον κύκλο είχε πάρα πολύ κόσμο και πολύ αξιόλογο κόσμο. Και πρέπει να σου πω ότι είχε πάρα πολύ θετικά σχόλια από τους ανθρώπους που ήταν εκεί, ο κύριος Βενιζέλος.
3: Κοίτα, μιλάς με κάποιον άνθρωπο που αναγνωρίζω τον κύριο Βενιζέλο. Εμένα μου λείπει και από το κοινοβούλιο, κακώς τον πέταξε το Πασόκ τότε. Αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω, προσωπικά το θέτω, θα το έλεγα και του ιδίου αν τον είχα απέναντί μου, γιατί αυτός ο εκνευρισμός του. Δεν καταλαβαίνω.
10: Θα κάνετε μία συνέντευξη, θα τον ρωτήσει.
3: Ναι, αυτό δεν ταιριάζουν τα ωράρια μας γι' αυτό.
10: Αυτός όμως χτες επανέλαβε την άποψή του ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη, αποδίδοντας την ευθύνη για το. Εξηγώντας βέβαια ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών, αλλά ότι δεν μπορούν να διαμορφωθούν οι αναγκαίες συνενέσεις.
3: Το έχω ξανακούσει εγώ αυτό από τον ίδιο. Από το συνέδριο του περασμένου, του Οκτωβρίου, Νοέμβριο.
10: Το επαναλαμβάνει διαρκώς, αποδίδοντας όλη την ευθύνη, καταλαβαίνοντας όλη την ευθύνη γι' αυτό στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη του διαλόγου και τη διασφάλιση αυτών των συνενέσεων.
3: Εδώ ζούμε όλοι τώρα, Αγγελική μου. Δεν θέλει ούτε ο Ανδουλάκης να πλησιάσει τον Μητσοτάκη, ούτε χθες ο Γερουλάνος κάτι μουρμούρισε ο άνθρωπος, του την έπεσε ο Δούκας. Δηλαδή θέλω να πω, ποιος θα πλησιάσει τον Μητσοτάκη, ο Φάμελος, ο Ικαριστιανού, ο Καμένος.
10: Υπάρχει τόσο.
3: Δεν ξέρω, δηλαδή πώς θα σου πω, ο Πολάκης. Δεν θα πάει κανείς από αυτούς.
10: Δηλητήριο στην πολιτική ζωή και τόσο μεγάλη καχυποψία μεταξύ πολιτικών ισχυρών.
3: Φταίει ο Μητσοτάκης για όλα αυτά, αυτό προσπαθώ να πω. Φταίει ο Μητσοτάκης.
10: Τώρα περιμένει να σου απαντήσω εγώ.
3: Όχι, αλλά.
10: Προφανώς ο Πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για την δημιουργία
3: του. Ωραία, τώρα, θα πω κάτι που δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω τώρα. Γιατί εμένα δεν μ' αρέσει να κρύβω πίσω από το δάκτυλό μου. Λοιπόν, να δεχτώ λοιπόν εκ των προτέρων, και το έχω ξαναπεί δηλαδή, απλώς το συζητούμε οι δυο μας τώρα, ότι να δεχτώ ότι η συμπεριφορά του Πρωθυπουργού απέναντι στους δύο πρώην Προέδρους της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν η ενδεδειγμένη ως προς ποιο σημείο, ως προς το βρε παιδί μου τους πρώην, τους πίνεις με έναν καφέ μαζί τους και τους ακούς. Το έχω πει και του ιδίου του Πρωθυπουργού όταν του έκανα συνέντευξη τον περασμένο Οκτώβριο. Μισό λεπτό για να το κλείσω, για να το, θα σου πω, για να το ολοκληρώσω και θα απαντήσεις. Και μάλιστα του είχα πει ότι ας έπινες έναν καφέ με τον Αντώνη Σαμαρά να ακούσεις αυτά που θέλει να σου πει. Οκ, κανένα θέμα, μια χαρά, προχωράμε. Εσύ κυβερνάς έτσι κι αλλιώς. Αλλά στην περίπτωση του κυρίου Βενιζέλου, έχω την αίσθηση ότι πάει το μυαλό μου σε αυτό που έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστος πριν από καιρό. Ότι εξέλαβε σε μια συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, Μητσοτάκη και Βενιζέλου, ο κύριος Βενιζέλος εξέλαβε από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι θα είναι ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας και ότι επειδή δεν έγινε αυτό έχει αυτόν τον εκκρεμισμό. Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου εκεί πάντως, αλλά εκεί πηγαίνει, δεν το κρύβω.
10: Ναι, εγώ δεν έχω ούτε τέτοιο ρεπορτάζ, ούτε
3: ψάχνω. Όχι, αυτό γράφτηκε στα νέα.
10: Ναι, ναι. Τη δημοσιογραφική παρατήρηση κάνω ότι εάν ο Βενιζέλος που υπήρξε κυβερνητικός αντιπρόεδρος κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ είναι τόσο συγκρουσιακός, τόσο επιθετικός απέναντι στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και λέει τόσο βαριά πράγματα, υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή άκουγα χθες αυτά που έλεγες για την αναμενόμενη κλιμάκωση της ένταση ελληνοτουρκικά, την οποία προφανώς βλέπουν όλοι οι διπλωματικοί αναλυτές αυτήν την περίοδο, όσοι ξέρουν λίγο τα πράγματα, αυτό είναι μια πολιτική συνθήκη εντελώς ασύμβατη με την ιστορική συγκυρία, να το πούμε, να το περιγράψουμε. Έτσι. Ναι. Είναι αδιανόητο ότι δεν μπορούν να συζητήσουν μεταξύ τους πολιτικοί αρχηγοί του Δημοκρατικού Τόξου.
3: Μα ποιοι δεν πηγαίνουν όμως. Μισό λεπτό να συζητήσουν ποιοι δεν πηγαίνουν.
10: Μα δεν είναι θέμα ποιος καλεί και ποιος πηγαίνει. Εδώ είναι θέμα ότι υπάρχει τέτοια δυσπιστία, υπάρχει αμφισβήτηση της ίδιας της αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού.
3: Ξέρεις τώρα που πάει το μυαλό μου. Ότι αφού διανύσαμε τα πάντα, το αλλαγή εν κινήσει, το ότι θα γίνει η επανάσταση των νεοδημοκρατών και αφού δεν έγινε, όλα αυτά τα σενάρια πήγαν στον κουβά, τώρα λοιπόν πιανόμαστε από το σενάριο ότι έρχεται το καυτό γεγονός με την Τουρκία και άρα πρέπει τον Μητσοτάκη να τον βάλουμε σε μια κατάσταση πρωθυπουργού υπό επιτροπία προκειμένου όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο που μας κηρύσει ο Ερντογάν.
10: Ναι,
3: για να ρίξουμε το Μητσοτάκη δηλαδή. Αυτό είναι ο σκοπός είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν θέλω να χάνομαι. Ναι.
10: Ο δικός μου σκοπός είναι να κάνω μια δημοσιογραφική ανάλυση.
3: Ναι, και εγώ.
10: Κανένας άλλος. Λέω λοιπόν ότι όπως είναι αυτή τη στιγμή η πολιτική συνθήκη, δεν ευνοεί τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής και της εθνικής άμυνας, αν θέλεις, απέναντι σε αυτήν την αναθεωρητική.
3: Δηλαδή, αν
10: του
3: καλέσει ο πρωθυπουργός, δεν θα πάνε. Υπάρχει λόγος να τους καλέσει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει λόγος να τους καλέσει. Υπάρχει λόγος να τους καλέσει τώρα στη χρονική στιγμή. Έχουμε κατάσταση κινδύνου σε τέτοιο σημείο με την Τουρκία που πρέπει ο Πρωθυπουργός να καλέσει
10: πολιτικούς αρχηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία κατάσταση κινδύνου. Mm. Υπάρχει μια πολύ ευαίσθητη συγκυρία που δείχνει ότι η Άγκυρα αλλάζει στρατηγική προσπαθώντας να εγκαταλελθεί την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
3: σε πρώτη φάση αυτό θέλει ψυχραιμία. Να καταλάβουμε τι
10: προφανώς θέλει. Προφανώς θέλει ψυχραιμία. Ωραία. Αλλά σίγουρα θέλει και ένα πολιτικό έδαφος στο οποίο να μπορούν να συζητήσουν με στοιχειώδη σεβασμό ένας προς τον άλλον η πολιτική αρχή.
3: Ωραία, αυτό είναι ένα θέμα. Ο Μητσοτάκης όμως έβαλε και ένα άλλο θέμα. Είπε σε μένα, στην κοινή γνώμη, σε μένα, σε σένα, σε εμάς που θα ψηφίσουμε, ότι ποιος θα βγει στο τηλέφωνο. Θα το χειριστεί ο Ανδουλάκης στο τηλεφώνημα, θα το χειριστεί ο Γερουλάνος, ο Δούκας, ο Φάμελος, η Καριστιανού, ο επιστολογράφος του Ιησού, η Νίκη, ποιος θα σηκώσει να μιλήσει. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης, δηλαδή ο Μητσοτάκης μας βάζει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε εμείς όταν πάμε να ψηφίσουμε.
10: Βάζει στο εκλογικό δίλημα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, αλλά είναι ενδιαφέρον το ερώτημα και του Βενιζέλου που λέει ότι εμείς, η δική μας πλευρά θα πρέπει να ξέρει ποιον θέλει να πάρει πρώτο, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο πια. Δεν είμαστε στην κατάσταση που υπάρχει μια ελληνοτουρκική κρίση και ένα κίνδυνο στρατιωτική σύραξη και έχουμε μετάβαση στη διπλωματία με αμερικανική παρέμβαση.
3: Ο κύριος Βενιζέλος αμφισβητεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να μιλήσει με ξένο ηγέτη στο τηλέφωνο.
10: Όχι, δεν αμφισβητεί αυτό.
3: Αλλά
10: αμφισβητεί ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαμορφωμένη εθνική στρατηγική. Στέρεα και αποτελεσματική.
3: Δεν υπάρχει.
10: Και δεν υπάρχει, Άρη.
3: Δεν υπάρχει στέρεη στρατηγική. Δηλαδή, μισό λεπτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνω. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το είχα πιάσει τόση την ώρα. Ότι η κατάσταση είναι διαλυμένη στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας και του επιτελικού κράτους. Ότι δεν έχουμε κυβέρνηση, δεν έχουμε Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει κράτος εν ολίγης και είμαστε ένα φτερό στον άνεμο.
10: Ακρότητες τώρα, μην μου βάζεις λόγια
3: που όχι, τι δεν έχουμε όμως αυτό να καταλάβω.
10: Θα σου πω, υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις για το πώς θα αντιμετωπίσει τα πράγματα. Για παράδειγμα, η Άγκυρα προχωρεί στο να κάνει εσωτερικό δίκαιο την αναθεωρητική φαντασίωση της Γαλλίας Παρίσης. Πολύ ωραία.
3: Ναι.
10: Εμείς θα το καταγγείλουμε μετά ή θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να το ακυρώσουμε από τώρα. Υπάρχουν δύο απόψεις προς αυτό.
3: Ναι, και αυτό πρέπει να
10: υπάρχει και η άποψη. Ναι, αυτό δεν θα το λύσω εγώ με σένα στην εκπομπή στο ραδιόφωνο. Αυτό προφανώς θα πρέπει να το συζητήσουν.
3: Είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μισό λεπτό. Έχουμε και ένα δεύτερο ηχητικό από τον. Μισό λεπτό. Να το ακούσουμε, γιατί θα υποχρεωτικά συνεχίσουμε μετά τις 10. Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Υπάρχει ένα δεύτερο ηχητικό Γιώργου Γεραπετρίτη. Να το ακούσουμε, παρακαλώ.
11: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί, υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
3: Δεν απαντά αυτό.
10: Όχι, δεν απαντά. Δεν απαντά σε αυτό που σου λέει, σε αυτό που λένε στελέχη αντιπολίτευση, διπλωματικοί παράγοντες, στρατιωτικοί παράγοντες, ότι γιατί δεν προσπαθούμε να το ακυρώσουμε από τώρα, να το προλάβουμε, να μην συμβεί αυτό. Δηλαδή οι σύμμαχοί μας, στους οποίους αναφέρεται, να παρέμβουν ώστε να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω άποψη από αυτό. Ναι. Καταλαβαίνω όμως ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει ένας εθνικός διάλογος πάνω σε αυτά τα θέματα και βεβαίως να μην γίνει στο ραδιόφωνο, αλλά να ανταλλαγούν κάποιες απόψεις από τους καλύτερους που υπάρχουν στη χώρα σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι πολύ ευαίσθητη συγκυρία. Νομίζω ότι σε αυτό ο Βενιζέλος δεν είναι πολύ υπερβολικός. Μόνο μου σου είπε ότι είναι πολύ συγκρουσιακός κατά τα άλλα.
3: Ναι.
10: Αλλά στο θέμα της εθνικής στρατηγικής, δεν νομίζω ότι είναι ακραίο αυτό που λέει. Ότι η χώρα είναι σε τόσο ευαίσθητη συγκυρία και σε τόσο ευαίσθητη περιοχή που θα έπρεπε να οργανωθεί στο εσωτερικό της. Γιατί έξω τα πράγματα είναι πολύ περίεργα και δύσκολα.
3: Θα θέσουμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εάν ο Πρωθυπουργός θέλει να συναντήσει τον κύριο Βενιζέλο, να συζητήσουν τι θα κάνουμε από εδώ και μετά. Τι πρέπει
10: και
3: να κάνουμε στο
10: πρώην θέμα... υπουργούς εξωτερικών, για παράδειγμα.
3: Ναι.
10: Έχουμε αρκετούς οι οποίοι είναι και πολύ σημαντικοί. Και φαντάζομαι όλοι θα έχουν κάτι να πούν. Και δεν είναι μόνο αυτοί.
3: Ναι.
10: Η χώρα μας ευτυχώς έχει πάρα πολλές προσωπικότητες που έχουν και γνώση και διεθνή δικτύωση και μπορούν να δουν μπροστά και. Συμφωνούμε όλοι, νομίζω, ότι η συγκυρία η διεθνής, η σημερινή, δεν είναι όπως ήταν πριν από 5 χρόνια. Δεν θα πω πριν από 15. Κάπως δεν πρέπει να ανασχεδιαστεί η εθνική στρατηγική. Mm. Αισθανόμαστε ασφαλείς, ας πούμε,
3: δηλαδή,
10: με τα παλιά
3: μας. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο τα προσπεράσαμε.
10: Μα είναι ήρεμα νερά.
3: Όχι,
10: μα
3: αυτό,
10: είναι ήρεμα νερά.
3: Σε αυτή τη φάση, πάντως τώρα, αυτό λέω, δεν έχει ξαμοληθεί κάτι. Δηλαδή,
10: Όχι, δεν έχει ξαμοληθεί, αλλά υπάρχει ένα μπαράζ γερών από την Τουρκία που μιλάει για το νέο αυτό νομοσχέδιο, το οποίο είναι πραγματικά εφιαλτικό. Και επειδή διαβάζω ότι γράφουν οι Τούρκοι αναταλλητές στη ΣΕΤΟ, λένε περίπου ότι αφήνουμε εκτός κυκλάδες και σποράδες. Δεν είναι έτσι. Τώρα, δεν θέλω να κάνω κινδυνολογία, αλλά αυτά είναι πολύ καινούργια πράγματα. Δεν θα πρέπει κάπως να τα δούμε κι εμείς.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Καλημέρα.
10: Εγώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε τη συνέχεια, το τρίτο μέρος, στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και η επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλωτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε κάνει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα στο Λίβανο 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά σε αεροπορικό βομβαρδισμό στην περιοχή της Τύρου και άλλοι 9 σε βομβαρδισμού στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ στο μεταξύ έκανε γνωστό πως εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και εναντίον συστοιχειών του σιδηρού θόλου στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Η Γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η Γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. 4 Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος, το οποίο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά Τορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Αναφερόμενος στον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τονίσε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων, ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής

0: κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνινάκα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίο διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες προβλέπονται βροχές, υπόρες και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ηρούλα Βρετάκου 210-48-00-170 έως 4.

0: Ωραίο τραγουδάκι έβαλες.
1: Πώς αρέσει.
0: Ναι. Πρέπει να πω κάτι που δεν το ξέρουν. Το ξέρανε, αλλά δεν το ξέρουν αλλιώς, όπως θα το πω εγώ.
1: Ναι, για πες το.
0: Ότι όταν έλειπες, σε αντικαθιστούσα εγώ, μου είχες πει να παίξω τη Βουλγαρία της Eurovision.
1: Το Μπαγκαράγκα.
0: Ναι, Μπαγκαράγκα, μια. Τέλος πάντων.
1: Και τι είχες πει τότε.
0: Και εγώ είχα πει. Παίζω, λέω, του Μπαγκαράγκα.
1: Επειδή σ' άκουγα, έλειπα, αλλά την άκουγα την εκπομπή. Είπε ο Χιώτης ότι το τραγούδι αυτό έχει μέλλον.
0: Ναι,
1: αλλά εγώ δεν το νομίζω.
0: Δεν το βλέπω να έχει μέλλον.
1: Πάλι μέσα.
0: Είχε δίκιο, λοιπόν. Το τραγούδι σου βγήκε πρώτο. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Να που είναι. Μα σου είπα αυτός ο διαγωνισμός. Τώρα πέρασε η μπογιά του, δεν έχει νόημα. Χτες έπρεπε να τα πούμε αυτά, αλλά είχαμε καλεσμένο. Έχει συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί. Ψηφίζουν οι χώρες τις φίλους τους, αυτό είναι, αλλά ένα τραγούδι όταν πει κάτι η νεολαία το εκτοξεύει. Αυτό έβλεπα ότι θα γίνει. Σε αντίθεση με το ελληνικό, για το οποίο εγώ δεν είχα πει κουβέντα, όπως θυμάσαι.
0: Όχι τέτοια.
1: Όταν πρωτοβγήκε.
0: Εγώ πήγα να βγω να πω ότι το σκέφτηκες και το είπες καλά. Τον Ακύλα έλεγε ότι θα βγει να ασκήσει και τα λοιπά. Το τραγούδι ήθελες να το βάλεις στο κλάξο του αυτοκινήτου σου.
1: Είπα όταν κέρδισε τον ελληνικό διαγωνισμό ότι αυτό το τραγούδι κάτι λέει. Αλλά εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα είναι στην πρώτη τριάδα και ότι χτυπάει και φέρτο. Αυτά τα λέγανε. Όπως τα λένε κάθε χρόνο. Μη σου πω ότι το έπαιξα κιόλας.
0: Τι το έπαιξες?
1: Το έπαιξες στο στοίχημα.
0: Και?
1: Ότι θα αποτύχει.
0: Αποτύχει.
1: Και κέρδισα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άστα. Λοιπόν, ξεκινάμε έτσι γιατί αυτά που έχουμε να σας πούμε σήμερα πάλι κινούνται στη σφαίρα της παραπολιτικής. Ειδήσεις δεν έχει, πλην μιας που θα πούμε οικονομική, την οποία δεν ξέρω πόσο την έχετε αντιληφθεί, θα την πούμε στη συνέχεια. Σήμερα το ψωμάκι μας θα το βγάλουμε από ό,τι κατάλαβα από τους Patriot. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς ξύπνησε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από ό,τι καταλαβαίνω κοιμούνται τον ύπνο το βαθύ από χθες, όταν ακούσαμε ότι το Κισαία χθες το μεσημέρι αποφάσισε να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Διδημότυχο. Καταλάβαμε ότι θα γίνει φασαρία γι' αυτό. Γιατί θα γίνει φασαρία? Διότι η ίδια η κυβέρνηση, όταν τους τοποθέτησε με αφορμή τον πόλεμο στον κόλπο, μίλαγε για υπερήφανη κίνηση εξωτερικής πολιτικής. Άρα όταν φουσκώνεις τον μπαλόνι, όταν μετά το ξεφουσκώνεις, έχεις ένα θέμα.
0: Δεν έχουν μάθει ακόμα τα βασικά, ρε παιδί μου. Μην πεις τίποτα. Στείλε τους Patriot εκεί και πεις αυτό θεωρούμε ότι είναι επιβάλλει.
1: Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Δεν ξέρω τι είδους στρατηγική εξυπηρετεί. Όσα ξέρω νοικοκύριες, ο κόσμος δεν τα ξέρει. Η κυβέρνηση, το γεγονός είναι ότι αποφάσισε να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και να στείλει και ένα ζευγάρι Μοιράζ.
0: Ναι, αλλά ό,τι δεν ξέρεις.
1: Πήρανε τα F-16 από την Κύπρο, πήρανε τις Patriot από το Διδημότυχο και ολονών μας το μυαλό πάει στο ότι προσπαθεί να κατευνάσει την Τουρκία.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Η οποία κατέθεσε νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, δεν είμαι ειδικό στην εξωτερική πολιτική, θα έλεγα αφού πας να κάνεις νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ακόμα και αν σκόπευα να τους πάρω από εκεί, ας τους ακόμα λίγο.
0: Και ένα νομοσχέδιο το οποίο το συζητιέται μέρες τώρα, έτσι, η καθημερινή το έχει κάνει ξανά και ξανά πρώτο θέμα, το οποίο τι κάνει, ας πούμε, όλες τις αξιώσεις που έχει η Τουρκία στο Αιγαίο, τους νομοθετεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση.
1: Όπως έκανε και με το Κάζους Μπέλι.
0: Το αντέδρασε. Το οποίο τόσα χρόνια μετά το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και έχει δημιουργηθεί θέμα.
1: Ναι, μα εγώ δεν είπα.
0: Η κυβέρνηση αντέδρασε όταν ακούστηκαν αυτές τις πληροφορίες και αυτές τις διαρροές από την Τουρκία, να λέει ότι είναι εσωτερικό του θέμα και δεν μας αφορά.
1: Ναι, δεν παράγει νομικά αποτελέσματα.
0: Ναι, δεν παράγει, αλλά.
1: Δίκιο έχει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι μια κίνηση.
0: Αλλά όταν ο άλλος λέει ότι εγώ θα μπορώ να λέω μια θαλάσσια ζώνη είναι εκεί και απαγορεύεται εδώ η αλεία και εκεί θα απαγορεύεται να πλησιάζεται, δημιουργεί θέμα. Και θα έρθει, το βρούμε μπροστά μας.
1: Αλλά γι' αυτό λέω, έλεγα και την περασμένη φορά, ότι η κυβέρνηση κάθεται σε μια καρέκλα που έχει δύο ποδάρια. Μου το είπε ένας παππούς στη Μυτιλίνη και μου άρεσε πολύ, γι' αυτό το ξαναλέω. Αλλά δεν υπάρχει κανείς, λέει, να κλωτσίσει κάποιον από την καρέκλα του Μητσοτάκη. Πέρασαν 24 ώρες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα έπρεπε να το έχουν κάνει σημαία αυτό, δεν έχουν πει λέξη. Και ο μόνος που αντέδρασε σήμερα είναι ο Σαμαράς, που κάτι τέτοια δεν τα αφήνει. Για να καταλάβετε και πόσο κομψά το έκανε, εξέδωσε μια ανακοίνωση για την ημέρα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού που είναι σήμερα. Για όλα τα κόμματα εξέδωσαν αυτή την ανακοίνωση και εκεί πάνω στην γενοκτονία των ποντίων τσακ κόλλησε από κάτω και το ντροπή μας που ανεχόμαστε τέτοιες κινήσεις από την Τουρκία και ότι πρέπει επιτέλους να δράσουμε. Λοιπόν, περιμένω μέχρι το βράδυ τώρα να βγει το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος, Τσίπρας, η Καριστιανού, δεν ξέρω ποιος θα βγει, γιατί τους ξύπνησε ο Σαμαράς.
0: Εγώ θέλω να το πάω λίγο παρακάτω όμως.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα η χώρα σε τέτοια θέματα να έχει μια εσωτερική συζήτηση. Δηλαδή να ξέρουν η αντιπολίτευση τι κάνει η κυβέρνηση και να το συζητάνε. Ιδιαίτερα τα μεγάλα κόμματα, ήδη τα κόμματα που έχουν κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, να συζητήσει ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη αν πρέπει να αποσύρει τους πατριώτες.
0: Όχι, να ξέρει γιατί το κάνει, να ξέρει ο Ανδρουλάκης γιατί το κάνει ο Μητσοτάκης και να υπάρχει ένα κλίμα.
1: Αν θέλει ο Ανδρουλάκης μπορεί να πάρει το δέντρο για τηλέφωνο.
0: Ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Μα δεν είναι έτσι. Το έχουμε πολλές φορές αυτό. Η κυβέρνηση παίρνει τις πρωτοβουλίες. Και η κυβέρνηση
1: θα πήρε. Πήρε, αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ και το ανακοίνωσε.
0: Την πρωτοβουλία να έχει καλές σχέσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Έλα ρε Νότι, το λες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αγαθά.
0: Ο Μητσοτάκης θα έχει καταφέρει να έχει κάψει τις γέφυρες με όλους. Και με τα άλλα κόμματα και με το δικό του κόμμα.
1: Ο Μητσοτάκης το κατάφερε αυτό. Αφού οι άλλοι δεν το μιλάνε.
0: Μα αυτό
1: για
0: είναι
1: το
0: θέμα...
1: Σύνταγμα δεν κάθονται να κουβεντιάσουν. Θα κουβεντιάσουν για τα εθνικά.
0: Ο Καραμαλής δεν πήγαν δύο πρωθυπουργοί στο συνέδριο. Όλοι λέμε τι ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο δηλαδή. Δεν υπάρχει
1: ενότητα.
0: Δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν είναι. Ο ένας μάλιστα τον έχουν διώξει. Και θα κάνει κόμμα.
1: Δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα ποιος τον έδιωξε.
1: Θα κάνει κόμμα. Θα του φωνάξω. Αυτό θα κάνει κόμμα. Εσύ το λες.
0: Θέλω να είσαι. Να μην παίρνεις θέσεις κομματικές.
1: Όχι, δεν παίρνω κομματικές
0: θέσεις. Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ αυτό.
0: Εγώ,
1: που λες.
0: Άσε με να τελειώσω λοιπόν. Τα έχει σπάσει με όλους μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όλους σοβαρούς. Τους πρώην πρωθυπουργούς. Τους οποίους, εν πάση περιπτώσει, έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Και οι δύο.
1: Ναι, αυτά και τον έναν τον Βαράς από το πρωί ως το βράδυ την κατέστρεψε
0: τη χώρα. Εγώ λέω ότι κάνει ο Μητσοτάκης.
1: Είναι δύο σοβαροί πρωθυπουργοί.
0: Είναι δύο σοβαροί πρωθυπουργοί όπως έχουν χειριστεί θέματα. Ο Σαμαράς έχει,
1: καλά τα έχουν χειριστεί.
0: Έχει τρέξει το ένα μνημόνιο. Βεβαίως το έχει τρέξει καλά το μνημόνιο ο Σαμαράς. Εγώ δεν νομίζω ότι τον Καραμαλή.
1: Έναν, περίμενε. Ο Σαμαράς μόνος σου είπες ότι πάει να κάνει δικό του κόμμα. Περίμενες να πάει στο συνέδριο αφού θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Πάμε ένα βήμα πίσω.
1: Πάμε
0: η χώρα πώς. Λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια όξυνση. Μια τοξικότητα υπάρχει στην πολιτική ζωή από παντού.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να γίνει, οι μεν την πέφτουνε στους δε.
1: Ναι.
0: Και έτσι θα πάμε σε εκλογές σε λίγο. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Και μάλιστα δεν μου αρέσει όταν.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να αποδίδεις την ευθύνη μόνο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν αποδίδω μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Κάνεις λάθος. Λέω όμως ότι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη η κυβέρνηση. Πάντα έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη η κυβέρνηση. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση και αποφασίζει. Το ότι πήρε τους Patriot από την Κάρπαθο, προφανώς η κυβέρνηση έχει την ευθύνη.
0: Μα αυτό είναι ένα από τα θέματα.
1: Αλλά εσύ ζητάς τώρα εθνική συνεννόηση από κόμματα που δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε μεταξύ τους. Ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνεννοηθούν με την κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ουτοπικό αυτό που λες.
0: Προσπαθώ να πω ότι είναι στο χέρι του Μητσοτάκη να αποκτήσει σχέσεις με όλους αυτούς με τους οποίους έχει κάψει τις γέφυρες. Δεν θέλει. Γιατί όταν έδιωχνε τον Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, είχαμε πει, εγώ τουλάχιστον είχα πει, ότι αυτό είναι λάθος και θα το πληρώσει. Παρ' όλα αυτά τον έδιωξε.
1: Τον έδιωξε γιατί ο Σαμαράς βγήκε και είπε να διώξει τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Έριχνε βολές κατά.
1: Γιατί τα δίνει όλα στην Τουρκία. Δεν τα έδωσε όλα στην Τουρκία.
0: Okay, εντάξει.
1: Διαφωνούμε.
0: Πάντως, αυτό το σκηνικό το οποίο προετοιμάζεται θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Το σκηνικό εννοείς τη ένταση.
0: Ναι. Αυτό περνάει δε και στον κόσμο. Διότι
1: προφανώς θα το
0: βλέπω εδώ μπροστά. Αυτό το γκάλωπ το οποίο δημοσιεύουν σήμερα τα νέα και το παρουσίασε χτες. Το έκανε η Μέτρων Ανάλυσης και το παρουσίασαν στο ετήσιο συνέδριο του Κυκλουδών του Βεντζέλου. Πιστεύετε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στις παρακάτω δικαστικές υποθέσεις και λέει τα Τέμπη, τον ΠΚΠ και τις υποκλοπές. Στα Τέμπη 77% όχι. Ο ΠΚΠ 78% όχι. Υποκλοπές 80% όχι.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό για την κυβέρνηση.
1: Είναι.
0: Δεν είναι ένα πρόβλημα για την δικαιοσύνη επίσης.
1: Είναι.
0: Και τα άλλα θέματα.
1: Άρα τι προτείνεις. Κάνεις μια διαπίστωση, δεν προτείνεις κάτι. Τι προτείνεις, να παραιτηθεί η κυβέρνηση?
0: Όχι, καθόλου. Τότε... Μα πώς να παραιτηθεί η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση είναι πρώτη με 30% και ο δεύτερος είναι με 15%. Να ξεκαβαλήσει, του λέω εγώ του Μητσοτάκη. Ξεκαβάλα.
1: Εντάξει. Έχω διαφορετική άποψη.
0: Okay.
1: Η άποψή μου είναι ότι ο Μητσοτάκης κυβερνά και στις μεγάλες κρίσεις κυβέρνησε καλά. Αν πήγαινε να συνεννοηθεί με τα κόμματα στην αντιπολίτευση γιατί τι θα κάνει στον Εύρο όταν πήγαιναν εκεί να ρίξουν τα σύνορα, θα τα είχαν ρίξει άμα περίμενε να συνεννοηθεί τότε με τον Ανδρουλάκη.
0: Γιατί να τα είχαν ρίξει?
1: Και με τον Κασελάκη.
0: Χρειάζεται να έχει ανοιχτή γραμμή με τον Ανδρουλάκη, τουλάχιστον με τον Ανδρουλάκη. Εξάλλου, αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ποιον θα κυβερνήσει? Με τον Ανδρουλάκη θα κυβερνήσει.
1: Έχουμε διαφορετική άποψη, Νότι. Εγώ πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι κατώτερα των περιστάσεων.
0: Okay.
1: Κατώτερα. Ότι και η Νέα Δημοκρατία μερικές φορές το παρακάνει με τις επιθέσεις στην αντιπολίτευση, το δέχομαι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά που λέω εγώ το καταλέγει και ο κόσμος. Ρωτάτε ο κόσμος. Μια από τις πρώτες κινήσεις, λέει, της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη ήταν να κάνει το επιτελικό κράτος.
1: Εντάξει, κάνεις Ευαγγέλιο σου τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν τις κάνω. Ο κόσμος, ό,τι ακούει, αυτό λέει και στις δημοσκοπήσεις.
0: Okay.
1: Δεν σημαίνει ότι λέει το σωστό.
0: Άρα ο Μητσοτάκης τα ξέρει όλα.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Και δεν πρέπει να κάνουμε και μια κριτική.
1: Καταρχάς, εσύ μιλάς. Εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα.
0: Μα δεν ξέρω.
1: Με διακόπτεις. Δεν σε διακόπτεις.
0: Πες
1: ό,τι θες.
0: Εσύ λες όχι.
1: Εγώ λέω ότι διαφωνώ μαζί σου.
0: Ακούω, τι δεν
1: μπορώ να σου εξηγήσω και γιατί.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης είναι κυβερνήτης. Κυβερνά τη χώρα. Μέσα στα αυτά που παίρνει, μέσα στις πρωτοβουλίες που παίρνει, κάποιες τις κάνει σωστά, κάποιες τις κάνει λάθος. Αν βάλουμε στη δημοσκόπηση που λες, ποιον θεωρούν καλύτερο για να κυβερνά τη χώρα?
0: Το Μητσοτάκη.
1: Άρα...
0: Μα το Μητσοτάκη τον θέλει το 30%, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί?
0: Το ότι ο κόσμος όμως λέει είναι απογοητευμένος από το πώς πάει η χώρα. Είμαι απογοητευμένος από την προσωπική μου κατάσταση.
1: Πότε δεν ήταν απογοητευμένος ο κόσμος?
0: Μα αυτό τον κόσμο μου ζητάς. Αυτό τον κόσμο ζητάς να συσπυρώσεις για να σε βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Αν υπήρχαν τα γκάλωπ το 80, δεν θα το άφηναν τον Καραμαλή να μπούμε στην ΕΟΚ. Τα γκάλωπ δίνανε στο δημοψήφισμα του Τσίπρα που βλέπουμε τώρα με το ντοκιμαντέρ των κοριτσιών και το θαυμάζουμε, το τι κάνανε αυτοί οι τύποι. Πήγανε στη Μέρκελ να συζητήσουν για το μέλλον της χώρας και χάσανε το φάκελο. Αυτή λοιπόν ο κόσμος τότε ψήφισε 68% κατά του να μείνουμε στην Ευρώπη. Τα θυμάσαι αυτά?
0: Ναι.
1: Τι μου λες τότε για τον κόσμο? Ο κόσμος παρασύρεται πολύ εύκολα. Δικαίωμά του είναι να παρασύρεται. Δεν είναι καλά ενημερωμένος. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ, δεν δίνω καμία βάση στις δημοσκοπήσεις. Το έχω ξαναπεί.
0: Εντάξει.
1: Οι μόνες δημοσκοπήσεις που δίνω βάση είναι όταν έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές, που μπαίνει ο κόσμος στην ψυχολογία της κάλπης και θα δούμε. Και περιμένω κι εγώ να δω τις δημοσκοπήσεις. Όταν θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, όταν έχουμε τα νέα κόμματα, όταν διαλυθούν τα παλιά, γιατί προς τα εκεί το πάνελ, αυτά θα τα πούμε μετά.
0: Άρα δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Θα κάνει ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης και εμείς θα πούμε το κεφάλι.
1: Εγώ δεν ξεκίνησα ότι αυτή η πρωτοβουλία να πάρει τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο δημιουργεί συνειρμούς ότι κάνει κινήσεις κατευνασμού προς την Τουρκία ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το είπα πρώτος. Άρα τι μου λες?
0: Μα γι' αυτό λέω. Επειδή δημιουργείται τους συνειρμούς, θα έπρεπε να υπάρχει ένα κλίμα τουλάχιστον στα εθνικά θέματα. Να είναι όλοι μαζί.
1: Ναι, δεν μπορώ να ακούω όμως. Ούτε το Σαμαρά να λέει ότι τα έχουμε δώσει όλα στους Τουρκούς, γιατί δεν τα έχουμε δώσει.
0: Δεν το θεωρώ εγώ αυτό. Και εγώ θεωρώ ότι μάλιστα στα εθνικά θέματα έχει χειριστεί πολύ καλά τα θέματα ο Μητσοτάκης.
1: Και μιας και είπες για τον κύκλο ιδεών, ούτε το Βενιζέλο μπορώ να ακούω τώρα σοβαρό άνθρωπο που έχει προσφέρει στην υπηρεσία της πατρίδος να λέει χθες ότι το μεγάλο θέμα είναι πού θα κάνει το πρώτο τηλεφώνημα ο Μητσοτάκης επειδή κάτι είπε στο συνέδριο. Παίξε το ρε Δήμητρα.
2: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα. Αυτός πού θα κάνει το τηλέφωνο? Να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο, θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου, να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτή το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το λέει αυτό ο Βενιζέλος. Γιατί για τον απλό λόγο ότι ο Μητσοτάκης έχει περάσει αυτές τις εξετάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι.
0: Και ο Γεραπετρίτης απάντησε. Είπε ότι εμείς καταρχήν θα πάρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εντάξει το Δήμητρα.
3: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα, γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα, είναι στην Kimberly Guilfoyle, είναι στο Μακρόν, είναι στο Φιντάν, σε ποιον είναι?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω
3: από το ίδιο. Το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
4: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Άρα
0: εγώ δεν
1: έχει άδικο ή δεν έχει ο Βενιζέλος?
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή, υπόθεσε το ερώτημα.
1: Έχουμε αρχίσει τώρα ο και εμείς και διαμορφώνουμε το σκηνικό με βάση αυτά που λέει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Καραμαλής. Δεν είναι μόνο αυτοί.
0: Δεν
1: είναι και κάποιοι άλλοι.
0: Λέω εγώ ότι χρειάζεται στη χώρα μεγαλύτερη συνεννόηση. Και δεν χρειάζεται να είναι στα κάγκελα.
1: Ξέχασέ το αυτό. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει γιατί ούτε ο Μητσοτάκης το επιδιώκει, αλλά ούτε οι άλλοι το θέλουν. Δεν θέλουν. Δηλαδή, άμα πάρει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη ή τον Τζίπρα, θα πούνε αυτοί: όχι, τι μας θέλει, τώρα πάει να μας παγιδεύσει. Δεν θα το σηκώσουν.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι καλό για τη χώρα.
1: Χαίρομαι πολύ. Έτσι. Αλλά μην μου λες ποιος θα πάρει το τηλέφωνο, γιατί πράγματι ο Μητσοτάκης μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει τον Μακρόν. Μπορεί να πάρει και τον Τραμπ. Θα τους πάρει όλους. Για φαντάσου να λείπει ο Μητσοτάκης. Και να είναι, ποιον θες να βάλουμε στη θέση του, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη?
0: Οι περισσότεροι από αυτούς που είναι τώρα στα πράγματα έχουν λιγότερη εμπειρία από τον Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία εμπειρία.
1: Άρα, γιατί την κάνουμε αυτή την κουβέντα?
0: Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Προφανώς θέλει να πει ο Βενιζέλος ότι είμαι εγώ εδώ. Πράγματι, okay. Ο Βενιζέλος έχει και αυτό
1: σχεδιαστεί
0: αυτά τα θέματα.
1: Οι τελευταίες του τοποθετήσεις δείχνουν ότι και ο ίδιος έχει ένα μένος με τον Μητσοτάκη. Καλό θα ήταν να το ξεπεράσει. Και αν θέλει κάτι να πει το Μητσοτάκη, ας σηκώσει το τηλέφωνο. Θα το απαντήσει, νομίζω, ο Μητσοτάκης.
0: Ο Βενιζέλος, εντάξει, έχει τους δικούς του λόγους, φαντάζομαι. Είναι πολύ λογικό. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα θέμα θεσμικό.
1: Όχι, έχει τους δικούς του λόγους. Όταν βάζεις το προσωπικό σου συμφέρον πάνω από το συμφέρον της χώρας, είτε λέγεσαι Βενιζέλος, είτε λέγεσαι Σαμαράς, είτε λέγεσαι Καραμαλής. Έχεις ένα θέμα.
0: Δεν το έκανε ποτέ όμως ο Βενιζέλος αυτό. Ο Βενιζέλος
1: στο παρελθόν δεν το έκανε.
0: Όταν του ζητήσανε να γίνει υπουργός.
1: Τώρα δεν ξέρω αν το έκανε. Λοιπόν, πάμε, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Νωρίτερα, χθες, επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις. Η γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν δεν έχουν ανοίξει ως τις αρχές Απριλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, όπου θα συζητήσουν διμερεί θέματα και θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτό τουλάχιστον σ' αρέσει το τραγούδι.
1: Μια χαρά. Για ποιον το έβαλες?
0: Για την αριστερά το έβαλα. Κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί σε κόμμα.
1: Πράγματι.
0: Δηλαδή πρόσεξε. Είναι ο Αντώνης Ατζολέτος μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι.

0: και την έδρα.
1: Ναι, αυτό
0: οι
1: λέμε.
0: Υπόλοιποι δεν το κάνουν.
1: Αυτό λέμε. Ο Τσίπρας είχε ζητήσει.
0: Άρα θα ζητήσει ο Τσίπρας ότι όποιος έρχεται μαζί μου, παιδιά, παραδίδει και την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα δεν μπορείς να πας να υπογράψεις τη διακήρυξη. Αυτό είναι αυτονόητο. Όταν
0: μα
1: είσαι
0: γιατί να παραδώσεις την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα έτσι κι αλλιώς.
2: Τι σημασία έχει πια να δώσεις την έδρα, αφού θα προκριθούν εκλογές. Όλοι αυτοί θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τσίπρα. Ποιος θα μείνει τώρα,
1: εγώ νομίζω ότι θα μπει.
0: Ωραίο
1: και εδώ πέρα. Θα μπει νερό στο κρασί και θα δοθεί ένα διάστημα 2-3 μηνών πριν τις εκλογές να παραιτηθούν οι βουλευτές και μετά να πάνε στον Τσίπρα. Για όσους δεν παραιτηθούν αμέσως. Μπορεί να υπάρξουν κάποιοι που μετά την Τρίτη να παραιτηθούν. Δεν το ξέρουμε κι αυτό. Θα το δούμε. Αλλά είναι όλοι σε δύσκολη θέση.
0: Δώσ' μας 2 λεπτά να βάλουμε τις εφημίσεις, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε μετά και για την Καριστιανού. Γιατί και εκεί υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Πάμε νότι. Πάμε τώρα και στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο έχει προαναγγελθεί ότι θα ανακοινωθεί την Πέμπτη. Ξέρουμε πού θα ανακοινωθεί και πώς.
1: Στην Θεσσαλονίκη, στο
0: Ρωσική Πρεσβεία. Θεσσαλονίκη...
2: Στη Ρωσική Πρεσβεία.
0: Προβοκάτορα. Πρόσεξε τώρα να δεις εκεί να δεις τι γίνεται. Έπαιξε ο Άρης ένα φοβερό ηχητικό, δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Όπου μια κυρία Νεγρεπόντι, πρώην Πρίτανης νομίζω είναι. Δήλωσε ότι υπέγραψε τη διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού. Ακούστε.
3: Έχετε υπογράψει τη διακήρυξη?
4: Βεβαίως.
3: Την έχετε διαβάσει?
4: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς. Ήξερα βέβαια ορισμένα.
3: Βασικές αρχές.
4: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό. Γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι. Και είναι, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ ευχάριστες.
0: Είναι πολύ ευχάριστες οι αρχές της, τις οποίες δεν τις ξέρει.
2: Πίστευε και μία ερεύνα.
0: Και οι θέσεις της είναι επίσης ωραίες, αλλά δεν τις διάβασα γιατί είχε κόσμο. Δηλαδή προσέξτε, αυτό το show που στήσανε εκεί στο γραφείο και βλέπουμε στα social media με τη σκάλα που ανέβαιναν να υπογράψουν, πήγαιναν βάζαν μια δεν ξέρουν σε τι υπέγραψαν. Αν γιατί λέει μέσα υποχρεώσει να δώσεις και το σπίτι σου υπέρ του κόμματος, το έχουν υπογράψει αυτοί.
2: Η Καρισιανού δεν πρέπει αυτό να κάνει το κόμμα. Μία μέρα πριν με το που ακούσει ότι ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές, θα πάει τότε να το κάνει. Έτσι ώστε να μην έχει μιλήσει σε κανέναν, ναι. Και θα πάει με διάφορους εκεί πυροβολημένους να την ψηφίσουν. Γιατί τώρα, αν αρχίσει να μιλάει, θα τρέχω, θα πει δάνατο
1: παραλάκι που δεν ήθελε
0: πρόσεξε,
1: debate,
0: τώρα, για να μπει στι εκλογέ
1: και το έχει παίξει έξυπνα.
0: Εσύ έτσι όπως το ειρωνεύεσαι αυτό, εσύ πιστεύεις ότι την Πέμπτη η Καριστιανού θα έχει κόσμο στην ανακοίνωση του κόμματος?
2: Θα θυμάσαι τον άλλον που έλεγε που χάριζε, τι χάριζε?
0: Χρέη.
2: Ναι. Θυμάσαι τι κόσμο είχε?
0: Βέβαια, ως ώρας.
2: Ως ώρας.
0: Ναι.
2: Σε όλη την Ελλάδα είχε, και όχι μόνο είχε, του δίνανε και ένα πεντάρικο.
0: Ωραία, άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Ένα κόμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε τι πρεσβεύει, δεν ξέρουμε τις απόψεις του. Δεν ξέρουμε τους ανθρώπους του. Ξέρουμε 3-4 εκεί, οι οποίοι όλοι έχουν επιρροή από τη Μόσχα. Λένε ότι, ω παπά παιδιά, από πού σας προκύπτει αυτό? Μόνοι τα λένε, μόνοι τους αποκάλυψαν τον Θανάση Ευγερινό, τον άλλον τον, από το Σύλλογο της Πετρούπολης. Ο κόσμος θα πάει, επειδή θα δουν τον κόσμο, ο κόσμος που θα ψηφίζει στις δημοσκοπήσεις θα λέει ναι βεβαίως, θα το ψήφιζε αυτό το κόμμα, θα φουσκώσει πάλι τον μπαλόνι. Και άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Μόλις φουσκώσει το μπαλόνι της Καριστιανού και στην πρώτη δημοσκόπηση που θα καταγραφούν Τσίπρας και Καριστιανού πιο πάνω από την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη, τι θα κάνουν αυτοί οι δύο?
2: Η Κωνσταντοπούλου καταλαβαίνεις θα κάνει.
0: Και ο Ανδρουλάκης
2: πόλεμο.
1: Θα είναι η Καριστιανού πάνω από τον Ανδρουλάκη, πιστεύεις?
0: Στον πρώτο καιρό. Είμαι βέβαιος.
1: Αλήθεια.
0: Μα δεν υπάρχει
1: νέο. Πιστεύω.
0: Αντώνη μου, δεν υπάρχει νέο κόμμα στην Ελλάδα που στις πρώτες δημοσκοπήσεις να μην έγραφε 20%. Πόσα θες να σου πω? Τον Αβραμόπουλο, τον Σταύρο Θεοδωράκη, τον Κασελάκη. Πόσους θες να σου πω?
1: Τώρα
0: όλοι με 20 φιγουράριζαν και τώρα
2: δεν νομίζω ότι κανένας θα πάει να ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εγώ λέω ότι θα γράψουν οι δημοσκοπήσεις και εμείς θα καθόμαστε να τις σχολιάζουμε. Γι' αυτό λέω εγώ ότι δεν δίνω σημασία στις δημοσκοπήσεις,
1: πάντως,
0: παρά μόνο αυτές που είναι κοντά στην κάλπη.
1: Λίγο θολή αυτή η εικόνα τώρα με τα μαθήματα ρωσικών. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος θα το επιβραβεύσει αυτό. Και με από το γεγονός ότι μέσα προσπαθεί να πατήσει 2 βάρκες, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχουν και στελέχη που προέρχονται από την αριστερά.
0: Τι ακριβώς πρεσβεύει αυτό

0: το κόμμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε ένα πατριωτικό συντηρητικό κοινό με προεκτάσεις στην αριστερά και στην Μόσχα.
1: Εγώ καταρχάς θέλω να δω τις ανακοινώσεις αυτού του κόμματος. Όταν θα γίνει, μετά θα αρχίσει να σχολιάζει την επικαιρότητα. Θα γελάσουμε. Ευτυχώς, γιατί μπαίνει και καλοκαίρι και βαριόμαστε, οπότε θα έχουμε να ασχοληθούμε. Αλλά θα γελάσουμε. Είναι βέβαιο ότι θα γελάσουμε.
2: Είναι κατάντια όμως για τη χώρα αυτό. Έχουμε καμιά εικοσαριά
1: κόμματα. Εσύ που λες θα συνεννοηθεί η αντιπολίτευση.
2: Μα
1: ποια αντιπολίτευση.
2: Θα συνεννοηθεί με αυτούς.
1: Με ποιους
2: θα συνεννοηθεί. Με τον Ανδρουλάκη. Με αυτόν ο οποίος έχει κυβέρνηση. Μαζί του δεν κυβερνήσαμε.
1: Μα και ο Ανδρουλάκης δεν λέει να συνεννοηθώ με τον Μητσοτάκη. Με αυτούς θέλει να συνεννοηθεί.
2: Ο Ανδρουλάκης
1: λέει με τον χώρο της κεντροαριστεράς και τους βάζει όλους μέσα χωρίς να λέει ούτε έναν. Τι λέει.
2: Τίποτα. Λέει
1: θα σα βγάλουμε αύριο.
2: Θα είμαστε αυτοδύναμοι. Θα είμαστε αυτοδύναμοι. Θα κατεβούμε. Αυτόνομοι.
0: Και τι είπε, Ανδρουλάκη, πες ότι θέλουν να συνεννοηθούν. Θα φτάνουν μαζί 25-30%.
2: Με τίποτα.
1: Εγώ σου λέω θα φτάσουν. Θα συνεννοηθούν. Σιγά μην ο Τσίπρα βάλει συνέτερο τον Ανδρουλάκη και σιγά μην ο Ανδρουλάκη βάλει συνέτερο τον Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Γιατί παίζει ρόλο ποιο θα είναι πρώτο. Όπου ο καθένα
1: θέλει να. Γι' αυτό σου λέω. Final Four θα έχουμε, να το θυμάσαι. Μετά το Final Four του μπάσκετ θα έχουμε το Final Four για τη δεύτερη θέση.
0: Α, βάζεις
1: το χρυσό μετάλλιο θα είναι το Final Four.
2: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι ότι μετά...
1: Δεν θα είναι η Καριστιανού, δεν θα διεκδικεί τη δεύτερη θέση.
0: Ναι. Ο Τσίπρας,
1: ο Ανδρουλάκης,
0: και βάζεις, Κωνσταντοπούλου. Και βάζεις και τον Κωνσταντοπούλου.
1: Μη σου βάλω και τον Βελόπουλο και γίνει Final Five. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Βελόπουλος θα την πληρώσει αυτή
2: την μόνο ιστορία, θέμα είναι ότι ο Βελόπουλος, η Καριστιανού, ο Σαμαράς και η Λατινοπούλου. Όλοι τραβάνε κόσμο από τη δεξιά.
1: Αυτό θέλω να το δω.
2: Τι θα το δεις. Οι άλλοι λέει, δεν βλέπεις τι κάνει.
1: Εγώ...
2: Όλοι. Ποιος.
1: Ο Βελόπουλος,
2: ακόμα δεν ξέρεις για την Καριστιανού.
1: Όσους μάζεψε, τους μάζεψε. Ναι, δεν τραβάει άλλο.
2: Τραβάει όμως κόσμο από εκεί.
1: Η Καριστιανού, αν τραβάει κόσμο από τη δεξιά, κόσμο. Θέλω να το δω.
2: Καριστιανού θα του πάρει κόσμο από εκεί.
0: Όπως και από την Κωνσταντοπούλη νομίζω θα πάρει.
1: Δεν ξέρω. Εγώ λέω πάλι ότι αυτοί ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή όλοι αυτοί. Δεν θέλουν το Μητσοτάκη και πρωθυπουργό. Αυτή είναι. Είναι μεγάλη η δεξαμενή. Αλλά όλοι στην ίδια ψαρεύουν. Αυτά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αντώνη, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Κουράγιο, Αντώνη. Κουράγιο.
1: Έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, χθες, ο Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε επίσης ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν, πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Χθες, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και η επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε κάνει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. 4 Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Άλλα πάλι επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε και με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα. Άλλη μια ανιοπομπή δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος της, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σχετικά με την αποστολή των ακτιβιστών για τη Γάζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν όλα τα πάνω από 50 σκάφη της αποστολής και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε Ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Αυτή η νεοπομπή απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, αναφέρει η ανακοίνωση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδος, 20 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση συντονίζουμε και τα λόγια μας, είναι 5 και 10 ακριβώς. Καλημέρες σε όλες και όλους, όπου είστε αυτή την ώρα στην ακρόαση, είτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, σε όποιο σημείο του πλανήτη φτάνει φυσικά το διαδίκτυο και έχετε τη σύνδεση μέσω αυτού και ακούτε Sky 100,3. Συνδέεστε λοιπόν με την πατρίδα, με τα μέσα ενημέρωσης και βεβαίως με τον Sky για να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση και φυσικά συντροφιά και παρέα σας, όπως κάνετε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, είπαμε στο μέσο της εβδομάδος. Είμαστε Τετάρτη 20 Μαΐου και με πολλά στην επικαιρότητα και εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, αλλά και στο διεθνές πεδίο. Πάνω απ' όλα όμως και πρώτα απ' όλα, ακούτε Sky, είπαμε. Ο Γιώργος Βραχνός φροντίζει τον ήχο αυτό το πρωινό, στη ρύθμιση του ήχου, εδώ μαζί στο κεντρικό ραδιόφωνο του Sky. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές της Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πάντοτε έτσι συνδυάζοντας και τα της ημέρας. Και ο Πέτρος Μωραήτη θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο, αν καλέσει στο 210-48-00-170-174. Και εμείς επίσης θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας μέσω κινητού ή διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ως μία γνώση του προελεύσεως λοιπόν, εχθές από το μεσημέρι και μετά, εκεί γύρω στις 12 παρά, ξεκίνησε μια πολύ έντονη μυρωδιά υγραερίου, όχι κάτι άλλο, όχι τα παλιότερα χρόνια εδώ προχόταν η οσμή και η μυρωδιά από την Ψιτάλια, καμία σχέση, κάναμε και το ρεπορτάζ μας, τίποτα από αυτά. Αγνώστου λοιπόν προελεύσεως, όλα αυτά ένας συναγερμός χτύπησε, τίποτα δεν υπήρξε ως διαρροή από όλους αρμόδιους φορείς, προφανώς κάτι τέτοιο δεν κρύβεται αν κάτι συνέβαινε, δεν έχει συμβεί κάτι, αναμένουμε λοιπόν τους ειδικούς να μας πούν τι ακριβώς θα γίνει. Από την άλλη φυσικά έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο και όλα αυτά τα οποία έχουμε στη Μέση Ανατολή, στο κόκκινο εκεί η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ, για παράδειγμα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Στην δική του πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαργατζή, δήλωνε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά στην πολεμική σύγκρουση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Έχουμε την έντονη αντίδραση χθες που προκάλεσε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν και βουλευτές. Ψηφίστηκε στη Βουλή. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το πούμε. Υπήρξε αντίδραση, επιστολή, γράμμα, έλαβε γράμμα, όχι από την κυρία Χατζηβασιλείου και την εκπομπή της, αλλά από την κυρία Κοβέσιο και ο κ. Φλωρίδης. Υπήρξε μια νομοτεχνική διόρθωση και όλα αυτά. Οπότε καλύφθηκαν τα πάντα. Οπότε ήρθε λοιπόν και πέρασε αυτή η τροπολογία στο κοινοβούλιο, στα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του νομοσχεδίου για τα θέματα και τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το οικογενειακό δίκαιο και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κληρονομικό δίκαιο. Ιδίως για αυτό ήταν συζήτηση εχθές. Αλλάζουν πολλά και έρχονται, τα συζητάμε και με τον κύριο Σιεμένη τα Σάββατα, αλλά και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη και φυσικά με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό. Σήμερα περιμένουμε με την αντίδραση των κομμάτων όπου δεν θα πάει ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ νωρίτερα θα υπάρξει η κατάθεση του κύριου Δεμήρη από την ΑΕΠ. Από την άλλη λοιπόν είπαμε ότι έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της αστυνομικής, των αστυνομικών υποθέσεων, του αστυνομικού ρεπορτάζ, την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που είχαν βάρδια στο ΑΛΦΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων. Θυμάστε, το μήνυμα βράδυ της δολοφονίας Κυριακής Γρίβα εισηγήθηκε η αρμόδια εισαγγελέας και αυτό πολύ πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις καθημερινές ακόμα ένα ρεπορτάζ. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα προλάβουμε να τα ακούσουμε νομίζω σήμερα από τον Νίκο Μαλιαράκη, πώς ακόμα και σήμερα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν θα πρέπει ο κύριος Χρυσοχοίδης μαζί με τον κύριο Μαρινάκη ανατακτά χρονικά διαστήματα, όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα να εκπέμπουν ακριβώς το ίδιο μήνυμα, το ίδιο διαφημιστικό το οποίο μπορεί να φτιαχτεί, μπορεί να ετοιμαστεί. Να προσέχετε, δεν απαντάμε στα τηλέφωνα, δεν ανοίγουμε, δεν θα έρθει ποτέ ο ΔΔΕ στην πόρτα να χτυπήσει, να πει παιδιά, έχετε διαρροή. Θα έρθει ποτέ κανένας να σας πει όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να κινηθεί ο κύριος Σοχοίδης και μαζί σε συνεργασία με τον κύριο Μαρινάκη, που έχει την αρμοδιότητα των μέσων ενημέρωσης, να κινηθούν έτσι ώστε να προβάλλονται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε όλες τις ζώνες της τηλεόρασης αλλά και του ραδιοφώνου ακριβώς το ίδιο μήνυμα την ίδια ώρα. Όλοι να βλέπουν το ίδιο πράγμα. Αν πούμε ότι βλέπουν τηλεόραση ή όλοι να ακούνε ραδιόφωνο την ίδια ώρα που θα παίξει το σήμα σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σε μια συνεννόηση δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την ψηφιακή εποχή που έχουμε. Ίδιο μήνυμα. Δεν ανοίγουμε. Δεν υπάρχει κανένας που να έρθει σπίτι μας να μας πει βγάλτε τα ξαφικά γιατί έχετε διαρροή και βάλτε τα στο χώμα σαν να τα ψεί. Είναι φάνταστοι εν τω μεταξύ οι τρόποι που βρίσκουν όλοι αυτοί οι επιτίδοι. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε αυτό, διότι εδώ τουλάχιστον από το Sky καθημερινά το λέμε, καθημερινά το τονίζουμε και καθημερινά αντιλαμβανόμεθα ότι μας τηλεφώνουν και λένε παιδιά, την πάτησα και εγώ. Ή συνέβη αυτό, ή μου συνέβη αυτό. Και οι ίδιοι στην κάμερα όταν το λένε, λένε πιαστήκαμε κότσι, ενώ τα ακούμε και το προσέχουμε. Όμως λοιπόν θα πρέπει, νομίζω ότι ένα τέτοιο μήνυμα την ίδια ώρα για μια εβδομάδα, για έναν μήνα καθημερινά σε όλα τα κανάλια, σε όλη την Ελλάδα, τοπικά πανελλαδικής εμβέλειας, ραδιόφωνα, τοπικά ΕΡΤ και που είναι και πανελλαδικής εμβέλειας, ίδια ώρα όλα να συντονίζονται να παίζουν ακριβώς το ίδιο τηλεοπτικό μήνυμα, το ίδιο ραδιοφωνικό μήνυμα. Μήπως και ξυπνήσουν ακόμη περισσότερο και το έχουμε κατά νου, το βάλουμε στο μυαλό μας ότι δεν ανοίγουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μας πάρει να μας πει «Α, το παιδί σας χτύπησε και χρειαζόνται λεφτά για το ένα και το άλλο». Είναι. Είναι, δεν λέω ότι δεν μπορεί να σε πιάσει κότσο κάποιος, αλλά νομίζω ότι καλό είναι έτσι να το βάζουμε. Όλο και περισσότερο, κύριε Σουροίδη, δεν το βάζετε μπροστά, δεν το σκέφτεστε, δεν το συζητάτε με τους αρμόδιους και να μπουν ίδια ώρα σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και στα πρωινά και στα μεσημεριανά και στις σειρές και τα βράδια, σε όλα, να παίζει ανά δίωρο το ίδιο μήνυμα, το ίδιο μήνυμα. Πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα να το βλέπουν ίδιοι όποιο κανάλι και βλέπουν. Sky, Mega, Antenna, Earth, Open, ό,τι, όποιο κανάλι και λένε. Ίδια ώρα συντονισμένα να παίζετε το ίδιο τηλεοπτικό μήνυμα. Θα κερδίσουμε, είναι σίγουρο, κάτι παραπάνω και θα έχουμε λιγότερους οι οποίοι θα πιαστούν κότσι από αυτούς τους επιτίδιους που κάθε φορά βρίσκουν και κάτι καινούριο. Επίσης, μεγάλη ένταση χθες στην Βουλή, έτσι ώστε να μην συζητηθούν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τελικά εγκρίθηκε με πλειοψηφία η άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πολλά συνέβησαν, αντιδράσεις, τσακωμοί, κλείσαμε τις διαδικασίες, διακόψαμε την Βουλή. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο πάνονται του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Αυτά βεβαίως, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί όχι να μην τη ζούμε και εμείς. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και πολλά άλλα τα οποία θα έχουμε στην ευκαιρία για να τα συζητήσουμε στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων και φυσικά μετά η ακρόαση και παράθεση όλων των ρεπορτάζ. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει συμφωνία. Προειδοποιεί ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε μάλιστα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εχθές εκ νέου και στην επανέλευση των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει το νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών, είπαμε, του Ιράν, ο κ. Ραγκατζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Στο Λίβανο τώρα, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρύτου. Η Γερουσία τώρα των ΗΠΑ συμφώνησε χθες και συμφωνήθηκε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχωρήσει και θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η Γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί άλλαξαν στρατόπεδο και ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο Bloomberg. χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Φιερακάκης, καθώς είναι και πρόεδρος του Eurogroup, σε συνέντευξη του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Φιερακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Αναφερόμενο στον αντίκτυπο που έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία, επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων. Ο κ. Φιερακάκης στην ίδια συνέντευξη στο France 24 σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Στο Πεκίνο βρίσκεται από εχθές το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στην χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο της συνάντησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερείς ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης αλλά και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Άλλα παράλληλα επεισόδια έντασε χθες την ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε τελικά κατά λειτουργία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ευρισκόμενος στην Βουλή, απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά τις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόβαση της πλειοψηφίας για την άρση ασυλίας της, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα, συμπράξετε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενιτσάρος είναι». Δεν σταματήσαμε εδώ όμως και στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδριάσεως, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου με την επίσης βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Μαρία Κομνινάκα. Για την ιστορία πάντως, η τροπολογία είναι επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους αγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους, αναφέρει σε υποστολή που επέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, κυρία Λάουρα Κοβέση, μέσω επιστολής λοιπόν και νομοτεχνικής βελτίωσης που έφερε ο Υπουργός, ο κ. Φλωρίδης, επαναβεβαιώνεται ότι τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας δεν μεταβάλλονται. Χώρα της αντιπολίτευσης θα μείνουμε και την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε χθες ο Στέργιος Καλπάκης στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον Κράτη Φάμελο. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο ένα ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Επιστολή στην οποία ανεξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλίση του, όπως και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβάλει η εφορία τους 700 ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και ζητούν επανεξέταση της φορολογικής τους επιβάρυνσης. Κατόπιν τούτου λοιπόν θα ελεγχθούν εισοδήματα και τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία και καταναλωτικές δαπάνες. Παράλληλα θα ελεγχθούν και πρόσωπα του ενού οικογενειακού περιβάλλοντος, ενώ οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε επαγγελματίες που δηλώνουν ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα και αυξημένες δαπάνες. Πέρσι το μέσο ετήσιο δηλωμένο εισόδημα των μισών επαγγελματιών είχε φτάσει μόλις σε 3.665 ευρώ, δηλαδή 305 ευρώ το μήνα. Έρχεται η δικαίωση λοιπόν και η απέτηση πολλών ετών. Στην τελική λοιπόν ευθεία εισέρχεται η ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών αλλά και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει μια ρύθμιση που εδώ και χρόνια αποτελούσε πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας. Η σχετική διάταξη νόμου έχει ήδη καταρτιστεί, θεραπεύοντας μια χρόνια αστρέβλωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αυτό γιατί σήμερα συνυπάρχουν δύο κατηγορίες κατηγορίες νοσηλευτών, όσοι προσλήφθηκαν πριν από το 2011 και παραμένουν εκτός καθεστώτος των βαρέων αθηγινών ενσήμων, και όσοι προσλήφθηκαν μετά το 2011 και ήδη υπάγονται σε αυτό. Οι ασφαλισμένοι στα βαρέα μπορούν να συνταξιοποιηθούν στο 62ο έτος. Γι' αυτό βεβαίως, αλλά και για τα ζητήματα τα οποία έχουμε και με την συντάξεις χειρίες και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Νίκη Κεραμέσου, 12.30 με τον Παύλο Τσίμα, θα απαντήσει στα ερωτήματα του Παύλου. Δύο υπάλληλοι τώρα της επαγκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης έως και 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών, διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 19, ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για ομότητες του ελληνικού στρατού κατά της μικρασιατικής εκστρατείας και επικαλέστηκε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ και αυστηρούς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, τον οποίο ανέκριναν οι Ισπανικές αρχές ως ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του μετά από πτώσεις εγκρεμών κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 2024. Από τις 2 σήμερα μετά το μεσημέρι ως και τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα διαμονής 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Οι επιδημίες τέλος θα είναι στο εξής συχνότερες και πιο επικίνδυνες και εμείς περισσότερο ευάλωτοι σε αυτές. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που στέλνει μέσα από την έκθεσή του τη ΝΕΑ, το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Παρακολούθησης Ετοιμότητας, ένας φορέας που σχετίζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Τράπεζα. Κρούοντας έτσι λοιπόν τον κίνδυνο του κινδύνου με φόντο της πρόσφατης εξάρτησης Χανταϊού αλλά και έμπολα. Σε αθλητική επικαιρότητα τώρα, το πρώτο τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Αστον Βίλα και Φράινμπουργκ, με ο τελικός αρχής 10 ώρα το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Και πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Μπόρνμουθ με τη Manchester City και με σκόρ 1-1 στο ντέρμπι του Λονδίνου. Η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας και πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε ευθύς αμέσως σε όλες τις πληροφορίες και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τι συμβαίνει με το Ιράν, τι συμβαίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου ο Μιχάλης Ιγνατίου αναφορικά με τις νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν άλλαξε την απόφασή του να μπούμε πρώτα απ' όλα για πολλωστή φορά αναφορικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Όντως πριν από λίγο επανέλαβε ότι μπορεί να χρειαστεί να χτυπήσει ξανά το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι θα δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Και τι εννοεί όταν λέει θα δώσει χρόνο? Απάντησε ο ίδιος το ερώτημα, οπότε ας τον ακούσουμε. Λοιπόν, εννοώ, είπε, 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτή την απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς εννοεί ότι θα δώσει όχι 2-3 μέρες όπως λέει, αλλά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Και την έκανα αυτή την εισαγωγή για να καταλάβουμε όλοι πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται ο πρόεδρος. Αν και πια όλοι γνωρίζουν, ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί μόνο σε καθεστώς χάους και αν δεν υπάρχει χάος, Χριστίνα, το δημιουργεί. Απλά τα πράγματα. Εάν δεν είχε αλλάξει η απόφαση, τώρα θα μιλούσαμε για την επανάληψη του πολέμου αυτή τη στιγμή, η οποία όμως μπορεί να γίνει, όπως είπε κάποια στιγμή, μέχρι την άλλη εβδομάδα. Αλλά το μείζον θέμα δεν είναι η αλλαγή της απόφασης και η αναστολή των βομβαρδισμών που θα γίνονται σήμερα. Το μείζον θέμα είναι ότι είχε πάρει την απόφαση για νέες πολεμικές επιχειρήσεις που πρωτίστως δείχνει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως με τις διαπραγματεύσεις δεν θα πετύχει τους στόχους του, Χριστίνα.
2: Και εδώ τίθεται το βασικό ερώτημα, Μιχάλη. Αν το Ιράν τον κοροϊδέψει ξανά, θα δώσει εντολή για τον πόλεμο? Τι κυριαρχεί στο μυαλό του? Τον ακούσαμε, αλλά αυτή η αναβολή, όπως είπες, μόνο δεν έχει διάρκεια.
1: Ναι. Είναι όλα λογικά ερωτήματα αυτά, διότι η ακύρωση των αποφάσεών του αποδεικνύει και την αναποφασιστικότητά του. Χθες κυκλοφορούσε όλη μέρα, ξέρεις, ότι έδωσε εντολή για νέους βομβαρδισμούς, αλλά ουδείς πίστευε ότι θα υλοποιηθεί η απόφαση. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πάντα μπορεί να βρίσκει δικαιολογίες. Χθες χρησιμοποίησε τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων. Αύριο μπορεί να βρει κάτι άλλο. Πάντως, επειδή είναι απρόβλεπτος, επειδή θυμώνει εύκολα, επειδή θέλει να είναι πάντα ο νικητής και να έχει τον τελευταίο λόγο, δεν πρέπει να αποκλείσουμε αυτό. Να έχει πιστεί πως μόνο με τον πόλεμο θα κερδίσει όσα ζητά να του δώσει το Ιράν στις διαπραγματεύσεις. Και επειδή συνέδεσε, Χριστίνα, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με το Ιράν και όχι με την οικονομία ή τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αμερική, θα ήταν σωστή η πρόβλεψη ότι η υποταγή του Ιράν ή αθές η λεγόμενη υποταγή του Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη συνέχιση του πολέμου.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Η ηγερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η ηγερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters τώρα, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούς, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, όπου θα συζητήσουν διμερεί θέματα και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για 2 υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

5 και 33 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 20 Μαΐου, Αγίου Θαλελέου, μάρτυρος ιατρού Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, Θαλελέος Θαλής, Λιδία, Λίδα, Λίδα και με ύψιλον και με ήττα και με όλα τα γράμματα έτσι όπως που τα γνωρίζετε. Ανατολή του ηλίου 6 και 10 πρώτα λεπτά, Δύση του ηλίου 32 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα και το 1000, μάλλον νωρίτερα, το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφα από την Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του συντείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων Αναρχικών. Πάμε στο 1941 που αρχίζει η μάχη της Κρήτης με κατά την κύματα ρήψη Γερμανών αλεξιωτιστών και την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ενώ το 1996 έχουμε το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στην Θάσο. Θα θυμάστε με τον 24χρονο τότε φοιτητή της νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγρο τρόπο τους γονείς, θείο και αδερφή και τη γιαγιά. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί 9 Αυγούστου. 1869 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης. Το 1908 γεννιέται ο Τζέιμς Στιούαρτ, Αμερικανός ηθοποιός. Ενώ το 1931 σήμερα γεννιέται ο Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. Σαν σήμερα επίσης φεύγει από τη ζωή το 1825 ο Παπαφλέσσας, το 1949 ο Δαμασκηνός, ενώ το 2019 φεύγει ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος Φόρμουλα 1 από τις τελικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και Γιάννη Κολοκυθά και Θεοδόση Πάνου σαν σήμερα.

Καλημέρα, καλό πρωινό σε τρία από τα Μελίσια. Δημήτρη Παπουτσή από την Αυστραλία και την Μελβούρνη. Καλημέρα, Γιάννη από το Φορτηγό. Καλή δύναμη, Τάσο Κάρλο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα, Γιάννη, από εδώ και στο εξή, το έχουμε και εδώ στη δισκοθήκη μα. Έτσι, φροντίσαμε εμεί το πρωί, διότι είμαστε και παιδιά του MTV, ε. Θυμάστε τώρα, λογικά εδώ μαζί με τον Blue Eyes, εδώ που τον λέτε, τον Γιώργο Βραχνό. Θα δώσει πάνω λίγο μεγαλύτερο, έτσι, και είναι από την Πάτρα τώρα, τι ξέρουν από εκεί, ξέρουν άλλα πράγματα και διασκέδαση και πανηγύρια, μια χαρά. Γιάννη Κολοκυθά, σαν σήμερα το 1946, αυτό το οποίο θα ακούς, το ζητάς, δεν υπήρχε, πλέον θα υπάρχει, μα το βάζεις και με τη Μαρία το μεσημέρι. Γεννιέται αυτή η τραγουδίστρια, η ηθοποιός, τα πάντα όλα. Το 1946 γεννιέται η Σερ. Και αυτό είναι το If I Could Turn Back Time. Θυμάμαστε τότε, το 88-89, το οποίο κυκλοφόρησε και το βλέπαμε στο MTV τότε. Ο μεγάλος χαμός πάνω στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το Μιζούρι για συγκεκριμένα, με τα ναυτόπεδα. Και βεβαίως, όχι βγήκε αμερικανικό στόλος, μπήκε η Σερ στο στόλο.

0: Εδώ, δεν ξέρω αν θα είναι καλό, θα μας πιάσει τίποτα κανένας, Παναγία μου, τι θυμόμαστε, αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και δούμε και τις τιμές, θα καύσουμε με όλο αυτό που έχουμε, με όλο τον πόλεμο, με όλη αυτή την ένταση στη Μέση Ανατολή. Βραχνάς έχει γίνει για τους Έλληνες οδηγούς και όχι μόνο, γενικότερα για όλο τον κόσμο, όλα αυτά τα ζητήματα με τα πετρέλαια, με τις τιμές των καυσίμων, με το ράλι ανόδου στις τιμές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αλλά και εσείς τη λέτε στην κάμερα και στο μικρόφωνο με την Άννα Χεβατζόγλου. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Μάνων Ιφλή, καλημέρα Ανής Γιώργα, καλημέρα Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα Νίκο Παφάντη. Το ρεπορτάζ σου, Υπουργείο Ανάπτυξης, για να ακούσουμε.
1: Σε τρεις μέρες το φύο Ελπάς εξαφανίστηκε. Σε τρεις μέρες. Και τώρα πληρώνουμε τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ.
2: Η μέση τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 20% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στις Κυκλάδες εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 34 λεπτά. Και κάπως έτσι το Fuel Pass φαίνεται πλέον να μην επαρκεί.
3: Εμείς με ένα Fuel Pass δεν βοηθηθήκαμε αρκετά. Ίσως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί, να κάνει κάποια άλλη πιο δυναμική κίνηση. Γιατί δεν βλέπω αυτή η κρίση να τελειώνει αύριο.
4: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
2: Τέλη Φλεβάρι, με 50 ευρώ ένας οδηγός έβαζε περίπου 28,4 λίτρα βενζίνης. Σήμερα με τα ίδια χρήματα μπαίνουν στο ρεζερβουάρ περίπου 23,7 λίτρα. Δηλαδή πάνω από 16% λιγότερο καύσιμο.
5: Το θυμάμαι ένα 60, ένα 70 τώρα. Θέλουμε ένα 2-3 μέρες βενζίνη.
2: Το γεμίστε εσείς το αυτοκίνητο?
6: Όχι. Όχι. Να πω την αλήθεια, όχι. Να το έβαζε ένα 20 ευρώ.
2: Ίδια κατάσταση και για το πετρέλαιο κίνησης, που από 1,56 ευρώ το λίτρο που κόστιζε τον Φεβρουάριο, σήμερα κυμαίνεται στο 1,76. Ακόμη και με το ψαλίδι των 20 λεπτών στην Αντλία.
7: Εκεί που γέμιζα 60, περίπου 60 με 70 ευρώ, τώρα γεμίζω 90.
2: Μέχρι και τον Μάρτιο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά φαίνεται ότι άντεξε, καθώς οι μετακινήσεις δεν είχαν μειωθεί αισθητά.
8: Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν στα 1,69 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξης του 2% σε ετήσια βάση.
9: Όλα χρησιμοποιούμε τα μέσα πλέον. Μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ανησυχία για το που θα φτάσει η βενζίνη υπάρχει?
10: Εννοείται. Αν δεν βρεθεί λύση σε 2 μήνες, η κατάσταση θα είναι τελείως διαφορετική.
2: Σύμφωνα με τους φρατηριούχους, οι τιμές των καυσίμων της τελευταίας εβδομάδας αυξάνονται 1,5 λεπτό την ημέρα.
11: Είναι αναγκαίο κακό η βενζίνη, όσο και να πάει να την πληρώνουμε γιατί την βάζουμε, ειδικά στις μηχανές.
2: Στα τέλη του μήνα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης, με τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνει το σενάριο ανανέωσης των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή του Fuel Pass και της οριζόντιας επιδότησης για τον ντίζελ.
0: Πρέπει να στηριχθούν οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης, ώστε να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε με συνέντευξή του ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών της χώρας, ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, στο France 24. Ανέφερε επίσης χαρακτηριστικά ότι ο στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι ακόμη και οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης τεχνολογικής αλλά και παραγωγικής κυριαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο που είναι ο κ. Φυρακάκης και συμμετέχει ως πρόεδρος του Eurogroup στο G7. Πάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα. Την επαναφορά της αναθεωρητικής ατζέντα στην Τσάγκυρα παρακολουθεί στενά η Αθήνα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα σχεδιάζεται να ψηφιστεί στα τέλη Ιουνίου. Γιώργος Γραπετρίτης και Νίκος Δένδιας έστειλαν τα αναμετικά τους μηνύματα προς την Άγκυρα, ενώ το Κισέα αποφάσισε την απόσυρση των Πάτριωτ από Κάρπαθο και Δημότυχο μετά τη λήξη του συναγερμού για τις βαλιστικές απειλές. Και όλα αυτά βεβαίως όπως διαβάζουμε και σε διάφορες στήλες με τα παραπολιτικά αυτών, όπως την στήλη στο Μόνο Νιούζ. Μας λέει και μας θυμίζει ο κ. Χασαπόπουλος ότι είναι και η απόφαση του ΝΑΤΟ ότι πλέον δεν χρειάζεται να υπάρχουν αυτά στα νησιά τα ελληνικά αλλά και στην Κύπρο. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσελινίκου.
12: Στην Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Είχε προηγηθεί η απόφαση του ΚΙΣΕΑ οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις έδρες τους.
13: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών.

0: Και της θάλασσας.
1: Σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύος, αλλά ένδειξη αδυναμίας.
2: Revisionism, the instrumentalization of migration and the persistent contestation of sovereign rights are not for us theoretical concerns to be discussed in forums. They are daily realities.
0: Στο πεδίο τώρα, Έλληνες και Αμερικανοί κομμάντος εκπαιδεύονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης Trojan Footprint 2026. Κυρίως στόχος της άσκησης είναι η επαλήθευση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ταχύτητας των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων σε σύνθετα περιβάλλοντα και επαύξηση της διαλειτουργικότητας. Συμμετέχουν επίσης Ελβετία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σημάδεψαν εξίτηλα τον Ελληνισμό, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμά του με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
3: Η αναγνώριση ιστορικών εγκλημάτων δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης, αλλά θεμέλιο για έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύουν.
0: Καρφιά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο μήνυμά του αναφέρεται στην απόσυρση των Πάτριων από την Κάρπαθο και τον Διδημότυχο.
4: Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους.
5: Είναι πολύ επικίνδυνο να σχολιάζονται με ανευθυνότητα στο δημόσιο διάλογο. Εφόσον το Κησία έκρινε ότι ο σκοπός επετεύχθη, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
6: Πρέπει να υπάρχει προληπτική δράση και όχι εκ των υστέρων διαμαρτυρία. Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι γεωπολιτικές αλλαγές που έγιναν και οδήγησαν την κυβέρνηση να αποσύρει τη συστοιχεία των Patriot.
4: Επιβεβαιώνει ότι οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση.
7: Να σταματήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ως κοινικό επικοινωνιακής διαχείρισης για να κρύψει τη μειοδοτική της στάση έναντι της Τουρκίας.
0: Για χρέωση ευγνωμοσύνης και όχι μόνο μνήμη στην ποντιακή κοινότητα, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, ενώ ανάλογες δηλώσεις έχουν κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.

0: Από το Λαγονίσι, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μας ενημερώνει για την Luft Cancel που έχει την ιδιοκτησία της και τη Loud Air και έχει αφήσει το μοναδικό πια Α3 20 στα χρώματα του ημνήστου Νίκη. Καλημέρα. Τον Νίκη Loud, φαντάζομαι. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλό πρωινό. Καλή επιστροφή εδώ στην ακρόαση. Ήσουν και στα μηνύματα. Εδώ μας στέλνει να σε καλά. Καλή δύναμη, καλή δουλειά, καλή εργασία. Τάκη, Τάκαρε, να σε καλά. Καλό πρωινό. Τώρα, πάμε στα της Βουλής. Για πάμε στα της Βουλής τώρα. Παρακαλώ, κρατάμε τιμόνια. Πώς θέλω να απομακρύνουμε τα μπρίκια από τα κάνα γκαζάκια. Αν κάνετε τώρα κάνα καφέ ή κάνα τσάι, έτσι, προσοχή. Γιατί μπορεί να προκληθεί και φόβος και αγωνία και άγχος και γέλιο. Όλα αυτά λοιπόν και κλάμα. Γιατί όχι, όλα αυτά ο καθένας αναλόγως πώς λαμβάνει αυτά τα οποία ακούει. Αλλά πάλι λοιπόν επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία τελικά η άση όντως της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Με αφορμή την τροπολογία προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα. Κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά τις πράξεις και τις συμπεριφορές Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και της είπε ότι θα πρέπει να βρει εκείνος είναι δικηγόρος και δεν μπορεί να βοηθήσει διαφορετικά και αλλιώς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το οποίο επιμελήθηκε η Άντζη Κούκη. Σημειώνουμε όμως πριν ότι υπήρξε η τροπολογία αυτή λοιπόν της επιτάχυνσης εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές και επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους, αναφέρει σε επιστολή που έστειλε η κυρία Κοβές στον Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Ο ίδιος πάντως ήρθε μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης, κατέθεσε σε αυτό το νομοσχέδιο ο κ. Φλωρίδης, επανεβεβαιώνεται έτσι ότι τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας δεν μεταβάλλονται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
2: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε.

0: για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
1: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
0: Σας εφίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση αντιλέγως σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
2: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε, έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
3: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή, δεν θα λάβουμε μέρος.
4: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
5: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
0: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
2: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
0: Κύριε Πρόεδρε,
2: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιου ήταν. Συμβαίνει.
0: Όταν είναι φωνάζεστε με.
2: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
0: Θα μιλήσω από εδώ γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω. Διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες όπως ο κύριος Γεωργιάδης οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
5: Αφορμή για ακόμη μία ένταση, αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
0: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία. Πότε, όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου?
6: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
7: Γιώργο, να στείλουμε τους ελεγκτές αναιρέσεις κυκλοφορίας με τα αεροπλανικά τα οποία έρχονται στην Βουλή με τροπολογίες. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλευσής Ελευθερίας, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, λογομάχησε και με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν ήδη κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε και με την επίσης βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Μαρία Κομινάκα. Και μπλεχτήκανε συγγενείς, γυναίκες, ξαδέρφια, παραξαδέρφια και όλα αυτά. Όλα αυτά εχθές στο κοινοβούλιο. Πώς να μην γελάει και ο κύριος Κυρίδης, να μην γελάσουμε κι εμείς ή να μην θυμώσουμε, να μην πούμε πραγματικά τι έχουμε κάνει. Τώρα, η συγκρουσιακή ατζέντα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης διευρύνεται συνεχώς. Εχθές, εκτός από την κόντρα του κ. Άδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, αιχμηρά ήταν τα βέλη των κομμάτων της μειοψηφίας για την μη παρουσία σήμερα του εισαγγελέα του Αριοπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ενώ θα παρευρεθεί, φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Δεν έχει δηλώσει κάτι άλλο ο κ. Δεμήρης για τα ζητήματα της ΕΕΠ. Ρεπορτάζ από την Δέσποινα Βλεπάκη.
8: Συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και το ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη που ενοικιάζει στο δημόσιο, με τον Αδώνη Γεωργιάδη να ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά και το νομικό επιτελείο Ανδρουλάκη να ετοιμάζει μήνυση προς τον Υπουργό που αναμένεται να κατατεθεί εντός της εβδομάδας.
9: Ότι 5.000 ευρώ είναι τελείως αστείο. Τι κάνει ο κ. Ανδρουλάκη? Ο Ανδρουλάκη έχει σε μια σύμβαση 10.000 ευρώ το μήνα. Αυτή έγινε επί μνημονίου, ξέρω εγώ, 8.000 ευρώ το μήνα. Μετά ξαναπήγε 10.000 ευρώ το μήνα. Άρα δεν παίρνει ένα χιλιάρικο. Τι λέει έξυπνο ο κ. Ανδρουλάκη? Λέει ένα χιλιάρικο παίρνω εγώ αφαιρουμένων των φόρων. Δηλαδή παίρνει ο πατέρα μου επικαρπία.
10: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε. Γνωρίζει δια των δημοσιευμένων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόσο το ποσοστό κυριότητάς του επί του ακινήτου, όσο και των ποσών των ενοικίων. Τα υπόλοιπα σχετικά με τον λίβελο του κυρίου Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη, όπως έχει προαναγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης.
8: Εστία πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να αποτελεί και υπόθεση των υποκλοπών μετά τις πληροφορίες ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας καταθέτοντας υπόμνημα.
11: Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει πλέον κανέναν. Δεν έδειξε αντίστοιχη ευαισθησία όταν ως πρώην εποπτεύων της ΕΕΠ δεν αυτοεξαιρέθηκε και επέλεξε να είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος στην υπόθεση των παρακολουθήσεων.
12: Ο κύριος Τζαβέλας οφείλει να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει απαντήσεις.
0: Θα ασκήσετε τις εξουσίες της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που είναι ανακριτική αρχή και μπορεί να φέρει σηκωτό τον κύριο Τζαβέλα.
7: Στην αριστερά θα πάμε τώρα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον κύριο Καλπάκη, παραιτήθηκε από το προγραμματέα του κόμματος, με το θυσίο την επόμενη Τρίτη με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, αλλά και βέβαια με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Δέσποινα Βλεπάκη πάλι.
8: Στο επιτελείο Τσίπρα φουλαρούν τις μηχανές για την ανακοίνωση του κόμματος την ερχόμενη Τρίτη, με τις αναταράξεις στην αριστερή πολυκατοικία να είναι έντονες.
13: Θα σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
8: Στην Κουμουνδούρου έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
14: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα.
15: Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και, πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκη.
8: Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με τον Στέργιο Καλπάκη, γραμματέα του κόμματος, να παραιτείται σήμερα από τη θέση του, τονίζοντας πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής και ζητώντας να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Για τα αποκαλυπτήρια του δικού της κόμματος μετρά αντίστροφα και η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα μαζί με τον Θανάση Αυγερινό υπέβαλαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Ανάλογες εκμές αφήνουν και κυβερνητικά στελέχη.
16: Χωριό που φαίνεται, έτσι, Κολαούζο δεν θέλει. Όλες με το καλό, κυρία Καριστιανού, ιδρύσει το κόμμα της, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα εκφράσει τις απόψεις της, το πρόγραμμά της, θα παρουσιάσει τους συνεργάτες της, μην βιαζόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία έχουμε. Και την κυρία Καριστιανού και όλους τους υπόλοιπους, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
8: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Καριστιανού άφησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη.
17: Το μέλλον άδειλον. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν, τα πρόσωπα, και από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε.
8: Την αντίθεσή του στην επιλογή της Μαρίας Καριστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.
18: Όχι τη δεδομένη στιγμή. Πώς θα μπορείς να βοηθήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης, πώς μπορείς να βοηθήσεις στο θέμα της δικαιοσύνης.
8: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
7: Και πάμε σε αυτό που σας λέγαμε στην αρχή και προτείνουμε, το ξαναλέω, μια καμπάνια σε ταυτόχρονη μετάδοση, η ίδια ώρα σε όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, του ίδιου μηνύματος, για την προσοχή σε όλους αυτούς τους επιτίδιους οι οποίοι διεκδικούν τι άλλο να κερδίσουν από εμάς και να μας κλέψουν. Πάμε να ακούσουμε πολλές λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
19: Μου έλεγε πήγαινε και να δεις το φωτάκι αν τρεμοσβήνει, μετά βάλει την κατσαρόλα πάνω με νερό.
20: Να βάλεις τα λεφτά, να έχεις σε ένα χρυσόχαρτο.
21: Παρουσιάζονται ως τεχνικοί παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος. Μιλούν με τεχνικούς όρους, δημιουργούν πίεση και φόβο στους ηλικιωμένους. Με αυτόν τον τρόπο, μέλη εγχώριων και ξένων κυκλωμάτων καταφέρνουν να αποσπούν υπέρογα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους.
22: Βρέθηκε κάποιος στην πόρτα, λέει από τη ΔΕΗ. Και έψαχνε εκεί αυτό.
23: Από εκεί πέρα είσαι απασχολημένος, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις. Άμα τους βάλεις μέσα, είναι τόσο επιτίδη που αμέσως την πατάς.
21: Αυτά είναι τα 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία, καθώς είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για ηλικιωμένους στην Αττική. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, κατάφεραν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους και να τους ανοίγουν τα σπίτια τους.
24: Είπαν ότι έχει γίνει μια βλάβη και πρέπει να το φτιάξουν και θα χρειαστούν, λέει, 48, 24. Λέω, άντρες μου, δεν μπορούμε, γιατί η γυναίκα μου παίρνει οξυγόνο. Για σας θα γίνει μια εξαίρεση, λέει.
25: Η Σπύρα, που δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής, είχε καταφέρει να υφαρπάξει από τα θύματα της περισσότερες από 120.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσαφικά.
21: Πρόκειται, όπως φαίνεται, για μία από τις πολλές πύρες που δρούν με παρόμοιο τρόπο.
1: Ήταν χρηματιστηριακή και έπαιρνε με 250 ευρώ ότι θα έπαιρνες 700 και μετά πιο πολλά. Και όταν ήρθε η στιγμή να πάρω τα 700, αντί να μου τα δώσουν, μου τα πήρανε κιόλας.
21: Σε πολλές περιπτώσεις οι επιτίδοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αγάπη και τον φόβο των ηλικιωμένων για τα παιδιά τους.
2: Ναι, με πήραν τηλέφωνο κάποια στιγμή και έκλαιγε κάποιος ότι είχε χτυπήσει. Εγώ όμως τα παιδιά μου ήταν σπίτι και του λέω σοβαρά, έσπασε και τ' άλλο πόδι, του λέω.
21: Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμένουν ψύχρεμοι και να μην εμπιστεύονται ποτέ αγνώστους που ζητούν επειγόντως χρήματα, προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς.
7: Κλείνουμε με τις δικές σας καλημέρες. Μαρία από το Χαλάνδρη, Αφροδίτη από τα Βρελίσια, κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, η Σοφία από τη Σπάρτη, ο κύριος Σπύρος από το Βοτανικό, ο κύριος Στέφανος επίσης από τον Γέρακα. Τάκι μου, σου το είπα και προχθές. Εδώ ο Σκάι, τουλάχιστον και στις εκφάνσεις του ραδιόφωνου, τηλεόραση και διαδίκτυο, την είχε την είδηση. Τώρα κάμερα δεν θυμάμαι να είχαμε, αλλά η είδηση υπήρξε αναφορικά τότε με τα παιδιά, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Water Ski στην Αργεντινή, που πραγματικά η Ελλάδα σήκωσε τα δικά της μετάλλια. Να είσαι καλά, καλό πρωινό πάντως και πάλι, Τάκι μου, καλή δύναμη. Έρχεται η Αθήνα Μαράκη, ο Γιώργος Σάλτης φυσικά στο 2. Ρώτο σήμερα κανονικά και ο Παύλος Τσίμας επιστρέφει. Και είπαμε 10:30 και Νίκη Κεραμέως για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολλά και για τα βαρέα και ανθυγινά, αλλά και για την τάξη χειρίας. Έδωσε χθες κάποιες διευκρινήσεις, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλα αυτά 10:30 με τον Παύλο Τσίμα. Εμείς αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άθηνα Μαράκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δηλώσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα χθες, ο Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε από την πλευρά του ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής συγκρούσης μεταξύ των δύο χωρών. Με τα διδάγματα που έχουμε αντιλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, η γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά. 4 Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά τορμούς, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια, φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του ορμούς, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ στο Ιράν. Και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου αντίστοιχα. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τονίσε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάδιμιρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο της συζήτησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερεί θέματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Άλλη μια νεοπομπή δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος της, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σχετικά με την αποστολή των ακτιβιστών για τη Γάζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν όλα τα πάνω από 50 σκάφη της αποστολής και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε Ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Αυτή είναι η Ομπομπία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, αναφέρει η ανακοίνωση. Σε ανάρτησή του, ο στολίσκος της Γάζας ενημέρωσε ότι όλα τα σκάφη της αποστολής έχουν αναχαιτιστεί, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για την Παλαιστίνη. Αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράνομη απαγωγή τους. Για την Παλαιστίνη δεν θα σταματήσουμε, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: άρεσε το τραγούδι, γιατί τελείωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, τι χώρα είναι και αυτή. Τέλος πάντων, θα σας πω γιατί το λέω και γιατί γελάω. Γελάω εδώ με τον Γιώργο, γιατί χθες αυτή η ιστορία με την Οσμή είχε, ήταν το απάβγασμα της τρέλας η οποία επικρατεί. Και θα σας εξηγήσω κατά τη δική μου οπτική βεβαίως, διότι κάτι υπήρξε. Σωστά. Κάποιος μύριζε, κάτι μύριζε, ρε παιδί μου. Μύριζαν τα νότια προάστια, φτάσαμε μέχρι στην Αθήνα, κλείσαν τα δημαρχία, κλείσαν τα σχολεία. Και υπήρξε μια κινητικότητα. Πήραν τηλέφωνο τους ειδικούς. Έπαιρνε ο κόσμος ανησυχούς. Σου λέει θα γίνει κανένα μπαμ, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Βγήκαν τα συνεργεία. Μετράγανε και δεν βρήκαν τίποτα. Πες μου τώρα και εσύ, φίλε ακροατή, όλοι οι εμπλεκόμενοι. Πήρα και εγώ 4-5 τηλέφωνα, η γνωστή τρέλα των δημοσιογράφων. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι γίνεται. Πήραμε, ξέρω εγώ, φυσικό αέριο, άλλο πήρε το Υπουργείο Εμπορικής Δαυτιλίας, πήραν το Υπουργείο, πώς το άλλο το Υπουργείο, ρε παιδί μου, το περιβάλλοντος κλπ. Τίποτα. Όλοι έχουν βγει έξω στους δρόμους και μετράγανε, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Άρα η μυρωδιά τι ήταν, τη θάλασσα. Διότι το άκουσα και αυτό, να ξέρετε. Το άκουσα, λέει, από τη Θεσσαλονίκη προέκυψε. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ότι λέει υπάρχουν, λέει, τα φύκια τα οποία είναι μέσα και τραβάνε το οξυγόνο και καταστρέφονται και βγήκε η μυρωδιά. Άι, εσύ βρες λύση τώρα. Γιατί πράγματι θα μου πεις τώρα είναι θέμα. Μα είναι θέμα, δεν είναι θέμα. Μια περιοχή χθες στο Λεκανοπέδιο μύριζε. Κάτι μύριζε. Έπαιρνε τηλέφωνο, τηλέφωνο ανησυχούς. Σου λέει κάπου υπάρχει διαρροή. Έλεγαν οι άλλοι αποκλείεται. Λέει το φυσικό αέριο δεν έχει, λέει, μυρωδιά. Δεν είναι δικό μας. Οκ. Okay. Πάμε αλλού. Μήπως πέρασε, λέει, κανένα πλοίο και έκανε κάτι και λοιπά, το οποίο όχι, λέει, το εμπορικής δαυτιλίας. Τίποτα. Το ελέγξαμε. Μήπως, λέει, ήταν από τη. Πες το, ρε παιδί μου, πήραν την ΕΙΔΑΠ. Μήπως είναι εκεί από τη. Εκεί που έχουμε το. Πες το, ρε παιδί μου, το. Που γίνεται το καθάρισμα. Όχι, τίποτα, ούτε από εκεί. Τι έγινε, ρε παιδιά, πέστε μας και εμάς. Ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό είναι το καταπληκτικότερο όλων. Δεν μπορεί να. Μετρήθηκαν, λέει, εντωμεταξύ, λέει, και οι ρήποι, λέει, δεν υπάρχουν ρήποι. Τι ρήποι να υπάρχουν. Άρα τι ήταν αυτό που υπήρχε από πάνω και κυκλοφορούσε. Ήρθε και το βράδυ η βροχή, μας μάζεψε την κατάσταση όλη, τα καθάριζε όλα. Μια χαρά. Λοιπόν, για λογαριασμό διαβάζω σε ρεπορτάζ εφημερίδων σήμερα του αρμόδιου υπουργείου, λέει, πώς το λένε, περιβάλλοντος, επιστήμονας, λέει, από το Εργαστήριο Χημίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ανέλαβε να πραγματοποιήσει έρευνες για τη σύνθεση της οσμής στο παραλιακό μέτωπο. Τα αποτελέσματα θα βγουν σήμερα. Για να ξέρουμε τι είναι. Πάντως, μέχρι χθες λέγανε το βράδυ ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, λέει, κάποια, πώς να σου πω, ότι ξεπεράσανε ένα προϊόν, ένα κάτι το οποίο να έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, λέει, και η εκδοχή να υπήρχε, λέει, διαρροή μερκαπτάνης. Α, η βρέση τώρα εσύ, τι είναι μερκαπτάνη, φίλε ακροατή, από βιτίο, λέει, που τη μετέφερε στην περιοχή του Περάματος. Οι έρμοι εκεί στα Καζάνια εντωμεταξύ μυρίζουν κάθε μέρα. Αλλά αυτοί είναι άλλοι, είναι άλλης κατηγορίας πολίτες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξεκινήσω έτσι, αλλά απλώς επειδή τρελάθηκα, γιατί κάναμε μια συζήτηση εδώ και με τους συναδέλφους και στο GR και στη νύχτα, τα νυχτοπούλια μας εδώ πέρα. Λοιπόν, και δεν βρίσκαμε άκρη. Ρωτάγαμε ο ένας τον άλλο να δούμε, ρε παιδιά, μυρίζει, δεν μυρίζει. Πώς ήρθατε τώρα και μυρίζει. Τι γίνεται απ' έξω. Ελλάδα, η χώρα του ήλιου, δεν είναι θέμα. Αλλά σήμερα το πρωί ζήλεψα, να σας το λέω ειλικρινά. Θα μου πεις τι έπαθες πρωί-πρωί, τι έπαθα. Καταρχήν περάσανε δύο πλοία, λέει, κινέζικα. Τώρα 2 εκατομμύρια βαρέλια, το άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια. Τα οποία έχουν φορτώσει, λέει, εδώ και 2 μήνες και περιμέναν οι έρμοι να περάσουν μέσα. Πήραν το πράσινο φως από τους Ιρανούς όμως, Δεν τυχαίο. Όχι. Λοιπόν, οκ. Okay. Έλεγα, λοιπόν, το πρωί, παιδιά, προερχόμουν κατά τις 4 η ώρα. Είμαι εκεί στο. Εγώ περνάω κλασικά, περνάω, ξέρετε, Καλλιρόης, εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Κόβω δεξιά, βγαίνω στη Σύγκρου για να κατέβω κάτω. Το δρομολόγιο δεν αλλάζει. Πάει αυτόματο, μόνο τη μηχανή, ξέρετε. Ανάβει φλάς και λοιπά, μόνη της. Της δίνει GPS και πάει. Λοιπόν, στο φανάρι εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι 4 πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες, τώρα καμία 30 χρονών. Πιτσιρικάδες, λέω εγώ, που είμαι το παππούδι, ας πούμε, με μπουφάν, με αυτό. Είναι μέσα, λοιπόν, σε ένα αμάξι. Τσίτα η μουσική, σκυλάδικο, έχει σημασία. Και είναι οι πιτσιρικάδες στον κόσμο τους. Έχουν ανοίξει τα παράθυρα, με κοιτάνε, χαμογελάνε, κάτι μου λένε. Σίγουρα μην κατάλαβα εγώ τι μου λένε. Δεν ακούμε και καλά τώρα τελευταία. Λοιπόν, και λέω, την ηλικία σας κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε τώρα, παιδιά, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, απολαύστε το. Αλλά ψιλοζήλεψα λίγο. Αλλά τι να κάνεις, θα μου πεις, έτσι είναι τα πράγματα, ψάλτη. Άλλοι 4 η ώρα πάνε σπίτι για ύπνο, ή ξέρω εγώ, θα πάνε για ύπνο, ελπίζω. Και άλλοι είναι στο μεροκάμβα του το καθημερινό. Λοιπόν... Κατά τα άλλα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ακούσατε ότι 10.30 θα είναι εδώ η αρμόδια υπουργός εργασίας για το ζήτημα που προέκυψε με τη συντάξη χειρίας. Το λέγαμε και χθες, είδατε που έχουμε και εμείς ψιλοκαλές πληροφορίες, δόξα τω μεγάλο δύναμο, ότι θα έρθει, λέει, η ρύθμιση για να μην υπάρξει, λέει, περικοπή στη συντάξη χειρίας. Τη δεύτερη σύνταξη, δηλαδή, προσέξτε τώρα ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Έρχεται, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι ο κάθε συνταξιούχος, άσχετα από τις συντάξεις τις οποίες μπορεί να παίρνει, θα παίρνει μία μόνο εθνική σύνταξη. Στις υπόλοιπες συντάξεις δεν θα περιλαμβάνεται εθνική σύνταξη. Και τι λέει το Υπουργείο τώρα, προσέξτε, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μου είπαν εμένα, θα πει περισσότερα προφανώς και ο Υπουργός, ότι θα έρθει η ρύθμιση που θα λέει ότι για τις συντάξεις χειρίας δεν υπάρχει περίπτωση περικοπής, δηλαδή... Αν δικαιούνται σύνταξη κυρίας, προφανώς από τον ή την σύζυγο που έφυγε, θα παίρνουν και την εθνική σύνταξη. Όμως προσέξτε την ειδοποιώ διαφορά που έμαθα και έχει το ενδιαφέρον τους. Δεν αλλάζει ο νόμος. Ο νόμος ο οποίος πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα το συγκεκριμένο, ότι δεν θα κοπεί η σύνταξη που παίρνει ο συνταξιούχος κυρίας. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό. Απ, δεν σημαίνει. Αν ήθελε η πολιτεία να το αλλάξει, θα το άλλαζε. Θα άλλαζε, δηλαδή, τον αρχικό νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τον αλλάζει όμως. Αυτό κατάλαβα εγώ. Άρα, κρατιόμαστε. Όπως επίσης, σημαντικό, πραγματικά σημαντικό, το λέγαμε και τις περασμένες μέρες, είναι ότι σύμφωνα με την Υπουργό, έρχεται ρύθμιση για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών, των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, και των οδηγών, αλλά και των συνοδών του ΕΚΑΒ, γιατί έπρεπε να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Εδώ και πολύ καιρό το έλεγαν από την κυβέρνηση και εφαρμόζεται αυτό, ή τουλάχιστον αυτή είναι η σκέψη και η ρύθμιση θα έρθει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, επαναλαμβάνω, για τους νοσηλευτές που κάνουν πραγματικά ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα, πραγματικά δύσκολο επάγγελμα. Τώρα να σας πω, ξεκινήσαμε την ώρα που ακούγατε δελτίο ειδήσεων, είδα ότι είχαμε μια αρκετά έντονη σεισμική δόνηση, όχι σε εμάς, στην Ιαπωνία, 5,9. Ο σεισμός αυτός έχει γίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία βλέπω, σε υποθαλάσσιο χώρο και έχει γίνει πριν από μισή ώρα. Στην αρχή το έδωσε το σύστημα 6, το μάζεψε στο 5,9, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και είναι νότια, είναι σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα στο νότιο κομμάτι της Ιαπωνίας, κοντά στην Ταϊβάν. Ενώ βλέπω τώρα και ένα 3,4 σε εμάς, πριν από 4-5 λεπτά. Θα μου πεις πριν τι έπιασε ψάλτη με τους σεισμούς. Ξέρω εγώ, αυτό βλέπω, αυτό ότι βλέπω, μαρτυράω εγώ, να ξέρετε, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Για να δούμε η Αθήνα πόσο το δίνει. 3,4 το δίνει, αλλά είναι ακόμα στην αυτόματη καταγραφή. Ο σεισμός είναι 7 χιλιόμετρα βόρεια από την Ύδρα. Θαλάσσιο χώρο. Ναι, θαλάσσιο χώρο είναι μεταξύ Ύδρας και Αργολίδας. Καλά λέω, καλά λέω. Λοιπόν, 3,4. Ενδεχομένως το καταλάβατε, έτσι. Αλλά, εντάξει, επειδή είναι και η ώρα δύσκολη τώρα, ενδεχομένως κάποιοι που ήσασταν ξαπλωμένοι το καταλάβατε περισσότερο. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε τη μέρα. Για να πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να περπατήσουμε και την Τετάρτη, τα μέσα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 20. Άντε, 20, Λοιπόν, θεωρητικά ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 8 λεπτά και κάνει το δρομολόγιο του. Θα περπατήσει μέχρι τις 8:32, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες έβρεξε στο χωριό σας. Εμάς, παιδιά, έβρεξε και έβρεξε αρκετά. 8 η ώρα έδινε βροχή, 8 η ώρα έβρεξε. Τι γίνεται, ραντεβού είχαμε. Και έριξε και μπόλικη βροχούλα. Να σας πω την αλήθεια. Και σήμερα, όπως μας είπε από τη Δευτέρα η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο ανθρωπός μας του καιρού, θα έχουμε την μεσημεριανή αναμπουμπούλα.
1: κανονίστε την πορεία σας, παρακαλώ πάρα πολύ, αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με καμιά ομπρέλα, αν είναι να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Λοιπόν, το Αγιολόγιο Εορτολόγιο λέει σήμερα ότι γιορτάζει η Λυδία. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είναι η απόδοση, λέει, της εορτής του Πάσχα. Θαλελαίου, Αλεξάνδρου, Αστερίου, Νικήτα, Ανακομιδή Λιψάνων, Νικολάου, Μύρων της Λυκίας, του Αγίου Νικολάου δηλαδή, Μάρκου και Λυδίας της Φιλιππισίας. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα σας εύχομαι για να περπατήσουν τα πράγματα με τον πιο όμορφο τρόπο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Όχι μετεωρολογίας, μετρολογίας. Για τα μέτρα. Ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα. Τώρα αυτό δεν είναι ακριβώς μουσείο. Μην γελάς, ρε. Όντως, υπάρχει ένα. Όχι μουσείο, είναι χώρος μέτρων. Βάρους και μέτρων. Ναι. Και έχει και είναι επισκέψιμο. Ναι, μην γελάς. Γιώργο, μην γελάς. Αλήθεια σου λέω. Καλημέρα, Ιωσήφ. Λαμόγιο. Δεν λέω άλλα, φτάνει. Καλημέρα. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Ενώ σαν σήμερα είχαμε τη μάχη στο Μανιάκι. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Σαν σήμερα επίσης το 41 άρχισε η μάχη της Κρήτης. Είναι η επιχείρηση Ερμής. Καλοπέρασαν οι Γερμανοί βέβαια, αλλά έκαναν και τις ζημίες τους εκεί πέρα που πέσανε. Ενώ το 1996, πω πω παιδιά, αυτό το θυμάμαι σαν τώρα και περάσανε 30 χρόνια, είχαμε το έγκλημα στη Θάσο από το Σεχίδι που σκοτώνει γονείς, μπαμπά, μαμά, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Έγινε γνωστό, αποκαλύφθηκε το έγκλημα αυτό 9 Αυγούστου, θυμάμαι, στην καρδιά του καλοκαιριού το 1996, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κουβαλάει η ψυχή του κάθε ανθρώπου για να φτάσει. Όπως ο άλλος, μάθατε την ιστορία με τον Ισπανό, τον πλούσιο που τον πήγε τον πατέρα και τον έριξε. Τα λεφτά είναι πολλά. Πολλά τα λεφτά, άρη, που λέει και η Ατάκα. 1,5 δις, 2,5 δις, πόσα ήταν τέλος πάντων. Είχαν μαλώσει οι πατέρας και μάνα. Αυτά διάβαζα δηλαδή στα διεθνή πρακτορία. Και τον κάρφωσε, λέει, το κινητό. Διότι είχε ξαναπήγε, λέει, στο σημείο. Τέλος πάντων, η ιστορία δεν χρειάζεται να σα πω λεπτομέρειες, αλλά τον έφαγε τον πατέρα και τον συλλάβανε. Βέβαια, αφέθηκε ελεύθερος, λέει, με εγγύηση 1,000,000 ευρώ, αλλά δεν πάβει να είναι ένα θέμα. Δεν είναι ένα θέμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έφυγε τώρα πρόσφατα, το 26, 13 Γενάρη. Σαν σήμερα φεύγει ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα φεύγει και ο Νίκη Λάουντα. Όπου τον είχα γνωρίσει τον Λάουντα, παιδιά. Βέβαια. Ήμουνα Σαντορίνη, φαντάρος. Ήμουνα πυροσβέστης. Βέβαια, λοιπόν. Και έρχεται το αεροσκάφος, η Air Lauda. Ο Λάουντα είχε κάνει μια αεροπορική εταιρεία, Charter, από την Αυστρία. Λοιπόν, και έρχεται το πρώτο αεροπλάνο, θυμάμαι ήταν, πότε ήταν, Μάρτιος, Απρίλιος, ήταν πρώτη, από τις πρώτες πτήσεις Charter που είχε ανοίξει το Σαντορίνη, και κατεβαίνει ο Λάουντα με το καπέλο, είναι καμένο στο πρόσωπο κλπ. Εμείς εκεί τα φαντάρια ήμασταν, γιατί κάναμε, εκτελούσαμε χρέη και πυρόσβεση στο πολιτικό αεροδρόμιο, γιατί είναι το ίδιο αεροδρόμιο, το στρατιωτικό και το πολιτικό είναι το ίδιο αεροδρόμιο. Και μας χαιρέτησε, ήρθε και το Λάουντα, όχι τίποτα, μικρός το δέμας, δεν ήταν πολύ κανένας ψηλός, κανένας ταγλάρας, πιλότος ήταν στη Φόρμουλα 1, τον υποδέχτηκαν εκεί, να ξέρετε, με χορούς, με αυτά και λοιπά, βέβαια, γιατί ήρθαν οι πρώτοι Αυστριακοί για το... Αυτό έγινε το... Πότε πήγα φαντάρος εγώ, το 86, το 80 ή το 87 ή το 88, γιατί κάθεσα 2 χρόνια σαν Σαντορίνη, ήμασταν 18 μήνες εκεί, ο Νίκη Λάουντα. Έφυγε σαν σήμερα το 2019. 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77 και το 84 στη Φόρμουλα 1 και 25 νίκες σε Grand Prix, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ήταν το χαρακτηριστικό του, ήταν μετά το ατύχημα που είχε, που κάηκε στο πρόσωπο. Και τότε έλεγε και ξαναέλεγε ότι σώθηκε από θαύμα που πήρε φωτιά το μονοθέσιο και πώς κατόρθωσαν να τον βγάλουν από τη θέση στην οποία βρισκόταν. Λοιπόν, ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση των δύο ηγετών. λίγες μόλις μέρες μετά τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Δονάλτιο. Εκεί όμως λέει θα υπογραφούν πολλές συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Κρατάω δύο πράγματα τα οποία έχουν τη σημασία τους στην επίσκεψη αυτή. Η πρώτη ήταν ότι η υποδοχή, λέει, έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος, προσέξτε, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου, ενώ, λέει, ο αντιπρόεδρος της Κίνας που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι μέλος του πολιτικού γραφείου. Και αυτό, λέει, είναι πολύ σημαντικό για τον ποιον στέλνουν να υποδεχθεί υψηλούς καλεσμένους. Το δεύτερο που έχει τη σημασία του είναι, λέει, ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι, λέει, πολύ πιο βαθιές, παρά το γεγονός, λέει, ότι το Πεκίνο θέλει σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θεωρεί και εκτιμά ότι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται με τη Δύση τους ενδιαφέρει και τις επιθυμούν τις σχέσεις αυτές. Βέβαια, με τη Μόσχα το κυρίαρχο, λέει, ζήτημα που υπάρχει είναι ένας περίφημος αγωγός που θέλουν να φτιάξουν, ένας επιπλέον αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μόσχα για τις ανάγκες της Κίνας, για να αποφύγουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τα στενά του Ορμούς. Ήρθε στο εμπαρόδο, το ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων, δόθηκε το πράσινο φως για δύο πλοία, 2 εκατομμύρια βαρέλια το ένα, 1 εκατομμύριο βαρέλια το άλλο, κινέζικων συμφερόντων, τα οποία είχαν φορτώσει, λέει, το ένα από το Ιράκ και το άλλο από κάποια άλλη χώρα, όχι όμως από το Ιράν, και περιμένανε 2 μήνες, λέει, για να πάρουν το πράσινο φως για να περάσουν. Εν τω μεταξύ, βλέπω τα. Πού τα. Για να δω λίγο τα στενά του Ορμούς. Βλέπω βγαίνει ένα τάνκερ με το κορεάτικο Universal Winner, με ανοιχτούς πομπούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα βλέπω τα δύο κινέζικα τα οποία έχουν περάσει. Βέβαια, έχουν κλειστούς πομπούς, το ένα πριν από 12, όχι από 4 ώρες, και το άλλο από πριν από 12 ώρες είχε δώσει στίγμα. Μια κινησούλα τη βλέπω σήμερα σε σχέση με χθες. Και για να κλείσουμε, για να μας εντάξει, ο άνθρωπός μου με ενημέρωσε ότι σήμερα οι τιμές των καυσίμων τσιμπάει 1 λεπτό ακόμα η βενζίνη, 1 λεπτό ακόμα το πετρέλαιο κίνησης. Και από ό,τι φαίνεται, με τις παρούσες συνθήκες, στα 111 δολάρια το Brent, αυτό το 1 λεπτό θα συνεχιστεί, λέει, και τις επόμενες μέρες. Με λίγα λόγια, σε καλό δρόμο είμαστε. Διαφημίσεις, την τηλεδίσεων γυρίζουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
12: Τάκης και Πούπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Τάκης και Μπούμπης.
15: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζέι Βάνς, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχεται αυτή την ώρα στο Μεγαρό του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

είσαστε κι εσείς, αλλά είμαι κι εγώ, ε. Λέει ο φίλος μου ο Στέλιος, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Σιάμω να χαίρεσαι την κόρη. Τέτοια ώρα θα κοιμάσαι εσύ, αλλά εγώ τα είπα τελείως. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει ρε εσύ ψάλτη, η Θεσσαλονίκη μου λέει γελάει μέχρι δακρύων, γιατί πάντα λέει τέτοια εποχή έχουμε παρόμοια περιστατικά με μυρωδιά, ενώ η Δυτική Θεσσαλονίκη λέει μυρίζει σχεδόν μόνιμα. Μέχρι λέει και οι ηλεκτρονικές βάλανε για να βρουν τι είναι. Οι ηλεκτρονικές δεν ξέρω τι είναι. Κάτι προφανώς θα ψάξουν, κάτι θα έχουν βάλει κλπ. Ε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ μου λέει η Κατερίνα, συνάδελφος τώρα η Κατερίνα, πάει για δουλειά, μου λέει για τη μυρωδιά στα δυτικά, μου λέει είναι μια μόνιμη κατάσταση. Στο κέντρο λέει εν τω μεταξύ μας λένε πως είναι από το πλανκτόν. Ναι, βγήκε καθηγητής πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και είπε, επειδή λέει ξέρω εγώ δεν υπάρχει οξυγόνο και τα φύκια που υπάρχουν στη θάλασσα τα οποία αυτό καταστρέφονται μέχρι τον πάτο και λοιπά, βγάζει μια μυρωδιά λέει η θάλασσα, σαν θιάφι. Αλλά τώρα είναι αυτή ή δεν είναι αυτή. Αλλά ξαναλέω ρε παιδί μου, για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, δεν είναι καταπληκτικό. Έχουν περάσει 12 ώρες από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το θέμα. Κλείσανε δημαρχία, κλείσανε σχολεία. Έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνα, έβγαινε στους δρόμους, κοιτούσε δεξιά και αριστερά, σου λέει κάποια. Πώς το λέω, κάποιος αγωγός έχει σπάσει. Να περιμένουμε, φοβούνται. Και δεν έχουμε απάντηση, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα λέει, όπως σας είπα, το περιβάλλοντος θα δει με αυτούς που έχει βάλει ειδικούς να δουν, αλλά σύμφωνα λέει με τις μετρήσεις που γίνονται, δεν έχει καταγραφεί λέει κάτι στην ατμόσφαιρα. Άρα τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Πέστε μου και εμένα, σας πω κι εγώ. Μάλιστα, αυτά τα ωραία. Γεια σου Κατερινάκη, καλή δουλειά, να είμαστε καλά. Ο Στέλιος είναι ο πιο ωραίος από όλους. Μου λέει ο Στέλιος το εξής για την οσμή. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά κλπ. Γιατί ο Στέλιος κρατάει 40 μέρες το Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος κλπ. Χθες βράδυ λέει, ήμουνα στον περιφερειακό Γαλατσίου, την ώρα της βροχής και έρχεται λέει, μια μυρωδιά δράμα. Γυρίζει ο γιος μου και μου λέει το εξής, λέει, τι ωραία που μυρίζει ρε ματέρα, κρέας ψήνουνε. Ο καθένας με την αγάπη του, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, περαστικά για το ανήψη ρε Στέλιο, τι να πω, τα πιτσιρίκια είναι, πρέπει να το κυνηγάς παντού. Παντού, όταν σου λέω παντού, παντού. Καλημέρα Παπαθανάση, χαιρετίσματα. Μου λέει ο Παπαθανάσης πάνω από τα σύνορα. Η βενζίνη στη Βουλγαρία χθες 1,57, το πετρέλαιο 1,77, το αέριο 0,82. Αύριο έχω συνεννοηθεί, θα μιλήσουμε με τον. Με ποιον θα μιλήσουμε, κάτσε τώρα να μιλήσουμε, γιατί τα έχω ήδη συνεννοηθεί. Έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Λοιπόν, για το τι γίνεται στα βόρεια σύνορα και αν φεύγουν για να πάνε να ψωνίσουν απ' έξω, διότι του συμφέρει. Στην παρέα μας λοιπόν αύριο το πρωί-πρωί, 7 και 4, γιατί μετά έχει ταξίδι. Θα είναι, ποιος θα είναι, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης. Αύριο όμως θα τα πούμε αυτά αναλυτικά γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. Η φίλη μου η Σοφία μου λέει: τώρα έβαλα βενζίνη 2,099. Μια χαρά είσαι, Σοφία. Σε καλό δρόμο είσαι. Στο 2,20 θα έχουμε ζητηματάκια. Στο 2,10 δεν πειράζει, αντέχουμε ακόμα. Ναι. Πλάκα κάνω έτσι. Προφανώς είναι ακριβή, δεν το κουβεντιάζω. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό της ιστορίας. Αυτοί οι οποίοι έχουν ανελαστικές δαπάνες και πρέπει να κυκλοφορούν. Είτε με βενζίνη που είναι πιο ακριβή προφανώς, είτε με πετρέλαιο που παρά τα 20 λεπτά έχει φτάσει το 1,80. Διότι σας θυμίζω και το λέω μονότονα ότι το κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο ακριβά έχει γίνει η χρέωση στη μετακίνηση προϊόντων. Με ένα φορτηγό, με ένα αυτοκίνητο, με ένα βανάκι κλπ. Το οποίο καίει πετρέλαιο κίνησης. Ακόμα και, πώς το λένε, και φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο, γκάζι. Και αυτά ακριβή να είναι πολύ. Και λέω ρε παιδί μου, επιμένω να το λέω αυτό και το υπογραμμίζω κιόλας. Για σκεφτείτε τώρα, επειδή τα προσπερνάμε μερικές φορές ορισμένα πράγματα, γιατί λέμε ας πούμε για τους ταξιτζίδες, ω ταξιτζίδες, αυτοί, αυτό, φάρα, κύριο κλπ. Λέω τώρα, αυτοί που ακρίβηναν τόσο πολύ. Η πρώτη ύλη, το καύσιμο τους, όσοι ας πούμε από αυτούς έχουν πετρέλαιο κίνησης και δεν έχουν αλλάξει τα τιμολόγια τους. Δεν είναι ένα θέμα και για αυτούς. Δεν μιλάω για τα αεροπλάνα. Ε? Τα αεροπλάνα έχει κοστίσει μέχρι τώρα στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ο πόλεμος 15 δισεκατομμύρια επιπλέον. Θα μου πεις κάποιες από αυτές ήδη μετακύλυνσαν το κόστος στα εισιτήρια. Σωστό. Αλλά πάλι μετρηθήκαμε ως Ευρώπη, μετρηθήκαμε, ζυγιστήκαμε και βρεθήκαμε λειψοί. Διότι και εδώ αποδείχθηκε ότι στο ζήτημα των αεροπορικών καυσίμων πάλι
προβληματικοί είμαστε. Πάλι είμαστε προβληματικοί. Και πάλι ψάχνουμε να βρούμε από πού θα πάρουμε καύσιμα, πώς θα πάρουμε καύσιμα κλπ. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις τις αεροπορικές. Επαναλαμβάνω. Που και εμείς και εγώ είμαστε για τις αεροπορικές μετακινήσεις, διότι όπως καταλαβαίνετε, ο εισερχόμενος τουρισμός στο ένα ισχυρό μεγάλο κομμάτι του είναι μέσω των αεροπορικών μετακινήσεων. Έτσι. Καλημέρα στον Ευγένιο, καλημέρα στην Έφη, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα στη Χρύσα, στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο, τη Βούλα, στο Παγκράτη και το φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο. Καλημέρα Σοφία, καλά δρομολόγια για την Τρίπολη, καλά χιλιόμετρα, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω, γιατί έχω σημειώσει διάφορα πραγματάκια. Η G7 λέει στο Παρίσι, διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Πιερακάκης, νομίζω σε ένα γαλλικό μέσο ενημέρωσης. Και είπε για την Ευρώπη που πρέπει να έχουμε παραγωγή κλπ. Okay. Αλλά λέει, ανησυχεί λέει, και κάνει έκκληση οι ισχυρότερες 7 χώρες του κόσμου για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς, τα οποία ακόμα τα κουβεντιάζουμε. Αν θα ανοίξουν ή θα ανοίξουν, τι γίνεται, τι συμβαίνει, περνάνε, βάλανε, πώς το λένε, νάρκες, δεν βάλανε νάρκες, οι Ιρανοί έχουν, δεν έχουν ναυτικό, το καταστρέψαμε που έλεγε ο Αμερικανός κλπ. Αλλά ακόμα το πρόβλημα παραμένει. Και γίνεται θέμα το αν θα περάσουν ή δεν θα περάσουν και πώς θα περάσουν και αν έχουν πληρώσει, πώς το λένε, διόδια, δύο υπέρ, σούπερ, σούπερ τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα πετρέλαιο. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 66 συμπατριώτες οι οποίοι έχουν πάει, λέει, φυλακή μετά την εφαρμογή του νέου αυστηρότερου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λόγω, λέει, είτε λόγω εντοπισμού να έχουν πιει και να οδηγάνε, είτε λόγω υπερβολικής ταχύτητας. 66, σύμφωνα, λέει, με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, κυρίες και κύριοι, στις ελληνικές φυλακές που έχουμε 13.500 κρατούμενους, όταν η χωρητικότητα είναι 1700, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι δευτερευούσης σημασίας, κρατούνται 66 άτομα για ζητήματα τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων, από τα οποία, λέει, 26 εμπλέκονται με συμβάντα που έχουν νεκρούς και τραυματίες. Θυμίζω το τελευταίο στη Ρόδο. Είδατε τα πλάνα της ταχύτητας που φέρεται ότι είχε ένα όχημα το οποίο συγκρούστηκε με ένα άλλο που ήταν μέσα μια μάνα με την κόρη που έχασαν στιγμιαία τη ζωή τους. Δεν έτρεχα, λέει, το οδηγός. Ο άλλος που πήγαινε με 209 χιλιόμετρα, λέει, πάνω στη Θεσσαλονίκη και έλεγε, ήταν, λέει, καινούργιο το αυτοκίνητο, δεν κατάλαβα, λέει, ότι έτρεχε. Με 200 χιλιόμετρα. Εντάξει, να φτάσεις, ρε παιδί μου, τα 200, εγώ δεν λέω, πάτα το ρημάδι, αλλά πώς σταματάει αυτό το ζήτημα. Ναι, πατούντας φρένο, αλλά πόση ώρα κάνει να σταματήσει, λέει, Γιώργο. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που λες. Τα 210, ωραία είναι, ε. Εν τω μεταξύ, λέει, το άλλο στη Ρόδο, διαβάζω εκεί τις τοπικές εφημερίδες. Ακουγότανε, λέει, το όχημα αυτό, αν μην πω, γερμανικής κατασκευής, οι εξατμίσεις, λέει, 3 χιλιόμετρα μακριά το ακούγαν οι άλλοι που είχε περάσει. Και ακουγόταν η εξάτμιση που πήγαινε. Και εντάξει όλα αυτά, τα μάθατε τα νέα, λέει, με τους σύλλογους γονέων Ηλιούπολης, με αφορμή δυστυχώς το περιστατικό με τα 2 17χρονα που έχασαν τη ζωή τους κλπ. Που πρότειναν, λέει, να υπάρξει, τέλος πάντων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης. Το μυαλό μου πήγε στον πρόεδρο. Συγγνώμη. Λοιπόν, είπε ότι η ολόκληρη κοινωνία, λέει, της Ηλιούπολης και η σχολική κοινότητα βιώνουν μια ανίποτη τραγωδία. Να σταθούμε με σεβασμό στη μνήμη των αδικαιοχαμένων παιδιών και στις οικογένειές τους, που λογικό είναι, ζουν το αδιανόητο. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την κατάσταση των παιδιών εν όψη και των πανελλαδικών εξετάσεων που τα παιδιά ξεκινάνε, όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή κλπ. Να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τους καθηγητές με μόνιμη παρουσία ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Λες, παιδί μου, σωστή τοποθέτηση της Ένωσης Γονέων Ηλιούπολης. Αλλά βάζουν στο τέλος

0: έχουν νομοθετηθεί αφορούν πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα. Και αυτή είναι η ιστορία η οποία ακουμπάει την υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο το αίτημα της Ένωσης Γονέων. Υπερβολικό, να το έλεγα. Μπορεί να το πω και υπερβολικό, αλλά περίεργο. Τέλος πάντων, αυτά και για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Όπως επίσης συγκλονιστικό, κυρίες και κύριοι, στις λεπτομέρειές του είναι αυτό το κύκλωμα το οποίο λέει υπήρχε στα Βορίζια και στους εκβιασμούς. Καταγγελίες λέει από το 22 στην υπηρεσία. Πηγαίνανε οι άλλοι, λέει, ακούστε να δείτε, παιδιά, γιατί εγώ δεν έδωσα και πολύ σημασία, γιατί στην Κρήτη είναι λίγο ιδιόρυθμα τα πράγματα. Είναι μια ιοπλοκατοχή, ξέρετε τώρα, οι μπαλωθιές, ή αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Δεν το. Αλλά σημείωσα μια περίπτωση η οποία ήταν εξόφθαλμη, επειδή λέει αρνήθηκε κάποιος να τους δώσει με συμβόλαια για να πάρουν, λέει, τις αποζημιώσεις από το κράτος κλπ. Πήγανε, λέει, και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Zaptaxiclub, μία λέξη έτσι, zaptaxiclub.gr. Και θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά. Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Waltz, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brand με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε το deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Σύσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
13: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας.

0: δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Σκάει 100,3. Τι ωραία μέρα που ξημερώνει σήμερα. Εντάξει, μετά τη βροχούλα έχει συννεφάκια κλπ. Αλλά είναι ωραία. Προσπαθούμε να στεγνώσουμε. Σήμερα, μάλλον το μεσημερό απόγευμα, μπορεί πάλι να έχουμε βροχές. Τι έγινε τέλος πάντων με αυτή την ιστορία της οσμής? Έχουμε καλέσει τον αστυνομικό μας συντάκτη και ρεπόρτερ ερευνητή, τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, για να μας πει αν μα έμαθε και αυτός τίποτα από τα τηλέφωνα που έκανε. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου.
8: Γεια σας, θα σέβω μου.
7: Τι κάνετε?
8: Μια χαρά. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχει εντοπιστεί η πηγή αυτής της οσμής.
7: Τι λες, παιδί μου?
8: Και μάλιστα δεν ξέρουμε όχι μόνο την πηγή.
7: Αν θα εντοπιστεί. Ξέρουμε... Ναι, αν θα εντοπιστεί. Ναι, να ξέρεις, και Κεραμιτζόγλου, μου λέγανε χθες.
8: Ναι.
7: Εσύ θα το ξέρεις βέβαια. Ότι είχε παρατηρηθεί, λέει, αντίστοιχο φαινόμενο λίγο πριν από το Πάσχα. Μου λέγανε ότι υπήρχε.
8: Γίνεται συχνά. Ναι. Αλλά όχι σε τόσο μεγάλη έκταση. Δηλαδή, μιλάμε χθες από Βάρκιζα μέχρι Πειραιά,
7: ναι,
8: και όλα αυτά τα νότια προάστια, δηλαδή Φάληρο, Καλυθέα, Κερατσίνη, παντού. Δηλαδή, όλα αυτά τα νότια προάστια μέχρι και κέντρο Αθήνας, σε τόσο μεγάλη έκταση δεν έχει παρατηρηθεί.
7: Μάλιστα.
8: Κατά καιρούς συμβαίνει. Και μάλιστα συμβαίνει. Και υπάρχει αυτή η οσμή.
7: Καλά, στο παρελθόν, παιδί,
8: okay, ναι, σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι τόσο μεγάλη.
7: Ωραία, ερώτημα. Τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τις προηγούμενες φορές που έγινε αντίστοιχο περιστατικό, βρέθηκε ποια ήταν η αιτία του περιστατικού, της οσμής αυτής?
8: Όχι.
7: Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι γίνεται.
8: Ναι, γιατί, για ποιο λόγο?
7: Για ποιο
8: πρώτον
7: λόγο?
8: Δεν υπήρχε θέμα με την Ρεβιθούσα, δηλαδή και η ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου που έχουμε εκεί στη Ρεβιθούσα.
7: Ναι.
8: Δεν υπήρχε θέμα και στην Ψιτάλια.
7: Από την ΕΙΔΑΠ.
8: Που είχαμε εκεί πέρα βιβλιοκαθαρισμό.
7: Δεν υπήρχε, πάει αυτό. Δεν υπήρχε από πλοίο που πέρασε. Από
8: δεν υπήρχε πλοίο που πέρασε και επίσης δεν υπήρχε κάποιο είδους ρύπανση.
7: Μάλιστα.
8: Από τώρα, τι εξετάζεται? Εξετάζεται εάν προέρχεται από ιδιωτική εταιρεία που έχουμε πάμπολες διάσπαρτες σε όλη την Αττική. Και εδώ
7: αυτές ειδικά... δεν οφείλουν, αν υπάρχει τέτοια διαρροή, να ενημερώσουν υπηρεσιακό.
8: Φυσικά, μάλιστα, φυσικά, μάλιστα, και οφείλουν. Τώρα, αν έγινε σε κάποια φάση που άστο καλύτερα να μην πούμε τίποτα, ιδιώτης είναι αυτός και να λαμβάνει την ευθύνη.
7: Μάλιστα.
8: Επίσης εξετάζεται και η διαδικασία των μεταφορών. Δηλαδή κατά τη μεταφορά ή στη μετάγγιση, ξέρει, δηλαδή εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα. Και ένα άλλο, πέρα από το ότι δεν γνωρίζουμε την πηγή, ναι, δεν γνωρίζουμε και την χημική σύσταση αυτής της ουσίας.
7: Μάλιστα.
8: Τι χημική σύσταση είναι?
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή, ας πούμε, η σταθμή μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν συμπεριλαμβάνουν αυτό το χημικό στοιχείο.
7: Και από ό,τι έμαθα, Γεώργη, έχουν δώσει εντολή, λέει, από το Υπουργείο Εμπορικής, από το Υπουργείο, ναι, Περιβάλλοντος, σε επιστήμονες στο ΕΚΠΑ να δουν τι μπορεί η ουσία να είναι αυτή. Να την εντοπίσουν και να την παραδώσουν σήμερα, λέει.
8: Ναι, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να έχει καταγραφεί. Δηλαδή πρέπει να από κάποια όργανα να φανεί ότι ποια χημική σύσταση είναι.
7: Μάλιστα.
8: Και έτσι λοιπόν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Αυτή η εντολή που δίνεται είναι σε ευπαθείς ομάδες, σε κόσμο, κλείστε παράθυρα και μπίνετε μέσα.
7: Μάλιστα, ωραία,
8: δεν υπάρχει. Και επίσης, αυτό το πλοίο λένε και πολλοί δήμαρχοι, γιατί μίλησε και θες με αρκετούς δημάρχους, να υπάρχουν και εγχειρίδια πολιτικής προστασίας για να ξέρουμε και εμείς οι απλοί πολίτες τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή,
7: τα μέτρα προστασίας, ρε παιδί μου, με λίγα
8: δηλαδή,
7: λόγια.
8: Να μέτρα προστασίας. Γιατί ίσως να μην είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει σε τόσο μεγάλη έκταση.
7: Εντάξει, Γιώργο. Okay.
8: Να δούμε, πρέπει να είμαστε και εμείς οι απλοί πολίτες μαθημένοι στο πώς διαχειριζόμαστε και αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση.
7: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Χεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι, άνθρωπο μας επί του περιβάλλοντος ουσιαστικά. Τα άλλα όλα τα είπα εγώ για να κάνω εντύπωση, μην νομίζετε. Αλλά επειδή μιλάγαμε μαζί με τον Γιώργο χθες αρκετές φορές. Μηδέν ιστοπηλίκων προς το παρόν. Αλλά θα τη βρούμε την οσμή, παιδιά. Θα δούμε από τι μπορεί να προέκυψε. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μελάνια Βασκαλίδη και όχι Μελάνια. Και επιστροφή στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
15: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
19: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
20: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
18: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας.
0: Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
23: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, αν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζέντι Βάνς, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Η ηγερουσία των Ηνωμένων Πολιτείων συμφώνησε να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η ηγερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά της έγκρισης του ψηφίσματος. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Αρμούζια να δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερα αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Αρμούζια, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε πριν από λίγο ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπινγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζα. Αν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Παραλληλά, άλλος διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη της Συμμαχίας, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ πρόκειται να συναντηθούν στις Άγκυρες στις 7 με 8 Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζα, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν, και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και από τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέντι Βάνς, έκανε λόγο χθες για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία αν αποτύχει η διπλωματία. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε ακόμη ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ έχει στο Πεκίνο αυτή την ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος πραγματοποιεί την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν διμερεί ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια, κυρίως σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εμφανίστηκε καθησυχαστικό μετά την αυξημένη ανησυχία, ενώ ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστωθεί η διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, μετά ως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αλλεπάλληλα, επεισόδια ένταση σημειώθηκαν χθε στην Ολομέλεια τη Βουλή με πρωταγωνίστρια την Πρόεδρο τη Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση τη ασυλία τη. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασία ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιε δικογραφίε εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλε. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη Γιώργο Φλωρίδη απέκρουσε τι κατηγορίε, αναφέροντα ότι σε λίγο στη Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στι πράξει και τι φορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
1: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Και δεν της έφταναν όλα αυτά. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
2: Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγυλαν. Τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς, οι ίδιοι που θάβουνε την υπόθεση των υποκλοπών, την υπόθεση των τεμπών, όλες τις υποθέσεις, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μέχρι στιγμής κρατάει ανεξαρτησία.
1: Έρχονται και τα έξι κακουργήματα, μάλλον η Βουλή θα αποφασίσει πότε. Και από εκεί και πέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας συνιστούσα να βρείτε έναν καλό δικηγόρο.
2: Προσωπικά, τιμή μου να με καταδιώκει και να προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα ένας Φλωρίδης.
0: Πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Πάτριωτ από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού, πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό και προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση αυτή της κυβέρνησης, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε μέσω του Σκάι τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση λήθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου.
3: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε, αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στα Βορίσια. Σε δήλωσή του, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών.
4: Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί, να αναμορφωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα μας. Αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να δουλέψω μαζί με την ΑΔΕ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έτσι ώστε αυτή η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών να γίνει πράξη.
0: Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική για ήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελος απάντησε: ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Να ακούσουμε τι είπαν οι κ. Φάμελος και Πολάκης.
5: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
6: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης στους 7 χρόνια καθώς λάβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μέγεθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στον ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στη Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπραουγκράνα και θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πέντε σημεία πρέπει να προσέξουμε. Φυσικά τη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, η οποία όμως είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Τι εννοώ, όσοι ανεβαίνετε ή προτίθεστε να την ανεβείτε, τη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Ρωσινιόλ θα βρείτε την κίνηση προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια σημαντική βελτίωση. Όσοι κατεβαίνετε από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι ανατμήματα. Η λεωφόρος Φιλής έχει προβλήματα και στο ανωδικό ρεύμα στο ύψος του Καματερού και στο καθοδικό ρεύμα όμως πλησιάζοντας τους Αγίους Αναργύρους, μετά την Μπίμπιζα δηλαδή. Η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου είναι φορτωμένη ήδη, η ανηφόρα της Κατεχάκη πολύ φορτωμένη από την Ηλιούπολη τουλάχιστον προς τον Καρέα και βεβαίως στους Καραμαγκάς. Αυτά πέντε σημεία, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη τώρα το πρωί κυρίως. Άναμοι βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 26 με 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά και εκεί θερμοκρασία έως 26 με 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας και κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου για λίγο ακόμα τώρα το πρωί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. επίσης το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, και εκεί θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 5 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25. Την Πέμπτη γενικά αίσθητος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και στο βόρειο Ιόνιο προς Κερέφτα, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Τετάρτη μέσα της εβδομάδας. Με, εντάξει, λίγα σύννεφα, αλλά νομίζω πιο καλός ο καιρός σε σχέση με την χθεσινή νύχτα. Που, νύχτα, απόγευμα τέλος πάντων, που είχαμε και την βροχούλα. Βέβαια, καθάρισε και λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι η ιστορία. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε Λιδίες τώρα τελευταία. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Δεν θέλουμε τα παραδοσιακά ονόματα. Όχι. Λιδία, Λιδία, Νέστορα, Νέστορα. Πώς το λένε, Αγαμέμνονα, Αγαμέμνονα. Δεν έχει τα. Δεν μας αρέσουν τα άλλα. Τα ίδια λέγα και εγώ να ξέρετε, πιτσιρικά, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να πω ότι απέναντί μας στη ρύθμιση στον ήχο είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 6 και 11 ανέτειλε ο ήλιος και θα δει 8 και 32 σήμερα. Άρα 6 παρα 10 μέρα και 9 παρα 10 μέρα το βράδυ. Κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170 έως 174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν ακούσαμε, δεν έχει σημασία, τα ακούσατε στο μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο του Sky 100,3. Αυτά που καθημερινά κάνουμε 6 με 8. Στην παρέα μας ο πρόεδρος των παραγωγών της Τρίτης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών και φίλος μου, ο κύριος Βασίλης Μπάτρης, γιατί με κυνηγάτε εδώ και κάμποσες μέρες με αφορμή τις τιμές στα προϊόντα των λαϊκών αγορών. Ρίστο εμπαρόδο, πριν του δώσω το μικρόφωνο να κουβεντιάσουμε λίγο για τις τιμές. Κάπου πήρε το μάτι μου, γιατί γίνεται, λέει, μια συζήτηση αναφορικά πάλι με τους μεταπράτες, δηλαδή τους ενδιάμεσους, οι οποίοι ενώ οι τιμές, λέει, σε κάποια προϊόντα ξεκινάνε με 2 ευρώ, φτάνουν στα σούπερ μάρκετ με πολύ υψηλότερες τιμές. Και βλέπω, πού το, να το... Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε. Στα κεράσια, λέει, τα κεράσια πολλούνται, λέει, στο χωράφι 2,5 και φτάνουν το κιλό στην Αθήνα ή γενικά στις αγορές 8 έως 12. 2,5 ξαναλέω το κιλό τα κεράσια στην αρχή που υποτίθεται ότι είναι και πιο ακριβά και φτάνουν 8 έως 12. Καλημέρα, πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
0: Ωραία, α, θα μιλάμε στο ελληνικό ή στο πληθυντικό, γιατί μπερδεύομαι. Δεν έχω ιδέα, αγαπητέ κύριε Μπάτρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει σημασία. Για
1: στο
0: πάμε.
1: Ελληνικό, στο
0: ελληνικό. Ωραία, Βασίλη, επειδή εμείς γνωριζόμαστε
1: κιόλας. Αφού είμαστε και φίλοι.
0: Όχι μόνο φίλοι, είμαστε και κοντοχωριανοί που λέω κι εγώ, γιατί είμαστε από την Ανατολική Αττική εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Διότι υπάρχει μια μουρμούρα του κόσμου ότι τα πράγματα έχουν ακριβήνει. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε με αφορμή και τον νέο πόλεμο που καταγράφεται. Και αναφέρομαι και στην ιστορία των καυσίμων, οι οποίες επηρεάζουν και εσάς, τους παραγωγούς, ξαναλέω. Άλλο κομμάτι είναι οι έμποροι, αλλά και τα λοιπάσματα, ας πούμε, τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε, είναι πολύ πιο ακριβά τώρα.
1: Γιώργο, όπως το είπες, είναι λόγω του πολέμου έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στις πρώτες ύλες που αγοράζουμε εμείς σαν παραγωγή, ναι. Και στα λοιπάσματα και στο πετρέλαιο. Μην κοιτάς τώρα με τα 20 λεπτά που έχει δώσει το κράτος στην Αντλία. Το πετρέλαιο έχει 1,75-1,78.
0: Μετά 1,81.
1: Από 1,81. Μετά από 10 μέρες τα 20 λεπτά φεύγουν. Ήταν Απρίλιο-Μάιο η επιδότηση των 20 λεπτών.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τώρα αν θα υπάρξει και περαιτέρω.
1: Ναι, αν θα υπάρξει και περαιτέρω. Ναι. Από εκεί και πέρα και τα λοιπάσματα ανεβήκανε. Οι πρώτες ύλες όλες, δηλαδή τα λοιπάσματα πήγαν 3-4 ευρώ το τσουβάλι με το καλημέρα επάνω. Ναι. Αυτά, ό,τι και να γίνει, δεν πιστεύω να πέσουν.
0: Άρα, πόσο δηλαδή, πιο ακριβά έχουν γίνει τα προϊόντα τα οποία πουλάς τώρα, πρόεδρε? Θέλω να πω δηλαδή ότι στον πάγκο σου.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτό. Γιατί εσείς η παραγωγή έχετε μια ιδιαιτερότητα, παύλα ιδιορυθμία. Αλλιώς ξεκινάτε με το που ξεκινάει η λαϊκή και αλλιώς τελειώνετε στη λαϊκή. Για να μην μεταφέρετε τα προϊόντα πάλι πίσω. Δηλαδή, εγώ στον πάγκο σου που είδα κουνουπίδι μπρόκολο, είδα κρεμμύδια,
1: κολοκύθια.
0: Κολοκύθια, μπράβο. Είδα. Καλά, 0,80 έχει στα. Πώς τα λένε, τα. Αχ. Μου έκανε εντύπωση.
1: Τα μπαζάρια, τα πράσα.
0: Τα πράσα. 0,80 έχει στα πράσα. Λέω λοιπόν ότι αλλιώς ξεκινάς και αλλιώς καταλήγεις στις τιμές. Ξαναλέω, ως παραγωγός.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω προϊόντα πίσω. Θέλω να τα πάρει ο κόσμος, γιατί άμα τα πάρω πίσω θα τα πετάξω.
0: Και όχι μόνο αυτό, έχεις και διπλά έξοδα. Για να τα ξαναπάρεις πάλι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Άρα πόσο...
1: Θα τα πάρω πίσω για να τα πετάξω πού, στο χωράφι μου.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην τα πάρει ο κόσμος. Το Σάββατο θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ήταν η ώρα 3 που στη λαϊκή και μου είχαν μείνει 5 κλουβάκια κολοκύθι. Τα βάλα 50 λεπτά να φύγουν, να τα πάρει ο κόσμος. Δεν είναι. δεν είναι το χρηματικό. Δεν είναι το χρηματικό. Είναι αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε και μια επαφή με τον κόσμο, εμείς οι παραγωγοί, δεν θέλουμε να πετάμε προϊόντα. Να τα πάρει ο κόσμος, γιατί εκεί θα πιάσουν και τόπο. Να τα φέρω εγώ στο μαραθώνα και να τα πετάξω.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Δεν έχει κάποιο νόημα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Άρα λοιπόν, ξαναλέω για να το μαζέψουμε. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η λαϊκή, κύριε παιδί μου, κατά μέσο όρο, 5%, 10%, πόσο πιο ακριβή είναι?
1: Κοιτάξτε, σε κάποια είδη, σε κάποια είδη πριν 15-20 μέρες ήταν ακριβή σε κάποια είδη. Δηλαδή στα κεράσια, όταν ξεκίνησαν τα κεράσια πριν 10 μέρες, η λαϊκή αγορά είχαν 12 ευρώ, 13. Τώρα, εχθές που ήμουν στη λαϊκή, που πήρα και εγώ κεράσια για το σπίτι μου, τα πήραμε 6,90. Δηλαδή,
0: έχει μια διαφορά.
1: Είχε πολύ μικρά καλά κεράσια, γιατί έχει και λίγο πιο μαλακά, γιατί έχει πολλές ποικιλίες κερασιών που πουλάγανε και 3 και 4 ευρώ. Okay. Δηλαδή βρίσκεις όλες τις τιμές στη λαϊκή. Εγώ πιστεύω ότι ομαλοποιούνται οι τιμές, γιατί όλα αυτά τα φρούτα στην αρχή που βγαίνουν τώρα την άνοιξη είναι λίγο ακριβά.
0: Ωραία, αλλά πάντως το αποφεύγεις για να κλείσουμε. Ωραία, μισό λεπτό. Ναι. Άρα για να κλείσουμε, είναι 5% ή 7% πάνω οι τιμές στο ρεζουμέ που λέμε στην κεντρική ιδέα.
1: Ένα 5% είναι, γιατί μην ξεχνάς τις λαϊκές είναι και οι συνάδελφοι επαγγελματίες που αυτοί τα αγοράζουν από τους μεσάζοντες τα προϊόντα. Από την κεντρική λαχανογαρά. Για να έρθουν στην κεντρική λαχανογαρά τα προϊόντα περνάνε δύο χέρια.
0: Α, εκτός τα χέρια τα ρημάδια είναι αυτά τα χέρια τα ρημάδια
1: αυτά
0: που μας κλείνουν.
1: Κλείνοντας,
0: εγώ θα το ξαναρωτήσω κάθε φορά που τα λέμε στον αέρα, σε ρωτάω. Να υπάρχουν στις λαϊκές και παραγωγή και έμποροι ή μόνο παραγωγή? Ή να είναι άλλες λαϊκές για τους έμπορους?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν και οι έμποροι, γιατί εσύ όταν θα έρθεις, το έχω ξαναπεί, θα πάρεις και την μπανάνα σου, θα πάρεις και, και ένα φρούτο διαφορετικό. Ναι. Δεν μπορεί να το φέρει ο παραγωγός, γιατί τώρα για να έρθουν όλοι οι παραγωγοί στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
0: Άρα...
1: Απλά είναι και κάποια. Χρειάζονται και οι έμποροι. Εντάξει, τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο που
0: θα έρθει.
1: Ψηφίστηκε κιόλα. Και πρέπει να λειτουργήσει σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Λέει ότι ο παραγωγός και ο επαγγελματίας πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα τέντες και πανιού στις λαϊκές αγορές.
0: Από εκεί θα το καταλάβουμε. Αφού το γράφει στην προθήκη. Λέει ο άλλος λέει ότι είναι παραγωγός και ο άλλος λέει ότι δεν μπορεί.
1: Θέλει να το λέει και πιο. Να το,
0: να
1: έχει
0: το λέει και
1: πιο
0: η ομπρέλα. Okay,
1: να το λέει και η ομπρέλα. Να είναι άλλο χρώμα. Να, δηλαδή να έχω εγώ πράσινο
0: και άλλο να έχει κόκκινη, ας πούμε.
1: Και άλλο να έχει μπλε κόκκινη, κίτρινο.
0: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Μπάτρης, πρόεδρος των παραγωγών της Τρίτης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών. Φίλος μου είναι, να ξέρετε. Κάθε Σάββατο το πιάνω εκεί στη γωνία και μου λέει τις τιμές, να ξέρετε. Λοιπόν. Τώρα κάτι άλλο ήθελα να σας πω, αλλά ούγαρ έρχεται μόνο του. Α, διάβαζα πολύ ωραίο. Ωραίο είναι αυτό, γι' αυτό θέλω να σας το πω, ότι έχει βγάλει το ΜΕΤΕΟ, οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν στο ΜΕΤΕΟ, ΜΕΤΕΟΠΕΔΙΑ, νέα υπηρεσία λέει, διαθέσιμη στους χρήστες για τη διάχυση της επιστήμης της μετεωρολογίας στο ευρύ κοινό. Πάρα πολύ ωραία, μπήκα, το είδα, πάρα πολύ ωραία δουλειά, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Από τους επιστήμονες στο αστεροσκοπείο της Αθήνας. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν εδώ και μέρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής ρολίδας στο ρεύμα προς τη Ραφίνα. Από την οδό Τριανέλιο στη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Ξύπνα! Ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
16: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
17: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
16: Με Noforce.
17: Και Προσταζάν.
16: Από τη Vogel.
18: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
17: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Να δω.

0: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Αγνώστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζη αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζη αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στο Λίβανο. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε στο Μέγαρο του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Του λίγο τα πετρέλαια τώρα, λίγο παίρνουμε μια ανάσα, κάτι έχει συμβεί, κάποια δήλωση έχει γίνει, ίσως επειδή φύγανε τα δύο πλοία αυτά τα super tanker με τα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Για σκεφτείτε τώρα, τώρα έχει μέσα 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Σκεφτείτε τι μάκρος έχει αυτό το πλοίο. Δεν μιλάω για το πλάτος. Λοιπόν, 110,5 λέει το Brent τώρα με μια πτώση, 103,6 το αμερικανικό ελαφρύ. Αλλά βλέπω χθες το φυσικό αέριο τσίμπησε, παιδιά, πάνω από 50. Είναι στα 51,6. Μιλάω πάντοτε ευρώ ή μεγαβατόρα φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, πριν από λίγες μέρες, είχαμε κάνει μια συζήτηση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια και το μεγάλο πόνο που έχουν οι ιδιοκτήτες αυτών των κυρίως μικρών περιφερειακών ή συνοικιακών εργαστηρίων με αφορμή την ιστορία του clawback και του rebate. Έχω λοιπόν μία φίλη η οποία κάνει αυτή τη δουλειά κάπου εδώ στην Ανατολική Αττική και μου στέλνει κάθε φορά υλικό το οποίο προκύπτει από συναδέλφους της οι οποίοι ανεβάζουν ιστορίες τρέλας στα κοινωνικά δίκτυα. Το τελευταίο που μου έδωσε ήταν για μια κυρία. Δεν χρειάζεται να πω τα στοιχεία της, αν το ψάξετε στα κοινωνικά δίκτυα θα το βρείτε, όπου είχε υποβάλει, λέει, παραστατικά για να πάρει 10.000 ευρώ και παρέλαβε 0. Τίποτα. Λόγω, λέει, του clawback, των οφειλών που είχαν και του rebate. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα οποία να ξέρετε ότι όταν πάτε ένα κομμάτι το πληρώνετε εσείς, το πληρώνουμε εμείς όσοι κάνουμε εξετάσεις, από ό,τι κατάλαβα θα ισχύει αυτή η ιστορία μέχρι το 2030, τώρα έχουμε 26 ακόμα. Κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό είναι η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συνεργασία, η κυρία Ελευθερία Μοσχούς, είναι βιοπαθολόγος, είναι στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Καλημέρα κυρία πρόεδρε, τι κάνετε?
10: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
9: Εγώ σας ευχαριστώ. Τις προηγούμενες μέρες, από ό,τι έμαθα, βρεθήκατε στην Αθήνα, κάνατε και επαφές με τα κόμματα για να τους ενημερώσετε για μια ακόμα φορά για την ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία η αλήθεια είναι ότι είναι ένα, πώς θα το πω τώρα, απόϊχος, απότοκο της κρίσης που περάσαμε, όπου έπρεπε να μαζευτούν τα έξοδα τα οποία δίναμε ως ταμεία, ως ασφαλιστικοί φορείς γενικότερα, για την, μια σειρά εξετάσεις, είτε αιματολογικές, μικροβιολογικές, είτε διαγνωστικές, απεικονιστικές. Τι γίνεται τώρα, γιατί η κατάσταση αυτή δεν βελτιώνεται, γιατί τα πράγματα αντί να βελτιώνονται στο κομμάτι το δικό σας γίνονται όλο και χειρότερα?
10: Καταλαβαίνετε κύριε Ψάρτη ότι αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία θα πρέπει να μας απαντήσει ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ, το κράτος δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών.
9: Μάλιστα.
10: Πρόκειται για ένα μονοπόλιο, ένα μονοψώνιο του κράτους. Εάν ο Υπουργός είχε κατηγορήσει τους συναδέλφους για καρτέλ, το καρτέλ το απόλυτο που βιώνουμε είναι το καρτέλ του ΕΟΠΗ. Έχει πάρει όλα τα παλαιότερα ταμεία, τα έχει συνενώσει σε ένα, εύρος τα ταμεία. Οι παχυλές ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών καταλήγουν όλες στον ΕΟΠΗ και όσο οφείλει πρέπει να πληρώνει τους γιατρούς οι οποίοι συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Για εμάς η σύμβαση με τον ΕΟΠΗ είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλο ασφαλιστικό ταμείο. Εδώ και 15 χρόνια που έχουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και επί καιρών μνημονίων μας φόρτωσαν ένα μνημονιακό μέτρο, το λεγόμενο clawback, δηλαδή ουσιαστικά επιστροφές οι οποίες είναι αυτόματες του εισοδήματός μας προς το κράτος, το οποίο βρισκόταν σε οικονομική δυσχέρεια.
9: Ναι.
10: Το δεχτήκαμε, ήταν ένα μέτρο που ξεκίνησε με χαμηλά ποσοστά επιστροφής, είπαμε όλοι θα βάλουμε πλάτη, περνάμε μια κρίσιμη εποχή μνημονίων, όλος ο κόσμος ζορίζεται, γιατί να μην ζοριστούν και οι γιατροί. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο όπου αυτό το μέτρο παγιώνεται, όπως είπατε και εσείς, φτάνει να μετράει μέχρι το 2030 και θα δούμε.
9: Ναι.
10: Το δυσάρεστο.
9: Γιατί αλλάζουν όμως τα ποσοστά? Από ό,τι καταλαβαίνω τα ποσοστά αυξάνονται, δηλαδή.
10: Θα σας πω. Το δυσάρεστο είναι ότι όλοι οι πολιτικοί φορείς, όλα τα κόμματα, είτε της αντιπολίτευσης είτε της κυβέρνησης, επιμένουν ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει κανένα σκοπό να πάρει την πολιτική ευθύνη και να το καταργήσει. Και αυτά τα ποσά αυξάνονται διότι έρχεται το κράτος καθυστερημένα και μας λέει: θέλω να μου πληρώσετε και για το 2013 δόσεις, θέλω να μου πληρώσετε και για το 2015 αναδρομικά. Αρχίζει δηλαδή και ζητάει χρήματα δεδουλευμένα, πράγματα ανήκουστα για οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Δεν νομίζω να υπάρχει κλάδος ο οποίος να δέχεται ένα κούρεμα των δεδουλευμένων του της τάξης των 70%. Και θα ήθελα να σας θέσω αυτή την ερώτηση. Ποιος από εσάς και από τους ακροατές σας θα δεχότανε να χρεώνεται τις εξετάσεις των πολιτών? Και πώς είναι δυνατόν να το απαιτεί αυτό το κράτος και ήδη ασφαλισμένοι από τον μικροβιολόγο?
9: Ωραία. Δύο ερωτήματα που θέλω να βάλω, κυρία Μοσχούς. Το έχω κάνει κάθε φορά που μιλάω με εκπροσώπους είτε μικροβιολογικών είτε ακτινολογικών εργαστηρίων. Πρώτον, γιατί δεν φεύγετε από τον ΕΟΠΗ για να μην έχετε αυτό την ιστορία? Το λέω διότι ξέρω ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κλείσαν τα εργαστήριά τους ή έφυγαν από τον μάτιο του το κόσμο και τα χρέη τα αφήσανε στους συγγενείς τους.
10: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έχω συναδέλφους οι οποίοι ψελίζουν τις λέξεις. Φοβάμαι να πεθάνω γιατί τα χρέη που μου φόρτωσε το κράτος θα περάσουν
9: στα
10: παιδιά μου.
9: Ναι. Αλλά λοιπόν το ένα ερώτημα είναι γιατί λοιπόν, ας πούμε, μου λέτε ότι κάτι έγινε στην ΚΟ. Στην ΚΟ νομίζω οι συνάδελφοί σας έφυγαν από τον ΕΟΠΗ, σωστά?
10: Βεβαίως, πήρανε την απόφαση πλέον οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να βιοποριστούν εντός ΕΟΠΗ. Αυτός είναι ένας δρόμος που αναγκαστικά, αν συνεχιστεί έτσι, θα ακολουθήσουμε και άλλοι μικροβιολόγοι. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα σύστημα του ΕΟΠΗ. Επαναλαμβάνω ότι ο ΕΟΠΗ είναι μονοπόλιο.
9: Okay.
10: Οπότε όταν ένας γιατρός φτάνει στο σημείο να χρωστάει 10 και 15 χιλιάδες ευρώ το μήνα, το μήνα αυτά τα
9: άρα πόσα λεφτά πρέπει να βγάζει, ας πούμε, για να καλύπτει τις ανάγκες του.
10: Ακριβώς. Δεν ζούμε πλέον.
9: Ναι,
10: δεν
9: άρα
10: ζούμε.
9: Να περάσω και στο δεύτερο κομμάτι. Εσείς εκτελείτε τις συνταγές που γράφουν οι γιατροί, σωστά?
10: Βεβαίως.
9: Δηλαδή δεν μπορείτε να αρνηθείτε συνταγή που σας έρχεται στο χέρι σας.
10: Είμαστε υποχρεωμένοι. Εκτελέσουμε όλες τις συνταγές, όσο παράλογες και αν είναι αυτές,
9: ναι, κάτι...
10: όσο και αν υπερβαίνουν τα όρια της συνταγογράφησης,
9: ναι,
10: και όσο και αν το Υπουργείο αρνείται να βάλει έναν κόφτη. Και όταν λέμε κόφτη, δεν εννοούμε ο κόσμος να μην κάνει τις εξετάσεις που πρέπει, εννοούμε αυτό ακριβώς, ο κόσμος να κάνει τις εξετάσεις που πρέπει.
9: Ναι. Διότι ισχύει...
10: μαστίζει την Ελλάδα.
9: Κυρία Πρόεδρε, ισχύει, ας πούμε, ότι υπάρχουν εξετάσεις τις οποίες, οι οποίες είναι τρελές, δηλαδή...
10: Μπορούμε να σας καταθέσουμε, αν έχετε τη διάθεση και τον γερό νευρικό σύστημα, να αντιμετωπίσετε αυτή την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος παραπεμπτικά που έρχονται στο ιατρείο μας, με τα οποία πραγματικά θα θυμώσετε για το που καταλήγουν οι ασφαλιστικές σας εισφορές. Καθημερινά στα ιατρεία μας φτάνουν έλεγχοι, πλήρης έλεγχοι βιοχημικοί. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβω.
9: Παρακαλώ.
10: Να έλεγχε όλων των διχτών ανεμίας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 50 και 54 και 56 αιματοκρίτη. Το καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για χρήμα που πάει πεταμένο στον κάδο των αχρήστων.
9: Αλλά εσείς είσαστε... εσείς όμως είσαστε υποχρεωμένοι να τις εκτελέσετε τις εντολές.
10: Βεβαίως. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε.
9: Και μεταφέρετε, κυρία Μοσχούς, μεταφέρετε και ένα κομμάτι των εξετάσεων, δηλαδή του κόστους, αν καταλαβαίνω καλά. Έχετε δικαίωμα να το μεταφέρετε στον καταναλωτή, στον πελάτη σας.
10: Είναι πλέον μονόδρομος για εμάς. Οτιδήποτε δεν μας πληρώνει το κράτος είναι θέμα επιβίωσης πριν το λουκέτο, είναι θέμα απόγνωσης. Οτιδήποτε δεν πληρωνόμαστε από το κράτος να μετακυλείται σε αυτόν που εποφελείται των υπηρεσιών μας, δηλαδή των ασθενή.
9: Να σας πω επίσης...
10: Δεν μπορούμε άλλο να πληρώνουμε από τη τσέπη μας τις εξετάσεις των ασθενών. Πρέπει και οι ασθενείς να πληρώσουν τις εξετάσεις.
9: Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι τα τιμολόγια είναι από πότε, ο ορισμός των τιμολογίων.
10: Να φανταστείτε ότι εμείς τώρα, σήμερα, εξοφλούμε δόσεις και από το 2013.
9: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι τα τιμολόγια τα οποία αντικατοπτρίζουν μια εξέταση αίματος. Από πότε έχει βγει, δηλαδή θέλω να πω, το ποσό που δίνουμε είναι από το πότε, πότε έχει οριστεί αυτό το ποσό ή αλλάζει, είναι φρέσκο.
10: Εννοείται το ποσό που θα καταβάλει ο ασφαλισμένος, δεν κατάλαβα την ερώτηση.
9: Όχι, λέω ρε παιδί μου τα τιμολόγια που ορίζει ο ΕΟΠΗ για τις εξετάσεις.
10: Κάθε μήνα έχει ένα διαφορετικό προϋπολογισμό για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Καταθέσαμε εξώδικο στον ΕΟΠΗ για αυτό το λόγο. Υπάρχει μία διαφάνεια, ο ΕΟΠΗ δεν έχει ποτέ κάνει επίσημους ισολογισμούς και μπαίνει το εύλογο ερώτημα για μας και για τους πολίτες. Πού καταλήγουν οι ασφαλιστικές του εισφορές και δεν μπορούν να πληρωθούν οι γιατροί, και το κυριότερο, μη κάνοντας επίσημους ισολογισμούς.

0: η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνεργασία, εκπροσωπεί μικροβιολογικά εργαστήρια και ακτινολογικά διαγνωστικά εργαστήρια. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Η Soflex PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει το χρυσό στεγάνος ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Soflex PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνος ταρατσών επιλέγουμε η Ιζωμάτ και η Soflex PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Α, πάμε και στον κύριο Κολιομιχάλη. Πολύ σωστά. Έλα, Δημήτρη, μας γρήγορα.
1: Και εγώ θα σας πάω στο Καματερό. Η άνοδος Φυλής, εκεί στο ύψος της Καματερού και της Κωστή Παλαμά, έχει προβλήματα και σήμερα. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ανεβαίνοντας από το ύψος της Λένορμαν, κατεβαίνοντας από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε. Άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, σχεδόν ακινητοποιημένη. Και κλείνουμε Κατεχάκι προς τον Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα. Και η Κατηφόρα όμως προς τη Μεσογείο έχει φορτώσει πολύ νωρίς. Παρακαλώ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί.

0: κίνηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Διασκευή είναι, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν είναι τραγούδι της γενιάς μου, είναι λίγο πιο μεγάλο, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Κατά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα Τετάρτη για τους Αμερικανούς, γιατί τώρα άλλαξε η ώρα εκεί πέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, θα κατηγορήσουν τον Ραούλ Κάστρο, αδερφό του Κάστρο. Θα διωχθεί, λέει, για ζητήματα, λέει, 3 δεκαετιών πίσω. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο είχε ανοίξει και με την Κούβα η Ουάσιγκτον. Προσφάτως βρέθηκε εκεί, λέει, αντιπροσωπή Αμερικανών. Θα στείλουν βοήθεια για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, κυρίως με τον μπλόκο που υπάρχει για τα καύσιμα στην Κούβα. Θέλει να παρέμβει και εκεί η Ουάσιγκτον για να αλλάξουν τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στη συγκεκριμένη χώρα. Τώρα, να σας πω ότι αυτή την ώρα θεωρητικά θα είχαμε μια επικοινωνία με τον κύριο Άγγελο Ραδαφινό. Ο κύριος Ραδαφινός είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο, διδάσκει νέες τεχνολογίες και ήθελα να κάνω μια κουβέντα μαζί του με αφορμή την είδηση ότι έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να δούμε αν ο καθηγητής, ο οποίος έχει 30 χρόνια στην πλάτη του στις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και στο εξωτερικό, να δούμε αν τελικά αυτό θα ωφελήσει ή δεν θα ωφελήσει τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επαφή τους με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη πρέπει να σας πω κάποιες αναφορές που έκανα την περασμένη εβδομάδα για το ζήτημα, αλλά διάβασα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε κυριακάτικες εφημερίδες για τη διχογνωμία που καταγράφεται για τον ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή που ουσιαστικά είναι και ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που αναφέρει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια ανησυχία, λέει, των γονιών για το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στα σχολιά και αυτό, λέει, υποβαθμίζει την παιδεία αλλά και δημιουργεί, λέει, και ζητήματα όσον αφορά τη σκέψη των παιδιών. Δηλαδή τα παιδιά δεν δουλεύουν χρησιμοποιώντας κατάλληλα το μυαλό τους για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από θέματα τα οποία προκύπτουν, τους βάζουν οι δασκαλοί για να τα λύσουν, αλλά βρίσκουν τον εύκολο τρόπο της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης με δυσμενή αποτελέσματα για τη σκέψη τους, για τη λογική τους κλπ. Λοιπόν, βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είδα και άλλη μια είδηση, ας πούμε, που αναφέρεται σε απολύσεις από επιχειρήσεις λόγω του ερχομού της συγκεκριμένης τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις. Και μάλιστα σε κάποιες επιχειρήσεις τα νούμερα των απολύσεων είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό επίσης είναι μια παράμετρος η οποία υπάρχει πάνω στο τραπέζι γύρω από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, του AI που λέμε, στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Και αυτό υπάρχει και πρέπει να το έχουμε κατά νου. Να, ας πούμε, η τελευταία, μια από τις τελευταίες ειδήσεις που βλέπω είναι, λέει, ότι κόβονται σχεδόν 8.000 άτομα, 8.000 θέσεις εργασίας σε μια μεγάλη βρετανική τράπεζα με ισχυρή παρουσία, λέει, σε Ασία και Αφρική λόγω της άφιξης της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα γραφεία, λέει, που θα κλείσουν στη συγκεκριμένη τράπεζα, δεν έχει νόημα να πω το όνομά της, είναι σε Ινδία, Μαλαισία, Πολωνία, Κίνα, αυτοματοποιήσεις, λέει, και υιοθέτηση λύσεων AI τα οποία αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα είναι πρόβλημα ή δεν είναι πρόβλημα η τεχνητή νοημοσύνη? Εδώ σας θέλω. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να βρούμε την ευκαιρία να το ξανακουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για την παιδεία, που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία στο τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, αν υπάρχουν επιπτώσεις, για τα παιδιά, για τη σκέψη τους, για τις προοπτικές τους, για τη λογική τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή επικοινωνία. Να μην ξεχάσω ότι το Σάββατο εκτάκτως θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3, 10 με 12 το πρωί και θα περάσουμε υπέροχα, σας το προσυπογράφω. Αν θέλετε να κάνουμε παρέα και το Σάββατο πρωί, εδώ θα είμαστε για να ανοίξουμε ή μάλλον να διατηρήσουμε το μαγαζί ανοιχτό που λέω κι εγώ. Γιατί ξαναλέω εδώ στο Sky 100,3 έτσι κι αλλιώς περνάμε καταπληκτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Κανονικά ο κύριος Παύλος Τσίμας σήμερα. Εμείς αύριο Πέμπτη στην ώρα μας 6 με την παρέα και του Διονύση Ρίζου. Καλημέρα σας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ήδη. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Οι έρευνες και οι έλεγχοι του πυροσβεστικού σώματος έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή αλληβλάβη στις εγκαταστάσεις της Ευηθούσας σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε χθες πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της ενταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Ρώσος πρόεδρος. Οι δύο ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους θα συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διαλύθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ. Ένα θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυραγάκης σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού. Από το σεισμό κατέρευσε τμήμα της οροφής κτηρίου Πανεπιστημίου, ενώ κατολιστήσεις και πτώσεις βράχων έκλεισαν δρόμους.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5, Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου, ο καιρός είναι ανοιξιατικό φθινοπορεινός. Εν πάση περιπτώσει, ότι δεν κάνει το φθινόπωρο το κάνει το Μάιο. Να είμαστε καλά, τα συνηθίζει αυτά ο Μάιος. Θες εκεί που περιμέναμε, που πηγαίναμε, παπ, πέφτει η βροχή, άνοιξαν οι ουρανοί. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, και σκέπασε και τη μυρωδιά. Εμείς είμαστε εδώ. Ο Παύλος γύρισε. Σήμερα είμαι έως τις 10, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Παύλο. Θα σας τα πει και εκείνος τα νέα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε, να πορευόμαστε. Και εμείς στην Ελλάδα και εσείς από το εξωτερικό. Φράγκοι για την έναρξη.

0: Τελικά η μυστηριώδης μυρωδιά παραμένει μυστηριώδης. Και όσο δεν απαντώνται τα μυστήρια, τόσο το φιδάκι μπορεί να γίνει κροταλίας. Και να έρθει το φιδάκι ο διαμαντής να μας φάει όλους. Αυτό περιμένουν όλοι εκείνοι οι πελάτες της συνωμοσιολογίας, διότι είπαμε, όταν δεν απαντάτε το μυστήριο, τότε ειδικά στον τόπο μας αναπτύσσεται, μην πω τύχνος τη λέξη, η προσφυλής μας ενέργεια. Είναι τόσο μεγάλη η ενέργεια που μπορεί να παραγάγει και μυρωδιά, δεν το συζητώ, κάνει τα πάντα. Ο διαχειριστής φυσικού αερίου είπε στη Ρεβιθούσα κανένα θέμα. Η Hellenic Energy και η Motor Oil είπαν σε εμάς κανένα θέμα. Η ΕΙΔΑΠ είπε στην Ψιτάλια κανένα θέμα. Άρα, Ρεβιθούσα που καταλήγει το φυσικό αέριο, κανένα θέμα. Ψιτάλια κανένα θέμα. Δηληστήρια και τα δύο κανένα θέμα. Τι έγινε? Είχαμε γενικό έτσι αυτό που λέμε πέρδαμε και μολύνω ρυπαίνω και βγάζω μπόχα σε όλο το λεκανό παιδί, ότι από ήμασταν όλοι μαζί, συντονιστήκαμε. Να πεις ότι έχουμε και τίποτα βουστάσια γύρω γύρω, συνέβαλαν οι αγελάδες, πάλι δεν το βλέπω. Οπότε θα καταλήξουμε στην κυρία Σούζη να μας πει αν μετεωρολογικώς συνέβη κάτι. Αν δηλαδή οι θερμές αέριες μάζες, μην πω στα επιστημονικά, εγκλώβησαν τον αέρα διότι το οποίο και γενικώς βγήκε μια μπόχα. Αν και γενικώς ζούμε μέσα σε μια μπόχα, ας μην το κουβεντιάσω αυτό, μην το πάω εκεί. But the dream was too much for you to... Ένας φίλος μας, ο λογαριασμός Νικολόπουλος, μου λέει στην πλατφόρμα X αυτή την ώρα, βγήκε στον αντένα ένας καθηγητής πανεπιστημίου και είπε πως προέρχεται από ένα δεξαμενόπλιο. Δηλαδή πέρασε ένα δεξαμενόπλιο και μπόχισε τον τόπο όλο. Τι να πω, φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί κάποια στιγμή, θα διαρωτηθούν όλοι και θα δώσουν και θα πούν, εν πάση περιπτώσει, από πού προήλθε όλη αυτή η μπόχα. Να πάω παρακάτω, αν μείνουμε στην μπόχα, δεν θα κάνουμε δουλειά σήμερα. Γενικώς μπόχα, ηχορύπανση, βρώμα και δυσοδεία γενικότερα μας διακρίνουν. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνέβη κάτι παραπάνω από αυτό που, από αυτά που γενικώς ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για καθαριότητα, γιατί θα ενοχληθεί ο δήμαρχός μας και όπως ξέρετε ψηφίσαμε τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση. Ξέρω, κακό παιδί ο Μπακογιάννης, το καταλαβαίνω, αλλά κύριε δήμαρχέ μου, και λέει, η καθαριότητα δεν κάνει κακό, δηλαδή στο δήμο στον οποίο προσέρχονται εκατομμύρια τουρίστε και μας αφήνουν συνολικότερα και 22 δισεκατομμύρια, τους σεβαστούμε λιγάκι. Μην λέω τα ίδια όμως, με κουράζουν πραγματικά. Βγήκε, έχω σειρά ηχητικών φίλες και φίλοι και με αυτά θα ξεκινήσω, αφού προηγουμένως στείλω μία καλημέρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος από μια γωνιά της πατρίδας παρακολουθεί όπως και πολλοί άλλοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς την εκπομπή αυτή, εμένα δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, μου γράφει. Σήμερα, όπως άνοιξα την αλληλογραφία μου στο πρωτοσάλτα.gr, γιατί όπως σας είπα, επικοινωνώ κατά κύριο λόγο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρωτοσάλτα.gr. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Λου. Τελεία. 46 χρόνων, οικογενειάρχης από Θεσσαλονίκη. Εργάζομαι σε μια οικογενειακή επιχείρηση, είμαι εργάτης στην παραγωγή και παράλληλα έχω και ένα μικρό μαγαζί που δουλεύει η γυναίκα μου. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο για τον τρόπο που μας ενημερώνετε. Δεν ανήκω σε κάποια παράταξη και δεν ασχολούμαι, αλλά παρατηρώ και κρίνω. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο Λου, 46 χρόνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς, με τιμάς. Όπως και οι υπόλοιποι φίλες και φίλοι που βρίσκεστε στο ακροατήριο, ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που από μια γωνιά της πατρίδας, από μια γωνιά της Θεσσαλονίκης, γράψατε αυτές τις 5 γραμμές. Ευχαριστώ, πολύ τιμητικές. Σταθερή φίλη Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το Ρίον, η οποία στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία, δηλαδή ξεπέρασε αυτόν, αγαπητή Δάφνη, δεν αστειεύομαι. Είναι φωτογραφία της Πάτρας, βλέπουμε τον Πατραϊκό κόλπο απέναντι αυτόν τον μεγάλο βράχο στο Αντίριο και ένα ηλιοβασίλεμα, μια σύνθεση γκρι πορτοκαλί, ροζουλί, κίτρινο στον ουρανό από τα ωραία. Εμένα το ηλιοβασίλεμα, το καθαρό ηλιοβασίλεμα δεν μου αρέσει, είναι, το βρίσκω μη αισθητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δικά μου γούστα. Όμως αυτό το μεικτό, αυτό το γκριζό, με κυρίαρχο τις αποχρώσεις του γκρι, ηλιοβασίλεμα που ο ήλιος έχει ήδη χαθεί και αφήνει ένα αποτύπωμα πορτοκαλό, κίτρινο, κόκκινο, χαλαρό, ροζ, όλο αυτό το πράγμα μου είναι απίθανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στα ανοίγματα του ουρανού, το γαλάζιο του ηλιοβασίλεμα, αυτό του λυκόφωτος, αυτό το μπλε του λυκόφωτος που έχει πια αχνήσει το μπλε και πάει να γίνει μαύρο, είναι απίθανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Δάφνη μου, φτιάξε το κέφι και ξεκινώ. Με αφορμή το τρίτο επεισόδιο της σειράς των κυριών Βαρβιτσιώτη και Τεντρινού, ο Σταμάτης Ζαχαρός στο One, στην εκπομπή One, κάλεσε τον Μπάμπη μου, ο Μπαμπής μας. Μπαμπής, είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμένα προσωπικά μου λείπει, θα ήθελα να κάνω εκπομπές μαζί του τώρα, έτσι να κλείσουμε την καριέρα μας σιγά σιγά. Λοιπόν, αλλά είναι σε άλλα μετερίζια ο Μπάμπης μου. Λοιπόν, οπότε είχα την ευκαιρία να τον ακούσω, αλλά κυρίως για να τον πειράξω τώρα πρωί πρωί, διότι ο Μπάμπης ερωτάται και θα το ακούσετε στο δεύτερο ηχητικό. Αν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ να μας προειδοποιήσουν. Αχού, τρελαίνω με αυτά του Μπαμπής. Όταν αναφέρεται στους σοβαρούς του ΣΥΡΙΖΑ, λιώνω, πεθαίνω, και κυρίως όταν αναφέρεται στον Μέτρο Δραγασάκη. Αλλά αυτό αφήστε το να το βρούμε σιγά σιγά. Αυτή τώρα η ξένη τροϊκανή ήταν τόσο μαύρα κοράκια όπως περιγράφονταν τότε στον εξυπνότερο λαό του κόσμου από την κομπανία των απατεώνων, συγγνώμη, των τυχοδιωκτών, οι οποίοι ψηφίστησαν βέβαια από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Αυτό το αναγνωρίζω και το σέβομαι και υπολείπτομαι στον εξυπνότερο λαό του κόσμου, διότι τέτοια εξυπνάδα πού θα την ξαναβρεις. Αλίμονο την ψάχνεις και πού είναι αυτή, και είναι εδώ μαζεμένοι όλοι συγκεντρωμένοι σαν αυτή την πόχα που εσάρωσε χθες τα νότια παράλια και έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Ένα τέτοιο πράγμα είναι αυτή η εξυπνάδα μας. Λοιπόν, πρώτο σκέλος, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου αναφέρεται στους αξιωματούχους τροϊκανούς που αυτοί εδώ τους ονόμασαν θεσμούς για να μην τους λένε τροϊκανούς, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν πρώτη φορά αριστερά, μέσα στο γενικότερη κοροϊδία της κοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Θαυμάστε.
1: Θέλω να σας πω, εγώ δεν τους γνώρισα όλους, αλλά γνώρισα αρκετούς. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά που λένε στο...
0: Αναφέρεται στους τροϊκανούς.
1: Ούτε σε εμάς τους δημοσιογράφους. Ήτανε ευρεπέστατοι, κρατούσανε απόλυτη εχεμήθεια και δεν τα μαθαίναμε. Τα καταλαβαίναμε αργότερα και λίγο πολύ κάποια τα επιβεβαιώναμε, αλλά δεν μας τα λέγανε οι ίδιοι. Οι δε περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν φιλικοί προς αυτή την ιδιόμορφη, ιδιαίτερη κατάσταση που ζούσε η Ελλάδα. Δεν ήταν εχθρική. Δεν ήταν δηλαδή η μαύρη αντίδραση της Ευρώπης που είχε έρθει εδώ για να κάνει κακό στον ελληνικό λαό.
2: Μα αυτό έλεγε η κυβέρνηση όμως τότε, ότι αυτή είναι εχθρική και είναι μαύρα κοράκια τα οποία έρχονται εδώ να πιούν το αίμα του λαού.
1: Η κυβέρνηση έλεγε ψέματα. Έλεγαν ψέματα καθημερινά στους δημοσιογράφους. Έλεγαν ψέματα στο λαό. Έλεγαν ψέματα μεταξύ τους. Γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι οι τεχνοκράτες ήταν φιλικός προσκύμενοι, ακόμη θα σας πω, όπως μάθαμε αργότερα, και σε ιδεολογικό επίπεδο, αν όχι και σε προσωπικό επίπεδο, μέχρι και σε επίπεδο διασυνδέσεων που ξεπέρασαν κατά πολύ τη γνωριμία εκείνων των ημερών και έγιναν μια βαθύτερη γνωριμία. Άρα είχανε φίλους απέναντί τους και τους λέγανε ψέματα. Άλλες ψέματα σε έναν φίλο, σε κάποιον που προσπαθεί να σε βοηθήσει, που παίρνει ως δεδομένο ότι ο ελληνικός λαός αυτό αποφάσισε. Δεν είναι προς συζήτηση. Τι θα λες μετά σε όλους τους άλλους?
0: Όχι απλώς ήταν φιλικά, ιδεολογικά και ιδεολογικά διακείμενοι. Εδώ έγιναν και κομμενοδουλειές, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή αναπτύχθηκε έρος, ανήκατε μάχαν, βέβαια. Τώρα. Αυτά έτσι έβλεπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και πολύ σωστά έβλεπε τους τροϊκανούς, τους αξιωματούχους, οι οποίοι παρολίγο να τους πούμε ότι ήταν και ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή, έτσι, αλλά τους κοροϊδεύαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή καταλάβεις την επιλογή μας. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ρωτήσει σε λίγο ο Σταμάτης Ζαχαρός και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου θα απαντήσει.
2: Ήταν όντως έτσι? Και να ρωτήσω και κάτι, επειδή τα παρακολουθούσα από κοντά. Δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός άνθρωπος ο οποίος έβαζε ένα φρένο σε όλη αυτή τη γελιότητα.
1: Δεν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι, τους είχε απομακρύνει ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης. Έτσι,
0: τώρα πεθαίνω που ακούω τον Μπάμπη.
1: Είναι ότι, για παράδειγμα, ο Τσακαλώτος, ο οποίος καταλάβαινε ότι το πράγμα έτσι όπως γίνεται δεν πάει πουθενά παρά μόνο στον κρεμό.
2: Ήταν αυτά αζήτητα ο Τσακαλώτος εκείνη την περίοδο.
1: Ο Τσακαλώτος ζήτησε να φύγει από το Υπουργείο Οικονομικών Εθνικής Οικονομίας και έγινε αυτό, τον έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών, το ζήτησε ο Ευκλήδης αυτό να γίνει, διότι δεν άντεχε την κατάσταση. Υπήρχαν κι άλλοι. Επίσης, ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο Γιάννης Δραγασάκης κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι τα όσα έκανε ο Γιάννης Βαρουφάκης, και για έναν άλλο λόγο, ως προσωπικότητα ο Γιάννης Δραγασάκης δεν μπορούσε να βρίσκει συμπαθή, αξιόπιστα ή εν πάση περιπτώσει ότι εκπροσωπούσαν την αριστερά, έστω την αριστερά του Τσίπρα, την αριστερά τη δικιά τους. Ο Δραγασάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και παραλίγο δεν εξελέγει. Εν πάση περιπτώσει, ο σοβαρός άνθρωπος αντιλαμβανόταν ότι ο άλλος τα έκανε τα πράγματα αλίμπα. Παρά τα αυτά, και ενώ ήταν αντιπρόεδρος και ενώ μίλαγε, έφτασε σε σημείο, το οποίο είναι δικιά του δουλειά να το πει και πρέπει κάποια στιγμή να το πει, έφτασε σε σημείο να τα πει στον Τσίπρα και να του πει από εδώ και πέρα εγώ νύπτω τα σχήρες μου. Αλλά είχαμε φτάσει ήδη το Φεβρουάριο. Είχαμε φτάσει ήδη στο σημείο που το Δημόσιο Ταμείο δεν είχε τα όσα λεφτά είχε αφήσει μέσα η κυβέρνηση Σαμαρά. Είχαν εξαντληθεί πλέον. Λογικό είναι. Το δημόσιο χρειάζεται κάθε μήνα κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια για να ζήσει. Άρα το καταστροφικό δίδυμο ήταν Τσίπρας Βαρουφάκης. Δεν ήταν μόνον ο Βαρουφάκης.
2: Ωραία.
1: Δεν τα έκανε μόνος του.
0: Αχού ήταν και Ευκλήδης λοιπόν και ο Μέτρο Δραγασάκης που τα βλέπαν όλα αυτά και είχαν φτάσει στο μη, δεν πάει άλλο, μη παρέκει, δεν μπορώ, δεν αντέχω, αλλά δεν είχαν να πούν κάτι, να πούν ρε παιδιά με αυτόν τους τυχοδιοκτισμούς πάμε για καταστροφή την πατρίδα, δεν τους άκουσαν να το λένε ούτε τον κύριο Τσακαλώτο, ούτε τον Μέτρο Δραγασάκη, τον φιλόσοφο ή μάλλον τον σοφό του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν όλοι μούγκα συστρούγκα, διότι κουμάνταρε τον τόπο ο Αλέξης με τον τυχοδιώκτη μαζί όλοι μαζί και η παρέα Βαρουφάκη και παίζανε στα ζάρια ή μάλλον παίζανε τη δραχμή με το γιούρο και κάτι ωραία πραγματάκια. Τρέχαν όλοι μαζί στην Κίνα να πάρουν να βρουν λεφτά, μετά πήγανε στον Πούτιν και ο Πούτιν τηλεφωνούσε στον Γιουνκέρ και έλεγε έλα μάζεψέ τους, έχουν έρθει κάτι κατσαπλιάδες στο χάμο, κάτι τη χάρπαστη και μου ζητούν να τους τυπώσω δραχμές. Και ο Γιουνκέρ του λέει ας το είναι δικό μας θέμα αυτό. Αυτούς επιλέξαμε, Iggy Pop τώρα. Ας έρθουμε στο σήμερα όμως κυρίες και κύριοι, γιατί αν μπορείτε μου πείτε και έχετε δίκιο ότι ρε παιδί μου μην ασχολείσαι άλλο με το παρελθόν, το καταλάβαμε. Επειδή όμως είμαστε ήδη έτοιμοι για την επόμενη μπιπ, γιατί τώρα 7 χρόνια με τον Κούλη δεν αντέχετε, δεν μπορεί να βλέπει συνέχεια τον Άδωνη, τον Μάκη Βορύδη, τον Κωστή Χατζηδάκη, όλους αυτούς. Δεν τους βαρέθηκες παιδί μου, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, πού να δεν είναι ζωή τώρα αυτή να έχει συνέχεια το Μητσοτάκη μπροστά σου. Έλεος δηλαδή, υπάρχει τίποτα άλλο, θα πει στον τόπο, φυσικά. Πλήρης σκέτη αυτό που νιώθω εγώ κυρίες και κύριοι, είναι μια απόλυτη απογοήτευση, διότι πράγματι να θέλει κανείς να κάνει αλλαγή, αλλά με ποιος θα κάνει, με ποιους θα γίνει η αλλαγή. Τώρα, εκτός κι αν επενδύσουμε στο παρελθόν μας φίλες και φίλοι, εγώ επειδή δεν κρύβω τη γνώμη μου απέναντί σας και οφείλω ενδεχομένως και να μην είναι αυτό σωστό για μένα επαγγελματικά, αλλά εγώ οφείλω να το κάνω απέναντί σας, γιατί σε εσάς δίνω εξετάσεις καθημερινά, πρέπει να σας πω κυρίες και κύριοι ότι νιώθω βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι βεβαίως να γίνει κριτική στον Μητσοτάκη, αλλή μόνο πρέπει να γίνεται κριτική στον Μητσοτάκη, αλλά κριτική πως πια αυτή την οποία έκανε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατώτερη του Ευάγγελου, αυτή που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος βυθίζει την ιστεροφημία του πάνω σε ένα πείσμα, το βρίσκω πάρα πολύ λίγο και μικρό να σας πω την αλήθεια. Είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο.
3: Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Αντέστρεψε το επιχείρημα, αλλά πολύ κατώτερο των προσδοκιών που έχω προσωπικά για τον καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο, για την ευφυΐα του, για το ταλέντο του, για την δυνότητά του τη ρητορική, για το βάθος της γνώσης του. Ήταν πολύ λίγο αυτό το αντεστραμμένο επιχείρημα προς τον Πρωθυπουργό.
4: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή? Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτοί το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Ναι. Πολύ κατώτερο για μένα. Εγώ περίμενα κάτι άλλο από τον κύριο Βενιζέλο. Πολύ πιο δυνατό ως αντεπιχείρημα στον κύριο Μητσοτάκη. Ενδεχομένως δεν υπάρχει αυτό, αλλά αυτά θα τα βρούμε αμέσως μετά. Προηγουμένως θα ήθελα δύο ηχητικά, δύο αποσπάσματα από τα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών στην ίδια συνεδρίαση, ενώ στο ίδιο συνέδριο που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος στο πλαίσιο του κύκλου των ιδεών. Απαντά ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον Γιώργο Κουβαρά για το πού θα γίνει. Η ερώτηση είναι πού θα γίνει το πρώτο τηλεφώνημα.
5: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξοδο.
5: Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
6: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
0: Αυτό που θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε και το κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον κύριο Συρίγο, αφού μεσολαβήσει για λίγο ο Νίκος Φιλιππίδης να μας δώσει μια ακόμη διάσταση για τα δεδομένα, είναι, κυρίες και κύριοι, το ότι παραβλέπει η κριτική πως ο εκνευρισμός τον οποίον εκφράζει σήμερα η Τουρκία και εκφράζεται μέσω του Προέδρου Ερντογάν είναι γιατί η τακτική Μητσοτάκη εγκλώβησε τον Τούρκο Πρόεδρο. Ξέρω, οι λάτρεις του Ερντογάν ακροδεξιοί τουρκοφάγοι. Τώρα πώς γίνεται να είσαι και τουρκοφάγος και να θαυμάζεις του και τον Ερντογάν, τι να σας πω, όπως πολύ καλά λέει ο Φλωρίδης, εγώ δικηγόρος είμαι, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπορώ να βοηθήσω χθες από τη Βουλή. Και εγώ τι να σας πω, ένας ταπεινός δημοσιογράφος είμαι, δεν μπορώ να βοηθήσω στα σύνθετα της ψυχής. Λοιπόν, υπάρχουν άλλοι. Οι ενδεδειγμένοι εννοώ. Λοιπόν, τώρα, ξέρω, υπάρχουν θαυμαστές που Ερντογάν, που κατηγορούν ταυτόχρονα τον Ερντογάν, τον θαυμάζουν και από κάτω. Εγώ, ας πούμε, δεν περίμενα χθες από τον κύριο Σαμαρά να λέει ότι είναι ενδοτισμός, υποχωρητικότητα να αποσύρουμε τα συστήματα Patriot και να τα φέρουμε στη βάση τους. Αυτό που θα περίμενα από έναν διατελέσαντα πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν σοβαρό πολιτικό είναι να πει ότι αυτό είναι μια πράξη λογικής και σύνεσης. Και όλοι θα καταλαβαίναμε ότι έχουμε να στηριχτούμε, αν όχι σε κάποιους εναλλακτικούς που έρχονται να είναι οι εναλλακτικοί έναντι του Μητσοτάκη, αλλά έχουμε να στηριχτούμε σε κάποιους παλαιούς, σοφούς, διατελέσαντες πρωθυπουργούς, Καραμαλής, Βενιζέλος, αντιπρόεδρος, το ίδιο πράγμα είναι, Σαμαράς, οι οποίοι όμως έχουν την βαρύτητα της λογικής και της σύνεσης και όχι του παιδικού πείσματος, του παλιμπεδισμού. Θέλω να ρίξω τώρα το Μητσοτάκη και λέω οποιαδήποτε παλαβομάρα προκειμένου να επιτύχω, να βγάλω ένα πείσμα τελικά και όχι σύνεση και λογική την οποία ζητάει η κοινωνία. Θα επιστρέψω σε λίγο μετά το διάλειμμα. Το Kiel University σε ελληνική εκδοχή είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, το Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου, προσέξτε, δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργία στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πού βρίσκεται το Kiel? Υποκράτους 33 σε ένα αναδομημένο ολοκένουργιο κτίριο, κυρίες και κύριοι, γιατί το κάμπους, δηλαδή οι εγκαταστάσεις των ιδιωτικών πανεπιστημίων στον τόπο μας, ελέγχονται πιο πολύ από ότι οι δημόσιες εγκαταστάσεις. Δεν θέλω να ανοίξω άλλες ιστορίες πάνω στον χορηγό. Τις απόψεις μου τις γνωρίζετε άλλωστε. kielgreece.gr. Περισσότερες πληροφορίες τα λέμε σε λίγο.
7: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
17: Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
19: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
20: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Βάρη Σκοροπίου από την Καλύμνου προς τη Σχολή Ευελπίδων, στην παραλιακή ανατμήματα, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Διάρρηξη σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πορτοράφτη, όταν άγνωστοι χρησιμοποιώντας φορτηγό προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, δυνατά, καλημέρα σας με τον
3: ρυθμό. Καλημέρα, Βάρη Σκοροπίου. Από την Καλύμνου πηγαίνοντας προς τη σχολή Ευελπίδων, μεγάλα ζόρια. Και τα δύο ρεύματα της παραλιακής, καινούργια δεδομένα έχουμε. Υπάρχει και ένα τροχαίο, μου λέει ο Δήμος, στο Φαλιρικό Δέλτα, μηχανή με γιοταχή, υλικές ζημιές. Δύο ρεύματα Κηφισού δύσκολα, δύο ρεύματα Κηφισίας, αλλά ευτυχώς στα συνήθη ύποπτα σημεία. Η Κατεχάκη έχει και στην ανηφόρα της, από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, και στην κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία ως Καραμαγκάς, Καραμαγκασάρη.
9: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθηματικού.
26: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
27: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης τώρα μαζί μας. Καλημέρα Νίκο.
28: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
0: Πριν μας πεις για το τραπέζι που συντόνισε στον κύκλο ιδεών, τι κάνουμε, τι γίνεται με αυτά τα μπρος πίσω του Αμερικανού Πρόεδρου, ενώ τι συνέπειες στην οικονομία και στο πετέλαιο δηλαδή?
28: Κοίτα, για να είμαστε επίκαιροι, νομίζω ότι μυρίζει κρίση και μυρίζει έντονη κρίση και όχι με αφορμή με το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι. Εκτός από τη μυρωδιά της Αθήνας, ναι. Τον νοτιών
28: προς. Ποια έννοια μυρίζει κρίση? Έχουμε το ομόλογο το αμερικανικό, το 30 ετές, να φτάσει στα επίπεδα του 5,19, έχουμε να το δούμε ακριβώς από τον Ιούνιο του 2007. Ο Ιούνιος του 2007 είναι λίγες εβδομάδες πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό είναι μια ένδειξη, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω. Απλώς είναι πολλές οι ενδείξεις οι οποίες μαζεύονται και οι οποίες συνήθως όταν παρατηρείται...
0: Μισόλτο, η Λίμαν είναι το 8, είναι το Σεπτέμβριο του 8.
28: Ναι, πριν τη Λίμαν όμως είχαμε μια πορεία όπου άρχισαν κάποιες εταιρείες, δύο hedge funds της Bear Stearns, είχαμε διάφορα...
0: Η πορεία συνεπώς αρχίζει από το 7, μάλλον τα σημάδια εμφανίζονται το 7, μάλιστα.
28: Από το δεύτερο εξάμηνο του 7 ξεκίνησε το πρόβλημα. Ναι. Και είχε ξεκινήσει πάλι στην αγορά ομολόγων. Υπό ποια έννοια το λέω τώρα, ότι όταν υπάρχει τέτοιου είδους ξεπούλημα στην αγορά ομολόγων και αυτό εμφανίζεται και στα ευρωπαϊκά ομόλογα, τα οποία η απόδοση τους έχει ανέβει, συνήθως φεύγουν μετά για τις μετοχές. Και αυτό που ζούμε εδώ και πολλούς μήνες στα κρεματιστήρια διεθνώς είναι μια τεράστια άνοδο παρά την κρίση, παρά τον πόλεμο. Μια άνοδο χωρίς αύριο, δεδομένου ότι όλοι ποντάρουν ότι οι εταιρείες του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηλής τεχνολογίας θα βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτό ενδεχομένως και να έχει μια διόρθωση. Τώρα αν διόρθωση θα γίνει κρίση, αν θα είναι απλή διόρθωση Η ένδειξη πάντως που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά ομολόγων, εκεί που τιμολογείται το κρατικό χρέος των χωρών, χώρες οι οποίες δεν είναι στην κατάσταση του 7, είναι σε χειρότερη κατάσταση από το 7. Το αμερικανικό χρέος το 7 ήταν στο 60% του ΑΕΠ, τώρα είναι πάνω από το 110% του ΑΕΠ. Αλλά το γεγονός ότι ανεβαίνουν οι αποδόσεις, ανεβαίνει το κόστος δανεισμού, είναι μια κατάσταση η οποία έχει χτυπήσει συναγερμό και θα μας επηρεάσει. Είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.
0: Και σε μια τέτοια κατάσταση το Πεντάγωνο ζητάει 1,3 δολάρια για επενδύσεις ενώ αμυντικού εξοπλισμού. Ναι.
28: Είναι ο ένας από τους 2-3 παράγοντες πολύ μεγάλης πίεσης στο Αμερικανό πρόεδρο. Το γεγονός δηλαδή ότι αυξάνει συνέχεια το κόστος του πολέμου, παίρνει χρήματα από τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ήδη βαθιά ελλειμματικός, και την ίδια στιγμή έχει να αντιμετωπίσει ένα εχώριο πρόβλημα ακρίβειας, υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος διαχέεται σταδιακά και επηρεάζει όλη την αμερικανική οικονομία, παρά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, τις τιμές του φυσικού αερίου καταφέρει να τις ασφαλίσουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, λόγω της πολύ μεγάλης παραγωγής φυσικού αερίου από τα σχιστολιθικά κοιτάσματα που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το γεγονός αυτό, το πετρέλαιο δεν μπορούν να ελέγξουν τις τιμές, επηρεάζεται πάρα πολύ το μεταφορικό κόστος, όπως επηρεαζόμαστε όλοι πάρα πολύ, και η Ελλάδα ενδεχομένως και περισσότερο από άλλες οικονομίες, δεδομένου ότι βασιζόμαστε στο μεταφορικό κόστος για να μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία μας.
0: Ναι. Ο πληθωρισμός σε εμάς...
28: Ο πληθωρισμός σε εμάς είναι 5,4. Μάλιστα. 5,4 είμαστε λιγότερο από το διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού. Φάνηκε ότι η δομή της οικονομίας μας είναι ακριβώς ευάλωτη σε αυτού του είδους της κρίσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, φαίνεται ότι εμείς επηρεαζόμαστε πάρα πολύ. Αυτές τις μέρες, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, όπου η αλήθεια είναι επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του ηλεκτρικού. Δεν το βλέπουμε ακόμα, γιατί έχουμε και μειωμένη κατανάλωση, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει οι ζέστες, και ακόμα δεν έχει επίσης ξεκινήσει το τουριστικό κύμα προς τη χώρα μας. Η υψηλότερη κατανάλωση ρεύματος ετησίως στη χώρα μας καταγράφεται τους θερινούς μήνες, κυρίως τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα πλησιάζουμε να μπούμε εκεί που η κατανάλωση αρχίζει και δημιουργεί θέματα, σε συνδυασμό βέβαια πάντα με το φυσικό αέριο, το οποίο ως καύσιμο που βοηθάει στην αντιστάθμιση των κενών που αφήνουν επί της ουσίας οι ΑΠΕ όταν δεν λειτουργούν, το βράδυ για τα φωτοβολταϊκά ή όταν δεν φυσάει για τα αιωλικά. Εκεί ακόμα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν το έχουμε λύσει, δεδομένου ότι η αποθήκευση δεν έχει προχωρήσει όπως
0: σκέφτομαι
28: θα έπρεπε.
0: Το εξής και στο προτείνω για αύριο το πρωί, αν είσαι, αν μπορείς, από 8 έως 9, να έχεις καθαρό πεδίο για να δούμε τον πληθωρισμό σε συνδυασμό με την παραγωγικότητα και με βάση την αξία του μισθού ως προς την αγοραστική του δύναμη, να το δούμε σε σχέση με ένα άρθρο που έγραψε χθες ο Μπάμπης στο Liberal.
28: Ναι, το είδα.
0: Και το οποίο, και έχω ξαναβγάλει τα ηχητικά τόσο του Σπύρου Θοδωρόπουλου όσο και του Πρωθυπουργού, για το τι θα πει παραγωγικότητα και σε σχέση, γιατί ο Μπάμπης λέει, επειδή θα σας λένε διάφορες συγγνώμη, εγώ το λέω βλακίες, σας λένε διάφορα παραμύθια οι αντιπολιτευόμενοι, ο αναφορικός με την παραγωγικότητα, τουλάχιστον να ξέρετε πάνω σε τι πρέπει να συζητάμε. Λοιπόν, λες για αύριο, μπορείς.
28: Η παραγωγικότητα είναι στο 2000, Άρη.
0: Ναι.
28: Κάμε για αύξηση των μισθών και η παραγωγικότητά μας βρίσκεται ακόμα στο μακρινό 2000, πριν την είσοδό μας ακόμα στην ΟΝΑ.
0: Αλλά θέλω να υπενθυμίσω τι θα πει παραγωγικότητα, πώς την ορίζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Μπορείς αύριο μετά τις 8.
28: Ήτανε μελέτη με το ΙΟΒΕ, βέβαια. Ήταν μελέτη μαζί με το ΙΟΒΕ, ήμουν εκεί, να σου πω την αλήθεια.
0: Ωραία. Πώς πήγε χθες.
28: Όπως πάω πάντα.
0: Ναι. Πώς πήγε το τραπέζι σου χθες στον κύκλο ιδεών, τι είπαν οι δύο.
28: Χθες ήμουνα με τον Κωνσταντίνο Καραβία.
0: Τη Eurobank.
28: Είχε ενδιαφέρον πάρα πολύ ο διευθύνων σύμβουλο τη Eurobank, αναφέρθηκε και στην ανάγκη πολιτική συνένεση, όπου αυτή τη στιγμή η έλλειψή της είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία. Αναφέρθηκε...
0: Τους αρέσει, φαντάζομαι, αυτό το κλίμα εχθροπάθειας των CEOs των τραπεζών, έτσι δεν είναι? Αυτή η τοξικότητα τη λατρεύουν, φαντάζομαι.
28: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει από επίσημα χείλη αρχηγών και υποψήφιων αρχηγών να μεταδίδονται τρέλες για τις τράπεζες, από ανθρώπους που έχουν κυβερνήσει, από ανθρώπους που έχουν ασκήσει κρατικά καθήκοντα, λες και δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα και πόσο δύσκολο είναι, δεν επιτρέπεται, να απαντήσει ο οποιοσδήποτε τραπεζής.
0: Το ρώτησες τι κατάλαβε ο κύριος Καραβίας από την ενημέρωση που έκαναν στον Νίκο Ανδουλάκη? Τι κατάλαβε ο Ανδουλάκης από αυτά που του είπαν, το ρώτησες?
28: Ήταν εμφανές, γιατί ο ίδιος αναφέρεται πάντα σε αυτά τα θέματα. Οι τραπεζίτες είναι σε δύσκολη θέση και απαντάνε πάντα εμέσως. Η αντίληψη, γιατί απάντησε εμέσως σε αυτό το θέμα, ότι είναι εμφανές ότι δεν έχει γίνει αντιληπτή ούτε η κατάσταση των τραπεζών, ούτε τι σημαίνει, τι είναι τράπεζα, τι είναι.
0: Είναι τραπεζικό σύστημα πρώτα απ' όλα. Τι θα πει?
28: Είναι τραπεζικό σύστημα.
0: Για τον γίγαντα που έρχεται, για τον γίγαντα που και επίσης κυβέρνησε με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, φυσικά δεν το συζητώ, το 2015 και τα έκανε μπάκαλο. Τι είπε, είπε κάτι που ξέρει και αυτός από τραπεζικό σύστημα.
28: Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι η

0: λαμβάνεσαι για τα είναι και τα συναλλακτικά ήθη, για το. Για την κουλτούρα.
1: Ωραία, ας θα τα συνεχίσουμε αύριο, Νίκο. Αύριο,
0: Νίκο.
1: Αύριο, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο το πρωί με λεπτομέρειες. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ. Θα είναι μαζί μας σε λίγο. Αμέσως μετά ο κύριος Συρίγος με την ιδιότητά του ως βουλευτού Α' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Για τον καθηγητή Συρίγος, αυτόν αναφέρομαι. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, κυρίες και κύριοι, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα, λειτουργεί στην οδό Ιπποκράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα, kiel.gr, και τώρα αναφέρομαι στα πρόσωπα τα οποία συνθέτουν αυτό το Πανεπιστήμιο, κυρίες και κύριοι. Γιατί ένα πανεπιστήμιο είναι τα πρόσωπά του, είναι οι καθηγητές του. Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι ο καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης. Πρίτανης είναι ο επίσης καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζόρας, έχει διατελέσουν και οι δύο σε σειρά θέσεις διοικήσεως ιδρυμάτων. Κοσμήτρος στην Ιατρική Σχολή και στον τομέα επιστημών υγείας είναι ο Κωνσταντίνος Σίμος Σιμόπουλος, επίσης καθηγητής χειρουργικής στο Δημοκρίτιο Θράκης. Κοσμήτρος στην νομική σχολή είναι ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, επίσης ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής είναι ο καθηγητής Γιώργιος Χρούσος. Μέλος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι ο καθηγητής Δημήτριος Θάνος. Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι επίσης ο καθηγητής Δημήτρης Κουτσιλέρης. Μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Νομικής Σχολής είναι η καθηγήτρια Φλόρα Τριανταφύλου Αλμπανίδου. Αντιπρόεδρος στη Συμβουλευτική Επιτροπή στην Ιατρική Σχολή είναι ο καθηγητής Κώστας Γουργουλιάνης. Και κοσμήτωρος στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη. Αυτά είναι τα πρόσωπα που συνθέτουν, κυρίες και κύριοι, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Kiel στην Ελλάδα. Ενδιαφέρεστε, μπαίνετε στο kielgreece.gr, παίρνετε πληροφορίες και κάνετε ό,τι νομίζετε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της

0: παρκού.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Προτού καλημερίσω, μάλλον καθώς καλημερίζω τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο, καθηγητή, ο κ. Συρίγος είναι νομικός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητά του ως βουλευτού Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο.
4: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, κύριε Συρίγο, θα ήθελα παρακαλώ πολύ όλοι μαζί να ακούσουμε μια δεύτερη απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος παραβρέθηκε σε αυτή τη συνεδρίαση του κύκλου ιδεών που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος, για την οποία σας μιλούσα προηγουμένως, ο οποίος, όπως έλεγα και χθες και το επαναλαμβάνω και σήμερα, στο αντεπιχείρημά του προς τον Πρωθυπουργό, ήταν κατώτερος των προσδοκιών που έχω εγώ για τον κύριο, προσωπικά εγώ για τον κύριο Βενιζέλο. Τώρα, ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφορικός με το θέμα με την ένταση με την Τουρκία, είπε:
5: Να μιλήσω λοιπόν για την Τουρκία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικώς σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την επικείμενη νομοθεσία εκ μέρους της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Εγώ, ξέρετε, και εκ πεπιθήσεως δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές. Και γι' αυτό το λόγο η τοποθέτησή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής προς την σκέψη αυτή.
6: Ναι.
5: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
3: Διατυπώνεται, κύριε Συρίγο, η άποψη εκ μέρους της αντιπολιτεύσεως ότι θα έπρεπε ήδη να έχει συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών δηλαδή, ή μάλλον υπό τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, και να έχει ήδη προστρέξει η Ελλάδα όπου δει, προκειμένου να εμποδίσει την ψήφιση αυτού του αναμενόμενου νομοσχεδίου από το Κοινοβούλιο της, από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Τι απαντάτε?
4: Ως προς το πρώτο, πραγματικά δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Έχουμε μόνο μεθοδευμένες διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, διότι η τουρκική κυβέρνηση τα δίνει όλα αυτά και μάλιστα ανάλογα με την ημέρα δίνει διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες δημοσιεύονται σε φιλικά μέσα. Δεν έχουμε δικείμενο, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι η Τουρκία ψαρεύει αυτή τη στιγμή. Τώρα να συγκαλεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών επειδή η Τουρκία ψαρεύει δεν είναι λογικό. Ως προς τις επαφές, είναι πάρα πολλά πράγματα στο Υπουργείο Εξωτερικών τα οποία γίνονται και δεν λέγονται, και αλλά στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ βέβαια ότι θα έχουν υπάρξει διερευνήσεις να δουν τι γίνεται και θα έχουν υπάρξει και προειδοποιήσεις, αν όχι προς την τουρκική πλευρά, προς συμμαχικές χώρες, ότι αν γίνει κάτι θα είναι πολύ σοβαρό, αλλά αυτά δεν κοινοποιούνται ποτέ προς τα έξω και ούτε και πρέπει να κοινοποιούνται. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει αντικείμενο από πλευράς αντιπολιτεύσεως στον
3: Θα σας θέσω εγώ τώρα μια άλλη πλευρά, μια άλλη οπτική της ίδιας αντιπολιτεύσεως, από άλλη γωνία βέβαια, από άλλη ιδεολογική γωνία. Διατυπώθηκε χθες από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ότι η μετακίνηση των αμυντικών συστημάτων, τα οποία εγκαταστάθηκαν για τις ανάγκες του πολέμου στο Ιράν, η απόσυρσή τους και η επιστροφή τους στο κέντρο συνιστά υποχωρητικότητα και γενικώς ενδοτικότητα έναντι της Τουρκίας. Η απάντησή σας?
4: Λοιπόν, θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του διδημοτήχου. Στο διδημότικο τοποθετήθηκε μια στοιχεία πυράβλων Patriot, με σκοπό να καλύπτει τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας. Τοποθετείς ποτέ, όταν ο αντίπαλός σου είναι δεδομένο ότι είναι η Τουρκία, τοποθετείς ποτέ πάνω στα σύνορα συστοιχεία πυράβλων με ραντάρ? Ουδέποτε. Πάντοτε το τραβάς πιο πίσω, διότι αυτό έχει μεγάλο ραντάρ, το οποίο σου δίνει δυνατότητα να ελέγχεις το χώρο και ταυτοχρόνως σου δίνει δυνατότητα να απαντάς εγκαίρως. Τοποθετώντας ένα σύστημα δίπλα ακριβώς στα σύνορα, προφανώς το κάνεις με ζεδάκι στα χέρια των Τούρκων σε περίπτωση πολέμου. Διότι πολύ εύκολα θα απογειώσουν ένα πύραυλο, το σύστημα δεν θα μπορεί να τον καταρρύψει ενώ βρίσκεται στον τουρκικό εναέριο χώρο και θα πάει να το χτυπήσει, γιατί είναι λίγα μέτρα από τις... το δημότιο είναι κυριολεκτικά λίγα μέτρα από τα σύνορα. Επομένως, κάτι που γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους δεν πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως κάτι ευρύτερο. Στην προκειμένη περίπτωση, η τοποθέτηση συστημάτων στα άκρα, εκτός δηλαδή των σημείων που συνήθως είναι, έγινε για να αντιμετωπιστεί η απειλή που γινόταν από τον πόλεμο του Κόλπου. Στον πόλεμο του Κόλπου υπάρχουν αμερικανικά αεροσκάφη, αμερικανικά πλοία, τα οποία βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο θάλασσα και τα οποία προστάτευαν από πυράβλους, αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόταν ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να προστατεύει την Ελλάδα και τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, όπως και τη Βουλγαρία, η συστοιχεία πυράβλων Patriot. Εκλείπει αυτή τη στιγμή η ανάγκη να υπάρχουν αυτά τα όπλα σε αυτό το σημείο και ο κίνδυνος που δημιουργείται από την παρουσία τους εκεί πέρα.
3: Και αν ακόμη κύριε Συρίγο, έγινε ακριβώς για να σταλεί και ένα μήνυμα να πάρει αυτή την εκδοχή προς την Τουρκία, ότι κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποιο λόγο να σας απειλούμε με την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων λόγω του πολέμου. Λογικά θα περίμενε κανείς από διατελέσαντα πρωθυπουργό της χώρας και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να συγκλίνει προς τη λογική, θα έλεγα ταπεινά τη γνώμη μου.
4: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν έχεις αντίπαλο την Τουρκία, δεν τοποθετείς πάνω στα σύνορα ποτέ τέτοιου είδους οπλικά συστήματα. Αυτά τοποθετήθηκαν αποκλειστικώς και μόνο λόγω της απειλής από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε συνεργασία με τους συμμάχους, σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, για να μπορέσουν να καλύπτουν μια περιοχή που δεν μπορούσε να καλύψει αντιαεροπορική άμυνα. Καλύπταν δηλαδή το MEN Radar στο δημότιο, κάλυπτε τη Βουλγαρία και όλα τα ανατολικά μας σύνορα. Και το ραντάρ στην Κάρπαθο κάλυπτε όλη την περιοχή μεταξύ Καρπάθου και Κρήτης, και κάτι πολύ βασικό. Το ότι αποσύρονται τα συγκεκριμένα δύο συστήματα δεν σημαίνει ότι τα νησιά παραμένουν εκτός ελληνικής αντιαεροπορικής ομπρέλας. Και τα καινούργια όπλα που αγοράζουμε από το Ισραήλ περιλαμβάνουν πυράβλους μεσαίου, μικρού μεσαίου, μεγάλου βεληνικούς, για να δημιουργούν κύματα ομπρέλα, να υπάρχουν διαφορετικές
3: αλλεπάλληλα
4: ακριβώς, και πρόκειται να τοποθετήσουν στα νησιά, και ήδη υπάρχουν στα νησιά, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτά τα συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας.
3: Λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει αυτός ο εκκρεμισμός της Τουρκίας ακριβώς γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση της Ελλάδος δια του Πρωθυπουργού στον πόλεμο και στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν, όπως και στις άλλες προηγηθήσεις περιπτώσεις κρίσεων?
4: Νομίζω ότι εκείνο που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με Ισραήλ, διότι εκλαμβάνουν ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Το πιστεύουν δηλαδή στην Τουρκία αυτό ακράδαντα. Άμα διαβάσετε τις εφημερίδες τους, άμα ακούσετε τα μέσα τους, θεωρούν ότι μόλις το Ισραήλ τελειώσει με τον πόλεμο στο Ιράν θα επιτεθεί στην Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο τους δημιουργεί πολύ μεγάλη νευρικότητα η συνεργασία και αγορά οπλικών συστημάτων Ισραηλινών από Ελλάδα και από Κύπρο. Και κάπου εκεί το εντάσσω προσπαθεί να εξισορροπήσει τις εσωτερικές αντιδράσεις, λέγοντας ορίστε εμείς δεν κάνουμε βήμα πίσω κτλ. Συν την παρουσία ελληνικών F-16 στην Κύπρο, συν όλα αυτά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, συν το ότι η Ελλάδα φάνηκε παίκτης, διότι κάλυψε αντιαεροπορικά τη Βουλγαρία, καλύπτει την Κύπρο, κάλυψε εν μέρη τη Σαουδική Αραβία.
3: Το Κατάρ που ήταν επενδυτής στην Τουρκία όλα αυτή την τελευταία 20ετία.
4: Ναι. Τα Εμιράτα.
3: Ευχαριστώ πολύ κύριε Συρίγο, καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Α' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Διάλειμμα εδώ, κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μαζί με κάποια ηχητικά. ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, γιατί εδώ επιμένουμε στην συζήτηση περί των θεσμικών θεμάτων, τα οποία επίσης στη μανία, στην προσπάθεια με μια μανία να πέσει ο Μητσοτάκης παραβλέπονται, αλλά αν θέλουμε να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα, για το οποίο γίνονται και έρευνες μάλιστα και για το κράτος δικαίου και όλη αυτή η αγωνία εν πάση περιπτώσει, θα προϋπέθεται ότι θα μπούμε και στην συζήτηση επί των συνταγματικών αλλαγών που προτείνει ο Πρωθυπουργός για να γίνει αντίλογος και να επιχειρηματολογήσουμε επί βάση πολιτικής και όχι πάνω στα παιδιαρίστικα πεισματάκια. Διάλειμμα.
0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
11: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
12: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
13: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
12: Με Noforce.
13: Και Προσταζάν
12: από τη Vogel.
14: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
13: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιώνια Ακτή προς την Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στους Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της συγκρόσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, εχθές επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές του Ιουλίου, δήλωσε ενότερος αξιωματούχος της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παραμείναν στον κόλπο για 2 μήνες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών. Η Χεσμπολά του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και εναντίον συστοιχιών του σιδηρού θόλου στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Η Γερουσία των ΗΠΑ της Αμερικής συμφώνησε να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. 4 Ρεπουμπλικανοί ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη στρατιωτική αυτή εκστρατεία κατά του Ιράν. Ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, χαρακτήρισε μέσω του Sky την υπόθεση Σταυρίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Υπογράμμισε ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτουμένων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας. Ανέφερε ότι μαζί με τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή έχουν δεσμευτεί πως μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα καταβληθούν 1,6 εκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές προς τους αγρότες. Διάρρηξη σε αυτόματο μηχάνημα ανάληψη μετρητών στο Πόρτο Ράφτη σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από το σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εγκατέλειψαν το φορτηγό στο σημείο, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Επίσης, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Ιδιαιτέρως βεβαρημένη η κίνηση και σήμερα στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από την Ιετιόνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Αλλά και η παραλιακή έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματά της. Και στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Έδεμ προς το λιμάνι ανατμήματα και στο αντίθετο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από το Φαλιρικό Δέλτα μέχρι να φτάσετε στο Έδεμ, φίλες και φίλοι. Η άνοδος της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι άνοδοι, συνεχίζουν να ταλαιπωρούν αρκετά τον κόσμο. Η Κατεχάκη σε ποιο σημείο όμως, από το Βύρονα προς την Κεσαριανή λόγω τροχαίου συμβάντος. Επαναλαμβάνω, Κατεχάκη από το Βύρονα προς την Κεσαριανή. Είναι παράδοξο, γι' αυτό και το τονίζω. Η άνοδος λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη συνεχίζει να έχει δυσκολίες. Τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας στα συνήθη ύποπτα σημεία, ως Καραμαγκάς και τέλος τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη Λένορμαν και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ένα φθινοπορεινό ανοιξιάτικο σκηνικό καιρός. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, τα συνηθίζει αυτά ο Μάιος. Δεν πειράζει, δεν είναι κακή η βροχή, εξεπλένει το τόπος, φεύγει η μπόχα. Ίσως απομακρύνεται και η μυρωδιά. Το μυστήριο της μυρωδιάς παραμένει μυστήριο, κυρίες και κύριοι. Διευκρινίζει η ΔΕΣΦΑ ότι η Ρεβιθούσα, okay, κανένα πρόβλημα. Διευκρινίζει η ΕΙΔΑΠ ότι η Ψιτάλη, εκεί που αναδεύεται το, εκεί που αναδεύονται τα σωματικά μας απόβλητα στις μεγάλες πισίνες, okay, κανένα πρόβλημα. Η Μοτορόι διαβεβαιώνει ότι κανένα πρόβλημα σε εκείνους. Η Γελένη Κέρετζη επίσης, δηλαδή τα δηληστήρια λένε όχι. Άρα τι απομένει, τι να σας πω, ενδεχομένως απομένει ένα, λέει, παραπλέον πλοίο, ένα πλοίο που ενδεχομένως να έβγαλε όλη αυτή την μπόχα, τι να σας πω, εκτός και αν όλοι μαζί στην ίδια χρονική στιγμή κάναμε μια ενέργεια, εριστήκαμε δηλαδή και παρήχθη το αποτέλεσμα αυτό, τι να σας πω, και λόγω του νοτιά των κλιματολογικών συνθήκων εγκλωβίστηκε η μπόχα πάνω στα νότια παράλια του Λεκανοπεδίου. Τι να σας πω, δεν το λύσαμε το μυστήριο και όσο δεν λύνεται το μυστήριο, τόσο όπως συνηθίζει ο τόπος, γιατί το έχουμε αυτό, είναι καλό σπορ. Κάνουμε μια άλλη ενέργεια, η οποία παράγει και αυτή, παράγει και αυτή κάτι, το γνωστό δηλαδή, αλλά εδώ τώρα με τη μεταφορική έννοια το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, αυτά ως προς τη μυρωδιά. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Κοντογιαννόπουλο. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, έκανα χθες μια αναφορά στον καλλιτέχνη Μιχάλη Ρακιντζή και μετέφερα εγώ αυτά που τον άκουσα να λέει και τον συγχαίρω, διότι καλλιτέχνης και να διατυπώνει ευθαρσώς τη γνώμη του δεν υπάρχει. Κάποιος μου έγραψε ότι τα λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ζητώ συγγνώμη αν πράγματι τα έχει πει. Δεν το ξέρω. Αν πράγματι τα έχει πει, ανακαλώ το κανένας και λέω ότι τα έχει πει τα ίδια και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Η σκέψη του Μιχάλη Ρακιντζή προκύπτει από έναν διάλογο του με τον Ρένο Χαραλαμπίδη στην τηλεοπτική εκπομπή που έχει Ρένος Χαραλαμπίδης στο One, στο κανάλι One. Τα βρήκε τα αποσπάσματα ο Δημήτρης Γιαννίδης και θα τα μεταδώσω, φίλες και φίλοι, για να ακούσουμε πρωτογενώς από τον ίδιο τον άνθρωπο πώς διατυπώνει λοιπόν ευθασώς το λόγο του. Πρώτα απ' όλα η γνώμη του Μιχάλη Ρακιντζή για αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι. Γιατί ξέρετε, στον τόπο μας είναι η έντεχνη, είναι κάτι σαν τους Ολύμπιους θεούς, και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι λαϊκατζούρες που κυκλοφορούν χαμερπής κάτω στις πρόποδες του Ολύμπου. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το έντεχνο. Μην το μυθηγεί το έντεχνο, το οποίο το έχει εγκολπωθεί η αριστερά, γιατί μόνο η αριστερά παράγει έντεχνα πράγματα. Άλλωστε, πώς έλεγε και ο Μητσοτάκης μπαμπάς, γιατί να το κρύψουμε ανάλλωστε. Παρακαλώ.
8: Καταρχήν δεν σνομπάρω κανένα είδος μουσικής, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Απλά, εντάξει, έχουμε μάθει για να διαχωρίζουμε τα είδη, να λέμε rock, soul, funk, λαϊκό, παραδοσιακό. Το έντεχνο τώρα μου κολλάει κάπως, γιατί είναι πολύ βαριά λέξη το έντεχνο. Έντεχνους θεωρώ εγώ αυτούς που σε οποιοδήποτε είδος τέχνης κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Αν είναι γλύπτες, αν είναι ζωγράφοι που δεν κάνουν μια μουτζούρα, αλλά κάνουν πράγματα που νομίζω ότι είναι μια φωτογραφία, ή ξέρω εγώ, ο μουσικός ο έντεχνος για μένα είναι ένας τζαζίστας που έχει μελετήσει μια ζωή, παίζει παπάδες και με δύο ακόρντα σκαρώνοντας ένα κομματάκι της παρέας δεν είσαι έντεχνος, είσαι ένας μουσικός, είσαι, ξέρω, πες το, βάλε ό,τι θέλεις εσύ.
7: Μια αποστροφή από το λόγο του. Και τώρα μπαίνουμε σε αυτό που σας περιέγραφα χθες. Σπανίως ακούω, εμείς το συζητούμε μεταξύ μας οι απλοί άνθρωποι, εν πάση τόσο, ρε παιδί μου, τι θα πει προοδευτικός. Δηλαδή, ακούσα έναν ο οποίος λέει τα πιο αναχρονιστικά, τις πιο ναυθαλίνες, αλλά παρουσίασε τον εαυτό του. Λέει, εγώ είμαι προοδευτικός. Ακούστε τώρα έναν καλλιτέχνη, γιατί προτάσω την έννοια καλλιτέχνη, γιατί οι άνθρωποι τους καταλαβαίνω, ανθρωπίνως, το αντιλαμβάνομαι, δεν θέλουν να χάνουν πελατεία. Απευθύνονται ο ένας καλλιτέχνης, απευθύνεται όσο μπορεί, σε πιο ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Δεν θα ήθελε να αποκλείει άλλους επειδή λέει τη γνώμη του. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ρακιντζής λοιπόν λέει με πολύ απλό τρόπο όλο αυτό το πράγμα που εμείς συζητούμε απλώς για να είμαι πιο προοδευτικός, επειδή είσαι πιο μούχλα και από τη μούχλα. Ρακιντζής, παρακαλώ.
8: Έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε πολλά πράγματα, να βάζουμε όταν έχουμε κάποιες αδυναμίες, βάζουμε κάποιες ταμπέλες για να τις καλύψουμε. Όπως ο προοδευτικός. Ο προοδευτικός δεν είναι προοδευτικός σίγουρα.
9: Δεν μπορείς που βάλεις ταμπέλα μόνος του.
8: Ναι, δεν μπορείς να είσαι προοδευτικός και να υποστηρίζεις τους Ταλιμπάν, ας πούμε. Αυτό δεν παίζει. Βρες κάποια άλλη ονομασία, ξέρω εγώ, που να είναι πιο συμβατή, ρε παιδί μου, με αυτό που πιστεύεις. Yeah.

ενορχίστρωση Πέτρου Χατζηγεωργίου, ο Μιχάλης Ζακιντζής έδινε κάποιες παραστάσεις πριν από κάποια χρόνια στο Νότος, στο Σταυρό του Νότου, με συγχωρείτε. Σε μια τέτοια ενορχίστρωση λοιπόν, smoothie jazz εκτέλεση σε ένα από τα κομμάτια του, το Τυχερούλα. Α, ο Πουφ, κάνω λάθος, συγγνώμη.

0: Κύριε Κοντογιαννόπουλε, σας υποδέχομαι με Μιχάλη Ρακητσή. Καλημέρα σας.
1: Πολύ χάρηκα που το άκουσα. Και πράγματι, μην ξεχνάς όμως, Άρη, ότι είμαστε στην εποχή του αυτοπροσδιορισμού. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί τον εαυτό, να ονομάζει τον εαυτό του.
0: Όχι, αυτό το προοδευτικό έρχεται από παλιά, κύριε Κοντογιαννόπουλε, και μας τα έχει κάνει. Μην πω τώρα τι. Φτάνει πια με αυτό το προοδευτικό. Να ακούμε τώρα κάτι μούχλες να μας λένε ότι είναι προοδευτικοί. Γιατί δεν τους απαντάει κανείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί μπροστά σε αυτό το ηθικό ονομαζόμενο πλεονέκτημα ήμασταν στη Μούγκα 50 χρόνια. Φτάνει πια. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι η κοινωνία το έχει αντιληφθεί. Διότι ακούω να λες και να επικαλείσαι αυτό το 40%. Αυτό το 40% είναι που κρατάει τη χώρα και την κοινωνία όρθια. Και αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε και να το κρατήσουμε ενωμένο, διότι εκεί μπορεί να αποτελέσει την δυνατότητα η χώρα μας να συνεχίσει μέσα στη σταθερότητα να προοδεύει.
0: Και αυτό διότι το 40%
1: διότι
0: έχει
1: πραγματικά
0: απαιτήσεις.
1: Η χώρα προοδεύει.
0: Ναι, ναι. Και έχετε δίκιο. Προοδεύει, ναι.
1: Χωρίς να παραβλέπει κανένας τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα σοβαρά. Ακρίβεια, στέγη είναι προβλήματα. Αλλά εάν δεν εξασφαλίσει τη σταθερότητα, αν δεν εξασφαλίσει προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, πάμε στην καταστροφή. Όταν ακούω να λένε μοίρασέ τα, γιατί να ξεπληρώνουμε το χρέος. Μα αν δεν οικοδομείς την αξιοπιστία σου, πώς θα μπορέσεις να δώσεις στην κοινωνία το μέρισμα το οποίο δικαιούται. Όταν ακούω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι τι κάνει εκεί ο Πιερακάκης, γιατί τον βάλαμε εκεί να μην βοηθάει την Ελλάδα, δεν ξέρουν ακόμα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης και ποια πρέπει να είναι η θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη.
0: Και αυτό το 40% είναι αυτό που έχει απαιτήσεις από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αναγνωρίζει φαντάζομαι το 40% ότι υπάρχει πρόοδος, όχι όμως σε κάποια πράγματα στον επιθυμητό βαθμό. Τι λέτε?
1: Θα έλεγα ότι αυτό που ενοχλεί περισσότερο το κομμάτι του 40% και που είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί, διότι αυτοί δημιούργησαν το 40% και η δημοκρατική δεξιά. Αυτή είναι η συνταγή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το 1974. Η δημοκρατική δεξιά, αφού την απογαλάκτησε από τον βασιλικό θεσμό, από την επαφή με τη Χούντα, διότι πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, ενσωμάτωσε από όμορους χώρους πολιτικούς του κέντρου και της αριστεράς. Τι λέει η διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας? Από την δημοκρατική δεξιά μέχρι τις παρυφές της αριστεράς. Με τις επιτυχημένες μεταγραφές, τις οποίες τις βλέπουμε, εξακολουθεί. Αυτή είναι και η απάντηση γιατί κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία. Διότι με αυτό, με τις μεταγραφές και με τη συντήρηση των αξιών, μπορεί και πρωταγωνιστεί και προχωράει. Και λύνει προβλήματα. Ποια προβλήματα έλυσαν τα κόμματα τα οποία μέσα στην εναλλαγή της εξουσίας κυβέρνησαν τη χώρα? Δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα αυτά που έλυσαν. Κάνω μια αναφορά. Το πρώιμο Πασόκ της διετίας του 80-82 κατέστρεψε τους δύο πυλώνες της χώρας, δημόσια διοίκηση και παιδεία. Και ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Και αύξησε το χρέος, κύριε Κοντογιαννόπουλε.
1: Αυτό είναι το ακόμα σοβαρό. Και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι εξακολουθούν να λογικεύονται προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και θα επανέλθουμε στη συζήτηση που κάναμε τις προηγούμενες φορές, ναι, και μου έδωσε την ευκαιρία.
0: Ωραία.
1: Να αναπτύξω.
0: Τώρα λοιπόν εγώ όμως θέλω να βάλω την εξής παράμετρο σε όσα θα πείτε εσείς, κύριε Κοντογιαννόπουλε.
1: Όχι, όσα θα πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, δεδομένου ότι κάποια από αυτά που είπαμε, προσέξτε τώρα, υπάρχει μια διαφορά τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα. Μεσολαβεί ο Πρωθυπουργός. Κάποια τα είπε.
1: Και αυτό θεωρώ ότι είναι επιτυχία της εκπομπής σου.
0: Λοιπόν,
1: φαίνεται ότι ακούστηκε.
0: Ακούστηκαν. Ωραία. Κάποια πράγματα λοιπόν από αυτά υπόθηκαν. Τώρα εγώ θέλω να βάλετε και αυτό στην παράθεση των απόψεών σας. Θα περίμενα από την απέναντι πλευρά, από αυτούς οι οποίοι του ασκούν κριτική και από τον για μένα σεβάσμιο, δεν το κρύβω, Ευάγγελο Βενιζέλο, να μπει στο διάλογο. και όχι να λένε ότι το κάνει προσχηματικά ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν διαπιστώνουμε, αφού διαπιστώνει ο κύριος Βενιζέλος και έφερε μάλιστα και μέτρηση προχθές της μέτρων ανάλυσης με τον κύριο Φαναρά, ότι διαπιστώνει αυτό το 40%, υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου, ζήτημα πολιτικού συστήματος. Αφού φέρνει προτάσεις, να μην τις συζητήσουμε τις προτάσεις. Αφού τις φέρνει ο Μητσοτάκης προτάσεις, όχι να μην τις συζητήσουμε, το κάνει προσχηματικά. Είναι αυτό αντιπολίτευση, συγγνώμη δηλαδή.
1: Και είναι κρίμα, διότι ο Βενιζέλος έχει τις πνευματικές ικανότητες να συμβάλλει στην πρόοδο της χώρας.
0: Συγγνώμη, αλλά παιδιαρίζει όμως. Συγγνώμη, με επιχειρήματα κατώτερα προσδοκιών για τον Βενιζέλο. Συγγνώμη, αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Δεν το κάνει, διότι θεωρώ ότι έχει τέτοια εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έχει τόσο το εγώ του, που δυστυχώς ακυρώνει την ευφυΐα του. Αυτό συνέβη σε όλες τις, θέσεις που κατέλαβε στην πολιτική. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν επικεφαλής της Δαγματικής Μεταρρύθμισης του 2001 του Κώστα Σιμίτη. Ήλπιζα ότι θα είχε τη φιλοδοξία να αφήσει το αποτύπωμά του, να είναι ως βόλος της εποχής μας. Η μεταρρύθμιση εκείνη ήταν τις χειρότερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν. Τέλος πάντων, δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά μας είναι αυτό που η κοινή γνώμη και το 40% έχει ακόμα δυσπιστεί απέναντι στην κυβέρνηση. Διότι το πρόβλημα της χώρας παραμένει αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πολιτικό σύστημα είναι άρα το πρόβλημα της χώρας. Ένας από τους πρωταγωνιστές του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ
0: Χιλιοστό.
1: Ναι, το Χιλιοστό της Βαρβιτσιώτη και της
0: Δεντρινού.
1: Ο Τόμας Βίζερ, πρόεδρος εκείνη την εποχή του Euro Working Group. Τι είπε για την κρίση? Επιλέξει. Η ρίζα της κρίσης, της χρεοκοπίας, είναι η αδυναμία ή η απροθυμία του πολιτικού συστήματος να εξελιχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Και το ζούμε και το βλέπουμε. Βλέπουμε την κατάρρευση της ποιότητας του πολιτικού προσωπικού. Ας κάνουμε μια απλή σύγκριση. Οι τέσσερις πρωταγωνιστές της μεταπολίτευσης μέχρι το 2004. Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Σιμίτης. Πήραν μια χώρα μετά την κατάρρευση της Χούντας, την έκαναν, θωράκισαν τη δημοκρατία, την έβαλαν στην Ευρώπη, της έδωσαν διεθνή λάμψη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την παρέδωσαν στους επιγόνους. Ποιοι ήταν οι επίγονοι? Κώστας Καραμαλής,
0: Γιώργος
1: Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς,
0: Ευάγγελος Βενιζέλος,
1: μαζί με τον Αλέξης Τσίπρας. Έτσι. Τι κάνουν αυτοί? Αντί να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα και να λύσουν τα προβλήματα, διότι ασφαλώς πάντα και προβλήματα, με το σημαντικό τρόπο.
0: Επιβεβαίωσαν αυτό που λέμε: η πρώτη γενιά τα φτιάχνει, η δεύτερη τα χαλάει.
1: Και βλέπω τώρα, και βλέπω πράγματι, να πούμε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, Καραμαλή και Σαμαρά, να επιτίθεται στη σημερινή Νέα Δημοκρατία, να μιλάνε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πράγματι, κάθε κόμμα είναι διαφορετικό ανάλογα με αυτόν που έχει, με τον ηγέτη. Ο Μητσοτάκης τι κάνει? Εφαρμόζει ακριβώς την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τελεία.
1: Αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Από αυτό το ξεκινήσετε. Αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
11: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
10: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
11: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
12: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα!
14: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνη Ακτή προς τον Ισάπ, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από το Βύρονα προς την Κεσαριανή λόγω τροχαίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένη τη τεταμένη διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Διάρρηξη σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πορτοράφτη όταν άγνωστοι χρησιμοποιώντας φορτηγό προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περίχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα, μεγάλο πρόβλημα στην Κατεχάκη. Έχουν γίνει δύο τροχαία, τρία στην ουσία, τρία συμβάντα τέλος πάντων, τροχαία συμβάντα. Και έτσι, από με το που περνάτε την Ηλιούπολη, πριν φτάσετε στον Καρέα, ακινητοποιήστε και πηγαίνετε σημειωτών μέχρι την Κεσαριανή, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση, μεγάλο το μποτιλιάρισμα και ισχυρό. Οπότε, εάν θέλετε και εξυπηρετήσετε, ακολουθήστε τη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, στρίψτε δεξιά στη Φιλολάου, έχει κίνηση Φιλολάου, αλλά καμία σχέση με τη Κατεχάκη, και ανεβείτε την Εθνική Αντιστάσεως να σας βγάλει κατευθείαν μετά τα μποτιλιαρίσματα που σας περιγράφω. Ή πηγαίνετε φυσικά μέσω της της περιφερειακής. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε την Κηφισού ακόμα με κίνηση και στα δύο ρεύματά της, και μάλιστα το ανωδικό έχει από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά πάλι από την Αττική Οδό προς την Κηφισιά. Μην γελαστείτε, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Τα υπόλοιπα σημεία βελτιώνονται, κρατάει λίγη κίνηση ως Καραμαγκάς ακόμα, η άνοδος της Σύγκρου και η παραλιακή ανατμήματα όμως.
19: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
22: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Κυρίες και κύριοι, κύριε Κοντογιανόπουλο, μου το στέλνει όμως ως υπενθύμηση μια κυρία κροάτρια, φίλη εδώ της πρωινής παρέας, η Ελένη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως κάθε χρόνο, άλλη και φέτος η ίδια ντροπή, μου γράφει η κυρία κροάτρια. Στάση εργασία σήμερα των εκπαιδευτικών, κήρυξαν οι ΟΛΜΕ και οι ΔΟΕ, γιατί δεν θέλουν την αξιολόγηση της ελληνικής πίζα. Γίνεται ένας διαγωνισμός ελληνική πίζα. Ναι, αυτοί τώρα λογίζουν τον εαυτό τους για προοδευτικούς, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν ρωτήσεις τι είναι η ΔΟΕ, θα σου πει ότι είναι προοδευτικοί άνθρωποι, και οι ΟΛΜΕ και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Οι συνδικαλιστές εννοώ. Ναι.
1: Αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί είναι αυτοί που κατέστρεψαν την παιδεία, διότι μέσω του κομματικού συνδικαλισμού. Και καταστρέφουν.
0: Και τώρα σε μια διαδικασία μπαίνει και η ΑΔΔ από πάνω, άλλη προοδευτική κι αυτή, η ΑΔΔ. Μπαίνει και η ΑΔΔ καπέλο, ώστε να μην γίνει η αξιολόγηση, να μην ξέρουν δηλαδή σε ποια κατάσταση είναι η δημόσια εκπαίδευση. Αυτό προσπαθεί να βγάλει αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ δεν έπρεπε να επιβληθεί, κύριε Κοντογιανόπουλε, η αξιολόγηση. Να επιβληθεί. Να επιβληθεί, προσέξτε. Δεν λέω ότι κάτι γίνεται, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό που γίνεται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει
0: η παρούσα κυβέρνηση. Ότι φοβάται να το πάει μέχρι τέλους και να πει ναι, να θα γίνει αξιολόγηση.
1: Την ώρα που η πλειοψηφία της κοινής γνώμης το θέλει.
0: Μπράβο.
1: Είμαι βέβαιος ότι το θέλει. Δεν μπορεί οι γονείς να μην θέλουν να έχουν καλούς εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί να υπάρχουν καλοί εκπαιδευτικοί χωρίς αξιολόγηση. Δεν υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου από την μέχρι την Αφρική που να μην έχει το εκπαιδευτικό του σύστημα αξιολόγηση. Εδώ το κατάφεραν οι αποκαλούμενες προοδευτικές δυνάμεις.
0: Ναι, προχθές μια κυρία γνωστή μας, η οποία εργάζεται στην Ελλάδα, κατάγεται από την γειτονική μας Αλβανία, μας είπε ότι οι συγγενείς της πρώτου βαθμού, σύζυγος και σύζυγος, είναι εκπαιδευτικοί και ότι δεν μπορέσαν να έρθουν στην Αθήνα γιατί έπεσαν πάνω στο πρόγραμμα αξιολόγησής τους στην Αλβανία. Και εγώ συγχαίρω την Αλβανία φυσικά, εάν όπως μας τα περιέγραψε η κυρία, πήγαν οι άνθρωποι να εξεταστούν για την αξιολόγησή τους όντες εκπαιδευτικοί.
1: Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι κουβαλάει ένα βαρύδι, και αυτό είναι οι κομματικοί μηχανισμοί. Η συνδικαλιστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι εναντίον της αξιολόγησης.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό έχει απομακρύνει, αλλά δεν τους έχει μετατοπίσει σε άλλους πολιτικούς χώρους αυτό το δυναμικό που τους έδωσε την πλειοψηφία του 40%. Και αυτό πρέπει να ξανακερδίσει. Και πώς θα το ξανακερδίσει? Θέτοντας ως προτεραιότητα την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Διότι αυτό που σήμερα απειλεί τη χώρα, απειλεί τη σταθερότητα, απειλεί την εικόνα, απειλεί τα πάντα, είναι ο πολιτικός πολτός της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν μπορεί να έχουμε πολιτικό σύστημα χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση. Όταν ακούω ότι σύνθημα όλων από τον κύριο Ανδρουλάκη μέχρι τον κύριο Φάμελο να φύγει ο Μητσοτάκης, μα είναι δυνατόν να διεκδικείς την εξουσία
0: με το να φύγει ο Μητσοτάκης,
1: με το να φύγει ο Μητσοτάκης, και όχι με το γιατί να έρθεις εσύ? Αυτό δεν λέγεται. Δεν μπορεί, ούτε και μπορεί να γίνει πιστευτό. Διότι δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι ένα κόμμα που δεν καταφέρνει αξιωματική αντιπολίτευση να ξεπεράσει το 12-13% λέει ότι σε λίγους μήνες θα περάσει τη Νέα Δημοκρατία με
0: μας λένε ότι είναι πρόβλημα η ακρίβεια. Είναι πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Είναι πρόβλημα. Δεν το συζητούμε. Είναι πρόβλημα ο πληθωρισμός. Δεν είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν έχω ακούσει. Καταγγέλλεται είναι η κυβέρνηση, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο κτλ. Ποια είναι η πρόταση, η αλήθεια? Δεν μας έχουν πει πώς θα σπάσουν αυτές οι ενδιάμεσοι σε αυτήν την αγορά που προκαλούν τον πληθωρισμό. Δεν το ακούμε, το πώς θα γίνει αυτό.
1: Εγώ θα πω ότι ενώ η κυβέρνηση έχει επιτύχει πράγματι να φτάσει σε ένα επίπεδο που από τα πιο υψηλότερα τα μεγέθη της οικονομίας, αυτό δεν έχει φτάσει στον πολίτη. Και αυτό είναι το πρόβλημά της. Και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσει. Πώς τα μεγέθη της οικονομίας, τα οποία εγκομιάζονται από τους εταίρους μας που είμαστε στην αντίθετη πλευρά, σήμερα αυτά πώς πρέπει να φτάσουν στον πολίτη. Αλλά αυτό με ποιο σύστημα προτείνει οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης? Δεν υπάρχει λύση. Όπως και πρέπει να πούμε ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν είναι ενδογενή, δεν είναι μόνο ενδογενή, είναι και εξωτερικά. Είναι το πρόβλημα των μεταφορικών λόγω της κρίσης. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι που έχει αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία και την έχει στο 30%, αυτό που θέλει είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Διότι με τη σημερινή κατάσταση προκαλεί τρομοκρατία. Είναι αυτό που περιέγραφε ο Αντώνιο Γκράμψη. Όταν το παλιό πεθαίνει, γιατί το παλιό πεθαίνει, το 83% του ελληνικού λαού, με έρευνα Αμερικάνικου Ινστιτούτου, θέλει αλλαγή του πολιτικού, ανατροπή. Αλλά λέει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και το καινούριο δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Ζούμε στην εποχή των τεράτων. Αυτό ζούμε τώρα. Μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση και η εμφάνιση για πρώτη φορά ενός κόμματος που μας παραπέμπει στην εποχή της Επανάστασης, το Φιλορωσικό Κόμμα. Εγώ περιμένω και τη κυρία Ζαχάροβα να έρθει να αναλάβει ρόλο στο κόμμα της, στο εκολαπτώμενο κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Άρα λοιπόν η αλλαγή του πολιτικού συστήματος πρέπει να αναχθεί από την κυβέρνηση στο κυρίαρχο διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Αυτή είναι η πεποίθησή μου και με την πεποίθησή μου πιστεύω ότι συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εντασσόμενο στην κυοφορούμενη νέα συνταγματική μεταρρύθμιση. Βλέπουμε ότι παρότι και η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε μια λίστα με 30 άρθρα υπό αναθεώρηση και το Πασό.
0: Για συζήτηση.
1: Δεν συγκίνησαν την κοινή γνώμη. Δεν ενδιαφέρθηκε η κοινή γνώμη. Ούτε καν οι ίδιοι συνταγματολόγοι δεν ενδιαφέρθηκαν. Γιατί? Διότι αυτό που αγγίζει τον κόσμο είναι το πολιτικό σύστημα. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα γίνει ο μοχλός της αναθεώρησης, τότε πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Νέας Δημοκρατίας να την υπερψηφίσει. Διότι πρέπει να καταλάβει η Νέα Δημοκρατία, το Σύνταγμα όπως το 1975 έγινε μέσα σε συνθήκες συνένεσης όλων των πολιτικών δυνάμεων. Είχα το προνόμιο να ζήσω εκείνη την ατμόσφαιρα. Ο Καραμαλής με
0: πρωτοεκτή βουλευτή. Ποια συνένεση, κύριε Κοντογιώργου, σήμερα? Ποια συνένεση σήμερα?
1: Έτσι αποκτήσαμε το Σύνταγμα του 1975. Το οποίο
0: σήμερα το πολιτικό του επιχείρημα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Κάνουν εκλογές μόνο με το να πέσει ο Μητσοτάκης. Μπορεί να έγινε θέση το να πέσει ο Μητσοτάκης?
1: Γι' αυτό και λέω, Άρη, ότι διάλογος με τα κόμματα και συνένεση με τα κόμματα είναι ανέφικτο και γι' αυτό, εάν πάει έτσι, δεν θα έχουμε καμία μεταρρύθμιση, καμία διάθεση.
0: Αλλά λένε ότι φταίει ο Μητσοτάκης όμως, ότι δεν προσέρχονται. Ότι φταίει ο Μητσοτάκης που δεν τους καλεί. Ενώ για θα πήγαιναν αλλιώς.
1: Εγώ αυτό που υποστηρίζω είναι διάλογος με την κοινωνία και συνένεση της κοινωνίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Όταν η μεταρρύθμιση του Συντάγματος αποκτήσει μια ευρύτερη μορφή. Χρειαζόμαστε ένα νέο Σύνταγμα, κρατώντας τις θεμελιώδεις διατάξεις του 1975 και προσαρμόζοντας στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα τις υπόλοιπες διατάξεις. Το Σύνταγμα πρέπει να ξαναγραφτεί. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα κόμμα. Πολύ δε περισσότερο όταν σήμερα ούτε η Νέα Δημοκρατία διαθέτει έναν Κωνσταντίνο Τσάτσο, ούτε το Πασόκ διαθέτει έναν Δημήτρη Τσάτσο, ούτε η αριστερά έναν Ηλιού. Γι' αυτό προτείνω μια επιτροπή προσωπικότητων εγνωσμένου κύρους της επιστήμης, της δημόσιας ζωής, που θα διαμορφώσουν το σύνταγμα της νέας εποχής, το οποίο θα τεθεί βεβαίως προς συζήτηση. Ένα τέτοιο σύνταγμα πρέπει να τεθεί στον ελληνικό λαό υπόψη και να του πει, λέγοντας, θέλεις τη σημερινή κατάσταση ή να την αλλάξουμε
0: είχε
1: και να πάμε.
0: Είχε επιχειρήσει ο Στέφανος Μάνος, ήταν και για Πετρίτης αυτό μέσα, είναι, ήταν ο Λιβιζάτος μέσα.
1: Αυτό είναι μια βάση.
0: Να ξαναγραφτεί, να στείλει, αφού πετάξανε σελίδες του υπάρχοντος και το απλοποίησαν.
1: Είναι μια βάση. Δεν μπορεί να υπάρχουν ευχολόγια μέσα στο σύνταγμα. Είδα πρώτα στη Νέα Δημοκρατία. Συνταγματική υποχρέωση στέγη. Μα τι θα πει, δεν είναι συνταγματική υποχρέωση. Δεν μπορεί το Σύνταγμα να δώσει τη στέγη. Ή ακόμα και.
0: Η αξιολόγηση συνταγματική υποχρέωση.
1: Ή ακόμα και ένα λαϊκισμό. Να, η εκλογιμότητα του βουλευτού να πάει.

0: διαδέσει την νεολαία.
1: Το Σύνταγμα λοιπόν δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Γι' αυτό προτείνω μια επιτροπή προσωπικότητων και να τεθεί ο ελληνικός λαός ενώπιον της ευθύνης του. Ο Καραμαλής είχε πει ότι ένας λαός δεν μπορεί να σωθεί παρά τη θέλησή του. Αν θέλει ο ελληνικός λαός να αλλάξει, του δίνεται η ευκαιρία δίνοντας 180 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι μπορεί. Θα χτυπήσει τους 180 βουλευτές. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Διότι μεταρρύθμιση συνταγματική με άλλο τρόπο, με τα κόμματα, κανένα κόμμα και κανένας βουλευτής δεν πρόκειται να ψηφίσει την αλλαγή του συστήματος με το οποίο επιβιώνει. Αυτό είναι βέβαια. Μόνο ο λαός μπορεί να κάνει, εφόσον η Νέα Δημοκρατία, εφόσον ο Μητσοτάκης.
0: Γιατί αυτά που λέτε, σηκώνουν την τρίχα πρώτα απ' όλα των Νεοδημοκρατών, όχι των άλλων.
1: Άρη, μπορώ να το καταλάβω. Όπως υπάρχει ο ιδρυματισμός. Όταν είσαι σε ένα ίδρυμα, δεν μπορεί να δει την κοινωνία. Έτσι υπάρχει και ο συστημισμός. Είναι μέσα σε ένα σύστημα που δεν μπορούν να δουν την κοινωνία. Αλλά η κοινωνία έχει αλλάξει. Να κάνω μια αναφορά, να φέρω ένα παράδειγμα. Οι φοιτητικές εκλογές περάσανε χωρίς να δώσει κανένα σημασία.
0: Πέρασαν με δύο βίαιες επιθέσεις στο Αριστοτέλειο και στο Εγάλαιο, στο Δυτικής Αθήνας.
1: Υπάρχει όμως ένα φως, μια ελπίδα. Στις εκλογές της νομικής σχολής των Αθηνών. Εδώ και 3 χρόνια έχει εμφανιστεί μια ανεξάρτητη κίνηση φοιτητών, η ΑΝΕΦ. Κάθε χρόνο αυξάνει τα ποσοστά της. Τελευταίες εκλογές ψήφισαν 1.373, ΑΝΕΦ 595, ΔΑΠ Νέα Δημοκρατία 299, ΠΑΣΟΚ 194, ΠΑΣΠ 91. Βλέπουμε ότι η κοινωνία είναι μπροστά από τα κόμματα. Τα κόμματα με την έννοια των μηχανισμών, της πελατοκρατίας, της ροσφετολογίας, αυτά έχουν προκαλέσει και αυτή τη μεταρρύθμιση απαιτούν οι κεντρώοι και οι κεντροαριστεί να αλλάξει. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και κάθε πολίτης που θέλει να αλλάξει το σημερινό καθεστώς, το οποίο τον πληγώνει. Τι είχε πει ο Μητσοτάκης? Θέλω να αλλάξω την παλιά Ελλάδα που μας πληγώνει. Δεν το έχει κάνει. Αυτό απογοήτευσε ένα κομμάτι του κόσμου και τον έχει στρέψει στην αποχή και η αλλαγή του πολιτικού συστήματος θα σηκώσει τον κόσμο, τους πολίτες, τους ενεργούς πολίτες από τον καναπέ που σήμερα έχουν απομακρυνθεί.
0: Διάλειμμα εδώ.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1 Go.gr.

0: GR, ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Λοιπόν, κύριε Κονταγιανόπουλε, έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας.
4: Για να άρω κάθε παρεξήγηση, Άρη, αυτά τα λέω όχι για να υποστηρίξω τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι καν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Η διαγραφή μου εξακολουθεί
3: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει άνθρωπος που θα πει ότι έρχεται εδώ για να υποστηρίξει
4: ούτε τον Κυριάκο
3: Μητσοτάκη. Είτε τον Μητσοτάκη. Δεν μπορώ
4: ψηφίζω να φανταστώ. Νέα Δημοκρατία και στηρίζω. Ναι. Δεν έχω άλλη καλύτερη λύση. Απλά. Και γι' αυτό απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό και του υπενθυμίζω τη δήλωσή του. Είμαι στην πολιτική για να αλλάξω αυτή την παλαιά Ελλάδα που μας πληγώνει. Την έκανε μετά τα Τέμπη, την επανέλαβε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ακολουθήσουν και άλλα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αλλάξει το πολιτικοκομματικό της σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι αν ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμούν να καταταγούν στην κατηγορία των υπνοβατών του Κρίστοφερ Κλάρκ, που παρατηρούσαν τα πάντα χωρίς να βλέπουν τίποτα.
3: Τον πόλεμο να έρχεται.
4: Στερεμένοι από οράματα και τυφλοί μπροστά στην πραγματικότητα, οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη συντεταγμένης πολιτικής αλλαγής. Αυτή την πολιτική αλλαγή εννοεί ο λαός. Όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο λαός αυτή την πολιτική αλλαγή. Να απαλλαγεί από τους κομματικούς μηχανισμούς, να ξαναζητήσουν τα κόμματα υποψήφιους από στις τοπικές κοινωνίες, από πετυχημένους επαγγελματικά και κοινωνικά, και να αναζωογονήσουν την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία από την παρακμή που ζει σήμερα. Ναι, σήμερα. Αυτή είναι η ευθύνη.
3: Ναι, όμως και εγώ τώρα να σας έτσι να προσιωθούμε και από τη δική μου πλευρά στην πραγματικότητα, σε αυτή τη χρονική στιγμή που με τις βουλευτές αυτή την κατάσταση, αυτά εδώ δεν μπορεί να τα πει στον βαθμό που εμείς θέλουμε. Και εσείς τα λέτε, κύριε Κονταγιανόπουλε.
4: Ο Κυριάκος
3: δεν πρέπει να το παραδεχτούμε και εμείς αυτό.
4: Και η Νέα Δημοκρατία βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση. Τους δίνεται η ευκαιρία μέσω της συνταγματικής μεταρρύθμισης να επανέλθουν στο 1975. Να γίνουν αυτοί που θα αναζωογονήσουν τους θεσμούς, θα αναζωογονήσουν, διότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το παραδεχτούμε. Η αίσθηση που επικρατεί στην κοινωνία είναι αυτή και πρέπει να τη διαψεύσουν. Πώς? Με μέτρα. Με μέτρα, με τομές και μεταρρυθμίσεις. Ο Μητσοτάκης άλλαξε πολλά πράγματα. Αλλά είναι διαχείριση. Ότι πάει καλύτερη οικονομία είναι διαχείριση. Το μηδέν έγινε. Δεν συγκρούστηκε με το βαθύ κράτος. Αλλά πώς θα συγκρουστεί με το βαθύ κράτος, όταν το βαθύ κράτος είναι το βαθύ κόμμα. Βαθύ κράτος και βαθύ κόμμα έχουν δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει ένα 14%, που σημαίνει κάπου 750.000 ψηφοφόροι. Πόσοι πήραν μέρος σε κομματικές διαδικασίες? 170.000. Και είναι αρκετοί. Ένα μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων του. Πόσοι ψήφισαν τους συνέδρους? 5.000. Και αυτοί έβγαλαν την crème de la crème. Πελάτες είναι αυτοί, δεν είναι πολίτες. Οι πολίτες είναι αυτοί που είναι έξω από το κόμμα. Όταν λοιπόν σκέφτεται τους πελάτες και όχι τους πολίτες, θα διηγηθούμε.
3: Και αν δεν γίνεις... Σωστά. Καλά το λέτε. Οι οποίοι αυτοί οι πολίτες διαρωτώνται τώρα να πάω να ψηφίσω ένα πράγμα εκεί ή να δω.
4: Και
3: αν, να κάνω με τον
4: και αν δεν γίνει συντεταγμένα η πολιτική αλλαγή, κινδυνεύουμε να πάμε σε μια βαθύτερη κρίση από τη χρεοκοπία την οικονομική. Είναι και η πολιτική και η οικονομική. Και αυτό θα είναι η καταστροφή της χώρας μας.
3: Πώς βλέπετε, κλείνοντας, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας, πώς βλέπετε τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση έτσι με την Τουρκία, ότι δηλαδή κατηγορείται για ενδοτισμό ο Μητσοτάκης?
4: ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Τουρκοφαγική αντίληψη.
4: Συναντηθήκαμε εγώ το 1974, αυτός το 1977. Είναι ένας νέος πολιτικός που επένδυσε στα εθνικά θέματα με καταστροφικά αποτελέσματα. Θυμόσαστε ότι έγινε ο Μακεδονομάχος. Είναι η αιτία που δεν ψηφίστηκε το πακέτο Πινέιρο, που απερίφθη το πακέτο Πινέιρο. Είναι η αιτία που όταν διαμιλήστηκε η Ιουγκοσλαβία, ενώ τότε θα μπορούσαμε να θέσουμε το θέμα ότι τα Σκόπια θα μπουν με άλλο όνομα και όχι με το όνομα Μακεδονία που είχαν, ο Αντώνης Σαμαράς συμφώνησε εν αγνία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του δικαιολογήθηκε ότι ήταν αργά το και δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Επενδύει και σήμερα πάλι στα εθνικά θέματα, την ώρα που η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε ότι όχι απλώς δεν είναι ενδοτική, όχι απλώς δεν είναι, αλλά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε να εξοπλίσει τη χώρα, να ανεβάσει σε διαθέσιμο επίπεδο την Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα της περίοδου της κρίσης. Φτάνουμε στην Ελλάδα της εποχής του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν προσωπικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και για τον Κώστα Καραμαλή θα ήθελα να πω. Αυτός ο οποίος κάνει παρατηρήσεις σήμερα. Παρέλαβε μια χώρα σε εξαιρετική κατάσταση με τα προβλήματά της. Και αντί να εφαρμόσει την πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φόρμησε την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Άνοιξε την πόρτα στο δημόσιο και έδινε παροχές με μηδενική ανάπτυξη. Και είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έκανε, προκήρυξε πρόωρες εκλογές, όχι για να τις κερδίσει, όπως είναι ο κανόνας, αλλά για να τις χάσει. Ειδοποίησε όμως ότι έρχονται δύο δύσκολα χρόνια. Και τα άθεσε και τα ανέθεσε στον Γιώργο Παπανδρέου τα δύσκολα προβλήματα. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος λέει: μας έβγαλε από τα μνημόνια. Ναι. Αλλά μας φόρτωσε προηγουμένως ένα ολόκληρο δυσβάστακτο μνημόνιο, το οποίο προς τιμή του το εφάρμοσε επαγγελματικά κόντρα στις ιδεολογίες του. Πολύ καλά το λέει ο Γεωργιάδης, ότι τη μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν η κολοτούμπα που έκανε. Έχουμε λοιπόν οι επίγονοι, ο καθένας για τις φιλοδοξίες του, φόρτωσε τον ελληνικό λαό από ένα μνημόνιο, τρία μνημόνια. Οι άλλες χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος, με ένα μνημόνιο σε τρία χρόνια βρήκαν την κρίση. Και σήμερα έχουν αποκαταστήσει του κόσμου το επίπεδο πριν από την κρίση. Εμείς είμαστε ακόμα εκεί. Δεν το έχουμε καταφέρει. Και αυτός είναι, μαζί με το Σύνταγμα, ο μεγάλος στόχος που πρέπει να έχει η κυβέρνηση.
3: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοντογιώροπουλε. Καλημέρα σας.
4: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις, γιατί είσαι ο μόνος ο οποίος έχει παρακολουθήσει αυτά τα οποία λέμε.
3: Ευχαριστώ
4: τα οποία χρειάζεται η χώρα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Έρχεται ο Παύλος Τσίμας σήμερα μαζί σας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα checkmat για βασιλικούς ύπνους.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε...
10: είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα. Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην παραλιακή ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στον κόβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Αργιάννης, εκτίμησε μέσω του Sky ότι η οσμή προήλθε από τη θάλασσα, σημειώνοντας ότι το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι η περιοχή στην οποία, κατά τη γνώμη του, υπάρχει η πηγή είναι στο τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα. Ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα και έγινε στη τόση Ντιγιάρμπαρκή, Γκάζιαντεπ και Άδανα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μεταβαίνει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την ακρόαση του κυρίου Δεμήρη. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβάλει η εφορία τους 700 ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και ζητούν επανεξέταση της φορολογικής τους επιβάρυνσης, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Κατόπιν τούτου θα ελεγχθούν εισοδήματα, τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία και καταναλωτικές δαπάνες. Παράλληλα, θα ελεγχθούν και πρόσωπα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, ενώ οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε επαγγελματίες που δηλώνουν ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα και αυξημένες δαπάνες. Ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, χαρακτήρισε μέσω του Sky την υπόθεση Σταυρίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Υπογράμμισε ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτουμένων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Αστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στον τέρπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησαν την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Blaugrana και θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας σου στην Ευρωλίγκα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα.
7: Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική, 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά ήταν το θέμα της ημέρας χθες και παραμένει και σήμερα, γιατί είναι μυστηριώδης από πού να ερχόταν άραγε αυτή η μυρωδιά. Για άλλες μυρωδιές βέβαια τραγουδούσαν οι Λίναρτ Σκίναρτ στον καιρό τους. That smell. Αυτή η μυρωδιά. Πολλές συζητήσεις, πολλές εικασίες, διαψεύσεις, δεν είναι από εδώ, δεν είναι από εκεί. Απλώς κανένας δεν λέει από πού είναι. Μόνο που κάπως παράξενα λέω κάτι που σκέφτηκα και το μοιράζομαι μαζί σας. Παρακολουθούσα τη συζήτηση χτες από το μεσημέρι και ύστερα. Όλη αυτή η συζήτηση, από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά, τι μπορεί να είναι, μήπως είναι Ρεβιθούσα, μήπως είναι Ψιτάλια, μήπως είναι τούτο, μήπως είναι εκείνο, όχι, δεν είναι τίποτα. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ποιον εμείς οι δημοσιογράφοι, οι συναδελφοί μου, ποιον σκεφτόμασταν να ρωτήσουμε. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Λογικό, παράλογο. Φανταστείτε ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί σε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη του κόσμου, σε μια οποιαδήποτε μητρόπολη. Θα σκεφτόταν κανείς να ρωτήσει τον υπουργό τι μυρίζει. Στο δήμαρχο θα πηγαίναν ή, επειδή εδώ ήταν υπερτοπικό, στη δική μας περίπτωση στον περιφερειάρχη. Γιατί οι κυβερνήσεις υποτίθεται ότι είναι ένα επιτελείο που χειρίζεται τα μεγάλα στρατηγικής σημασίας εθνικά θέματα της χώρας. Τα μεγάλα. Δεν διοικεί έναν τόπο, δεν λύνει το πρόβλημα της μυρωδιάς, αλλά εμείς το μυαλό μας αμέσως πάει στον υπουργό. Αυτόν θα ρωτήσουμε. Συμπέρασμα: δεν έχουμε επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Επιτελικό κράτος σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια κυβέρνηση, πιο συγκεντρωτικά ή πιο αποκεντρωμένα, δηλαδή όλα στον πρωθυπουργό ή κάτι παίρνουν από μόνοι τους να κάνουν και οι υπουργοί. Αλλά επιτελικό κράτος θα σήμαινε ένας υπουργός που κανείς δεν διανοείται να τον ρωτήσει γιατί μυρίζει στην Αττική. Τον περιφερειάρχη θα ρωτούσαμε γιατί τις περιφέρειες, τους πόλεις τις μεγάλες, τις διοικεί η τοπική αυτοδιοίκηση, όχι η εθνική κυβέρνηση. Θα μου πείτε, λύνει αυτό το πρόβλημα ότι χτες μύριζε και δεν ξέρουμε γιατί? Όχι, δεν το λύνει, απλώς κάνω μια παρατήρηση. Και η παρατήρηση αυτή έχει σχέση με την άλλη επικαιρότητα της ημέρας, δηλαδή από εκεί μου ήρθε η ιδέα. Είμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αστρογένεσης. Αύριο ανακοινώνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Τρίτη ανακοινώνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και, αν πιστέψω το ρεπορτάζ της Εστία σήμερα, ο κύβος ερήφθη, θα έχουμε και κόμμα Σαμαρά με απροσδιόριστο τον χρονικό του ορίζοντα. Και έτσι δημιουργείται το θέμα πού, ποιος θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση, και αυτό δημιουργεί πανικό. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είδατε, ο οίκος Moody's κυκλοφόρησε ένα paper για την Ελλάδα με 4 σενάρια, 2 όπου εκλογές γίνονται σχεδόν κανονικά, έχουμε στην ώρα τους ή λίγο νωρίτερα, έχουμε αργά ή γρήγορα σχηματισμό κυβέρνησης, έχουμε μια προσωρινή αναταραχή λόγω εκλογών, αλλά όλα έρχονται μετά στη θέση τους. Και υπάρχουν και 2 σενάρια άσχημα, όπου οι εκλογές επαναλαμβάνονται 2 ή και περισσότερες φορές και η κυβέρνηση δεν σχηματίζεται, και στην περίπτωση αυτή έχουμε καταστροφή. Αναρωτιέμαι γιατί. Ας πούμε, μια χώρα σαν το Βέλγιο έμεινε 652 ημέρες χωρίς κυβέρνηση μεταξύ 2019 και 20, και παλιότερα είχε μείνει 540 μέρες χωρίς κυβέρνηση. Η Ισπανία έμεινε κάποια φορά, τώρα πρόσφατα δηλαδή, 315 μέρες χωρίς κυβέρνηση. Η Ολλανδία 300, η Γερμανία 171 πριν κάνει η Μέρκελ την τελευταία της κυβέρνηση. Δεν πάθαν τίποτα. Γιατί, ποια είναι η διαφορά μας? Νομίζω η μία είναι θεσμική. Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, το άρθρο 37, όταν γίνονται εκλογές, η κυβέρνηση παραιτείται, και αν δεν σχηματίζεται κυβέρνηση με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών, έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση που μένει μέχρι να ξαναγίνουν οι εκλογές. Σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η συνταγματική πρόβλεψη είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση μένει μέχρι να προκύψει νέα. Δεν έχει πλήρες εξουσίες, δεν είναι μια πλήρως κανονική κυβέρνηση, μεταβατική είναι, αλλά είναι η προηγούμενη κυβέρνηση. Και αυτό ίσως είναι και ένα μέσο πίεσης να τελειώνουν γρήγορα σχετικά ή να βρίσκονται συμφωνίες για σχηματισμούς κυβερνήσεων. Αυτό είναι το θεσμικό. Το πολιτικό είναι ότι εκείνες τις χώρες τις διοικεί η διοίκηση, η δημόσια διοίκηση, και προπάντων η τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ όλα τα κάνει ή νομίζουμε ότι τα κάνει ο Υπουργός. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Ακούτε Sky 100,3 και ημερολόγιον. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. 20 Μαΐου σήμερα, Τετάρτη. Γιορτάζει Λυδία. Κατά το εορτολόγιον είναι της Λυδίας, της Πορφυροπόλιδος και Φιλιππισίας. Που σημαίνει ότι ήταν κάποια Λυδία από τους Φιλίππους της Μακεδονίας που πουλούσε πορφύρα και η οποία ήταν η πρώτη χριστιανή που βαφτίστηκε στη Μακεδονία από τον Απόστολο Παύλο. Παρακαλώ, χρόνια πολλά στη Λυδία. Σαν σήμερα ξεκίνησε 1941 η θρυλική μάχη της Κρήτης, θα γιορταστεί και φέτος στην Κρήτη, ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους ξένους, εκείνους τους εκπροσώπους δηλαδή των χωρών που πολέμησαν εκεί. Την Μεγάλη Βρετανία θα την εκπροσωπήσει η πριγκίπισσα Άννα, έμαθα, η αδελφή του Κάρολου. Στα σημειώσεις της ημέρας, αυτό ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 1983. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς ψηφίστηκε ως το καλύτερο τραγούδι του 1983. Στη μικρή εικόνα εδώ στη χώρα είμαστε σε μια φάση πολιτικής συναστρίας. Έχουμε αύριο το κόμμα Καριστιανού, την Τρίτη, κατά την Ακρόπολη, το κόμμα Τσίπρα. Κάποια στιγμή, αν τουλάχιστον το ρεπορτάζ της εστίας είναι ακριβές, θα έχουμε και κόμμα Σαμαρά. Στην μεγάλη εικόνα του κόσμου τι έχουμε? Έχουμε την 25η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο, με κεντρικό θέμα φυσικά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Στην Αμερική έχουμε τα συνηθισμένα καθημερινά πίσω μπρος. Ο πρόεδρος λέει το Ιράν εκλιπαρεί για μια συμφωνία και στην επόμενη πρόταση λέει αν το Ιράν δεν δεχτεί μια συμφωνία θα το ισοπεδώσουμε, θα το χτυπήσουμε άγρια. Ανάμεσα στις δύο προτάσεις μεσολαβεί ένα λογικό κενό. Το ενδιαφέρον της ημέρας είναι μια αποκάλυψη των Times της Νέας Υόρκης που έκανε το γύρο του κόσμου, σύμφωνα με το οποίο το αρχικό σχέδιο του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν να εφαρμοστεί στο Ιράν η μέθοδος Βενεζουέλας, δηλαδή να υπάρχει εκ των προτέρων κάποιος από μέσα συνεννοημένος να αναλάβει τη χώρα και με κάποιο τρόπο να συνεννοηθεί με την Δύση. Αυτός, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, ξέροντας το παρελθόν του, ήταν υποτίθεται ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Αχμαντινετζάντ. Λέει μάλιστα το ρεπορτάζ ότι το σπίτι του χτυπήθηκε αμέσως μετά το δεύτερο χτύπημα μεγάλο, μετά εκείνο που αποκεφάλισε την ηγεσία, τον Αγιατολάχ και όσους ήταν γύρω του εκείνη την ημέρα, την πρώτη του πολέμου. Έγινε ένα χτύπημα και στο σπίτι του Αχμαντινετζάντ, αλλά ο σκοπός του χτυπήματος δεν ήταν να τον σκοτώσουν, ήταν ίσα ίσα να τον απελευθερώσουν, γιατί το καθεστώς τον είχε σε κατοίκον κράτηση. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά στο χτύπημα και αντί να απελευθερωθεί τραυματίστηκε. Από τότε έχουμε χάσει τα ίχνη του. Το σχέδιο Μαδούρο, αλλά ιρανικά, ναυάγησε. Και ένα άλλο ενδιαφέρον δημοσίευμα της ημέρας από τους Financial Times αυτή τη φορά αφορά τον Πούτιν. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι συζητάει στα σοβαρά να αναλάβει μια πρωτοβουλία διαλόγου με τη Ρωσία για το Ουκρανικό, γιατί είναι φανερό ότι δεν έχει να περιμένει τίποτε από την πλευρά των ΗΠΑ. Και εξετάζει το ενδεχόμενο να ορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο που θα διαπραγματευτεί με τον Πούτιν εκ μέρους της Ευρώπης. Τα δύο ονόματα που είναι ψηλά στη λίστα είναι η κυρία Άγγελα Μέρκελ, η πρώην καγκελάριος Γερμανίας, και ο κύριος Μάριο Ντράγκη, ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτό, τραγούδι της ημέρας, κυκλοφόρησε σαν σήμερα πρώτη φορά το 1954. Rock around the clock, ή κατά κάποιο τρόπο η πράξη γενέσεως ενός ολόκληρου κινήματος του rock and roll. Σας έλεγα για τα δημοσίευματα της ημέρας. Ένα είναι αυτό το εντυπωσιακό, η αποκάλυψη των Times της Νέας Υόρκης, ότι υπήρχε προσυνεννόηση Ισραηλινών και Αμερικανών με τον πρώην Ιρανό πρόεδρο Αχμαντινετζάντ να αναλάβει τις τύχες της χώρας όπως ακριβώς συνέβη με τη διαδοχή του Μαδούρο όταν θα αποκεφάλιζαν τον Αγιατολάχ, αλλά το σχέδιο στράβωσε. Το δημοσίευμα των Financial Times για την Μέρκελ ή τον Ντράγκη ως απεσταλμένους της Ευρώπης σε απευθείας συνομιλίες με Ρωσία. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα. Υπάρχει πόρισμα για εκείνο το περίφημο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Δεν ήρθε όπως νομίζανε ως τώρα από κάπου, ειδικά στη Λευκάδα. Κάπου από την κάτω Ιταλία ή τη Σικελία ήρθε, και ήρθε ως εκεί γιατί πήρε νερά και χάλασε το σύστημα ζεύξης και τηλεχειρισμού. Rock around the clock. Rock στο χώρο της αριστεράς. Περιμένουμε την Τρίτη την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Συνεπώς η αντίστοφη μέτρηση έχει αρχίσει και αυτό κατά κάποιο τρόπο εσωτερικεύεται στα υπαρκτά σήμερα κόμματα της αριστεράς. Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χάρης Μαμουλάκης, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μαμουλάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα στους ακροατές και αγρότες μας.
0: Είναι μια περίεργη κατάσταση διότι ο κ. Τσίπρας θα ανακοινώσει την Τρίτη ένα κόμμα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εκείνοι που λένε άντε να το κλείσουμε το μαγαζί να πάμε, εκείνοι που λένε να μην το κλείσουμε το μαγαζί αλλά να πάμε όλοι μαζί, και εκείνοι που λένε όχι ποτέ με τον Μπολάκη.
1: Ναι, καταρχάς νομίζω αν δούμε τη μεγάλη εικόνα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση ανασύνταξης του συνόλου του πολιτικού σκηνικού, ειδικά στον κεντροαριστερό προοδευτικό χώρο. Και όχι μόνο θα έλεγα, αλλά μιλώντας για τα καθημάς, συνετελείται αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πολιτική εκβάθρων μεταβολή. Πάνω σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένας δρόν αυτής της κατάστασης επηρεάζεται, και επηρεάζεται θα έλεγα πολύ ισχυρά.
0: Η δική σας ας πούμε άποψη, η δική σας εκδοχή του τι πρέπει να γίνει, ποια είναι?
1: Νομίζω ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ η ομογενοποίηση του χώρου και η δημιουργία ενός μετώπου. Η συνθήκη που επικρατεί 7 χρόνια τώρα κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κλείνει ένα πολιτικό κύκλο κατά την άποψή μου αυτή η κυβέρνηση σε ένα περιβάλλον διαφθοράς και σκανδάλου και ταπείνωσης αγοραστικής δύναμης των πολιτών που μετράει πολύ η ζωή των ανθρώπων εκεί έξω. Οπότε λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη που κλείνει τον κύκλο της όπως περιγράφω είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή, αυτό που αποτυπώνεται και από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Σε αυτήν λοιπόν την ανάγκη την κοινωνική θα πρέπει να εναρμονιστεί η κεντροαριστερά. Άρα νομίζω ότι ο χώρος της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί μέτωπο χωρίς και σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει, είναι αναγκαίο. Πώς θα συνετελεστεί, προφανώς είναι και ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη άσκηση.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα πολύ πρακτικό και συγκεκριμένο θέμα, το οποίο όπως ξέρετε συζητιέται ήδη. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα. Οι άνθρωποι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή τι κάνουν? Μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύονται μαζί του ο ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύονται ο καθένας μόνος του και προσχωρούν?
1: Καταρχάς υπάρχει μια απόφαση του οργάνου, παρόλο που εγώ και αν θέλετε και σκοπίμως αυτά τα 7 χρόνια που είμαι στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν συμμετέχω στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, και το κάνω αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι μια άποψή μου πολιτική ότι ένας βουλευτής, ένα μέλος εθνικής, εθνικής αντιπροσωπείας έχει πολλή δουλειά να κάνει με τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. Και θα έπρεπε στα όργανα, τα κεντρικά όργανα, να βρίσκονται υπόλοιπα στελέχη ενός κόμματος. Δεν είναι όλοι βουλευτές που μπορούν να κάνουν τα πάντα όλοι. Ο καθένας πρέπει. Είμαι αυτής της άποψης γενικότερα. Δεν θεωρώ ότι η σκληρή με την έννοια του παρελθόντος, έννοια της νομεκλατούρας, θα πρέπει να είναι συνυφασμένη και αλλοεπικαλυπτόμενη με τα κοινοβουλευτικά δρόμενα. Είναι ξεκάθαρη άποψη αυτή. Παρά τα αυτά, βεβαίως, έχει πάρθει μια απόφαση από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, το ανώτατο όργανο, σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού, για συμπόρευση, εν πάση περιπτώσει, ένας κοινός συνδυματισμός. Αυτό, βέβαια, μένει να δούμε τις υποθέσεις και του κ. Τσίπρα, ο οποίος, βέβαια, μέχρι γνωρίζουμε.
0: Αυτό που ακούμε είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλει κάτι τέτοιο. Θέλει κάτι καινούριο εξ αρχής. Άρα, προϋπόθεση για να πάει κανείς με τον Τσίπρα είναι να μην είναι. Να μην συνεχίσει να είναι σε κάποιο από τα σημερινά σχήματα της αριστεράς.
1: Ναι, ας περιμένουμε όμως λίγο ακόμα, γιατί φαντάζομαι ότι την Τρίτη πέραν του ονόματος αλλά και της αποτύπωσης της πρότασης, της πολιτικής πρότασης, νομίζω ότι θα αποκρισταλωθεί και η κατάσταση περισσότερο. Και νομίζω, κύριε Τσίμα, ότι το επόμενο διάστημα, οι επόμενες μέρες θα δράσουν επιταχυντικά. Δηλαδή θα τρέξουν πολύ εξελίξεις. Ο χρόνος είναι πολύ πυκνός. Έχετε την εμπειρία να το αντιληφθείτε και εσείς. Κάθε μέρα μπορεί να συνδυαστεί και μήνα σε πολιτικό επίπεδο. Και βεβαίως έχουμε μπει πλέον και επίσημα σε μια αντίστροφη μέτρηση προεκλογικού χαρακτήρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κατά την άποψή μου, είναι τέτοια η πίεση που δέχεται η παρούσα κυβέρνηση. Το τονίζω αυτό. Δεν είναι μόνο η κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία, ενώ δηλαδή στους πολίτες, στους φορολογούμενους, τι επικρατεί. Είναι και το οξυγενής παράγοντας που βλέπουμε και στα εθνικά θέματα, να υπάρχουν πολλά ζητήματα που ανακύπτουν εσχάτως. Έχουμε θέματα στο κράτος δικαίου, τα γνωρίζετε. Δεν είναι μόνο το θέμα των υποκλοπών, είναι γενικότερα το θέμα με τη δικαστική εξουσία στον τόπο.
0: Σύμφωνα. Αυτή είναι η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης και της αντιπολίτευσης. Αν το δούμε από τη σκοπιά του κυρίου Τσίπρα, ζητάω τη γνώμη σας. Υπάρχει μια απορία, εν πάση περιπτώσει, που πολλοί διατυπώνουν. Δηλαδή, τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Ήταν αρχηγός το 2023 το καλοκαίρι ενός κόμματος που είχε ιτηθεί στις εκλογές, αλλά ήταν υπαρκτό, οργανωμένο και ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έφυγε. Το κόμμα αυτό υπέστη την περιπέτεια Κασελάκη, διασπάστηκε και τώρα ο
1: κύριος Τσίπρας... Όχι μία φορά.
0: Ναι, παραπάνω από μία φορά ακριβώς. Πολύ διασπάστηκε. Και τώρα ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει για να πάρει κάτι λιγότερο από αυτό που ήδη είχε. Γιατί είναι βέβαιο ότι ένα μέρος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ και της σημερινής Νέας Αριστεράς δεν θα πάει μαζί του και δεν είναι πια στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα διεκδικήσει την αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα τι είναι αυτό, τι έκανε?
1: Καταρχάς, νομίζω ότι η συνθήκη που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό του τόπου δεν έχει καμία σχέση με το 2023. Η επαναφορά, η επικείμενη επαναφορά του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή, σε ένα momentum τελείως διαφορετικό από αυτό που βιώσαμε πριν από 3 χρόνια. Και βεβαίως δέχομαι αυτό που λέτε, ότι στον ευρύτερο αριστερό χώρο υπάρχουν πολλές φωνές και ετερόκλητες, μπορώ να πω. Αλλά νομίζω ότι πάντοτε όπως και στο σκάκι κερδίζει αυτός που καταλαμβάνει το κέντρο, έτσι και στην πολιτική, νομίζω ότι το μεγάλο διακύβευμα για το εν λόγω εγχείρημα είναι κατά πόσο μπορεί να διεισδύσει με ένα τρόπο εύπεπτο, κατανοητό και διατριτικό στον χώρο του κέντρου, που δυστυχώς θα έλεγα, κατά την άποψή μου, ο κύριος Μητσοτάκης επιπλάστος έχει καταλάβει από το 2019. Και αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο, και νομίζω πια η κοινωνία και ο απλός κεντροαριστερός πολίτης, που ενδεχομένως μπορεί να στήριξει για την παρούσα κυβέρνηση με όλα αυτά που βιώνει τα τελευταία χρόνια, και δεν αναφέρω μόνο στην υπόθεση των Τεμπών, ίσως σκάνδαλο, το συνταγματικό σκάνδαλο, το κορυφαίο των 52 ετών, που είναι φυσικά υποκλοπές, και το σκάνδαλο κατασκοπίας. Είναι και πολλά άλλα μαζί. Ο ΠΚΠ, για παράδειγμα, σας το λέω και σαν βουλευτής Κρήτης, όπου το βιώνω καθημερινά και κατάλαβα και το 23, τις συνετελέσεις στον Ισίγυρο από την εξαγορά συνειδήσεων. Είναι καθοριστική σημασία ζητήματα. Άρα ο κεντρός χώρος, γιατί πανέλθω κύριε Τσίμα, ο κεντρός χώρος νομίζω το μεγάλο πολιτικό στοίχημα για αυτούς οι οποίοι θέλουν πραγματικά να πρωταγωνιστήσουν την κεντρική πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι αυτός έχει απομακρυνθεί ο μέσος Έλληνας κεντρός πια από τον κύριο Μητσοτάκη. Και εκεί νομίζω ότι δημιουργείται μια εξαιρετική πολιτική ευκαιρία.
0: Ο κύριος Τσίπρας μοιάζει τον τελευταίο καιρό να κινείται πιο πολύ αριστερά παρά κέντρο. Δηλαδή προσπαθεί να διεκδικήσει. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν γίνει.
1: Μέτωπο χωρίς τη σοσιαλδημοκρατία δεν γίνεται. Αν μου επιτρέπετε, εδώ θέλω να σας πω κάτι εκτός πολιτικής. Γιατί σας παρακολούθησα προχθές. Είχατε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Ορχάν Παμούκ.
0: Ναι, στα Χανιά.
1: Και στα Χανιά. Και το λέω επειδή είχα την τύχη να το γνωρίσω όταν σπούδασα στην Κωνσταντινούπολη, τον εν λόγω συγγραφέα. Και είναι μια μεγάλη μορφή. Θέλω να σας συγχαρώ και στον αέρα, και μακάρι τέτοιες πρωτοβουλίες να πυκνώσουν το επόμενο διάστημα. Διότι η τέχνη και ο πολιτισμός τέτοιο επίπεδο δεν περιθέτει.
0: Όσοι παρακολούθησαν. Τον παρακολούθησαν, τον άκουσαν, νομίζω ότι η ευκαιρία ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά να τελειώσω μαζί σας. Εσείς τι θα κάνετε, η πρόθεση σας ποια είναι, να πάτε με τον Τσίπρα?
1: Θα σας πω. Απαντήσατε. Όχι, θα σας πω το εξής. Αυτό που οφείλω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να περιμένω τις εξελίξεις αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ, τι αποφάσεις θα πάρουν τα όργανα του κόμματος και φυσικά η κοινοβουλευτική ομάδα. Και βεβαίως να δούμε και ο κύριος Τσίπρας τι θα παρουσιάσει, όχι μόνο την επόμενη Τρίτη, αλλά και το αμέσως επόμενο διάστημα. Εγώ δεν βρίσκω κάτι να δρά αντιπαραθετικά. Απλά θα πρέπει με ψυχραιμία, σοβαρότητα και θεσμικότητα να κινηθούμε. Διότι κατ' εμέ οι στιγμές είναι κρίσιμες. Δημιουργείται για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο μια σημαντική ευκαιρία, παύλα πρόκληση, και οφείλουμε ο καθής που υπηρετεί αυτόν τον χώρο να πράξει τα δέοντα. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι νομίζω ότι όλα αυτά θα απαντηθούν.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
14: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
15: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
14: Δηλαδή αντέχει.
15: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προχώρησε σήμερα μέσω του Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αργιάννης. Ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Πορτοράφτη με τους δράστες να ξυλώνουν ATM έξω από σούπερ μάρκετ χρησιμοποιώντας φορτηγό. Οι άγνωστοι άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Για απόπειρα ληστεία σε βάρος του ξαδέρφου του κατηγορητικός άχρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
21: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Σκάκα 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Μια υπόσχεση από την Εθνική Τράπεζα ότι κάνει τη διαδικασία του στεγαστικού δανείου, που συνήθως μοιάζει περίπλοκη και αγχωτική, πολύ πιο απλή και ανθρώπινη, με μια διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, προέγκριση σε 48 ώρες και χρήματα 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Μια υπόσχεση από την Κοσμοτέ ότι αν είστε κάπου όπου η οπτική είναι δεν φτάνει και θέλετε γρήγορο ίντερνετ, μπορείτε να το έχετε χάρη στο 5G Wi-Fi της Κοσμοτέ, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με μεγάλες ταχύτητες και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Κατά τα άλλα, εδώ είμαστε. Στην διεθνή ατζέντα είναι πάντα στο κέντρο ο περσικός κόλπος, αλλά όχι μόνον αυτός. Γι' αυτόν το πιο ενδιαφέρον της ημέρας καινούριο είναι αυτή η αποκάλυψη των Times Νέας Υόρκης, που δεν έχει διαψευστεί, ότι όντως έγινε μια απόπειρα στην αρχή του πολέμου στον κόλπο να εφαρμοστεί το μοντέλο Βενεζουέλας, η αλλαγή του Μαδούρο από κάποιον δικό του που θα έχει τον έλεγχο της χώρας. Το είχε πει, αν θυμάστε, κάποια στιγμή ο Τραμπ στην αρχή, είχε μιλώντας με τους δημοσιογράφους, είχε πει ότι το καλύτερο για το Ιράν είναι να το αναλάβει κάποιος από μέσα, κάποιος από το καθεστώς με τον οποίο να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είχαν βρει αυτόν που θα μπορούσαν να συνεννοηθούν, λένε ότι ήταν ο κύριος Αχμαντίνετζαντ, αν το θυμάστε, εκείνος ο παλιός πρόεδρος της Ιρανικής Δημοκρατίας. Το σχέδιο να βάγισε. Το άλλο είναι αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είδε και από είδε, δεν περιμένει πια τίποτα από την από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αντί να κάνει απλώς γενικές θεωρητικές συζητήσεις περί στρατηγικής αυτονομίας, αποφάσισε να ξεκινήσει μια διαδικασία απευθείας συνομιλιών με την Ρωσία για τα ουκρανικό, και διαλέγει εκπρόσωπο, μπορεί να είναι η κυρία Μέρκελ ή ο κύριος Ντράγκη. Αυτή είναι η αποκάλυψη των Financial Times. Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας και να καλημερίσω την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Κεραμέως.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, να αρχίσω από τα άμεσα και τα επίκαιρα. Πρώτον, βλέπω ότι είναι σε πολλές εφημερίδες σήμερα η είδηση ότι φέρνετε μία ρύθμιση νομοθετική που εντάσσει το νοσηλευτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ στα βαρέα κενθυγιεινά, που είναι ένα παλιό αίτημα του χώρου.
1: Σωστά. Υπήρχε μία, θα έλεγα, μία στρέβλωση. Είχαμε επαγγελματίες του χώρου που ήταν στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι υπάγονταν σε αυτήν την προστασία, και είχαμε κάποιους του δημοσίου οι οποίοι δεν υπάγονταν. Άρα αποκαθιστούμε αυτήν την στρέβλωση με μια ρύθμιση που θα εισηγηθώ το επόμενο διάστημα, προφανώς σε πολύ στενή συνεργασία και με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε και άλλο, θα έλεγα, αυτόν τον πάρα πολύ κρίσιμο κλάδο στον τομέα της υγείας.
0: Ναι, τώρα, το δεύτερο της επικαιρότητας. Διαβάζω ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο που υλοποιεί κάτι το οποίο είναι συνταγματική επιταγή, βέβαια, γιατί το Σύνταγμα λέει ότι για όμοια εργασία η αμοιβή πρέπει να είναι ίση ανεξάρτητα από το φύλο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά προφανώς χρειαζόταν μια νομοθετική ρύθμιση για να εξασφαλίσει αυτό που το Σύνταγμα απαιτεί, αλλά είναι, δεν εφαρμόζεται στην πράξη.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Τσίμα, ότι ακούγεται λίγο παράδοξο εν έτη 2026 να συζητάμε για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ισότητα αμοιβών. Γιατί το συζητάμε, και δεν το συζητάμε στην Ελλάδα, το συζητάμε σε όλη την Ευρώπη, γιατί ενώ έχει βελτιωθεί το μισθολογικό χάσμα, και το λέω μισθολογικό χάσμα εννοώ την τάση που υπάρχει να αμείβονται οι γυναίκες λιγότερο από τους άνδρες σε όμοια θέση εργασίας. Έχει σημασία αυτό. Δεν μιλάμε γενικά, άλλη μόνο αξιοκρατία υπάρχει και το καθεξής. Εδώ μιλάμε, για να το πω πολύ σχηματικά, έχεις μια επιχείρηση, έχεις ένα λογιστήριο, έχεις 5 θέσεις στα ταμεία, ίδια προαπαιτούμενα, ίδιες δεξιότητες και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα φαινόμενο ακόμη στη χώρα μας και στην Ευρώπη, η γυναίκα να αμείβεται κατά κάτι τι λιγότερο σε σχέση με τον άνδρα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα τη μισθολογική διαφάνεια.
0: Αυτό είναι μια υλοποίηση ευρωπαϊκής οδηγίας.
1: Σωστά. Αυτό είναι ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, την οποία την έχουμε συζητήσει εκτενέστατα με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει να σας πω, κύριε Τσίμα, είχα δεσμευθεί πριν από 2 χρόνια, ήταν από το Υπουργείο Εργασίας, ότι θα δώσω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στον κοινωνικό διάλογο. Και δεν έχω φέρει ούτε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο να μην έχει συζητηθεί πρώτα, πριν καν φτάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξονυχιστικά με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε αυτόν λοιπόν τον εξονυχιστικό διάλογο έχω ήδη ενσωματώσει 55 προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών για να γίνει αυτό το νομοθέτημα καλύτερο. Και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Όταν λέμε ισότητα αμοιβών, αυτό το νομοσχέδιο εισάγει, αν θέλετε, υποχρεώσεις σε 2 χρονικά ορόσημα, σε δύο χρονικά σημεία. Το πρώτο είναι πριν την πρόσληψη.
0: Ναι.
1: Βάζει κανόνες μισθολογικής διαφάνειας. Παράδειγμα, θα απαγορεύεται εξ εξής ο υποψήφιος εργοδότης να σε ρωτάει ποιες θα είναι οι απολαβές σου μέχρι σήμερα. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Δεν πάνε να λες θέλω γυναίκα, για παράδειγμα.
0: Mm.
1: Τρίτο, θα πρέπει πριν από τη συνέντευξη ο εργοδότης να επικοινωνεί, ο υποψήφιος εργοδότης να επικοινωνεί είτε την αμοιβή την ίδια, είτε το εύρος της αμοιβής.
0: Δηλαδή να μην εξαρτάται από το αποτέλεσμα της συνέντευξης η θέση να συνδέεται με μια συγκεκριμένη αμοιβή.
1: Να υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη μεσολογική διαφάνεια. Αυτό είναι ο πρώτος άξονας. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με πρωτοβουλίες που λαμβάνονται εν συνεχεία για την ισότητα των αμοιβών, άπαξ και έχεις μπει πλέον μέσα στον χώρο αυτών εργασίας. Εάν λοιπόν έχεις την υποψία ότι ενώ είσαι, ας πούμε, ταμεία στο συγκεκριμένο λογιστήριο, κάποιοι άλλοι αμείβονται περισσότερο από σένα, και εδώ πρέπει να πούμε ανεξαρτήτως φύλου, δηλαδή εδώ πέρα μπορεί να είναι και το αντίστροφο. Ναι. Μπορεί να είναι ενδεχομένως ένας άντρας ο οποίος αμείβεται λιγότερο.
0: Ναι.
1: Για όμοια εργασία με αντίστοιχα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος που να δικαιολογεί την απόκληση, αντικειμενικοί λόγοι μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή έχεις παραπάνω χρόνια περιουσίας, έχεις άλλα προσόντα, έχεις άλλες σπουδές και το καθεξής. Αλλά θα πρέπει να αποδείξει, αν υπάρχει αυτή η απόκληση για όμοια θέση εργασίας, θα πρέπει να αποδείξει ο εργοδότης ότι πράγματι υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι απόκλησης. Όλο αυτό γίνεται λοιπόν γιατί για λόγους, θα έλεγα, μεγαλύτερης μισθολογικής διαφάνειας αφενός και αφετέρου για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε τις ανετιολόγητες, θα έλεγα, μισθολογικές αποκλήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαναλέω, η Ελλάδα δεν είναι. Έχει μια απόκληση που εμφανίζεται σήμερα γύρω στο 13-14%, όταν στην Ευρώπη είναι περίπου 12-13%. Άρα κειμενόμαστε περίπου στα ίδια και γι' αυτό είναι και πρωτοβουλία ευρωπαϊκή το να πάμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο προστασίας.
0: Θα περιμένουμε και αυτό να το δούμε. Τώρα, επειδή είπατε για κοινωνικό διάλογο κλπ., είχαμε συζητήσει μαζί στα τέλη του περασμένου χρόνου για αυτή την διάταξη που ήρθε μετά από μεγάλο κοινωνικό διάλογο και έκανε και εντύπωση και προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις, να επανέλθει η λεγόμενη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων, δηλαδή όταν υπογράφεται μια κλαδική σύμβαση να αφορά όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και όχι μόνο των επιχειρήσεων που έχουν υπογράψει, και δεύτερον, όταν λήγει μια συλλογική σύμβαση, η προστασία της να συνεχίζεται μέχρι να υπογραφεί καινούρια. Αυτό έχει προκαλέσει μερικές αντιδράσεις, να δούμε πώς έχει, γιατί έχουν περάσει πια πόσο, 4-5 μήνες.
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο, πράγματι, αν το δει κανείς λίγο πιο σφαιρικά, η αγορά εργασίας στη χώρα έχει μετασχηματιστεί πάρα πολύ. Έχουμε μια μείωση ανεργίας από το περίπου 18 στο 8%, τάξη μεγέθους λέω. Έχουμε περίπου 563.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν. Έχουμε μια αύξηση αμοιβών. Όμως υπάρχει ένας δείκτης στον οποίο η χώρα μας είχε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Και αυτό είχαμε συζητήσει και μαζί εκτενώς, δηλαδή το ποσοστό προστασίας εργαζομένων, κάλυψης εργαζομένων από τις λεγόμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί έχουν σημασία οι συλλογικές συμβάσεις? Γιατί εκ των πραγμάτων έχει κανείς μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη όταν διαπραγματεύεται, όχι για τον εαυτό του μόνο, αλλά για 100, για 200, για 1000, για 100.000 που λέει ο λόγος. Και άρα μπορεί να καταλήξει σε ευνοϊκότερους όρους εργασίας. Αυτό λοιπόν με τα μνημόνια είχε παγώσει, θα έλεγα, ευρύτερα το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Διαπραγματευτήκαμε 9 μήνες με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Καταλήξαμε από κοινού για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας σε μία εθνική κοινωνική συμφωνία για το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Αυτό έγινε τέλος Νοεμβρίου, όπως πολύ σωστά είπατε. Το Φεβρουάριο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και μόλις ένα μήνα μετά, κύριε Τσίμα, είχαμε ήδη δύο πάρα πολύ σημαντικές νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες είχαν κολλήσει, δεν μπορούσαν έως τότε με το παλιότερο πλαίσιο να ολοκληρωθούν, οι οποίες ολοκληρώθηκαν. Η μία αφορά όλους τους εργαζομένους στην εστίαση. Δηλαδή, όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε καφέ, σε ταβέρνα, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, ο οποίος χάρη σε αυτήν την συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία μπόρεσε να συναφθεί χάρη στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, βλέπει μια σημαντική βελτίωση αποδοχών. Δηλαδή, ενώ ο κατώτατος στη χώρα ευρύτερα είναι στα 920 ευρώ, ο κατώτατος πλέον στην εστίαση κυμαίνεται από τα 930 έως τα 1100, ανάλογα την κατηγορία εργαζομένου. Έχεις συν 10% για παράδειγμα προσάυξηση επίδομα γάμου, συν 10% προσάυξηση για εποχική απασχόληση, συν 15% προσάυξηση για τουριστική εκπαίδευση. Άρα έχεις καλύτερους όρους εργασίας ως αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής σύμβασης. Πόσο αφορά

0: κοινωνικού διαλόγου. Σήμερα το πιστεύω πάρα πολύ περισσότερο. Γιατί έχω δει αυτά αποτελέσματα μέσα από την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
1: Υπήρχε ίσως και μια αίσθηση ότι αυτού του είδους ο διάλογος καταλήγει μοιραία σε αδιέξοδο, γιατί δεν συνεννοιόνται. Αλλά να...
0: Ξέρετε πόσο βελτιώνονται τα νομοσχέδια, επειδή ακριβώς προτού καν δημοσιοποιηθούν, προτού καν φτάσουν στο Υπουργικό, να εμπροκειμένο. Την άλλη Τρίτη θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο στο οποίο αναφερθήκαμε πριν για την ισότητα αμοιβών. Παλιότερα πηγαίναμε κατευθείαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχω ακούσει πρώτα όλη την αγορά. Όλη την αγορά. Και το γεγονός ότι είχε αλλάξει 55 σημεία επί τα βελτίο, πιστεύω, το νομοσχέδιο χάρη στους κοινωνικούς εταίρους, αυτό είναι, θα έλεγα, έμπρακτη απόδειξη της σημασίας του κοινωνικού διαλόγου.
1: Τώρα, μία διευκρίνηση επίσης, γιατί σε έχω σημειώσει, γι' αυτό ζήτησα να μιλήσουμε, γιατί είχα μαζέψει πολλά. Υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν την έχουμε δει ακόμη δημοσιευμένη, αλλά ξέρουμε το περιεχόμενό της, που αφορά τη συντάξη χειρίας και έχει δημιουργήσει μια ανησυχία. Γιατί σύμφωνα με την απόφαση, από ό,τι ξέρουμε, πρέπει να καταβάλλεται όχι μία εθνική σύνταξη όταν σωρεύονται περισσότερες συντάξεις.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι μια απόφαση της οποίας η περίληψη δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Δεν έχει, ως τώρα εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει ακόμα την απόφαση, δεν νομίζω ότι έχει καθαρογραφεί. Πάντως δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμη. Άρα θα περιμένουμε να δούμε το ακριβές περιεχόμενο, αλλά διαμηνύω σε όλους τόνους ότι προφανώς και δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Το λέω με την έννοια ότι οφείλουμε με συνέστηση να αντιληφθούμε τις πραγματικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Αυτό θα σήμαινε μια σημαντική μείωση διαθέσιμου εισοδήματος. Η προσπάθειά μας είναι για αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, όχι για μείωση. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα περιμένουμε την απόφαση και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, για να ρυθμίσουμε το ζήτημα αυτό και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης κάποια μείωση της συντάξης χειρίας.
1: Πολύ γρήγορα, επειδή κάθε φορά που μιλάμε, εγώ το θυμάμαι και το επαναφέρω και το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, το περίφημο θέμα του brain gains, δηλαδή των μέτρων που βοηθάνε στην επιστροφή των παιδιών που έφυγαν, των ανθρώπων που έφυγαν κυρίως στα χρόνια της κρίσης. Διάβασα μια μελέτη πρόσφατα, δημοσιεύτηκε, που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν είναι ελκυστική για ξένους οι οποίοι ψάχνουν δουλειά κάπου σε άλλη χώρα εκτός από τη δικιά τους. Ψάχνουν οπουδήποτε αλλού, όχι στην Ελλάδα. Δεν τους ελκύει η Ελλάδα. Και αναρωτιόμουν αν δεν ελκύει τους ξένους που ζητάνε, εν πάση περιπτώσει και με χαμηλότερες ίσως απαιτήσεις, πώς θα ελκύσει τους Έλληνες?
0: Καταρχάς, θα με ενδιαφέρει να το δω αυτό, να σας πω γιατί. Η δική μου εμπειρική, θα έλεγα, η εμπειρία στην πράξη. Έχω πάει σε 6-7 δράσεις που κάνουμε στο εξωτερικό. Έχω συναντηθεί παραπάνω από 9.000 Έλληνες πολίτες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις δράσεις. Θέλω να σας διηγηθώ το εξής. Και στη δράση τελευταία που κάνουμε στο Λονδίνο και σε μια προηγούμενη στη Γερμανία, μου συνέβη το εξής. Στις δράσεις που οργανώνουμε, έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες και έρχονται μαζί μας και ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Ενώ όταν λοιπόν σε εξέλιξη αυτές τις δράσεις ήρθαν οι άνθρωποι της οργάνωσης, δεν έχουμε το εξής ζήτημα. Έρχονται ξένοι, τι τους κάνουμε? Δηλαδή στη Γερμανία ήρθαν Γερμανοί, οι οποίοι θέλαν να έρθουν να κάνουν συνέντευξη με τις ελληνικές εταιρείες. Με ποιο σκεπτικό? Με σκεπτικό ότι η Ελλάδα έχει μια ανάπτυξη πολύ ψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ανοίγουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, ενώ σε άλλες χώρες ενδεχομένως της Ευρώπης δεν ισχύει κάτι το αντίστοιχο, και αυτό αποδεικνύεται από τα νούμερα. Και άρα ίσα-ίσα που ήρθαν σε μια αμυγός ελληνική εκδήλωση για να δουν αν υπάρχει προοπτική εργασία στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από εκεί που το πρόβλημα στην αγορά εργασίας ήταν ότι δεν έβρισκες δουλειά τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, τώρα το πρόβλημα είναι ότι δεν είσαι εργαζόμενο.
1: Σε κάποιους κλάδους αυτό
0: έχει συμβεί. Σε κάποιους κλάδους περισσότερο από τους άλλους, ξεκάθαρα, προφανώς. Άρα δεν βρίσκεις τόσο εύκολα εργαζόμενο. Έχει μετατοπιστεί λοιπόν η δυσκολία και γι' αυτόν ακριβώς το λέω, ευθέως το λέω, ότι επενδύουμε πάρα πολύ, καταρχάς για λόγους εθνικούς, στο να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε πίσω όλα εκείνα τα λαμπρά μυαλά που φύγαν κυρίως τα χρόνια της κρίσης. Κύριε Τσίμα, προχτές στο Λονδίνο, που είναι η τελευταία εκδήλωση που έγινε, ήρθαν 3.107 Έλληνες πολίτες. Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Ένα Σάββατο πρωί ήρθαν με τα καρότσια τους, με τα παιδιά τους, με την οικογένειά τους, γιατί για να κάνουν συνεντεύξεις με τους 35 επιχειρηματικούς ομίλους από τη χώρα μας, οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίοι ήταν 500-600 υποψηφίους. Υπήρχαν επιχειρήσεις που κάνανε επιτόπου προτάσεις συνεργασίας.
1: Στο Λονδίνο αυτό.
0: Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Προφανώς είναι μια πάρα πολύ σημαντική δεξαμενή. Το λέω ευθέως, αμφισβήτητα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό χρέος δικό μας είναι, και έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον προσφέρει η χώρα μας. Συνέβη και το εξής, δεν πρέπει να σας πω. Στο Λονδίνο, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η δεξαμενή, είναι η τρίτη φορά που πηγαίνουμε. Είχαμε πάει λοιπόν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Σε αυτή την εκδήλωση.

0: Λοιπόν, ανάμεσα αυτούς που προσελήφθηκαν, προσλαμβάνονται πάρα πολύ όπως καταλαβαίνετε, προσελήφθηκε κάποιος ο οποίος μετά από 2 μήνες επέστρεψε στην Ελλάδα με την οικογένειά του και δουλεύει έκτοτε στην Ελλάδα. Ήρθε φέτος πίσω στο Λονδίνο ως εργοδότης, δηλαδή ως τέλεχος πλέον της επιχείρησης, για να προσλάβει Έλληνες στο Λονδίνο. Δηλαδή έχουμε
1: μακάρι, έχουμε μακάρι να είναι, αυτό είναι ωραία παραδείγματα.
0: Δεν θέλω να σας ζωγραφίσω μια εικόνα που είναι ρόδινη και ήταν εκεί. Προφανώς οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά το ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με 600 άτομα σε κάθε εκδήλωση, 700-800, και αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 3.000, δείχνει κάτι, νομίζω, αν μη τι άλλο, για τη δυναμική που υπάρχει και για το ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα. Με τις δυσκολίες προφανώς, καμία αμφιβολία. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας δίνει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψεις. Μην ξεχνάμε ότι το κόστος ζωής, παρότι υπάρχει προφανώς ένα κύμα ακρίβειας το οποίο ταλανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά. Για σκεφτείτε όμως το κόστος ζωής στην Αθήνα σε σχέση με το κόστος ζωής, πόσο ακριβότερο είναι στο Λονδίνο που συζητάμε προκειμένου, στην Ολλανδία ή στην Αμερική.
1: Αλλά αυτά, όπως ξέρετε, είναι σχετικά. Δηλαδή είναι σχέση του τι έχεις και τι ξοδεύεις.
0: Εντάξει, σωστά, αλλά όταν στην υπολογή τα βάζεις όλα κάτω.
1: Το Λονδίνο έχει γίνει αβίωτο από άψη οικονομική, ιδιαίτερα για ένα νέο εργαζόμενο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μάλιστα. Κυρία Κεραμέο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Κεραμέο. Καλημέρα.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
3: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove!
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
16: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac. Να δω.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

Αν είστε της ηλικίας που τον ακούγατε μικρή, απλώς να σας πω ότι σήμερα αυτός έχει γενέθλια. Ο Αλμπάνο γίνεται 83 και έχει ένα πρόγραμμα συναυλιών για το καλοκαίρι. Έχω να σας πω επίσης μια ειδοποίηση από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιός, μια ανακοίνωση ότι ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο έργο, μια πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικά μέτρα με ποδηλατόδρομο, υπαίθριο γυμναστήριο, χώρο εστίασης. Είναι το νέο πάρκο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός που γίνεται μέσα στο λιμάνι, στο σταθμό κρουαζιέρας. Να σας θυμίσω ότι η Κοσμοτέ σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε γρήγορο ίντερνετ ακόμη και εκεί που για κάποιο λόγο οι υποδομές δεν φτάνουν, δηλαδή η οπτική ή να δεν έρχεται μέχρι εκεί. Ο τρόπος είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi στο κοσμοτέ.gr, μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Και τέλος, η Εθνική Τράπεζα δίνει μια υπόσχεση ότι τώρα πια η διαδικασία του στεγαστικού δανείου γίνεται πολύ πιο απλή και πολύ πιο ανθρώπινη. Προέγκριση 48 ώρες, εκταμείευση 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης και διαρκής υποστήριξη από ένα προσωπικό σύμβουλο που, με τον οποίο συνδέεστε μόλις κάνετε την αίτηση. Πολλές διαφημίσεις έρχονται αμέσως τώρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιάννηρης. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κατεχάκη από το ύψος του Καρέ, από την Κεσαριανή λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ομυρίδου Σκυλίτση προς το Γεώργιο Χαρισκάκη λόγω εργασιών, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά τον ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές bullying αλλά και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν σήμερα στο Πεκίνο. Σχετικά με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο πλευρών, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην τεχνητή νοημοσύνη και στην τεχνολογική καινοτομία. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, διαδραματίζοντας σταθεροποιητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, ανέφερε την πλευρά του Βλαδιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα εχθές επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Εργατζή. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαλονικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αριγιάννης. Τόνισε ότι τα πιθανότερα σενάρια είναι δύο. Το πρώτο είναι να προήλθε από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάματος, καθώς την διαδικασία επισκευής ή κατασκευής θυμάτων πλοίου μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολοιμάτων, τα οποία μπορεί να δώσουν αυτή την οσμή. Το δεύτερο σενάριο είναι να προήλθε από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα, το οποίο καθάρισε τις δεξαμένες του. Και τα δύο ενδεχόμενα, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι εξίσου πιθανό να ευθύνονται για τη δυσοσμία. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σχετικά με τη χθεσινή οσμή που κάλυψε περιοχές Αττικής. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σε 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο την Μαλάτια. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο Γκεζαντέπ και στα Άδανα. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή θύματα ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει να καταθέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο κ. Τζαβέλας απέστειλε επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αντίθετα, ο διοικητής της ΕΥΠ θα μιλήσει ενώπιον των μελών της Επιτροπής στην συνεδρίαση που διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Συνάντηση με τον CEO της Ευρωλίγκα Τάους Τσούς Μπουένο είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή στην Αθήνα. Συνάντηση του κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό αλλά και την ενέργεια της Αθήνας, καταλήγει στην ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα εντός του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί επί της λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός τροφίμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες 48 και 59 ετών, τρόφιμοι του νοσοκομείου, οι οποίοι διέμεναν στον ίδιο θάλαμο, καυγάτισαν με αποτέλεσμα ο 48χρονος να επιτεθεί στον 59χρονο και να τον στραγγαλίσει. Ο φερόμενος δράστης έχει συλληφθεί ενώ στην προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη. Φτάσαμε ήδη στην Τετάρτη. Είναι 20 Μαΐου και σε λίγο τελειώνει ο Μάης. Μπαίνουμε και επισήμως στο καλοκαίρι. Το βασικό είναι ότι σε λίγο και τελειώνουν και τα σχολεία. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίοδος για τα παιδιά. Τα παιδιά βεβαίως που δεν δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Εντάξει, πανελλαδικές ήταν πάντα ένα ζόρι. Να μην το κρύψουμε ένα άλλωστε που έλεγε και μια ψυχή.
0: Ναι, αλλά τέλος πάντων, τάξεις όμως,
1: τους ευχόμαστε νομίζω ψυχραιμία και καλές προσπάθειες. Καλημερίζω και εγώ.
0: Ήδη έχει έλθει, έχουμε μπει σε περίοδο χαλαρότητας όσοι είναι στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι έχουν και τις τελικές, ας πούμε, εξετάσεις, τα τεστ, δεν ξέρω εγώ τι έχουν. Ήδη είμαστε σε προκαλοκαιρινή περίοδο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, βελτιώνεται και ο καιρός.
0: Ακριβώς.
1: Ο αχός δεν βελτιώνεται.
0: Βελτιώνεται πολύ. Χθες το βράδυ όμως την έριξε την μπόρα του.
1: Εντάξει, είναι αναμνηστικές δόσεις της ανοίξεως.
0: Και την έριξε την μπόρα του μετά από τις έντονες οσμές που είχαμε στο λεκανοπέδιο και ανησυχούμε μήπως η μπόρα είχε και μέρος των οσμών. Όμως έχουν βγει οι καθηγητές και το έχουν αποκλείσει αυτό, γιατί μετρήσαν την ατμόσφαιρα χθες το μεσημέρι, χθες το απόγευμα. Όμως καλός ή κακός, Δημήτρη, δεν είναι ωραία αυτά και δεν ξέρουμε επί της ουσίας τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες εικασίες, βγήκε κάποιος καθηγητής για παράδειγμα στο Sky και είπε την άποψή του, όμως δεν σου κρύβω ότι δεν είναι ωραίο αυτό το φαινόμενο, το να υποθέτουμε ότι κάποια ρήπανση υπάρχει από κάποιο πλοίο και που έχει γίνει ρήπανση, αν είναι τέτοια ρήπανση, και δεν είναι η πρώτη φορά. Υπήρξε ακριβώς το ίδιο φαινόμενο και τον Απρίλιο και τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τις αναφορές και του τύπου, αλλά και τις σχετικές καταγγελίες. Άρα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει τουλάχιστον να μάθουμε τι ακριβώς είναι, όχι να υποθέτουμε τι είναι.
1: Θα έχουμε πολλές υποθέσεις, γιατί δεν νομίζω ότι θα βγάλει τίποτα το ψάξιμο. Συνήθως την ώρα που γίνονται αυτά, προσπαθείς να βγάλεις μια σχετική άκρη. Ακούμε τις επίσημες ανακοινώσεις, θα δούμε και τη συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι πολλές φορές μπορεί να συμβούν καταστάσεις και πράγματα τα οποία δείχνουν μια σειρά αδυναμίες. Αλλά δεν θέλω τώρα να το ρίξω στην κριτική και να το θεωρήσουν αντιπολιτευτική ευκαιρία. Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχεις πολλούς παραβάτες που έχουν κάνει διάφορα. Και είναι δύσκολο να το εντοπίσεις. Εκτός από τα κεντρικά συγκροτήματα.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και ένα ατύχημα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν λέμε ότι μπορεί να είναι παράβαση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξέρουμε. Και επειδή αφορά το περιβάλλον και το περιβάλλον ανήκει σε όλους και όχι μόνο σε κάποιους, αυτούς που επενδύουν ή δεν ξέρω τι, κάνουν τις εργασίες τους σε κάποιο εργοστάσιο ή μεταφέρουν καύσιμα, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί πολύ άμεσα η απάντηση στο τι προκάλεσε αυτή την οσμή στην Αττική γενικότερα και ειδικότερα στα νότια προάστια.
1: Τουλάχιστον δεν είχαμε συνέπειες, απλά ήταν η ενόχληση, η ευρύτερη, να συνεχιστεί η διερεύνηση και θα περιμένουμε.
0: Από την οσμή την φυσική πάμε στην πολιτική οσμή. Η πολιτική οσμή, δεν λέω η δυσάρεστη οσμή, λέω γενικώς η οσμή, λέω ότι αυτή η εβδομάδα είναι έντονη σε φαινόμενα, πολιτικά φαινόμενα, σε γεννήσεις κομμάτων, σε τοκετούς άλλων κομμάτων, σε ανακοινώσεις τρίτων κομμάτων. Νομίζω θα είναι πολύ έντονο το...
1: Αταξία σε άλλα μεγάλη, πολύ που μεγάλη. Μεγαλώνει, κινήσεις περίπου δημόσιες για συντονισμό ή συνεννοήσεις... Λέω ένα παράδειγμα ήδη. Τώρα είδα την ανακοίνωση του κυρίου Νατσιού.
0: Δεν την είδα, συγγνώμη, μου διαφεύγει.
1: Λέει ότι θα μελετήσουμε το πρόγραμμα της κυρίας Καριστιανού και θα το δούμε το θέμα. Είναι διπλωματικός.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια, πώς το λέμε, εφαπτώμενη αν όχι τεμνόμενη
0: Εγώ
1: κατάσταση.
0: Θα σου πω ότι η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος, η οποία εμφανίζεται ως ηγετικός στέλεχος της κυρίας Καριστιανού, ήταν στέλεχος του κυρίου Νατσιού.
1: Παρολίγων βουλευτής.
0: Θα σου πω ότι σε πολλά ζητήματα συμπίπτουν οι θέσεις τους, κυρίως στα ζητήματα που αφορούν την θρησκεία, θα έλεγα, τα εμβόλια, τις ταυτότητες. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή, κάποια στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στην κυρία Καριστιανού φαίνεται ή φέρονται να έχουν αντίστοιχες θέσεις. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Πάντως, εχθές είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση που αφορά την Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Περιφερειακοτοπική. Αλλά έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, είναι κοίταξε, η Αλφα Θεσσαλονίκη είναι μια περιοχή που είναι ιδιαίτερη, γιατί εκεί τα συντηρητικά κόμματα, θα έλεγα, τα υπερσυντηρητικά κόμματα, πάντα είχαν ευρύ ακροατήριο. Θα σου θυμίσω στις προηγούμενες εκλογές το 23, Και ο κύριος Βελόπουλος και η Νίκη.
1: Άμα τα άθεζες εκεί, ήταν διψήφιο κοντά στο 19-18.
0: Αφετηρία την άκρα δεξιά, είχαν περίπου αυτά τα ποσοστά που λες. Και η Νέα Δημοκρατία ήταν κάτω από το πανελλαδικό της ποσοστό, ήταν 41 το πανελλαδικό και
1: απόλυση.
0: Είχε 35, είχε αν δεν κάνω λάθος, 100% στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Οπότε έχει ενδιαφέρον η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης, που και πάλι όμως φέρνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με τη συμμετοχή των κομμάτων του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρστιά.
1: Έχει και αυτή την καταγραφή παρά την όχι επίσημη εξαγγελία.
0: Παραμένει δεύτερο και το ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτό να το επισημάνουμε σε σχέση με την Άλφα Θεσσαλονίκη. Αντέχει λοιπόν με την καταγραφή ταυτόχρονα Καρστιανού και Τσίπρα.
0: Είναι τρίτη. Το ποσοστό της κυρίας Καρστιανού είναι 8,3 ενώ του ΠΑΣΟΚ 9,8. Να πούμε, γιατί έχει την αξία του, το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ αυτό είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που είχε πάρει το 23, ενώ των υπολείπων κομμάτων είναι χαμηλότερα τα ποσοστά, γιατί είναι προφανές ότι έχουμε ακόμα αναποφάσιστος, έχουμε μεγάλη δεξαμενή ανθρώπων που τελικά θα φτάσουν στην κάλπη.
1: Έχει μια κινητικότητα το ΠΑΣΟΚ, το είπαμε μετά το συνέδριό του, και νομίζω ότι εκτός από την επισήμανση αυτή για το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα που είπες, έχει σημασία και αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, ότι παρά τα προβλήματα, τις απώλειες, τα χαράγματα και τα λοιπά και την δύσκολη περιοχή εκεί της Μακεδονίας ευρύτερα το λέω, βαστάει ακόμα δυνάμεις, άρα έχει περιθώριο να βελτιωθεί.
0: Αυτός που φαίνεται ότι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική στην πρώτη Θεσσαλονίκη είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εμφανίζεται στη μέτρηση κάτω από την κυρία Καρστιανού στο 6,5%. Και εκεί βέβαια είναι πρόωρο να το σχολιάσουμε, να το δούμε. Όμως δεν δείχνει στο κοινό της Θεσσαλονίκης να μπορεί να έχει κάποια.
1: Δεν είναι μόνο θέμα Θεσσαλονίκης. Το είχα ξαναπεί, είχα πάρει το ρίσκο, το επαναλαμβάνω. Δεν θέλω να κάνω ούτε τον ωραίο ούτε τον μοιραίο. Έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πολλές συμβουλές, προδιαγραφές ότι θα είχε ένα πλατή πέρασμα στην επιστροφή. Με την παραίτηση από τη Βουλή, τις προσπαθίες του να κάνει ένα πιο πολύχρωμο βηματισμό, να το πω έτσι. Νομίζω από το φθινόπωρο μέχρι τώρα τέτρεξε πολύ νερό. Κατάλαβε ότι αυτό το άπλωμα που επιχείρησε πιο, ας το πω έτσι, προοδευτικό κεντρώα, πιο πολύχρωμα, δεν είχε την ανταπόκριση που περίμενε. Τώρα για να μιλήσω εγώ ως αποτύπωμα. Έτσι το καταλαβαίνω και θα δούμε πόσο έτσι μέσα είμαι. Τώρα το δεύτερο
0: έχουμε
1: είναι ότι ξαναγυρίζει. Ξαναγυρίζει λίγο πιο πολύ στην περιοχή της ευρύτερης αριστεράς, να το πω κομψά.
0: Δηλαδή του παλιού ΣΥΡΙΖΑ εννοείς.
1: Δεν λέω ούτε παλιού ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ, όπως έχω ξαναπεί, τα δομικά του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται.
0: Η ευρύτερη αριστερά είναι και το ΚΚΕ, για παράδειγμα.
1: Για μένα στην ευρύτερη αριστερά και ο κόσμος που ψηφίζει το ΚΚΕ, να σου απαντήσω. Και ο κόσμος, πολλοί κόσμος που ψηφίζει το ΚΚΕ είναι ευρύτερη αριστερά. Άρα τώρα γιατί η ηγεσία του ΚΚΕ είναι αγκυλωμένη στον προηγούμενο αιώνα σε πολλά πράγματα και σε άλλα έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι οι βασικές αδύνατες συμπτώσεις. Με αυτές τις ηγεσίες του ΚΚΕ, γιατί νομίζω είναι πολύ διατυπώσεις βαριές και προς τα πίσω, τέλος πάντων. Αλλά στα επίπεδα εργασιακά και τα λοιπά υπάρχουν περιθώρια. Αλλά δεν μιλάω τώρα για αυτά.
0: Όχι, λες όμως ότι θα γυρίζει γύρω από την περιοχή της παλιάς αριστεράς.
1: Της ευρύτερης
0: αριστεράς. Αυτό να το ακούσω. Αλλά το ακούω υπό την εξής προϋπόθεση. Αν η ευρύτερη αριστερά είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τα 10 κομμάτια του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, η νέα αριστερά, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βαρουφάκης.
1: Δεν τον ενδιαφέρουν τον κύριο Τσίπρα οι ετικέτες πλέον.
0: Η ευρύτερη αριστερά,
1: μόνο η δική του ετικέτα τον ενδιαφέρει.
0: Μου είπε στο ΚΚΕ κάποιο ψηφοφόρο του ΚΚΕ.
1: Κάποιο κόσμο.
0: Είναι η Ανταρσία για παράδειγμα. Το ρωτάω. Γιατί δεν το
1: υπάρχει
0: ρωτάω.
1: Υπάρχει περίπτωση, πιστεύεις εσύ, κόσμος που ψήφισε Ανταρσία ακόμα και πρόσφατα να προσεγγίσει τον κύριο Τσίπρα? Αυτό είναι ασύμπτωτο. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Ανταρσία.
0: Για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Να σας πω, να σας πω. Να σου πω εν ολίγης, να μην νομίζει κανένα.
0: Ευχαριστώ για τον πληθυντικό.
1: Και στο πληθυντικό μεγαλειότητα.
0: και
1: στο συνεργατικό, εντάξει.
0: Από ένα χρόνο το γυρίσαμε στο πληθυντικό.
1: Έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω. Είναι πολύ πιο πιθανό να δεις μια συνεργασία τη νέα αριστερά του σχήματο, όπω απομείνει μετά από αποχωρήσει βουλευτών που επίκυνται, όπω λένε όλε οι πληροφορίε, με την Ανταρσία. Και αυτό ω πιθανότητα το λέω. Παρά το άλλο που είπε, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Ανταρσία είναι μια επίση συγκεκριμένη πολιτική ομάδα με αρκετά ακουμπίσματα στι νεότερε ηλικίε και σε μια σειρά εργασιακά στρώματα, το οποίο θα κινείται λίγο πολύ εκεί γύρω.
0: Ο Κασιλάκης θα μπορούσε να χωρέσει στην. Σχήμα Τσίπρα. Όχι.
1: Ο κύριος Κασελάκης το μόνο που ξέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα τα δώσει όλα για να κάνει μια εμφάνιση εισόδου κοινοβουλευτική. Δεν νομίζω ότι θα το καταφέρει και από ό,τι μαθαίνω είναι πολύ πεσμένα τα φτερά και πολλών μέχρι τώρα συνοδοιπόρων του. Αλλά το άλλο ζήτημα που υπάρχει είναι σε σχέση με τον Βαρουφάκη.
0: Πριν πει στο Βαρουφάκη, να πούμε μόνο για τον Κασελάκη ότι χθες βγήκε η απόφαση που τον αθώνει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Για το θέμα του Ποθενές.
1: Στο δεύτερο δικαστήριο.
0: Πολύ μελάνη και πρέπει να τα λέμε αυτά όταν υπάρχει αθώωση για οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος έχει αυτό έχει, εν πάση περιπτώσει, φωτιστεί στα μέσα ενημέρωσης. Αθώθηκε στο δεύτερο βαθμό ο κ. Κασελάκης, ομοφόνος και με την απόφαση του εισαγγελέα για το επόθεν έσχεση, το οποίο ουσιαστικά δεν είχε υποβάλει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει, ότι δεν είχε καταγράψει, υποτίθεται, την εμπλοκή του σε εταιρείες και απαντούσε όπως απαντούσε εδώ ο κ. Κασελάκης, ότι δεν είχε όλη τη γνώση και δεν ήταν σκοπιμότητα.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, οφείλουμε να πούμε ότι αθώθηκε, και κλείνω την παρένθεση και πάμε στον κύριο Βαρουφάκη που έλεγες.
1: Και ο κύριος Βαρουφάκης, ξαναλέω, αν υπάρξει ένα ενδεχόμενο να παίξει, παρότι και κάποιοι μέσα στον εναπομείναντα, πώς να το πω, ΣΥΡΙΖΑ, το γλυκοκοιτάζουν λίγο το θέμα του Βαρουφάκη, νομίζω ότι υπάρχει και μια συζήτηση μέσα στη Νέα Αριστερά. Δεν ξέρω αν θα περπατήσει. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί. Ο κύριος Τσίπρας έχει διαλέξει ότι δεν θέλει ξανά συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη, με τον. Καλά, γιατί δεν μιλάω για άλλες περιπτώσεις τώρα, όπως είναι ο κύριος Πολάκης κτλ.
0: Δεν θέλει συνεργασία. Αλλά από εδώ και
1: θα
0: από
1: θέλει
0: εκεί
1: όμως κάποιους βουλευτές.
0: Α, μπράβο.
1: Άλλο αυτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Αλλά και οι βουλευτές τώρα, λοιπόν, τι να κάνουμε, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Να παραιτηθούν τώρα από τη Βουλή. Δεν υπάρχει περίπτωση, το έχω ξαναπεί.
0: Βέβαια.
1: Οι εκλογές, από ό,τι φαίνεται, δεν θα πάνε και πολύ κοντά, όπως κάποιοι φοβήθηκαν, υπολόγισαν, συνυπολόγισαν. Τέλος πάντων, θα κοιτάξουν τις δημοσκοπήσεις και θα συνεχίσουν. Και νομίζω ότι όσοι
0: και
1: είναι.
0: Ποιος κίνδυνος υπάρχει για τον κύριο Τσίπρα? Να δημιουργήσει ένα κόμμα πάλι, το οποίο θα συγκροτείται από συνιστώσεις. Άλλου τύπου μεν, ο ίδιος θα έχει την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων.
1: Θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος τώρα.
0: Θα είναι, και πριν ήταν.
1: Αν τώρα κάνω εγώ face.
0: Ήταν ένα κόμμα του 4% που το έβαλε στη Βουλή το 2009 και από το 4 πήγε στο 36.
1: Δηλαδή, σε αυτό, άλλη μια επισήμανση εκεί διαφέρομαι, και σε άλλους ακούω που το λένε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας, ηγείτο ενός σχήματος που είχε πολλές πλευρές και μια σειρά σύμβατα μεταξύ τους, γι' αυτό έλεγα τα δομικά από τότε, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν μόνο ότι οδήγησε, βρέθηκε σε μια πολιτική, κοινωνική και οικονομική συγκυρία η οποία έσπρωχνε αυτή την υπόθεση, ακριβώς γιατί διαφωνόντουσαν άλλες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Τις αξιοποίησε. Ή το επικεφαλής, ή το. Αλλά μην φτάνουμε στην υπερβολή, όπως και το ανάποδο. Ο κύριος Τσίπρας φέρει την πρώτη ευθύνη, όχι την αποκλειστική, για τα δομικά ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπήρξαν και άλλα κορυφαία στελέχη που ή δεν μίλαγαν την ώρα που έπρεπε, ή δεν διαφοροποιήθηκαν την ώρα που έπρεπε, ή έστω και αργότερα να βάλουν ζητήματα μιας, ας το πούμε, αναλυτικής αυτοκριτικής. Γι' αυτό και ακούω πολλές φορές και κάποια σχόλια, δικαιούται ο καθένας ελεύθερα, είναι και αυτά που λέγω υποκρίση είναι, να λέει ότι και εκείνος ήταν για πέταμα και ο άλλος ήταν για πέταμα, τελικά ήταν όλοι για πέταμα. Δεν ήταν έτσι η συζήτηση. Η συζήτηση είναι. Και πολλές φορές και τώρα ακόμα, όταν κυβερνάς, έχεις φθορές πέρα από τα πιο κορυφαία. Πολλές φορές λοιπόν πολλά πρόσωπα δεν μπορούν να τα αποκριθούν ούτε στις ταχύτητες, ούτε στις βασικές επιλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για πέταμα. Απλά δεν σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνονται.
0: Όμως εγώ θα επαναλάβω ότι στο νέο κόμμα, παρά το γεγονός ότι.
1: Παρασύρθηκα τώρα, τέλος
0: πάντων. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η άποψή σου τώρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια συζήτηση και.
1: Θα έχουμε χρόνο, ελπίζω.
0: Μια γνώση του χώρου. Εγώ αυτό που θέλω να πω, Δημήτρη, ως παρατηρητής, γιατί ποτέ δεν είχα ιδιαίτερη σχέση, το παρατηρούσα το.
1: Ωραία, λογικό είναι αυτό.
0: Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι καλός ή κακός, με την κυριαρχία, την απόλυτη του Τσίπρα, εκείνος είναι δικό του το νέο κόμμα, είναι πρόσωπο παγιές όπως τον κατηγορούν, θα έχει τον κίνδυνο.
1: Δεν τον κατηγορούν, είναι. Αυτό δεν θέλω. Το συμμερίζομαι.
0: Όπως του προσάπτω.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Με αρνητική έννοια.
1: Αν δεν έπαιρνε ο ίδιος την πρωτοβουλία και να λέει: εγώ είμαι μπροστά και όποιος θέλει από πίσω μου έρχεται και θα
0: αυτό
1: δούμε.
0: Αυτό είπε κιόλας και ο κύριος Ξανθόπουλος εχθές.
1: Με αξιοπρέπεια νομίζω το τοποθέτησε.
0: Εγώ αυτό που λέω όμως είναι ότι ο κύριος, για παράδειγμα, Τζανακόπουλος, που είναι στη Νέα Αριστερά και φαίνεται ότι θα είναι κοντά στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η κυρία Χτσιόγλου αντίστοιχα, δεν έχουν καμία σχέση με τον κύριο Φάμελο, ιδεολογική σχέση. Ενώ έχουν κάποιες αφετηρίες κοινές. Η στόχευσή τους όμως αυτή τη στιγμή, οι προτεραιότητές τους είναι τελείως διαφορετικά. Μήπως τυχόν διαφορετικές. Μήπως τυχόν αυτοί οι άνθρωποι μαζί με τον κύριο, πώς λέγεται ο βουλευτής του Πασόκου παλιός που ήταν στη Θεσσαλονίκη, που ήταν και στην παρουσίαση του κύριου Τσίπρα. Ο Νότης ο Παπαγιαννάκος θα έπρεπε να το ξέρει, να μας δώσει αμέσως το στίγμα.
1: Πρώην
0: βουλευτής. Ο Σαουλίδης, σας τα λέω εγώ, όταν της αριστεράς.
1: Ο Σαουλίδης δεν ήταν βουλευτής.
0: Δεν ήταν υποψήφιος βουλευτής, εντάξει, λάθος.
1: Στέλεχος. Ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.
0: Έχουν λοιπόν διαφορετικές αφετηρίες πολιτικές ο καθένας και δεν υπάρχει η ιδεολογική και η πολιτική βάση της σύγκλησης.
1: Λοιπόν,
0: παρά μόνο το πρόσωπο Τσίπρα. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Τα λέμε αμέσως μετά.
1: Κάτι να πούμε γιατί έχουμε και γεγονότα. Έχουμε και άλλα γεγονότα. Ναι, κόμμα Σαμαρά.
0: Μετά γιατί σήμερα η αιστεία λέει. Η αιστεία που είναι ενημερωμένη στα ζητήματα.
1: Έτσι νομίζω και εγώ.
0: Λέει ότι προχωράει ο κύριος Σαμαράς. Να τα δούμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, εγώ να σας ενημερώσω για την δυστρεψία. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
12: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με Nofors
12: και Προσταζάν
11: από τη Vogel.
13: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
12: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
14: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
15: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνων Νοσομυρίδου Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο λόγω έργων. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Προειδοποίηση για αεροπορικό κίνδυνο εξέντωση Λιθουανία. Ζήτησε από τον κόσμο να σπεύσει σε καταφύγιο, ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας εν μέσω φόβων για παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones. Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης στο κτίριο του Κοινοβουλίου στο Βίλνιους. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του Σκάι ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αριγιάννης. Τόνισε ότι αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί πέρυσι την ίδια εποχή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: I feel good, Δημήτρη, και από το ευχάριστο κλίμα του τραγούδιου πάμε στα δικά μας, τα οποία εντάξει είναι λίγο καταθλιπτικά. Ασχολούμαστε με τα ίδια και τα ίδια πολιτικά, με τα θέματα του κράτους δικαίου. Για παράδειγμα, είχαμε την ιστορία με την άρνηση του εισαγγελέα, του κυρίου Τζαβέλα, να πάει στην Βουλή. Έχω την αίσθηση μεταξύ.
1: Καλά, αυτό ήταν αναμενόμενο τώρα.
0: Αναμενόμενο και καλά έκανε.
1: Όποιος δεν κάνει, δεν το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνω τη δυσφορία μερικών, πολιτικά μιλώντας, αλλά ναι, θεσμικά
0: έκανε το σωστό.
1: Εδώ στην ουσία κλήθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ή τέλος πάντων αυτό ήταν η πρόθεση, να εξηγήσει, να αιτιολογήσει αποφάσεις
0: νομικές.
1: Εδώ δηλαδή, μιλάμε, υπάρχει. Και έχει ξανασυμβεί.
0: Ο ορισμός της ανεξαρτησίας των.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Νομίζω είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο με την κυρία Αδηλίνη, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι τώρα την περίοδο. Ναι, όχι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Για να μην κάνουμε τους έκπληκτους δηλαδή. Το λέω και για συναδέλφους που βιάζονται. Νομίζω είχε αρνηθεί, είχε απορρίψει την πρόταση και ο κύριος Ζήσης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα επανέλθω. Εντάξει. Νομίζω δεν κάνω λάθος
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Δηλαδή, η μία εξουσία ανεξάρτητη καλεί την άλλη να δώσει εξηγήσεις.
1: Ενώ το θέμα του επικεφαλής της ΕΕΠ έχει σημασία αυτό και γι' αυτό δέχτηκε σφοδρή πίεση από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Αυτό είναι διαφορετικό.
1: Γιατί εκκρεμεί άλλωστε, ενώ υπάρχει απόφαση να ενημερωθεί, εδώ δεν ενημερώνει η ΕΕΠ παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και νομίζω ότι είναι προφανές ότι. Η πίεση σε αυτό το θέμα είναι ισχυρή και θεσμική.
0: Ναι, όχι. Και είναι και σωστή. Η ΕΕΠ είναι μέρος του κρατικού σκελετού, ας πούμε. Είναι μια κρατική δομή, δεν είναι ανεξάρτητη.
1: Και ελέγχεται από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Τώρα, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Θα μάθουμε κι άλλα από τα σημερινά.
0: Για πες μου, λοιπόν.
1: Αλλά δεν πρόλαβα να τελειώσω πριν. Ήθελα να πω ότι τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ δεν τελειώνουν στο τι θα κάνουν τα επιμέρους πρόσωπα ή βουλευτές. Συνεχίζονται γιατί χτες παρατήθηκε και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Καλπάκης. Βεβαίως το έχουν ήδη σχολιάσει πολύ. Να θυμίσω ότι ήταν από τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Φάμελου, αλλά τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται είναι σε κάποια απόσταση σε σχέση με την, να μην πω άλλη λέξη, την αποτελεσματικότητα των τελευταίων χειρισμών και πιέζει για να συνεδριάσουν τα όργανα στις αρχές Ιουνίου και νομίζω αυτή η πίεση έχει θεσμικά χαρακτηριστικά, γιατί πράγματι πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση ασχέτως των ζητημάτων που έβαλε με υπερβολικό τρόπο ο κύριος Πολάκης και ακολούθησε η διαγραφή του, διότι υπάρχει ένας προβληματισμός σε ευρύτερο κόσμο. Και από ό,τι μαθαίνω, θα γίνει και μια προσπάθεια συνεννόησης, πώς το λέμε, ιντερνετικού τύπου, μια σειρά μελών και ας το πούμε έτσι ευρύτερων στελεχών, υπό τον κύριο Τεμπονέρα, από ό,τι μαθαίνω, και τον κύριο Κοτσακά, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή, για να προβληματιστούν στο πώς πρέπει να κινηθούν στη συνέχεια εν ώψη και της ανακοίνωσης επίσημα του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Το τελευταίο που θέλω να προσθέσω, επειδή θεωρώ ότι είναι και πιο σοβαρό και από την Επιτροπή Θεσμών, είναι αυτό που έγινε χθες στη Βουλή. Έφερε μια τροπολογία ο κύριος Φλωρίδης, την τελευταία σχεδόν στιγμή, ενώ την αναμέναμε, για το ζήτημα το πώς να επιταχυνθούν οι θεσμικές δικαστικές.
0: Έχει από την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα, και έχει συμφωνήσει και η κυρία Κοβέση, υπενθυμίζω, γιατί βλέπω και διάφορα σχόλια τώρα. Με τη διαφορά ότι όπως ήταν διατυπωμένη η τροπολογία, γι' αυτό και πολλοί άσκησαν κριτική και εντός Βουλής και πολιτικά τα σχόλια ήταν πολλά, άφηνε αιωρούμενο το ζήτημα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαίας Εισαγγελίας σε αυτά τα θέματα. Τελικά χθες πολύ αργά έκανε μια τεχνική, όπως λέμε, διόρθωση ο κύριος Φλωρίδης, που λέει ότι όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
0: αρμοδιότητες παραμένουν.
1: Αυτό είναι ένα διορθωτικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται πρόχειρα βήματα.
0: Εντάξει, δεν έχει γίνει πρόχειρο βήμα.
1: Τώρα για να κάνει την τεχνοκρατική βελτίωση.
0: Έστειλε
1: επιστολή η κυρία Κοβέση.
0: Έπρεπε να διευκρινίσει το αυτονόητο. Εμένα οι παρεμβάσεις της κυρίας Κοβέση, το έχω ξαναπεί, δεν μ' αρέσουν. Και δεν μ' αρέσουν. Δεν είναι δυνατόν να έχει άποψη για την θητεία των ανθρώπων
1: στους
0: οποίους δεν έχει αρμοδιότητα.
1: Μια στιγμή τώρα. Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο τώρα. Για το συγκεκριμένο, είχε συμφωνήσει και στους Δελφούς, το θυμάσαι.
0: Έτσι.
1: Είχε πει δημοσίως ότι ναι, πρέπει να γίνει μια επιτάχυνση με μια θεσμική ρύθμιση. Αλλά εδώ η τροπολογία που έφερε ο κύριος Φλωρίδης, γιατί το προσπάθησα να το δω ψύχρεμα, άφηνε ένα κενό και γι' αυτό και το διορθώνει. Άρα πάμε για τη συνέχεια.
0: Όπως, ακόμα και αν είναι έτσι, διορθώθηκε και πάμε παρακάτω. Δεν είναι μη θέμα.
1: Σε πολλές περιπτώσεις λέω, και όταν υπάρχουν αντιθέσεις, εγώ αυτή τη σχολή είμαι και θα παραμείνω, παρότι δεν είναι
0: πολύ. Καλά κάνεις και συμφωνούμε πολύ. Ναι.
1: Καλό θα είναι να προσπαθείς και την ώρα της αντίθεσης να το ξεπερνάς αν υπάρχει τρόπο σύνθεσης. Αλλιώς πας σε καταστάσεις που σε τελευταία ανάλυση δεν βοηθάνε. Εδώ μιλάμε για θεσμικές ρυθμίσεις και για ζητήματα μπορούν να αφορούν αύριο εσένα, εμένα, τον οποιοδήποτε πολίτη.
0: Το ερώτημά μου σε μένα παραμένει. Είναι εντός πλαισίου η δυσφορία που εξέφρασε με την επιστολή της κυρία Κοβέση για τη θητεία των εισαγγελέων.
1: Όχι, όχι, δεν έστειλε γι' αυτό. Έστειλε μόνο για την τροπολογία.
0: Υπάρχει πάντως διαρροή. Σωστά.
1: Άλλο η διαρροή. Εγώ, όπως λέει και ο κύριος Γεραπετρίτης, μ' άρεσε
0: δίκιο,
1: αυτό. Είπε ότι εγώ ως υπουργός εξωτερικών, γιατί να ασχολούμαι με τις διάφορες. Διαρροής. Όχι ότι δεν τις ακούω. Και είπε ότι αν και εφόσον και ίσως και τα λοιπά, εδώ θα είμαστε. Θέλω να πω, ρε παιδάκι μου, καταλαβαίνω το κλίμα της πόλωσης. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη τοξικότητα, παρότι κυριαρχεί από πολλές πλευρές. Θα έλεγα σχεδόν από τις περισσότερες. Είναι εύκολο το να κάνεις σαματά, όπως έλεγα εγώ λαϊκά, από μικρός. Δεν μ' άρεσε γενικά ο σαματάς. Καταλαβαίνω την επικοινωνιακή του λογική. Εμένα με ενδιαφέρει και όσοι μας ακούνε, έστω από αυτό το μετερίζει εδώ, που προσπαθούμε με ψυχραιμία να δώσουμε τα δικά μας σχόλια και τις απαντήσεις, να προσπαθούν να βλέπουν και το λόγο και τον αντίλογο, μακάρι ταυτόχρονα, να βλέπουν σε βάθος τα επιχειρήματα, γιατί και εγώ μπορώ να τα παρουσιάζω όπως γουστάρω. Γιατί, ανθρώπινο είναι πολλές φορές. Και άλλες φορές είναι και σκόπιμο. Άρα πρέπει να προσπαθεί ο καθένας στην ταυτόχρονη διαδικασία, όπως λέγανε και οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, να ψάχνει να βρει αν υπάρχει δυνατότητα να βγάλει ένα σοβαρό συμπέρασμα και να πάμε μπροστά.
0: Να σε πάω σε ένα μήνυμα ακροατή μας πριν πάμε στα διεθνή και τα σημαντικά και την κουβέντα που θα έχουμε, τη συζήτηση που θα έχουμε με τον καλεσμένο.
1: Να ακούσουμε.
0: Μας. Ο κύριος Πεντάρης βάζει το ζήτημα της χρηματοδότησης των κομμάτων, ειδικά αυτών που είναι και εκτός Βουλής και έχουν καταθέσει συνδυασμού σε όλη τη χώρα. Τελικά, τι θα γίνει εφόσον, για παράδειγμα, διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ έχει κατέβει σε εκλογές και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τι θα γίνει με τα κόμματα τα οποία κατέβηκαν στη χώρα και πήραν ποσοστό το οποίο τους αναλογούσε και μετά διαλύονται, αυτά θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται.
1: Ο νόμος τα προβλέπει όλα αυτά. Ο σημερινός νόμος που υπάρχει. Τι γίνεται για τα κόμματα και αυτά που πάβουν να υπάρχουν κτλ. Άλλο το ερώτημα για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πολιτικό είναι το ερώτημα, δεν είναι μόνο.
1: Όχι,
0: νομικό.
1: Το θεσμικό. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά. Παντά τι λέει ο νόμος.
0: Ο νόμος λέει ότι αν έχεις. Αν έχεις ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται.
1: Να θυμίσω. Μέχρι 1,5% και αν είχες ψηφοδέλτια
0: σε ό,τι.
1: Χρηματοδοτείται με ένα ανάλογο ποσό. Γι' αυτό και πολλοί.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, τώρα διαλύθηκε. Και διαλύθηκε.
1: Όχι, δεν διαλύθηκε, είναι στο τέλος. Προς το τέλος.
0: Αποσυντήθεται. Είναι το σωστό.
1: Αν πάρουμε δε υπόψη μας και μια δήλωση ενός βουλευτή του χτες, του κυρίου Παναγιωτόπουλου εξ Αχαΐας, που είχε πάει και σε εκδηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, εντάξει, είπε ότι εμείς υπό τον Τσίπρα θα προχωρήσουμε.
0: Ναι, αλλά αποσυντήθεται και συνεχίζει να χρηματοδοτείται ως κόμμα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, γιατί έχει κοινοβουλευτική ομάδα και ήταν.
0: Δεν έχει πια.
1: Δεν πάει
0: δεν έχει πια κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Τώρα κάνουμε πολιτικά σχόλια και όχι.
0: Και δεν θέλω μόνο
1: και δεν βλέπουμε το θεσμικό.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ επί Κασελάκη είχε πάρει ένα ποσοστό το οποίο ήταν ποσοστό του δεύτερου κόμματος.
1: Ναι,
0: και θα συνεχίσει με αυτές τις επιδόσεις να χρηματοδοτείται για ακόμα 5 χρόνια. Ενώ μπορεί, ας πούμε, να μην υπάρχει και όλοι να είναι υπό τον Τσίπρα. Αυτά είναι σωστά. Το να γίνεται. Ο κύριος Θοδωράκης, σου θυμίζω, είχε διαλύσει το κόμμα του και πέσεψε όλα τα χρήματα, παρότι ο γεγονός ότι δεν θα έπρεπε
1: το
0: να
1: το ενθυμούμε και είναι καλό το παράδειγμα που αναφέρεις. Άρα, όταν θα τελειώσει η διαδικασία, είτε για το ΣΥΡΙΖΑ, είτε για την Νίκη, ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο κόμμα, θα το σχολιάσουμε πολιτικά. Θεσμικά πάντως.
0: Σωστά.
1: Να θυμίσω τώρα για τον κύριο Λεβέντη. Ο κύριος Λεβέντης.
0: Και για το κόμμα του κύριου Καρατζαφέρη, που έχει πάρει ένα κύριο μαζί με την άδεια.
1: Είναι ένα ωραίο θέμα αυτό να το πιάσουμε κάποια στιγμή συνολικά.
0: Αλλά πάμε στα πιο σημαντικά. Έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον
1: να μιλήσουμε για τα φοβερά που γίνονται.
0: Γίνεται κοσμογονία γίνεται και στα ρωσοουκρανικά και στον κόλπο, αλλά και στα δικά μας. Και συζητάμε για τον Τσίπρα, για τον Κασελάκη και τους υπόλοιπους. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Είναι δύσκολη περίοδο. Θα σας πω μόνο αυτό. Αν τραβήξουμε ένα νοητό τόξο ανατολικά της Ελλάδας, από το Ναμπόρνο Καραμπάχ μέχρι το Κασμίρ, από την Λωρίδα της Γάζας μέχρι την Ουκρανία ή οπουδήποτε άλλο, έχουμε 27 ενεργές ή δυνητικά ενεργές πολεμικές συγκρούσεις. Δεν είναι λίγο.
0: Όχι, είναι πάρα πολλές. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά αυτές τις συγκρούσεις, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, ότι κάποια πράγματα φαίνεται ότι δεν έχουν διευθετηθεί ή κάποιες πλευρές θεωρούν ότι δεν έχουν διευθετηθεί. Παράδειγμα, οι Ρώσοι θεωρούν ότι μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου τα θέματα του ρωσικού ή τέλος πάντων του ρωσόφωνου πληθυσμού στην Ανατολική Ευρώπη δεν έχει διευθετηθεί καλά.
0: Πάντως οι ίδιοι είχαν συμφωνήσει και είχαν βάλει την υπογραφή τους. Οι ίδιοι ήταν εγγύητρια δύναμη για την Ουκρανία και τα πυρηνικά της. Να πούμε ότι μπορεί να θεωρούν ότι δεν έχουν διευθετηθεί σωστά, όμως οι ίδιοι ήταν αυτοί που αποδέχθηκαν τη διευθέτηση αυτή εκείνη την περίοδο.
2: Εγώ δεν
0: ναι, καταλαβαίνω
2: τη λογική τους, απλά σας
0: το βάζετε στην
2: αντίληψη πραγμάτων. Η δική της αντίληψη των πραγμάτων είναι ότι τελικά οι διευθετήσεις τότε γίνανε υπό ένα καθεστώς πίεσης, μια λογική που εγώ δεν ασπάζομαι, έτσι το ξεκαθαρίζω. Απλά γενικώς φαίνεται ότι ο πλανήτης έχει ανοιχτές πληγές και έχουμε και ένα άλλο θέμα, ότι είμαστε και σε μια περίοδο, θα με επιτρέψετε την έκφραση, γέφυρας. Φεύγουμε δηλαδή από το. Είχαμε το δίπολο Ρωσίας, Σοβιετικής Ένωσης, Ηνωμένων Αμερικανών. Μετά πήγαμε σε μονοκρατορία της Αμερικής και τώρα μάλλον συστήνονται πάλι δύο κόσμοι. Με την Κίνα να είναι το αντίπαλο δέος. Έχουμε μια μετάβαση λοιπόν που έχουμε σχηματισμούς. Για την ώρα έχουμε τοπικούς σχηματισμούς. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά ο κόσμος μας. Και το μεγάλο ερώτημα, τι θα κάνει η Ευρώπη σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί εκεί νομίζω ότι δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ακόμα πώς θα τοποθετεί η Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Εγώ ένα ερώτημα ακόμα που δεν είναι σχετικό με αυτό που μας λέτε, αφορά εμάς και θα ήθελα την άποψή μου και σας αφήνω στα χέρια και, και στην προτεραιότητα του Δημήτρη Στούμπου. Το ερώτημά μου είναι αν κάναμε καλά και αναδιατάξαμε τις δυνάμεις μας στην Κάρπαθο και στην Ανατολική Ελλάδα, Νοτιοανατολική Ελλάδα, και αν οι απειλές της Τουρκίας είναι τέτοιου βεληνικούς αυτή την ώρα που θα πρέπει να ζητήσουμε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες αντίστοιχες ενέργειες.
2: Εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Θα κινούμαστε εμείς με βάση τις δικές μας

0: τρόπο προσδιορίζεται η στάση μας από αυτούς. Θα πρέπει όμως εδώ να συμφωνήσουμε ότι θα είναι ο επιχειρησιακός λόγος που θα μας καθορίζει το πώς, θα καθορίζει το πώς θα κινούμαστε με τα στρατεύματά μας και όχι το τι θα λέει η Τουρκία. Νομίζω ότι αυτό το απέδειξε η Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία, έχει σημασία αυτό που λέτε για τις επιχειρησιακές.
1: Αλλά και αν πρέπει. Έχει μεγάλη σημασία.
0: Επιτρέψτε μου να πω κάτι στο πολύ extreme του, αλλά για να γίνω κατανοητός. Εάν δηλαδή η Τουρκία θεωρεί ότι δεν πρέπει εμείς να έχουμε στις Κυκλάδες σχολεία, σας λέω κάτι πολύ extreme, θα βάλουμε εκεί σόν και καλά το Υπουργείο Παιδείας μας για να στην πάρω, για να δείξουμε στην Τουρκία ότι δεν φοβόμαστε? Όχι βέβαια. Θα κινηθούμε με βάση τις επιχειρησιακές μας ανάγκες.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και αυτό κάνουμε.
1: Αλλά η γαλάζια πατρίδα, Δημήτρη, επειδή το απέφυγε ο κύριος Δεσποτόπουλος να το απαντήσει, θα πρέπει να πάει σε ανώτατο επίπεδο στην Ευρώπη ως ζήτημα ή θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε?
0: Δεν το αποφεύγω καθόλου. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε το νομοθέτημα που θα έρθει. Καλά κάνετε. Το νομοθέτημα που θα έρθει τι θα λέει? Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε επί δημοσιογραφικών πληροφοριών κτλ. Εκεί που νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια άμεση αντίδραση. Και όχι μόνο το να το φέρουμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά να προβούμε και εμείς σε αντίστοιχες κινήσεις, είναι αν έχουμε ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης από την Τουρκία. Εκεί θα έχουμε πραγματικά σοβαρή κλιμάκωση. Διότι μέχρι στιγμής από την Τουρκία έχουμε διεκδικήσεις. Σε περίπτωση που προχωρήσει σε μονομερή ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, θα έχουμε πια δίκαιο. Το οποίο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Βέβαια, αυτό το δίκαιο της Τουρκίας προφανώς. Ειδικά το παράλογο δίκαιο δεν δεσμεύει κανέναν άλλον παρά την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό θα συνιστά μια σοβαρή κλιμάκωση που σημαίνει ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα και επίσης αντίστοιχα να ανακηρύξουμε και εμείς η δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη πια, αφού η Τουρκία θα έχει προχωρήσει ένα τέτοιο διάβημα. Αλλά να σας πω κάτι, η Τουρκία στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή ακολουθεί. Η Τουρκία είναι αυτή που ακολουθεί την Ελλάδα. Η Τουρκία τα κάνει όλα αυτά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα έχει ενεργητικά, αργά, σταδιακά, αλλά με ουσία προχωρήσει σε άσκηση δικαιωμάτων, παλάσια πάρκα, παραχώρηση οικοπαίδων που επικάθονται του Τουρκολιβικού Μνημονίου, προσπάθεια πόντις καλωδίου με την Κύπρο. Και αυτό, ο δεύτερος λόγος, είναι ότι έχει δημιουργήσει εσωτερικό αφήγημα στην αντιπολίτευση της Τουρκίας. Για να αντικρούσει λοιπόν αυτά, η Τουρκία ακολουθεί τις ελληνικές κινήσεις. Είναι ένα πόκερ. Θα το παρακολουθήσουμε προφανώς στενά και θα τη δράσουμε καταλήλως.
2: Ούτως ή άλλως, νομίζω και ο Υπουργός Εξωτερικών το σχολιάζαμε λίγο προηγουμένως. Αυτήν την απάντηση έδωσε. Νομίζω συμπίπτεται στην εκτίμηση και θα έλεγα ότι και εμείς χθες όταν το συζητήσαμε ότι χρειάζεται μια ψυχραιμία. Αλλά από ό,τι βλέπω, επειδή είπαμε είμαστε μπροστά σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, είδαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να ξαναρίχνει κάποιες βολές και από κοντά πάνε και άλλοι. Αλλά άλλο ήθελα να πω τώρα εγώ. Πρώτα απ' όλα κάτι στο επικοινωνιακό. Θα έλεγα ότι το ΚΙΣΕΑ, επειδή συνεδρίαζε αυτή την ημέρα που συνεδρίαζε χθες, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός στις ανακοινώσεις. Γιατί νομίζω ότι επικοινωνιακά δεν το ζυγίσαν και πολύ καλά. Μένω μόνο στο επικοινωνιακό, γιατί στην ουσία νομίζω ότι το θέμα του επιχειρησιακού σχεδιασμού που είπατε είναι το κύριο. Και αυτό πρέπει να μείνει στους συμπολίτες μας και να μην επηρεάζονται κάθε τόσο και λιγάκι από τις διάφορες
0: σιρήνες. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη φιλανδοποίηση της εξωτερικής μας πολιτικής, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, είναι ακριβώς να λογίζουμε το πώς θα αντιδράσει η Τζουμχουριέτ όταν το δικό μας ΚΙΣΕΑ συνεδριάζει. Και ενώ αποφεύγω να εκφράζω άποψη για πολιτικά πρόσωπα, με συναχωρεί πάρα πολύ τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, τον οποίο τον θαυμάζω.
2: Φαίνεται ότι εντάσσεται στις κινητικότητες τις πολιτικές. Για να δούμε.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά θεωρώ ότι έχει μια εκτίμηση λανθασμένη, να μου το επιτρέψει. Σέβομαι το κύρος του, το βελνικές του, αλλά δεν θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να λειτουργούμε με βάση το τι θα πει κάθε φορά η τουρκική κυβέρνηση ή τα τουρκικά μέσα, και το ΚΙΣΕΑ θα λαμβάνει το πότε θα συνεδριάζει, το τι θα πει η Τουρκία ή ποια συγκυρία είναι. Όχι. Οι επιχειρησιακές μας ανάγκες είναι πάνω απ' όλα. Και από την πολιτική, αν θέλετε.
1: Σωστά. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Με μία κουβέντα μόνο, αν είστε αισιόδοξος για την συνάντηση εσύ με Πούτιν, αν μπορεί να οδηγήσει σε κάποια αποκλιμάκωση στην περιοχή της Ουκρανίας. Μία κουβέντα, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Δεν είμαι αισιόδοξος καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Έχει μεταμορφωθεί με πολύ κακό πλαίσιο εκεί που δεν ξέρω πώς τελικά θα ξετυλιχτεί αυτό το κουβάρι. Φοβάμαι ότι είμαστε πολύ κοντά στο να επαναληφθούν οι εχθροπραξίες.
1: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλο. Ήταν ο κύριος

0: Επανέλθουμε από ό,τι φαίνεται.
1: Χαιρετίζουμε. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ σύντομα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
12: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
11: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει?
12: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
13: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε, τι ε!
16: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Πριν σας χαιρετήσουμε, εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την BWIN, το μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που εύχεται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για την πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του σε Final Four. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επίσης, οι περισσότεροι έχουμε ανθρώπους στο περιβάλλον μας που δυστυχώς δίνουν τη δική τους σημαντική μάχη κατά του καρκίνου. Η ίδια η νόσος, καθώς και οι παρενέργειες της θεραπείας, οδηγούν συχνά σε ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας 2 με 4,2 κιλά. Γι' αυτό και η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη είναι σημαντική. Το φορτιμέλ, τα φορτιμέλ με ωμέγα 3 βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος στη θεραπεία και την αποκατάσταση. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Πολλά τα μηνύματά σας.
0: Η συνέχεια εσάβριον.
1: Συνέχεια εσάβριον με πιο πολλά πολιτικά νέα και αύριο περιμένουμε και το κόμμα που όλοι περιμένουμε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, για να το σχολιάσουμε. Την καλημέρα μας.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
21: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
22: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
23: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
22: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
24: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
25: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
26: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
25: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
27: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
28: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
30: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
31: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
32: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε.
2: Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδους Κυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο λόγω έργων, στην παραλιακή από την Καλλιθέα προς το ανωτικό ρεύμα της Συγκρού λόγω τροχαίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, ενώ πρόσθεσε ότι η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Λιθουανία μετά τις αναφορές για επίθεση από ντρόουν. Οι πολίτες έσπευσαν σε καταφύγια και κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ανεστάλη, ενώ προειδοποίηση εκδόθηκε και για το κτίριο του Κοινοβουλίου. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας δήλωσε ότι εξέδωσε το συναγερμό με αφορμή ένα ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία, που εθεάθη να πετάει προς τη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευση του ντρόουν δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι το ντρόουν έχει πλέον αλλάξει κατεύθυνση και καταδιώκεται από στρατιωτικά αεροπλάνα του ΝΑΤΟ. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αργιάννης. Τόνισε ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρυσι την ίδια εποχή. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η διάταξη του κανονισμού της Βουλής, όπου αναφέρει τη δυνατότητα της Επιτροπής να καλεί προς ακρόαση τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει να καταθέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής σε ΥΠΘΕ Μιστοκλής Δεμήρης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι παρόν στη συνεδρίαση, αναφέρθηκε αρχικά στην παρουσία του επικεφαλής της ΕΥΠ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ανταποκρίνεται στο καθήκον του σε αντίθεση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του Θεμιστοκλή Δεμήρη. Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Είδαμε σήμερα το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το Κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο έλαβε χώρα το πρωί στην Αμαλιάδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της στην είσοδο του σχολείου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η νεαρή μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό,
0: Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Blaugrana. Θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά αλλά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
13: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
14: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
15: Όπα!
16: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη,
11: πουλί μου και ζουγούλι μου, γιόλα και καντιφέ μου.
15: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
16: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
17: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
18: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
19: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία αυτός που την κάνει αυτή την εκπομπή, εγώ δηλαδή, είναι για πρώτη φορά στη ζωή του ανίκανος να σχολιάσει, να περιγράψει, να κοροϊδέψει, να κρίνει, να επικρίνει. Γενικά μου είναι αδύνατο να πω το οτιδήποτε για το θέμα το οποίο θα μοιραστώ ευθύς αμέσως μαζί σας.

έχετε μάθει, όλοι έχουμε μάθει, δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε δυστυχώς, για την διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την αυτοκτονία, ο καθένας είπε το μακρύ του και το κοντό του. Όλοι, τέλος πάντων, όσοι έχουμε δύο δράμια μυαλό, καταλαβαίνουμε ότι το να βγάζεις από ένα τόσο ακραίο και ιδιαίτερο και τραγικό γεγονός, αλλά το βασικό δεν είναι το τραγικότητα, είναι το ασυνήθιστο. Να βγάζεις με βεβαιότητα συμπεράσματα και για το εκπαιδευτικό σύστημα και για τους νέους συνολικά, είναι από επιπόλαιο, εάν δεν έχεις κάποια ατζέντα, ή έως πολύ βρώμικο, εάν έχεις κάποια ατζέντα. Παρ' όλα αυτά, και χωρίς να εκπλαγεί κανείς, είχαμε αυτά τα συμπεράσματα, τα οποία με βεβαιότητα εξέφρασαν πάρα πολλοί συμπολίτες. Είτε ξαναλέω από επιπολαιότητα, επειδή κάτι αισθανόντουσαν ότι πρέπει να πουν σόνι και καλά, είτε επειδή εξυπηρετούσε την κομματική τους ατζέντα. Μέχρι και στη Βουλή εξυπηρετήθηκε η κομματική ατζέντα. Όλα αυτά όμως είναι πράγματα που μπορεί να τα συζητήσει κανείς, να τα σχολιάσει, να τα κοροϊδέψει, να τα επικρίνει. Αυτό για το οποίο εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω εσείς, μπορεί να έχετε να πείτε, εγώ δεν έχω να πω τίποτα και σηκώνω ψηλά τα χέρια και κοιτάζω με δέος, θα το πω, δεν θα το κρύψω, με δέος. Είναι η ανακοίνωση της ενώσεως Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλιούπολης. Δηλαδή η ένωση των συλλόγων και το... ποιος σύλλογος από τους σύλλογους που περιλαμβάνει όλους της Ηλιούπολης, η οποία ένωση εκφράζει συλληπιτήρια, λέει, οι σκέψεις μας με σεβασμό, βαθιά οδύνη, στεκόμαστε, ζητούν η ψυχική υγεία, πρέπει τα σχολεία να... τέτοια, τα γνωστά. Μέχρι εκεί, εντάξει. Λες, οκ, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι, θα ζητήσει, θα κάνει. Διαβάζω ακριβώς για να μην το αδικήσω και για να δείτε ότι αυτά δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μισό λεπτό. Λοιπόν, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης, με έγγραφα προς το Υπουργείο Παιδείας και συνάντηση που θα επιδιώξει με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου, θα θέσει εκ νέου την ανάγκη για ουσιαστική και διαρκή υποστήριξη των παιδιών με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Δεν λέω όχι, προσλήψεις καλό είναι να γίνονται. Καθώς και την εξέταση αιτήματος σχετικά με ποσόστοση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις υπέρ της σχολικής κοινότητας της Ηλιούπολης. Με λίγα λόγια, για να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Αυτοκτονούν δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Η Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλιούπολης ζητά από το Υπουργείο, μεταξύ όλων των άλλων, όποιοι μαθητές από την Ηλιούπολη δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις φέτος, να ευνοηθούν. Είτε να υπάρχει μια κάποια ποσόστοση να πει από την Ηλιούπολη θα μπουν τόσοι, ό,τι και να γράψουνε. Ή να υπάρχει μια μοριοδότηση. Συν τόσα μοριοδότηση. Είσαι από την Ηλιούπολη, πάρε κάτι της παραπάνω. Εγώ ειλικρινά είναι πρώτη φορά στην επαγγελματική μου καριέρα που είναι πολύ ετής που δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Κοιτάζω με δέος την ανακοίνωση αυτή με θαυμασμό και τη διαβάζω και την ξαναδιαβάζω για να πιστώ ότι δεν έχω διαβάσει λάθος και ταυτόχρονα ακούω τον εθνικό ύμνο του πιο σοφού, έξυπνου, αδικημένου και εργατικού και βασανισμένου λαού του κόσμου. Δεν ξεχνώ ότι μιλάμε για τη χώρα στην οποία είχε θεσμοθετηθεί και ελπίζω να μην υφίσταται πλέον, αλλά δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος, επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στο δημόσιο και επίδομα χρήσης υπολογιστή. Μεταφοράς υπήρχε και μεταφοράς φακέλου. Άρσης ακουστικού τηλεφώνου. Δεν υπήρχε, δεν είχανε μυαλό. Τέλος πάντων, δεν ξεχνώ ότι ζω σε αυτή τη χώρα και στην οποία αυτά τα επιδόματα ελπίζω να καταργήθηκαν εξαιτίας του ότι φτάσαμε στο χίλιος της καταστροφής, στο χιλιοστό, όπως λέει και το ντοκιμαντέρ του Sky. Αλλά ρε εσείς, ποσόστοση και μοριοδότηση επειδή δύο κορίτσια αυτοκτόνησαν. Γιατί όχι.
Σαν πως έχουμε να χάσουμε τίποτα να το ζητήσουμε. Οπότε δέος και σεβασμό στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλίου Πόλεως. Ο Γιώργος λέει: Είμαι ένας Ηλιούπολίτης. Οι σύλλογοι αυτοί στην Ηλιούπολη είναι το σκαλοπάτι για την εκλογή Δημοτικού Συμβούλου. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Δεν τα ξέρω αυτά, ρε Γιώργο. Αλλά μοριοδότηση και τέτοιο, επειδή αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ, ρε παιδί μου. Είναι εντάξει να ζητάς να προσληφθεί κόσμος, ασχέτως αν μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει κάτι. Λες, δημόσιο είναι, προσλάβετε. Πληρώνουν τα κορόιδα τώρα που είναι και οι φορολογικές δηλώσεις. Δεν πειράζει. Ας προσλάβουμε κι άλλους. Μάμα μουνια, προσλάβετε. Αλλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε παιδιά,

Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay, είπα, δεν μπορώ να πω. Μένω άναυδος. Και μπορώ και να χειροκροτήσω κιόλας. Δηλαδή, μέχρι εκεί είναι η αντίδρασή μου. Ο Αντώνης, breaking news, αποκαλύφθηκε από πού βγαίνει η μπόχα. Η μπόχα η χτεσινή που ήταν σαν να περνάς από τα δηληστήρια. Ήταν για να καταλάβετε οι υπόλοιποι πώς ζουν οι άνθρωποι που ζουν κοντά στα δηληστήρια. Αυτό το μυρίζουν κάθε μέρα. Ήταν αυτή η μπόχα, περίεργο για τα νότια προάστρια. Σοκαρίστηκαν οι κάτοικοι της Αττικής, της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συνήθως μυρίζεις κατήλα. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Δεν είναι η μυρωδιά του τόπου μας. Και ο Αντώνης αποκαλύφθηκε από που βγαίνει η μπόχα. Ο πίνατος σκύλος του Κούλη χώθηκε στο υπόγειο του Μαξίμου και κατούρισε το χαλί. Ο Μητσοτάκης τσαντίστηκε και τον κυνήγαγε να τον εδείρει, αλλά σκούντισε κάτι ράφια με βαρέλια ξυλόλιο που είχε στις κρυφές αποθήκες του Μαξίμου και έγινε χαμός. Πάνω από 1000 βαρέλια έσκασαν στο τσιμέντο, άνοιξαν και χύθηκαν. Αλλά αυτά δεν θα τα μάθετε από το Sky. Καλό. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι αυτή η μυρωδιά είναι από το διαστημόπλιο των ΕΛ που έβαλε μπροστά τους κινητήρες. Το εξοπλισμένο με μπέβατρον διαστημόπλιο των ΕΛ, και ότι από πίσω κρύβονται οι μασόνοι, οι Εβραίοι, που είναι το ίδιο πράγμα έτσι κι αλλιώς. Τώρα για Εβραίους θα μου πει να ρωτήσουμε το Βαρουφάκι, αλλά λέμε τώρα που δεν τον έχουμε πρόχειρο, λέμε κι εμείς κάτι.

0: Πάμε στη Βουλή. Στη Βουλή, στην οποία ήρθε η ασυλία της κόρης του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, και φυσικά εκείνη, επειδή είναι μια έτοιμη πολιτικός, μια σοβαρή πολιτικός, μια πολιτικός που δεν θέλει να κρύβεται πίσω από νόμους που έχουν φτιαχτεί για να ξεχωρίζουν τους πολίτες, να τους χωρίζουν σε δύο κατηγορίες, δεν είχε κανένα πρόβλημα.
1: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου όπως πάντα κάνω, διότι ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το προνόμιο της ασυλίας. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω.
0: Α, συγγνώμη, μου λένε είναι από παλιότερη συζήτηση, γιατί χτες τελικά την ήθελε λίγο την ασυλία.
1: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
0: Όταν λέει φασίστα, μην το παίρνετε με το κακό. Όποιος διαφωνεί με την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου είναι φασίστας. Έτσι, δεν είναι χαρακτηρισμός. Έτσι, εννοεί αυτός που διαφωνεί μαζί μου. Είναι... Δεν ξέρω και γιατί να έρθει η ασυλία της, αφού έβγαλε την απόφαση, είναι άκυρη μήνυση, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι κάνουν στη Βουλή. Στη συνέχεια, η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου επιτέθηκε στον προεδρεύοντα τον Γιωργαντά, για τον οποίο, παιδιά, αποκάλυψε φοβερά πράγματα. Παρακαλώ, αν έχετε μικρά παιδιά, φύγετε εσείς από το... που είστε πονηροί, εννοώ, από το ραδιόφωνο.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15 Πέμπτου προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ξεκινάει την καταγγελία, δεν μπορεί να προεδρεύει ο Γιωργαντάς, γιατί, παιδιά, γιατί έχει ντοκουμέντα η ζωή.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε. Όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
0: Φοβερά πράγματα γίνονται στη Βουλή. Πιο φοβερά πράγματα σε λίγο, προς το παρόν Δημήτρης Κολιομιχάλης.
2: Και αυτά που θα πω φοβερά είναι: όσοι φεύγετε από το λιμάνι του Πειραιά να έρθετε προς το Νέο Φάλιρο, συνεχίζονται οι εργασίες, μποτιλιάρισμα ισχυρό. Όσοι είστε στην παραλιακή από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, στην Καλαμακίου έχει ακινητοποιηθεί μέσα στη μέση του δρόμου ένα πυροσβεστικό όχημα και έχει αρχίσει να δημιουργείται μποτιλιάρισμα μεγάλο ήδη από την Αλίμου προς την Καλαμακίου και θα συνεχίσει να δυσκολεύει. Ευχαριστώ.
0: Έμεινε το πυροσβεστικό.
2: Ναι, ναι. Ή έμεινε ή κάποια δουλειά είχε και θα το δούμε.
0: Α, εντάξει, δεν είναι σίγουρο ότι έμεινε. Μπορεί να, εντάξει,
2: okay. Είναι ακινητοποιημένο πάντως. Εντάξει.
0: Okay. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί με περισσότερη Βουλή.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομιλίδους Κυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο λόγω έργων και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος της διασταύρωσης με τη λεωφόρο Καλαμακίου λόγω ακινητοποιημένου πυροσβεστικού οχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτές της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις, ανέφερε η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρονικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα πέραμα, προχώρησε μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αριγιάννης. Τόνισε ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρσι την ίδια εποχή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, με χαρά.
1: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
23: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
24: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
25: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
26: Λίμου και Ζουβούλου μου, Γιώνα και Καντυφέ μου.
27: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
28: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
25: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
29: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
30: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
31: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί μπορούμε, μαζί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το ΕΚΕΑ, στην αιμοδοσία που θα γίνει στη Λεωφόρο στις 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου από τις θύρες 8 και 9. Δεν χρειάζεται να σας πω, δεν περιμένετε από μένα να σας πω πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε αίμα. Θέλω να πω, δεν κοστίζει τίποτα, κάνει καλό, μπορεί να σώσει ζωές, μπορεί να σώσει τη ζωή κανονός δικού μας ανθρώπου ή ακόμα και τη δική μας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να μην δίνουμε αίμα. Είναι ανοησία να μην δίνουμε αίμα σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Μια τέτοια ευκαιρία είναι και αυτή. Όλοι μαζί μπορούμε και ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για την αιμοδοσία αυτή? Τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στα τηλέφωνα 210-56-97-986 και 210-56-97-605 από τις 9.30 μέχρι τις 7.30. Ή μέσω της εφαρμογής δίνουμε αίμα. Για την αιμοδοσία που θα γίνει στη Λεωφόρο, το γήπεδο εννοούμε, στις 25 Μαΐου.

0: Κωνσταντίνος, άνετα τη βάζει στο σήμα την Κωνσταντοπούλου. Ρε παιδιά, ναι, αλλά ταυτοχρόνως είναι και οδυνηρό να ακούς Κωνσταντοπούλου συνέχεια. Δηλαδή, είπαμε, λέγαμε πριν για τα επιδόματα. Εγώ έλεγα και εσείς ακούγατε, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αν ένα επίδομα δέχομαι, είναι το επίδομα παρουσίας Κωνσταντοπούλου σε κοντινή απόσταση. Ή επίδομα εργασίας. Συνεργασίας με την Κωνσταντοπούλου, δηλαδή ότι είσαι στον ίδιο χώρο και δουλεύεις. Είναι ανυπόφορο. Αυτό είναι ένα επίδομα που το καταλαβαίνω, είμαι έτοιμος να το χειροκροτήσω ή εν πάση περιπτώσει να μην θυμώσω γι' αυτό. Θυμίζω, είμαστε στη Βουλή. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτίθεται, είναι, συζητούν για την άρση της ασυλία της. Ήρθε η ασυλία της, ψήφισαν σχεδόν μόνο οι Νεοδημοκράτες. Όλοι οι υπόλοιποι, τα πουλάκια μου, που όχι το άρθρο 86 και να το αλλάξουμε, διότι το οποίο οι πολιτικοί πρέπει να πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή, τους πήγε 3 και 5,5 να ψηφίσουν υπέρ της άρσης της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου. Δεν τη θέλουν γενικώς την άρση της ασυλίας, μόνο όταν είναι για τους άλλους. Για τους δικούς τους, με την ευρύτερη έννοια του δικούς τους, μια χαρά τη θέλουν την ασυλία. Εν πάση περιπτώσει, η Κωνσταντοπούλου και ο επιτίθεται στο Γιωργαντά με στοιχεία.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
0: Ρε, δεν του είπε και καλημέρα. Πήγε και είπε υπουργός, πρόεδρο της Βουλής του ίδιου κόμματος, του είπε, τον κοίταξε και του είπε καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή είναι τίποτα αυτά που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπροστά σε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Σε κάθε περίπτωση και σε αυτή την περίπτωση του Γιωργαντά, η δικαστής κόρη του Νίκου Κωνσταντόπουλου έβγαλε την απόφαση.
1: Έχετε υποπέσει σε βαρύτατα δεοντολογικά παραπτώματα, πειθαρχικά παραπτώματα, γιατί είστε και δικηγόρος, και ποινικά αδικήματα και δεν μπορείτε να προεδρεύετε λόγω μεροληψίας.
0: Πάρτη η απόφαση. Ο Γιωργαντάς τώρα τι δικαιολογία βρήκε να... Άκου, λέει, είχε γενέθλια. Είχε γενέθλια πριν κάποιες μέρες και τότε τον είδε ο Γεωργιάδης και του είπε χρόνια πολλά. Βρε, σε τα μας τα περνάτε αυτά. Χρόνια πολλά. Σε πρόεδρο της Βουλής, από βουλευτή του ίδιου κόμματος. Αμάν! Απαράδεκτο! Έτσι δεν είναι, ρε Ζωή.
1: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά. Λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας ο κύριος Γεωργιάδης. Μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι
2: όλη η Ελλάδα ότι είχα γενέθλια.
1: 14 Μαΐου.
2: Είχα 7 Μαΐου.
1: Α, είχατε.
2: Αλλά
1: 7
2: τότε
1: Μαΐου.
2: Ναι.
1: Είχατε.
2: Αλλά
1: 7
2: τότε
1: Μαΐου.
2: Δεν είχαμε ξανα.
1: Είχατε 7 Μαΐου και σας έπισε και σας αγκάλιασε και εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
2: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ.
0: Ήρωες οι βουλευτές. Όλοι οι βουλευτές είναι ήρωες που αντέχουν αυτό το πράγμα, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουν να το αντιμετωπίζουν όπως με το μόνο τρόπο που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Να! Εδώ ο υπουργός Φλωρίδης αντιμετωπίζει την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου με τον μοναδικό τρόπο. Ο συνήθως μιλάει, ακούγεται από πίσω αυτό το και ο Φλωρίδης απαντάει.
3: Από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω...
4: Συνεχίστε παρακαλώ, μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή... Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
0: Και συνέχισε. Απλό ότι τη είπε: εγώ δικηγόρο είμαι, δεν έχω την επιστημονική γνώση που απαιτείται για να σα αντιμετωπίσω. Και συνέχισε. Είναι φασίστη, φώναζε η άλλη από κάτω, φασίστα κτλ. Και έτσι μπορεί να αντιμετωπίζεται ή με το να την αγνοήσει τελείως. Αυτό θα τη σκοτώσει. Να, αλλά θα μου πει: είναι εύκολο τώρα, εσύ τα λες από μακριά. Για σκέψου να έχει αυτό το. Κάθε μέρα. Δηλαδή είναι ανυπόφορο. Εν πάση περιπτώσει, τι να πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις, τις οποίες μισό λεπτό, γιατί πρέπει να τις ξεκινήσω εγώ τις διαφημίσεις. Μισό λεπτό παρακαλώ. Ξεκινάω ευθύς αμέσως. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε. Ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
5: Τρεις Εργιανίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ματ. Στρώματα τσεκ ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
12: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Κάνε κίνηση ματ. Τσεκ ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
14: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Να δω.

0: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε. Είναι πολλά. Πού να τα προλάβουμε όλα? Να ξεκινήσουμε με τον Άδωνη να μας περιγράφει πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Γενικά, να ξέρετε και όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, το ξέρετε ότι ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης σε σχέση με την ακρίβεια που υπάρχει, δεν είναι κάτι, είναι άνευ προϊόν.

0: Ζούμε τέτοια δράματα ως χώρα. Η τιμή της ξαπλώστρας που έχει ανέβει, στην πραγματικότητα έχουν ανέβει άλλες τιμές που είναι και είναι δραματικό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης περιγράφει, δείχνει έναν τρόπο του πώς μπορείς να υπολογίζεις λάθος τα πράγματα.
1: Γιατί όταν ανεβήκαμε στην εξουσία, ο μέσο μισθό ήταν 1000 ευρώ το μήνα.
2: Άρα
1: έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%. Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και τη κυβέρνησή του 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Το άμα ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνει 1500 ευρώ ή 5000 ευρώ. Ναι, είναι καλύτερα να παίρνει 5000 ευρώ, είναι η απάντηση.
3: Προφανώς. Όχι. Το ερώτημα, αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι ούτε αυτό.
1: Είναι
3: το
1: καλύτερα
3: ερώτημα.
1: Να παίρνει 1500 ή 1000.
3: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Εξαρτάται πόσο ξοδεύεις είναι η απάντηση σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει καλύτερο και χειρότερο έτσι από μόνο του. Είναι σαν αυτούς της κυβέρνησης πάλι που καμαρώνουν, που μειώνουν τους φόρους. Εάν η μείωση φόρων σημαίνει ακόμα χειρότερη παιδεία πουχού, άρα πολύ περισσότεροι γονείς αναγκασμένοι να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά, δίνοντας 10.000 το κεφάλι, τότε δεν είναι καλή η μείωση του φόρου, κακή είναι. Θέλω να πω, εξαρτάται. Μπορεί να αυξάνει το μισθό και να σου φτάνουν λίγο, να σου μένουν λιγότερα λεφτά στο τέλος. Οπότε από μόνο του κανένα νούμερο δεν είναι καλό ή κακό. Η ζωή, το αν είναι άνετη, δύσκολη, εύκολη κλπ. Είναι ένας συνδυασμός πολλών αριθμών που αν από μέσα βγάλουμε κάποιον, τότε έχουμε μια εντελώς στρεβλή εικόνα. Ευτυχώς όμως, καλά ή κακά ή μέτρια, τα πράγματα θα γίνουν σίγουρα καλύτερα. Με πάσο, τι να κάνω, στηρίζω και εγώ, αφού δεν μπορούν μόνοι τους οι άνθρωποι, να βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν θυμούνται καλά. Δεν θυμούνται. Εδώ ο σύντροφος Νικητιάδης, θυμάστε που ο Ανδρουλάκης είχε πει για το ΦΠΑ σε τρία προϊόντα, δεν θυμότανε το ένα. Νότι, για βάλει λίγο το τέπι, δεν το έχω βάλει στο χαρτί, αλλά να θυμηθούμε το Νίκο που δεν θυμότανε ο Φουκαράς. Πού να τα ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Έχει καταληφθεί από τις παρακολουθήσεις, δεν θυμάται τίποτα άλλο.
4: Είπαμε να το μειώσουμε σε τρία βασικά αγαθά. Πατάτες, ρύζι και άλλο ένα.
0: Δεν βαριέσαι. Μείωση να είναι και όπου να είναι. Καλό να είναι και γερή να είναι και όπου να είναι. Είναι το ρύζι, είναι κάτι άλλο. Είναι τρία πράγματα πάντως, είπε ο σύντροφος Νικητιάδης, που να θυμάται, έχει περάσει και μήνες από τότε. Λέει ότι ποιο τρεις, σε όλα θα το μειώσουμε.
5: Τρία προϊόντα έχει πει ο Ανδρουλάκης.
6: Δεν είπε τρία προϊόντα ποτέ, είπε σε όλα τα βασικά προϊόντα.
5: Τρία είπε.
6: Θα μειωθεί ως και 50% ΦΠΑ. Ανέφερε τρία ενδεικτικά.
0: Όχι, είπε σε τρία. Μ' αρέσουν οι πολιτικοί που είναι τόσο, το μυαλό τους έχει κάτι πάθει. Δεν είναι αυτό που λέει, δεν λειτουργεί σωστά, που επιμένουν ακόμα και αφού... Ρε, αφού γράφονται όλα, μην επιμένετε. Άστο να πάει στο διάλογο. Πες τώρα αλλάξαμε. Είπε τρία, τώρα θέλουμε σε πολλά. Και ευτυχώς θέλουν σε πάρα πολλά προϊόντα, γιατί παιδιά, ετοιμαστείτε για πάρτι.
6: Θέση μας είναι και την έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και θα φέρουμε και συγκεκριμένες προτάσεις πολύ σύντομα, ναι, που θα αποδεικνύουν.
5: Γιατί δεν μας το λέτε, αυτά τα βασικά ποια είναι, ρε παιδί?
6: Ψωμί, γάλα, κρέας, ναι, κοτόπουλα, υγιεινής.
0: Λεκάνες, μπάνια, βάνες, δεν ξέρω πώς διάλογο, μπιντέδες, όλα θα είναι, παιδιά, θα πέσει ο ΦΠΑ, θα παίρνουμε τρεις, θα τους παίρνουμε τους μπιντέδες.

Λεκάνη, έρε λεκάνη που έχει να αγοραστεί με Πασόκ. Ωραία, τι γλέντια έχουμε να ρίξουμε. Όλη η Ελλάδα νότια προάστια θα μυρίζει. Αλλάζω θέμα. Μετά αυτά τα χαρμόσυνα πάμε στα εθνικά θέματα, παιδιά. Τα εθνικά μιλάνε οι πολιτικοί. Μιλήσουν ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο Τουρκοφάγος. Όταν είναι στην αντιπολίτευση, γιατί στην κυβέρνηση δεν είναι να κάνεις και πολλές βλακίες. Εγώ έχω μια πρόταση να κάνω για αρχή. Θα ήθελα. Τι θα ήθελα? Αυτό θα ήθελα για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, αν μιλάς για οικονομικά, αυτό, η ακρίβεια, το τέτοιο, οι κυβέρνηση, οι φόροι να μειωθούν, να αυξηθούν, να κάνουν. Ταυτόχρονα και φορολογική δήλωση δίπλα. Να αναβοσβήνει το ποσό που δηλώνεις και το ποσό που πληρώνεις. Αντιστοίχως θα ήθελα, όταν μιλάς για... Πολύ περισσότερο θα το ήθελα αυτό. Όταν μιλάς και είσαι πολύ πατριώτης, ρε παιδί μου, και λες δεν είμαστε, δεν πρέπει να υποχωρήσουμε, πρέπει να, που είσαι στο τσάκ να πεις να μπούμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, ταυτοχρόνως να λες

0: υπηρέτησες και για πόσο. Λέω, δηλαδή, θέλω να πω, για να αποδεικνύεται ότι δεν είσαι κανένας φαφλατάς παπατζής, ότι στα αλήθεια θέλεις, ας πούμε, πιστεύεις ότι... Δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, να είσαι κάτι σαν τη Θεοδώρα την Τζάκρη, παιδιά.
1: Όλα αυτά του ενδοτισμού και του κατευνασμού που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση συμβαίνουν τη στιγμή που στη χώρα μας αυτή την περίοδο έχουμε δαπανίσει τις μεγαλύτερες δαπάνες σε όλη την ιστορία της για εξοπλισμούς. Δηλαδή, κύριε Κεχαγιά, έχουμε εξοπλισμούς λονταριού και αμυντική συμπεριφορά και πολιτική πάπιας.
0: Και αυτά τα λέει Τζάκρη, παιδιά. Δεν τα λέει κανένας τυχαίος, πώς τον λένε, φυγόστρατος. Τα λέει Τζάκρη. Δεν τα λέει κανένα βίσμα. Βαρουφάκης για την εξωτερική πολιτική. Είναι αυτό που λέμε τα έχω μπλεγμένα. Έχει αυτή την ευρεομανία. Δεν τους θέλει καθόλου. Τους λέει σιωνιστές για να, αλλά καταλαβαίνουμε. Εμείς το πιάνουμε το υπονοούμενο. Για την εξωτερική πολιτική. Ποιο, παιδιά, είναι το ατού της Ελλάδας?
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχει η Ελλάδα? Δεν είναι ούτε η φρεγάτα, ούτε τα ραφάλ. Είναι το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι αυτό το οποίο μας δίνει πολλά ατού. Έτσι, είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα εξετάσω τώρα αν αυτά είναι σωστά ή λάθος. Λέει ότι το διεθνές δίκαιο είναι μεγάλο ατού. Άρα είναι μεγάλο όπλο το διεθνές δίκαιο, παιδιά. Είναι μεγάλο. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άπαξ και αποφασίσει κάτι, τελείωσε. Αυτό είναι. Εκεί πρέπει να. Έτσι δεν είναι? Ο ίδιος άνθρωπος συνέχεια.
2: Όταν εμείς κάνουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, την ώρα που το Ισραήλ κάνει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστίνιων και ουσιαστικά προσαρτά με το έτσι θέλω, κόντρα στις αποφάσεις του ΟΗΕ, του Διεθνούς Δικαστηρίου, τα κατεχόμενα. Εμείς πώς θα πάμε μετά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να ζητήσουμε συμπαράσταση από την Μαλαισία, την Ινδονησία, την Ιγυρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία?
0: Καλά, η Ισπανία έχει, εξαρτάται. Έχει να πουλήσει όπλα σε κάτι και δεν θα δυσαρεστήσει τους πελάτες της. Αλλά θέλω να πω, άρα, σύμφωνα με τον Βαρουφάκη, ο ΙΕ, που είναι ό,τι πιο δυνατό, υποκύπτει στις ορέξεις του Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ είναι πάνω από τον ΟΗΕ. Άρα, γιατί δεν συμφέρει η συνεργασία μαζί του? Θέλω να πω, αν πάρουμε το σκεπτικό του και θεωρήσουμε ότι όλα είναι σωστά, φυσικά τα περισσότερα από αυτά που λέει είναι λάθος, ούτε γενοκτονία υπάρχει. Όσο για τα περίφημα κατεχόμενα, έγιναν κατεχόμενο όταν επιτέθηκαν στο Ισραήλ. Δεν υπήρξε Παλαιστινιακό κράτος ποτέ, έτσι, γιατί από τα πολλά που ακούμε είμαι σίγουρος ότι πολλοί συμπολίτες θα νομίζουν ότι υπήρξε ένα Παλαιστινιακό κράτος που κατελήφθη. Και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία σχέση με την Κύπρο. Επιτέθηκαν, δηλαδή είναι το αντίστοιχο σαν να επιτεθεί η Κύπρος στην Τουρκία, να επιτεθεί η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία ή δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο στην Τουρκία και στον πόλεμο μετά την επίθεση να πήρε το κομμάτι της Κύπρου η Τουρκία. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Για να μην. Τέλος πάντων. Ας λέει ο Βαρουφάκης, είναι διασκεδαστικός. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Ο Πειραιάς έχει την τιμή δική του. Και η ακτή Μουτσοπούλου είναι χάλια, και η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού, και η 34ου Συντάγματος, και βεβαίως όσοι βγαίνετε από το λιμάνι του Πειραιά μέσω Κόνωνος και Ομυρίδου Σκυλίτσι προς το Νέο Φάληρο, λόγω εργασιών για τρίτη, τέταρτη συνεχόμενη ημέρα είστε ακινητοποιημένοι. Δοκιμάστε την Πειραιός, είναι πολύ καλή εναλλακτική από το λιμάνι. Πιάστε την Πειραιός και στο ύψος της Ελαΐδας, της Ελαΐς δηλαδή, στο ύψος του Καραϊσκάκης, στρίψτε δεξιά να βγείτε στην Παραλιακή και θα γλιτώσετε όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στην Παραλιακή προς τον Πειραιά τώρα, από το Ελληνικό προς την Καλαμακίου, σημαντικές καθυστερήσεις λόγω του πυροσβεστικού που είχαμε πει μέσα στη μέση του δρόμου κτλ. Και στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βούλη και τη Σταδίου.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων το βράδυ ή αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Συγγνώμη, Ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
9: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
5: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
20: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
21: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
20: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
22: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
21: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
20: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδους Κυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάλιρο λόγω έργων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό, λόγω ακινητοποιημένου πυροσβεστικού οχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Σημείωσε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση, η προσήλωση της οποίας παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγροτόπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα μικρά νησιά. Για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά, αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη είναι η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία συνεδριάζει από το πρωί και κλεισμένων των θυρών για την υπόθεση των υποκλοπών. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες στην παρέμβασή του κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΥΠ για υποκρισία, καθώς και ότι εκθέτει τη χώρα διεθνώς προκαλώντας ζημιά στα εθνικά συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, η επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στη Συνταγματική Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών. Την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Μαΐου, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση εντωμεταξύ στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο έλαβε χώρα το πρωί στην Αμαλιάδα. 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητριές της στην είσοδο του σχολείου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η επίθεση που δέχθηκε η μαθήτρια φέρεται να οφείλεται σε προσωπικές διαφορές που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Η μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά Ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, από χθες θέλαμε να το βάλουμε το θέμα, αλλά πλακωθήκαμε με τον Νότι και μας έφυγε μισή εκπομπή στις καυγάδες. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί, πού έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης. Έβλεπα κάτι παλαβά νούμερα, γιατί όταν βάζεις βενζίνη δεν κοιτάς πόσο βάζεις.
1: 50 ευρώ, βάλε 50 σε παρακαλώ.
0: Ναι, βάζεις 50 και λες μετά τι έγινε ρε παιδί μου, άδειασε και όλα, έκανα τόσα πολλά χιλιόμετρα. Λοιπόν, μπήκα μετά από λίγο σε ένα παρατηρητήριο που υπάρχει στο διαδίκτυο και είδα ότι υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε βενζίνη μέχρι 2,3 ευρώ το λίτρο.
1: Τι 2,3
0: ευρώ και 30 λεπτά.
1: Σοβαρά. Ναι, 2,14 είδα εγώ κανένα.
0: Δεν τα ψάξεις τελείως. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον Χρυσόστομο Τσούφη, τον επικεφαλής του οικονομικού μας ρεπορτάζ, να έρθει εδώ να μας πει τι γίνεται και τι έρχεται. Γεια σου Χρυσόστομε.
2: Γεια σας. Χαίρομαι που σας βλέπω.
0: Καταρχάς τα λέω καλά, έτσι είναι.
2: Πολύ καλά.
0: Έκανα κάποιο λάθος.
2: Το φοβερό είναι ότι το 2,30 που είδες,
0: ναι,
2: Βασίλη, το είδες στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
2: Γιατί
0: ναι,
2: στις Κυκλάδες είμαστε
0: 2,5 ευρώ.
1: Στην Αμοργό θα κάνει 3.
0: Καλά, εσύ το έκανες λύσα.
1: Αλήθεια σου λέω, στην Αμοργό έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη που υπάρχει στο Αιγαίο.
0: Έχει φτάσει 3.
1: Δεν ξέρω. Όχι, 3, δεν ξέρω λέω. Άμα είναι 2,30.
0: Ωραία, αυτό. Δεν το έχει δει κανένα στην κυβέρνηση. Δηλαδή όταν πήγαινε στα 2 βγάζανε fuel pass. Στο 2,3 τι λένε.
2: Νομίζω τους έχει χτυπήσει ήδη το καμπανάκι. Τώρα ναι, και εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στον Sky το έχει αναφέρει 2 φορές ότι το fuel pass ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτελέσει μαξιλάρι για τις απώλειες των καταναλωτών από τις αυξήσεις της βενζίνης μέχρι να πάμε στο 2,11.
0: Ναι.
2: Ο μέσος όρος.
0: Ναι.
2: Χτες ο μέσος όρος ήταν 2,12 και 6. Το περάσαμε αυτό το όριο. Κατά συνέπεια, αν συνεχίσουμε έτσι, και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία εβδομάδα αυξάνεται η τιμή της βενζίνης 1 με 1,5 λεπτό. Κάθε μέρα.
0: Κάθε
2: 1 με 1,5 λεπτό. Θεωρείται, το ρεπορτάζ λέει ότι τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
1: Τι να ανακοινώσει όμως. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό συνεχίζει να ανεβαίνει. Το πετρέλαιο δεν πέφτει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
2: Σωστά. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να παραταθούν. Να παραταθούν, δυστυχώς όχι το φόρο, να παραταθούν αυτά που έχουμε. Και ενώ το ντίζελ, η οριζόντια μείωση τα 30, τα 20 λεπτά την έχει κρατήσει την τιμή κάτω από τα 2, είμαστε στο 1,85, 1,86 και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει λειτουργήσει. Για το fuel pass υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις.
0: Μα το fuel pass καταρχάς το παίρνουν ελάχιστοι. Το παίρνουν μόνο όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια.
2: Τώρα έβαλες κι άλλο ένα, μια άλλη παράμετρο. Ενώ έτσι όπως έχει σχεδιαστεί ήτανε να το πάρουν οι 3 στους 4, το πήραν τελικά οι μισοί. Το οποίο σημαίνει ότι τους έχουν περισσέψει και κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία θα τα ξαναβάλουν έτσι όπως μου λένε, στο fuel pass, στην ανανέωση του fuel pass.
1: Τόσο,
2: πήγε κόσμος να πάρει το
1: ακριβό,
2: fuel pass.
1: Τόσο ακριβό, να πω, βλέπω εδώ ότι η Ισπανία, ας πούμε, είχε λέει 21% ΦΠΑ, εκτός τον ίδιο ειδικό φόρο,
2: ναι,
1: είχε 21% στο ΦΠΑ και το έκανε 10. Mm-hmm. Έκοψε 10 μονάδες. Και ότι αυτό κάποτε έχει κάνει. Εδώ μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, εμείς έχουμε 700 ευρώ, αν θυμάμαι, τον τόνο φόρο, και από εκεί και πέρα έχουμε και 24% από πάνω.
2: Εδώ αυτό που λέει η κυβέρνηση ως, πώς να το πω, ως άμυνα είναι ότι στο πετρέλαιο, στο ντίζελ θα μας επέτρεπαν νομίζω 7-8 ευρώ, 8 λεπτά να το περιορίσουμε για να πάμε στο όριο και εμείς το έχουμε περιορίσει 20.
1: Ποιος μας το λέει αυτό?
2: Η κυβέρνηση με βάση την οριζόντια επιδότηση.
0: Βάση το ντίζελ, ρε παιδί, για τη βενζίνη μιλάμε.
2: Για τη βενζίνη και πάλι μας λένε ότι 34 λεπτά θα μας επέτρεπε οι κοινοτικές οδηγίες να μειώσουμε την αμόλυβδη εάν μειώναμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Με το fuel pass το έχουμε καλύψει 36 λεπτά, λένε. Αυτό λένε. Η ουσία είναι πάντως ότι δεν λειτουργεί.
0: Μα το fuel pass, επαναλαμβάνω, πιάνει χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Ενώ η μείωση του φόρου θα τους πιάσει όλους.
2: Δεν θέλουμε να μας πιάσει όλους.
0: Γιατί να μην θέλουμε να το πιάσει όλους? Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα αυξημένο εισόδημα, αλλά έχει και μια οικογένεια. Έχει δύο παιδιά, έχει δεν ξέρω κανένα παππού που συντηρεί το ένα το άλλο. Αυτός δεν έχει ψυχή. Δεν πάει στη δουλειά του.
2: Αν είσαι στο 1/4, είσαι άτυχος. Για την κυβέρνηση θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι το fuel pass καλύπτει τα 3/4.
1: μόνο λέει για την ακρίβεια. Έτσι δεν είναι, και πολύ σωστά. Φαντάζομαι τώρα πώς θυμώνει ο μέσος πολίτης. Πώς θα τον βοηθήσει αυτόν τον πολίτη τώρα, ο οποίος χάνει από παντού και ξαφνικά του έρχεται και 30 λεπτά παραπάνω η βενζίνη. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουν.
2: Τώρα, για τα υπόλοιπα.
1: Γιατί θέλω να πω,
2: δεν φαίνεται να γίνεται
1: το
2: κάτι.
1: Το πετρέλαιο πάει παντού. Μεταφέρει σε δεν είναι εμπορεύματα,
2: γι' αυτό εκεί θα συνεχιστεί η οριζόντια επιδότηση. Ναι. Που την έχει κρατήσει, όπως είπαμε, την τιμή. Ναι. Και στα τρόφιμα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα καύσιμα. Γι' αυτό και δεν θα δεις ούτε market pass ούτε τίποτα. Έτσι, όπως έχουμε, θα πάμε. Αλλά με την αμόλυβη, τώρα ακόμη και αυτοί που υποτίθεται ότι είναι δικαιούχοι δεν πάνε να το πάρουν. Δεν πήγανε.
0: Γιατί δεν πήγανε?
2: Έλαντε.
0: Γιατί, να σου πω εγώ γιατί δεν πήγανε, γιατί μας δουλεύουνε.
2: Πολλοί το θεωρούν κοροϊδία.
0: Όχι ρε εσύ, εγώ έχω δύο εργαζόμενα παιδιά. Κανέναν δεν πιάνει, δεν είναι υψηλόμισθοι. Αλλά δεν είναι, δεν παίρνουν και τον κατώτατο μισθό. Έχουν σπουδάσει, έχουν μια καλή δουλίτσα, παίρνουν έναν αξιοπρεπή μισθό. Είναι εκτός των ορίων και οι δύο.
2: Άρα είναι στο 1/4.
0: Μα αυτή είναι μια κοροϊδία.
2: Με βάση αυτό που λέει.
0: Γιατί αυτός που λέει στα 3/4. Πιάνει μέσα και όλους αυτούς τους φοροφυγάδες που δεν δηλώνουν εισόδημα.
2: Μαζί σου.
0: Παίρνει ο πατωματζής και ο ασαντσερατζής fuel pass γιατί δεν δηλώνει τίποτα. Και ο κανονικός ο μισθωτός που παίρνει 1200-1300 ευρώ το μήνα μισθό επί 14 είναι εκτός. Τώρα μην τρελαθούμε, πάνω από 1300 ευρώ είναι το 1/4 στην Ελλάδα. Επειδή αυτό λέει τα στατιστικά τους που δεν μπορούν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δεν έχει άδικο.
0: Μόνο που δεν έχουν καταλάβει ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι εν δυνάμει και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος δεν έχει, μάλλον δεν είναι. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και τώρα βέβαια και το κράτος βγάζει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι έβγαζες.
0: Εννοείται.
1: Αλλά πώς τον προϋπολογισμό, φαντάζομαι, έχει γίνει με το πετρέλαιο 1,60.
0: Εντάξει, και σου λέει θα κάνω το υπερπλεώνασμα, το μοιράσω εγώ το Σεπτέμβριο.
1: Λέει, θέλω να πω, δεν δίνουν και τίποτα. Γιατί τα βγάζουν από τον προϋπολογισμό.
2: Πρέπει να δούμε πώς πήγε η κατανάλωση τον Απρίλιο. Ναι. Δεν έχουμε τα στοιχεία. Μέχρι και το Μάρτιο όμως, που ήταν ο πρώτος μήνας του πολέμου, η κατανάλωση έπεσε 2% και η αμόλυβδη ανέβηκε 1%. Παρότι είχαμε πόλεμο, ανεβάζαμε. Τώρα, να σας δώσω δύο στοιχεία και για το τι έρχεται. Ναι. Η αγορά λέει ότι θέμα χρόνου το 2015, το 2020.
0: Η μέση τιμή.
2: Για μέσες τιμές μιλάμε. Ναι. Αν η μέση τιμή είναι 2,20, στα νησιά πάμε στα 2,40. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο πόλεμος, είναι και η περίοδος τέτοια τώρα. Αρχίζουν οι διακοπές. Περισσότερη ζήτηση, άρα και αύξηση.
0: Κυκλοφορεί ο περισσότερο κόσμο κλπ. Μάλιστα.
2: Και το χειρότερο, τελευταίο, να μην καταχρώμε τον χρόνο σας.
0: Να πάμε και στη Βουλή.
2: Ναι. Όταν αυξήθηκαν οι τιμές επί ενεργειακής κρίσης Ουκρανίας, έκαναν να επιστρέψουν 2-3 χρόνια. Να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Χρειάστηκαν περίπου 2-3 χρόνια να πάμε σιγά σιγά από το 2,30 στο 1,70.
0: Διακοπές με το ποδήλατο και με το κουπί νότιο. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε και στη Βουλή τώρα, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός το πρωί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχε κληθεί ο διοικητής της ΕΕΠ και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο διοικητής της ΕΕΠ δεν πήγε, ο διοικητής της ΕΕΠ πήγε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν πήγε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγε, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι παρούσα από το πρωί, από ό,τι μαθαίνουμε στην Επιτροπή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, μιλάμε τώρα για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία θα συζητηθεί και για το αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη Παρασκευή. Η Άντζη Κούκη, συναδελφός μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Άντζη.
1: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα σας. Και είναι ακόμα σε εξέλιξη, να πούμε, η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όσον αφορά το σκέλος του διοικητή της ΕΕΠ. Γιατί για την κλίση Τζαβέλα η Επιτροπή Διοντολογίας θα συνεδριάσει σε λίγο. Τώρα να πούμε ότι από το πρωί μέσα στην αίθουσα βρισκόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο διοικητής της Θεμιστοκλής Δεμήρης έδωσε το παρόν. Είναι και κλεισμένων των θυρών η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το παρόν έδωσε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε, έθεσε μία σειρά από ερωτήματα προς τον κύριο Δεμήρη.
0: Εμάς, Άντζη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μια απάντηση του κυρίου Δεμήρη μας ενδιαφέρει σε ένα ερώτημα που του έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, αν γνωρίζεις τι απάντησε και τι είπε. Του είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί κύριε διοικητά δεν σέβεστε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2024 που λέει ότι δεν είσαι υποχρεωμένος μόνο να μου πεις αν με παρακολουθούσες ή όχι, αλλά να μου δώσεις και τον πλήρη φάκελο που δεν μου τον έχετε δώσει. Γνωρίζουμε αν απάντησε σε αυτό ο κύριος Δεμήρης.
3: Δεν έχω ακόμα κάποια απάντηση να σας δώσω προς αυτό. Αυτό που μπορώ όμως να σας πω είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αποχώρησε πριν από λίγη ώρα από την αίθουσα που διεξάγεται η συνεδρίαση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν εμφανώς εκνευρισμένος.
0: Είναι μονίμως εκνευρισμένος. Αυτό δεν είναι είδηση. Αν ήταν ήρεμος, θα ήταν είδηση.
1: Την προηγούμενη φορά είχε πει η ΕΥΠ ότι είναι θέμα απορρίτου και γι' αυτό εγώ δεν σας δίνω το φάκελο. Παρόλο που το ζητούσε το Συμβουλίο της Επικρατείας να δοθεί.
0: Να πούμε ότι το ρεπορτάζ βγαίνει με δυσκολία γιατί η Επιτροπή διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Δεν είστε μέσα. Άρα, ό,τι πληροφόρηση ακριβώς θα έχουμε, θα την έχουμε με μια χρονοκαθυστέρηση. Γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
3: Ακριβώς. Και εφόσον είναι ακόμα σε εξέλιξη, καταλαβαίνετε ότι βγαίνει πολύ δύσκολα για οποιαδήποτε πληροφορία. Τώρα έχουμε και το θέμα του κυρίου Τζαβέλα. Ουσιαστικά η απόφαση του να μην έρθει σήμερα ενώπιον των μελών της Επιτροπής είναι κάτι το οποίο σχολιάστηκε και από τον κύριο Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των μελών στη συνεδρία που γίνεται με τον διοικητή της ΕΥΠ. Έστειλε νωρίς το πρωί μία επιστολή. Ήταν κάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει σαν πληροφορία από χθες. Επιβεβαιώνεται λοιπόν. Ο κύριος Τζαβέλας επέλεξε να μην παραστεί για λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης εξουσιών. Ουσιαστικά ανέφερε ότι ενώ ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι μπορούν να καλούνται τα συγκεκριμένα πρόσωπα από τον Άριο Πάγο, δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει και με το Σύνταγμα. Σίγουρα εμφανίζονται και από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου εμφανίζονται θετικοί ως προς την συζήτηση, ωστόσο θέτουν αυτά τα ερωτήματα και δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο και κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις πάλι έχουν βγει αυτά τα επιχειρήματα ώστε να μην βρεθούν ενώπιον της Επιτροπής τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο. Ήδη πάνω στον όροφο που βρίσκεται η αίθουσα έχουν αρχίσει να μαζεύονται κάποια από τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου σε λίγο να ξεκινήσει. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία, βλέπουμε μια μικρή καθυστέρηση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άντζη, για την πληροφόρηση. Θα έχεις προφανώς περισσότερα να πεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σου πω εδώ.
1: Άκρα του τάφου σιγή για τις υποκλοπές. Και βέβαια γίνει και η Εξεταστική Επιτροπή που να κάνουν, προφανώς δεν θα περάσει.
0: Κάτσε, θα σου πω. Δεν είναι Εξεταστική, θέλω να σου πω. Την Παρασκευή γίνεται η Εξεταστική για τις υποκλοπές. Όπου ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι αν βρεθούν 120 θετικές ψήφους, θέλει δεν θέλει η κυβέρνηση, γίνεται. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα κάνει επίκληση μιας ειδικής διάταξης που λέει επειδή άπτονται των θεμάτων ασφαλείας. Χρειάζονται 151 θετικές ψήφους. Τώρα, αυτή η συζήτηση θα ξεκινήσει το πρωί και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα που θα γίνει η ψηφοφορία.
1: Η ψηφοφορία δεν είναι φανερή. Δεν ξέρω.
0: Είναι φανερή. Ναι, στην Εξεταστική είναι φανερή. Άλλο είναι το θέμα. 6 ώρα το πρωί, 6 ώρα το απόγευμα, παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Πες μου εσύ.
1: Θα αλλάξουν την ώρα.
0: Ποια,
1: τη
0: ψηφοφορία. Όχι,
1: πρώτα.
0: Εγώ προβλέπω κάτι άλλο να γίνει. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, αν φτάσει αυτή την ώρα, και σου λέει: εμείς που είμαστε 156, φεύγουμε. Εσείς που είστε οι υπόλοιποι, κάθετε να ψηφίσετε, γιατί εμείς θα πάμε να δούμε τον μπάσκετ. Αυτό προβλέπω να γίνει. Θυμήσου το Παρασκευή απόγευμα. Και φυσικά η Εξεταστική για τις υποκλοπές δεν θα γίνει.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο θλιβερά όλα αυτά τα πράγματα. Ρε,
0: εντάξει.
1: Δεν είναι. Είμαστε δηλαδή λίγο Ουγκάντα.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου όμως να γίνει Εξεταστική για τις υποκλοπές. Πότε θα τελειώσει? Ούτε σε 2 χρόνια.
1: Δεν θα ζητήσουν. Είναι ένα θέμα το οποίο λέμε όλοι ότι μας αφορά. Πράγματι, και τα άλλες κυβερνήσεις έτσι παρακολουθούσαν. Δεν υπάρχει θέμα και η κυβέρνηση
0: είναι Πασόκ. Εντάξει, ωραία τα λες. Αλλά όταν θα γίνει Εξεταστική, θα περίμενε κάποιος να φωνάξει τους πρωταγωνιστές που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Έχεις καμιά αμφιβολία ότι θα μπουν τα κόμματα στην Επιτροπή και θα ζητάνε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, Όλους όσους έχουν περάσει από την ΕΕ.
1: Ρε παιδί μου, ας πάνε οι αυτοί που είναι οι 4-5.
0: Αντί να κυνηγήσουν την ουσία, κυνηγούν τις εντυπώσεις.
1: Εντάξει, έχεις τώρα. Προφανώς. Η αντιπολίτευση παίζει σε αυτό το θέμα σαν να είναι το σημαντικότερο θέμα που αφορά την Ελλάδα.
0: Τώρα σου λέει δεν πήγε ο Τζαβέλας. Μα θα πάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να τους πει τι. Θα τους πει ρε παιδιά, η δικαιοσύνη δύο φορές έκρινε αυτή την υπόθεση. Τι θέλετε να σας πω εγώ παραπάνω, να σας πω κάτι άλλο από αυτό που βγήκε. Αυτό βγήκε. Μας
1: θα
0: αρέσει,
1: μπορούσε να
0: μας
1: πάει
0: αρέσει.
1: Και να πει η γνώμη μου είναι αυτή, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
0: Δεν πήγε γιατί ήξερε ότι θα τον κανιβαλίσει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό δεν πήγε. Και ενδεχομένως και ο Ανδρουλάκης. Γι' αυτό έφυγε κνευρισμένος. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε για δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα, εγώ να σας πω ότι στις 25 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου για να δώσετε αίμα. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, δηλαδή από την οδό Τσόχα στις θύρες 8 και 9. Και για όσους θέλετε, αλλά δεν θέλετε να περιμένετε στην αναμονή, μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά τα ραντεβού σας 210-5697-986 και 210-5697-605. Τα τηλέφωνα είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν δεν τα έχετε συγκρατήσει.
1: Άρα κλείνεις, παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις.
0: Κλείνεις ραντεβού.
1: Θέλω 10 η ώρα εγώ να κάνω τόσο αίμα. Πολύ ωραίο.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο σημαντικό είναι να χρειάζεσαι αίμα για τον άνθρωπό σου και να μην έχεις ανθρώπους να δώσουν.
1: Ιδιαίτερα
0: να
1: έχεις κάποια ομάδα η οποία είναι σπάνια.
0: Και έχουμε έλλειψη. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και σας καλώ και εγώ προσωπικά να τις θυμίσουμε όλοι μαζί.
1: Πριν σας διαφημίσει να πω και εγώ ότι έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου ελαχθεριστή pizza από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr.
11: θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
15: Τάκης και Μπούπης.
16: Μπούπη, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
15: Τάκη και Μπούμπι.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνονος-Ομυρίδου-Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το νέο Φάληρο λόγω έργων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ελληνικό προς τη λεωφόρο Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις ανέφερε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί σε γυμνάσιο στην Αμαλιάδα, όταν 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητριές της στην είσοδο του σχολείου. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα. Θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί κάποια έχουν αξία, κάποια άλλα απλώς λέτε αυτά που έχουμε πει και εμείς πριν μας τα στείλετε. Αλλάζουμε θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ούτε στις εφημερίδες ούτε στα site. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει. Σήμερα είναι, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών. Όταν το ακούς λες, άσε μας και εσύ ρε Χιώτη, τώρα τι είναι αυτό που θυμήθηκες. Δεν έχετε αντιληφθεί τι δουλειά γίνεται στα νοσοκομεία, στα ελληνικά νοσοκομεία, με τις κλινικές μελέτες επιστημόνων, πανεπιστημιακών γιατρών και των επιστημόνων που τους περιβάλλουν.
1: Κλινικές μελέτες σημαίνουν νέα φάρμακα και νέες θεραπείες.
0: Τώρα θα τα πούμε. Πόσο έχουν βοηθήσει σε πειραματικές θεραπείες, σε νέα φάρμακα, πόσες ζωές έχουν σωθεί, επειδή κάποιοι δεν απλώς δεν κοιτάνε τον ασθενή να τον κάνουν καλά και να τον στείλουν σπίτι του. Πρωταθλητής φέτος στις κλινικές μελέτες αναδείχθηκε το νοσοκομείο Αττικών και παρακαλέσαμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Αποστολόπουλο, να τον έχουμε για λίγο μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη.
0: Αχ, ακούγονται κι άλλοι μέσα, κύριε Αποστολόπουλε, και έτσι δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Εγώ είμαι μόνος μου.
3: Πώς πρέπει να το πούμε, δηλαδή.
0: Και από πού ακούγεται αυτή η φωνή? Ακούγεται από εμάς. Δημήτρη, από μόνο σε εμάς. Συγγνώμη, κύριε Αποστολόπουλε, εμείς το είχαμε το πρόβλημα, όχι εσείς. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσετε λίγο για τις κλινικές μελέτες που κάνει το νοσοκομείο σας, διότι είναι πάρα πολλές και σε πάρα πολλούς τομείς. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο. Πού έχετε εστιάσει?
1: 502 μελέτες μέτρησα εγώ εδώ.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευκαιρία που δίνετε στο Αττικό Νοσοκομείο μέσω ημού να παρουσιάσω ένα τεράστιο επιστημονικό έργο που θα έπρεπε και αυτό να συνυπολογίζεται στο παραγόμενο συνολικό έργο ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου όπως είναι το Αττικό. Καταρχάς, είμαστε ευτυχείς που το νοσοκομείο έχει αναδειχθεί σαν ένα από τα πλέον δραστήρια και αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας και συμμετέχει ενεργά στην πρόθεση της κλινικής έρευνας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, καινοτόμων φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων και σύγχρονων ιατρικών πρακτικών. Στην περίπτωση του Αττικού Νοσοκομείου, όπως πολύ σωστά είπατε, κατά τη διάρκεια του 2025 είχαμε σε εξέλιξη 502 ενεργείς κλινικές μελέτες. Και αυτό το νούμερο από μόνο του δεν λέει τίποτα, αρκεί να αναλογιστείτε ότι το 2019 έτρεχαν περίπου 102 κλινικές μελέτες. Έχει σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια, μεσολαβούντος βέβαια και του χρονικού διαστήματος που η χώρα είχε να αντιμετωπίσει την πανδημία, έχοντας συντελεστεί μια μεταβολή της τάξης του 350%. Όλο αυτό οφείλεται καταρχάς σε ένα φρενήρι επιστημονικό και ερευνητικό έργο των πανεπιστημιακών κλινικών του νοσοκομείου μας, με όλο το σύμπλεγμα των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στα πρωτόκολλα τα οποία τρέχουν και και αποτελεί μία διάσταση από τις τρεις που καλούνται νοσοκομεία, ειδικά πανεπιστημιακά, να εξυπηρετήσουν. Η πρώτη διάσταση είναι το κλινικό έργο, δηλαδή η άμεση κλινική φροντίδα προς τους ασθενείς του νοσοκομείου. Η δεύτερη διάσταση που καλούνται αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι επιστημονικές ομάδες, είναι να προσφέρουν την εκπαίδευση στους νέους γιατρούς, διότι όπως ξέρετε το Αττικό Νοσοκομείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδιαίτερα με την Ιατρική Σχολή, όπου όλες οι κλινικές, οι μονάδες και τα εργαστήρια του Αττικού Νοσοκομείου είναι της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Και τρίτον είναι το ερευνητικό έργο το οποίο αναδεικνύεται μέσα από το θέμα που προσεγγίζεται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσέγγιση.
0: Τώρα, εγώ θέλω να καταλάβω το εξής, κύριε Διοικητά. Αυτές οι μελέτες καταλαβαίνω ότι εφαρμόζονται σε ασθενείς του νοσοκομείου στο τελευταίο του στάδιο. Δηλαδή, αν από τα προηγούμενα στάδια δείτε απτά αποτελέσματα βελτίωσης της νόσου που ερευνάτε, μετά μπαίνουν και οι ασθενείς σε πειραματικές θεραπείες. Το καταλαβαίνω σωστά, έτσι γίνεται?
2: Δεν θα μπω στον πειρασμό να ερμηνεύσουμε ιατρικούς όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που συμμετέχουν οι ασθενείς. Ναι. Όμως έχω να σας πω το εξής, ότι η κλινική μελέτη δεν αφορά μόνο ανθρώπους που βρίσκονται σε μια κατάσταση όπως περιγράψατε, ότι είναι κάποιοι το τελικό στάδιο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, υπάρχουν
0: όχι,
2: πολλά κριτήρια.
0: Στις μελέτες στο τελικό στάδιο, όχι ο ασθενής. Αυτό
2: είναι. Ναι, ναι, οι μελέτες είναι στο τελικό στάδιο, προφανώς. Ναι. Οι μελέτες αυτές είναι καταρχάς πολυεθνικές, μπορεί να γίνονται συγχρόνως σε πολλά πανεπιστημιακά ή ειδικά κέντρα του πλανήτη. Το νοσοκομείο μας έχει το προνόμιο να συνεργάζεται με πολλές μελέτες οι οποίες είναι στην αιχμή της επιστημονικής εξέλιξης των πραγμάτων και να υλοποιούνται απίστευτα με μεγάλη συμμετοχή των ασθενών. Να τονίσουμε ότι η συμμετοχή των ασθενών είναι απολύτως εθελοντική και ο κάθε ασθενής μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή που εντάχθηκε σε κάποιο πρωτόκολλο χωρίς καμία επίπτωση για τη θεραπεία του.
1: Αλλά δεν είναι μόνος και ασθενής. Θέλω να πω για ένα φάρμακο και κάνουν άνθρωποι που δεν έχει καμία ασθένεια μετέχει, ως θελοντιστές, δεν είναι.
2: Δεν γνωρίζω ακριβώς τα ιατρικά κριτήρια. Εμένα το background μου είμαι οικονομολόγος και διαχειρίζομαι όλη αυτή την φρενήρη πραγματικά δραστηριότητα. Και είμαστε εδώ για να αναδείξουμε δύο πράγματα. Ότι το Αττικό Νοσοκομείο καταρχάς πράγματι έχει μια πολύ ενεργή συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας και αναφοράς οι πρωτοβουλίες που απελευθέρωσαν αυτή τη δραστηριότητα και πρέπει να αναφερθούμε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού προσωπικά για την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την έγκριση και την υλοποίηση των κλινικών μελετών, καθώς και την προσπάθεια που έχει γίνει για να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην Ελλάδα, διότι αποσίαζε, το οποίο είναι εναρμονισμένο με ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες της βιοιατρικής τεχνολογίας.
1: Το νοσοκομείο, δηλαδή, το δικό σου έχει ένα ερευνητικό τμήμα το οποίο δεν τα έχουν τα άλλα νοσοκομεία και κάνει τόσες πολλές κλινικές μελέτες.
2: Όχι, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο τμήμα. Η κάθε κλινική είναι μια αυτόνομη μονάδα που παράγει στο αντικείμενο και στην ειδικότητά της πολλές έρευνες συγχρόνως. Παραδείγματι, ας πούμε, η μεγαλύτερη αμφασική δραστηριότητα παρατηρείται σε εμάς στην ογκολογική και στα ογκολογικά και στα αιματολογικά νοσήματα, όπου εξελίσσονται περίπου 187 μελέτες. Είναι ένας τεράστιος αριθμός αυτός. Ακολουθούν τα καρδιολογικά νοσήματα με 59 μελέτες. Έχουμε επίσης πολύ μεγάλη δραστηριότητα στα λοιμώδη νοσήματα όπου εξελίσσονται 50 μελέτες. Τα νευρολογικά επίσης νοσήματα με 47 μελέτες. Υπάρχει μεγάλη κατανομή σε όλη την γκάμα, διότι όπως ξέρετε το νοσοκομείο μέσω αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται και ευρύτερα ένας μεγαλύτερος πόλος έλεξης ασθενών, όπου μετά έχουμε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην προσέλκυση σπάνιων ασθενών, σπάνιων ασθενειών στο νοσοκομείο μας και συμμετέχουν όλες αυτές οι ομάδες ανάλογα την ειδικότητά τους στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.
0: Θέλω με την ευκαιρία που σας έχουμε στο τηλέφωνο να ρωτήσω δύο ακόμα πραγματάκια τουλάχιστον εγώ. Το ένα είναι πόσους ασθενείς εξυπηρετείτε κάθε μέρα στο Αττικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο όγκος είναι τεράστιος λόγω της γεωγραφικής θέσης του νοσοκομείου, και δεύτερον πού βρίσκεται αυτό το νέο ογκολογικό κέντρο που έχει εξαγγελθεί με τη δωρεά του κυρίου Μαρτίνου, που από ό,τι καταλαβαίνω όταν αυτό θα είναι έτοιμο θα εξυπηρετεί ένα τεράστιο αριθμό ογκολογικών ασθενών.
2: Μάλιστα. Καταρχάς, την πρώτη σας ερώτηση, κύριε Χιώτη. Το νοσοκομείο εξυπηρετεί σήμερα που συζητάμε καθημερινά στο σύνολο των ασθενών περίπου 2.000 ασθενείς την ημέρα.
1: 2.000?
2: Ακριβώς. Και αυτούς τους κατανέμουμε. Και αυτούς τους κατανέμουμε σε εξωτερικούς ασθενείς που είναι περίπου 1.000 με 1.100 καθημερινά, διότι έχουμε αναπτύξει πάνω από 285 διαφορετικών ειδικοτήτων εξωτερικά ιατρία, τακτικά εξωτερικά ιατρία, που κλείνει τα ραντεβού του ο κόσμος και έρχεται και εξυπηρετείται. Και κατά δεύτερο, σε μια μεγάλη πληρότητα που έχουμε στους εσωτερικούς ασθενείς, το σύνολο με επιοικείς υπολογισμούς είναι περίπου 2.000 τη μέρα, σε μέρες πλην εφημερίας. Όταν έχουμε εφημερία προσθέσετε άλλα περίπου 1.000 άτομα κάθε 4 μέρες.
1: Δηλαδή το πάνω από 700.000 το χρόνο, λέτε στους ανθρώπους.
2: Όχι, είναι γύρω στις 350.000 ασθενείς που εξυπηρετούνται, με 380.000 ασθενείς το χρόνο που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο μας. Είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη. Αν αναλογιστεί κανείς το σημείο έναρξης λειτουργίας του Αττικού Νοσοκομείου, όπου τέτοια νοσοκομεία σχεδιάζονται για να ικανοποιήσουν μια ζήτηση που υπάρχει στην εποχή του 2003, λοιπόν, που άρχισε να ξεκινά. Οι εκτιμήσεις του τότε συστήματος υγείας ήταν για να καλύψει, προοριζόταν να καλύπτει περίπου 60.000 στα εξωτερικά ιατρία το χρόνο. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε περί τους 150.000 ασθενείς το χρόνο.
0: Πείτε μας και για το νέο ογκολογικό κέντρο, ακριβώς, σας παρακαλώ. Γιατί
2: το νέο ογκολογικό κέντρο εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας στις 15 Οκτωβρίου. Έχει ξεκινήσει ήδη και προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στους ογκολογικούς ασθενείς σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και σε ένα πολύ ενδεδειγμένο περιβάλλον σε σχέση με την πάθηση των ασθενών αυτών. Είναι ένα εξαιρετικό κέντρο το οποίο έχει σχεδιαστεί και προς την ικανοποίηση αυτού του αριθμού βαίνουμε ήδη περί τους 20.000 ογκολογικούς ασθενείς το χρόνο. Είναι το πρώτο ανεξάρτητο ογκολογικό κέντρο σε δημόσιο νοσοκομείο στη χώρα και πραγματικά εκεί γίνεται μια εξαιρετική δουλειά.
0: Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και συνεχίστε την καλή δουλειά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Σπύρος Αποστολόπουλος, Διοικητής του Νοσοκομείου Αττικών, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι

0: ή στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Τελικά
16: η Οσμή από τι ήρθε, έχεις καταλάβει?
15: Ρε Νότι, τι ασχολείσαι, τρεις μέρες τώρα δεν μπορώ να ακούω από πού ήρθε η Οσμή.
16: Χτες ήταν τι τρεις μέρες.
15: Εχθές. Ωραία, δύο μέρες. Ασχολούμαστε.
16: Επειδή μου περιέργεια ρωτάω εγώ, γιατί εγώ δεν κατάλαβα.
15: Τι το Θεό το βρήκα με τον νου.
16: Αλλά έβλεπα πανικόβλητους.
15: Ούτε εγώ το μύρισα, αλλά όλοι αυτοί έτσι όπως τα λένε, ένα γκαζάδικο έκανε εξαέρωση, βρώμησε ο τόπος, διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα, όλα καλά, πάμε παρακάτω. Θα ξαναγίνει. Δεν μπορώ να βρω κάποια. Όλα τα άλλα που έχω ακούσει είναι νοησίες τώρα, ότι το φυτοπλανκτόν λέει της άνοιξης, έτσι μυρίζει το φυτοπλανκτόν. Αυτός που το λέει δεν έχει πάει ποτέ στη θάλασσα, ας πούμε. Λοιπόν, άσε με. Διαβάζω μήνυμά σας. Κύριε Χιώτη, δεν τα λέτε καλά. Αλλήμωνο. Fuel Plus για άγαμο 25.000 ευρώ.

0: για οικογένεια 35.000 ευρώ και 5.000 για κάθε παιδί. Fuel Plus, αγαπητέ μου φίλο Γιάγα μου, 25.000 ευρώ μεικτά. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με 1.200 ευρώ εξαιρείται από το Fuel Pass, αν παίρνει πάνω από 1.200. Πάμε τώρα στην οικογένεια. 45.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους σημαίνει ότι ο κάθε ένας από τους δύο εργαζόμενους πάλι 1.200 ευρώ παίρνει. Δηλαδή να έχεις δύο παιδιά, να μπαίνουν στο νοικοκυριό 2.500 το μήνα, να έχεις... να μεγαλώνεις δύο παιδιά, κάνα παππού, κάνα αυτό, να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά, πήγαινε έλα. Αυτοί θεωρούνται υψηλόμισθοι. Αυτό λέω. Γιατί άκουσα μια ανοησία από κάποιον υπουργό όταν βάλαν το Human Plus που λέει: άμα δώσουμε παραπάνω, θα το πάρουν και τουρίστες. Λες και τουρίστες έρχονται με τα αυτοκίνητά τους ή έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη τώρα. Αυτά είναι καινοφανείς θεωρίες.
1: Η άποψή μου. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Έτσι, παιδιά,
0: ότι αν θες να βοηθήσεις. Που τι βοηθάς τώρα, μιλάμε για ένα 50 το μήνα, ε? Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Για 50 ευρώ το μήνα, δηλαδή ένα γέμισμα το μήνα. Σταγόνα στον ωκεανό, αλλά έστω αυτό.
1: Για κάποιο καιρό.
0: Πώς το ρε, παιδί μου, σε κάποιους. Δηλαδή, ανέβασε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι κι αλλιώς, από τα λεφτά που τους παίρνεις, τα δίνεις. Δεν τα δίνεις από κάπου αλλού.
1: Ή κόψε για τρεις μήνες λίγο το φόρο σου. Δηλαδή δεν είναι να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του κόσμου.
0: Αλλά σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός, άμα κόψω το φόρο στη βενζίνη που είναι σίγουρα λεφτά που μπαίνουν κάθε μήνα στον κουμπαρά,
1: ναι.
0: Πώς θα μαζευτεί ο κουμπαράς να πάω εγώ στη Θεσσαλονίκη να μοιράσω.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως έχει ανάγκη ο κόσμος. Τώρα είναι δύσκολες μέρες.
0: Δεν λέει κανείς ότι.
1: Μου γράφει ένας ότι 1,64 λέει ότι ο προϋπολογισμός έγινε με τιμή του πετρελαίου 1,64.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Τώρα λοιπόν, αν είναι 2 το πετρελαίο, φαντάζομαι.
0: Από τα αυξημένα έσοδα λέμε να δώσεις. Δεν θα μπει μέσα ο προϋπολογισμός. Και άμα έρθεις το Σεπτέμβριο και πεις πάρτε και 2 δις, κύριοι, όσοι έχετε ανάγκη, πες το ότι σας έπαιρνα από τη βενζίνη το φόρο. Από τα τρόφιμα, από αυτά, και τώρα σας τα δίνω πίσω και πρέπει να μου φωνάξετε και ζήτω. Εντάξει. Τα λέγαμε και με τους προηγούμενους, τα λέγαμε και με αυτούς. Κάποια στιγμή που ξεπερνάει το όριο, γιατί είχαμε πει το όριο είναι η βενζίνη να είναι 2 ευρώ. Άντε 2,10. Εδώ που είπαμε 2,30. Άσε το άλλο ρε εσύ, το δες αυτό. Ακροατές από την Αμοργό μας στέλνουν ότι.
1: Έχουν μένει την πιο ακριβή βενζίνη, αλλά τώρα είναι στο 2,28.
0: 2,26 με 2,28 είναι η βενζίνη στην Αμοργό. Στον Πειραιά είναι 2,31.
1: Αυτός κανονικά.
0: Ποιος κλέβει τώρα. Δηλαδή, πιο ακριβά του έρχεται η βενζίνη στον Πειραιά από ό,τι στην Αμοργό.
1: Αυτός πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος πάντως.
0: Αν δεν είναι ένας. Μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών και χαζέψτε τα βενζινάδικα. Τώρα για να μην λέω ονόματα και διευθύνσεις. Αυτά. Τελειώσαμε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ω, το γλάτωσε. Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Στο Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
17: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο για να γνωρίζετε τους συντελεστές και για να γνωρίζετε και τις ειδήσεις της ημέρας. Τα σενάρια για τη δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, ιδιαίτερως στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Τι λένε οι αρμόδιες αρχές για κάτι που ουδής γνωρίζει έως τώρα το παραμικρό.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ξέρουμε τι ήτανε, ώστε την επόμενη φορά που θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο να έχουμε κάποιες οδηγίες χρήσης, ας το πούμε.
2: Πυροσβέστες από όλη την Αθήνα μετακινήθηκαν προς το νότιο κομμάτι. Ακόμη και δασικά περιπολικά κάποια στιγμή ήρθαν στον αστικό ιστό, έτσι ώστε να ενισχυθεί όλη αυτή η δύναμη.
3: Είχαν μείνει υπολείμματα από τρεις ουσίες στα πλοία που παράδειγμα μπορούσαν να διαλύονται ή να επισκευάζονται στα ναυπηγεία, σε καταστάσεις Σαλαμίνα και στο Πέραμα, και από εκεί να ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.
0: Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, ακούσατε στο τέλος. Ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι με την αποστολή μοιράς στην Κάρπαθο. Οι κινήσεις της Αθήνας στην γεωπολιτική σκακέρα που προκαλούν αυτό τον έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα.
4: Άρχισαν να λένε, η Ελλάδα τώρα στέλνει μαχητικά στην Κάρπαθο που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Δηλαδή, ενώ στην αρχή έλεγαν «Α, φεύγουν οι Πάτριοι, τι γίνεται» κτλ. Τώρα
5: δεν
4: η Ελλάδα απάντησε με την παρουσία, με την αποστολή μαχητικών.
6: Νομίζω ότι εκείνο που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με Ισραήλ. Διότι εκλαμβάνουν ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Το πιστεύουν δηλαδή στην Τουρκία αυτό.
0: Και θα ακούσουμε τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ουσιαστικά η απόφαση αυτή λέει ότι πρέπει να κοπεί μία από τις δύο συντάξεις στις περιπτώσεις χειρίας. Το θέμα είχε αναδείξει εδώ στον Sky ο Δημήτρης Μπούρλος. Το Υπουργείο προαναγγέλει νομοθετική ρύθμιση.
7: Ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
8: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Σε εκκρεμότητα υπάρχει και η περικοπή από 70 σε 35% των συντάξεων χειρίας. Άλλο μεγάλο ζήτημα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι και παραδόξως θα ξεκινήσω από την παραλιακή. Γιατί από την παραλιακή? Γιατί έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματά της. Και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, λίγο μετά το Φλίσβο, λόγω τροχαίου ατυχήματος, και στο ρεύμα από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού, γιατί είχε ακινητοποιηθεί ένα πυροσβεστικό όχημα νωρίτερα και δημιούργησε μποτιλιάρισμα το οποίο δεν μπορεί να φύγει. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδιτού, ενώ σιγά σιγά αρχίζει να φορτώνει και πάλι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι, από την Πέτρου Ράλη, ανατμήματα προς τη Νέα Φιλαδέλφια, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε από τα της οικονομίας, γιατί υπάρχουν ένα-δύο θέματα, μάλλον αρκετά περισσότερα, τα οποία όμως αφορούν πάρα πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας. Είναι το ειδικό χωροταξικό που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση για τις ανανεώσιμες πηγές. Είναι το θέμα των συντάξεων χειρίας. Πολύ σημαντικό το θέμα και με πολλές παραμέτρους. Τι θα γίνει με τις συντάξεις χειρίας, αν κοπεί ή όχι μία από τις δύο εθνικές συντάξεις και αν πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας, κάτι που προβλέπεται από τον νόμο. Έδωσε κάποιες απαντήσεις, όχι σε όλα τα θέματα, το Υπουργείο Εργασίας. Και είναι και ένα άλλο ζήτημα που θα επιλέξω να αρχίσω από αυτό, αν δεν έχει αντίρρηση ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Θα δούμε ελέγχους από την εφορία σε εκατοντάδες χιλιάδες, σε εκατοντάδες σκέτο ελεύθερους επαγγελματίες που κάνουν αυτή τη στιγμή οι φορολογικές αρχές, ξεσκονίζοντας ακόμη και τα έξοδα για τις διακοπές που πήγαν. Οι έλεγχοι, αν δεν κάνω λάθος Νίκο, γίνονται επειδή αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είπαν εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε εδώ και να σας δείξουμε τα βιβλία μας και να πληρώσουμε το φόρο που αναλογεί. Την ίδια στιγμή που με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και αυτό πρέπει να το πούμε, των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλώνει γύρω στα 350 ευρώ εισόδημα το μήνα. Ότι ζουν αυτοί οι άνθρωποι με 350 ευρώ το μήνα.
10: Τόσο καταλήγει αφαιρουμένο των εξόδων. Βασικά η πρώτη σου παραδοχή ότι ψάχνουν τα έξοδα των διακοπών είναι κάτι ασύμβατο. Δεν υπάρχει κανένα επάγγελμα, κανένας επιδευματίας που να έχει δικαίωμα να περάσει τις διακοπές του ως έξοδο, όπως δεν το είχε κανένας φορολογούμενος γενικά. Mm. Οι διακοπές, η προσωπικό έξοδο και πληρώνονται από το φορολογημένο διαθέσιμο εισόδημα του καθενός.
0: Ναι, ναι, όχι, αυτό, το είπα στο πλαίσιο για να διορθώσω. Το είπα στο πλαίσιο ότι δεν μπορεί να δηλώνεις 300 ευρώ το μήνα εισόδημα, αλλά να βλέπουν η εφορία, να βλέπει ο πιτσιλής ότι εσύ πηγαίνεις σε διακοπές σε πεντάστερα. Εδώ είναι ασύμβατο το πράγμα.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Πόσο μάλλον να το έχεις δηλώσει, όπως το κάνουν κάποιοι, η αλήθεια είναι. Το 300 και το 400 ευρώ που λέμε εισόδημα, φορολογημένο τελικό, έχει προέλθει με πολλά έξοδα, πολλές δαπάνες, οι οποίες η αλήθεια είναι από κάποιους γίνεται υπερβολική κατάχρηση. Δηλαδή ξεκινάνε με εισοδήματα τα οποία έχουν εισπράξει ως έσοδα κοντά στις 40-50 χιλιάδες ευρώ και καταλήγει στο τέλος ένα φορολογητέο κοντά στις 8-9 χιλιάδες που είναι το φορολογημένο. Αυτό είναι φοροδιαφυγή. Δηλαδή το να βάλεις δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην άσκηση και στο επάγγελμα το οποίο έχει δηλώσει την εφορία. Άρα να είναι ως εργαλείο δουλειάς και ως έξοδο της δουλειάς. Αυτό ψάχνουν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές και νομίζω ότι είναι και η μοναδική λύση αν θέλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να αποφύγουν τα τεκμήρια και όσοι έχουν πραγματικά μειωμένο εισόδημα και νιώθουν αδικημένοι να ελαφρυνθούν, να φορολογηθούν για το πραγματικό τους εισόδημα.
0: Οπότε βρέθηκαν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που είπαν στην ΑΔΕ...
10: Όλοι και όλοι,
0: Όλοι, ναι, ναι, στο σύνολό τους, που είπαν στην ΑΔΕ ότι εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε να δείτε τα πραγματικά μας εισόδηματα. Και αυτό
10: το
0: νομίζω ότι θα κάνουμε.
10: Είναι το 700 στους εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
10: Είναι εντυπωσιακό ότι φωνάζουν για τον άδικο τρόπο φορολόγησης και με το που τους δίνεται η δυνατότητα να πούνε εμείς εδώ καθαροί μας, θέλατε να μας ελέγξετε, μόνο 700 δήλωσαν ότι θέλουν να έρθουν να ελεγχτούν προκειμένου να φορολογηθούν για το 3.000 ευρώ το χρόνο, ναι, το 4.000 ευρώ το χρόνο, τα κάτω από τα 10 τέλος πάντων τα οποία δήλωναν.
0: Βέβαια, σε αυτό την απάντηση μπορεί να δίνει ο τρόπος που θα γίνει ο έλεγχος. Γιατί διαβάζω πως θα ανοίξουν από λογαριασμούς μέχρι θα ξεσκονίσουν και το τελευταίο ευρώ το οποίο θα βρουν ως κίνηση οι ελεγκτές.
10: Ναι, σε αυτή την περίπτωση επίσης ισχύει το ίδιο. Ειλικρινά, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί μισθωτοί, οι οποίοι αναρωτιούνται τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι το σωστό είναι αυτό. Το σωστό είναι να υπάρχει έλεγχος και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι το τολμηρό για τη δημόσια διοίκηση δεν είναι το τεκμαρτό. Το τολμηρό είναι ανοιχτά τα δεδομένα για όλους, φορολόγηση για αυτό που δηλώνεις και έλεγχος για να διαπιστωθεί αν αυτό που δηλώνεις είναι αυτό που πραγματικά έχεις εισπράξει. Και αυτό το οποίο πραγματικά σου αναλογεί. Αυτό θα ήταν το ορθό για όλους και νομίζω και το πιο δίκαιο.
0: Ναι.
10: Τα τεκμήρια γενικά είναι μια ομολογία ότι δεν μπορώ να το κάνω σωστά. Αλλά τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι επιμείναν και μπράβο τους και είναι οι τολμηροί οι οποίοι θα ανοίξουν τα βιβλία τους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή παραπάνω φόρο, θα γίνει ο έλεγχος που τους αναλογεί.
0: Και βέβαια αυτοί οι 700 είναι με βάση τις περσινές δηλώσεις, γιατί ήδη τρέχει η διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, οπότε θα δούμε από το Σεπτέμβρη ποιοι επίσης θα αποφασίσουν να πούν στον κύριο Πιτσιλή ότι έλα να με ελέγξεις, γιατί εγώ δεν δέχομαι το τεκμαρτό. Εγώ δηλώνω 305 ευρώ το μήνα εισόδημα και έλα να δεις πώς θα βγάζω πέρα. Εντάξει,
10: σωστό,
0: αφού έχει το δικαίωμα.
10: Βέβαια, καλό, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι υπάρχουν πράγματι κάποιοι επιδευματίες οι οποίοι μπορεί να είναι ένα εισόδημα και να ζουν από ταμιεύσεις παρελθόντων ετών και να κάνουν ένα ένα διάλειμμα, ας πούμε.
0: Μα εμείς δεν λέμε, Νίκο, για να μην δημιουργηθεί παρανόηση τώρα και σε κάποιους ανθρώπους, εμείς δεν λέμε ότι όλοι είναι απατεώνες.
10: Α, μπράβο, ακριβώς.
0: Εντάξει, προς Θεού.
10: Ακριβώς. Απλώς δεν ζεις με 300.
0: Ναι.
10: Είναι βέβαιο αυτό.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές.
10: Ναι.
0: Αυτό έχει σχέση με το πού μπαίνουν ανεμογεννήτριες, πού φτιάχνονται υδροηλεκτρικά και τέτοια πράγματα.
10: Ναι, μπαίνουν όρια. Μπαίνουν όρια. Για παράδειγμα, στα αιωλικά, στις ανεμογεννήτριες, μπαίνει το όριο ύψους στα 1200 μέτρα. Άρα η ιστορία που παλιά είχαμε 6-7 βουνά που τα λέγαμε απάτητα, πλέον θα πολλαπλασιαστούν τα απάτητα, υπό την έννοια ότι τα 1200 μέτρα βγαίνουν αρκετοί ορεινοί όγκοι από το κάδρο. Μπαίνουν περιορισμοί στην Αττική, για παράδειγμα, δεν μπορούν να αναπτυχθούν άπη γενικά και αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Μπαίνουν αρκετοί, είναι πυκνό το κείμενο. Τώρα σε λίγο θα μας έχουν μια ενημέρωση εδώ στο Υπουργείο Ενέργειας όπου βρίσκομαι για να μάθουμε ακριβώς και τα ντεσού και τις λεπτομέρειες για μια εκκρεμότητα του ελληνικού κράτους που κρατάει πολλά χρόνια. Το είναι ξεπερασμένο το υπάρχον χωροταξικό. Τη στιγμή που τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά έχουν ξεφυτρώσει παντού και όχι μόνο αυτά, πλέον έχουμε και χώρους αποθήκευσης. Και ή πρέπει να έχουμε χώρους αποθήκευσης. Άρα εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έρχεται με καθυστέρηση να διευθετήσει τους όρους την ώρα που οι επενδύσεις έχουν γίνει. Λέει το κείμενο ότι δεν θα θυγούν επενδύσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο διοδότησης.
0: Οπότε μάλλον αυστηροποιείται το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά θα έχουμε λεπτομέρειες και αύριο που θα έχεις την πλήρη εικόνα. Το τρίτο θέμα αφορά πάρα πολλούς ακροατές μας, οι οποίοι μας έστειλαν και μηνύματα για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε πρώτα τα ηχητικά και μετά να ζητήσω το σχόλιο σου. Στα ηχητικά που θα ακούσουμε μιλάει ο κύριος Μπούρλος, ο εργατολόγος, και η κυρία Ευθυμίου, η υφυπουργός εργασίας. Ο κύριος Μπούρλος ήταν στη ΦΕΗ Μαυραγάνη και εκείνος έριξε τη βόμβα. Από το νόμο Κατρούγκαλου προέρχεται αυτό. Το 2021 εκδόθηκε εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου, που έλεγε ότι δεν πρέπει να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις, αλλά μία. Χειρίας εννοώ, σε περιπτώσεις χειρίας. Εναντίον της εγκυκλίου, όπως λέει ο κύριος Μπούρλος, προσέφυγαν σύλλογοι συνταξιούχων. Το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε μεν την εγκύκλιο, αλλά έκρινε ότι στις περιπτώσεις, και εδώ ερχόμαστε στο ζουμί, δύο συντάξεων, της χείρας και του εκλιπόντος, ουσιαστικά πρέπει να καταργηθεί η μία εθνική σύνταξη. Θα ακούσουμε το debate, αυτό που εμείς διαμορφώσαμε μέσα από τα ηχητικά, γιατί το ένα θέμα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το δεύτερο είναι η περικοπή των συντάξεων χειρίας, από το 70% στο 35%.
7: Στην ουσία είπε ότι μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
8: Στο σήμερα είναι και αυτό που εξετάζουμε, είναι γενικώς πολιτικά, ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας.
5: Άρα, ανεξαρτήτως αποφάσεως του Συμβουλίου της
8: Επικρατείας. Αυτό, ναι, και αν χρειαστεί, να το ξαναλέω, να νομοθετήσουμε, να δούμε την απόφαση. Το είπε και
5: άρα, περικοπές.
8: Το ξεκαθαρίζουμε. Περικοπές δεν θα υπάρξουν συντάξεις χειρίας. Ναι, το ξεκαθαρίζουμε.
7: Αυτό το θέμα συνδέεται άρρηκτα και θα πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση με το άλλο θέμα που κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει. Ποιο δηλαδή? Τι γίνεται μετά την τριετία στις συντάξεις χειρίας όταν υπάρχει σύνταξη και από ίδιο δικαίωμα?
8: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει μια συνολική συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
5: Εξορθολογισμός προς τα κάτω ή προς τα πάνω? Προς τα κάτω.
8: Όχι, δεν είπαμε κάτι. Δεν υπάρχει.
5: Όχι, να το διευκρινίσουμε, γιατί ξέρετε, είναι ευαίσθητο το θέμα.
8: Επειδή είναι βούληση πολιτική, προφανώς να μην μπούμε σε περικοπές συντάξεων χειρίας.
0: Δύο τα ζητήματα στις συντάξεις χειρίας, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, Νίκο, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα. Ναι. Το ένα είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ φαίνεται κάθετο το Υπουργείο Εργασίας, λέει ό,τι απόφαση και να βγάλει σχετικά με την περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης, εμείς θα νομοθετήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε μετά την τριετία από το 70% να πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας. Αυτό δεν έχει γίνει για όλους. Έχει γίνει για κάποιους και η κυβέρνηση κλωτσάει το Δενεκεδάκι συνεχώς μπροστά και αυτό είναι σε κρεμότητα.
10: Ναι, έχει γίνει τα πρώτα χρόνια. Έγινε κατά εφαρμογή νομίζω των πρώτων ανθρώπων που έπεσαν στην τριετία. που επί της ουσίας ήταν εκεί το 18-19, έκτοτε πάγωσε η διάταξη και όλοι οι υπολογισμοί παρέμειναν σταθεροί, δηλαδή ότι η σύνταξη είχε βγει μετά τον θάνατο, τότε αυτή και παρέμενε, λέει, το 75%. Είναι μια εκκρεμότητα ενός κακού σκέλου. Το πιο κακό σκέλος ενδεχομένως του νόμου Κατρούγκαλου ήταν το σκέλος που αφορούσε τη σύνταξη χειρίας. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ευνηδιαστική αλλαγή ζωής, που είναι η απώλεια του ανθρώπου σου, είχες και ευνηδιαστική οικονομική αλλαγή. Θα έλεγα απότομη υποβάθμιση του τρόπου ζωής. Αυτό, αν ήταν κάτι παραπάνω από άδικο, δεδομένου ότι κατέληγε να σου δίνει το 25 ή το 35% της σύνταξης του συντρόφου.
0: Αλλά για κάποιους έχει γίνει η περικοπή. Και τώρα το ερώτημα είναι, Νίκο, για αυτούς που έγινε η περικοπή και είναι στο 35%, θα τους πάει στο 70%, ή αυτοί που είναι στο 70% θα τους ζητήσει αναδρομικά, επειδή έπρεπε ήδη να τους είχε κόψει περισσότερα?
10: Πιο κοντά είμαστε στο πρώτο. Θα έλεγα είναι πιθανό να αποδεχτεί τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στην νομοθέτηση που θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι πλέον είναι υποχρεωτική η νομοθέτηση, δεδομένου ότι η απόφαση Βουλής Επικρατείας διατάσσει τη μείωση η κατάργηση της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων, πράγμα που σημαίνει ότι η μία σύνταξη σχεδόν εκμηδενίζεται, δεν πάει στο 35, θα πάει στο 5 και στο 10%. Άρα μιλάμε για 80-100 ευρώ η δεύτερη σύνταξη, αν εφαρμοζόταν η απόφαση.
0: Αλλά λες αυτό δεν θα εφαρμοστεί?
10: Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και η κυρία Κεραμέως, το ακούσαμε νωρίτερα.
0: Θα περικόψει και θα ζητήσει αναδρομικά για όσους είναι στο 70%?
10: Όχι. Η σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να αποδεχτούν ως εδώ ότι έχει γίνει, να μην υπάρξει περικοπή, να μην εφαρμοστεί δηλαδή το σκέλος για όσους δεν έχει εφαρμοστεί του νόμου Κατρούγκαλου, και αυτό να γίνει άμεσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είναι λίγα τα λεφτά, γιατί είναι αρκετοί οι άνθρωποι που έχουν υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο, θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια δεδομένα τα οποία δεν είναι εύκολο να αλλάξουν, ανατρέποντας τη δημοσιονομική πολιτική.
0: Και είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, έτσι.
10: Αυτή είναι η μαγική λέξη την οποία είπες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, και αυτή είναι η διάθεση σε όλα τα ζητήματα, να μείνει κάποιο είδους τέτοια εκκρεμότητα, εάν αυτή ειδικά έχει κάποια χαρακτηριστικά δίκαιου αιτήματος, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα. Παραλαμβάνω, είναι μεγάλη ανατροπή οικονομική της ζωής των ανθρώπων, πέρα από την απώλεια του δικού τους ανθρώπου, που προκύπτει από τη διάταξη τη συγκεκριμένη, ευτυχώς που δεν έχει εφαρμοστεί και ευτυχώς που τελικά δεν θα εφαρμοστεί και η απόφαση του δικαστηρίου, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης, νομίζω ότι απαντά στα ερωτήματα πολλών σχετικά με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα με αφορμή και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας. Ευθύς αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον Χρήστο βεβαίως για κρούσματα βίας με θύτες και θύματα ανηλίκους. Αυτό που έγινε στην Αμαλιάδα νομίζω ότι περιλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο. Βία και κρούσματα βίας ανηλίκων. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο να βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο του και εδώ στη Δυτική Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι και σε όλη την χώρα, τέτοιου είδους περιστατικά. Τελευταίο περιστατικό στην Αμαλιάδα σήμερα το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία του σχολείου, Σπύρο, πριν μπουν μέσα στο προάβλιο τα παιδιά, υπήρξε ένα επεισόδιο με βάση την καταγγελία, λοιπόν, 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της.
0: 13χρονη είπες,
11: 13χρονη. Ναι. Από δύο συμμαθήτριές της, οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι συνομήλικες της, άρα μιλάμε για 13χρονών. Όλα τα κορίτσια που ενεπλάξαν σε αυτό το επεισόδιο. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, η 13χρονη να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου έγινε η πρώτη περίθαλψη από τους γιατρούς εκεί του νοσοκομείου, και εν συνεχεία μεταφέρθηκε εδώ στην Πάτρα, στο Καραμαντάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, για περαιτέρω νοσηλεία. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για την υγεία της. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει και εξιτήριο, Σπύρο. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο. Μάλιστα, ήδη υπάρχει έρευνα από την αστυνομία με βάση καταγγελία που έκανε η οικογένεια της 13χρονης, ενώ θα αναμένεται να υπάρξει και μήνυση, μαθαίνουμε, από την πλευρά της οικογένειας, καθώς θα ζητήσουν και για τη δικαστική έκθεση που θα γίνει στην 13χρονη. Τώρα, όσον αφορά η αιτία του επεισοδίου, όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη αξία, Σπύρο, ήταν προσωπικές διαφορές που έχουν οι δύο πλευρές, δηλαδή αναφέρομαι στις δύο 13χρονες και στην τραυματισμένη 13χρονη, και το υπόβαθρο είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Τι να πεις, τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, 13χρονα κολίτσια, που δηλαδή που δεν το χωράει ο νους. Κορίτσια, μικρά κοριτσάκια, να γρονθοκοπούν με αυτόν τον άγριο τρόπο ένα συνομήλικό τους και να το στέλνουν στο νοσοκομείο. Απίστευτα πράγματα. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο επίσης μυστηριώδες. Είναι αυτή η δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε τη μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις οι αρχές. Μέχρι τώρα μπορούν να μιλήσουν μόνο με εικασίες, όχι νομίζω με βεβαιότητες, εκτός και αν έχει προκύψει κάτι τα τελευταία λεπτά. Ο Γιώργος Κεραμιτζόλου στο στοντίο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
12: Να είστε καλά. Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι. Ακόμα αναζητείται η πηγή αυτής της διαρροής, αυτής της οσμής που είχαμε χθες για αρκετή ώρα στο λεκανοπέδιο και κυρίως στα νότια προάστια. Έφτασε μάλιστα η οσμή μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το οποίο εξετάζουν οι αρχές πρώτον είναι ότι έχει σχέση με τη θαλάσσια αύρα, γιατί ήταν χθες μια ημέρα, ειδικά το πρωί, με άπνοια, άρα λοιπόν σχετίζεται με τη θαλάσσια αύρα, και εξετάζονται αρκετά ενδεχόμενα, δηλαδή εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα το πιθανότερο που εξετάζουν οι αρχές είναι τα πλοία τα οποία έχουν ρίξει άγκυρα στο στενό εκεί μεταξύ Σαλαμίνας, Έγινας και Περάματος. Mm-hmm. Είναι τα γνωστά πλοία τα οποία έχουν και δεξαμενές υγροποιημένου υγραερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουμε διαρροή από την ξηρά σε ιδιωτική μονάδα, γιατί από το δημόσιο, δηλαδή από Ρεβιθούσα της ΔΕΣΦΑ, έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο, mm-hmm. δηλαδή δεν είχαμε κάποια διαρροή mm-hmm. ή κάποια εργασία. Επίσης έχει αποκλειστεί το σενάριο από την Ψιτάλια. Και επίσης εξετάζεται λοιπόν αυτό το σενάριο είτε από πλοία,
0: είτε από πλοίο, είτε από κάποια δραστηριότητα ιδιότητα
12: ξηρά, που... ή από στα στάδια της μεταφοράς, δηλαδή κάτι γιατί κακά τα ψέματα είναι, μιλάμε για μια ουσία, για μια οσμή η οποία δεν ξέρουμε ποια είναι ακόμα η χημική σύσταση.
0: Αυτό.
12: Τι ήταν. Τι ήταν αυτό.
0: Να σου πω κάτι, και εδώ θέλω να υποβάλω και ένα προσωπικό ερώτημα.
12: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν εργαστήρια. Το από πού αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να χρειάζεται χρόνος να εντοπιστεί. Το από πού. Αλλά το τι
12: ήταν...
0: είναι κάτι που τα νότια προάστια κάτοικοι ήταν πολύ έντονοι και δυσάρεστοι αυτή η οσμή. Δεν υπάρχουν εργαστήρια να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια χημική ανάλυση και να βρουν τη χημική σύσταση και να πούνε ότι με βάση τη χημική ανάλυση που κάναμε, βρήκαμε ότι το στοιχείο αυτό είναι προπάνιο, μεθάνιο, δεν ξέρω και εγώ τι είναι.
12: Η απάντηση είναι η εξής. Το ρώτησα και ακριβώς το ίδιο θέμα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μάλιστα στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καταγράφουν μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα μικροσωματίδια. Δηλαδή,
0: ωραία.
12: Όχι τέτοια. Όχι
0: η μόνιμη σταθμή.
12: Η μόνιμη σταθμή.
0: Δεν μπορούσαν να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια περισσότερη.
12: Τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν τους σταθμούς τους, δηλαδή έχουν τους σταθμούς τους μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Άρα λοιπόν, είχαμε κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας από τα πανεπιστήμια κάποια έρευνα σε εξέλιξη όπου μπορούσαν να εντοπίσουν τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που είχαμε στην ατμόσφαιρα και μάλιστα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
0: Ναι.
12: Δηλαδή όταν είναι στη φάση της οσμής του ανθρώπου, φανταστείτε ότι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ακόμα λοιπόν περιμένουμε απάντηση, γιατί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δώσει εντολή στα πανεπιστήμια εδώ της Αττικής να αποδείξουν και να διερευνήσουν ποια ήταν η χημική σύσταση. Η πηγή είναι δύσκολο να βρεθεί, αλλά ποια είναι η χημική σύσταση. Ένα άλλο σενάριο είναι ότι ακριβώς την ίδια περίοδο και πέρσι, υπήρχε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση στην Αττική. Και μάλιστα πάλι υπήρχε αυτή η υποψία από πλοία που καθαρίζουν δεξαμενές, δηλαδή από πλοία
0: ναι.
12: υγροποιημένου φυσικού αερίου ή υγροποιημένου υγραερίου που καθαρίζουν δεξαμενές εκεί στην περιοχή ναι. του Περάματος, ενταξύ Έγινας και Περάματος, Σαλαμίνας.
0: Το τι μπορεί να είναι,
12: ναι.
0: μιλάμε τώρα για σενάρια, έτσι, για
12: έτσι,
0: να μην
12: και
0: ενοχοποιούμε
12: μόνο,
0: και κάποιο
12: ναι,
0: μόνο
12: συμφωνούμε.
0: Σενάρια. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό που απάντηση Όχι, δεν έχει πει προς τα εσένα. Απάντηση από αυτό που λέμε κράτος και πολιτεία, εμένα δεν με ικανοποιεί. Φυσικά. Το περιμένουμε από τα πανεπιστήμια, περιμένουμε από τον ένα, περιμένουμε. Υπάρχει κάτι που στον κόσμο δημιουργεί μια δυσάρεστη κατάσταση. Και το κράτος μου λέει ότι δεν έχω τα εργαστήρια να αναλύσω, να σου πω τι είναι αυτό.
12: Επίσης, το λιμενικό εχθές έκανε μεγάλη έρευνα και μάλιστα έκανε και εξέταση για θαλάσσια ρήπανση. Έκανε και εξέταση αν δεν υπάρχει διαρροή από πλοίο το οποίο είναι εγκυροβολημένο έξω από τον, κοντά στις δεξαμενές περάματος, Πειραιά και όλα αυτά. Δεν εντοπίστηκε.
0: Το δεύτερο είναι, άκουγα χθες διάφορους δήμους και επιχειρήσεις να λέει ο ένας δήμος: εγώ είπα στους δημότες μας κλείστε τα παράθυρα. Ο άλλος δήμος: εγώ τους είπα κλείστε τα κλιματιστικά. Ο τρίτος δήμος: εγώ τους έδιωξε στα σπίτια τους. Σε ένα άλλο δήμο πηγαίνουν τα παιδιά, πηγαίνετε γρήγορα στο σπίτι.
12: Ναι, ναι, κλείσαν σχολεία τα πάντα και επιχειρήσεις.
0: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Όλα αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει σωστή κατεύθυνση, υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να λέει ότι ξέρετε, ενεργήστε έτσι.
12: Δεν υπάρχει εγχειρίδιο το πώς θα διαχειριστούμε εμείς οι απλοί πολίτες μια τέτοια ρήπανση. Καταρχήν, εφόσον δεν ξέρουμε και τη χημική σύσταση. Δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο, δηλαδή κάποιες οδηγίες. Όπως έχουμε για πυρκαγιές, όπως έχουμε για πλημμύρες, όπως έχουμε για καύσωνα. Ένα τέτοιο εγχειρίδιο. Τι κάνουμε, κλείνουμε παράθυρα. Δεν κλείνουμε παράθυρα. Ανοίγουμε κλιματιστικό. Τι κάνουμε, ή δίνουμε την απλή εντολή. Κλείστε παράθυρα, μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, όπως κάνουμε και για τις πυρκαγιές, όπως κάνουμε και διάφορες άλλες ουσίες
0: κατάλαβα.
12: Που έχουμε δίπλα στο σπίτι μας και όλα αυτά.
0: Και πόσο μάλλον όταν δυσκολεύει όλη αυτή η κατάσταση με δεδομένο ότι δεν ξέρουμε και τι έχουμε να κάνουμε.
12: Χρειαζόμαστε λοιπόν οδηγίες πολιτικής προστασίας. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτές. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες που υπάγονται σε μια κατηγορία της οδηγίας Εβέζο. Σας θυμίζω ότι μεγάλη πυρκαγιά και την καταστροφή που είχαμε στην πόλη Σεβέζο της Ιταλίας πριν από αρκετές δεκαετίες. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια σοβαρή οδηγία η οποία υποχρεούνται όλες αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν εγχειρίδια προστασίας για όλους τους πολίτες.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Μένουμε εδώ γιατί δεν μπορούμε να πάμε και παραπέρα, όχι μόνο λόγω χρόνου. Και πάντως, λόγω δεδομένων δεν είναι.
12: Δηλαδή, για ένα λεπτάκι εδώ, άκουσα και το ακραίο σενάριο για ραδόνιο που είναι για σεισμό.
0: Ωραία.
12: Συγγνώμη που γελάω.
0: Όχι, όχι, καλά κάνεις και γελάς, αλλά οτιδήποτε πρέπει για να σταματήσουν αυτές οι ψεκ θεωρίες, οτιδήποτε θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε να το κάνει το κράτος.
12: Σε αυτό έχεις
0: απόλυτο δίκιο. Όσο το κράτος δεν δίνει απαντήσεις, δίνει έδαφος για ραδόνια, μωρόνια και κάθε είδους.
12: Απλά το ραδόνιο είναι εντελώς αόσμο.
0: Εάν το κράτος σου έδινε απάντηση από την πρώτη στιγμή ότι συμβαίνει αυτό, δεν θα άφηνε τα περιθώρια να αναπτυχθούν και άλλες θεωρίες. Πάμε διαφημίσεις.
13: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
14: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
20: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
21: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
20: Με NoForce.
21: Και προσταζάν
20: από τη Vogel.
22: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
21: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
23: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Ράφα. Σήκω την καρφώνει. 69. Oh my god. παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
24: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
24: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
24: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
24: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
25: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
26: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και... Να το, ήρθε.
25: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
27: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
28: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
29: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
28: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
29: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Και συνεχίζουμε. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών του και την ενημέρωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για όλα τα τρέχοντα θέματα. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και της περιοχής με αυτοπεποίθηση. Στο ίδιο κλίμα και οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα.
30: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
31: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
0: Πρόεδρος Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός στη συνάντησή τους αναφέρθηκαν στην ισχυροποίηση και στη θωράκιση της Ελλάδας και στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές τώρα οι τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας στο πεδίο και στη διπλωματία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μάλιστα αυτός ο εκνευρισμός φάνηκε με τα Patriot στην Κάρπαθο και στο Διδημότυχο. Και ενώ υπήρχε η εντύπωση, τουλάχιστον αυτό αρχικά δημιουργήθηκε εντύπωση στην Τουρκία ότι με την απόσυρση των Πάτριων στην Κάρπαθο ίσως η Αθήνα έδειχνε και ένα σήμα τέλος πάντων μετά την τελευταία ένταση σε επίπεδο ρητορικής και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα έδειχνε ότι μπορεί η Αθήνα να στέλνει ένα σήμα προς την πλευρά της Άγκυρας, οι εξελίξεις το διέψευσαν. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
32: Καλό μεσημέρι από την βροχερή Κωνσταντινούπολη. Πολύ βροχή.
0: Ναι.
32: Σήμερα είναι και ο τελικός της Φράιμπουργκ με την Άρσεναλ εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ο τελικός στην UEFA και τώρα συνταξιδεύουμε στο καραβάκι του Βοσπόρου μαζί με πολλούς Γερμανούς και Βρετανούς. Είναι ένα ωραίο κλίμα.
0: Και ελπίζουμε να μείνει έτσι, γιατί ναι, να μην έχουμε παρατράγουδα τώρα. Εκεί με τους οπαδούς, τέλος πάντων, μακάρι να μείνει έτσι. Οπότε έχετε μουσαφιρέους αρκετούς στην πόλη.
32: Έχουμε πολλούς, πίνουν μπύρες γύρω μας, πίνουν πολλά.
0: Καταλαβαίνω.
32: Είναι ωραίο κλίμα, αλλά εγώ θα σας αλλάξω την ατζέντα, γιατί η ατζέντα τώρα στη Τουρκία, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Γιατί πριν από λίγο οι δημοσιογράφοι του ρώτησαν μάλιστα αν ήταν ομιλία αποχαιρετισμού και εκείνος είπε έτσι σας φάνηκε, καθώς πριν από λίγο ο Τούρκος Προέδρος στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του είπε ένας Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να φύγει αλλά θα έρθουν άλλοι χίλιοι. Το καθήκον μας είναι να μεταδώσουμε το λάβαρο που λάβαμε από τους προκατόχους μας σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς, χωρίς να αφήσουμε να πέσει κάτω στο έδαφος. Αυτό καταλαβαίνετε όταν το λέει ο Ερντογάν. Και λέει θα φύγει ο Ερντογάν, θα έρθουν άλλοι χίλιοι, δηλαδή αρχίζει να λέει ότι υπάρχουν διάδοχοι. Αμέσως οι δημοσιογράφοι μετά το τέλος της ομιλίας του ρώτησαν, ήταν ομιλία αποχαιρετισμού? Και ο ίδιος είπε, έτσι φάνηκε, έτσι είναι. Και αμέσως οι δημοσιογράφοι είπαν, όχι, δεν ήταν έτσι και τα λοιπά, κάπως το μάζευσαν. Καταλαβαίνετε, ίσως να το κάνει για να συσπηρώσει τον κόσμο. Δηλαδή χρειάζεται μια συσπήρωση, αμάν μην φύγεις πρόεδρε, λέμε τώρα. Μπορεί όμως πράγματι να έχει κάτι στο μυαλό του, αυτά το καταλάβουμε το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως ξανά δώσε τροφή σε αυτά τα σενάρια για την επόμενη μέρα.
32: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μα εγώ με το που τον άκουσα, λέω, τι λέει τώρα, γιατί το λέει. Λέω, Μανώλη, πάλι είσαι υπερβολικός.
0: Φουντώνει συζήτηση πάλι.
32: Αλλά μετά είδα τους δημοσιογράφους Τούρκους που αναρωτήθηκαν το ίδιο πράγμα. Και λέω εντάξει, σωστά σκεφτήκαμε.
0: Και μπορεί να κυριολεκτούσε κιόλας όταν έλεγε ένας Ερντογάν θα φύγει, θα έρθει άλλος.
32: Αυτό ακριβώς. Και θα δώσουμε το λόγο. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό ακριβώς.
0: Εννοώ για τα συγγενικά του πρόσωπα που τέλος πάντων.
32: Ακριβώς. Δηλαδή η εξουσία από εμάς δεν θα φύγει.
0: Ναι.
32: Αυτό εννοεί ίσως.
0: Τώρα εκτός από την ομιλία του Προέδρου που φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες θα συζητηθεί πάρα πολύ στα τουρκικά πάνελ, συζητιέται επίσης και το θέμα της αποστολής των Μοιρά στην Κάρπαθο, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
32: Οπωσδήποτε, διότι ναι, στην εφημερίδα Κουριέρ και στο Συνεντούκ λένε διφορούμενα μηνύματα από την Αθήνα, από τη μία αποστολή του Patriot για να δημιουργήσει ίσως και ένα καλύτερο κλίμα, από την άλλη στέλνει τα Μοιρά σε ένα νησί που πρέπει να είναι κατά την άποψη των Τούρκων αποστρατιωτικοποιημένο, στην Κάρπαθο. Ήδη η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε να αντιδράσει η Άγκυρα στην αποστολή των Μοιράζ, αλλά να πω την αλήθεια, σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε briefing για τα τεκτενόμενα, δεν είπαν τίποτα για τα Μοιράζ. Και αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι χθες υπήρξε και το τηλεφώνημα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ερντογάν, σε ένα καλό κλίμα για ευρωπαϊκές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη κτλ. Εκεί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει ότι μίλησε και ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου.
0: Κάτι που όπως άκουγα προσεκτικά το πρωί στην τηλεόραση του Sky, δεν το είπε η τουρκική προεδρία. Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι συζητήσαμε και για την Ανατολική Μεσόγειο.
32: Ακριβώς έτσι, και αυτό μας προκάλεσε εντύπωση.
0: Μπορεί και αυτό να έχει τη σημασία.
32: Αισθάνει κάποιο μήνυμα. Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε όλα καλά στην πόλη μετά.
32: Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τον αγώνα σήμερα.
0: Άντε, μπράβο.
32: Να αγχωθούμε λιγάκι.
0: Ωραία. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, το κλίμα λόγω αθλητικής δραστηριότητας είναι λιγάκι έτσι οπαδικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε και σε αυτά που είπε πριν από λίγο. Είναι τελευταία είδηση. Ο Ερντογάν ξαναέδωσε τροφή για τα σενάρια της διαδοχής του. Αυτά σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι, αλλά αυτή τη φορά με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όχι πως δεν μας αφορούν και αυτά που θα μας πει ο Γιώργος Φελίδης. Κάθε τι πια πρέπει να το βλέπουμε ως ντόμινο, όταν πέφτει το πρώτο του βλάκι, οι συνέπειες απλώνονται παντού. Σε όλο τον κόσμο το βλέπουμε και με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον πρόεδρο Πούτιν στην Κίνα.
5: Βεβαίως.
0: Και μάλιστα αποκτά και άλλη διάσταση αυτό το ταξίδι, γιατί έρχεται μετά τον Τραμπ στην Κίνα. Και έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος με τους Ιρανούς έχουμε μάλλον μια επανάληψη του ίδιου μοτίβου. Απειλές, προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα.
5: Συνομιλίες που συνεχίζονται.
0: Ναι.
5: Λεονταρισμοί τουλάχιστον από την πλευρά του Ιράν αλλά και από τον πρόεδρο Τραμπ έτσι, έχουν καταφύγει σε υπερβολές, θα λέγαμε. Καταρχήν δημόσια, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα.
0: Πόσες φορές στο ρεπορτάζ έχεις καταγράψει αυτή τη φράση, πες μου.
5: Το πολύ γρήγορα με κάνει να ανησυχώ περισσότερο, γιατί συνήθως το αγαπημένο του χρονικό περιθώριο είναι δύο εβδομάδες.
0: Δύο εβδομάδες.
5: Ναι, ναι. Για τα πάντα, για τους δασμούς, για τις συνομιλίες. Ναι. Τώρα το πολύ γρήγορα με κάνει και ανησυχώ λίγο. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είπε. Επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων και μάλιστα αποκάλυψε ότι απήχα μόλις μία ώρα από το να πατήσω το κουμπί για νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει κατόπιν παρενέσεων των αραβικών χωρών να αναβάλει την επίθεση. Τώρα, στην Ουάσιγκτον οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ το χρονοδιάγραμμα για τις επιθέσεις το έχει σε 2 ή 3 μέρες, δηλαδή ίσως Παρασκευή ή Σάββατο ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πάντως σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Απ' την άλλη, και οι Ιρανοί δεν κάθονται όχι φρόνημα, δεν κάθονται χωρίς να μιλούν. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι αν οι επιθέσεις κατά του Ιράν συνεχιστούν, η σύγκρουση θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή. Ο περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά και θα γίνει πέρα από την περιοχή και τα συντριπτικά μας χτυπήματα θα γίνουν σε μέρη που δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε και θα σας κάνουν στάχτη.
0: Αυτή η στρατηγική επέκταση του μετώπου διεύρυνσης φάνηκε από τις πρώτες όλες μέρες του πολέμου με την προσπάθεια του Ιράν να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες σε αυτή την ιστορία.
5: Ακριβώς. Και τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό, ναι, με την παγκόσμια οικονομία σε αφασία θα τη λέγαμε,
0: ναι, ναι, καλά
5: με την ενεργειακή τροφοδοσία στραγγαλισμένη, ναι, πάει ο πρόεδρος Πούτιν στο Πεκίνο και το πιο σημαντικό νομίζω από όσα είπε, ναι, διότι είπαν και για είπανε ότι Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές bullying και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία. Mm-hmm. Τώρα, αυτά τα λέει ο άνθρωπος που έχει διατάξει και γίνεται εδώ και 4,5 χρόνια η εισβολή στην Ουκρανία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και φυσικά και η Κίνα έχει ανάλογες, αλλά όχι τόσο μεγάλης έκτασης. Mm-hmm. Έχει καταλάβει νησιά.
0: Δημιουργεί
5: νησιά. Διεκδικεί νησιά που είναι των Φιλιππίνων ή του Βιετνάμ κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το πιο σημαντικό νομίζω από αυτό που είπε ο πρόεδρος Πούτιν, είπε στον Κινέζο συνομιλητή του. Μην ανησυχείς, κάθε ενεργειακή σου ανάγκη, γιατί το Πεκίνο, ναι, παίρνει ο πρώτος πελάτης του Ιράν,
0: βεβαίως,
5: σε πετρέλαιο και γενικά, ναι, τις Μέσης Ανατολής.
0: Θα την καλύψω εγώ, λέει ο Πούτιν.
5: Ναι, θα την καλύψει ο πρόεδρος.
0: Ναι.
5: Αυτό είπε.
0: Αυτό μπορεί να μην ακούστηκε και καλά στον Τραμπ μετά το τελευταίο του ταξίδι. Που...
5: Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας. Και η Ρωσία είναι έτοιμη να διασφαλίσει απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
0: Γιατί αυτό που μεταξύ άλλων ήθελε να αυξηθούν και οι ποσότητες, να ανοίξει ο ενεργειακός δρόμος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης για τα δύο μεγάλα γεγονότα που βεβαίως αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη μια... Ναι, ναι, ναι.
5: Είχαμε και τις πτήσεις των drone ή του drone στην Λιθουανία.
0: Αυτό
5: που έστειλε
0: είναι...
5: για πρώτη φορά από το 2022, από το Φεβρουάριο του 2022, όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία πολίτες ευρωπαϊκής χώρας, νατοϊκής χώρας στα καταφύγια.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρή
5: Είχαμε
0: εξέλιξη.
5: Και αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρή. Στη Βαλτική εκεί το πράγμα δυσκολεύει με κατέρωθεν προειδοποίησης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Φελίδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: τη Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
15: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
14: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
15: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
16: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές.

0: Χαρακτήρια, την Άτζη Κούκη, γιατί σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής βρίσκεται ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το θέμα των υποκλοπών. Και εκεί είχαμε με ιδιαίτερη ένταση κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Για να μας τα πει όμως καλύτερα η Άτζη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για αρκετές ώρες συνεδρίαζε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Από τις 9 είχε ξεκινήσει. Λίγο μετά τη 1 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση που αφορούσε τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη. Καθώς υπήρξε πρόσκληση και προς τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τελικά επέλεξε να στείλει υπόμνημα στο οποίο επικαλείται λόγω συνταγματικής άξησης και διάκρισης εξουσιών, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Πάμε όμως στην συνεδρίαση που αφορά τον κύριο Δεμήρη, η οποία διεξήχθη σε αρκετά έντονο κλίμα, καθώς το παρόν έδωσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος του έθεσε μία σειρά από ερωτήματα. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του, και ρώτησε τον κύριο Δεμήρη γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άσκηση απορρίτου των επικοινωνιών όσο οφείλεται, και να είστε σαφείς σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ύξης αφήξης.
0: Όπου ο φάκελος αυτός, γιατί εσύ το έχεις παρακολουθήσει, αλλά λέω και τους ακροατές, ζητάει το φάκελο ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, που να φαίνεται η αιτιολόγηση της παρακολούθησής του. Έτσι δεν είναι? Γιατί του λέει, γιατί είχατε εμένα στόχο παρακολούθησης. Την αιτιολόγηση, το γιατί.
1: Ακριβώς. Οι λόγοι που έγινε ουσιαστικά αυτή η παρακολούθηση, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του κύριου Δεμήρη, όπου ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης ανέφερε ότι υπήρξε προφορική εντολή, ότι κάποιες μάλλον εντολές δεν δίνονταν γραπτός. Τον ρώτησε ο κύριος Ανδρουλάκης αν ουσιαστικά εννοεί ότι αυτό γινόταν προφορικά, με τον κύριο Δεμήρη να λέει ότι όχι, δεν λέω αυτό. Να πούμε ότι η μετοπική κυβέρνηση κιόλας και ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς σήμερα με την διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Οπότε αναμένεται να είναι μια μακρά συνεδρίαση, η οποία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου 10 με 11 ώρες, καθώς θα μιλήσουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Άτζη Κούκη, για τα όσα έγιναν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας, όπου βρισκόταν εκεί ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, απαντώντας τα ερωτήματα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, και μεθαύριο στη Βουλή. Εκεί βεβαίως αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Διεθνές εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Επίδειξη στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα σε Μόσχα και Πεκίνο εν μέσω συνάντησης Xi Putin. Την αντίθεσή της με την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων εκφράζει και φέτος η Άγκυρα. Προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, μετά από πολύμινες διαπραγματεύσεις και έντονες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επέμειναν στην προσθήκη ρήτρας ασφαλείας που θα επιτρέπει την επαναφορά δασμών εάν η Ουάσιγκτον αυξήσει εκ νέου τα αμερικανικά τέλη εισαγωγής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου μεταφέρθηκε Αμερικανός γιατρός που μολύνθηκε από έμπολα στο Κονγκό και συγκεκριμένα στην ειδική μονάδα απομόνωσης του

0: στο Βερολίνο, μετά από αίτημα των Αμερικανικών αρχών προς τη γερμανική κυβέρνηση. Το Βερολίνο επιλέχθηκε λόγω της μικρότερης διάρκειας πτήσης, αλλά και των δυνατοτήτων του ίδιου του Σαρετέ, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη ειδική μονάδα απομόνωσης στη Γερμανία, συνδυάζοντας λοιμοξιολογία και εντατική θεραπεία. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας για την συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάμεσα στους 20 βραβευμένους ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα, αλλά και το Ιρλανδικό συγκρότημα U2. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας υπάρχει μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ένα κομμάτι της ενημέρωσης για το τι διημήφθη στην Επιτροπή προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από μια άτυπη ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι το απάντησε ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής ΕΥΠ. Και τώρα υπάρχει μια σφοδρή επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ. Το κατηγορεί ότι διαρρέει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και καταλήγει ότι είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Προφανώς θα υπάρχει συνέχεια σε αυτή την κόντρα. Ένα αναμονή της απάντησης από το ΠΑΣΟΚ. Νίκο Σταματέλο στο στούντιο μαζί μας.
2: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες, Σπύρο. Έχουμε απόψε τον πρώτο από τους τρεις τελικούς για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην Κωνσταντινούπολη στις 10.
1: Μας είπε ο Μανώλης ότι γίνεται χαμός. Είχαμε τον Μανώλη Κωστέλη.
2: Λογικό είναι. Η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα, για τους πιο παλιούς, μπορεί να θυμούνται ότι είχε κατακτήσει πρωταθλητριών απέναντι στην Μπάγερν αρχές δεκαετίας του 80. Η Φράιμπουργκ ψάχνει τον πρώτο της τίτλο. Με ελληνικό ενδιαφέρον από την άποψη ότι αν το πάρει η Άστον Βίλα και βγει τέταρτη στην Premier League, ο Ολυμπιακός ως δεύτερος που θα συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League θα κερδίζει ένα γύρο. Αντί για δεύτερο προκριματικό.
1: Πάντως η προθέρμανση, μας είπε ο Μανώλης, έχει ήδη αρχίσει. Βλέπει παντού γύρω του Γερμανούς και Άγγλους να πίνουν μπύρες. Έχουν ξεκινήσει.
2: Η είδηση θα ήταν να μην πίνουν μπύρες.
1: Ωραία.
2: 10 η ώρα, ξαναλέω, στην Κωνσταντινούπολη ο τελικός. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής με τον Εργίνα Ταμάν να αναμένεται να έχει αύριο συνάντηση με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, το ιδιοκτήτη της ΚΑΕΚ Παναθηναϊκός, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκ προπονητή στη τεχνική ηγεσία της ομάδας. Όλα δείχνουν διαζύγιο άμεσα.
1: Πριν τους τελικούς, εδώ.
2: Πριν τους τελικούς. Δηλαδή και αύριο ακόμα. Μάλιστα. Μετά την αποτυχημένη πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και είχαμε και δύο αναμετρήσεις χθες στην Premier League στην Αγγλία. Η Arsenal είναι χωρίς να παίξει. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια γιατί η Manchester City που την κυνηγούσε δεν κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας στην Bournemouth. Έτσι, μια αγωνιστική πριν από το τέλος, η Arsenal για 14η φορά στην ιστορία της κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του τίτλου. Ενώ την ίδια ώρα η Chelsea νικούσε την Tottenham με 2-1. Mm-hmm. Και η Tottenham θέλει μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην κατηγορία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς Αναστασοπούλου. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won!
8: Tsitsipas from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
17: Τρεις Εργενίδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάς.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
23: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κρυονερίου από το ύψος του Αγίου Στεφάνου προς την Άνοιξη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν με ανακοίνωσή τους ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχε προηγηθεί ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εάν το κλείσιμο των στενών του ορμού συνεχιστεί, θα βρεθούμε μπροστά σε μια μείζωνα οικονομική και νομισματική κρίση μέσα στους ερχόμενους μήνες, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λεμέρ. Μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, υπογράμμισε ότι η άνοδος των επιτοκίων συνδέεται ευθέως με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασδόντ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Στο λιμάνι του Ασδόντ θα ακολουθήσουν, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις Ισραηλινές αρχές, οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησή τους. Όπως ανέφερε η κυρία Ζοχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο χώρο που θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής αλλά και για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση, η προσήλωση της οποίας παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Παγού Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Είχε προηγηθεί η επιστολή του κυρίου Τζαβέλα με την οποία ενημερώνει ότι δεν θα παραστεί στην ακρόαση καθώς η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών του συντάγματος. Μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη σχετικά με το θέμα των υποκλοπών, η οποία διεξήχθη σήμερα και κλεισμένων των θυρών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγροτόπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα μικρά νησιά. Σε περίπου 730.000 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τον Απρίλιο του 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 9,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση 14,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων, 65,9%, είναι γυναίκες. Στο ζήτημα της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι με βάση τα όσα αναφέρονται στην επιστολή παρέτησης Καλπάκη προκύπτει ανάγκη άμεσης αλλαγής της απόφασης για την απομάκρυνση του ιδίου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Καλπάκης στην επιστολή του ανέφερε ότι ο χώρος δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Playback 8-1 πρώτο. Playback.
6: Hey, κύριε Σταγίνη, ακόμα τα φιλά. Stop. Stop.
7: Ποιο ζώον μίλησε.
6: Ζώον είσαι και φαίνεσαι, βρε, ακούς.
7: Σταμάτα, σταμάτα.
6: Άντε, βρε, και εσύ με το λεμπατέρα εκεί πέρα, βάντε, άντε, γρήγορα, βάλτε το μοτόρ, φάτε, πώς είναι αυτό.
8: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα.
9: Δεν το πιάσε αυτό.
8: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα.
10: Ωραία, και θα γίνω κομμέτα αυτόν.
8: Μεγάλο ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η παρουσία του στην Πρωθυπουργία και του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες τότε προσέφεραν μια μεγάλη εθνική υπηρεσία.
11: So thank you very much.

0: Καλέ, η ώρα έχει πάει 3 και 12. Τι
1: παθαίνεις εσύ.
0: Πρέπει να τρέξουμε.
1: Δύο ώρες εκπομπή έχεις τώρα, σε πείραξε σένα.
0: Δεν θέλουμε καθόλου να σας αγχώσουμε.
1: Καλησπέρα.
0: Το αντίθετο. Θέλουμε να σας βάλουμε σε κατάσταση.
1: Τα νεάκια σας.
0: Πριν μπούμε σε αυτήν.
2: Ναι,
0: πριν βουτήξουμε στα βαθιά της επικαιρότητας.
2: Κάποια μουσική ήρεμη, χαλαρωτή.
0: Θέλω λίγο όσο μπορούμε να χαλαρώσουμε.
2: Ναι.
0: Θέλω αυτή τη μουσική.
1: Είσαι από την επηρεία μυρωδιάς θεσμής ακόμα, ε.
0: Με επηρεάζει περισσότερο από όσο πίστευα. Και με νευριάζει πάρα πολύ που δεν έχουμε μάθει ακόμη τι είναι αυτό που επηρεάζει τόσες περιοχές.
1: Δεν θα μάθεις κιόλας από ό,τι φαίνεται.
0: Γιατί ρισχυά.
1: Ποτέ. Καλά, πέρασε μια μέρα τώρα, θα μάθουμε τώρα.
0: Όσο ζούμε, ελπίζουμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή την στεντόρια φωνή σου, την τόσο έντονη.
1: Τι να κάνω, έτσι γεννήθηκα.
0: Να τη χαλαρώσει.
2: Να τη χαλαρώσει.
0: Γίνεται.
2: Χαλαρώσετε.
0: Εδώ σε λίγο.

0: Όχι, κοίτα, άκου.
1: Εντάξει.
0: Με χαλεύτω, γιατί δεν έχει νερά όμως.
1: Ναι, δεν έχει νεράκια.
0: Δεν πρέπει να βάλουμε λίγα νερά.
1: Δεν πρέπει να τρέξουν τα νεράκια. Τρέχει
0: το νερό. Τρέχει το νερό στα ουλάκια. Δυνάμωσε λίγο το άλλο για να βάλουμε νερά νότι.

0: Μόνο τέτοια θέλω να ακούω τελευταία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εγώ πάλι αυτό.
1: Είναι σαν εμένα, μου είχε πιάσει πέρυσι να ακούω κλασική μουσική.
0: Το πιστεύεις ότι ακούω πλέον μόνο κλασική μουσική στο
1: σπίτι? Πόσο ωραία είναι. Δεν είναι πολύ ωραίο?
0: Ναι, αλλά προχθές πήγα σε ένα μαγαζί που θα γινόταν όπα.
1: Εντάξει.
0: Και για να είμαι ειλικρινής.
1: Μπήκες με κλασική μουσική στο μαγαζί?
0: Όχι, δεν μπήκα με κλασική. Απλά παίρνω τους φίλους μου και λέω: έρχομαι και ακούω όπερα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και μετά από λίγο έφευγαν τα καλαμαράκια στον αέρα.
1: Εντάξει. Διασκέδαζες εκεί.
0: Χαλιάζει η ψυχή μου.
1: Ψυχούλες.
0: Προσπάθω να μας πάρει ο ύπνος, όμως βαρέθηκα λίγο τώρα. Πάμε να μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα Καριστιανού.
2: Το κόμμα Καριστιανού από πού βλέπετε να παίρνει δυνάμεις?
3: Ντα. Ντα, ντα, ντα. Θα
2: σε κάνω ντα, ντα. Ναι, κατάλαβα το υπονοούμενο. Αυτή είναι η απάντηση.
3: Ντα.

0: Από τα κάρα του Γεωργιάδη.
1: Ωραία απάντηση. Από χθες την είχαμε
0: εντοπίσει. Μα το εξήγησε τον Ντά, είπε ντά και τέλος.
1: Ή στο εξηγήσει κάπου αλλού.
0: Και ποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Σε κάποια άλλη συνέντευξή του. Όχι, δεν είναι. Ή στο εξηγήσει κάπου αλλού.
0: Ίσως να μην ήταν το κατάλληλο.
1: Δεν ήταν, δεν ήταν, όχι, γιατί ήθελα να πει λίγα, δεν ήθελα να πει πολλά. Μίλησε μόνο 50 λεπτά. Απλά να σου πω ότι υπάρχουν λίστα προβλήματα.
0: Δηλαδή.
1: Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που ζουν σε μια άλλη διάσταση. Βλέπουν μεν την ακρίβεια.
0: Μισό λεπτό. Πώς το είπες, σε άλλη διάσταση?
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάπως έτσι.
1: Πώς.
0: Αυτό εννοούσες.
1: Θυμίζεις πέρυσι που είχα πάει σε ένα μέρος το οποίο είχε τέτοια μέσα και με βάλω να κάνω κάποιες ασκήσεις και γελούσα μόνος μου. Γελούσα με τον εαυτό μου που έκανα τις ασκήσεις.
0: Εμένα με ήρεμε πάρα πολύ.
1: Και εμένα με ήρεμε πάρα πολύ.
0: Δηλαδή μπορούμε τις 5, ας πούμε, να πάμε.
1: Δεν ήρεμε τους φίλους που είναι στο τιμόνι. Και επειδή εμείς θέλουμε να τους κινητοποιήσουμε λίγο. Και πρέπει λίγο να τους επιστρέψουμε.
0: Γιατί να τους κινητοποιήσουμε από τη στιγμή που ήδη επιστρέφουν από τη δουλειά τους ή πηγαίνουν στη δουλειά τους?
1: Επιστρέφουν από τη δουλειά που αφήσαν κάποια προβλήματα στη δουλειά και γυρίζουν στα κανονικά προβλήματα. Στην κανονική ζωή.
0: Λοιπόν. Έχουν στείλει άπειρα μηνύματα. Ναι. Πες για το επόμενο, γιατί θα επιστρέψω σε αυτό. Έχω να διαβάσω
1: τίποτα.
0: Μηνύματα.
1: Θα σας ταράξουμε. Γι' αυτό ήρθαμε.
2: Μαγαζιά που κλείσανε και μαγαζιά που ανοίξανε.
3: Υπάρχει κρίση στην αγορά, πιστεύετε?
2: Εξαρτάται.
3: Ο κόσμος ψωνίζει, έχει χρήματα, υπάρχει ακρίβεια.
2: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Εμείς περιμένουμε πότε θα πληρωθούμε. Περιμένουμε το τελευταίο. Από εκεί και πέρα ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, όλα πάνε...
3: Καλά.
2: Καλά. Οπωσδήποτε καλά.
4: Και ακρίβεια υπάρχει και οι Γεωργοί έχουν δίκιο και όλοι έχουν δίκιο. Αλλά ό,τι μπορεί το κράτος να δώσει, δίνει. Από εκεί επάνω προσέχουν και να μην πέσει και το κράτος. Αυτά που ξέρουμε να τα αφήσουμε. Προσέχουν και να μην πέσει και το κράτος.

0: Λέει ο Κωνσταντίνος. Μην το ξαβάλλετε αυτό με το νερό και, με το νερό και τα νεράκια. Έχω ήδη πάει δύο φορές στην τουαλέτα.
1: Ναι,
0: Κωνσταντίνος, τι θα γίνει με τα, παιδιά, με τα νερά, ρε παιδιά, θα σταματήσει, θα κατουρηθούμε.
1: Είναι ιδανική μουσική για τσίσα και αν είσαι στο Κηφισό, όπως λέει και ο Γεράσμος στην Μάλτα, άστο καλύτερα.
0: Λέει με τόσο νερά και χαλάρος, κάποιος κολλημένος στην κίνηση του Κηφισού θα υποφέρει.
1: Θα υποφέρει, ναι.
0: Ναι. Και ο Νικόλας, ο φίλος μας, Μαρία, σε παρακαλώ πολύ με το νεράκι που τρέχει. Δουλεύω στο ισόγειο και η τουαλέτα είναι πάνω.
1: Δύσκολο πράγμα.
0: Νότι, δώσε σήμα. Ο Νότης μας παραχαλάρωσε. Λογικό είναι όπως όλοι μας.
1: Νότι μου, τι έγινε, τσίσα. Now it's your turn to feel that pain.

0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

0: Έχω πάρα πολύ.
1: Το σήμα μας κοροϊδεύω.
0: Καλά, είχαμε και χειρότερο.
1: Έχω δικαίωμα, ναι.
0: Τότε που το παίζαμε σε τη Skylights. Ήμασταν παιδιά τότε.
1: Σε παρακαλώ, εσύ ήσουν παιδί, εγώ γέρος
0: μου. Η εκπομπή ήταν τραγικό το πώς την είχαμε ονομάσει.
1: Μαρία μου, αύριο, αύριο συμπληρώνω 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά.
0: Σοβαρά, μιλάς, θα πάρτι.
1: Πάρτι, ναι.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Ποιος είναι αύριο?
0: Ποιος είναι αύριο?
1: Ποιος είναι αύριο? Ποιος είναι αύριο?
0: Τι, αύριο θα γιορτάσουμε σένα δηλαδή?
1: Όχι, Κωνσταντίνου και Ελένη. Το Κωστάκι θα γιορτάσουμε, είναι Ελληνίτσα.
0: Οκ, ωραία.
1: Ναι, αφού γιορτάζει το κορίτσι μας. Η σύζυγος γιορτάζει αύριο, του κυρίου Νάτου Παπαγιανάκου.
0: Η κυρία
1: Ελένη Καραγιάννη γιορτάζει.
0: Να τη χαιρόμαστε.
1: Η σύζυγος του κυρίου Παπαγιανάκου. Ο Κοσπανός γιορτάζει αύριο.
0: Ναι, τι θες να κάνουμε ακριβώς για τα 30 χρόνια, δεν έχω
1: τίποτα, δηλαδή. Όχι αυτό, κάτι πώς μου ήρθε αύριο.
0: Ωραία, έτσι, εγώ έχω νευριάσει πάρα πολύ.
1: Με τι?
0: Πάρα πολύ.
1: Πάμε πολλές αποκαλύψεις αυτή τη διάστημα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Τι έπαθες?
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ άβολο. Πάρα πολύ άβολο.
1: Ποιο, Μαρία μου?
0: Που χθες βρωμοκοπούσε η γη.
1: Εγώ δεν μίλησα τίποτα.
0: Και ακόμη δεν μας έχουν πει για ποιο λόγο.
1: Εγώ δεν μίλησα τίποτα πάντως.
0: Δηλαδή, βγαίνουν και λένε δεν είναι πιστάλια.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι τα δηληστήρια. Δεν είναι ρεβιθούσα. Ευχαριστώ πολύ, Νότι μου. Δε ρωτάμε μήπως είναι κάτι άλλο. Βγαίνει ο κύριος Αριγιάννης από το πρωί, λέει, ναι. Μπορεί να ήταν ένα γυροβολημένο δεξαμενόπλιο.
1: Αυτό δεν είναι αυτό, λέμε.
0: Παίρνουμε κι εμείς το Υπουργείο Ναυτιλίας. Λέμε τι γίνεται, Υπουργείο Ναυτιλίας. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία και τους ελέγχους δεν προκύπτει κάτι.
1: Υπουργείο Ναυτιλίας τι παίζει?
0: Τι ήταν λοιπόν?
1: Τι ήτανε?
0: Τι μπορεί να ήταν?
1: Μπορεί να ήταν κάτι. Έχουμε καταλάβει.
0: Κάνουμε τη λάμπη, παίζουμε λάμπη στο.
1: Όχι, εμείς έχουμε καταλάβει.
0: Γιάννη,
1: τι είναι αυτό.
0: Μπορεί να ήταν κάτι.
1: Έχουμε καταλάβει τι μπορεί να ήταν.
0: Δηλαδή, εσύ λες ότι μέχρι τώρα δεν ξέρουμε τι ήταν.
1: Υπάρχει επικρατέστατο σενάριο?
0: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό ακούσαμε από τον κύριο Σαριγιάννη, το οποίο διαψεύδει.
1: Από χθες κυκλοφορούν κάποιοι τύποι από το απόγευμα, μας στέλνουν για κάποια μηνύματα και λέγανε εγώ ξέρω τι είναι. Μίλησα εγώ με τάδε και μου είπαν ότι είναι από τα τάδα, τα δηληστήρια.
0: Όχι, εγώ ξέρω από μέσα.
1: Ναι, ξέρω από μέσα. Μου είπαν ότι είναι από καράβι που πέρασε και αυτό. Μου είπαν ότι είναι το ένα, μου είπαν ότι είναι το άλλο. Δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Ήρθε μια μυρωδιά, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Είμαστε με την απορία.
0: Πάντως,
1: θα μείνουμε με την απορία, μπορεί.
0: Να το πω. Τώρα. Όταν θα αρχίσουν, που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι να διακινούν σενάρια, ναι, αυτά που λες, θα έρθουν μετά κάποιοι άλλοι, οι αρμόδιοι, και θα λένε τα ψεκασμένοι που. Όταν δεν κλείνεις το θέμα να πεις προήλθε από αυτό, ναι, συνέβη αυτό, τελεία παράγραφος,
1: καλά τα λες.
0: Τότε να ξέρεις ότι θα συμβούν και αυτά. Mm-hmm. Το λέω απριόρι. Άσε που εγώ θέλω να μάθω για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό. Να ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί ή αν το διορθώσαμε. Ήταν κάτι δηλαδή τόσο μυστήριο είναι. Ποιο να φέρουμε δηλαδή να μας το βρει.
1: Δεν μπορώ με την εξαλωσύνη σου, πραγματικά δεν.
0: Είμαι
1: μπορώ.
0: Εξάλλη.
1: Πού είσαι έξαλλη με αυτό. Εγώ θέλω αυτούς τους τύπους.
0: Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, ξέρω τι πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτούς τους τύπους που λέγανε χθες ξέρουν ότι θα βγουν άμα βγει κάτι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο λέμε τώρα. Και πούνε ότι είναι τελικά από το τάδε. Θα πει, στα έλεγα εγώ.
0: Ναι, δεν είναι αστείο όμως, γιατί έκλεισαν και σχολεία.
1: Εγώ και επιχειρήσεις.
0: Και φοβερή κινητοποίηση δηλαδή, για το θέμα.
1: Γιατί φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν πως είναι αέριο και γίνει κανένα καραμπούμ ξαφνικά χτυπά ξύλο, Παναγία μου.
0: Και από χθες όποιον ρωτούσαμε μας λένε δεν είναι φυσικό αέριο. Δεν είναι φυσικό αέριο, δεν είναι φυσικό αέριο. Ωραία, τι είναι θα μας πείτε? Δεν σας ρωτάμε τι δεν είναι, σας ρωτάμε τι είναι. Δώσε λίγο ρονότητα τώρα γιατί δεν γίνεται.

0: αρέσει πάρα πολύ αυτό να το έχουμε όταν πηγαίνουμε Hondo Center. Γιατί έτσι νιώθεις όταν πηγαίνεις Hondo Center. Μπαίνεις σε κατάσταση άλλη, απόλυτης ηρεμίας. Θα χαίρονται τα Hondo Center με αυτό που κάνουν τώρα, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, αν πάτε στα Hondo Center πάντως, να ξέρετε ότι εκτός του ότι θα χαλαρώσετε, θα βρείτε αυτή την εβδομάδα φοβερές προσφορές στα αρώματα που έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center έτσι κι αλλιώς, δηλαδή 35% σε αρώματα Jean-Paul Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Μη φύγετε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Γιάννη.
1: Ναι, επιστρέφουμε σε λίγο, το ίδιο παρεώνει.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε...
10: είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
16: Και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά.
14: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
0: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
1: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
0: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
1: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
0: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Ανθούσα λόγω τροχαίου μετά την έξοδο Μαραθώνος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κρυονερίου από το ύψος του Αγίου Στεφάνου λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν με ανακοίνωσή τους ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα, αλλά και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις ανέφερε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Είχε προηγηθεί επιστολή του κυρίου Τζαβέλα με την οποία ενημέρωνε ότι δεν θα παραστεί στην ακρόαση καθώς η κλήτευση του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Όριστα δύο, στα ξύλα στα λαγκάτια.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε στη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

0: κάτι συμβαίνει τελευταία, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Δέχομαι bullying.
0: Αλλά να σου πω κάτι, από εκεί που ρίξαμε τα νερά, ρίξαμε το calm down λίγο της κατάστασης.
1: Το calm down.
0: Ξέρεις τι θέλω να πάθουμε τώρα?
1: Τι θες?
0: Θέλω να πάθουμε λίγο μπανκαράγκα.
1: Πάμε.

0: Ναι, εμείς ας πούμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Θέλαμε το Σάββατο να πάμε σε ένα γάμο να τα χορέψουμε όλα αυτά.
1: Ναι,
0: ναι, κάπου. Δεν ξέρω αν θα μας αφήσει να το κάνουμε.
2: Μας τα έχει πει.
1: Μας
2: τα έχει πει αναλυτικά.
0: Να δούμε την πρόγνωση τώρα.
2: Τα έχει πει αναλυτικά. Εσύ. Θα τα πει όλα αναλυτικά η κυρία Σουζή, αλλά σου έχει πει ότι θα γλεντήσεις.
1: Γιατί να μην γλεντήσεις.
2: Γιατί να σε κόψει βροχή εσένα, Σοπούλου. Άμα πια.
0: Ξεκίνα. Πάς το γύρω-γύρω και εσύ τώρα.
1: Σήμερα είναι μια μέρα που μάλλον δεν θα έχουμε βροχή στην Αττική. Μια πολύ μικρή πιθανότητα για κάμια ώρα ακόμα που δεν το βλέπω. Αύριο μεσημεροαπόγευμα θα έχουμε μπόρα ή. Αυτό. Βροχή ή μπόρα. Μεσημεροαπόγευμα.
0: Και, γιατί κομπιάζει.
1: Και την Παρασκευή, προσπαθώ να θυμηθώ, παιδί μου. Και την Παρασκευή το ίδιο και το Σάββατο μέχρι το απόγευμα. Βροχή. Αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσει.
0: Το Σάββατο.
1: Το Σάββατο, μέχρι αργά το απόγευμα.
0: Τι σημαίνει αργά απόγευμα.
1: Πάλι μισή ώρα απόγευμα, δηλαδή μιλάω. Ξέρω εγώ, 7, 6, 7 εκεί, κάπου εκεί.
0: Γιατί έχει και συναυλία Iron Maiden το βράδυ.
1: Το ξέρω, το έμαθα. Από τον Άρη. Έχω συναυλία στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Όχι, εδώ.
0: Ο Άρης Πρωτοσάλτε θα πάει στους Iron Maiden.
1: Όχι, παιδί μου, Άρης πάνω.
2: με τρόμαξες τώρα.
0: Δηλαδή πήγε στη Eurovision, τώρα θα πάει και στους Iron Maiden.
2: Όταν λες Άρης, το πανηλό σου πάει απευθείας στον Πρωτοσάλτε. Ναι, συγγνώμη.
1: Μας κάνει τα γραφικά και τα αυτά πάνω.
2: Ο Άρης μας,
1: ναι.
2: Θα πάει Iron Maiden.
0: Άρης Τριανταφύλου, παιδιά.
1: Άρης Τριανταφύλου, έλα, γεια σου.
2: Θα πάει στο τίγιο, θα πάει στο ΆΚΑ. Αυτό θα πάει, ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Με ρώτησε τον καιρό γι' αυτό και το
2: λογικό.
1: Το 9 με 12 το γλιτώνουμε.
0: Ωραία, ωραία, σημαντικό, σημαντικό.
2: Και για σένα σημαντικό αυτό.
0: Όχι, εγώ μίλησα, παίρνω χθες την Ήφη τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Βλέπει κλήση μου. Μου λέει, μη μου πεις ότι με παίρνεις για κακό. Ο γάμος μας είναι 8 παρατέταρτο.
1: Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι έξω, έξω είναι.
0: Έξω είναι.
1: Έξω,
0: ναι, ρε άνθρωπε. Αλλά άμα βρέχει μέχρι τις 7, εντάξει είμαστε.
1: Δεν είμαι σίγουρη, ρε παιδιά. Μπορεί να πάει και λίγο πια. Δεν μπορεί να έχει ένα γάμο, να έχει του κόσμου τον κόσμο και να μην έχει προνοήσει ότι μπορεί και να βρέχει.
0: Το τι έχουμε προνοήσει είναι δικό μας θέμα. Εμείς θέλουμε να μας πεις αν θα βρέχει. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Όχι, δεν είναι. Οπωσδήποτε θα είναι πιο μετά, θα σταματήσει.
0: Okay.
1: Δηλαδή αυτό το 9 με 12 είμαι σχεδόν σίγουρη.
0: Άρα το μέχρι πότε είναι το θέμα
1: που θα κρατήσει. Μέχρι πότε είναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά την Κυριακή πάλι μεσημέρι απόγευμα. Το πρωί θα είναι καλά, το μεσημέρι απόγευμα θα ξαναβγάλει.
0: Mm.
1: Βρόχα, ίσως και καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Και δεν αλλάζει ο καιρός πολύ και την άλλη εβδομάδα.
0: Όλη την άλλη εβδομάδα.
1: Σχεδόν. Όχι όλοι, αλλά τις τρεις πρώτες ότι... μέρες που μπορώ να. Ναι.
0: Το είχε πει ότι μέχρι τέλη Μαΐου έτσι
2: το είχε πει. Αλλά επειδή όλοι έχουν βάλει το Σαββατοκύριακο αυτό 15 υποχρεώσεις και έχουν τέτοιου τύπου υποχρεώσεις, δεν κοιτάνε καν την άλλη εβδομάδα. Όλοι κοιτάνε το Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
2: Συγκεκριμένα το Σάββατο.
1: Το ξέρω. Ναι, ναι. Και το πόσοι με έχουν ρωτήσει και το πόσα μηνύματα έχω πάρει δεν θα τα ξέρετε. Και είναι αυτά.
0: Σε έχει πιάσει απελπισία.
1: Απελπισία, απελπισία, γιατί τώρα εντάξει.
0: Γιατί να κάνει και η Χριστίνα.
1: Να μην μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα, ρε παιδί.
0: Ναι. Και το θέλει, το βλέπω
1: πάρα
0: στο βλέμμα της.
1: Πάρα
0: δηλαδή.
1: Πολύ.
0: Το θέλει.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα δεν το έχει. Λοιπόν, εντάξει, αυτά
1: έχουμε
0: είναι τα δεδομένα τώρα.
1: Ημέρα, να πούμε δούμε περισσότερα. Αυτά.
0: Ωραία, εγώ ξέρεις με τι θα σε αποχαιρετήσω τώρα.
1: Με τι.
0: Ξέρεις με τι.
1: Μπακαράγκα. Τι είναι.

0: Το εγγονάκι της η κυρία βαφτίζει
1: το Σάββατο και θα κάνει στον κήπο. Τι θα κάνει στον κήπο?
2: Μπαρμπεκιού, τι?
0: Ναι.
2: Πάρτι.
0: Ναι.
2: Πάρτι. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί έχουν δώσει προκαταβολές.
0: Ναι.
2: Και έχουν αγχωθεί όλοι γιατί έχουν δώσει και λεφτά. Αλλιώς, όσοι μπορούσαν. Ναι.
0: Θέλω τη βοήθεια
1: τη. Ναι. Θέλει η κόρη τη, θέλει να κάνει το, στον κήπο το,
0: ναι,
1: το πάρτι. Ο κήπος θα θέλει.
0: Ναι. Τι ώρα είναι το πάρτι, τι ώρα?
1: 12:45.
0: Το μεσημέρι.
1: Ναι, βαφτίσια είναι.
0: Είναι στη δύσκολη ώρα.
1: Ναι.
0: Είναι στη δύσκολη.
1: Στην πολύ δύσκολη ώρα.
0: Ναι. Η Μυρτώ λέει: θέλω τη βοήθεια της κυρίας Σούζη. Έχουμε γάμο το Σάββατο στην Ερέτρια. Ναι, σε ανοιχτό χώρο να ψάξουμε για τέντες.
1: Ναι.
0: Συν το πάρτι, λέει, Παρασκευή απόγευμα στην παραλία.
1: Ναι, για τέντες.
0: Πού να βρουν στην παραλία τέντες?
1: Τι να κάνουν στην παραλία? Τι να φέρουν, δηλαδή, ναι, για όνομα του Θεού. Συν που θα πέσει και λίγο θερμοκρασία, δηλαδή το βράδυ θα έχει και μια ψύχαρα.
0: Περίμενε, να κρατήσω ότι Σάββατο 9 με 12 το βράδυ δεν θα βρει.
1: Ένα είναι αυτό. Ναι. Αυτό να,
0: να
1: το κρατήσουμε.
0: Αυτό.
1: Να το κρατήσουμε. Ωραία. Αυτό, ναι. Και θα το επιβεβαιώσουμε και αύριο.
0: Πριν δεν μπορούμε να σα πούμε κάτι, παιδιά. Αυτό κρατήστε.
1: Ναι.
0: Πριν
1: θα έχει, θα έχει. Αυτό, ναι, Τετάρτη. Θα το ξαναπούμε.
0: Είπες και πολύ βροχή το Σάββατο. Θα ρίξει.
1: Θα έχει, θα έχει. Δηλαδή θα μουλιάσει ο κήπος. Πώς το λένε.
2: Περισσότερο από χθες, δηλαδή.
1: Χθες ήταν πολύ λίγιο.
2: Να τα μας.
1: Άλλο πράγμα. Ήταν αναμενόμενο να είναι προς το βράδυ.
2: Ναι, να τα μας.
1: Τώρα δεν είναι για να είναι προς το βράδυ. Θα είναι απόγευμα, σήμερα απόγευμα.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στεναχωριέμαι.
0: Όχι, όχι.
2: Το καταλαβαίνουμε ότι στεναχωριέσαι επειδή εσύ το παίρνεις προσωπικά, αλλά δεν φταίσαι για τον καιρό. Τι να κάνουμε, βρε κούκλα.
1: Προσπαθώ προσπαθείς να το πάρω πάνω μου, αλλά.
2: Και προσπαθείς να πεις και πέντε πράγματα για να ακούσουν όλοι.
1: Ναι.
2: Μια καλησπέρα αυτά στον κύριο Ουγγαρέζο που είναι στην παρέα μας όπως πάντα.
1: Γεια σας, αυτά τα μεσημέρια τα ωραία.
2: Ναι, ο άνθρωπός μας.
0: Να πεθαίνω με τον Ουγγαρέζο.
2: Γιατί?
0: Έχω πρόβλημα με τον Ουγγαρέζο.
1: Γιατί καλέ τη σου.
2: Είναι λογικό να έχει πρόβλημα γιατί
0: με
2: είναι,
0: την καλή είναι.
2: Γιατί είναι κορυφαίος και έχει τρομερό χιουμορ.
0: Ο Θοδωρός λέει: νύφη, μπορεί να αργήσει καμιά ώρα στην εκκλησία να καθυστερήσει λίγο αγάμο. Στο χέρι τη είναι. Ναι, απλά εμείς έχουμε πολιτικό γάμο. Και μετά λέγαμε να πάμε να ρημαδοφάμε και να ρημαδοχορέψουμε. Αν μας αφήσει.
2: Είναι μισή ώρα πολιτικό.
0: Να πάμε εμείς στο.
2: Ναι, προφανώς, αλλά είναι μισή ώρα, πώς είναι.
0: Δεν ξέρω πώς είναι, ξέρω ότι 8 παρατέταρτο θα είμαστε στο μέρος. Στα νότια προάστια.
2: Εσύ,
0: και ό,τι γίνει.
2: Εσύ θα πας στο πολιτικό.
0: Ορίστε.
2: Θα πας στο πολιτικό, όχι.
0: Είπαμε όχι.
2: Θα είναι νωρίτερα πολιτικός.
0: Ναι,
2: το πάρτι ξεκινάει. Θα...
0: Μετά.
2: Το πάρτι ξεκινάει το παρατέταρτο. Πες, θα κάνω να βάλουν ένα τέτοιο να πάει 9 το πάρτι.
1: Να πάει 9. Ναι.
0: Ωραία, θα το πω, παιδιά.
2: Ναι.
0: Θα ειδοποιήσω.
1: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Μαύριο καλύτερα.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Ναι, μην βρέχεις 9.
0: Μου καλό.
2: Τι να κάνει αυτά.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Άντε, γεια σας.
2: Λοιπόν, να πούμε, έχετε πολλά προβλήματα στους δρόμους αυτή την ώρα. Βλέπουμε μια σύγκρουση στην Αττική. Εδώ μας έχει ενημερώσει πέρσα και εσείς μας έχετε ενημερώσει. Έχει καθυστερήσει από Κάτζα μέχρι Ανθούσα. Ένα μποτιλιάρισμα βλέπουμε και όντως είναι μεγάλο. Λόγω σύγκρουση θα τα δούμε σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τα αυτοκίνητα. Θα μας πούνε και από την Αττική οδό. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό έχει κίνηση από την Κηφισιά μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Ελευσίνα για να βγείτε προς Πειραιά. Έχει κίνηση στο ανωδικό του Κηφισού, όχι πολύ μεγάλο κομμάτι, από Εγάλεο μέχρι Περιστέρι. Κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, πάντα κλασικά τέτοια ώρα. Το κέντρο λίγη κίνηση και έχει και η Κηφισίας ανεβαίνοντας από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση. Η Μεσογείο είναι μια χαρά. Και περιφερειακή με το Προσιλιούπολη. Κλασικές οδικές αρτηρίες που κολλάνε αυτή την ώρα. Εκτός από το πρόβλημα που έχουμε στην Αττική εδώ λόγω της σύγκρουσης. Αν έχετε εικόνα εσείς, αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, 210-48-00-170-174. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα, κυρία Σταματίου. Και πάμε γρήγορα στα Hondo Center. Αυτή την εβδομάδα θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% και αγορές άνω των 50 ευρώ μόνο στα Hondo Center.
3: Το βλέπετε αυτό ο κράνος!
4: Ναι!
3: Το βλέπετε!
4: Ναι!
3: Η ζωή σας εξαρτάται από αυτό!
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: αφεντικό. Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία και παιδί.gov.gr ή στο 210 95 49

0: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Ωραία, πάμε εμείς και πήγαινε εσύ για καφέδες.
2: Γιατί εγώ?
1: Γιατί έτσι.
2: Αλλά έχω ένα μυστικό κρυμμένο.
1: Και χωρίς να τραγουδάς.

0: Λοιπόν, 3 και 52 πρώτα λεπτά, ακούμε Sky 100,3 και ακούτε Sky 100,3 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής, όπως κάθε απόγευμα εννοείται. Ο Γιάννης Τσιάπας γουστάρει που βάλαμε τον Best Pasok και του αρέσει, είναι ό,τι πιο ανεβαστικό και έχεις απόλυτο δίκιο Γιάννη μου, όντως είναι καταπληκτικό. Επίσης, εδώ φίλος ο Τάκης θέλετε τα πάντα για τον καιρό του Σαββάτου, είπαμε παιδιά, τα ακούσατε αναλυτικά, αύριο πάλι με νεότερα, γιατί αύριο θα έχουμε νεότερα και θα έχει και καλύτερη πρόβλεψη η κυρία Σούζη, καλύτερη πρόγνωση. Να δω, ο Ηλίας μας έχει πει και για την Αττική Οδό. Πριν την περιφερειακή Μητουλή, στο ρεύμα προς Αθήνα από Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχει κίνηση πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Βαγγέλης στη Νέα Σμύρνη λέει: αν έχω και οξυλώσει το κάθισμα. Ναι, το έχω σπίτι. Το έχω σπίτι το κάθισμα, θα το επιστρέψω την Κυριακή. Την Κυριακή θα το επιστρέψω, να ξέρεις. Αυτή την ερώτηση που βάζουμε όλοι και τη βάζουμε και εμείς Παναθηναϊκοί, αν θα φύγει ο Αταμάν και ποιος θα είναι μετά. Εντάξει τώρα, έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Μα πάρα πολλά. Αν θα είναι ο Μπράντοβιτς, δεν ξέρουμε, ρε παιδιά. Αν θα είναι. Δεν έχει ακουστεί, θα είναι και ο Σπανούλης. Φαντάσου. Ναι, περιμένετε. Θα δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά, παιδιά. Κάτσε να φύγει, να δούμε αν θα φύγει. Γιατί υπάρχουν και συμβόλαια στη μέση και βλέπουμε όλα αυτά. Γιατί πάντα δεν ξέρεις. Αν πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, γιατί να φύγει ο Αταμάν μετά. Και πώς θα φύγει, θα του πει. Πήρε το πρωτάθλημα, φύγε, είσαι αποτυχημένος. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. Σε λίγο θα έρθει και ο Σταματέλος.
1: Σταμαστέρας.
0: Ο Σταμαστέρας.
1: Να έρθει.
0: Ο γνωστός ξενοδόχος. Να ειδοποιήσουμε τον κύριο Σταματέλο μετά τις 4 να έρθει εδώ στο στούντιο, παρακαλώ.
1: Είναι εδώ το αφεντικό.
0: Είναι σε πολύ. Να σου πω κάτι. Θα το πω τώρα που δεν είναι εδώ. Δεν είναι σωστό βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δημόσιο το λέω.
1: Είναι στα καλύτερα του.
0: Μπορώ να το πω και μετά. Καλά, πέραν ότι είναι στα καλύτερα. Πάντα είναι στα καλύτερα του ο Νίκος μας. Άκουσα ότι τον ζητούσαν συνάδελφοι από εκπομπές του Σαββατοκύριακου,
1: ναι,
0: και του έλεγαν Νίκο μας σε χρειαζόμαστε και ξέρεις τι απάντηση έδινε.
1: Τι.
0: Μόνο αν περάσουμε, αλλιώς δεν θα εμφανιστώ. Αυτό δεν είναι για καταγγελία.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που μου τον αποθεώνεις και μου τον έχεις κάνει Θεό.
0: Όχι, γυρνάω την μπιφτέκα και τον ξαναποθεώνω. Καλά είπε. Τι πειράζει δηλαδή. Τώρα σε κάτι έχεις πάρει κάποιο μήνυμα που σε έχει θορυβήσει υπερβολικά.
1: Όχι.
0: Είσαι σε κατάσταση που
1: δεν
0: έχει θέλεις.
1: Δεν έχει θορυβήσει τίποτα.
0: Ναι.
1: Σε ακούω εσένα που έχεις μια απορία τώρα για το τι θα κάνει ο Σταματέλος και τα λοιπά. Γαύρος είναι, το καταλαβαίνεις.
0: Σταμαστέρας λέγεται.
1: Γαύρος, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι όλο μια νοοτροπία. Τι okay. Δεν καταλαβαίνεις πια
0: λοιπόν,
1: δηλαδή.
0: Ξέρεις τι χρειάζεσαι.
1: Τόσα χρόνια τα λέω.
0: Ναι. Δώσ' το λίγο Δημήτρα, δώσ' το λίγο. Πάντα χρειάζεται. Πάμε.

0: μασαζάκι το ρατσέλο.
1: Το έχει πει ο πρόδρομος Καθηνιώτης στο τραγούδι αυτό, το ξέρεις, με το μασάζ. Ο πρόδρομος Καθηνιώτης, ο φιναλίστ του Big Brother One με το Τσάκα.
0: Ο Τσάκας δεν είχε κερδίσει.
1: Ο Τσάκας κερδίσει και ο πρόδρομος ήταν. Ο Τσάκας ο πρόδρομος.
0: Ο πρόδρομος από τη Σκιάθο.
1: Μπράβο.
0: Τότε είχαμε τον πρόδρομο από τη Σκιάθο, μετά είχαμε και τον Τάνο από τη Σκιάθο.
1: Όχι, από τη Σκόπελο ήταν πρόδρομος.
0: Από τη Σκιάθο.
1: Από τη Σκόπελο.
0: Είστε βέβαιοι.
1: Ναι, έχω πάει στο Σκόπελο.
0: Πάντα στην παιδιά. Τι θα τσακωθούμε τώρα.
1: Έχω πάει στον Μπάρτο.
0: Πάντα κοιτάτε και από την Αλόνισο. Τι έγινε δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο πρόδρομος Καθηνιώτης έχει πει ένα τραγούδι. Με μασάζ, το στραβό κορμί δε σάζ.
0: Αποκλείεται να το έχει πει αυτό. Υπάρχει αυτό το τραγούδι.
1: Γιατί αμφισβητείς την παιδεία μου.
0: Ωραία, θα το βάλουμε μετά.
1: Με μασάζ, το στραβό κορμί δε σας.
0: Ωραία, θα το βρω αμέσως.
1: Ναι,
0: βασικά
1: ωραία.
0: Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι μετά τις 4.
1: Ναι, νομίζω ότι. Εγώ αυτό θυμάμαι ότι έχει πει.
0: Δεν το έχει πει, το βγάζει από το κεφάλι σου. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Από το μασάζ στη γιόγκα. Είναι το.
1: Μπορεί να είναι έτσι, δεν ξέρω. Ναι. Και μπορεί να έχει αυτούς τους στίχους, δεν ξέρω.
0: Και θα το ακούσουμε για να δούμε
1: ναι, ναι.
0: Τι λέει. Μισό λεπτάκι. Αλλά αν δεν είναι έτσι.
1: Ο πρόδρομος Καθηνιώτης. Είναι ο πρόδρομος Καθηνιώτης.
0: Ναι.
1: Είναι ο.
0: Το έχουμε.
1: Μεγάλη μούρη, γενικώς.

0: μπορεί να είναι ό,τι χειρότερο έχω ακούσει ever.
1: Είναι το στραβό κορμί δεν σας.
0: Είναι τραγωδία αυτό. Δηλαδή το ντρέπομαι τόσο πολύ πριν να είμαι σε διαφημίσεις. Το στραβό κορμί δεν σας.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία έως Γέρακα λόγω τροχαίου μετά την έξοδο Μαραθώνος. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση ανατμήματα στη Λεωφόρο Κρυονερίου από το ύψος της Άνοιξης μέχρι την Εθνική λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο από το Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, καθώς και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις πληροφορίες που διέρευσαν για τον διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι Χαριλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης διαμήνυσε πως έδωσε εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας προκειμένου να διεξάγει έρευνα για την πηγή των διαρρώων. Επισήμανε πως αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με τη διαρροή που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη, προσθέτοντας όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ πήγε στην ΕΥΠ για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν με ανακοίνωσή τους ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχε προηγηθεί ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αν το κλείσιμο των στενών του ορμού συνεχιστεί, θα βρεθούμε μπροστά σε μια μείζωνα οικονομική και νομισματική κρίση μέσα στους ερχόμενους μήνες, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λε Μέρ. Μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, υπογράμμισε ότι η άνοδος των επιτοκίων συνδέεται ευθέως με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα νυχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντότ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζόχιου. Στο λιμάνι του Ασντότ θα ακολουθήσουν, όπως έχει ανακοινωθεί από τις Ισραηλινές αρχές, οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβή θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο χώρο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής, αλλά και τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγρότοπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε μικρά νησιά. Σε περίπου 730.000 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τον Απρίλιο του 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 9,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση 14,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 65,9% των εγγεγραμμένων ανέργων, είναι γυναίκες και το 34,1% άνδρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ έχει κατασκευθεί και οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Τέρατα χαρακτήρισε ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Όπως δήλωσε από το Φεστιβάλ των Κανών, οι Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας κατά τεράτων όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος. Είμαστε υποχρεωμένοι διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, είπε ο Ισπανός σκηνοθέτης. Συνάντηση με τον Εργίν Αταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Να περάσει ο ΕΦΟ.
5: Ποιος έχει σειρά, παρακαλώ.
6: Έχω σειρά εγώ, κύριε.
7: Ναι, αλλά εγώ πονάω περισσότερο.
6: Σας παρακαλώ,
7: κύριε.
6: Μα κύριε.
7: Ας εμπερευστείτε.
8: Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας.
9: Θα πάω στην Ευρώπη να δώσω τη μάχη για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας. Τη μάχη έχω μάθει να δίνω.
8: Υπόσχομαι ότι θα τιμήσω πλήρως την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι Έλληνες.
10: Όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις.
8: Δεν θέλουμε να συγκυβερνήσουμε. Θέλουμε καθαρή εντολή για να αλλάξουν όλα.
11: Μνημόνιο ή χρεοκοπία. Όπως αποδείχθηκε, το μνημόνιο μας έφερε πιο κοντά στη χρεοκοπία.
12: Εσύ, ρε παιδιά, κλαφτόπουλα.
13: Πιστεύω, κύριε Πρεδεντέρη, ότι όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος.

0: stand by me. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε μία τραγωδία στην Αττική Οδό. Όμως.
1: Λέγαμε την κίνηση τόση ώρα, αλλά.
0: Ναι. Λέγαμε για το τροχαίο που είχαμε, τη σύγκρουση μάλλον στην Αττική Οδό μετά τη μαραθώνο και υπήρχαν και καθυστερήσεις. Όμως δυστυχώς ο μοτοσυκλετιστής είναι νεκρός. Ναι. Έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με τη μηχανή του υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στα διόδια της Ανθούσας. Εκεί συνέβησαν όλα. Οι αρχές ερευνούν αυτή τη στιγμή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Αυτό είναι το μείζον.
1: Ναι,
0: και το λιγότερο είναι ότι, ναι, ότι έχει κίνηση προφανώς.
1: Τόση ώρα νομίζαμε ότι είναι μια σύγκρουση και απλά έχει δημιουργηθεί
0: ποτηλιάρισμα. Έχει κάνει τη ζωή του μέσα σε μια στιγμή κυριολεκτικά.
1: Το ένα άνθρωπο έχει τη ζωή του, οπότε συζητάμε τώρα. Stand by
0: me, stand by me. Λοιπόν.
1: Πες μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο το Σαράντι που είναι μαζί μας στην παρέα μας και μας έχει αναλάβει οικογενειακός εδώ πέρα.
0: Σωτήρας μας.
1: Μέχρι από Γιάννη, Ουγγαρέζο, σένα, εμένα.
0: Τι θα κάναμε χωρίς το Σαράντι δεν ξέρω.
1: Είναι Avis, ο άνθρωπός μας. Ναι, δεν είναι διαφημιστή. Ο Σαράντις είναι διαφημιστή της Avis.
0: Για όλα τα προβλήματα που μας προκύπτουν και μας προκύπτουν πολλά. Νίκος Σταματέλος κοντά μας.
1: Συνεργείο, ό,τι καλύτερο.
0: Λοιπόν, ξέρετε ότι προσπαθώ σε γίνεται να κρατάω πάρα πολύ χαμηλά τον πύχη.
2: Όχι, προσπαθεί να μας βάλει να τσακωθούμε.
0: Όχι.
2: Ναι, βάζει χαμηλά τον πύχη, παίρνει το ρόλο του Vance Owen και βάζει φωτιές.
0: Ναι, μου αρέσει αυτό να το κάνω.
2: Βλέπεις, τα ίδια λέμε.
0: Μου αρέσει.
1: Ωραία, βάλε φωτιές, Μαρία.
0: Δεν θα βάλω καμία φωτιά. Θα πω απλώς ότι περίμενα οι φίλοι μου τουλάχιστον και δεν αναφέρομαι στον Νίκο και στην Τζέιλο γιατί δεν ξέρουν. Να έλεγαν ότι. Ξεκίνησε το τουρνουά, παίξαμε τον πρώτο αγώνα και περάσαμε στους ημιτελικούς.
1: Ω, έχει δίκιο.
0: Οπότε, αφού δεν το λέει κανείς, θα το πω
1: έχει
0: εγώ.
1: Δίκιο. Η ταινίστρια Μαρία Νασοπούλου ξεκίνησε τουρνουά.
0: Τέλος πάντων.
2: Και δεν ήμασταν εκεί.
1: Στο κλαμπ.
0: Θα έρθετε στον τελικό, αν περάσουμε τελικό.
1: Είπαμε, μας είχε πει μόνο τελικό. Στο κλαμπ το οποίο αγωνίζεται και κάνει προπονήσεις 3-5 φορές την εβδομάδα.
2: Πότε θα είναι ο τελικός.
0: Δεν το ξέρω. Ημιτελικά πάμε τώρα.
2: Ναι,
1: ωραία.
0: Μετά τον ημιτελικό θα είναι ο τελικός.
2: Ναι, θα είναι Κυριακή. Αυτό λέμε.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Όχι, λογικά.
0: Περιμένουμε να παίξουν οι δύο άλλες ομάδες για να δούμε ποιοι θα πάμε στα ημιτελικά.
1: Ήταν Σαββατοκύριακο πρώτος αγώνας. Οπότε πάει λίγο πιο αργά το πράγμα. Αλλά η κυρία Νασοπούλου που αγωνίζεται
0: κάθε. 6-4-6-4 το λέω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, το αφήνω εδώ να υπάρχει.
2: Μόνο είναι. Α,
0: διπλό.
1: Η Μαριάνθ. Θα λέμε και τη Μαριάνθ. Δεν παίξαμε μόνοι σου.
0: Είμαστε πολύ.
2: Μπράβο, καλά. Γιατί έτσι όπως το είπες, εγώ νόμιζα ότι ήταν μόνο.
0: Παίξαμε χάλια, βέβαια. Να πω στο σημείο αυτό.
1: Κερδίσατε.
0: Έπρεπε να το έχουμε τελειώσει νωρίτερα το
1: παιχνίδι. Κερδίσατε.
2: Αυτό είναι, ξέρεις, το παίξαμε χάλια, αλλά κερδίσαμε, ξέρεις.
0: Όχι, δεν παίξαμε καλά. Αντικειμενικά. Επίσης, να σας πω τι συνέβη τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν φτάσαμε στο γήπεδο για τον πρώτο αγώνα.
2: Το γήπεδο που ήταν?
0: Στη Γλυφάδα. Στην Εξονή.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν φτάσαμε λοιπόν στον αγώνα.
2: Εκεί θα γίνει, συγγνώμη, και η ημιτελικό τελικό εκεί.
0: Όλοι,
2: ωραία,
0: βεβαίως.
2: Μια χαρά.
0: Όταν φτάσαμε λοιπόν στον αγώνα. Φεύγεις, Γιάννη.
1: Ναι,
0: δεν αντέχεις τόση επιτυχία, μάλλον.
1: Ωραία.
0: Όταν φτάσαμε λοιπόν, βλέπουμε το άλλο ζευγάρι με τις κοπέλες, οι οποίες, ρε παιδί μου, πάρα πολύ έτσι γυμνασμένες, πάρα πολύ δυνατές, φαίνονταν αρκετά δυνατές. Λέω, κοιτάζομαι με τη Μαριάνθη, λέω, Μαριάνθη.
2: Καλά ήταν
0: αυτό. Θα έχουμε πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ήταν αθλητικές πολύ.
0: Ναι, ήταν πολύ αθλητικές.
1: Είχαν και στυλ, δηλαδή αέρα.
0: Είχαν διαφορετικό εντελώς τρόπο παίξιμα.
1: Είχαν παράσταση νίκης, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά δεν με αφήνει να τελειώσω.
1: Θέλω να φτιάξω το προφίλ πρώτα, θα τελειώσει.
0: Ναι, είχαν παράσταση νίκης. Δηλαδή, αν έβλεπε εμά και εκείνε, θα έλεγε θα κερδίσουν λογικά.
1: Αυτό θέλαμε.
2: Αυτό προσπαθεί να πει και δεν τον αφήνει.
0: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι είχαν εντελώς διαφορετικό τρόπο παίξηματος από εμάς. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο αργό το παιχνίδι τους σε σχέση με αυτό για το οποίο έχουμε προπονηθεί εμείς.
1: Ναι.
0: Οπότε, ζοριστήκαμε αρκετά. Γιατί όταν έχεις πας με άλλο σχέδιο στο μυαλό σου και σου προκύπτει μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάτι άλλο, στην αρχή λίγο τα χάνεις.
2: Γιάννη, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό.
1: Τι?
2: Την ατάκα του συγχωρεμένου του Δανιήλ. Ότι μείνανε με 10 παίχτες οι άλλοι και μπερδευτήκαμε εμείς.
1: Γιατί υπήρχε ένα σύστημα. Και μπερδευτήκαμε.
0: Ο Σταματέλος δεν ξέρει από τένις.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν παίζει τένις.
2: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Είναι εξαιρετικός στα μπασκετικά, στο πόλο, στο ποδόσφαιρο.
2: Από τένις δεν ξέρω.
0: Το τένις άστο σε εμάς. Εντάξει, τουλάχιστον.
2: Μίλησε, Μαρτίνα Ναυρατίλοβα, μάλιστα. Χίλια συγγνώμη.
0: Σαμπαλέγκα το λιγότερο.
1: Σαμπαλέγκα και παντόσα μαζί.
0: Το λιγότερο. Οπότε όταν κάποια στιγμή και ενώ θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι και χάναμε το ένα game μετά το άλλο, γιατί κάναμε εμείς λάθη πολλά, ένας από τους φίλους μας που είχαν έρθει και ήταν στις κερκίδες λένε ειλικρινά θα φύγετε με λεωφορείο. Δεν θα σας πάρουμε από εδώ.
1: Ναι.
0: Τελειώνετε. Πιάνει βροχή εντωμεταξύ. Δίπλα μας παίζουν άντρες.
1: Είχατε χαλαρώσει εσείς δηλαδή στο παιχνίδι?
0: Όχι, τα είχαμε χάσει.
1: Κάνετε λάθη.
0: Ναι, κάναμε πολλά λάθη αχρίαστα εντελώς.
2: Υπάρχουν λάθη που χρειάζονται?
0: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ αδικαιολόγητα, για να το πω πιο σωστά.
1: Αυτός είναι φίλος, υποτίθεται. Τον έχει καλέσει για φίλο.
0: Είναι φίλο μου και τον αγαπάω και πάρα πολύ.
1: Για φαντάσου.
0: Δίπλα μας έπαιζαν οι άντρες, εκεί θέλω να καταλήξω. Δίπλα μας έπαιζαν οι άντρες και αρχίζει και ρίχνει λίγο τσουρτσούρ, το οποίο για την ασφάλειά σου καλό είναι από ένα σημείο και μετά, ειδικά όταν παίζει σε χωμάτινο γήπεδο, να σταματά. Οι άντρες σταμάτησαν.
2: Εσείς συνεχίσατε.
0: Τα κορίτσια φυσικά συνέχισαν.
1: Και άντρες ετών.
0: Για να το τελειώσουμε.
1: Σαραντάριδες.
0: Τριαντάριδες. Τριανταπεντάριδες. Θα έλεγα.
1: Μην άντρεπε τα βασομαλιάδες.
0: Όχι.
1: Για να φοβηθούν να μην γίνει κανένα με την πογιά.
0: Όχι, ρε Σιγιάννη. Πού πήγε το μυαλό σου? Εν πάση περιπτώσει, φύγαμε για ημιτελικό και ό,τι γίνει.
1: Μιλάμε, θέλουμε.
2: Πότε είναι ο ημιτελικός?
0: Ορίστε.
2: Πότε είναι ο ημιτελικός?
0: Δεν το ξέρω ακόμα.
2: Ούτε τον ημιτελικό.
1: Όλοι μας.
0: Όχι, δεν αποκαλύπτω
1: τίποτα. Θετική
0: τίποτα.
1: Ενέργεια, καλή δύναμη.
0: Πήγα μόνη μου ήσυχα.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιξα τον αγώνα, κέρδισα και θα σας το πω.
1: Θα παίξει τουρνουά. Ναι.
0: Έτσι θα γίνει.
1: Αλλά μας έχει πεινάσει στο τελικό.
0: Ναι. Έκανα εγώ κάνω ταρατάτσι.
1: Όχι. Μας έχει πεινάσει στο τελικό.
0: Το πάω ήσυχα συντηρητικά.
1: Ναι, στο τελικό θα γίνει χαμός όμως.
2: Να μην έρθουμε.
0: Δεν το ξέρω.
2: Κοίταξα, αν είναι Παρασκευή, Κυριακή, Σάββατο.
0: Ναι, θα το κανονίσουμε την ώρα που σε βολεύει. Εσένα.
1: Μα δεν προλαβαίνει.
0: Αν έρθει τη φίλη σου να στηρίξει.
2: Δεν μου το πει.
0: Δεν πειράζει.
1: Εσένα σε νοιάζει μόνο η Παρασκευή, η Κυριακή δεν σε νοιάζει. Πρώτο.
2: Και η Κυριακή με νοιάζει.
1: Δεν νοιάζει.
2: Εσύ δεν θα ασχοληθεί στην
1: Κυριακή. Δεν σε νοιάζει την Κυριακή.
2: Αλλά άκουσαμε. 8 η ώρα, μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Δεν σε νοιάζει, λέμε.
2: Ναι.
0: Έχω και τον ξαδερφό μου, τον Σπύρο που μας ακούει.
1: Σπύρο
0: τώρα
1: μας.
0: Και ψάχνει να βρει στήρια για το
1: Ναι, με πήραν αρκετοί. Με έχουν πάρει αρκετοί και εμένα.
2: Υπάρχουν ακόμα. Υπήρχαν μέχρι και χθες στο site της Euroleague.
1: Α!
0: Ναι.
2: Υπήρχαν 700 και τόσα.
1: Αλήθεια.
2: Τσάμπα,
0: τσάμπα.
2: Τι περιμένει.
1: Όχι, τόσο κάνουν.
2: Τόσο κάνουν.
1: Δεν είναι. Κάνουν την αρχή, δεν κάνουν 100 ευρώ.
2: Δεν είναι. Ξέρει και 700 στη μαύρη αγορά.
1: Νομίζω 500 το φθηνότερο.
0: Να καταγγείλω βέβαια.
2: 490 κάτι νομίζω.
0: Παιδιά, ο Κολοκυθάς έχει εισιτήρια και δεν τα δίνει.
2: Μου τα έδωσε εμένα. Εντάξει, μην το ζαλίζετε άλλο, μου τα έδωσε εμένα.
0: Αποκλείεται.
2: Μου τα έδωσε εμένα.
0: Τα έδωσε στον Νίκο.
1: Τα έχω δώσει, θα τα ακούσουν όλοι οι φίλοι μου Ολυμπιακοί. Έχω δώσει ένα στον Νίκο και ένα έχω δώσει σε Τούρκο.
2: Και ο Τούρκος θα μου το δώσει εμένα μετά που θα αποκλειστούν.
1: Εντάξει.
0: Δεν σας αντέχω. Συνεχίστε λίγο, λέτε λίγο, πείτε λίγο για το φανήφορ.
1: Λοιπόν, Νίκο μου, όλα έτοιμα για την Παρασκευή.
2: Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι.
1: Πόσο κόσμο θα έχει Ολυμπιακός, θα έχει 8.000.
2: 10.000.
1: 10.000 έχει Ολυμπιακός. Την Παρασκευή θα έχει 10.000.
2: Παρασκευή, στον τελικό θα έχει παραπάνω.
1: Εντάξει, δεν θα πάει τελικό, αλλά η Φενέρ.
2: Θα έχει παραπάνω.
1: Η Φενέρ πόσο κόσμο έχει?
2: 3.5.
1: 3.5.
2: 4.
1: Και είναι και η Φενέρ που φέρνει κόσμο, έτσι.
2: Γιατί ναι.
1: Οι Ριάλ θα έρθουν 500 άτομα, 1.000 άτομα, πόσο έρχονται.
2: 500-700, 1.000 τη Βαλένθια.
1: 1.000 Βαλένθια.
2: Ναι, η Βαλένθια μαζεύει περισσότερο κόσμο από τη Ριάλ.
1: Λίγα όμως είναι. Γιατί το έχουν πάει πρώτη φορά στο Final Four και φέρνουν 1.000 άτομα. Πολύ ωραία.
2: Δεν ξέρω αν υπήρχε οπαδό τη Βαλένθια που θα αγόρασε εισιτήριο όταν βγήκαν νωρίτερα.
1: Σωστά. Άρα εσύ λες ότι ακόμα και σήμερα μπορεί να βρει κάποιο στη EuroLeague.
2: Σήμερα δεν μπήκα.
1: Ναι, εισιτήρια.
2: Χθες.
1: Σήμερα βρήκε θέση όμως.
2: Χθες προχθές
1: είναι εκτός. Έχει φύγει η προθεσμία όμως.
2: Ναι,
1: ήταν μέχρι την Κυριακή. Πότε ήταν η ανταλλαγή.
2: Η ανταλλαγή. Αλλά σου λέω ότι ήταν και τη Δευτέρα σίγουρα και χθες που έμπαινε και σου έδινε εισιτήρια. 600 κάτι κοντά στο 700 και λίγο πάνω από το 700, δύο κατηγορίες.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Να με ρωτήσεις.
0: Για ποιο λόγο όταν σε καλούν οι συνάδελφοι από τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου απαντάς
2: ναι.
0: Πως αν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός θα εμφανιστώ, διαφορετικά δεν θα με βρίσκεται.
1: Πες τα.
2: Συγγνώμη. Αν δεν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, να πούμε τι για το Final Four.
0: Τι εννοείς?
2: Ότι μάζεψε κόσμο.
0: Όχι ότι μάζεψε κόσμο. Πότε? Ποιοι πάνε στον τελικό.
2: Ποιοι πάνε στον τελικό.
0: Φυσικά.
2: Μπορεί να το πει οποιοδήποτε.
0: Είσαι προϊστάμενος του ρεπορτάζ.
2: Γι' αυτό δεν θα είμαι.
0: Πολύ καλά.
2: Γι' αυτό παίρνω τις αποφάσεις και δεν θα είμαι.
1: Παίρνω τις αποφάσεις.
0: Το δέχομαι αυτό. Νομίζω ότι τα αγόρια χρειάζονται λίγο. Δώσε Δημήτρα. Έτσι θα είναι ο Γιάννης μας. Αυτά θα ακούει δηλαδή τα νεράκια. Την ημέρα που θα παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Θα τον δω τον άνθρωπο.
0: Πιο ήρεμο, πιο ήρεμο.
1: Θα τον δω τον
0: άνθρωπο. Πάρε το ήρεμο σου.
1: Αλλά επειδή θα χαμογελάω στο τέλος, παρακαλώ.
0: Νίκο, πιστεύεις ότι θα χαμογελάσεις στο τέλος?
2: Όχι, γιατί δεν θα υποστηρίξω Ολυμπιακό. Δεν θα υποστηρίξω Ολυμπιακό, άρα δεν θα χαμογελάσει.
0: Νίκο, και εσύ το πας πολύ όμως.
2: Ο Γιάννης προκαλεί.
0: Το πας λίγο
2: έχει
0: με φόρα.
2: Εγώ του έχω πει εδώ και καιρό ότι θα πιει το ποτήρι μέχρι τέλος. Το πικρό ποτήρι μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Το μέχρι τέλος το λένε.
0: Εσύ όμως. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
2: Εννοείται ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
0: Δηλαδή ένα πικρό ποτήρι είναι εδώ. Ποιο
2: ναι,
0: θα το δούμε τώρα.
2: Ναι.
1: Έχω φίλους που είναι φανατικοί Ολυμπιακοί. Είναι οι τύποι όμως που
2: γιατί
1: δεν
2: μιλάμε σιγά.
1: Γιατί έχουμε νεράκι από κάτω. Γιατί δεν κάθονται να δουν τον αγώνα. Ο ένας θα φύγει με το αυτοκίνητο και θα πάει στο χωριό του. στην Παύλιανη και θα γυρίσει την ώρα του αγώνα, ο άλλος θα περπατάει.
2: Είναι και αυτοί που το άγχος δεν αντέχουν.
1: Έχουν πάρα πολύ άγχος. Δεν κάθονται να δουν ούτε λεπτό τους κρίσιμους αγώνες.
2: Τους καταλαβαίνω. Έχουν πολύ άγχος.
0: Αυτός ο άνθρωπος θα περπατάει όση ώρα είναι ο αγώνας.
2: Ναι, δύο ώρες περπάτημα.
1: Θα πάρει το αυτοκίνητο, θα πάει κάπου. Μετά θα περπατάει. Μόνος του κάνει. Πάντα μόνος του κάνει.
0: Θα βάζει τέτοια να ακούει.
1: Δεν ξέρω. Βάζει οτιδήποτε να ακούει. Δεν θα ακούει τον αγώνα πάντως. Okay. Θα ενημερώνεται μόνο άμα έρθει κάποια ειδοποίηση στο κινητό ή του στέλνει ειδοποίηση ο αδερφός του ή κάποιος φίλος του. Αυτός δεν βλέπει καθόλου. Το έχει η ακαδημία. Θα περπατάει. Κοιτάξτε, η ακαδημία.
2: Τον καταλαβαίνω γιατί τα γούρια εγώ πρέπει να έχω την ημέρα του αγώνα καμιά σαρανταριά. Οπότε τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο.
1: Με το συγκεκριμένο έχουμε. Έχει κάνει μια σαρανταριά. Με το συγκεκριμένο του πάμε να δούμε μαζί τον αγώνα αν θέλει. Αν θέλει, αλλά μου είπε δεν θέλει. Εγώ του είπα απλά ο τελευταίος αγώνας που είχαμε δει μαζί ήταν με το καλάθι του Γιούλ στον τελικό. Γιατί δεν θέλει.
2: Έλα, δεν απορώ κι εγώ.
1: Επίσης ο φίλος μας ο Χρήστος Κούτρας μαζί είχαν δει. Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ χαμηλά.
0: Λίγο ήρεμα.
1: Δεν μπορώ, δεν έχω μάθει να μιλάω έτσι.
2: Δεν θα πάμε και για μασάζ.
0: Είναι η ώρα που ήρεμα.
1: Με μασάζ του στραβοκολμπή δεν σας. Τα πάμε. Λοιπόν, εδώ. Τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Θα ξαναβάλω πρόδρομο τώρα.
1: Πρόδρομο καθηγητή.
0: Ναι, μου την έχει δώσει τώρα. Με έχει νευριάσει πάρα πολύ.
1: Ο Κούτρας ήταν με ένα φίλο μας μαζί στον ημιτελικό με τη Μονακό.
0: Το σβήσαμε, μίλα κανονικά τώρα.
1: Επίσης δεν τον θέλουν.
2: Εγώ όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Μιλάς τώρα με έναν άνθρωπο που την περασμένη εβδομάδα που παίζει ο Παναθηναϊκός πέμπτο παιχνίδι, είχε και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Playoff. Πηγαίνω πάντα με συγκεκριμένα ρούχα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Λογικά κάτι χρωματιστό, γιατί δεν φοράς ποτέ μαύρα.
2: Όχι, μαύρο με και μια κόκκινη απόχρωση.
1: Μαύρο με μαύρο.
2: Και κόκκινα παπούτσια. Ναι, μαύρο με, κόκκινη, με μια κόκκινη λεπτομέρεια. Επειδή λοιπόν τρώω φλασιά πριν φύγω για Καραϊσκάκη, ότι όταν έπαιζες εσύ στη Βαλένθια και κέρδισες, νίκησες πιο σωστά.
1: Φορούσε το διπλουζάκι.
2: Ναι. Λέω και Τρίτη και Πέμπτη που νίκησε ο Παναθηναϊκός, αυτά φορούσα γιατί ήμουνα και στο σεφ.
1: Ναι.
2: Όλα και πάω με στα μαύρα. Θα μου πεις με στα μαύρα πρωτότυπο, ναι. Και φοράω όλα ρούχα στο Καραϊσκάκη. Και μείναν όλοι με την απορία. Γιατί, πού είναι τα κόκκινα μπουκάλια.
0: Νίκο, σταματέλω. Τα εισιτήρια είναι εξαντλημένα, λέει ο Μιχάλης. Η μόνη λύση είναι μέσα από ένα συγκεκριμένο site, μου λέει.
1: Το Via Gogo. Ναι.
2: Δεν λέω για αυτό το site. Εγώ λέω ότι μπήκα στο site της Ευρωλίγκας.
0: Μόλις φτάνεις, λέει, στο checkout, το site κρεμάει.
2: Δεν μπήκα τώρα.
0: Τα εισιτήρια είναι εξαντλημένα, λέει ο άνθρωπος. Εδώ, παλεύει.
2: Δεν μπήκα τώρα. Εγώ μου λέω ότι μέχρι και χθες έδινε τη δυνατότητα και δεν αγόρασα. Μου έδινε τη δυνατότητα να πάρω εισιτήρια.
0: Ναι, εκεί στο Via Gogo που λες, ωραία, είναι 1200 ευρώ. Με αβέβαιο αποτέλεσμα.
1: Ωραία, τι να κάνω τώρα.
0: Λέει, για να πάρεις.
2: Ήταν και πιο πάνω. Αν είχε πάει ο Παναθηναϊκός Final Four που θα ήταν αυξημένη η ζήτηση, αυτό το 1200 θα ήταν πάνω από
0: 2,5. Πώς το είπες το τραγούδι πριν.
1: Με μασάζ, το στραβό κορμί δε σας.

0: Είστε μετά για κανένα κουιζάκι τώρα που έχουμε μαζωχτεί εδώ.
1: Επειδή αμφισβήτησε την παιδεία μου πριν. Τέτοια παιδεία δεν έχει κανένα άλλο εδώ μέσα.
0: Τι είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό το λέω 100%.
1: Άντε, μπράβο. Πάμε χοντο σέντερ. Νίκο, μένει μαζί μα προφανώ. Και πάμε να βρούμε αρώματα. Αρώματα Lancôme, Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Mugler και Valentino σε προσφορέως 35% μόνο στα Hot Center και για τους ερωτάζοντες αύριο, Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Λοιπόν, δέχεσαι κύμα επίθεσης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μου λέει ο Σπύρος, έχει δίκιο ο Μιχάλης, από το Σάββατο δεν μπορούσε στην Ευρωλίγκα.
2: Όχι.
0: Το καταγγέλει.
2: Όχι.
0: Τι όχι.
2: Εδώ στο γραφείο ήμουνα.
0: Και τι έκανες.
1: Είναι προϊστάμενος αθλητικού ρεπορτάζ.
2: Είδα ότι υπάρχουν εισιτήρια. Μάλιστα στα πιο
0: έφτασες
2: ακριβά.
0: Μέχρι τέλους, μέχρι το τελευταίο βήμα.
2: Δεν αγορά, το τελευταίο βήμα να αγοράσεις.
1: Αφού αγαπάτε τόσο την ομάδα σας, φίλοι Ολυμπιακοί, γιατί δεν είχατε πάρει εισιτήρια από πριν. Φοβόσασταν μην δεν περάσει ο Ολυμπιακός στο Final Four.
2: Γιατί πριν ήταν μετρημένα τα εισιτήρια.
1: Τα μετρημένα δεν μπήκαν να πάρουν. Δεν κατάλαβα.
2: Πόσοι θα πάρουν, πήραν 10.000.
1: Δεν κατάλαβα. Τότε δεν θέλανε να πούνε 20.000 ένα γήπεδο που είναι 18. Παίρνει και άλλοι.
2: Οι άλλοι θα μπουν.
1: Έχει τώρα εισιτήρια. Βλέπω two left. 3.400 ευρώ.
0: Ναι, πάμε. Too late είναι βασικά και πάμε σε διάλειμμα.
1: Too little, too late.
2: Άντε, γεια.
3: Πού είναι τα ποτήρια, ρε. Μη βιάζεσαι. Δύο χέρια έχω. Με το ένα χέρι κρατάω αυτό, με το άλλο αυτό. Ποτήρια πότε βάλω στο κεφάλι μου. Άντε.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
11: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
10: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
11: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
12: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμεμένο στη Λέα και στη συνέχεια σε φορτηγό, καθώς έχασε τον έλεγχο 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 30 λεπτά από Παιανή έως Πλακεντίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου από τη Μαρίνα Φλίσβου έως το Μοσχάτο, λόγω πτώσης γυαλιών στο Δόστρωμα μετά από θράψη πάνελ ηλιακού θερμοσύφωνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Αιγάλιο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Με τοπική σύγκρουση, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις πληροφορίες που διέρευσαν για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μαξίμου Τελή σε προφανή πανικό, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής επισήμανε πως αυτά που έχουν γίνει με τη διαρροή είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας που αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα. Σύμφωνα με τους Times of Israel, μεταξύ των κρατουμένων ακτιβιστών είναι και η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ένα κράτος που λειτουργούσε ως απλά ως πολλά ξεχωριστά φέοδα σε όλα τα μέτωπα που θα αξιοποιήσει στο έκρο έπακρο. Ποια έχεις η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Ποια έχεις η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Τα εμ.
3: Κίδιο. Ποια μας εκτίμηση είναι? Κίδιο. Ποια μας εκτίμηση είναι?
2: Τη διαφάνεια στη δημόσια δοή. Δοή.
3: Η οποία θα διεκδικήσει.
2: Οπλίζει το πολιτικό σύστημα με θεσμούς. Πού καθατέθετε
3: τα οικονομικά αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης.

0: Παιδιά, ναι, όσο μου αρέσει πέρα, αυτό ναι. το κουκούλι εδώ που έχουμε ναι, κάθε μεσημέρι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν ξέρω
1: ναι.
0: πώς αλλιώς να το περιγράψω.
1: Φανταστικό, φανταστικό.
0: Κουκούλι λέγεται αυτό.
1: Κουκούλι.
0: Λοιπόν, Νίκος Σταματέλος παραμένει εδώ.
1: Σταμαστέρας.
0: Ο Σταμαστέρας.
1: Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει, όχι ακόμα.
0: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Ε?
0: Όταν είναι... δεν κλείνουν τα ξενοδοχεία.
1: Η σεζόν πότε είναι. Το, στην πόλη μέσα. Τα ριζόρτ έξω δεν κλείνουν.
2: Έχουν ανοίξει. Μετά το
1: γιατί όμως, έχασες όμως, γιατί ο Γιαμάλ πήγε σε Ζάκυνθο. Ενώ θα μπορούσε να τον πάρεις.
2: Λάθος. Είμαι Μπιλμπάου, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
1: Να.
0: Αποκρατήσεις πώς πάτε.
2: Τρένο.
0: Τρένο, λες.
1: Τάπα, που λένε.
0: Γιατί κάποιοι γκρινιάζουν. Σε κάποιες περιοχές κάπου γκρινιάζουν.
2: Ναι, αυτοί που γκρινιάζουν μπορεί να ζητάνε τον νερό μετάστρα για ένα βράδυ.
0: Ενώ εμείς είμαστε λογικοί. Πάνω απ' όλα.
1: Όλοι κλωστοί.
0: Ο Παπαγιαννάκος είναι κοντά μας και αυτή τη φορά δεν θα τον ακούσετε από μακριά. Έλα κοντά, σε παρακαλώ, στο μικρόφωνο.
1: Έλα κοντά, έχουμε quiz.
0: Έλα, σε παρακαλώ. Γεια σου, Νοτάκη.
3: Γεια σας.
0: Τι γίνεται. Κοίτα που ντρέπει. Τον έπιασε την τροπέ. Λοιπόν, θα παίξουμε σήμερα quiz γεωγραφίας. Εντάξει. Θα είστε.
2: Επιπέδου δημοτικού.
0: Ορίστε.
2: Επιπέδου δημοτικού.
0: Καλά, κάτσε να δούμε τώρα γιατί.
2: Όχι, γιατί γεωγραφία έχουμε να κάνουμε από το γυμνάσιο στην καλύτερη.
0: Σωστά. Σήμερα. Σήμερα.
1: Τι θα παίξουμε με ποιους. Μοίρασε το.
0: Λοιπόν, εγώ λέω τα αγόρια να είστε μαζί.
1: Τα
0: όλα τα αγόρια μαζί.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι, και να παίζετε με το μηχάνημα. Και εμείς, αν χρειάζεστε βοήθεια, με την J-Lo μπορεί να σας βοηθάμε.
1: Γιατί δεν θες να πάει ο Νότης.
0: Δεν γίνεται αυτό, γιατί παίζουμε με το μηχάνημα εδώ. Είναι δύσκολο αυτό που λέμε.
1: Πάμε, Μαρία, πάμε. Όπως το έχει φανταστεί.
0: Πάμε. Πρέπει να πετύχετε 14 στα 15 σήμερα. Αλλιώς είστε losers.
1: Ή 16 στα 15.
3: Για πλάκα.
0: Εντάξει, το
1: έχουμε.
0: Πρώτη ερώτηση.
1: Για
0: Δήμητρα, μπορούμε να βάλουμε λίγο μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα από κάτω που τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Μπαγκαράγκα, μας μπαγκαράγκα να γουστάρουμε.
0: Ναι. Είστε έτοιμοι για το παιχνίδι. Πώς λέγεται η ομάδα σας?
2: Αίτητη.
1: Άχαστη πήγα να πω, ναι. Αίτητη.
2: Βλέπεις. Μια διαφωνία έχουμε με το κεφάλι.
0: Είστε τόσο προβλέψιμοι πια.
1: Αγέραστη.
0: Δεν υπάρχει καμία.
2: Γαλάζια παραλία. Πάμε παρακάτω.
1: Αγέραστη.
0: Γαλάζια λίμνη καλύτερα.
2: Όχι, γαλάζια παραλία. Γαλάζια λίμνη υπάρχει.
1: Είμαστε οι εργαζόμενοι του Σταματέλος Grand Resort.
0: Αλήθεια, έτσι θα λέγεται.
2: Είμαστε μέλη του
3: προσωπικού σας, είπατε χρόνια πολλά και τέτοια.
0: Ναι. Τι δουλειά κάνετε εσείς?
1: Εγώ είμαι ο τοπικός σύλλογος Γιάννη Κολοκυθά που κάνω σούζες στο ξενοδοχείο του Σταματέλου.
2: Ο πρόεδρος.
0: Τι δουλειά κάνεις στο ξενοδοχείο?
1: Επειδή είμαι και πολύ ευχάριστος άνθρωπος, ρεσεψιό να με βλέπει ο άνθρωπος και να μπαίνει στο ξενοδοχείο.
2: Δημόσιες σχέσεις.
0: Το Νοτάκι μας.
3: Εγώ βοηθός, είμαι και εγώ ομιλητικός πολύ.
0: Εσείς οι τρεις, αν πάτε για καφέ, λογικά δεν θα αλλάξετε καμία κουβέντα. Όχι με τον Νίκο, όχι.
1: Θα αλλάξουμε.
0: Ο Νίκος, ναι.
1: Ο Νίκος μας προκαλεί.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μαθαίνω ότι προκαλεί και πάθη στο γυμναστήριό του.
0: Ναι. Σε όλους.
1: Στο γυμναστήριο πηγαίνεις κάθε μέρα, έτσι.
2: Όχι κάθε μέρα, τι είμαστε.
0: Πέντε φορές.
2: Προλάβουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Υπάρχει μια μέρα που έχει σηκωθεί και λες βαριέ με το να πάει γυμναστήριο.
2: Ναι. Ναι. Άμα νιώθω κουρασμένο το σώμα, δεν
1: πάω ποτέ, Νίκο. Δεν το είχα ποτέ.
3: Για μας.
0: Δώσ' το, Δήμητρα.

0: ερώτηση. Ποιος από αυτούς τους ποταμούς είναι μεγαλύτερος σε μήκος? Προσέξτε, αν απαντάτε σωστά, θα δυναμώνει τον μπαγκαράγκα. Αν ακούτε σιωπή, θα το κόβει δηλαδή, Δημήτρα, σημαίνει ότι είστε losers.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: losers.
0: Ποιος από αυτούς τους ποταμούς είναι μεγαλύτερος σε μήκος?
1: Άμα πεις τα ονόματα.
0: Μίσισιπί, Βόλγας, Δούναβης.
1: Βόλγας.
0: Βόλγας. Εσύ μπορείς να μην κοιτάς εδώ.
2: Είτε με κοιτάξω.
0: Ναι, να μην κλέβεις.
2: Δεν
0: θέλω να κοιτάς τίποτα. Δημητρά, κάνε αυτό που πρέπει. Πατάω Βόλγας. Μιλάμε για ζόγκ τώρα, έτσι. Μίσισιπί. Πάμε. Πολύ ωραία ξεκινήσατε.
2: Δώσ'
0: το, Δημητρά, πάμε στη δεύτερη.
2: Είμασταν και τρεις σίγουροι.

0: Ελλάδας πρωτεύουσα είναι το Νουασκότ. Νίγηρα, Μαυριτανίας, Τσάντ.
1: Νίγηρα.
0: Ναι, είσαι σίγουρος εσύ. Πώς ήσουν και πριν.
1: Όχι, πριν σίγουρος.
2: Ναι, Νίγηρα, Νίγηρα.
1: Νίγηρα, δύο παίκτες πήραν Νίγηρα. Πάω γαλά, άλλο πράγμα.
0: Δημήτρη, είσαι έτοιμη. Τους έχεις πάει κουβά.
1: Μαυριτανία δεν είναι.
0: Ναι. Και γιατί δεν το πες.
1: Αφού είπετε δύο άνθρωποι.
0: Ναι, το ξέρεις εσύ.
1: Ναι.
0: Άλλος τώρα, δεν μπορώ με τα ψέματα, ειλικρινά.

0: Σε ποια χώρα ανήκει το νησί Μαρτινίκα, είναι και δύσκολο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της Καραϊβικής θάλασσας και του Ατλαντικού ωκεανού. Το νησί λέγεται Μαρτινίκα.
1: Να το ξέρουμε, είναι λεσόρα που
0: γίνεται. Ποιος?
1: Τίποτα, Γαλλικά.
0: Βραζιλία, Γαλλία, Πορτογαλία.
2: Γαλλία.
3: Ναι, ναι, Γαλλία. Ναι.
0: Τι Γαλλία, Ρενότη.
2: Γαλλία.
0: Πάρ' το πάνω σου, Ρενότη, πας και σωθούνε.
2: Ω, κατάλαβα.
0: Λαμινάμπαλη.
2: Μισό λεπτό.
1: Εγώ είμαι με το Γιάννη, ναι.
2: Γιατί λόγω λεσόρ.
3: Γαλλία.
0: Ναι. Δημητρά, το δίνω. Άντε να τα σπάσουμε λίγο. Μας έχετε δώσει
1: τη
0: μούγκα.
1: Είπε λεσόρ. Ότι από τη δεν ακούτε. Τέλειωσε. Είναι τρομερό.
0: Λοιπόν, επόμενη.
1: Ναι.
0: Πόσα νησιά αποτελούν το σύμπλεγμα των νήσων Φερόες? Πέντε. Βλέπω το ύφος του
1: κολοκυθήματος.
0: 5, 9, 18. Πόσα νησιά μπορεί να είναι? Πόσες ακούγονται, ας πούμε, τα νησιά Φερόες?
1: Πες, έχουν παίξει και μπάλα, ναι, πάρα πολλές φορές. Έχουν χώρα, ναι, έχουν εθνική. Ωραία. Αλλά δεν ξέρουμε πόσα νησιά έχουν.
3: Έχουμε χάσει.
1: Στην τύχη θα πούμε.
0: Okay.
1: Έχουμε χάσει μια φορά, ένα μηδέν. Μπράβο, ναι.
2: Ένα ή δύο. Φάγαμε και δεύτερο, νομίζω.
0: Θα απαντήσει ο Νότης πρώτα.
1: Ο Νότης,
0: Νότη,
1: ναι,
0: τι θα έλεγες?
1: 5, 9, 18, ε. Εσύ?
2: Είμαι ανάμεσα στο 9 και το 18. Όχι, το 18 μου φαίνεται πολύ.
1: 9 θα πεις εσύ.
0: Εγώ θα έλεγα να ακούσετε τον Νότη.
2: Τι είπε ο Νότης?
1: 5 θα πούμε. Στον Νότη. 5, 5, 5.
2: 5.
1: Πάμε, αυτό λες και εσύ.
0: Να το δώσω. Εγώ δεν είπα τίποτα. Δική σας η απόφαση.
2: Αλλά εντάξει,
0: καλά. Το δίνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 18. Δεν θα το λέγατε.
2: Όχι,
0: οπότε
2: όχι,
0: εντάξει. Λοιπόν, πάτε χάλια. Δεν ξέρω αν το έχετε
1: καταλάβει. Λοιπόν, φίλη μου η Μαρία. Μαρία από τα Βρυλίσια. Μου απάντησε 18.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Ο διάσημος αμερικανικός δρόμος Route 66, ναι, διασχίζει πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ποια από αυτές βρίσκεται το μεγαλύτερο κομμάτι του σε χιλιόμετρα?
1: Α.
0: Δηλαδή, Route 66, κάντε το όλο τώρα. Διασχίζει πολιτείες. Σε ποια από αυτές είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του που υπάρχει ο δρόμος? Είναι στο Νέο Μεξικό, είναι στο Μιζούρι ή είναι στο Κάνσας?
1: Στο Κάνσας.
3: Για βάλε, έχει κίνηση το χάρτη.
0: Βάλε λίγο να δούμε την κίνηση και να δούμε την κίνηση.
1: Στο Κάνσας.
2: Πριν το Κάνσας, ποια είπες?
0: Μιζούρι.
2: Μιζούρι.
1: Μιζούρι και Νέο Μεξικό είπε.
0: Νέο Μεξικό.
2: Το Νέο Μεξικό δεν μου αρέσει. Άρα αυτό θα είναι. Κάτσε να το δεις.
0: Ο Σταματέλος είχε.
1: Εγώ θα πω Κάνσας.
0: Κάνσας.
2: Θα στεριχτώ στο Γιάννη.
0: Κάνσας.
1: Δεν το ξέρω.
0: Καλά,
1: υποθέτω, ναι.
0: Κάνσας, Δημητρά. Για να δούμε. Τέλος. Αυτό ήταν. Βάλτε από την αρχή, Δημητρά, το θέλουμε. Λάθος, στο Μεξικό ήταν.
1: Ωραία,
2: σου παγώ.
0: Οπότε πηγαίνουμε αυτό το κριτήριο από εδώ και πέρα.
1: Δεν το ξέραμε, ναι.
0: Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η περιοχή της Μαντζουρίας?
3: Ασία.
1: Ασία.
0: Το δίνω απευθείας, χωρίς να ακούσετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το μπουμπουνάω.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Ρενότη.

0: Η θάλασσα του Barents βρίσκεται στην Ασία, Αμερική ή Ευρώπη?
1: Ευρώπη.
2: Barents.
0: Θες να το, εξηγήσεις?
1: Ευρώπη.
0: Να το δώσω?
1: Ναι.
0: Με έχετε κουράσει πάρα πολύ, ε.
3: Χίλια συγγνώμη, ε.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη.
0: Ευρώπη να δώσω. Νότι, ο Νότι είναι ο αρχηγός της ομάδας.
3: Ευρώπη, Ευρώπη. Θα είναι Μπαρένιος, όπως είναι Βερίγιος.
0: Ναι. Να το δώσω, δηλαδή.
3: Ναι, για δώσ' το.
0: Είσαι ρε κολοκυθάκι.
3: Τι έγινε, μαράκι.
0: Δεν το περιμένουμε, είσαι. Μπράβο.
3: Ναι, εκεί περιμένουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Χάλια συνεχίζετε να πηγαίνετε.
2: Ναι, χάλια, δεν μου πάει καλά.
0: Λοιπόν, πάμε στην 8η. Το φύλλο ποιου. Το φύλλο ποιου δέντρου, εύκολο, απεικονίζεται στη σημαία του Καναδά.
3: Σπένα μας.
0: Ρε Συνότη, ρε Αρχηγέ.
2: Σε άρχοντας, έλα.
0: Σε ποια ήπειρο βρίσκεται το Μακαλού, το οποίο με ύψος 8.841 μέτρα είναι το πέμπτο υψηλότερο βουνό στη γη? Μακαλού. Να πω.
2: Ναι.
0: Αφρική,
2: ναι.
0: Ασία, Αμερική.
3: Ασία.
2: Εγώ Αφρική λέω.
0: Θα αποφασίσεις το
2: Μακαλού είναι,
0: για να καείτε σίγουρα.
2: Είναι και ένα καφέ στην πλατεία Γεωργίου καινούργιο.
0: Να σου πω.
2: Μακαλού λέγεται, αν δεν κάνω λάθος.
0: Να σου πω, Μακαλού.
2: Ναι.
0: Σταματελό, ποιο σου φαίνεται outsider?
2: Ασία πρέπει να είναι. Μου το λέει και η φίλη μου Μαρία.
0: Αφρική, Ασία, Αμερική.
3: Αμερική είναι το outsider για μένα.
0: Αμερική. Mm. Εσύ, συγγνώμη, βλέπει η φίλη σου, παίρνει τα αποτελέσματα, έχει μπει μέσα στο τέτοιο και σου λέει τις απαντήσεις.
2: Όχι.
0: Ναι, μην ξανασηκώσει το κινητό.
2: Δεν σηκώνει το κινητό.
0: Ναι.
3: Καλά, δεν γράφουμε και πάλι Ελλήνες, χαλάρα.
0: Ποιο να βάλω τελικά. Ποιο να βάλω τελικά.
2: Ασία βάλει.
0: Ναι, είναι σωστό, αλλά κλέβεται. Δηλαδή,
2: ο Νότης το
0: πρώτο. Όχι,
2: άσε με εμένα.
3: Καλά σου
2: λέω, Νότης.
0: Ωραία, εγώ από εδώ και πέρα δεν ακούω τις δικές σου απαντήσεις, ό,τι και να λες. Ακούω μόνο Νότη.
2: Εγώ δεν μια φορά με βοήθησαν.
0: Μόνο.
2: Και το επόμενο, το άλλο ήταν όταν το είχαμε πει ήδη.
3: Μπράβο, το είχαμε πει ήδη.
0: Τελείωτο μου φτάνει αυτό το quiz. Λοιπόν, σε ποια χώρα ανήκουν τα νησιά Όλαντ? Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία. Πάμε.
3: Με βρίασε η επιτηρητρία.
2: Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία. Ανήκουν στη Φιλανδία.
3: Ναι, δώσω Φιλανδία.
2: Φιλανδία.
0: Εντάξει, σωστό. Ότι ήξερες εσύ που είναι.
2: Ναι, ξέρω.

0: ονόματος. Αμερική είναι πιο χαμηλή.
1: Σωστό.
0: Σωστό είναι, ναι.
1: Η Ντάρα χτυπιέται από κάτω.
0: Δεν είναι, 5-10 έχει κουραστεί.
1: Πάμε. Πού βρίσκεται η αδελία γη? Νιου Ζήλανδ, Ανταρκτική, Χιλή.
0: Νιου Ζήλανδ.
1: Νέα Ζηλανδία.
2: Ναι, ναι.
1: Σίγουρο.
0: Όχι, σίγουρα.
2: Καλά, δεν βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά.
1: Δηλαδή να το κλειδώσω.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Τι να το κλειδώσω.
2: Να το κλειδώσεις.
1: Είστε σίγουροι?
2: Ναι.
1: Ανταρκτική. Εντάξει, δεν κλείβεις. Σταμάτησε να κλείβεις. 13η ερώτηση, έχουν μείνει άλλες 3.
2: Ναι.
1: Και μετά θα πούμε το σκορ σας.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε λίγο όμως.
1: Τουλάχιστον προσπαθήστε τα αυτά τα 3 να τα βρείτε. Ποια χώρα του Ειρηνικού ωκεανού ονομαζόταν παλαιότερα Νέες Ευρύδες? Νέα Καλιδονία, Βανουάτου, Φίτζι. Την έχουμε ξανασυναντήσει σε ερώτηση.
0: Βανουάτου.
1: Σε quiz αυτή την ερώτηση, παιδιά.
0: Βανουάτου. Βανουάτου.
2: Εγώ το ξέρω.
0: Απλή ερώτηση όμως.
2: Άντε, Βανουάτου.
3: Και εγώ.
2: Το βλέπω σίγουρο.
1: Σωστό.
3: Το ότι ο Γιάννης απαντά σωστά και νομίζω ότι κλέβεις.
1: Γιατί ξέρω ότι είμαι βέβαιη ότι δεν ξέρει αυτά.
0: Γιατί να μην τα ξέρω, μωρέ.
1: Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη. Ποια από τις παρακάτω χώρες είναι μεγαλύτερη σε έκταση? Αργεντινή, Μογγολία, Ιράν. Γρήγορα.
2: Αργεντινή.
1: Το έδωσα.
2: Ιράν.
1: Αργεντινή είναι σωστό, ωραία. Και πάμε στην τελευταία. Σε ποια χώρα ανήκουν τα νησιά Γκαλαπάγκος? Εκουαδόρ, Κολομβία, Κωνσταρίκα.
0: Κολομπία, Κωνσταρίκα. Εκουαδόρ.
1: Εκουαδόρ, το έδωσα, είναι σωστό. Ναι. 10 από τα 15 το σώσατε τελευταία στιγμή. Μπράβο, μαντάρα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, γεια σας.
3: Μπράβο στο Γιάννη γιατί τον κατηγόρησε σε αδίκως.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, γεια σας τώρα. Μπράβο, παίκτες. Τα καταφέρατε. Λοιπόν, η Big Win, κυρίες και κύριοι, επίσημος εθνικός χορηγός της Euroleague, περήφανα καλωσορίζει. Τι καλωσορίζει, Γιάννη?
3: Και του Ολυμπιακού που συμμετέχει στο Final Four.
1: Το Final Four στην Ελλάδα, οι 4 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης το τρίμερο 22 έως 24 Μαΐου έχουν έδρα την Αθήνα και διεκδικούν το στέμα του θρόνου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Καλή επιτυχία στην ελληνική μας ομάδα, προφανώς θα πούμε εδώ και θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Άντε, τι.
0: Διάλειμμα.
4: Φιλά το μεγάλο μαξί μου και διώσαμε φιλελευθερισμό. Ας εγώ και κακό Μητσοτάκη παντοτινό πρωθυπουργό.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές

0: βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Sidenor SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Sidenor. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
10: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
11: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
10: Με Noforce
11: και Προσταζάν
10: από τη Vogel.
12: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
11: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
18: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
17: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
19: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
20: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
21: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
20: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
22: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
0: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
22: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
22: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσελιγοπούλου. Εισιτήρια στο more.com. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Λέα, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη συνέχεια πάνω σε φορτηγό. Καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία ως Δουκίσης Πλακεντίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιοφαλήρου από τη Μαρίνα Φλίσβου ως το Μοσχάτο, λόγω πτώσης γυαλιών στο οδόστρωμα μετά από θράψη πάνελ ηλιακού θερμοσύφωνα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από Εγάλεως Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, καθώς και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδυτού. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλήδε Μύρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και διαρροές από το ΠΑΣΟΚ για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μεταξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης διεμήνησε πως έδωσε εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για την πηγή των διαρροών. Επεσήμανε πως αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αλλά κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με τη διαρροή που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη, προσθέτοντας ότι όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ πήγε στην ΕΥΠ για έλεγχο, τους δείξαμε όλα αυτά που είχαμε. Μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας απέστειλε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου νωρίτερα, ο οποίος δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για νέο γύρο σύγκρουσης. Υποστήριξε επίσης ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο της εκεχηρίας για να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους. Είχε προηγηθεί η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας που αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται το εθνικό ύμνος του Ισραήλ. Οι ακτιβιστές κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασδόντ. Μεταξύ των κρατουμένων είναι και η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο λιμάνι Ασδόντ, όπου θα γίνουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζουχιού. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία αλλά και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της αναφέρει ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες. Το πρωί σήμανε νέο συναγερμό στη Λιθουανία με αφορμή ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς τον εναέριο χώρο της. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα έχει μανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, να είστε όλες και όλοι καλά. 5 και 10 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στις Λιδίες. Να χαίρεστε τις Λιδίες. Σήμερα και εγώ τη δικιά μου δηλαδή.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Να τη χαίρομαι.
1: Πολύ χρόνο. Πολύ ναι. Χρόνο.
0: Γι' αυτό σου είπα να πληρώσω, αλλά δεν μ' άφησες. Λοιπόν, στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, μετά τα τούνελ, έχει πέσει ένα πάνελ από ηλιακό. Έχει γεμίσει γυαλιά ο δρόμος. Η κίνηση είναι από το Φάλιρο και έχει μπλοκάρει και η Συγκρού προς παραλία από το Ευγενίδιο. Μάλιστα. Η τροχέα είναι εκεί. Συνεργεία προσπαθούν να μαζέψουν τα γυαλιά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή. Κατά συνέπεια, τώρα να σας πω έτσι όπως το βλέπω στους χάρτες, εσείς που είστε στην Ποσειδόνος προς τον Πειραιά, εκεί στην ΕΔΕΜ και μας ακούτε, την πατήσατε.
1: Υπομονή.
0: Πάει μέχρι και τις Τζιτζιφιές περίπου αυτή η κίνηση. Ναι, ναι, ναι. Και όντως έχει επηρεαστεί και το καθοδικό του Κηφισού προς τον Πειραιά, αλλά τώρα μάλλον φαίνεται να γίνει λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Θα μαζευτούν, φαντάζομαι, τα γυαλιά.
0: Κατά τα λοιπά, κίνηση προς τον Πειραιά. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Αν έχει συμβεί κάτι, 2-10-48-0-170-174. Φορτώνει, αλλά σιγά-σιγά η Αττική. Το κέντρο της Αθήνας έχει την κινησούλα του. Αυτά, δεν έχει τίποτα άλλο. Και στο Ελληνικό τώρα, ξέρετε, εκεί μπροστά, στους πύργους του Ελληνικού.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου ρε Βαγγέλη, Βαγγέλης Γιακουμής. Δυναμίτης,
1: γεια σου, Βαγγέλη,
0: συνάδελφος.
1: Καλησπέρα.
0: Πάει Πάτρα, Να είσαι καλά, για το συνέδριο, το Regional Growth.
1: Μάλιστα.
0: Πέφτει πάνω στο
1: Final Four.
0: Ναι, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε και τα άγχη μας αυτήν την εβδομάδα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, όλη η χώρα.
0: Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλό ταξίδι. Να πούμε ότι για κάποιο διευκρίνηστο λόγο.
1: Εξακολουθεί. Εδώ κάτι συμβαίνει και δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, προσπαθεί να μας πει κάτι.
1: Το 3-3
0: εκτός αν το κάνει για τους προηγούμενους.
1: Α, λες.
0: Ναι, είναι για τον Γιάννη και τη Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μένει
0: και
1: εδώ.
0: Σένα λέμε, ναι.
1: Και ξεμένει και εδώ πέρα.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται. Για μας.
1: Α, για μας, οπότε.
0: Με κάλυψες. Στο 2-10-48-0-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιέρη και κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια και η κυρία Πέρσα Μπόλια σε δαιμονιώδη φόρμα. Έρχεται και το Final Four. Θα πας. Θα πας,
1: θα πας.
0: Θα πας. Θα πας, φοβάσαι με σε εγκαντεμιάσουμε. Ναι, πολλά λεφτά.
1: Ναι, τα εισιτήρια, ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις βρει και δεν έχεις κλείσει, δεν έχεις κάνει,
0: ναι.
1: Έχουν πολλά λεφτά.
0: Επίσης, θέλω να πω με αγάπη σε διάφορους φίλους μου γαύρους ότι και να είχα εισιτήρια, δεν θα σας τα έδινα. Mm. Το λέω με αγάπη.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο.
0: Κυκλοφορούσαν εισιτήρια με 1200, όντως. Ευρώ. Αλλάζω γνώμη. Αν πούμε ότι έχω εισιτήρια, η τιμή ξεκινάει από 2.000 το ένα.
1: 1.200 είπε.
0: Ας πάρουν με τα 1.200.
1: Τις Ελληνίες, τα δικά σου είναι πιο καλά.
0: Τα δικά μου κάνουν 2.000 το καθένα.
1: Το καθένα.
0: Αν είχα. Αν είχα.
1: Αν είχες.
0: Αυτό δεν είναι για την εφορία, για τον Μπιτσιλί να μας βάλει μέσα.
1: Είναι.
0: Δεν είναι παράνομη.
1: Είναι.
0: Είναι. Δεν είναι.
1: Είναι. Ναι, δεν το κάνεις με.
0: Δεν αφωνάζεις, δεν το λες στο ραδιόφωνο.
1: Δεν θα πας και θα λες, παιδιά, εδώ είμαστε, ναι.
0: Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνο Σκούτρας, εδώ είμαστε να πάει καλά και αυτό το απόγευμα, γιατί είναι λίγο δύσκολο και με την κίνηση και με όσα έχουν συμβεί στην Λιθουανία, όπου πολίτες πήγαν στα καταφύγια με διάφορα drones τα οποία κυκλοφορούσαν. Έχουμε ανακοίνωση για, για τον πληθωρισμό, ο οποίος πήγε καλύτερα από τον προηγούμενο μήνα, η αλήθεια είναι, και εντυπωσιαστήκαμε γι' αυτό.
1: Χριστό, θα αφήσει τις ειρωνίες. 4,6 καλά είναι.
0: 4. Εσύ τα λες αυτά.
1: Εγώ τα λέω, γύρω στα τα λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Θεοφιλιππίδης μας τα
0: πει. Για πάμε στο Γιώργο Φελίδη να μας πει τι έχει γίνει στη Λιέτουβα. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Στη Λιθουανία. Λιέτουβα ήταν
0: ναι. Χθες. Έχει... Λιέτουβα ήταν χθες. Σήμερα είναι Λιθουανία.
2: Σήμερα ήρθε η σειρά του Βίλνιους, όπου κηρύχθηκε συναγερμός. Οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα ειδοποίηση του τύπου 112 να σπεύσουν σε καταφύγια, υπόγειους χώρους στάθμευσης κτλ. Μετά από πτήση αγνώστου προέλευσης drone κοντά στα σύνορα Λευκορωσίας-Λιθουανίας. Όλες οι ενδείξεις φαίνεται να πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν, το οποίο...
0: Για ουκρανικό?
2: Για ουκρανικό ντρόουν, το οποίο...
0: Και γιατί όπως... βρίζουν τους Ρώσους?
2: Ναι, γιατί... Ναι. Γιατί όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ,
0: ναι,
2: αν τα ντρόουν αυτά προέρχονται από την Ουκρανία, δεν βρίσκονται εκεί επειδή η Ουκρανία ήθελε να στείλει ένα ντρόουν στη Λετωνία, τη Λιθουανία ή την Εσθονία, αλλά λόγω της απερίσκεπτης παράνομης και πλήρους κλίμακας επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.
0: Ναι.
2: Λέγεται, ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, ακόμα και οι αρχές δηλαδή της Λιθουανίας, γιατί δεν έχει καταρριφθεί, δεν ξέρουμε αν έχει καταρριφθεί κάποιο ντρόουν. Πάντως σηκώθηκαν μαχητικά. Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία. Οι κάτοικοι πήγαν τουλάχιστον για περίπου μία ώρα στα καταφύγια μέχρι που ήρθε ο συναγερμός. Φαίνεται ότι ήταν ένα ουκρανικό ντρόουν, το οποίο προφανώς απογειώθηκε για να αποκρούσει κάποια ρωσική επίθεση, αλλά δέχθη ηλεκτρονικές παρεμβολές,
0: ναι,
2: και αποπροσανατολίστηκε. Χθες είχαμε κατάρριψη στην Εσθονία ουκρανικού ντρόουν, αυτό έχει επιβεβαιωθεί, από νατοϊκά μαχητικά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, όλο αυτό έρχεται να δέσει με, θα λέγαμε, μια εκστρατεία απειλών της Μόσχας.
0: Ναι.
2: Χθες το βράδυ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μάλιστα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, ο κύριος Βασίλη Νεμπέζνια, είπε, απευθυνόμενος στο μόνιμο αντιπρόσωπο της Λετωνίας χθες, ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών είπαν ότι οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στη Λετωνία είναι γνωστές, τους είναι γνωστές, και ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θα σας προστατεύσει από αντίπεινα. Η Ρωσία γενικώς κατηγορεί τις χώρες της Βαλτικής,
0: ναι,
2: ότι πρόκειται ή ήδη έχουν παραχωρήσει έδαφος τους, και αναφέρεται μάλιστα και σε συγκεκριμένες βάσεις, για να αναπτύσσονται εκεί ουκρανικά ντρόουν. Έχουμε και δηλώσεις βέβαια και από την Ούρσουλα Φόντερ Λέιεν, η οποία λέει ότι οι δημόσιες...
0: Πάντως το σκηνικό με τους Λιθουανούς, Γιώργο, που βλέπω εδώ στα βίντεο που κυκλοφορούν, είναι τρομακτικό.
2: Δεν είναι.
0: Πολύ τρομακτικό.
1: Γιατί είχαν μήνυμα στα κινητά να φύγουν.
0: Και μπήκαν στα καταφύγια.
2: Μπήκαν στα καταφύγια και μάλιστα έχουμε και μια κάτοικο του Βίλνιου που λέει ότι ήμασταν απροετοιμάστοι, δεν μας είχαν πει προηγούμενος τίποτα, και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν ξέρουμε και τι είδους ήταν αυτό το ντρόουν, από πού προήλθε. Οι λιθουανικές αρχές μιλάνε για στρατιωτικό ντρόουν πάντως.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: ναι. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Ωραία, κάθε μέρα πάμε καλύτερα, νομίζω πετάμε προς την τελειότητα. Έτσι. Το αισθανόσεις το όλοι.
1: Και το μήνυμα εστάλει από το στρατό, λέει.
0: Από ποιον έρχονταν?
1: Θέλω να πω, παιδί μου, ότι.
0: Αφού πολεμική επιχείρηση. Ναι. Από ποιον να το στείλει το μήνυμα? Ο Θανάης.
1: Ο Θανάης δεν μπορεί να το στείλει. Το θέμα είναι πόση αναστάτωση προκάλεσε στους ανθρώπους. Και πόσο πολύ φοβήθηκαν και πού αναγκάστηκαν να μεταφερθούν και. Και απάντηση δεν έχουν.
0: Και απάντηση δεν έχουν. Λοιπόν, αυτά τα καταπληκτικά συμβαίνουν. Μετά θα πούμε και τα αθλητικά που ρωτάτε. Δεν είμαστε, ρε παιδιά, στο μυαλό του πρόεδρου του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, αν φεύγει ο Αταμάν και τα λοιπά ή όχι. Ο ίδιος έκανε δηλώσεις την προηγούμενη εβδομάδα, θα φύγω μόλις χάσω, μόλις μου πει ο κύριος Γιανακόπουλος ότι δεν με πιστεύετε άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είπε.
1: Αυτή είναι η τελευταία δήλωση που έχει κάνει ο Αταμάν για το μέλλον.
0: Ο Γιανακόπουλος θα φάνε, λέει, θα έχουν ραντεβού και τα λοιπά, ότι δεν τον εμπιστεύεται. Αλλά μπορεί να το ξέρουμε εμείς. Μακάρι να το ξέραμε, το λέγαμε. Δηλαδή, μην ανησυχείτε, δεν τα κρατάμε. Λοιπόν, ο Γιάννης Τζούνιος θα μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον ευθύς αμέσως.
1: Για να σας πω ότι σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu. Λοιπόν,
0: πώς το είπες, σου έχει στείλει μήνυμα κολοκυθάς. Σου έχει στείλει μήνυμα κολοκυθάς. Ο κύριος Σαντζολέτος είναι εδώ.
1: Δεν έχω βρει μου γευματιάτικα.
0: Αντώνη, τι γίνεται?
3: Καλά εσείς?
0: Όλα καλά, έχουμε όνομα?
3: Όχι.
0: Τι έκανε
1: πώς, αφού είμαι δημοσκόπης.
3: Εντάξει.
0: Ισχύει αυτό που μου λέει, αυτός ένα όνομα μου λέει. Δεν το έχω δει εγώ, τούτο την αράπη, δεν έχω δει τίποτα.
1: Είναι, πες τα ονόματα, είναι... Αντώνη, που υπόθηκε.
3: Εσύ έγινε με ένα γκάλωπ σε νέους στο δρόμο και του λέγανε πείτε μου τι προτείνετε για όνομα για τον Τζίτα.
0: Ναι.
3: Είναι ωραίο αν το έχετε να το παίξετε. Όπου λένε οι νέοι, ορίζοντες, ελπίδα, νέα πορεία, κυβερνός αριστερά. Και οι περισσότεροι λένε πηξίδα.
0: Το είπε ο Χριστάκης από προχθές, με κοροϊδεύατε.
1: Ποιο είπε εσύ, Χριστάκης?
0: Πηξίδα είπε ο Χριστάκης και ελπίδα.
3: Αλλά οι νέοι το είπαν.
0: Εσείς λέγατε.
1: Το είπαν, ναι, δεν το είπες εσύ.
0: Εσείς λέγατε κάτι με προοδευτική συμπόρευση και κάτι συμπόρευση.
1: Α, ναι, ότι η λέξη προοδευτική θα υπάρχει.
3: Εγώ σου είπα ότι ακουγόταν πολύ στην Αμαλία στα
0: Τσίπρας ονόματα. Ναι. Θα το βρει στη λίστα του κύριου Κολοκυθά, ναι.
3: Στις συσκέψεις που κάνανε η λέξη συμπόρευση, αλλά λέγαμε ότι όντως δεν σου κολλάει σε κόμμα το συμπόρευση. Δεν σου κολλάει το κόμμα σε κόμμα τη λέξη συμπόρευση. Και δεν το είχαμε δει ως τώρα.
0: Το έχουμε. Για να ακούσουμε τι προτείνουν οι νέοι για το όνομα.
4: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Η συνέχεια.
6: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
7: Κυβερνός αριστερά.
8: Νέα πορεία.
9: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
10: Ελπίδα ξανά.
11: Πηξίδα.
12: Έπεσα μέσα.
0: Ναι. Λάουρα,
1: Είδες που δεν με πιστεύεις.
0: Ο Τζούνος μου έλεγε μόνο το Λάουρα.
1: Εγώ
0: έχω
1: έλεγα...
0: μάρτυρα. Έχω μεταξύ... μάρτυρα τη Δήμητρα. Δήμητρα, λέω ψέματα. Λάουρα είπε.
3: Και αυτό σημαίνει κάτι. Τα
1: μεταξύ
3: αρχικά...
1: άλλων, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω. Μόνο για τη Λάουρα μας είπε.
3: Το Λάουρα.
1: Δεν ξέρω. Λάουρα. Λάουρα δεν ξέρω τι σημαίνει. Λαϊκή.
3: Λαϊκή.
1: Αναγέννηση.
3: Το ου.
1: Πού στα από εδώ. Εις τους άλλους. Ριζοσπαστική αριστεράς.
3: Ναι. Λαϊκή.
1: Αναγέννηση.
3: Σου φεύγει ένα ύψιλον, αυτό που πάει.
1: Το ούστα από εδώ. Στους άλλους. Οι άλλοι. Όχι εμείς οι άλλοι. Ρίζοσπαστική αριστερά. Τι, όχι εσύ.
0: Δεν ξέρω εγώ, δεν με
1: διαφέρει. Εσύ από αυτά τα ονόματα που άκουσες προκρίνεις κάποιο.
0: Είπα το πηξίδα, εγώ το έχω πει.
1: Α, το πηξίδα, ναι, εντάξει.
3: Είναι προφανές, εσύ.
0: Εντάξει, αλλά εγώ αυτό έχω πει.
3: Σκέτο.
0: Σκέτο, ναι, πηξίδα.
3: Ούτε αριστερή πηξίδα, ούτε τίποτα.
0: Αριστερή.
3: Τι να είναι.
1: Ναι, τι να είναι.
0: Αν πει αριστερή πηξίδα. Θα πάρει τη δικιά του, των συγγενών του και του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τόσο μεγάλο ρόλο πιστεύεις παίζει το όνομα.
0: Ναι, παίζει, εννοείται. Άμα το πει και αριστερή πηξίδα. Περιχαρακώθηκε.
1: Δεν θα έχει στόχευση για... στην αριστερά, ρε παιδάκι μου. Δεν θα έχει το κέντρο και την αριστερά.
0: Με, όταν λες αριστερή πηξίδα, θα πει ξυπνήσει ο κεντρό, θα πει σήμερα νιώθω λίγο αριστερό. Κάτσε να πάω να ψηφίσει
1: τον. Και στο πει κέντρο αριστερή πηξίδα. Πάντως από πηξίδα από μόνο του, εντάξει, θα μπορεί να περάσει.
0: Κανα νεότερο έχουμε για τον Τσίπρα.
1: Κάτσε, είχαν παραιτήσει από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε εκεί, έτσι δεν είναι.
0: Κολοτούμπα, λέει ο Δημήτρης.
3: Νεότερο δεν έχουμε. Ο Πολάκης σήμερα έκανε μια ανάρτηση που λέει: πάρε στο Φάμελο, πάρε πίσω τη διαγραφή μου. Δεν την πάρει πίσω τη διαγραφή του.
1: Ναι.
3: Τι άλλο, δεν έχουμε.
1: Παραιτήθηκε ο κύριος Καλπάκης για να πάει από εκεί.
3: Ναι, χθες έγινε αυτό. Παραιτήθηκε ο κύριος Καλπάκης.
0: Πού θα πάει.
1: Στον κύριο Τσίπρα που θα πάει σε μένα, θα πάει. Κάνω εγώ κόμμα.
0: Πού να ξέρω, μπορεί να ιδιωτεύσει ο άνθρωπος. Ξέρετε εσύ τι θα κάνει ο καθένας.
1: Γι' αυτό
3: ρωτάμε
1: τον Αντώνη.
3: Υπάρχει μια δήλωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
0: στο
3: ραδιόφωνο της ΕΡΑ, και αυτή έγινε χτες, αλλά σήμερα το.
0: Ναι.
3: Που λέει απευκταίο το σενάριο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θα πάμε όλοι με τον Τσίπρα. Είναι ξεκάθαρο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θα κατέβει. Μισό λεπτό.
3: Ξέρω τι θα μου πει.
0: Συγγνώμη τώρα.
3: Θα το διαγράψει.
0: Ναι. Δεν θα τον διαγράψει.
3: Ρε εσύ, αυτός, πρόσεξε, λέει αυτή την άποψή του που την έχουν πει πολλοί. Ναι. Ο Πολάκης υπονόησε ότι τι άλλος θα έχει βρει με τον Τσίπρα.
1: Κατάλαβες? Ναι, ότι υπογείως υπάρχει συνεννόηση.
0: Εσείς, ακούστε να δείτε.
1: Τι
0: μισό λεπτό. Δεν θα με παλαβώσετε. Ο ένας λέει ότι ο Πολάκης, εγώ δίνω δίκιο στον Πολάκη σε αυτή τη συζήτηση. Ο Πολάκης λέει ότι μπορεί και να τα έχει βρει με τον Τσίπρα.
3: Ναι.
1: Στο Φάμελο.
0: Στο Φάμελο.
3: Μάλιστα.
0: Και οι άλλοι λένε κλείστο και πάμε στον Τσίπρα.
1: Ναι, δεν του λένε όμως ότι κάνεις υπόγειες εννοήσεις έχοντας το κόμμα.
0: Όντας πρόεδρος κόμματος. Είναι δυνατόν να λέει βουλευτής που έχει βγει με ένα κόμμα, κλείστε το κόμμα.
3: Αφού πάμε είναι 3% με το κόμμα, σου λέει θα βγει.
0: Παιδιά, αυτές οι συζητήσεις γίνονται στα όργανα.
1: Όχι,
0: δεν
1: είναι δυνατόν να το λέει. Συμφωνώ εγώ.
0: Να τελειώσω. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις δήλωση στο ραδιόφωνο και να λες. Φάμελε, αυτό λέω.
3: Έχεις δίκιο, αλλά δεν
0: Έχεις δίκιο.
3: Αλλά δεν κατηγορούν κάτι τον Φάμελο. Άλλος κατηγόρησε τον Φάμελο.
0: Μα του κάνει μήνυση με τον κατηγορία. Δεν τον διαγράψει το κόμμα. Θα μας τρελάνετε εσείς.
3: Τέλος πάντων.
1: Τι μήνυση να κάνει, αφού έχει τη δυνατότητα να τον διαγράψει το κόμμα.
0: Σαφώς. Μα γιατί να τον διαγράψει. Αυτόν που λέει ότι αυτός ο βουλευτής και άλλοι τόσοι που λένε κλείστε το κόμμα να πάμε με το. Θα μου παλαβώσει. Δεν Δημήτρη, συγγνώμη. Εγώ μου παλαβώσει.
3: Μήπως μπορεί και να φύγω. Το ρεαλιστικό.
0: Το ρεαλιστικό να το πούν στο κόμμα. να μπουν, όχι να κάνεις δημόσιες δηλώσεις. Είναι δυνατόν, φαντάζεσαι 10 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να πάνε στην παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα στο Θησείο? Δεν πρέπει να τους διαγράψει την επόμενη μέρα ο
3: Ανδρουλάκης. Εκεί νομίζω πως θα το ζυγίσουν και 2 και 3 φορές για να πάνε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο θα δούμε βουλευτές.
0: Γιατί, αφού λένε δεν θέλουμε να το κλείσει το κόμμα. Δεν θα πάνε. Ρε, θα με τρελάνετε.
3: Γιατί, Χρήστο, αν πάνε, μετά θα πρέπει την επόμενη μέρα και να παραιτηθούν. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Να παραιτηθούν.
3: Εντάξει.
1: Τι θα μείνει μετά, αυτό σου λέει.
0: Τι θέλουν.
3: Γιατί αν γίνουν Απρίλιο εκλογές, παίρνουν 5.000.
0: Άρα αυτοί. Τι πνεύμα σα ζήσουν, να πάνε να δουλέψουν.
3: Είναι φυσιολογικό να παραιτηθούν.
0: Ναι. Τους έχει πει ο Τσίπρας ότι εγώ βουλευτές δεν παίρνω.
3: Από τη στιγμή όμως που.
0: Ο άλλος λέει κλείστε το κόμμα και ερχόμαστε με τον Τσίπρα.
3: Ο άλλος που είναι στην επαρχία, με αυτά τα λεφτά ζει όμως.
0: Να κάνει δουλειά, να πάει να δουλέψει. Τι εννοεί με αυτά τα λεφτά ζει.
3: Μια άλλα μαχητικά.
0: Άμα δεν είναι βουλευτή, αν δεν βγει στις επόμενες εκλογές, τι θα γίνει.
3: Έχει κάνει ένα προγραμματισμό, ρε.
0: Μάλιστα. Αν δεν βγει.
3: Δεν είναι τόσο εύκολο να παραιτηθεί. Το καταλαβαίνει αυτό που λέμε, έτσι. Δεν όχι. Είναι τόσο εύκολο.
0: Όχι, όχι. Αν θες, αν είσαι ταγμένος στην πολιτική και πιστεύεις κτλ., δεν σκέφτεσαι. Α, παίρνω 5.500, κάτσε να δούμε πώς θα τη βγάλουμε 5 μήνες.
3: Εντάξει, έχουν
0: και να κάνουν
3: αυτές τις δουλειές. Δεν έχουν.
0: Άσε μας, δεν μπορώ να ακούω. Εντάξει. Και αν δεν βγει. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχει παιδιά και οικογένειες αν τον επόμενο Απρίλιο δεν βγει.
3: Εσύ, όχι. Να παραιτηθείς 2 μήνες πριν τις εκλογές να το καταλάβω. 7-8 μήνες πριν τις εκλογές δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Άρα τι θέλουν, και να πάνε με τον Τσίπρα και να συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά, και να κατέβουν στις επόμενες εκλογές με τον Τσίπρα και να ξαναβγούνε και να συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά. Για καθίστε ρε.
1: Και να δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ. Και να δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
0: Και να τους έχει ο Φάμελος στο κόμμα.
3: Ενδεχομένως αυτό που λέω.
0: Και να φταίει ο Πολάκης.
3: Είναι ότι αυτή η δήλωση του Τσίπρα, παραιτηθείτε, ναι, θελάτε μαζί μου, ίσως είναι λίγο παρατραβηγμένη.
1: Από τον Τσίπρα.
0: Θα τη γυρίσει ο Τσίπρας τώρα. Εντάξει, ρε παιδιά, καθίστε. Να ζήσετε την οικογένειά σας και μετά τα ξαναλέμε.
3: Αλλά νομίζω αν παραιτηθούν κανένα 2 μήνες πριν, εντάξει θα είναι το θέμα.
0: Θα είναι εντάξει το θέμα, αλήθηκε. Αλλά ο Φάμελος θα τους έχει στο ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει διαγράψει τον Πολάκη. Έχει δίκιο ο Πολάκης.
1: Και θα του λένε κλείστο κιόλα στο κόμμα.
3: Θα γίνει όργανο, θα αποφασίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει.
0: Όργανο έχει γίνει, βέβαια.
1: Όχι, για να σα δώσω όργανο.
0: Διαφημίσεις, τίτλους, ειδήσεων και ερχόμαστε.
3: Χαίρομαι.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: Ένα 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
23: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
25: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
26: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
28: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
29: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά, Πολυνικό Σάλιμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο Ίδρυμα Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αβέβαιη παραμένει η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να διαμηνύει νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν. Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι σκοπεύει να δώσει μια ευκαιρία. «Δεν βιάζομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για ένα νέο γύρο σύγκρουσης. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο της εκεχηρίας για να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους. Με τοπική σύγκρουση, η κυβέρνηση Πασόκ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για τις υποκλοπές και τις διαρροές του Πασόκ για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σχολιάζοντας τις διαρροές από μια απόρριτη συνεδρίαση, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, απάντησε το Πασόκ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε πως αυτά που έχουν γίνει με τις διαρροές είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Λέα, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε φορτηγό. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική αύριο, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
30: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως Είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
0: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Τώρα θα αποκαλύψουμε.
1: Ωραίο πείτε αυτό.
0: Ναι. Τώρα θα αποκαλύψουμε γιατί είσαι τεράστιος παπατζής. Σε λίγο, δώσε μου.
1: Εγώ.
0: Εσύ προσωπικά. Εσύ. Λίγο να διαβάσουμε τα μηνύματα. Κανένας βουλευτής, λέει η Μαρία, κανένας υπουργός για το κοινό καλό και για το κόμμα, όλοι για την τσέπη τους, λέει. Όχι βρε, μην τα κάνετε όλα ίσχυμα. Η Κατερίνα λέει, λαϊκή αντίληψη όλων, υπέρμαχος ριζοσπαστικών απόψεων. Λάουρα. Ο Ζασταυρά. Απάτη μόνο σύντομα, λέει, ιστορικό διαχρονικό. Ο Nick the Greek. Είναι αστείο, λέει, που κατεβαίνει να επανέλθει ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική σκηνή. Είναι ο πολιτικός, κατέστρεψε τη χώρα κτλ. Ο Παλαιοφιλελεύθερος. Αν δεν βρίσκουμε τι είναι το ου στο Λάουρα, ας το αφαιρέσουμε και να το πούμε Λάρα. Λαϊκή αναγέννηση ριζοσπαστική αριστερά.
2: Α, είδες, ορίστε, μαζί.
0: Μπορεί να είναι λαϊκή αναγεννητική ριζοσπαστική αριστερά. Νέα Φαλκορνέρα, λέει ο Γεράσιμος, ο Τζιβράς. Ο Σπύρος, λαϊκή, αυτό είναι το σωστό. Λάουρα, λαϊκή, ουμανιστική, ριζοσπαστική αριστερά, γιατί είμαστε πρώτα με τον άνθρωπο. Η Νάσια, δεν μπορώ να το πω, γεια σου Νάσια. Ο GBU57 να το πει τιτανικός, λέει.
2: Ναι.
0: Ο Πάνος να το πει σίγουρη καταστροφή. Ο Γεράσιμος στα τη Μάλτα λέει κόμμα λόγιων σοσιαλιστών. Βρείτε εσείς τα αυτά. Ναι,
2: αρχικά.
0: Ο Γιώργος Πλοφάρου Εστ λέει το νέοι ορίζοντες, λέει τι απόδοση δίνει. Δεν το ξέρω.
2: Δεν το...
0: Χρήστος, καλησπέρα. Γνωρίζουμε για ποιο λόγο έχουμε συνεχείς διακοπές ρεύματος τελευταία εβδομάδα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάλι διακοπή. Γεια σου, Χρήστο, να ρωτήσουμε. Ο Ορέστης, ήρθατε στα λόγια μου. Αυτό το χάλι με τα τουριστικά λεωφορεία και τα μικρά βανάκια στη Φιλελλήνιον είναι απαράδεκτο. Σταματάν όπου βρουν και τι να κάνουν απ' την άλλη. Όπως βρουν. Και τον κακό μας τον καιρό, λέει.
2: Μάλιστα. Χρόνια τώρα.
0: Γεια σου, Κωστή, από την Ηλιούπολη. Θα το δω αυτό που λες για τη φιλανθρωπία. Θα ψάξω να το δω αυτό το link που έστειλες στο YouTube. Νίκο Φιλιππίδη, είναι παπατζής ο Γιάννης Τζούνος? Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι.
0: Όχι, λέει. Όχι.
2: Μπράβο, Νίκο, πες
1: το. Όχι, δεν είναι. Διαβάζει τα δεδομένα,
0: ναι,
1: που βλέπει μπροστά του.
2: Των υπηρεσιών,
1: των αρμόδιων. Δηλαδή, ευρωπαϊκών. Και εθνικό, να τον προσθέσω εγώ, και αμέσως θα τις υιοθετήσει.
2: Π.χ.
0: Και αμέσως
1: θα τις υιοθετήσει.
0: Θα τις υιοθετήσει.
1: Βέβαια.
2: Π.χ.
0: Πόσο είναι ο πληθωρισμός?
1: Είναι υπέρ των δεδομένων.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με ποιον?
2: Με την Eurostat.
0: Με το Γιάννη Τζούνο είναι 4,6. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι λένε. Εγώ 5,4 τον έχω αφήσει.
1: Με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ναι, βγαίνουν νωρίς τα στοιχεία. Είναι λίγο διαφορετικό.
2: Η Eurostat 4,6 λέει όμως.
1: Είναι τα πρώιμα στοιχεία και μετά έχουμε τα όρημα στοιχεία, τα τελικά. Που καταλήγουμε...
2: Α, τα πρώιμα είπα εγώ. Τα πρώιμα λέω εγώ.
1: Τη Eurostat είναι μια διαφορετική τύπου μέτρηση, με άλλη μεθοδολογία.
2: Επίσημη
1: στα μέτρηση. Στατιστικά. Επίσημη κι αυτή. Ναι. Αλλά και πάλι είμαστε τρίτη τέταρτη ψηλότερη.
2: Δεν είπα εγώ ότι είναι χαμηλό. Προ Θεώ.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
2: Ρε, 5,4
0: λίγο δεν κοκκινίζεις.
2: Κοκκινίζω, αλλά λίγο. Από το 5,4.
0: Άμα κοκκινίζεις, έχεις άφεση αμαρτιών.
2: Από το 5,4 το 4,6 δεν είναι μικρότερο? Με σχολείο δεν πήγες μαθηματικά?
0: Ντροπή.
2: Μικρότερο είναι.
0: Ντροπή.
2: Ναι.
0: Πόσο είναι ο πληθωρισμός, Νίκο?
1: 5,4. Με το που βγαίνουν.
0: Πόσο είναι, ρε Γιάννη, ο πληθωρισμός?
2: Σύμφωνα με το Φιλιππίδη και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 5,4.
1: Σύμφωνα με τη Eurostat,
2: είναι 4,6.
0: Εσύ ποιον πιστεύεις?
2: Ποιο?
1: Τους Ευρωπαίους.
0: Άστο να απαντήσει μόνος.
2: Τι γύρω
0: σου. Ποιον πιστεύει, το 4,6?
1: Ναι. Το άλλο μήνα που θα είναι ανάποδα, εδώ τι θα κάνει.
2: Ανάποδα θα είναι τον άλλο μήνα. Τον άλλο μήνα θα αλλάξουμε. Πολιτική κάνουμε. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλάζει
2: και
1: απόψη μα. Σωστό.
2: Μάλιστα. Έχουμε, λοιπόν, έχουμε, παραμένουμε όμως να είμαστε όντως στο τέταρτο υψηλότερο. Να πούμε και με αυτό. Τέταρτο υψηλότερο. Ναι.
1: Πού να δείτε επιμέρους. Είναι 22, ήταν το Φεβρουάριο ο πληθωρισμός ενέργειας στην Ελλάδα. Μείον 2. Το Μάρτιο συν 7,7. Τον Απρίλιο συν 21.
0: Η ενέργεια.
1: Ναι, στην Ελλάδα. Οδικές μεταφορές και τα λοιπά. Μετρήστε τα, τα τρόφιμα, τα μη επεξεργασμένα. Δεκάρι, Δεκάρι. Μόνιμα τα μη επεξεργασμένα.
2: Εντάξει.
1: Φρούτα, λαχανικά, κρέας.
2: Είπαμε, είναι πολύ, πολύ ψηλό. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα.
1: Φρούτα, λαχανικά, κρέας.
2: Λίγο είναι τώρα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
0: ωραία, θα πεθάνετε όλοι.
1: Και τον αγαθόν, το αγαθόν κοντά στο εξαράκι, έτσι. Τον, ναι, αγαθόν.
2: Τον αγαθόν, 6.
0: Όταν λέμε αγαθά, τι εννοούμε?
1: Είναι μέσα και τα επεξεργασμένα. Μαζί με τα μη επεξεργασμένα.
2: Τρόφιμα.
1: Τρόφιμα.
2: Ναι.
0: Και τι είπε εσύ με τη Βουλγαρία? Έχουμε.
2: Η Βουλγαρία διάβασα ότι είναι 6. Στο 6.
1: Όλη η Ανατολική Ευρώπη έχει.
0: Άρα να πανηγυρίζουμε, Γιάννη.
2: Παγώ να πανηγυρίζει.
0: Είμαστε καλά.
2: 4,6 λοιπόν εμείς. 5,4 είναι η Κροατία.
1: Η Βουλγαρία με την πιάνει στο στόμα σου πλέον. Κερδίζει
2: η Ρουμανία στο
0: 9,5. Αλήθεια, δεν ξέρω.
1: Και έχει μπει και στο ευρώ από πρώτη πρώτου. Τυχαίο. Μπαίνει στο ευρώ και αμέσως μετά κερδίζει η Eurovision.
0: Έρχεται.
1: Και εμάς έτσι έγινε.
0: Σέγγεν.
1: Μετά κάνει Ολυμπιακού μάλλον.
0: Ολυμπιακού και μετά μνημόνιο.
1: Προκοπή αυτό. Είναι η σειρά των πραγμάτων.
0: Δεν γλιτώσουν οι άνθρωποι μακάρι.
2: Νίκο. Παρακολούθησες αυτά τις ανακοινώσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή.
1: Βεβαίως. Έχουμε και Energy Mag, να σας θυμίσω. Οπότε υποχρεωτικά θα παρακολουθώ.
0: Αυτή είναι η εργασία.
2: Και τι αλλάζει δηλαδή στις ανεμογεννήτριες τώρα, τι θα αλλάξει.
1: Λοιπόν,
2: θα σου βλέπουμε στα βουνά.
0: Θα γυρίζουν από τα αριστερά.
2: Τι θα κάνουμε. Λόγω Τσίπρα.
1: Πρώτα απ' όλα έχουμε πάρα πολλές.
2: Δηλαδή
1: αυτή τη στιγμή τα μετράμε σε γιγαβάτ αυτά, έτσι, έχουμε 18 γιγαβάτ και ο στόχος το 2050 ήταν να φτάσουμε στα 45. Έχουμε ακόμα άλλα 90, προσέξτε, έτσι το λένε στο χωριό μου, στο pipeline. Δηλαδή σε 90. Διάφορα στάδια, ναι. 90 γιγαβάτ, ενώ ο στόχος ήταν 110 σύνολο. 110 σύνολο.
2: Ναι.
1: Πάμε για 110, αν υλοποιηθούν, δεν θα υλοποιηθούν, γιατί πλέον αρχίζει να μη συμφέρει, όλα τα επενδυτικά σχέδια, πάμε δηλαδή υπερδιπλάσιο του στόχου που είχαμε το 2050.
2: Άρα τι θα γίνει.
1: Αρχίζουν και μπαίνουν περιορισμοί.
0: Αυτό καλό δεν είναι, υποτίθεται.
1: Ναι, αλλά πλέον δεν παίρνουν τιμή και θα πάμε για πτωχεύσεις, αν συνεχίσουμε έτσι. Άμα δημιουργήσει ένα προϊόν υπερπαραγωγή, η οποία δεν καλύπτεται από τη ζήτηση, τότε έχουμε πτωχεύσεις. Και εκεί, επειδή όλα συνοδεύεται και από ένα δάνειο, είναι σαν τα πλοία το φωτοβολταϊκό και το αιωλικό. Έχουν και ένα δάνειο μαζί.
0: Έτσι.
1: Αν δεν πάει καλά η απόδοσή τους, τότε το δάνειο σκάει. Για να σκάσει, το πληρώνουν οι τράπεζες και μετά μπλέκουμε. Και εμείς οι υπόλοιποι. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτή τη διαδικασία. Τι προβλέπει λοιπόν. Τι προβλέπει λοιπόν το χωροταξικό. Βάζει περιορισμούς στα νέα αιωλικά και φωτοβολταϊκά, αυτά που δεν έχουν πάρει περιβαλλοντική μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχεις πάρει περιβαλλοντική μελέτη, είσαι σε πολύ ώριμο στάδιο να την πάρεις, ξεμπέρδεψες, συνεχίζει να ισχύει το επενδυτικό σου σχέδιο. Οι υπόλοιποι αρχίζουν οι περικοπές. Πάμε στα φωτοβολταϊκά. 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα δεν μπορεί να είναι παραπάνω επί της συνολικής έκτασης στο νέο σχέδιο. Στα αιωλικά, εκεί γίνονται μεγάλες περικοπές. Υψόμετρο άνω του 1.200 μέτρων απαγορεύεται να αναπτυχθεί.
0: Τι λες?
1: Από εκεί λέει και πάνω ξεκινάει, προσέξτε, το αλπικό οικοσύστημα. Άρα κρίθηκε το όριο των 1.200 μέτρων.
0: Έχουμε εμείς αλπικό.
1: Βεβαίως. Εκεί που είναι τα περιβαλλοντικά, οι ζώνες πουλιών κτλ.
2: Ναι.
1: Μπαίνει όριο μεγάλο και περικοπές θα μπαίνουν ελάχιστα. Μπαίνει όριο ανέμου. Βγαίνει η μισή Ελλάδα από αυτό. Όπου φυσάει λιγότερο από 4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο,
2: ναι,
1: κόβονται. Είναι η μισή Ελλάδα βγαίνει έξω.
0: Δηλαδή από νέα αιωλικά.
1: Η Μύκονος είναι εκτός, θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί βγαίνουν εκτός όλα τα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Πράγμα που σημαίνει ότι μένει επί της ουσίας από τις Κυκλάδες η Άνδρος και η Νάξος και μένουν τα μεγάλα νησιά των Δωδεκανήσων, δηλαδή η Κάρπαθος, η Κος, η Ρόδος, και της Ανατολικού Αιγαίου,
0: ναι,
1: η Λέσβος, η Λίμνος και η Χίος.
0: Αυτά τα μικρότερα νησιά δεν θα μπορούσαν με τις ανεμογεννήτριες που είναι φωτοβολταϊκά να ικανοποιήσουν ένα μεγάλο κομμάτι της ζήτησης για ενέργεια.
1: Πάμε
0: που
1: τώρα. Έχουν βάλει δύο εξαιρέσεις. Ναι. Η μία είναι για την μονάδες αφαλάτωσης, να μπορεί να έχουν εκτάκτως ένα αιωλικό, ναι, να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Σωστό. Για αυτόν τον σκοπό. Και τα μη διασυνδεδεμένα, γιατί πλέον είναι πολλά τα συνδεδεμένα, οι Κυκλάδες είναι όλες διασυνδεδεμένες με την Αττική. Θα μπορούν τα μη διασυνδεδεμένα να αναπτύσσουν ήπια και κατ' εξαίρεση κάποιες μονάδες.
2: Περισσότερα αύριο, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα φάμε ξύλο από την Δήμητρα.
0: Τι που θα μας δίνει κιόλας.
2: Πες, έτσι δεν είπες.
0: Έχουμε καραμπόλα 7 οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρηση. Η άνοδος του Κηφισού σιγά σιγά καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Εδώ θα μείνουμε, δεν φεύγουμε.
2: Νίκο, τα λέμε και αύριο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλό βαθμό στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρα. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντο, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομο. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στι αρχέ Οκτωβρίου του 2026. alba.acg.edu για περισσότερε πληροφορίε. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα. Άρης Γαλανόπουλος, καλό υπόλοιπο ημέρας, γεια σας.
3: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
4: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
3: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
5: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
4: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
3: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στον Γαλατάψιλη Βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Από 70 σημεία στην Ελλάδα. Heads Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Τρεις Αργιανίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μια.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Σύσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα. Σημερινός καλεσμένος είναι ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθύνης του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Τον ευχαριστούμε και πάλι γιατί πάντα σε όλες τις επικοινωνίες μας στο ραδιόφωνο του Sky μας δίνει έγκυρη ενημέρωση για το πώς κινείται η αγορά του αυτοκινήτου κάθε μήνα, τις προοπτικές που υπάρχουν για τους επόμενους μήνες και φυσικά θα μιλήσουμε και για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έρχονται από την Ευρώπη με γυρισμένα χιλιόμετρα και τι θα πρέπει να προσέχετε. Διευθυντά, καλό σας απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα.
1: Να είμαστε καλά. Να ξεκινήσουμε με την αγορά του αυτοκίνητου του μήνα Απρίλιο και να δούμε και το τετράμινο του 2026 πώς έχει πάει.
2: Νομίζω ότι βλέποντας και το Μάιο, η αγορά θα κινηθεί με ένα μικρό θετικό πρόσημο και πιστεύω, όπως είχαμε πει και μαζί, ως τα τέλη του έτους θα φτάσουμε τις 150.000 από τις 144.000, άρα θα δούμε πάλι μια σταθερή, μικρή μετά, αλλά σταθερή πρόοδο.
1: Λοιπόν, όλα τα χρόνια που έχουμε επικοινωνία, πάντα από την αρχή του χρόνου βρίσκεται το τι ταξινομίες θα έχουμε στο τέλος του χρόνου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχάριστο.
2: Κοιτάξτε, μας ευνοεί λίγο και η αγορά με την έννοια ότι έχει μια σταθερή ανωδική πορεία. Βλέπουμε μάλιστα πολλούς επιμέρους τομείς να αναπτύσσονται. Αυξημένο ενδιαφέρον έχουμε αυτόν τον καιρό για το κινούμενο ηλεκτρικά 3. Μαθαίνουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν και από τα ταξί, παρακαλώ, για τα ηλεκτρικά ταξί. Υπάρχει κινητικότητα. Βέβαια και οι εισαγωγικές έχουν μεγάλο, όπως ξέρετε, πλέον μεγάλη προσφορά μοντέλων έτσι, και μαρκών.
1: Βεβαίως.
2: Και αυτό έχει αποτέλεσμα. Έχουμε και κάποιες αρκετά πια ελκυστικές τιμές σε μικρομεσαία αυτοκίνητα, τα οποία ξέρετε προσπαθούν τα εργοστάσια έτσι να ξαναέρθουν προς τα κάτω, γιατί είχαν απομακρυνθεί.
1: Σωστά.
2: Και αυτό δίνει πολύ καλές λύσεις για τον καταναλωτή, όπως έχουμε συχνά συζητήσει, επίσκεψη σε μια έκθεση και σίγουρα μια καλή έρευνα αγοράς. Θα βρει πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Και να προσθέσω και εγώ ότι έχουμε και εισβολή από μάρκες από Κίνα, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, για μας σε όλες τις εργοστάσεις είναι το ίδιο σημαντικά.
1: Σωστά.
2: Και σίγουρα βελτιώνουν τον ανταγωνισμό, δίνουν λύσεις και σίγουρα η συγκεκριμένη χώρα πλέον το βλέπουμε όλοι τεχνολογικά, δεν υστερεί ενδεχομένως κάποια πράγματα πλέον εκτεί.
1: Οπωσδήποτε. Για δώστε μας μια εικόνα τώρα με τις αξινομίες μέχρι το τετράμινο αυτό που έχουμε. Νομίζω είναι καλύτερο από το προηγούμενο χρόνο, το 2025.
2: Σωστά. Απλά ο Απρίλιος, επειδή υπήρχαν κάποια προβλήματα με το τσίγκο, όπως λέμε εμείς, με τις πινακίδες δηλαδή, δεν έγιναν όλες οι αναμενόμενες αξινομήσεις. Γι' αυτό σας λέω με το Μάιο θα βρεθούμε με ένα θετικό πρόσημο 2-3%.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, αν πάμε σε μια άλλη ενημέρωση που ήρθε και από το Σύνδεσμο Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων από ένα δελτίο τύπου, που μας μιλάει για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έρχονται από την Ευρώπη με γυρισμένα χιλιόμετρα και τι θα πρέπει να προσέχουμε.
2: Κοιτάξτε, είναι μάστιγα πανευρωπαϊκή. Προφανώς ισχύει και για τα εγχώρια μεταχειρισμένα. Τα πράγματα πλέον έχουν εκείνη εκτεταμένα και γι' αυτό ο επίτροπος, ο κύριος Τζικός σας, θέλει να παντρέψει όλες τις βάσεις δεδομένων από όλες τις χώρες, να μπορούμε να βλέπουμε το αυτοκίνητο, αν είχε κυκλοφορήσει σε τρίτη χώρα, τι ακριβώς ιστορικό είχε. Θα υλοποιηθεί αυτό. Προς το παρόν όμως, γιατί ο καταναλωτής είναι καλόπιστος και γνωρίζουμε ότι είναι περιορισμένη η αγοραστική δύναμη του Έλληνα αγοραστή.
1: Βεβαίως.
2: Το αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορούν να αγοράσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο,
1: όχι.
2: Πάρουν ένα μεταχειρισμένο.
1: Άλλωστε, έχουμε ένα γερασμένο στόλο που είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, 18 χρόνια μέσω όρο κυκλοφορίας.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν μόνο σας ότι ένα αυτοκίνητο 15-20 ετών, όταν έρθει η ώρα της ανταλλαγής, είναι συγκεκριμένες δυνατότητες. Άρα, τι συστήνουμε και το συστήνουμε κατηγορηματικά. Μία επίσκεψη με το αυτοκίνητο στο συνεργείο. Το επίσημο συνεργείο να μάθουμε το ιστορικό.
1: Βεβαίως.
2: Οπωσδήποτε ο καλός επισκευαστής θα μπορέσει να δει από το αυτοκίνητο αμέσως πράγματα ούτως ή άλλως και σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε παραστατικά, πώς να το πω, που δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε. Σε αυτό λοιπόν τώρα έρχεται ο ΣΕΑ και λέει: κοίταξε να δεις, την ώρα που εγώ δεν μπορώ να επαληθεύσω και έχει κάνει ο άλλος στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Βουλγαρία, καλύτερα παπούτσι από τον τόπο. Τι να σας πω τώρα.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο, διότι η εικόνα που είναι στα Βαλκάνια είναι το 50% λέει, τα αυτοκίνητα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με γυρισμένα χιλιόμετρα.
2: Και ξέρετε, υπάρχει και εδώ ένα άλλο πολύ δυσάρεστο γεγονός. Κάποιοι επιτίδοι, πως αποπαροτρύνουν τον πελάτη να εκτελονίσει το όνομά του, το εκτελονίσει το όνομά του πελάτη και πλέον αν θέλει μια μέρα να βρει το δίκιο του, γιατί υπάρχουν αστικές ευθύνες του, ο πολιτής οφείλει να έχουν τηρηθεί αυτά που υποσχέθηκε. Το αυτοκίνητο να τρακάρισουν, αυτά τα χειρότερα. Μετά έρχεται λοιπόν και λέει: μα ξέρεις, το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο το ελληνικό, πρώτον. Αφήστε ναι. Που τις πιο πολλές φορές, γνωστή ιστορία είναι ότι μα και εμένα με κοροϊδεύσαν. Ναι, δεν είναι σημασία. Έτσι μου το πολίτες.
1: Κύριε Δευτέρα, να σας ευχαριστήσουμε. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπαμε. Τον επόμενο μήνα έχουμε να πούμε ακόμα πιο ευχάριστα και να φύγουμε λίγο από τα μεταχειρισμένα και να πάμε σε κάτι άλλο καλύτερο. Και ίσως και η κυβέρνηση να θελήσει να βοηθήσει να αλλάξουμε και τον παλιό στόλο που υπάρχει. Θα το δούμε σιγά-σιγά.
2: Ασφαλώς.
1: Σας ευχαριστούμε και πάλι.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθυντής των Συνδέσμων Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, και κάθε μήνα, όποτε έχει χρόνο, μιλάμε για την αγορά του αυτοκινήτου, τι εικόνα έχει, τι μπορούμε να δούμε για το μέλλον και τι προβλήματα υπάρχουν. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλά απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρηση λόγω σύγκρουσης νωρίτερα 7 οχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, καθώς και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό ως Άλυμο και από το ύψος της Εθνικής προς το λιμάνι του Πειραιά. Αβέβαιη παραμένει η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τριών μηνών υπήρξε κατάπαυση του πυρός. «Θα δώσουμε μία ευκαιρία σε αυτό, δεν βιάζομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για ένα νέο γύρο σύγκρουσης. Υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας το Ιράν κατάφερε να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις διαρροές από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, σχολίασε από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης. Για κοινοβουλευτική εκτροπή έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, διαμηνύοντας ότι έδωσε ήδη εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για την πηγή των διαρροών. Διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας που αναχαιτίστηκε, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο συγκεκριμένο βίντεο. Οι ακτιβιστές κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασντόντ. Μεταξύ αυτών είναι και η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι. Αποστάσεις από τον υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκίβρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νεοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα της χώρας του. Εν γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη, σχολίασε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ. Για απαράδεκτη ενέργεια έκανε λόγο η Ιταλική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο τις επόμενες ώρες θα αφιχθούν σταδιακά στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα γίνουν διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζουχιού. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Λέα, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη συνέχεια σε φορτηγό.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
0: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
6: Καλησπέρα σε όλους.
7: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της φιλίου μας. Ακούνε.
8: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
9: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: αδερφέ, αυτό δεν είναι τυπογραφία. Εδώ κάτι παίζεται τώρα, δεν είναι τυπογραφία αυτό.
10: Στα εξηγόρια.
11: Μάλιστα, αλήθεια, λοιπόν.
12: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
13: Ποια γέλασε!
14: Καλή όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
15: γιατί
14: καταλάβω.
15: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
14: Τι είχατε κάνει.
15: Παραμύθι.
16: Θέλει να γίνει viral προφανώς, ε.
14: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια. Εντάξει.
17: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα ανατροπή.
18: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
19: Κάνεις πλάκα τώρα.
20: Μου έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω.
21: Και προσπαθώ. Σε ένα μονόλογο 7 λεπτό είναι σε ένα ερώτημα.
22: Μονόλογο 7 λεπτό.
23: Τι κάνατε.
24: Εγώ είσαι.
23: Τι κάνατε.
24: Εγώ είσαι.
23: Τι κάνατε.
24: Τι είναι αυτό. Τι τρέλα είναι αυτή.
25: Να το πω από την αρχή. Να το διακόψουμε.
26: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Γεια σας βρε παιδιά, τι γίνεται, καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Μίνι έκπληξη εδώ στον Sky 100,3. Εκτάκτως θα λέμε σήμερα στη θέση της Κατερίνας Δράκου. Εύχομαι αύριο να είναι εδώ στη θέση της το κορίτσι μας.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Με την κυρία Δήμητρα Σταματίου πάντα στα ντεξ, την κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη να επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τη Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-170-4. Η Ρούλα μας, η Ρουλίτα μας σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή, και εκεί καταγράφει κάθε σχολείο σας, κάθε παρατήρησή σας αυτό το απόγευμα Τετάρτης. Πέτρος Κυρκυλής μαζί σας, θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Ω, ναι. Δεν είπα τους πιο δημοφιλείς τρόπους επικοινωνίας. Διαδικτυακό skyradio.gr, μπαίνετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου», πατάτε και μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email, και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. Βεβαίως. pkirkpapakitsbell.com. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, είμαστε στην κορυφή του Λόφου. Από εδώ και πέρα η εβδομάδα έχει μόνο κατηφόρα. Αχνό φαίνεται και το Σαββατοκύριακο, οπότε καλά νέα για εσάς που ενδεχομένως μας ακούτε αυτήν την ώρα και δεν δουλεύετε, παιδιά, για εμάς μια άλλη ιστορία αυτή. Μην γκρινιάξω ότι δουλεύω πάλι ένα ακόμη Σαββατοκύριακο. Η μυρωδιά έφυγε, κυρία Σταματίου. Τι έγινε, τη διώξαμε την μυρωδιά, τη διώξαμε εδώ από τα νότια προάστια. Φύσηξε βοριάς, διότι αυτό διαβάζω, ότι φύσηξε βοριάς, αν και δεν φύσε και πάρα πολύ εκεί έξω. Είστε λίγο ευαισθητούλιδες, νομίζω, εκεί στα νότια προάστια. Είστε λίγο ευαισθητούλιδες που να μένατε στο Θριάσιο και στην Ελευσίνα. Φαντάζομαι πως με φιάλες οξυγόνου θα μετακινούνταν οι φίλοι μου ή των νοτιών προαστίων, και εμείς ή των βορείων προαστίων τις ίδιες ευαισθησίες κουβαλούμε. Το λέω γιατί υπάρχει, θα έλεγε κανείς, θα την περιέγραφε κανείς, μια περιβαλλοντική ανισότητα σε αυτήν εδώ την Αθήνα, σε αυτήν εδώ την πόλη και γενικότερα στη χώρα. Μία από τις πολλές ανισότητες που μπορεί να καταγράψει κανείς, διότι οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής τι να πούνε, που έχουν δίπλα τους βιομηχανίες, που έχουν μία ατμοσφαιρική ρήπανση πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη και δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Γι' αυτό και δεν ασχολείται και κανείς να γίνει κάτι. Θα ασχοληθούμε με το θέμα μετά τις 18:30. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μελάς, νομότιμος καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν θα σταθούμε στο τι προκάλεσε αυτή την οσμία αερίου στην Αττική. Δεν θα λύσουμε εμείς αυτό το μυστήριο, θα το λύσουν οι αρχές κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει, να ξέρετε, κάποια επίσημη απάντηση μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή ούτε στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας, ούτε στα πλοία ανοιχτά του Πειραιά, ούτε στο δίκτυο του φυσικού αερίου, ούτε οι μετρητές που υπάρχουν και καταγράφουν τους αυξημένους ρήπους έχουν εντοπίσει, έχουν καταγράψει κάτι. Βλέπω πως ανοίγει μια συζήτηση και για τον εξοπλισμό αυτό τον οποίο διαθέτει η πολιτεία, ότι είναι δηλαδή κάπως απαρχαιωμένος, ότι θα έπρεπε να έχουμε πιο σύγχρονα συστήματα. Ναι, να το δούμε και αυτό. Φαντάζομαι θα υπάρξει επιστημονικά τεκμηριωμένη διερεύνηση αυτού του φαινομένου, που εγώ το πήρα λιγάκι στο χαβάλε στην εισαγωγή της εκπομπής. Είναι όμως σοβαρό. Ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον μας είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, τον αέρα που αναπνέουμε, παιδιά, και φαντάζομαι όλοι θέλουμε να είναι καθαρός. Απλώς λέω πως εδώ έχουμε κατοίκους δύο ταχυτήτων σε πολλές περιπτώσεις, και δεν είναι και μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η ατμοσφαιρική ρήπανση. Με τον κύριο Μελά θα πούμε κάποια πράγματα για το πόσο πολύ και σε ποιες περιοχές, έτσι, γενικότερα υπάρχει ατμοσφαιρική ρήπανση στη χώρα, στην Ελλάδα. Υπάρχουν υποβαθμισμένες περιοχές και πώς αυτό το έχουμε αποδεχθεί, αν θέλετε, ως μια κανονικότητα. Κατά τα λοιπά, το πολιτικό θερμόμετρο για μία ακόμη μέρα χτυπάει κόκκινο. Η χώρα σαν να κινείται σε ρυθμούς άτυπης προεκλογικής περίοδου, παρότι οι εκλογές δεν έχουν ακόμη προκηρυχθεί και παρότι ο Πρωθυπουργός δήλωσε και σήμερα στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πως οι κάλπες θα στηθούν σε ένα χρόνο από τώρα, την άνοιξη του 2027 δηλαδή. Εγώ να σας πιστέψω, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, όμως όταν ανοίγω την τηλεόραση, τι παθαίνω κι εγώ? Νιώθω ότι σαν να ψηφίζουμε την επόμενη Κυριακή. από τις συζητήσεις που κάνουν οι πολιτικοί και με τον τρόπο με τον οποίο συντονίζουν και αυτές τις συζητήσεις και τα πολιτικά πάνελ, οι δημοσιογράφοι. Αυτό είναι το κλίμα. Το κλίμα αυτό είναι και είναι προφανές, νομίζω. Θα πούμε περισσότερα με τον Πάσχο Μανδραβέλη, που είναι ο έτερος καλεσμένος της σημερινής μας έκτακτης ραδιοφωνικής συνάντησης. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν μπορεί να κρατήσει πολύ αυτό, δηλαδή να είμαστε σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο για μήνες ολόκληρους. Αυτό κάνει ζημιά πρωτίστως στην ίδια τη χώρα, στην οικονομία της χώρας. Βλέπεις ότι τα κομματικά επιτελεία έχουν πάρει σβάρνα ολόκληρη τη χώρα, κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις, στείνονται καινούργια κόμματα, δημοσκοπήσεις βγαίνουν όλο και πιο συχνά. Και εμείς τα μέσα ενημέρωσης νομίζω ήδη έχουμε αρχίσει να προβάρουμε το κουστούμι του εκλογολόγου. Άρα έχει παραμυρίσει εκλογές για να λέμε ότι σε ένα χρόνο θα τις προκηρύξει ο Πρωθυπουργός, νομίζω. Αλλά θα μου πείτε από την άλλη, σε αυτήν εδώ τη χώρα είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε και σε μια αιώνια προεκλογική περίοδο. Ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Και άλλα πολλά θα πούμε μέχρι και τις 8 που θα σας κρατήσουμε παρέα, που θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα δούμε και ένα θέμα που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους νέους όρους που θέλει να βάλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα από ένα νομοσχέδιο το οποίο έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα. Νομίζω τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Ο Γιώργος Λιάλιος, ο άνθρωπός μας, θα είναι μαζί μας μετά τις 7.30. Μπαίνουν κάπως πιο αυστηροί όροι, ας πούμε, για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Εδώ πολύ κόσμο που έφερε αντιρρήσεις για αυτά τα πολύ μεγάλα έργα. Έργα τα οποία συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν εφόσον είμαστε οπαδοί, υπέρμαχοι της πράσινης ενέργειας και θέλουμε τέλος πάντων να έχουμε ως προς την ενεργειακή πολιτική που θα ξεδιπλώσουμε τα επόμενα χρόνια αρκετές επιλογές μπροστά μας. Να μην εξαρτώμαστε από τον Πούτιν και τον όποιον Πούτιν. Όμως το ότι αυστηροποιούνται οι κανόνες τόσο πολύ δείχνει και κάτι άλλο, ξέρετε. Δείχνει ότι μάλλον ήταν στραβός ο δρόμος που είχε πάρει η σημερινή κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλλον δεν θα πρέπει να δαιμονοποιούμε τις αντιδράσεις που πολλές φορές υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Έχουν υπάρξει καταγγελίες για δημιουργία αιωλικών πάρκων σε περιοχές Natura. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν καταγγελθεί από σοβαρούς ανθρώπους. Δεν είναι, θα έλεγα, σοβαρό να τους βαφτίζουμε όλους αυτούς ψεκασμένους. Και βλέπετε πως εδώ έρχεται η κυβέρνηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθεωρεί κάποια στοιχεία της πολιτικής τους. Καλό είναι αυτό, αλλά ας πούμε και να έκανα λάθος κάποια στιγμή δημοσίως, δεν βλάπτει, έτσι, δεν βλάπτει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Τέλος πάντων, ο Γιώργος Λιάλιος θα μας εξηγήσει τι αλλάζει ως προς αυτό, ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μετά τις 7.30 που θα είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικός. Προς το παρόν προτείνω, κυρία Σταματίου, αν είστε έτοιμοι, να κάνουμε την πρώτη μας στάση στους δρόμους, διότι έχουμε αρκετά προβλήματα εκεί έξω. Να πούμε για αρχή πως έχουμε μια καραμπόλα 7 οχημάτων, παρακαλώ πολύ, στην Αθηνολαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρηση. Που σημαίνει τι αυτό? Σημαίνει πως αν είστε εκεί, αν περάσατε από το σημείο ή αν περνάτε τώρα από το σημείο που είχαμε αυτή την καραμπόλα, βγαίνετε κατευθείαν στον αέρα, παιδιά. 2-10-48-00-170-4, μιλάτε με την κυρία Σαμαραδέλη που επιμελείται δημοσιογραφικός αυτήν εδώ την εκπομπή και την κυρία Βρετάκου που κάνει το γενικό κουμάντο στο τηλεφωνικό κέντρο και τα λέμε στον αέρα του ΣΚΑ 100,3 για να βοηθήσουμε και τους φίλους οδηγούς που ενδεχομένως θα θέλουν να περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Ξαναλέω εγώ το σημείο. Είναι η Αθηνών Λαμίας, είναι το ρεύμα προς Λαμία και είναι το ύψος της εξόδου για Λυκόβρηση. Εκεί έχουμε μια καραμπόλα 7 οχημάτων. Επίσης έχουμε πολλή κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Καθοδότη, στην Αρδιτού, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Παραλιακή και στο ρεύμα προς Πειραιά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος. Να δω και τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αν εκεί έχουμε κάποιο θέμα αυτή την ώρα ή αν είναι μια καλή εναλλακτική για εσάς. Και εκεί πρόβλημα έχουμε, Δυστυχώς, ναι, ειδικά στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο ζήτημα. Στο ρεύμα προς Αθήνα όμως θα καθυστερήσετε. Βλέπω πολύ αυξημένη κίνηση αναδιαστήματα. Από τη Βούλα μέχρι και την Ηλιούπολη αναδιαστήματα. Δεν είναι όλο αυτό το κομμάτι Μποτιλιαρισμένο. Στο κέντρο τα είπαμε, ναι, έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Και πιο πάνω βλέπω κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρευματά της στο ύψος του Χαλανδρίου και του Ψυχικού. Η Μεσογείων επίσης έχει κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα, στο καθοδικό της ρεύμα. Εκεί λίγο πριν το Πεντάγωνο. Και πιάνει κίνηση, βλέπω, από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Ενημερώστε μας, παιδιά, και για τη Μεσογείων. 2-10-48-0-1-174. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η Αττική Οδός έχει και αυτή κίνηση και στα δύο ρευματά της στο ύψος του Αμαρουσίου. Εκεί στο Δαχτυλίδι και στο Πήγαινε και στο Έλα. Και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Και τι άλλο, κάπου αλλού πρόβλημα δεν βλέπω. Και πάλι καλά δηλαδή να λέμε. Είναι καθημερινή, είναι Τετάρτη. Θα έχει κίνηση, παιδιά. Δεν γίνεται να μην έχει κίνηση Τετάρτη μέρα. Ελπίζω να βελτιωθούν τα πράγματα. Και ξαναλέω, αν είστε κάπου και έχει συμβεί κάτι, κάποιο τροχείο, ή και σε αυτή την καραμπόλα στην Αθηνών Λαμίας, εδώ είμαστε εμείς. Οι γραμμές μας ανοιχτές. Δίνουμε προτεραιότητα στους φίλους οδηγούς που θέλουν να μας δώσουν τη συνολική εικόνα από τους δρόμους, τι συμβαίνει τώρα. Αυτά και από τους δρόμους. Πού πάμε τώρα, κυρία Σταματίου? Πάμε στο sky.gr. Για πάμε να δούμε τι άλλο έχει προκύψει από πλευράς ειδησιογραφίας τα τελευταία λεπτά.
1: Βάζετε www. Φέρε το φακό το παιδί μου.
0: Τον παίρνω τον φακό, τον βάζω στο sky.gr. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα, το διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά Μπεν Γκβίρ σε μέλη του φλωτήλα. Ο Μπεν Γκβίρ είναι υπουργός της κυβέρνησης του κυρίου Νετανιάχου και τον αποδοκίμασε και ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου, Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε μια κίνηση την οποία δεν την συνηθίζει ο κύριος Νετανιάχου. Είναι μασίφ το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ και είναι και τέτοιες οι συνθήκες. Είναι σε πόλεμο το Ισραήλ, οπότε δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει έτσι ένα κλίμα ενότητας και ένας κοινός βηματισμός μεταξύ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Εδώ όμως ο συγκεκριμένος το τερμάτισε με αυτά που έκανε, με αυτούς τους τραμπουκισμούς και με αυτή τη δημόσια συμπεριφορά που είναι, νομίζω, απολύτως καταδικαστέα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλησαν με αυτόν τον τρόπο, συμφωνείς διαφωνείς, να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί στην Γάζα και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Το Πακιστάν κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, διαβάζω σε άλλο θέμα του sky.gr. Τι άλλο έχουμε στην πρώτη σελίδα? Έχουμε τη βόμβα που πυροδότησε ο κύριος Μυτιλινέος για τα φωτοβολταϊκά. Έρχεται, λέει, νέα γενιά κόκκινων δανείων στην αγορά ενέργειας. Κάτι έχει γίνει πολύ λάθος από ό,τι φαίνεται στη συγκεκριμένη αγορά. Και εδώ γεννάται και ένα άλλο ερώτημα, αν θέλετε. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλει να κάνει με την πράσινη ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά πάρκα η Ευρώπη. Γενικότερα η Ευρώπη. Σαν να το έχουμε παρατήσει εκεί το άθλημα. Δίχως όμως κανείς δημοσίως να έχει το θάρρος να βγει και να το πει. Ότι δηλαδή για λίγα χρόνια δεν θα είναι κεντρική μας πολιτική η πράσινη ενέργεια. Βγείτε και πείτε το, παιδιά, δημοσίως. Τι φοβάστε? Οσμία αερίου στην Αττική, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη την προέλευση του φαινομένου. Άλλο θέμα που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα του sky.gr. Και μια τραγωδία στην Αττική Οδό, αμέλησα να τα αναφέρω αυτό. Έχουμε έναν νεκρό μοτοσυκλετιστή μετά από σύγκρουση με περιπολικό και φορτηγό. Είχαν σταματήσει στη ΛΕΑ τα δύο οχήματα, δεν τους είδε ο μοτοσυκλετιστής. Δεν ξέρω, πήγαινε με μια ταχύτητα πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ αυξημένη και δεν πρόλευε να σταματήσει. Οι συνθήκες του δυστυχήματος φαντάζομαι θα διερευνηθούν από την τροχιά. Αυτά και άλλα πολλά θα διαβάσετε στο sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος.

0: Διαφημίσεις θέλετε, κυρία Σταματίου? Διαφημίσεις θα έχετε ευθύς αμέσως, αφού σας πω πως σήμερα μαζί μας είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ. Είναι το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας. Κουβαλάει το Πανεπιστήμιο αυτό ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Έρχεται στη χώρα μας, στην Ελλάδα, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών και βεβαίως εισάγει πρωτοποριακά και διεπιστημονικά προγράμματα τα οποία αξίζει να τα αναζητήσετε στο killgreece.gr. Είναι ο ιστότοπος του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, το οποίο έρχεται για να αλλάξει τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημονικής, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Δεν το πιστεύω, πέρασα νομική.
15: Πέρασα ψυχολογία, ναι, κατάφερα.
16: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
17: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
16: Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
17: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
18: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
17: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
18: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
17: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
19: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο ύψος του Ιδρύματος Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μικρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος και προς Αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας, μετά τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανάρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Αποστάσεις από τον Ισραηλινό Υπουργό πήρε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ τον Υπουργό Μπενγκβίρ καταγεράβνωσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το Σαουδαραβικό κρατικό δίκτυο. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και για τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφός και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
22: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής, μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμπαίνουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία πρεστάζομαι όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Λέει πως την λέει αρχαίοι, κόσμος. Κόσμο μας, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το ένα στο τρισεκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο. Και ο διάλογο καθόλου και με τσάκι τον πάρω. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που με γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάφτωχος, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και εσύ λες, το φάνε να πάει και να την πάει στο θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη, πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ο άλλος για τους πειράβους του κεφάλι του και λέει δυστυχισμένος.
23: Καθώς η Ουδία δεν έπιασε.
22: Δεν γίνεται να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται.
23: Σύμφωνα.
22: Δεν γίνεται.

Νομίζω πως θα συμφωνήσετε όλοι πως είναι μυθικό αυτό το ηχητικό που ακούσαμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μυθικό, παιδιά, μυθικό. Από τα καλύτερα που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Και προσέξτε, αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε είναι πως το συγκεκριμένο ηχητικό δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Όχι, παιδιά, δεν έχει πειραχθεί. Ελάχιστο μοντάζ έχει, ελάχιστο. Είναι από κάποια συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγο καιρό.

σε κάποιο βίντεο στο κύριο Γεωργιάδη. Τι να πω για το συλλογισμό του κύριου Γεωργιάδη που ξεκινάει να μας αναλύει τους πλανήτες, το σύμπαν, πως δημιουργήθηκε τα οάρια, τα σπερματοζωάιρα και καταλήγει στο ότι θα πρέπει να μας κάνει μήνυση το σύμπαν, διότι κλεγόμαστε εδώ ότι δεν περνάμε καλά στην Ελλάδα. Σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, παιδιά.

Και αυτό θα έλεγε κανείς πως είναι το λεγόμενο Eurovision Effect. Κρατάει μερικές ημέρες μετά το τελικό της Eurovision. Ακούς στα ραδιόφωνα, στα αυτοκίνητα να παίζουν τραγούδια της Eurovision. Αυτό ξεχώρισε το τραγούδι του Santa Vinci. Και κάτι μου λέει πως θα φορεθεί πολύ το φετινό καλοκαίρι. Θα το ακούμε σε πάρτι, σε γιορτές, σε γάμους.

0: το Eurovision Effect κρατάει ακόμη. Ελπίζω να μην συνεχίζονται οι βαθιστόχαστες και βαρύδουπες αναλύσεις για το τι πήγε στραβά με τη Eurovision και δεν πήγαμε καλά γιατί βγήκαμε δέκατη. Τι χώρα ρε παιδί μου κι αυτή, η Ελλάδα μας, τι χώρα. Αναλύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ γιατί δεν πήγαμε καλά σε έναν μουσικό διαγωνισμό. Ο Θεός θα τον κάνει μουσικό αυτόν τον διαγωνισμό. Στραβώνεται κανείς, κανένα σοβαρός τραγουδιστής όπως ο συγκεκριμένος, ο κύριος Σαλ Νταβίντσι, ο οποίος έχει μια πορεία 40 ετών. Όχι μόνο στη δισκογραφία, έχει κάνει και άλλα πράγματα από ό,τι διάβασα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τραγούδια είναι για τα σκουπίδια, αυτή είναι η αλήθεια. Όμως πιο αστείο από τον ίδιο το διαγωνισμό της Eurovision είναι η συζήτηση και η ανάλυση που έπονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία, τι θα πεις. Διασκεδαστικό αν δεν συμμετέχεις σε αυτές τις συζητήσεις. Για πάμε τώρα στο θέμα μας και πάμε και στον καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Μελά, είναι ομότιμος καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπάρχει αυτό το μυστήριο με την οσμή αερίου εδώ στην Αττική. Υπήρξε και ένας μικρός, θα έλεγα, πανικός στα νότια προάστια κατά κύριο λόγο. Έκλεισαν σχολεία, εκενώθηκαν κάποιες επιχειρήσεις, επειδή υπήρξε ανησυχία πως μπορεί να έχει σημειωθεί κάποια σοβαρή διαρροή είτε στο δίκτυο του φυσικού αερίου, είτε δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Η αιτία και τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την οσμή του αερίου δεν έχει ακόμη εντοπιστεί από τις αρχές. Έντονη δυσοσμία σήμερα δεν υπάρχει και προφανώς αυτά είναι περιστατικά τα οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με φυσικασμό ή με πρόχειρες εικασίες ή και με θεωρίες που προφανώς δεν έχουν καμία βάση. Διάβαζα για παράδειγμα κάποιος με κάποιο τρόπο συνέδε την παράξενη αυτή οσμή, την οσμή αερίου, με σεισμό, με ενδεχόμενο σεισμό, δεν ξέρω πόθεν προκύπτει αυτό. Τέλος πάντων, εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, θα έλεγα ενδεχομένως και πιο σοβαρό, που έχει να κάνει με την καθημερινότητα ορισμένων συμπολιτών μας που είναι εξαιρετικά δύσκολη σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ζουν. Και καλούνται να ζουν σε αυτό το περιβάλλον δίχως να έχουν άλλη επιλογή σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν περιπτώσεις, δεν θα σταθούμε σε κάποια συγκεκριμένη, αλλά όσοι έχετε βρεθεί για παράδειγμα στην Δυτική Αττική, σε περιοχές που εφάπτονται της βιομηχανικής ζώνης, ξέρετε εκεί τι περιβαλλοντική ανισότητα υπάρχει και πολλές φορές λόγω των δηληστηρίων και των εργοστασιών που δραστηριοποιούνται στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα, πόσο αποπνικτική μπορεί να είναι η ατμόσφαιρα. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί που μένουν εκεί μπορεί και να γελούσαν με το πόσο πολύ ανησύχησαν κάτοικοι των νοτίων προαστίων. Θα επιχειρήσουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα με τον κύριο Δημήτρη Μελά, ο οποίος ξαναλέω είναι ομότιμος καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γεια σας κύριε Μελά, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, είμαι μια χαρά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή. Τι λέτε αναφορικά με την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον και την ατμοσφαιρική ρήπανση? Υπάρχουν σίγουρα περιοχές που είναι πάρα πολύ επιβαρημένες και είναι σαν ένα πρόβλημα το οποίο το κρύβουμε κάτω από το χαλί.
1: Νομίζω ότι το θέσατε πολύ σωστά το θέμα. Το επεισόδιο που σημειώθηκε στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες σαφώς ανησύχησε τον κόσμο, γιατί κατάλαβε με τη μύτη ότι υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα που δεν θα λέγα συμβαδίζει με μια καθαρή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αλλά το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης είναι διαχρονικό, μας ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, και προκαλεί πολύ έντονα αποτελέσματα στην υγεία των κατοίκων. Το κακό είναι ότι οι περισσότεροι ρήποι δεν έχουν οσμή, κατά συνέπεια δεν τους καταλαβαίνουμε με τη μύτη μας, περνάνε απαρατήρητοι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και αν βρεθούμε σε μια ρηπασμένη ατμόσφαιρα δεν θα καταλάβουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι σαφώς διαχρονικό, δεν θα λέγω ότι είμαστε στη χειρότερη φάση του, ενδεχόμενα είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται έστω και ελαφριά με το χρόνο. Παρ' όλα αυτά, για να το αναφέρουμε χαρακτηριστικά, πριν λίγα χρόνια η χώρα μας καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω παραβιάσεων των ορίων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Mm-hmm. Οπότε το πρόβλημα εσείς το εντοπίζετε κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, κύριε καθηγητά. Στην περιφέρεια είναι καλύτερη η εικόνα, η κατάσταση?
1: Όχι. Η απάντηση είναι όχι.
0: Όχι.
1: Καταρχάς, εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα, που αποτελούν ένα μόνιμο πρόβλημα, είναι μια μόνιμη παραμόρφωση της φυσικής ισορροπίας που υπάρχει εκεί. Δεν μπορούμε φυσικά να αποκλείσουμε, να βγάλουμε εκτός συζήτησης τις βιομηχανικές περιοχές. Αναφέρατε πριν λίγο περιοχές στα δυτικά της Αθήνας.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτές που επηρεάζουν την ατμόσφαιρα.
1: Όχι. Ναι. Να σας πω ότι ενδεχόμενα και σε μικρότερες περιοχές, σε μικρότερες πόλεις εννοώ, έχουμε σοβαρό θέμα είτε με δραστηριότητες που μπορεί να σχετίζονται με βιομηχανικές δραστηριότητες που μπορεί να υπάρχουν στην περιοχή, αλλά να σας πω ότι υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα επίσης τους χειμώνες με την καύση βιομάζας για τη θέρμανση.
0: Ναι.
1: Οι περιοχές, ιδιαίτερα στα βόρεια της χώρας, που χρειάζονται μεγάλες ποσότητες βιομάζας για να μπορέσουν να θερμάνουν τις κατοικίες κατά διάρκεια του χειμώνα, χαρακτηρίζονται από κακή ποιότητα του αέρα, με πολύ ψηλές συγκεντρώσεις ορμένων σωματιδίων.
0: Ναι. Καλά, αυτό τα τελευταία χρόνια και εδώ στην Αθήνα και στα βόρεια προάστια και σε άλλες περιοχές το έχουμε δει, το έχουμε καταγράψει με την εθαλομύχλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν βραδιές που έχει πολύ κρύο και προφανώς όλοι έχουν ανάψει τα τζάκια τους και πραγματικά βγαίνεις έξω να κυκλοφορήσεις και δεν μπορείς καλά-καλά να αναπνεύσεις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς, ενώ είμαστε σε μια πορεία βελτίωσης, η οικονομική κρίση μας πήγε πίσω και σε αυτό το θέμα. Πριν 13-14 χρόνια περίπου αυξήθηκε δυσανάλογα το τέλος στο πετρέλαιο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο πετρέλαιο θέρμανσης και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δυσκολευόταν να τα βγάλουν πέρα, να προσφύγουν σε φτηνότερες λύσεις όσον αφορά την θέρμανση των κατοικιών. Ενώ το σωστό ήταν από το πετρέλαιο να περάσουμε στο φυσικό αέριο, που ήταν η επόμενη φάση θα έλεγα, και από εκεί και πέρα βέβαια σε ακόμα πιο φιλικές λύσεις, εμείς δυστυχώς κάναμε ένα βήμα πίσω και αρχίσαμε να καίμε είτε σε τζάκια είτε σε κάποιες συσκευές θέρμανσης καύσιμα τα οποία δυστυχώς επιβαρύνουν υπερβολικά πολύ την ατμόσφαιρα. Είχαμε ακόμα και καύση από λάστιχα, αλλά ακόμα και το ίδιο το ξύλο, που από μόνο του είναι ένα καλό υλικό γιατί είναι ανανεώσιμο, έχει κάποιες καλές ιδιότητες. Παρ' όλα αυτά, όταν καίγεται σε περιοχές όπως είναι οι αστικές περιοχές που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση τέτοιων δραστηριοτήτων, καταλαβαίνετε ότι εκεί προκαλεί δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση. Ευτυχώς το πράγμα έχει αρχίσει και βελτιώνεται.
0: Αυτό θα σας ρώταγα. Ως προς το ρυπαντικό φορτίο, ως προς αυτά τα οποία βλέπετε εσείς σε επίσημες μετρήσεις που γίνονται, είναι καλύτερη εικόνα?
1: Αν συγκρίνουμε με πριν λίγες δεκαετίες, σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Μέχρι και τη δεκαετία του 90 ακολουθούσαμε σχεδόν μια ανωδική τάση όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ρήπων.
0: Ναι.
1: Αργότερα, είτε με την εισαγωγή καταλυτικών αυτοκινήτων, είτε διότι βελτιώσαμε τις κεντρικές θερμάνσεις, περιορίσαμε τη ρήπανση από βιομηχανικές πηγές κτλ., είχαμε μια σαφή βελτίωση. Αυτή η βελτίωση διακόπηκε, όπως σας είπα, την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Αλλά τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ενδεχόμενα βρισκόμαστε πάλι σε μια πορεία βελτίωσης, η οποία απομένει να το δούμε βέβαια μακροχρόνια, γιατί καμιά φορά ξέρετε λόγω του ότι υπάρχει μεταβολή από έτος σε έτος μπορεί κάτι
0: θέλετε
1: να
0: κυλήσει λίγος χρόνος για να έχετε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να μην βγάζετε και βιαστικά συμπεράσματα ως επιστήμονες. Σε σχέση με τη μέτρηση τώρα της ρήπανσης, επαρκούν τα μέσα τα οποία έχετε εσείς οι επιστήμονες στη διάθεσή σας? Διότι βλέπω ότι έχει ανοίξει και μια τέτοια συζήτηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, το σημαντικό είναι η ρήπανση να παρακολουθείται από το Υπουργείο, το οποίο είναι και τις περιφέρειες βέβαια.
0: Ναι. Υπάρχει ένα δίκτυο που παρακολουθεί.
1: Ναι. Υπάρχει το εθνικό δίκτυο, το οποίο
0: είναι καταλήλως χρόνια τεχνολογικά εξοπλισμένο αυτό το δίκτυο, είναι 30-40 ετών ο εξοπλισμός?
1: Όχι, όχι. Έχει γίνει,
0: αναβάθμιση.
1: Ανανέωση, αναβάθμιση του εξοπλισμού πριν μερικά χρόνια και έχει γίνει και μια συμπλήρωση των σταθμών, έτσι ώστε σίγουρα σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από ό,τι υπήρχαν πριν 4-5 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν επαρκεί, γιατί εκτός από τις πολύ μεγάλες πήγες που γνωρίζουμε, κάποιες μεγάλες πόλεις, βιομηχανικές ζώνες κτλ., θα πρέπει να υπάρξει ένα δίκτυο το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο της επικράτειας.
0: Ναι.
1: Η ρήπανση υπάρχει παντού, δεν υπάρχει μόνο στις πόλεις, δεν υπάρχει μόνο στις βιομηχανικές περιοχές.
0: Φαντάζομαι αυτό τώρα έχει να κάνει και με την άναρχη δόμηση που υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί σε περιοχές να βρεις δηληστήρια βιομηχανής και δίπλα οικιστική ζώρη, εκεί να μένουν άνθρωποι κανονικά.
1: Ναι. Αυτό είναι διαχρονικό πρόβλημα.
0: Στον ανεπτυγμένο κόσμο τα έχουν λύσει. Αυτά εδώ εμείς...
1: Ναι, είμαστε καλοί. Είμαστε ευτυχώς σε καλή πορεία, γιατί σήμερα δεν μπορεί κάποιος να πάει να κάνει βιομηχανία όπου θέλει.
0: Σωστά.
1: Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο σήμερα. Εδώ και είναι αρκετά χρόνια τώρα. Παρ' όλα αυτά, και ακόμα και σήμερα, υπάρχουν πολύ κοντά στις πόλεις μεγάλες ζώνες οι οποίες φιλοξενούν ρηπογόνες βιομηχανίες. Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελά. Θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Δημήτρης Βελάς, ομότιμος καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε
4: μπα.
3: Όχι.
4: Είπε μπα το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.

0: Πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές, παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας ενημερώσω, αν δεν το ξέρετε ήδη, που σίγουρα θα το ξέρετε, πως ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας έχει αλλάξει, καθώς πλέον υπάρχουν στη χώρα μας μη κρατικά πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έχει λάβει άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ οπότε. Έρχεται με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και πάνω από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πανεπιστήμιο, τις τρεις πιστοποιημένες σχολές του και τα άκρως ενδιαφέροντα και πρωτοποριακά προγράμματα που έχει, μπορείτε να αναζητήσετε στο killgreece.gr. Είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Μαζί μας αυτό το απόγευμα και η ΕΚΟ, η οποία καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2006, φέρνοντας μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βάζετε ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Μηχανικέ,
17: ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοπέ.

0: χρησιμοποιήσει από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
8: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
9: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
10: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
9: Με Noforce.
10: Και Προσταζάν
9: από τη Vogel.
11: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
10: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΙΠΑ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, καθώς και στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασίλης Σοφίας και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, αλλά και στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο από Ψυχικό έως Μαρούσι. Μικρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος και προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη.

0: οποίο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο λιμάνι του Ασδότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες, για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Υπενθυμίζεται ότι βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανάρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο. Αποστάσεις από τον Υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σφοδρή ήταν η κριτική και από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος κατηγόρησε τον Μπεν Γκβίρ ότι εν γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το κρατικό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να μεταβεί αύριο στην Τεχεράνη για να ανακοινώσει ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε τελικό σχέδιο συμφωνίας, ανέφερε το δίκτυο. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής μετά τις νέες ανταλλαγές απειλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και είναι προετοιμασμένος για τυχόν εξελίξεις. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή τις διαρροές που υπήρξαν από μια απόρριτη συνεδρίαση. «Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό», απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τις διαρροές ως κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με τη διαρροή που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του κύριου Ανδρουλάκη, προσθέτοντας «όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ πήγε στην ΕΥΠ για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε». Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες. Το πρωί σήμανε συναγερμό στη Λιθουανία με αφορμή ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς τον εναέριο χώρο της. Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει τη θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου της Super League με θέμα την αναδιάρθρωση έστειλαν 5 ΠΑΕ. Συγκεκριμένα, ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή

0: στα βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
2: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε!
3: Πάμε!
2: Πάμε όλοι μαζί! Δυνατά!
4: Πιο δυνατά!
2: Για την Ελλάδα!
5: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της Γης, και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη Γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να κερδίσει. Είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμπέρουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία πρέπει να που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Λέω πως την λέει αρχαίοι, κόσμος. Κόσμο μας, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το ένα στο τρισεκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με τσάκι τον πάρει. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάφτοκο στο παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη στόχη στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και έτσι λέω, στο φάνο μπάκι να την πάει στο θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το λεωφορείο τη τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ο άλλο έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
6: Καθώ η Ινδία δεν
5: έφτιαξε. Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
6: Σύμφωνα,
5: δεν γίνεται.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε εκτάκτως τον Πέτρο Κυρκυλή στη θέση της Κατερίνας Δράκου, η οποία ελπίζω να βρίσκεται στο πόστο της αύριο. Είναι Τετάρτη, είναι η 20η μέρα του Μαΐου. Είμαστε παιδιά στου δρόμου τα μισά, αυτό το λες. Πώς μπορείς να ατενίζεις τις επόμενες ημέρες με μια κάποια αισιοδοξία. Αισιοδοξία γεννάκι εικόνα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αυτήν την ώρα. Το λέω διότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας. Τώρα φαίνεται πως είναι καλύτερα τα πράγματα. Είχαμε μια καραμπόλα 7 οχημάτων. Φαίνεται πως έχουν μετακινηθεί τα οχήματα αυτά και πλέον σε κανονικές ταχύτητες θα κινηθείτε και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας. Βλέπω πρόβλημα μεγάλο στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της. Η Αττική Οδός δεν έχει θέμα αυτή την ώρα και εκεί είναι καλύτερη εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας βλέπω πυκνή ροή των οχημάτων σε Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Αλεξάνδρας κάπως επιβαρημένη αυτή την ώρα. Σταδίου Πανεπιστημίου σε καλή κατάσταση. Η περιφερειακή Μυτού επίσης έχει θέμα στο ρεύμα προς τα νότια προάστια. Η παραλιακή με πολλή κίνηση, όπως κάθε μέρα άλλωστε, στο ρεύμα προς Πειραιά. Η λεωφόρος Ποσειδώνος έχει σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος του Ελληνικού μέχρι και τον Άλυμο. Και η Βουλιαγμένη έχει θέμα αναδιαστήματα από Γλυφάδα μέχρι και Αργυρούπολη. Αυτά τα όχι και τόσο ωραία παιδιά από την κίνηση στους δρόμους. Στη μουσική έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής ακούμε Dead Can Dance, καινούριο τραγούδι. Πολύ ωραίο συγκρότημα, πολύ ωραία μπάντα. Έχουν έρθει πολλές φορές και εδώ στη χώρα μας. Έχουν και εδώ το δικό του κοινό. Αντί να βγάλουν καινούριο δίσκο, οι Dead Can Dance είχαν την εξής ιδέα για το έτος 2006, να βγάζουν κάθε μήνα από ένα καινούριο τραγούδι. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν βγάλει, έχει κυκλοφορήσει ήδη, μπορείτε να το ακούσετε είτε στο Spotify είτε στο YouTube. Mon amour sauvage, ο γαλλικός τίτλος του τραγούδιου. Την πολιτική επικαιρότητα θα δούμε για τη συνέχεια, όπως σας έχω προαναγγείλει από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο ο Πάσχος Μανδραβέλης. Καλώς τον, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Και τα λέμε και πρώτη φορά μαζί εδώ στο στούντιο. Χαίρομαι
1: από
0: πάρα
1: κοντά,
0: πολύ. Ναι, διότι έχεις και σχόλιο το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Θα σε δούμε και το βράδυ, οπότε θα σε καμαρώσουμε, Πάσχο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα των υποκλοπών και την ένταση που είχαμε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Να πούμε πως είχαμε επί της ουσίας την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη εκεί. Αλλά ένα πρώτο σχόλιο από σένα και θα επανέλθουμε και σε αυτό το θέμα και θα δούμε και συνολικά την επικαιρότητα.
1: Φοβάμαι ότι η διαχείριση που κάνει το θέμα του η κυβέρνηση τη βυθίζει όλο και περισσότερο σε μια κινούμενη άμμο, σε μια κινούμενη άμμο που δεν μπορεί να βγει. Και το χειρότερο είναι ότι μαζί με την κυβέρνηση βυθίζεται η αξιοπιστία πολλών θεσμών. Τώρα ακούω ότι η κυβέρνηση προορίζει να κάνει την Εξεταστική Επιτροπή με 151 ψήφους, που σημαίνει ότι είναι εθνικό θέμα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, αυτό θα πλήξει την αξιοπιστία εκείνων των βουλευτών που μέχρι προχτές μας λέγανε ότι αυτό είναι μια υπόθεση ιδιωτών, δεν αφορά την κυβέρνηση, δεν αφορά
0: Σωστά.
1: το κράτος.
0: Να θυμίσουμε απλώς εδώ στους ακροατές πως η αντιπολίτευση ζητά να γίνει εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, θεωρώντας προφανώς πως έχουν προκύψει νέα δεδομένα, νέα στοιχεία.
1: Έχουν προκύψει.
0: Ναι.
1: Έχουν προκύψει από το πλημμυλιοδικείο, το οποίο ζήτησε να γίνει περαιτέρω έρευνα.

0: Αλλά δυστυχώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να ξαναθέσει, να μην βγάλει από το αρχείο τέλος πάντων την υπόθεση.
1: Ο οποίος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε κληθεί να προσέλθει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο ίδιος αρνήθηκε. Επικαλείται, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, λόγους συνταγματικής τάξης, ότι δηλαδή δεν μπορεί να είναι ο ίδιος ως ανώτατος δικαστικός λειτουργός ελεγχόμενος από τη συγκεκριμένη Επιτροπή.
0: Αυτό είναι ένα. Εκεί έχει μια βάση. Νομίζω ότι έχει ένα δίκιο, όσο άδικο είχε στο σκεπτικό περί αρχιοθέτησης της υπόθεσης. Εκεί ίσως είναι πιο ειδικοί να μας το εξηγήσουν οι συνταγματολόγοι, αλλά τουλάχιστον εγώ βλέπω ότι έχει μια βάση, έχει ένα δίκιο. Εκεί πέρα δεν μπορεί ένας δικαστής να ελέγχεται από μια άλλη εξουσία για κάποια απόφαση που πήρε. Ναι. Αλλά εδώ μπαίνει το εξής.
1: Βέβαια, ανοίγει μεγάλη συζήτηση, αν μου επιτρέπεις, διότι τη διάκριση των εξουσιών που την προβλέπει ρητά το Σύνταγμα της χώρας έχει ποδοπατηθεί. Την έχουν ποδοπατήσει πάρα και πάρα πολλές φορές.
0: Διαρκώς. Ναι. Και πολύ περισσότερο την τελευταία περίοδο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ, ως δικαιοσύνη συνολικότερα, όλοι λένε ότι το πόρισμα του κυρίου Τζαβέλα είναι δικονομικό σωστό. Πιθανότατα να είναι, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά μου θυμίζει λιγάκι το ανέκδοτο με το ιατρικό ανέκδοτο. Η εγχείρηση επέτυχε, ο ασθενής απέθανε. Δηλαδή τα κάναν όλα σωστά στη δικαιοσύνη, δεν μάθαμε όμως το βασικό. Τι έγινε με αυτή την υπόθεση.
1: Όντως.
0: Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι μόνο να τιμωρεί ανθρώπους, είναι να φωτίζει κάποιες υποθέσεις οι οποίες απασχολούν και την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Σε αυτό λοιπόν η δικαιοσύνη απέτυχε.
1: Ναι. Την παρουσία του κυρίου Δεμήρη, πώς την είδες? Είχαμε και μια στοιχομηθεία, θα τη δουν οι φίλοι ακροατές το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΕ με τη Χριστίνα Βίδου.
0: Ευτυχώς ο κύριος Δεμήρης πήγε, είναι ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και δεν επικαλέστηκε το απόρριτο. Διότι την προηγούμενη φορά στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή είχαμε το εξής παράδοξο. Δημοσίους υπαλλήλους, τον διοικητή της ΕΕΠ, να επικαλείται το απόρριτο στην ανώτατη αρχή, γιατί το κοινοβούλιο είναι το όργανο της λαϊκής κυριαρχίας. Είχαμε λοιπόν δημοσίους υπαλλήλους να αρνούνται να καταθέσουν στο κοινοβούλιο για τη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Επομένως, νομίζω.
1: Επικαλούμενος ο ίδιος, νομίζω, τότε λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Ναι, αυτή η εθνική ασφάλεια, αν δεν ξέρει το κοινοβούλιο τι κάνουν στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, ποιος θα ξέρει? Δηλαδή, αυτοί μόνοι τους κρίνουν τι είναι η εθνική ασφάλεια. Επομένως, σε αυτή την ιστορία, αυτή η ιστορία γίνεται πολύ βρώμικη και πολύ σκοτεινή και φοβάμαι ότι μαζί με όλα αυτά συμπαρασύρει και τους άλλους αρμούς της εξουσίας, τη δικαιοσύνη, το κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα αυτή η θεσμική θολούρα, αυτή η θεσμική σκοτεινιά να τροφοδοτεί τον αντισυστημισμό. Με την έννοια πια, όταν οι πολίτες που δεν πολύ καταλαβαίνουν, δεν πολύ ενδιαφέρονται βέβαια για το αν υπέκλεπταν το Χ, τον Ψ, τον Ω, αλλά όταν βλέπουν ότι σε αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν και κάποια ισχύ στην ελληνική κοινωνία δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους, όταν πρόσωπα επιχειρηματίες, υπουργοί, στρατηγοί δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους, σου λέει, εγώ αν πάω στη δικαιοσύνη ο Φουκαράς, πού θα βρω το δίκαιο μου? Επομένως, φοβάμαι ότι με αυτή την ιστορία το πρώτο πρόβλημα είναι το εξής. Ότι όταν γίνονται τόσο σκοτεινά τα θέματα, ανθούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Ένα μεγάλο κομμάτι των θεωριών συνωμοσίας που αναπτύχθηκαν για τα Τέμπη οφειλόταν στην προηγούμενη εντύπωση που είχαν από το χειρισμό του θέματος των υποκλοπών. Σου λέει, εκεί τα κάνανε αβαβά, άρα και στα Τέμπη κάτι κάνανε.
1: Ναι. Ότι είναι η ίδια πρακτική. Ναι.
0: Ακολουθήσαν την ίδια πρακτική. Επομένως, θεριεύει θεωρίες. Το δεύτερο είναι ότι θεριεύει το αντισυστημικό ρεύμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα με περίεργες άκρες. Μην το πούμε, δεν ξέρω. Δημιουργείται ένα κόμμα με περίεργες άκρες. Το οποίο
1: αναφέρεσαι
0: έχει
1: στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το οποίο έχει ως σημαία ή ως πρόσχημα, θα έλεγα εγώ, τη δικαιοσύνη. Αυτό. Πολλοί πολίτες μπορεί να τσιμπήσουν. Μένουν να δούμε τι ψάρια θα πιάσει. Αλλά είναι ένα εκ του μηδενός κόμμα για το θέμα της δικαιοσύνης κανονικά σε μια κανονικά δημοκρατία που λειτουργεί κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει καμιά ελπίδα.
1: Όντως, έχεις δίκιο. Βρίσκει όμως πρόσφορο έδαφος με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ακριβώς.
1: Και συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρης. Είσαι εμπειρότερος από μένα, τα παρακολουθείς περισσότερα χρόνια. Είναι διαχρονικά προβλήματα τα οποία διαπερνούν το πολιτικό σύστημα, αλλά το πολιτικό σύστημα σαν να κάνει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα, σαν να μην θέλει να ασχοληθεί στα σοβαρά για να τα λύσει κάποια στιγμή.
0: Και στο τέλος εκπλησόμεθα όλοι, ναι, μα πώς έγινε αυτό, ναι, και μπήκε,
1: όντως,
0: και έχουμε αυτό το όλο το αντισυστημικό ρεύμα το οποίο, ναι, δεν μπορούμε

0: να καταλάβουμε πώς γεννήθηκε.
1: Θα σε πήγαινα σε αυτό το θέμα, διότι αύριο η μέρα εμπολής θα ανήκει και στην κυρία Καριστιανού. Προφανώς θα πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, τουλάχιστον για την αυριά ενήμερα. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και τον υπόλοιπο προεκλογικό χρόνο, δεν ξέρω, αυτό θα φανεί στην πορεία και από τις επιλογές που θα κάνει η ίδια και το τι θα λέει δημοσίως για θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού? Θεωρείς πως θα πάει καλά, ότι θα περπατήσει?
0: Δεν ξέρω πώς θα πάει.
1: Αύριο είναι η παρουσίαση, να πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια θα μιλήσει. Έχει στείλει και διάφορα προαναγγελτικά μηνύματα μέσω των social media τις τελευταίες ημέρες.
0: Το πρώτο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι η κυρία Καριστιανού είχε πει ότι θα είναι έξω από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, αλλά τόσο έξω. Βλέπω διάφορους με ρώσικες διασυνδέσεις, δηλαδή πόσα χιλιόμετρα έξω.
1: Εξανατολών, μας έρχονται ενισχύσεις.
0: Παρά είναι έξω. Το δεύτερο είναι αυτό, ότι η κυρία Καριστιανού, ενώ με όλα τα τροτά του κινήματος των Ντεμπών θα μπορούσε να είναι μια φωνή της κοινωνίας των πολιτών που απαιτεί περισσότερη δικαιοσύνη για διάφορα ζητήματα στην λειτουργία του κράτους, περισσότερη διαφάνεια κτλ. Νομίζω ότι καίει, όχι δεν καίει μόνο τη δική της παρουσία, αλλά καίει και ολόκληρο αυτό το κίνημα που δημιουργήθηκε. Έτσι. Διότι ο πολίτης αυτό που βλέπει είναι, σου λέει, αυτή τα έκανε όλα αυτά για να γίνει πολιτικός αρχηγός. Άρα δεν θα έχω εμπιστοσύνη ούτε στο κίνημα, στα κινήματα των πολιτών. Ενώ ήταν χρήσιμη παρά τις υπερβολές, να τονίσουμε, γιατί υπήρξαν υπερβολές, υπήρξαν θεωρίες, υπήρξαν συνωμοσίες κτλ. Παρά αυτά, το κίνημα των Ντεμών υπήρξε ευεργετικό, γιατί ταρακούνησε λίγο το πολιτικό σύστημα.
1: Όντως.
0: Και τους κάναν να σκεφτούν λίγο περισσότερο.
1: Συμφωνώ μαζί σου, και ενδεχομένως να έγιναν και πράγματα τα οποία δεν θα γινόντουσαν, και έπεσε φως και σε σημεία της σκοτεινής αυτής υπόθεσης του δυστυχήματος των Ντεμών, που δεν θα έπεφτε αν δεν τρέχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να το κοινωνήσουν.
0: Συνεπώς, το πρώτο αμάρτημα της κυρίας Καριστιανού είναι ότι έκαψε αυτή την προοπτική αυτού του κινήματος των πολιτών. Το δεύτερο είναι, μένει να δούμε, δηλαδή από τις θέσεις που ήδη έχω ακούσει, έτσι ξέμπαρκα και ξεκομμένες θέσεις, μου φαίνεται πολύ πίσω. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ μακριά, δηλαδή πολλά χιλιόμετρα μακριά, είναι και πολύ πίσω στο χρόνο. Δηλαδή αυτά που είπε για τις αμβλώσεις, αυτά που λέει για τα εθνικά θέματα, αυτά είναι.
1: Εκτός και αν υπάρχει, Πάσχο, ένα συντηρητικό ρεύμα το οποίο εμείς δεν το έχουμε εντοπίσει.
0: Φοβάμαι ότι υπάρχει και ψάχνει εκφραστεί. Και προφανώς δεν ξέρω αν θα είναι η κυρία Καριστιανού. Μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει τα προσόντα του φλογερού λαϊκιστή δεξιού, ο οποίος, αλλά επειδή έχουμε μια χώρα που είναι επιρρεπή στο λαϊκισμό, ζήσαμε τον αριστερό λαϊκισμό με όλα τα οποία μας επέφερε, ειδικά με το.
1: Υπάρχει πάντα και ο δεξιός λαϊκισμός.
0: Υπάρχει από την άλλη μεριά ο δεξιός λαϊκισμός, που φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή ζητάει έκφραση. Δεν ξέρω αν θα είναι η κυρία Καριστιανού ή κάποιος άλλος, αλλά κάποια στιγμή θα σκάσει μύτη και αυτό, και φοβάμαι ότι και αυτό θα το πληρώσουμε. Δηλαδή θα τσιμπήσουμε πάλι ως λαός και θα το πληρώσουμε αργότερα, όπως πληρώσαμε.
1: Πριν κλείσουμε, εκλογές το φθινόπωρο ή το 2027, τον πιστεύει τον Πρωθυπουργό όταν λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την επόμενη άνοιξη?
0: Εγώ αυτό που πιστεύω είναι αυτό που κάνει κάθε Πρωθυπουργός, ότι έχει τρία σενάρια μπροστά του, μετράει και θα αποφασίσει τελευταία στιγμή. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι έχουμε μια συνταγματική διάταξη που λέει ότι οι εκλογές γίνονται ανά 4 χρόνια. Ντανκ. Έτσι. Και ακούω διάφορες θεωρίες ότι δεν είναι προώρες εκλογές να γίνουν τον Μάρτιο, δεν είναι τώρα προώρες εκλογές να γίνουν τον Οκτώβριο. Σε λίγο θα μας πούν δεν είναι προώρες εκλογές να γίνουν και ένα χρόνο πριν. Λοιπόν, έχουμε, δυστυχώς παραβιάζεται το Σύνταγμα διαρκώς και σε όλες τις εκλογές, και δεν. Τουλάχιστον συνταγματική αναθεώρηση, ας καταργήσουμε αυτό το άρθρο που λέει για τα 4 χρόνια.
1: Θες να γίνουμε κανονική χώρα, εσύ, Πάσχο. Βάζεις δύσκολα στους πολιτικούς μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε δούμε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Διαφημίσεις, αφού πρώτα σας πω πως μαζί μας είναι η Vodafone. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online, κυρίες και κύριοι. Οπότε είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο διαδίκτυο. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, γιατί μπορούν να δουν και πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZI, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Μπορείτε να την αναζητήσετε είτε στο App Store είτε στο Play Store αυτή την εφαρμογή, και βεβαίως και περισσότερες πληροφορίες στο vodafone.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
23: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης.

0: με την ιστορία μιας ομάδας του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
0: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίας μετά τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανάρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Αποστάσεις από τον Υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ τον Μπεν Γκβίρ επέκρινε και ο Υπουργός Εξωτερικών. Το δίλημα στο οποίο καλείται να απαντήσει το Ιράν έθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Νωρίτερα, το κρατικό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας μετέδωσε πως το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Με τοπική σύγκρουση, η κυβέρνηση Πασόκ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές. Εχμή της σύγκρουσης, οι διαρροές από το Πασόκ σχετικά με το διάλογο που φέρεται να είχε ο κύριος Δεμήρης με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσω με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
3: Πρόεδρε, έλαβε φόρα!
4: Καταρχάς να πω το εξής, ότι από τις 260.000 επιχειρήσεις στη χώρα, αυτές οι οποίες είχαν τζίρο πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, ήταν περίπου 300. Μιλάμε λοιπόν για 20-30% που τους ξέρουμε με το όνομά τους και το επώνυμό τους, και εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός,
5: ναι,
4: θα τους έλεγα γέλατα εδώ.
5: Όπα.
4: Θεωρείτε λογικό σε αυτή τη χώρα να παίρνει αυτός ο δάσκαλος που κάνει μάθημα στα παιδιά μας 800 ευρώ και να φεύγει το 400 στα ενίκια?
6: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας.
4: Και εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τους έλεγα γέλατα εδώ.
7: Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε.
4: Για καθίστε εδώ.
8: Θα τους ταράξουμε στην ομιμότητα.
4: Για καθίστε εδώ.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα.
9: Ορίστε.
4: Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Τους περισσότερους από αυτούς.
5: Καλά Χριστούγεννα.
3: Πρόεδρε, έλα με φόρα!
9: Έλα με φόρα!
10: Αυτό θα πει φόρα!
11: Μόνο παπάντζα.
12: Αλλά αυτοί είστε.
6: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα.
13: Τον ήπιαμε, έτσι.
6: Τώρα βαλτός είστε και μου κάνετε αυτή την ερώτηση.

Στην εκδήλωση δίνει το παρόν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να χαιρετήσουμε, παιδιά, ως εκπομπή το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί και η κυβέρνηση γενικότερα θέλουν να δουν πως είναι από κοντά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι σίγουρα δεν έχουν πάει τα τελευταία χρόνια, δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει. Να δουν πως είναι τα νέα λεωφορεία, τι άθλια που είναι η κατάσταση με τον ηλεκτρικό, τους υργούς του ΙΣΑ που είναι ένα κανονικό ουρητήριο. Αλλά φαντάζομαι αυτά δεν θα τα δουν, διότι θα είναι πολύ προστατευμένο το περιβάλλον στο οποίο θα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Ηλεκτρικός. Τον φάγαμε στη μάπα πολλά χρόνια, κύριε Παπακαλούση, αφήστε τα. Και η Φυσιάτικη, μετά μετρό, μετά κατεβαίναμε συγκρουφίξ και μετά παίρναμε λεωφορείο για να μας αφήσει έξω από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, να πω πως ζούμε τη μέρα της μαρμότας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματικά τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να στέλνει τελεσίγραφο στους Ιρανούς, να εκτοξεύει απειλές. Το ίδιο κάνουν τον τελευταίο καιρό, αν έχετε παρατηρήσει, και οι Ιρανοί από την πλευρά τη δική τους. Και δεν αλλάζει τίποτα δηλαδή. Είναι προφανές, νομίζω, πως ο Τραμπ δεν θέλει να οδηγήσει τα πράγματα σε ένα τέτοιο σημείο που να έχουμε την πλήρη επανεκκίνηση των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό για το πώς έχει πολιτευτεί και για το αφήγημα το οποίο έχει όλον αυτόν τον καιρό θα ήταν καταστροφικό. Οπότε πάμε από παράταση σε παράταση, μήπως και καμφθούν οι αντιστάσεις των Ιρανών, οι οποίοι τελικά είναι πιο σκληρός παίχτης από ό,τι περίμενε ο κύριος Τραμπ. Θεωρούσε πως με ένα ρεσάλτο όπως έκανε στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να ανατρέψει το καθεστώς, να βάλει μια φιλική προς τη δική του διοίκηση κυβέρνηση, την οποία και θα μπορεί να ελέγχει μέχρι ενός σημείου. Αλλά το Ιράν, το έλεγαν αναλυτές, διεθνολόγοι, άνθρωποι που έχουν βρεθεί εκεί, που βρίσκεται και τώρα εκεί, πως δεν θα ήταν μια τέτοια διαδικασία, δεν θα ήταν ένας περίπατος στο πάρκο αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στο Ιράν. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε πότε θα βγάλουμε άκρη εκεί, που δεν φαίνεται πως σύντομα τέλος πάντων θα υπάρξει μια κάποια πρόοδος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μηνύματα έχετε στείλει, έχω αμελήσει να τα διαβάσω, θα τα διαβάσω τώρα εντάχει, πολύ γρήγορα δηλαδή. Ο Λάζαρος Βαρβάτος, γεια σου Λάζαρε, να είσαι καλά. Μετά την περίοδο που μίλαγαν οι εκπομπές του Sky, η αξιλόλη επέστρεψε τοξικότητα στις εκπομπές του Sky. Αυτό κατάλαβες από την συζήτηση που είχαμε με τον Πάσχο Μανδραβέλη, Λάζαρε. Νομίζω έχεις ένα θέμα με την ακοή σου, νομίζω. Ο Θεμιστοκλής, βρίσκει πρόσφορο έδαφος εξαιτίας των δημοσιογράφων. Ναι, εμείστε με πάλι δηλαδή για το πώς διεξάγεται η πολιτική συζήτηση, την τοξικότητα και όλο αυτό και τα κόμματα τα οποία εμφανίζονται. Εμείς τα μέσα ενημέρωσης πάλι, εμείστε με. Άλλο μήνυμα του Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Απίθανος ο Άδωνης Πέτρος, όταν ακούω τόσο χαμογελά. Παιδιά, το ηχητικό δεν υπάρχει, είναι μυθικό. Θα το παίξω και τα Σαββατοκύριακα, να ξέρετε. 7 με 8 που κάνουμε εκπομπές εδώ στον Sky 100,3 τα Σαββατοκύριακα το απόγευμα. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα και σε σένα. Γεια σου Κώστα από το Λονδίνο. Θα ενημερώσουμε την υπηρεσία για το πρόβλημα που έχει η online αναμετάδοση του προγράμματος του Sky 100,3. Μου λέει ο Κώστας ότι διακόπτεται συνεχώς τις τελευταίες ημέρες. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Θα ενημερώσουμε τους τεχνικούς μας και φαντάζομαι θα το διορθώσουν. Ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη λέει μια χαρά τα λέει ο Άδωνη στο ηχητικό που έπαιξε, ή μήπως προτιμάς να πας αλλού και να ζήσεις. Όχι στη Γερμανία, δεν θα πήγαινα να ζήσω. Δεν θα διασκέδαζα τόσο πολύ όσο διασκεδάζω εδώ, φίλε μου Χάρη. Και το ιταλικό τραγούδι του Χάρη του αρέσει πολύ. Αρέσει σε πολύ κόσμο, παιδιά. Το ιταλικό τραγούδι που ακούσαμε στη Eurovision, ναι, και θα παίξει πολύ το φετινό καλοκαίρι. Ο Γιάννης Ευαγγέλου λέει για τις ανεμογεννήτριες έχει επέλθει κορεσμός. Τις ώρες υπερπαραγωγής η τιμή φτάνει στο μηδέν. Αντιδράσεις ναι, ειδικά από μικρά νησιά. Όμως σημαντικότερο ανταγωνισμός από τη νέα πολιτική για αποθήκευση και εμπόριο του υγροποιημένου αερίου είναι η αιτία αλλαγής πολιτικής. Για τις θαλάσσιες ανεμογεννήτριες είναι καταστροφικές αισθητικά.

0: Και περιβαλλοντικά, μου λέει ο Γιάννης Ευαγγέλου, πρώην δήμαρχος Σκιάς και παλιά πρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών γραφείων. Να είστε καλά, κύριε Ευαγγέλου. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ο Γιώργος ρωτάει τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού.
1: Υπήρχε ένα προηγούμενο χωροταξικό, το πήραν το 2008. Ένα χωροταξικό που είχε δεχθεί πολύ μεγάλη κριτική. Χώριζε την Ελλάδα σε περιοχές καταλληλότητας και περιοχές προτεραιότητας. Στις περιοχές προτεραιότητας, αυτές που είχαν το μεγαλύτερο αιωλικό δυναμικό, είδαμε στα σχεδόν 20 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από το πλαίσιο αυτό, ότι πνίγηκαν κυριολεκτικά στα αιωλικά, όπως είναι ο Εύρος, όπως είναι η Λακωνία, όπως είναι η Εύβοια. Πραγματικά αδειοδοτήθηκε υπερβολικά μεγάλος αριθμός και δημιουργήθηκαν και πολλά προβλήματα. Επίσης, το πλαίσιο αυτό ήταν ένα πλαίσιο στραμμένο προς την αγορά πάρα πολύ, δηλαδή κοιτούσε το πώς θα βρούμε τις καλύτερες θέσεις για να δημιουργηθούν οι ανεμογεννήτριες. Δεν είχε τόσο μπροστά την προστασία του περιβάλλοντος, να το πούμε έτσι, όπως φάνηκε στην πορεία, και γι' αυτό και από την νομοθεσία μας υπάρχουν πολλά κενά έτσι, σε σχέση με την διαβούλευση, με τις διαβουλεύσεις, με τις τοπικές κοινωνίες, όπου πάντα η πολιτεία τις περιορίζει στο απολύτως απαραίτητο. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει άπειρες περιπτώσεις τοπικών κοινωνιών να αντιδρούν σε ολικά, να πηγαίνουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να κερδίζουν πάρα πολλές φορές κλπ.
0: Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις και αντιδράσεις. Δηλαδή υπήρξαν τοπικές κοινωνίες που είχαν δίκιο να αντιδρούν. Δηλαδή όταν βλέπεις μια φαραωνική εγκατάσταση ξαφνικά να φτιάχνεται μέσα σε μια δασική έκταση, δεν είναι λογικό να αντιδράσεις.
1: Όταν βλέπεις σε ένα παρθένο μέρος να ανοίγουν οι τεράστιοι δρόμοι,
0: περιοχές Ζατούρα, όλα αυτά,
1: για να περάσουν τα εξαρτήματα των ανεμογεννητριών κομμάτι, όλα αυτά είναι εντάξει, ήταν μια... τέλος πάντων, μια δύσκολη εξίσωση.
0: Το ελληνικό πάρκο γενικότερα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι μια βαριά εγκατάσταση, έτσι.
1: Είναι μια εγκατάσταση. Τώρα την αποβαριά, ελαφριά. Ελαφριά δεν είναι πάντως. Ναι. Τώρα λοιπόν έρχεται το νέο σχέδιο, το οποίο προτείνει κάποιους αυστηρότερους περιορισμούς. Προσπαθεί λίγο να το μαζέψει το πράγμα. Λέει για παράδειγμα ότι θα απαγορευτεί η τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων. Θεσπίζει μια γενική απαγόρευση στα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Δηλαδή επιτρέπει μόνο στα 15 μεγαλύτερα, τα οποία είναι Κρήτη, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λίμνος, στο Ιόνιο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα. Μετά έχουμε Θάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, Άνδρο και Νάξο στις Κυκλάδες.
0: Ναι. Σε τέτοιες περιοχές είχαν μπει πολλά αιωλικά πάρκα, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Και στην Κρήτη και στην Εύβοια πάρα πολλά καλά.
0: Άρα αλλάζουν άρδιντα δεδομένα τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι αφορά μερικές περιπτώσεις που είχαμε και λέμε να τις αποκλείσουμε αυτές.
1: Περίμενε λίγο, γιατί θέλω να σου πω που θέλουμε να καταλήξουμε. Λέει λοιπόν έχει και άλλες απαγορεύσεις. Λέει ότι τα γνωστά ως απάτητα βουνά, δηλαδή κάποια τμήματα ορεινών περιοχών χωρίς δρόμους, έχουν οριστεί 11 τέτοιες περιοχές. Παλιά δεν επιτρεπόταν μόνο στους πυρήνες των προστατευόμενων περιοχών, τώρα το επεκτείνει και στις ζώνες προστασίας της φύσης. Έχει τέλος πάντων διάφορες τέτοιες ενδιαφέρουσες προβλέψεις για τα αιωλικά. Τώρα, για τα, βέβαια προέχει και πάρα πολλά παράθυρα, να σου πω την αλήθεια. Λέει ότι, για παράδειγμα, ότι έχει αυτές τις περιοχές αποκλεισμού που σου προανέφερα, τα άνω των 1200 μέτρων υψόμετρο, τα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων κλπ. Λέει λοιπόν ότι προβλέπει, για παράδειγμα, δυνατότητα παρέκκλησης από τις περιοχές αποκλεισμού, η οποία όμως θα πρέπει να τεκμηριώνεται παρκώς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε.
0: Αυτό τι είναι, παραθυράκι τώρα?
1: Ναι, γεμάτο είναι παραθυρά για το σχέδιο. Είναι ωστόσο πολύ αυστηρότερο από το προηγούμενο, για να μην λέμε και ό,τι θέλει.
0: Κάνει ένα βήμα πίσω η κυβέρνηση υπέρ του περιβάλλοντος. Νομίζω είναι από τις λίγες φορές που το...
1: Ναι, τώρα. Θα πάρω.
0: Αλλά ξέρεις ποια είναι η απορία μου, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, Γιώργο. Γιατί δεν το έφερε αυτό πριν από ένα, πριν από δύο, πριν από τρία, πριν από τέσσερα χρόνια και το φέρνει τώρα? Είναι 7 χρόνια λοιπόν κυβέρνηση.
1: Το νέο χωροταξικό, η εκφώνησή του ανατέθηκε τον Ιούλιο του 2020 και είχε προθεσμία 1,5 έτος, δηλαδή έπρεπε να τελειώσει στο τέλος του 2021. Μετά το Υπουργείο Περιβάλλοντος άρχισε να παίζει καθυστερήσεις, παρατηρήσεις μπρος-πίσω τα κείμενα. Ο ανάδοχος παρέδωσε τελικώς το φθινόπωρο του 2023. Και πάλι παρατηρήσεις τις παρατηρήσεις,

0: τον Ιούλιο του 24. Έχουμε δηλαδή ένα πλαίσιο το οποίο έπρεπε να είναι από το 21 και φτάσαμε 26 για να δοθεί σε διαβούλευση, 5 χρόνια μετά. 2 χρόνια κάθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι έτοιμο από τον Ιούλιο του 24 και κάθεται. Η επίσημη αιτιολογία είναι ότι έπρεπε να συνδυαστεί και με το χωροταξικό του τουρισμού και της βιομηχανίας. Τώρα εντάξει, εν πάση περιπτώσει και το τουρισμού ήταν στο σορτάρι κανένα δίχρονο και περίμενε και αυτό τη σειρά του. Ο καθένας σας υποθέτει ό,τι θέλει.
1: Με το πάσο μας βιαζόμαστε, δεν βιαζόμαστε.
0: Δεν το βιάστηκε, να το πούμε έτσι, η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Τώρα. Να πούμε και δύο κουβέντες για τα φωτοβολταϊκά. Στα φωτοβολταϊκά ένα πολύ ενδιαφέρον είναι τα απαγορεύει εντελώς στις περιοχές Natura σε δάση και δασικές εκτάσεις, αλλά και σε περιοχές που υπάρχουν αναβαθμίδες στα νησιά, γιατί εκεί δεν ισχύει, για τα φωτοβολταϊκά δεν ισχύει ο περιορισμός που είπαμε, ούτε για τα νησιά ούτε για τα υψόμετρα. Βέβαια τα επιτρέπει στη γη υψηλής παραγωγικότητας, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στη Θεσσαλία πάρα πολύ μεγάλες, πολύτιμες γεωργικές εκτάσεις έχουν καλυφθεί με φωτοβολταϊκά, γιατί είναι πιο προσοδοφόρο για έναν αγρότη, αντί να ταλαιπωρείται και να τα βάζει με τα στοιχεία της φύσης και τους οπεκεπέδες και όλα αυτά τα πράγματα, να παίρνει απλά ένα ενίκιο σταθερό.
1: Πιο εύκολα λεφτά είναι, ναι, βέβαια.
0: Είναι πιο εύκολα λεφτά. Τώρα για το θέμα της οπτικής όχλησης, το πλαίσιο λέει ότι εφόσον βρίσκεσαι σε ζώνη 1,5 χιλιόμετρο από σημαντικά μνημεία ή αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους ή 1 χιλιόμετρο από παραδοσιακούς οικισμούς, πρέπει να εκπονήσεις μια ειδική μελέτη θέασης για το πώς φαίνεται από εκεί, ώστε να μην πολύ φαίνεται, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τώρα. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, τώρα πάμε λίγο στην ουσία. Το σχέδιο σε γενικές γραμμές είναι πολύ βελτιωμένο σε σχέση με το υφιστάμενο. Το θέμα μας είναι πού θα εφαρμοστεί. Γιατί το σχέδιο λέει στο τέλος του έχει μία πρόβλεψη και λέει ότι ό,τι υπάρχει εκτός από τα είδη υπό αδειοδότηση, λέει ότι με το παλαιό πλαίσιο, με το ισχύον δηλαδή σήμερα, θα αδειοδοτηθούν ακόμα και όσες περιπτώσεις έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο για αδειοδότηση, που δεν έχει καν δηλαδή ξεκινήσει να εξετάζεται ο φάκελος. Αυτά, μιλώντας νωρίτερα με ανθρώπους της αγοράς, αντιστοιχούν σε πολλές χιλιάδες μεγαβάτ. Το θέμα λοιπόν είναι αν όλες, σχεδόν όλες οι άδειες που είναι σήμερα στην ουρά για να αδειοδοτηθούν με το παλιό, τι θα μείνει να αδειοδοτηθεί με το καινούριο.
1: Ναι,
0: ούτως ή άλλως, εγώ δεν ασχολούμαι με τα θέματα της ενέργειας, αλλά έχω πολλές φορές διαβάσει την καλή συνάδελφο τη Χρυσαλιάγκου,
1: ναι,
0: που καλύπτει τα ενεργειακά στην Καθημερινή,
1: ναι,
0: και η οποία έχει πει, πολλές φορές έχει γράψει για τα προβλήματα που υπάρχουν με τα δίκτυα. Το ότι δεν μπορούν να σηκώσουν τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας περισσότερα κλπ. Έχουμε ήδη ένα.
1: Και μου το έστειλε και ακροατής αυτό που λες.
0: Έχουμε ήδη ένα κόφτη από αυτό. Έχουμε ήδη άπειρες άδειες στην ουρά, οι οποίες όπως φαίνεται θα αδειοδοτηθούν.
1: Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την αποθήκευση αυτής της ενέργειας, όχι τόσο με την παραγωγή της.
0: Ζήτησα από το Υπουργείο να πληροφορηθώ πόσες από τις άδειες που βρίσκονται, που δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, από τις περιπτώσεις έργων που βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης, αντιστοιχούν στις περιοχές αποκλεισμού.
1: Τι σου είπαν.
0: Λοιπόν, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε αυτό το

0: Είναι ένα πλαίσιο μόνο επικοινωνιακού χαρακτήρα. Δηλαδή, ναι, βγαίνουμε λίγο πριν τις εκλογές να πούμε ότι θα το απαγορεύσουμε στις βουνοκορφές, θα το απαγορεύσουμε στα νησιά.
1: Αλλά τα έργα που τρέχουν θα γίνουν κανονικά με τους παλιούς όρους.
0: Ναι. Και ο κόσμος δεν νομίζει ότι δεν θα γίνει τίποτα και μετά να τα βλέπει να διοδοτούνται.
1: Γιώργο,
0: και να λέει τι συνέβη. Αυτή είναι η δικιά μου η.
1: Και είναι και σωστή. Είναι σωστή η ματιά σου, όπως πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Να σε καλά.
0: Καλό
1: βράδυ. Διαφημίσεις.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν φύγουμε όμως, να επαναλάβουμε πως μαζί μας ήταν η Vodafone. Την ευχαριστούμε πολύ. Η Vodafone δημιούργησε μια εφαρμογή, την εφαρμογή Tozi. Μπείτε στο App Store και το Play Store και κατεβάστε την. Είναι μια εφαρμογή την οποία θα πρέπει να έχει στο κινητό του κάθε έφηβος. Κάθε έφηβος ο οποίος θέλει να κινείται με ασφάλεια στο διαδίκτυο θα βρει εκεί μέσω αυτής της εφαρμογής έναν ψηφιακό μέντορα επί της ουσίας, ο οποίος θα τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Περισσότερα στο vodafone.gr. Διαφημίσεις και έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
10: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβι

0: ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
1: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
2: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 10.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Με τοπική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και διαρροές από το ΠΑΣΟΚ για τον διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτορατικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, διεμήνυσε πως έδωσε εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για την πηγή των διαρροών. Ο κύριος Κακλαμάνης επισήμανε πως αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με την διαρροή που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη, προσθέτοντας όταν κλιμάκει ότι η ΣΑΔΑΕ πήγε στην ΕΥΠ για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το κρακτικό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να μεταβεί αύριο στην Τεχεράνη για να ανακοινώσει ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε τελικό σχέδιο συμφωνίας, ανέφερε το δίκτυο. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής μετά τις νέες ανταλλαγές απειλών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και είναι προετοιμασμένος για τυχόν εξελίξεις. Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε 26 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια, να περάσουν από τα στενά του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, τα πλοία πέρασαν αφού συνεργάστηκαν μαζί τους. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, που αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, γονατισμένους δίπλα-δίπλα δεμένους πιστάγκονα. Αποστάσεις από τον υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νιοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Ζαρ κατακεράβνωσε τον συνάδελφό του για το βίντεο που ανήρτησε, επισημένοντας ότι εν γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ.

Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη αναφέρουν ότι η Ιταλία απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση των ακτιβιστών. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της, η Φόντερ Λάιεν ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες, υπογραμμίζοντας ότι μια απειλή κατά ενός κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης. Το πρωί σήμανε συναγερμό στη Λιθουανία με αφορμή ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό, υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις 90 μίλια από την Αμερικανική πατρίδα, όπως ανέφερε, και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει έως ότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Στην εκτίμηση ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι και για αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, προχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μετά από σύσκεψη. Οι ροές αυτή την περίοδο κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Πλεύρης επισήμανε την ανάγκη να λειτουργήσουν στην Κρήτη δύο κλειστοί χώροι, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων. Όσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, οι μεταναστευτικές ροές ήταν μειωμένες πάνω από 30% το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε σύγκριση με το 2025, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η μείωση ξεπέρασε το 65%. Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Λέα 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας και στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε φορτηγό. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, η μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Aston Villa και Freiburg. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος. Αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Στα άκρα οδηγείται η πολιτική σύγκρουση για τις υποκλοπές μετά τη διαρροή διαλόγων από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Στο επίκεντρο της νέας αντιπαράθεσης βρίσκονται ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για κοπτοραπτική και κατήφορο του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να καταγγέλει επιχείρηση συγκάλυψης. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ της Άντζη Κούκη.
1: Πόλεμος προέκυψε στη Βουλή με την κυβέρνηση και τον Νικήτα Κακλαμάνη να βάλουν κατά του ΠΑΣΟΚ από τη διαρροή του διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο επικεφαλής Χαριλάου Τρικούπη που εμφανίζεται από τους διαλόγους να ζητάει εξηγήσεις από τον Θεμιστοκλή Δεμήρη για τους λόγους που δόθηκε εντολή για την παρακολούθησή του.
2: Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα?
3: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
2: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά? Αυτό μου λέτε?
3: Όχι, δεν λέω αυτό.
2: Τι λέτε? Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
3: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.
1: Άμεση και σε υψηλούς τόνους ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Βουλής.
4: Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα. Αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή.
5: Διέρευσε λοιπόν κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας? Τι ήθελαν λοιπόν σήμερα? Ο μεν κύριος Δεμήρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός?
1: Το θερμόμετρο μεταξύ Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη χτύπησε κόκκινο.
6: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
7: Το Μέγαρο Μαξίμου τελείσε πρωτοφανή πανικό, δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
1: Η Επιτροπή είχε καλέσει προς ακρόαση και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος νωρίς το πρωί έστειλε επιστολή όπου εξηγούσε τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί.
8: Η προπαρατεθήσα διάταξη του κανονισμού της Βουλής δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική.
1: Η απουσία του εισαγγελέα και η αναβολή της συνεδρίασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
2: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Και οι κρίνοντες λοιπόν κρίνονται.
9: Θα επιμείνουμε, γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να αποκριβεί από τους πολίτες.
10: Η άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή τη θεωρούμε απαράδεκτη.
11: Οι θεσμοί δεν είναι θέμα καλής προαίρεσης αν θα λογοδοτήσουν στη Βουλή.
12: Έχουμε λοιπόν ένα Δεμήρη τρομαγμένο, ο οποίος κατονομάζει τον Πρωθυπουργό ως προϊστάμενό του και μιλώντας για την κατασκοπία έκανε τον κακομοίρη.
13: Η στάση του αυτή συνιστά περιφρόνηση προς την Βουλή αλλά και τον κανονισμό της.
14: Η ματέωση της συνεδρίασης ακρόασης Τζαβέλα είναι όχι απλώς παράνομη αλλά και αξιόπινη. Η συνεδρίαση πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.
1: Όσον αφορά τη συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, η αντιπολίτευση έχει ήδη αντιδράσει έντονα εξαιτίας των πληροφοριών πως η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου η Ολομέλεια να αποφασίσει με πλειοψηφία 151 βουλευτών.
0: Το σίγουρο είναι ότι η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι και έρχονται δύο ημέρες πολύ κρίσιμες στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Ατζόπουλο.

0: καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε! Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
0: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
0: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για...
13: Στη Μόσχα βρίσκεται αυτήν την ώρα ο Πούτιν, που αναχώρησε από το Πεκίνο έχοντας επιβεβαιώσει τη στρατηγική του σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Φελίδη.
14: Στο αεροδρόμιο, δεκάδες νέοι, κουνώντας ρυθμικά σημαίες των δύο συμμάχων χώρων, αποχαιρέτησαν το Ρώσο ηγέτη. Αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την Ουάσιγκτον, στο κοινό τους ανακοινωθέν, οι δύο ηγέτες συμφωνούν πως οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να διαχειριστούν μονομερώς τις παγκόσμιες υποθέσεις, να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο και να περιορίσουν την κυρίαρχη ανάπτυξη άλλων χωρών στο πνεύμα της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει. Ενώ γίνονται πιο συγκεκριμένοι οι δύο ηγέτες, επισημένοντας ότι οι στρατιωτικές θέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν είναι παράνομες και υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.
13: Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας έστειλαν και σήμερα μηνύματα για την ανάγκη πιστής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου σε σχέση με την διαφαινόμενη ανάδειξη της αναθεωρητικής ατζέντας από την πλευρά της Άγκυρας. Σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα, διπλωματικές πηγές ξεκαθάριζαν πως το νομικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινικού.
15: Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.
16: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες. Και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
15: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
17: Θα είναι μια μονομερής ενέργεια που δεν έχει κανένα αποτύπωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ορατός κάποιος κίνδυνος. Δεν συνεπάγεται ούτε.

0: υποχωρητικότητα ούτε αφέλεια. Mm-hmm. Ναι, θέλουμε να μιλάμε με τον γειτονά μας. Δεν υποχωρούμε ούτε κατ' ελάχιστον στις πάγιες ελληνικές διαχρονικές θέσεις.
1: Η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για όλα τα δυνατά σενάρια και θα προβεί αναλόγως του περιεχομένου του τουρκικού νομοσχεδίου στις ανάλογες αντιδράσεις, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού.
2: Να δούμε τι θα νομοθετήσει η Τουρκία. Οτιδήποτε όμως κάποιος νομοθετεί μονομερώς, το οποίο παραβιάζει ή δεν είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η πολιτική δεν γίνεται με βιασύνη, γίνεται με σχέδιο.
1: Η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία, τόνισε ο Νίκος Δένδιας.
3: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
1: Το νομικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο, διαμηνεί η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.
4: Σοκ και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες νοσηλείας στα ψυχιατρικά ιδρύματα προκαλεί ο θάνατος 59χρονου ασθενού στο Δαφνί. Τρόφιμος του νοσοκομείου ομολόγησε πως τον στραγγάλισε μετά από έντονο επεισόδιο μέσα στο θάλαμο. Οι καταγγελίες για υποστελέχωση και επικίνδυνα κενά ασφαλείας επανέρχονται με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
5: 3:30 τα ξημερώματα στο δεύτερο ψυχιατρικό τμήμα οξέων περιστατικών στο Δαφνί. Ένας δυνατός θόρυβος από το εσωτερικό θαλάμου κινητοποιεί το ψυχιατρικό προσωπικό, που εντοπίζει χωρίς τις αισθήσεις του 59χρονο ασθενή στο πάτωμα, δίπλα ακριβώς από το κρεβάτι του.
6: Με πήραν 5:20 από το νοσοκομείο. Μας είπαν ότι ο αδελφός μου έφυγε. Απλά πήγαμε και τους είπαμε. Φέρνουμε έναν άνθρωπο να τον περιθάλψει και τον παίρνουμε νεκρό.
5: Όπως ομολόγησε ο 46χρονος ασθενής, με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο, είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους και τον στραγγάλισε.
7: Το προσωπικό είδε τον ασθενή σε λιπόδημη κατάσταση, πίστεψε ότι είναι ανακοπή γιατί ήταν άσφιγμος, έκαναν κάρπα πάνω από μία ώρα χωρίς να καταφέρουν να τον επαναφέρουν. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και εκεί ο δεύτερος ασθενής του θαλάμου ομολόγησε ότι ο ίδιος τον έπνιξε.
5: Μιλώντας στον Sky, ο αδελφός του 59χρονου θύματος καταγγέλει ότι το ψυχιατρικό νοσοκομείο τους άφησε στο σκοτάδι σε σχέση με το περιστατικό.
6: Δεν μου εξηγήσαν τίποτα. Όλο το διαδίκτυο δηλαδή είχε βουλήσει και μην πήραν τηλέφωνο, άρα λέω αυτό είναι. Ζητήσαμε τον διευθυντή, ύστερα από 10 κλήσεις, εμφανίστηκε και τι μου είπε, ότι έχουμε έναν ευθυντήριο θάνατο, όπως σας το λέω, και όταν έχω κάτι να σας πω, θα σας ενημερώσω. Λέω αυτά, λέω όλα που ακούσαμε, που διαβάσαμε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μιλάει άνθρωπος.
8: Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ιατροδικαστής αλλά και η αστυνομία και ο δράστης κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου.
5: Οι εργαζόμενοι στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της Αττικής έχουν καταγγείλει επανειλημμένα υποστελέχωση που δημιουργεί κενά ασφαλείας.
9: Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, εάν δημιουργήσουν κάποιο επεισόδιο, δεν έχουμε προσωπικό να τους καθυλώσει όπως λέμε. Έχουμε ανθρώπους που ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαπράξουν ένα έγκλημα όπως αυτό του Δαφνίου. Είναι εκ των αναμενωμένων να συμβούν τέτοια περιστατικά. Έπρεπε να μην έχουμε άτομα για ασφάλεια.
5: Φως στην αξιοπιστία των ισχυρισμών του δράστη αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ψυχιατρικό ιστορικό των δύο ασθενών.
4: Όσο περνούν οι ώρες, αποκαλύπτονται σοβαρά στοιχεία για τις συνθήκες και τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο καθομολογίαν δράστης είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος, άρα το πρώτο εύλογο ερώτημα είναι γιατί δεν του είχε απαγορευτεί η επαφή με άλλους τροφίμους. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ της Βάσιας Γκανάρα.
10: Οι έρευνες πλέον, Χριστίνα, επικεντρώνονται στις κινήσεις του 48χρονου πριν από το περιστατικό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε κριθεί από τους γιατρούς ως περίπτωση υψηλού κινδύνου. Μάλιστα, μία ημέρα πριν από το συμβάν, φέρεται να είχε τεθεί σε προστατευτικό κλινοστατισμό, δηλαδή είχε κινητοποιηθεί στο κρεβάτι με σχετική ιατρική εντολή, η οποία προέβλεπε να παραμένει δεμένος για συγκεκριμένες ώρες, ενώ ακολουθούσε και ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λόγω της κατάστασής του, είχε τοποθετηθεί σε θάλαμο ακριβώς απέναντι από τη στάση των νοσηλευτών, ώστε να υπάρχει στενότερη περισσότερη παρακολούθηση. Το βράδυ της τραγωδίας, λίγο πριν οι ασθενείς πέσουν για ύπνο, πηγές από το Δαφνί αναφέρουν ότι οι νοσηλευτές πέρασαν από το δωμάτιο και ο 48χρονος φαινόταν να κοιμάται. Λίγα λεπτά αργότερα, το μόνο που ακούστηκε ήταν ο θόρυβος από την πτώση του 59χρονου στο πάτρωμα μετά τον στραγγαλισμό του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε προηγηθεί διαπληκτισμός ή ένταση ανάμεσα στους δύο, ενώ να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες της τραγωδίας και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 48χρονος έχει πλέον οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για όσο συνέβησαν μέσα στο θάλαμο της ψυχιατρικής κλινικής.
4: Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή που σκέπασε χθες περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και αρχές. Οι έρευνες στρέφονται είτε στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος, είτε σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά της Αίγινας, ενώ οι αρχές αποκλείουν μέχρι στιγμής διαρροή από το δίκτυο φυσικού αερίου ή σύνδεση με σεισμική δραστηριότητα. Περισσότερα από τη Μέρη Σκανδάλη.
11: Μυστήριο επικρατεί με την οσμή η οποία σκέπασε χθες στην Αττική. Αρκετά σχολεία στα νότια προάστια εκενώθηκαν ενώ δήμοι τέθηκαν σε επιφυλακή. Οι εκτιμήσεις των ειδικών μέχρι στιγμής είναι ότι η οσμή προέρχεται από τη θάλασσα και συγκεκριμένα στο τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα, με δύο σενάρια να είναι τα επικρατέστερα. Το πρώτο σενάριο επικεντρώνεται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος.
12: Κομματιών τμήματων ή επισκευής τμήματων πλοίων μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολοιμάτων ουσιαστικά. Μπορούν να δώσουν τις μεκαπτάνες που κατά τη γνώμη μου ήταν ακριβώς τα χημικά που μύρισαν. Το δεύτερο πιθανό επίσης σενάριο είναι ανοιχτά από την Αίγινα να είναι ένα κυρογονημένο δεξαμενόπλιο το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του. Και αυτό επίσης είναι κάτι που μπορεί να συμβεί.
2: Έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα, η ΕΝΑΟΝ έβγαλε και ανακοίνωση, έστειλε μια σειρά από κλιμάκια σε όλες τις περιοχές, ούτως ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
11: Ο διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.
13: Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του Λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές.
11: Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος δεν έδωσε πολλές πιθανότητες η οσμή να συσχετίζεται με επερχόμενο σεισμό.
14: Η οσμή στην Αττική δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς, έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα και πάλι συνεχίζει να περιστρέφεται η επικαιρότητα γύρω από τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό το τοπίο για τις προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ η Μαρία Καριστιανού λίγο πριν από την αυριανή παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη περνά στην αντεπίθεση απέναντι στους επικριτές της. Ρεπορτάζ από την από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
15: Κυβερνός αριστερά.
16: Νέα πορεία.
17: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
18: Λυπίδα ξανά.
19: Πηξίδα.
20: Νέοι δίνουν ιδέες στον Αλέξη Τσίπρα για το όνομα του κόμματος, με τον πρώην Πρωθυπουργό να σχολιάζει σε ανάρτησή του ότι δεν είναι καθόλου κακές ιδέες, αφήνοντας τα αποκαλυπτήρια για τις 26 Μαΐου. Αναβρασμός επικρατεί στην Κουμουνδούρου μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη αλλά και την παρέτηση του γραμματέα του κόμματος, με τον Χανιώτη βουλευτή να ζητά αλλαγή της απόφασης.
21: Πρέπει να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υστερόγραφο. Για το θέμα της συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κοινοβουλευτική επιτροπή, δεν χρειάζεται εννοείται να ξαναπώ κάτι.
20: Την ίδια ώρα, φωτιές ανάβει μια δήλωση του βουλευτή Ανδρέα Παναγιωτόπουλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
22: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πεπταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
20: Στελέχοι αναρωτιούνται αν υπάρχουν από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα διάθεση συνεργασίας.
16: Το έχει πει και ο Πολάκης πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Εάν υπάρχουν δυνατότητες, πιθανότητες συνεργασίας, αλλιώς να προετοιμαστούμε.
0: Καινούριο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί.
20: Αύριο στις 18:30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται και επίσημα το κόμμα Καριστιανού.
18: Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και νοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
19: Κυρία Καριστιανού, επειδή είπατε για τη μητέρα των Τεμπών, τελείωσε τώρα αυτό. Τώρα είναι πρόεδρος κόμματος. Θα λέμε για το πολιτικό της περιεχόμενο, για το πρόγραμμά της, για την ιδεολογική της ταυτότητα, για τους συσχετισμούς της. Πάμε. Δεν γίνεται να μην τα συζητάμε αυτά.
20: Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που εμφανίζεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο για εκπρόσωπος του κόμματος, μετά την αποκοινού μήνυση που κατέθεσαν με τη Μαρία Καριστιανού στον Νίκο Καραχάλιο για την αναφορά του περί εντολής από τη Μόσχα, προέβη σε ανάρτηση στο Facebook.
16: Ζήτησα από τον αρμόδιο εισαγγελέα να κλητεύσει όσο φίλη την επίσημη εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Μαρία Ζαχάροβα.
4: Σκηνές ακραίας έντασης με βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς είχαμε και στη συνεδρίαση της Ολομέλειας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται τόσο με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη όσο και με την βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
23: Κάνω ότι δεν με βλέπει. Νέο σκηνικό έντασης με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και κατηγορίες παρακολούθησαν βουλευτές στην Ολομέλεια μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της βουλευτού του ΚΚΕ Μαρίας Κομνινάκα. Αφορμή στάθηκε προηγούμενος καυγάς της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη που οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης.
24: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
25: Κατάλαβα.
24: Αρχηγός.
25: Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Δεν κάνατε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
24: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
25: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
24: Εγώ ζήτησα.
25: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρία.
23: Όταν ο ήχος και οι κάμερες έκλεισαν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον αντιπρόεδρο της Βουλής για κακοποιητική συμπεριφορά, ανοίγοντας νέο καυγά με τη βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνινάκα.
24: Είσαι γυναίκα, οι λαμπρούλιδες και οι παφίλιδες έφεραν τους κυριαζίδιδες.
26: Τι συμπεριφορά είναι αυτή?
24: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
26: Τι λες?
24: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνινάκα και είναι συγγενής με την Κομνινάκα και δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας.
26: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
24: Μη με βρίζεις, συγκρατήσου.
26: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδελφό μου.
24: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, άμα μη ευπρεπείς, πρέπει να εξηγήσεις.
26: Πού, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου, έχεις μια αιμονή.
24: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις, θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.
26: Όταν πουλάς εκδούλευση.
23: Νωρίτερα κατηγορίες εκτόξευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατά του Γιώργου Φλωρίδη με αφορμή τον χαιρετισμό του Υπουργού προς τον ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη και τους διδακτορικούς φοιτητές που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση από τα θεωρία.
27: Το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω.
25: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μην διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
27: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
25: Παρακαλώ.
27: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή.
4: Σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμοξοστάσιο της Στασίστα σε Πόλια μίλησε απόψε ο Πρωθυπουργός, ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας πει περισσότερα.
1: Στην ομιλία του Πρωθυπουργού αναφέρθηκε στη συνεπή πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ έδωσε και μια είδηση την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε ανανέωση του συγκοινωνιακού στόλου της Αττικής. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης αναφέρθηκε σε έναν συνδυασμό παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενδεικτικά, περισσότερα από 1076 νέα λεωφορεία έχουν ενταχθεί στην κυκλοφορία με στόχο τα 1.700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, από το 2020 έχει γίνει πρόσληψη 700 οδηγών. Σε σχέση με το μετρό τώρα, όπως αναφέρθηκε, θα έχουμε την προμήθεια 19 νέων σειρμών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και την ανακατασκευή 14 σειρμών για τη γραμμή 1. Στόχος είναι οι χρονοαποστάσεις να φτάσουν στα 3,5 λεπτά για τη γραμμή 3 και τα 5 λεπτά στη γραμμή 1 έως το 2027. Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ και επιθεώρησε τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που έχουν ήδη ενταχθεί στο στόλο, καθώς και 5 νέα ειδικά οχήματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.
4: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
3: Το βασικό μας μέλημα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε τις αστικές συγκοινωνίες πραγματικά ελκυστικές για τον πολίτη. Αν πιστεύει κανείς ότι η λύση για να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας είναι να κατασκευάσουμε απλά περισσότερους δρόμους, είναι μια λανθασμένη προσέγγιση. Η λύση μπορεί να είναι μόνο μία, η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Στην ένταξη νοσηλευτών και διασωστών του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιυγινά αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα του κλάδου. Την ίδια ώρα πάντως οι ειδικοί προειδοποιούν πως η ρύθμιση ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο κύμα συνταξιοδοτήσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
5: Το ΕΚΑΒ ιδρύθηκε το 1985. Είμαι διασώστης στο ΕΚΑΒ από το 1990 και από τότε που μπήκα παλεύουμε για ένα πράγμα. Βαρέα και Ανθιγίνα.
6: Ένα αίτημα δεκαετιών που πλέον φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Η Υπουργός Εργασίας προανήγγειλε την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιγίνα ένσημα.
7: Προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε και άλλο αυτόν τον πάρα πολύ κρίσιμο κλάδο στον τομέα της υγείας.
6: Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή περιγράφουν την καθημερινότητά τους ως ιδιαίτερα απαιτητική.
8: Δεν είναι τόσο το μολυσματικό ή το τοξικό περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε, όσο η ψυχολογική ή σωματική καταπώνηση, αλλά κυρίως το κυκλικό ωράριο.
6: Μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εξελίσσεται καθημερινά μια απαιτητική και απρόβλεπτη εργασία. Οι διασώστες καλούνται να αντιμετωπίσουν δύσκολα περιστατικά υποπίεση, γι' αυτό και η ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθιγίνα ένσημα αποτελεί διαχρονικό αίτημα.
9: Είναι θετική εξέλιξη, γιατί η αντίστοιχη ειδικότητα και στον ιδιωτικό τομέα και στον ΕΦΚΑ εντάσσεται στα Βαρέα και Αθηγινά επαγγέλματα.
5: Πάμε σε ένα περιστατικό. Την ώρα που πάμε να τον βάλουμε στο φορείο, επειδή είχε εσωτερική αιμορραγία, κάνει μια δυνατή αιμόπτυση και γίνομαι από πάνω μέχρι κάτω μέσα στα αίματα. Αυτό είναι Αθηγινό.
6: Νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών ξεπερνούν τις 40.000 και περιγράφουν ένα σύστημα που δοκιμάζεται καθημερινά.
10: Είναι στο χειρότερο σημείο του, από πλευράς πίεσης εργασιακής, από πλευράς μείωσης και έλλειψης του προσωπικού και από πλευράς φυσικά ηλικίας των νοσηλευτών, οι οποίοι πλέον είναι άνω των 55 ετών.
6: Κομβικό σημείο της μεταρρύθμισης, το ενδεχόμενο αναδρομικών πληρωμών.
28: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα νωρίτερα ή θα μπορούν να πάρουν μεγαλύτερο ποσό σύνταξης όσοι είναι σε ηλικία μεγαλύτερη από 62. Θα υπάρξει μεγάλο κύμα εξόδου συνταξιοδότησης και θα υπάρξει άμεση ανάγκη για νέες προσλήψεις.
6: Η διάταξη βρίσκεται υπό επεξεργασία με τις τελικές ανακοινώσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, σέντρασε περίπου μία ώρα στον πρώτο φετινό ευρωπαϊκό τελικό με την Άστον Βίλα να αντιμετωπίζει τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη διεκδικώντας το τρόπαιο του Champions League. Το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια πανηγυρίζουν στην Arsenal μετά τη χθεσινή γκέλα της City στην έδρα της Bournemouth. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
2: Ο Κρουπή σκοράρει στο 39, δίνει προβάδισμα στην Μπόρμουθ επί τη City και φέρνει την Arsenal πιο κοντά στον τίτλο της Premier League. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χάλαντ κρατάει ζωντανές ελπίδες ανατροπής, όμως το σφύριγμα της λήξης στο Vitality Stadium πυροδοτεί μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαρά στο Emirates. Οι κανονιέριδες είναι πια πρωταθλητές. 22 χρόνια αναμονής για τους φίλους της ομάδας τελειώνουν. Και το Βόρειο Λονδίνο μετατρέπεται σε μεθυσμένη πολιτεία.
4: Οι λέξεις δεν μπορούν να το περιγράψουν. Περιμέναμε 22 χρόνια γι' αυτό.
2: Εντοπίζονται περιχαρείς εκτός γηπέδου στις 5 το πρωί.
4: 22 χρόνια γελούσαν και κορόιδευαν, τώρα όμως δεν το κάνουν πια. Το τρόπαιο λάμπι.
2: Ο ηττημένος Γκουαρδιόλα δίνει τα συγχαρητήρια στο μαθητή του Μίκελ Αρτέτα.
4: Συγχαρητήρια στην Arsenal, τον Μικέλ, το προσωπικό, τους παίκτες και τους φιλάθλους για την κατάκτηση της Premier League.
2: Υποδέχεται Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League. Ένα ραντεβού με ερυθρόλευκο ενδιαφέρον, αφού σε περίπτωση κατάκτηση του τροπέου από τους Βίλανς και κατάληψη της τέταρτης θέσης στο αγγλικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, ο Λαμίν Γιαμάλ περνάει ημέρες χαλάρωσης στη Ζάκυνθο, λίγο καιρό πριν την εκκίνηση του παγκοσμίου κυπέλου.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
15: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
21: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
22: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
29: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center.
0: Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Νέο μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου προς το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουμε το Ιράν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Θα δούμε τι θα συμβεί, είπε μιλώντας σε εκδήλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το ναυτικό και η αεροπορία των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αφανιστεί και επανέλαβε: «Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ απλό». Την ίδια ώρα, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε 26 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια, να περάσουν από τα στενά του Ορμού στο τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, τα πλοία πέρασαν αφού συνεργάστηκαν μαζί του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, το που αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Υπενθυμίζεται ότι βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε τα αφεντικά», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο. Αποστάσεις από τον Υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νατανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σφοδρή ήταν η κριτική και από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος κατηγόρησε τον Μπεν Γκβίρ ότι εν γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη. Η ανανέωση του συγκοινωνιακού στόλου της Αττικής βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης παρουσία του Πρωθυπουργού στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν τα 1.700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ποινική δίωξη για φόνους ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters. Η παραπομπή του Κάστρο σε δίκη θεωρείται σημαντική κλιμάκωση των πιέσεων της Ουάσιγκτον εναντίον της κομμουνιστικής κυβέρνησης της Κούβας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό, υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις 90 μίλια από την Αμερικανική πατρίδα και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει έως ότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Ακυβέρνητο πλέει λόγω μηχανικής βλάβης, ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ελβετίας με 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή της Λέρου. Στην περιοχή βρίσκεται παραπλέον δεξαμενόπλιο με σημαία Τουρκίας, ενώ σπέβδουν και μέσα από το λιμενικό. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλείου Σόλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέρα του επιτρεπόμενου ορίου. Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: 1946, 6 Σερ, τραγουδίστρια, ηθοποιός, γεννήθηκε κάπου εκεί στην Καλιφόρνια. Ξεκίνησε την καριέρα της μόλις στα 17 της, μέλος ενός συγκροτήματος του Sony & Cher, και έχει κερδίσει και ένα βραβείο Oscar, ένα βραβείο Grammy, τρεις χρυσές σφαίρες και ένα βραβείο Emmy. Καλώς ορίσατε, δεν θα πω τώρα ποιοι είμαστε, γιατί θέλω να το πάω λίγο πιο δυναμικά. Και το πιο δυναμικά έχει να κάνει με τις γεύσεις απόψε, κάτι που θέλω να συζητήσουμε. Μου έκανε τόσο αρνητική εντύπωση αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης. Είναι φοβερό. Καλά το ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, αυτό να το ζητάνε όλοι οι γονείς για όλα τα σχολεία. Έτσι, όχι μόνο με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων μαθητριών. Να ζητάνε οι γονείς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε όλα τα σχολεία. Γιατί προφανώς οι περισσότεροι είναι με κάτι προγράμματα που αν τελειώσουν τα χρήματα δεν ξέρω αν θα τους έχουμε. Προφανώς ο κάθε ψυχολόγος έχει και 5 σχολεία επόμου. Άντε τώρα να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές, τις μαθήτρες και τους μαθητές. Πώς να χτίσει σχέση εμπιστοσύνης που θα έρθουν να σου εκμυστηρευτούν τα ζόρια τους, να κάτσεις ως ψυχολόγος να μιλήσεις όταν έχεις 5 σχολεία στην πλάτη σου. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα σκέλος. Δηλαδή, δεν έχω δει ποτέ γονείς, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων να διαμαρτύρονται για το ότι τα σχολεία δεν έχουν ψυχολόγους. Όπως δεν έχω δει και την Ολμένα διαμαρτύρεται γι' αυτό. Οι συνδικαλιστές έχουν άλλα ζόρια συνήθως. Αλλά αφήστε το αυτό στην άκρη. Το σκέλος που είναι εξοργιστικό είναι ότι λέει θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους υποψηφίους από την Ηλιούπολη. Λες και το πρόβλημα που οδήγησε σε αυτοκτονία τις δύο 17χρονες έχει σύνορα το κράτος της Ηλιούπολης. Δουλευόμαστε. Πανηγυρικά δουλευόμαστε. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα που έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Και δεν είναι, βέβαια, δεν έχει να κάνει, ξέρετε, το τι ζόρια τραβάει η εφηβεία, έχει να κάνει με το τι ζόρια τραβάει η κοινωνία. Αν θέλετε να το... Η ιστορία αυτή κουβαλάει τις παθογένειες μιας κοινωνίας. Γενικότερα. Και έρχεται, λέει, Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης και ζητάει όσοι δώσουν τώρα εξετάσεις να είναι με ένα ειδικό καθεστώς. Συγγνώμη που θα το πω και είναι ακραίο αυτό που θα πω. Μεγαλώνουν παιδιά αυτοί οι γονείς. Τι παιδιά μεγαλώνουν αυτοί οι γονείς? Είναι ακραίο αυτό που λέω, το ξέρω. Αλλά μισό λεπτάκι. Θα χάσουμε και το λίγο που έχουμε. Το ξαναλέω. Άλλο σκέλος το ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία στα σχολεία και άλλο οι μαθητές της Ηλιούπολης σε ένα ειδικό καθεστώς. Λες και ήταν ένα θέμα που δεν άγγιξε και τον έφηβο ή το 17άρι στη Νέα Σμύρνη ή στον Κορυδαλό. Καταλαβαινόμαστε νομίζω. Είναι ένα θέμα που θέλω να σχολιάσουμε. Στο www.skyradio.gr πλαίσιο επάνω δεξιά πες την άποψή σου. Δηλαδή, συμφωνείτε με αυτό που λέει η Ένωση Γονέων Ηλιούπολης ότι τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι σε ένα ειδικό καθεστώς? Πού έχει ξανακουστεί αυτό? Πού το έχετε ξανακούσει? Άστο αυτό στην άκρη. Το άλλο, ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή. Επέβαλε το αυτόφορο μονομελές στην Θεσσαλονίκη, πλημμυλιοδίκιο, σε έναν 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει, πετούσε, με 209 χιλιόμετρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Το ανώτοτο όριο εκεί είναι 80. Και του έχει επιβληθεί και ένα πρόστιμο διοικητικό 2.000 ευρώ. Το αυτοκίνητο, το από ό,τι είδα, έκανε 170.000 ευρώ. Σημαίνει ότι, για να είναι και 30 ετών, θα είναι γόνος μιας πλούσιας οικογένειας. Δεν μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο 170.000 ευρώ αν δεν μπορείς να το υποστηρίξεις. Έτσι. Η αιτιολογία λέει ότι ήταν υβριδικό, ότι ήταν φορτωμένη μπαταρία, δεν ξέρω τι πώς, και λες και άμα είναι λίγο πιο κάτω από τη μέση μπαταρία δεν μπορεί να τρέξει αυτό το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων. Και το άλλο ήταν ότι υπήρξε και μία άλλη απόφαση για έναν άλλο οδηγό 23 ετών, ο οποίος είχε πιει τα ξημερώματα και πήγαινε ανάποδα στην Βασιλίση Σόλγας. Συγγνώμη, αλλά και οι δύο θα το ξανακάνουν. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο καταλαβαίνει τις δυνατότητές του να πηγαίνει με 209 χιλιόμετρα. Ή δεν μπορεί ο άλλος έχοντας πιει, θα ξαναπιεί, δεν υπάρχει περίπτωση, να οδηγεί ανάποδα σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Και προφανώς, εντάξει, τους καϊδέψαμε λίγο τα αυτιά, σπίτι τους θα κοιμηθούν απόψε, ο ένας μάλλον θα ξαναπιεί κάποια στιγμή και ο άλλος θα ξαναοδηγήσει το 170.000. Όχι, δεν είναι ρατσιστικό, δεν το λέω με την έννοια. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να είχαμε τέτοια αυτοκίνητα. Έτσι. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Αλλά όχι να τρέχουμε 209, να έχουμε έτσι, αυτοκίνητα που γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Αυτό. Αλλά μια χαρά, χαδάκι. Και ένα πρόστιμο τώρα λέει 2.000 ευρώ. Τώρα να μην πω τι είναι ακριβώς τα 2.000 ευρώ για έναν που έχει ένα αυτοκίνητο 170.000 ευρώ. Καταλάβατε γιατί μιλάω. Έτσι, καταλάβατε. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Έχουμε τον Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σήμερα με παρακάλεσε να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι την εκπομπή, το οποίο δεν ταιριάζει στην μουσική του παιδιά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω τον τίτλο. Δηλαδή θα με πάρει πουπουλίδου και θα μου πει τι λες παιδάκι μου. Όχι. Δεν θα μπω εγώ σε αυτή την συζήτηση. Έχουμε την... Μελίνα μου. Μελίνα Σαμαραδέλη. Το είπα σωστά? Ναι, εντάξει. Είμαι σε μια ηλικία πια που ξεχνάω. Στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-4. Τα μηνύματά σας, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε, εννοείται. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Τώρα, θα πάμε σε ένα θέμα. Αργότερα θα συζητήσουμε για τους έφηβους, θα συζητήσουμε και για άλλα πράγματα. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους στην εκπομπή. Ένα θέμα όμως που μ' άρεσε και επειδή δεν είδα να το συζητάμε, είχαμε μια δικαστική απόφαση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε δικαστική απόφαση σταθμός. Για χιλιάδες καταθέτες. Τώρα, και κατάθεση επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί ό,τι έτοιμα έχεις τα ψηλοτρώς τώρα, δεν είναι και περίοδος να έχεις αποταμίευση, εκτός και αν έχεις μαύρα χρήματα. Αλλά και τα μαύρα θα πρέπει να τα δικαιολογείς με κάποιο τρόπο όταν αυξάνονται οι καταθέσεις σου, έτσι δεν είναι? Νομίζω. Είχαμε λοιπόν μια απόφαση μετά από μια υπόθεση που έφτασε στη δικαιοσύνη, ύστερα από αγωγή που κατέθεσε η ΕΚΠΙΖΟ, η Ένωση Καταναλωτών για την Ποιότητα Ζωής, η ποιότητα της ζωής, και έχει να κάνει με την παράνομη μηνιαία χρέωση 0,80 σε καταθετικούς 0,80 του ευρώ σε καταθετικούς λογαριασμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Είναι εδώ κοντά μας, θα μας τα πει. Τι κάνετε, καλά είστε? Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Καλά, κύριε Γιατζόγλου, χαίρομαι που σας ακούω. Ναι, έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε.
0: Πώς πάτε?
1: Προσπαθούμε πάρα
0: τρέχετε.
1: Πολύ. Πάρα πολύ.
0: Τρέχετε. Είναι τώρα η περίοδό σας. Γενικώς.
1: Ναι, τώρα και πάντα, γιατί τα προβλήματα των καταναλωτών, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη και καλούμαστε να παρέμβουμε σε πάρα πολλά θέματα. Ένα από αυτό είναι τα θέματα των τραπεζών, όπου μετά από πλήθος καταγγελιών πριν κάποιους μήνες υποχρεωθήκαμε να καταθέσουμε αντιπροσωπευτική αγωγή, την παλιά συλλογική αγωγή για λογαριασμό, δηλαδή όλων των καταναλωτών κατά της Εθνικής Τράπεζας, όπου βγήκε η απόφαση πριν κάποιες μέρες και δικαιωθήκαμε.
0: Τι λέει αυτή η απόφαση?
1: Βαθμό. έκρινε παράνομη την επιβολή της μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτά στους καταθετικούς λογαριασμούς των καταναλωτών, γιατί η τράπεζα παραβίασε τις αρχές της διαφάνειας και τις αφούς και ορθής ενημέρωσης ως όφιλε, αναφορικά με τα προνόμια που θα είχαν οι καταναλωτές με τη μετατροπή των καταθετικών τους λογαριασμών σε λογαριασμούς προνομίων, έτσι τους ονόμαζε. Ενημέρωνε λοιπόν ότι θα έχουν μια σειρά από προνόμια. Τα περισσότερα από αυτά όμως δεν ήταν προνόμια, διότι τα είχαμε οι καταναλωτές δωρεάν. Παράδειγμα, εμφάνιζε ως παροχές το λογαριασμό προνομίων τις πάγιες εντολές, τις μεταφορές χρημάτων, πάγιες εντολές,
0: ναι,
1: ή πληρωμή λογαριασμών σε διάφορους οργανισμούς, το κράτος κλπ. Αυτά τα έχουμε με νομοθετική ρύθμιση. Τη μεταφορά χρημάτων μέσω ΆΕΣ, που επίσης το έχουμε αυτό μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας μέχρι 100 ευρώ την έχουμε μέσω νομοθετικής ρύθμισης, δωρεάν. Για πάνω από τα 100 ευρώ ασφαλώς και πληρώνει ο καταναλωτής. Θα καλείται να πληρώσει,
0: ναι,
1: ένα κάποιο ποσό. Την έκπτωση αντιγράφου λογαριασμού και αυτό δίνεται δωρεάν, άρα υπήρξε μια παραπλάνηση και παραπληροφόρηση των καταναλωτών. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι τους μετέτρεψε αφαίρετα τους λογαριασμούς από απλού ταμιευτηρίου τρεχόμενους σε λογαριασμούς προνομίων, εάν οι καταναλωτές μέσα σε 2 μήνες δεν προέβαλαν αντιρρήσεις. Μια ενέργεια.
0: Και τις περισσότερες φορές, σιγά τώρα μην διαβάζουμε και κάτι επιστολές που στέλνονται από τράπεζες γενικότερα, έτσι. Το μόνο που κοιτάμε σύμμα είναι να δούμε αν ήρθε κανένα μπουγιουρντή κάτι άλλο.
1: Ναι. Και ξέρετε, οι λογαριασμοί που έχει η Εθνική Τράπεζα είναι πάνω από 4-5 εκατομμύρια. 5-6 εκατομμύρια λογαριασμοί. Αντιλαμβάνεστε αυτή η χρέωση τι κερδοφορία επιφέρησε, ναι, στην τράπεζα.
0: Όταν λέμε, μιλάμε για μια απόφαση σταθμό, αυτό σημαίνει ότι πρακτικά καμία τράπεζα δεν μπορεί να κάνει κάτι ανάλογο?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι,
0: ναι.
1: Το σημαντικό που επίσης πρέπει να πούμε είναι ότι κρίθηκε προσωρινά εκτελεστή η απόφαση. Άρα η τράπεζα, παρότι είναι πρώτου βαθμού η απόφαση, πρέπει να σταματήσει άμεσα αυτή τη χρέωση. Και να όντως και έχει πραγματοποιηθεί σε κάποιο βαθμό μετά με τη νέα επιστολή που έστειλε προχθές. Ξεκίνησε να στέλνει νέες επιστολές ότι σταμάτησε τη χρέωση από 14 Μαΐου του 2026. Εμείς βέβαια πήραμε και χθες καταγγελίες από καταναλωτές ότι τους έχει επιβληθεί η χρέωση αυτή, και όταν διαμαρτύρηθηκαν στην Εθνική, σε κάποιους είπε ότι εκ παραδρομής χρεώθηκαν και σε κάποιους άλλους είπε ότι αφορά τη χρέωση στο προηγούμενο μήνα. Είστε λοιπόν με νέα επιστολή τώρα, όπου λέει, εγώ διορθώνω λίγος πολύ την ενημέρωση, μια 3,5 σελίδες επιστολή, η οποία πρέπει να σας πω ότι δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές, μας παίρνουν δικηγόροι για να καταλάβετε και δεν κατανοούν γιατί επανέρχεται αυτή η χρέωση αν δεν αρνηθούν μέσα σε 2 μήνες. Υποτίθεται ότι κάνει πληρέστερη ενημέρωση και ότι συμμορφώνεται με την απόφαση. Δυστυχώς εμείς αυτό δεν το βλέπουμε και γι' αυτό βγήκαμε με νέα ανακοίνωση ότι συνεχίζει η Εθνική να παραπλανά και να παραπληροφορεί τους καταναλωτές με τη νέα ηλεκτρονική ενημέρωση. Και πολύ σωστά είπατε ότι ποιος διαβάζει.
0: Κανένας δεν το διαβάζει.
1: Βατά.
0: Εμένα ό,τι μου έρθει,
1: ναι,
0: από τράπεζα δεν το διαβάζω ποτέ.
1: Ναι,
0: καλά, δεν είναι ο κανόνας, ναι, δυστυχώς.
1: Ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας που έχουν τέτοιους λογαριασμούς είναι μεγάλες ηλικίες, δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Άρα την καλούμε πρώτα να επιστρέψει τα χρήματα πίσω, να πάψει αυτή την πρακτική και εφόσον ενημερώνει τους καταναλωτές, όποιος θέλει θα απαιτηθεί για να μετατρέψει το λογαριασμό του, όχι να μετατραπεί αυτόματα ο λογαριασμός.
0: Νομίζω ότι δώσαμε ένα στίγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, επειδή το είδα και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Καλά
1: έχει
0: κάναμε
1: ενδιαφέρον,
0: και το
1: δείξαμε. Εμάς πάντα τηλέφωνα καθημερινά να πάντα. Είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Και τις επόμενες μέρες να τα ξαναπούμε. Θέλω είδος καταγγελιών που έχετε αυτό το διάστημα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θα κάνουμε μια ιεράρχηση τις επόμενες μέρες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Όποτε θέλετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλό βράδυ. Να είστε
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Εδώ μου λέει ο Γιώργος ότι το ίδιο κάνει και άλλη τράπεζα με χρεώσει 60 λεπτά χωρίς να δίνει προνόμια είτε αληθινά είτε ψεύτικα. Δηλαδή δεν ισχυρίζεται καν ότι δίνει κάποιο προνόμιο. Η Σταυρούλα συμφωνεί μαζί μας με την παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο. Είμαι εκπαιδευτικός σε γυμνάσιο της Νίκαιας. Έχουμε ψυχολόγο. Α, Σταυρούλα μου, σε παρακαλώ. Στείλε μου αριθμό κινητού αύριο να τα πούμε, το μικρό σου όνομα, δεν θέλω να μπεις κάτι περισσότερο. Και θα πω τα υπόλοιπα μηνύματα, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Σταυρούλα, στείλε μου αριθμό κινητού αύριο το βράδυ να τα πούμε. Με το μικρό σου όνομα, με νοιάζει που είσαι εκπαιδευτικός σε γυμνάσιο, στη Νίκαια, και όλα είμαστε και κοντά. Λοιπόν, τώρα παιδιά, έχουμε διαφήμιση, έχουμε φράγκα. Και σε αυτά δεν λέμε όχι, είναι αυτό που κάνουμε έτσι, ξέρετε μετά. Από αυτά πληρωνόμαστε. Δεν θέλω παράπονα. Πάμε σε διαφημίσεις, μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
5: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
4: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
6: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
5: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
4: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τάκης και Χούπης.
13: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
14: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
13: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
14: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
13: Και τι λέτε.
14: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
13: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
14: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
13: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Χούπης.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
19: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Νέο μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου προς το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Σε διάβημα διαμαρτυρίας μετά τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Αποστάσεις από τον Υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ τον Μπεν Γκβίρ επέκρινε και ο Υπουργός Εξωτερικών. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της ΤΑΣΥ. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκη σε οδηγό, ο οποίος έτρεχε με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε οδηγό, ο οποίος κινήθηκε τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλής Σόλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφός και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Τραγούδι που σύστησε την rock and roll μουσική, εννοείται, σε μεγαλύτερα ακροατήρια. Βροχή τα μηνύματα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει η Αναστασία σχετικά με τους σχολικούς ψυχολόγους, επειδή η κόρη μου ήθελε να πάει να μιλήσει στην σχολική ψυχολόγο. Να σας ενημερώσω ότι για να μιλήσει ένα παιδί χρειάζεται σύμφωνη γνώμη εν υπόγραφα των κηδεμόνων. Επίσης, ψυχολόγος ζήτησε να δει και εμένα, αφού είδε την κόρη μου. Πιστεύετε ότι τα παιδιά σε προβληματικά ή κακοποιητικά περιβάλλοντα υπό αυτούς τους όρους θα δουν τον σχολικό ψυχολόγο, όταν είναι η προϋπόθεση σύμφωνη γνώμη των γονιών και η παρουσία τους, τουλάχιστον αστείο. Αναστασία, στείλε μου και εσύ ένα κινητό με το μικρό σου όνομα. Θέλω να τα λέμε, ρε παιδιά. Δεν μου αρκούν τα μηνύματα. Θέλω και στον αέρα, με το μικρό σου όνομα. Εγώ αυτή την επικοινωνία με τους ακροατές θέλω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Όταν μου στέλνετε τόσο σημαντικά θέματα. Περιμένω από τη στα. Σημαίνει ότι είσαι loser, να το πω ελληνικά. Αν νομίζεις ότι παντού έχεις εχθρούς και εσύ κάθεσαι και αφήνεις τους εχθρούς να σε κυνηγάνε στο μυαλό σου, είναι τεράστιο θέμα. Έτσι, Στέργιο, οι γονείς χρειάζονται ψυχολόγο και μάλιστα μέσα στο σπίτι. Αυτοί κάνουν τα παιδιά να χρειάζονται ψυχολόγο και το κάνουν μέσα στο σπίτι. Φώτη, κράτησα το κινητό σου. Δεν κατάλαβα από τα link προχθές τι θες να συζητήσουμε. Κρατά όμως το κινητό σου. Πες μου τι ιδιότητα έχεις. Με τι ασχολείσαι, για να καταλάβω, είσαι εκπαιδευτικός, τι ακριβώς είσαι. Βοήθησέ με λίγο να το καταλάβω. Στέργιος, πόσο τραγική αναφέρεται στους γονείς Ηλιούπολης, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνω το ότι θέλετε, με χαρά το διαβάζουμε. Λοιπόν, ένα άλλο τώρα θέμα που θέλω να ανοίξουμε έχει να κάνει με την Κίνα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω, ρε παιδί μου, γιατί. Το ρε παιδί μου πάει, το σκεφτόμουν. Η Κίνα έχει δεχτεί μέσα σε ελάχιστες μέρες και τον Τραμπ και τον Πούτιν. Η Κίνα θα είναι μια ατελής υπερδύναμη μέχρι να καταφέρει να ανταγωνιστεί οικονομικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκτιμούν ορισμένοι αναλυτές. Η απόπειρα της Κίνας να εμφανιστεί ως εναλλακτική παγκόσμια ηγέτιδα απέναντι σε μια Αμερική η οποία νομίζω ότι αποσύρεται σιγά σιγά από παραδοσιακούς ρόλους που είχε μέχρι τώρα, είναι κάτι που δεν έχει γίνει απότομα, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σήμερα προφανώς και με κάποιο τρόπο

0: ταπεινή μου άποψη, κερδίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων. Οι επισκέψεις δύο είναι ενεργεία προέδρων στην πρωτεύουσά της μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Κάτι δείχνει, κάτι αποδεικνύει. Η κινέζικη διπλωματική επιρροή γίνεται αποδεκτή με τον πιο επίσημο τρόπο και σε μια εποχή έντονων αναταράξεων, εννοείται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έναν άνθρωπο που από ό,τι είδα και παρακολούθησα στα social media, επιστήμονας, έχει ταξιδέψει στην Κίνα και λόγω της θέσης του έχει, αν θέλετε, την ιδιότητα να μας μιλήσει. Είναι ο κύριος Αναστάσιος Καράμπαμπας, τον βλέπουμε, ασχολείται με τα διεθνή θέματα, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, είναι αναλυτής, είναι πολιτικός επιστήμονας. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε λίγο το παιχνίδι της Κίνας στην διπλωματική σκακέρα και την άποψή σου.
1: Ναι. Εντάξει, η Κίνα είναι μια χώρα ενός δισεκατομμυρίου, 400 εκατομμυρίων ανθρώπων, έτσι. Mm-hmm. Και με έναν στρατό ο οποίος ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια. Είναι μια υπερδύναμη, είναι ξεκάθαρο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όχι το πώς βλέπουμε εμείς την Κίνα, το πώς βλέπει η Κίνα,
0: η Κίνα
1: τον κόσμο.
0: Αυτός, ακριβώς.
1: Είναι τελείως διαφορετική αντίληψη και νοοτροπία. Mm-hmm. Δηλαδή το βασικό χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, της κινέζικης κοσμοθεωρίας είναι ότι δεν διαχωρίζει την οικονομία από την γεωπολιτική. Δηλαδή η Κίνα έχει οργανώσει το χάρτη του κόσμου, θα λέγαμε, σε τρεις κύκλους επιρροής. Mm-hmm. Ο πρώτος κύκλος επιρροής είναι η περιφέρειά της, δηλαδή θεωρεί ότι η ζώνη που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή είναι η Ανατολική Ασία. Και εδώ μπαίνει και το αγκάθι της Ταϊβάν. Και είδαμε τι είπαν οι Κινέζοι στους Αμερικανούς την προηγούμενη εβδομάδα για την Ταϊβάν.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε σύγκρουση, αλλά για την Ταϊβάν μπορούμε.
0: Αυτό έξω από, από οποιοδήποτε πεδίο κουβέντας ή διαπραγμάτευσης.
1: Η Κίνα θεωρεί τη Ταϊβάν ως επαρχία της. Και ιστορικά ήταν μέχρι το 46-49, έτσι. Δηλαδή οι Κινέζοι είναι αυτοί που δημιούργησαν και ανακήρυξαν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Για να καταλάβουμε, από το 46 μέχρι το 49 ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των εθνικιστών και των κομμουνιστών, κερδίζουν οι κομμουνιστές του Μαουτσετούν και οι εθνικιστές φεύγουν Ταϊβάν, mm-hmm, και εκεί ανακηρύττουν την ανεξαρτησία. Από τότε η Κίνα δεν έχει χωνέψει αυτήν, θα λέγαμε, την ανεξαρτησία, οπότε θεωρεί ότι πρέπει να πάρει πίσω την Ταϊβάν. Οπότε αυτή είναι η πρώτη ζώνη επιρροής. Mm-hmm. Η Ανατολική Ασία όχι μου ανήκει, αλλά θα έχω εγώ τον τελευταίο λόγο. Mm-hmm. Η δεύτερη ζώνη επιρροής είναι στον υπόλοιπο κόσμο. Ξέρετε, η Κίνα έχει αναπτύξει σχέσεις με πάνω από 150 χώρες, 1 τρισεκατομμύριο επενδύσεις σε όλο τον κόσμο, στην Αφρική, στην Ελλάδα, με το ξέρουμε παραδείγματος χάρη, στην ΕΑ, Κόσκο, στην Λατινική Αμερική. Και τέλος, η τρίτη ζώνη επιρροής είναι στο διεθνές επίπεδο, δηλαδή στον ΟΗΕ. Ποιος χρηματοδοτεί τον ΟΗΕ, κατά κύριο λόγο? Η Κίνα με την Αμερική. Ποιος χρηματοδοτεί την Παγκόσμια Τράπεζα? Η Κίνα με την Αμερική. Οπότε, αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι η Κίνα, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς θορυβώδεις κινήσεις, έχει εδώ και περίπου 30 χρόνια μια αργή, σταθερή και μεθοδική συσσόρευση επιρροής. Οπότε σήμερα είναι στο επίκεντρο. Όλοι οι μεγάλοι θέλουν να έχουν σχέση με την Κίνα. Το είδαμε σήμερα με τον Πούτιν. Το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Τραμπ. Και ξέρετε, η Κίνα δεν έχει ιδεολογικές, θα λέγαμε, ιδεολογικά όρια. Μπορεί κάλλιστα να έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν και μπορεί κάλλιστα να έχει και πολύ καλές σχέσεις και με τον Τραμπ. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον επίσης είναι την προηγούμενη εβδομάδα τα σύμβολα. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιος πάει στην Κίνα, επισκέπτεται την Κίνα, mm-hmm, βλέπουμε μια πολύ καλά σκηνοθετημένη υποδοχή.
0: Υπερπαραγωγή.
1: Υπερπαραγωγή, τραγούδια, στρατός, σημαίες, σχολεία, χειροκροτήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγε ο πρόεδρος Τραμπ στο Μέγαρο του Λαού. Το Μέγαρο του Λαού είναι ένα από τα μεγαλύτερα μέγαρα στον κόσμο. Έκταση 24 γήπεδα ποδοσφαίρου, 300 αίθουσες. Μπροστά στην πλατεία Τιανανμέν, που είναι η μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου, mm-hmm, βλέπουμε ότι εδώ το σύμβολο παίζει τεράστιο ρόλο. Τι λέει, τι μας λέει η Κίνα? ότι αυτή τη στιγμή είμαι στο επίκεντρο του κόσμου εγώ και όλοι θέλετε να έχετε σχέση μαζί μου. Πού πάνε επίσης μετά το μέγαρο του λαού? Πάνε στον ναό του ουρανού. Άλλο σύμβολο εκεί, ναός του ουρανού, 15ος αιώνας. Εκεί οι αυτοκράτορες της Κίνας οργάνωναν τις μεγαλύτερες τελετές της αυτοκρατορίας. Και τι λέει το σύμβολο? Είναι στο ναό αυτό που συνδέεται ο ουρανός με την κυβέρνηση της Κίνας.
0: Ναι.
1: Οπότε όλο αυτό τι σημαίνει? Ότι η Κίνα είναι μια υπερδύναμη και δείχνει, τουλάχιστον στους Αμερικανούς το έκανε, ότι δεν λειτουργεί από κάτω. Είμαστε ισοδύναμες χώρες. Ναι. Αυτό είπε την προεδομάδα στον Τραμπ.
0: Και αν εξαιρέσεις την, ας πούμε, τη σχέση που έχει το νόμισμά τους σε σχέση με το δολάριο, ας πούμε, οι εξαγωγές τους πια, είναι κάτι ασύλληπτο έτσι. Το βλέπουμε αυτό με τις αυτοκινητοβιομηχανίες που πια έχουμε χάσει τον αριθμό από το πόσες μάρκες υπάρχουν που έρχονται πια στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ποιος θα τολμήσει να τα βάλει, δεν μιλάω στρατιωτικά γιατί αυτό το έχουμε καταλάβει, αλλά ποιος θα τολμήσει να τα βάλει οικονομικά με τους Κινέζους? Πέρσι έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ για τους δασμούς, φέτος είδατε πόσο συγκρατημένος ήταν στο Πεκίνο. Όταν πάει στη Γαλλία, όταν πάει στην Αγγλία, βλέπετε πως κλεβάζει τους ηγέτες της Ευρώπης, γιατί θεωρεί ότι η Ευρώπη έχει χάσει τον έλεγχο. Όταν πάει στην Κίνα, μαζεύεται. Βέβαια και οι Κινέζοι ήθελαν να προσέξουν και πρόσεξαν.
0: Ναι, καλά. Και, και στη λεπτομέρεια προσοχή. Δεν ήταν τυχαίο τίποτα από ό,τι υπόθηκε από τη μεριά του Προέδρου της Κίνας. Έτσι.
1: Βέβαια,
0: και ήταν σε σχέση με τον Τραμπ που ξέρουμε πώς μιλάει, πώς φέρεται κτλ. Εντάξει, τον είδαμε ότι ήταν κάπως πιο συγκρατημένος, αλλά ο Κινέζος ήταν μεθοδικός στα πάντα.
1: Ναι. Ναι, ήταν μεθοδικός στα πάντα, γιατί εντάξει, όπως και να έχει, και οι δύο ήθελαν να πάει καλά αυτή η συνάντηση. Γιατί? Γιατί θέλουν επενδύσεις σε κατέρωθεν.
0: Ναι.
1: Η Κίνα θέλει τεχνογνωσία, τεχνολογία από την Αμερική. Η Αμερική θέλει σπάνιες γέες.
0: Yes. Μάλιστα.
1: Οπότε έπρεπε ούτως ή άλλως να πάει καλά. Πάντως αυτό που μας εξηγεί η Κίνα σήμερα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται τον κόσμο πλέον χωρίς την Κίνα. Και το βλέπουμε και με το Ιράν.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Θέλω να συζητήσουμε και άλλα θέματα τις επόμενες μέρες με τον κύριο Καράμπαμπα, οπότε περιμένουμε τηλεφώνημα. Μάλλον περιμένετε τηλεφώνημα από εμάς. Εντάξει.
1: Με τα χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε. Αναστασία μου, τώρα πρέπει αυτό το μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλο, κάτσε να το βγάλω μια φωτογραφία να δω αν μπορώ να το διαβάσω αύριο ή να σε παρακαλέσω να μου το στείλεις αύριο την πρώτη ώρα. Εγώ ήθελα την εμπειρία σου, είσαι εκπαιδευτικός, έτσι. Με αυτή την έννοια δεν ήθελα την εμπειρία σου για τους ψυχολόγους των σχολείων. Φώτη, αύριο θέλεις να σε καλέσω να συζητήσουμε για το θέμα των ψυχολόγων στα σχολεία? Ήταν και ο τρόπος που γνωριστήκαμε. Εντάξει, νομίζω. Οπότε, αν θέλεις αύριο να σε καλέσω την πρώτη ώρα της εκπομπής να πούμε δύο λόγια για την ιστορία αυτή, που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και εσύ έχεις άποψη, γιατί έχετε και στο σχολείο αυτή την δυνατότητα. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε, με χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε. Τώρα, νοητά θα πάμε μέχρι την Καλαμάτα. Νοητά θα πάμε μέχρι την Καλαμάτα. Γιατί σας είχα μιλήσει πριν από λίγο καιρό για μια καλλιτεχνική πλατφόρμα, λέγεται Ορίζοντας Γεγονότων. Και κάνει πολύ ωραία πράγματα. Οπότε για σκεφτείτε έναν σταθμό. Τα τρένα πια δεν πάνε στην Πελοπόννησο και έχουμε και ωραίους σταθμούς εκεί. Ένα ταξίδι στην Πελοπόννησο που κάνει αυτή η πλατφόρμα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς κτλ. Έχουμε λοιπόν, είχε ξεκινήσει από τον Άπλιο, είχε κάνει τον Άπλιο την προηγούμενη, τώρα δεύτερη στάση είναι η Καλαμάτα. Μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό, σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης, εννοείται και διαλόγου ταυτοχρόνως. Έτσι πρέπει να είναι η τέχνη. Και ευχαριστώ τον κύριο Τζίμι Ευθυμίου, είναι εικαστικός διδάσκης στη Σχολή Καλών Τεχνών, να μας μιλήσει για αυτή την πολύ ωραία ιστορία. Προφανώς τώρα δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα το έχω, αλλά θέλω τη φιλοσοφία αυτής της ιστορίας, κύριε Ευθυμίου. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Πάμε κατευθείαν ναι, στο θέμα μας ακριβώς. Γιατί...
0: Τι σηματοδοτεί αυτή η πράξη ότι κάνετε ένα πολύ ωραίο σταθμό, ένα πολύ ωραίο σταθμό σε ιστορικούς σταθμούς της Πελοποννήσου, συνδυάζοντας τέχνη, έναν δημόσιο διάλογο με φορείς τοπικούς κτλ. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, ξέρετε, σε πάρα πολλά αρχιτεκτονικά μας μνημεία, γιατί έτσι πρέπει να τα εξετάζουμε με κάποιο τρόπο, να είχαμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
2: Ακριβώς αυτό είναι και το δικό μας το σκεπτικό. Δηλαδή, εμείς το μόνο εργαλείο που έχουμε είναι η τέχνη μας, η έκφραση. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας, για τον κόσμο και μετά στο τι άλλο μπορεί να αγγίξει, εκτός δηλαδή από την καθαρή απόλαυση. Και κάπως έτσι τώρα φτιάξαμε ένα νοητικό ρηλάτο ταξίδι.
0: Όχι, δεν είναι καλή γραμμή. Λίγο πιο σταθερά αν μπορείτε, γιατί δεν θα...
2: Βέβαια.
0: Ωραία, για πείτε μου, φτιάξατε λοιπόν, ναι.
2: Φτιάχνουμε ένα, ας πούμε, φανταστικό ταξίδι μέσα από τις δράσεις που γίνονται στους σταθμούς, σαν να κάνουμε ένα τρένο της τέχνης, ένα τρένο φάντασμα, το οποίο ίσως φτάνοντας στο τέλος του ταξιδιού να υλοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Το λέω λίγο ρομαντικά, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, δεν είναι κακό να είναι κάποιος ρομαντικός.
2: Okay. Και πραγματικά το να συναντήσεις ανθρώπους που έχουν το ίδιο καημό ή θέλουν να δουν τους τόπους να ζωντανεύουν, γιατί έχουν πολλούς τόπους που...
0: Όχι, δεν είναι γραμμή αυτή.
2: Δεν είναι γραμμή, πραγματικά.
0: Πείτε μου τώρα τη λογική, γιατί δεν ξέρω αν θα πετύχουμε και καλύτερη γραμμή.
2: Εντάξει. Ακριβώς ότι αφήνουμε πίσω μας ένα αποτύπωμα, ένα στίγμα. Και στο Ναύπλιο και τώρα στην Καλαμάτα από φοβερές συναντήσεις που κάνουμε καθημερινά με κόσμο εκεί και συζητήσεις που γίνονται, ένα κομμάτι θα βγει στην κουβέντα του Σαββάτου. Ένα κομμάτι θα βγει από το Πανεπιστήμιο Θεατρολογίας στο Ναύπλιο που θα έρθουν και θα παρουσιάσουν μια παράσταση στην Αποβάθρα. Είχαμε ζητήσει και το τρένο, αλλά δεν δόθηκε. Θα ήταν ένα γραμμικό
0: πράγμα. Το σκηνικό θα ήταν το απόλυτο.
2: Θα ήταν το απόλυτο.
0: Δεν πειράζει όμως. Να σας πω κάτι. Μακάρι να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εσείς πασχίζετε για κάτι που άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, κυβερνήσεις, κοινωνίες το έχουν ως κόριο οφθαλμού. Δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, εμείς δεν μπορούμε να ξαναδούμε τρένο στην Πελοπόννησο.
2: Ναι, και γιατί αυτά τα μνημεία, τα ιστουργήματα πρέπει να ερημώνουν, πρέπει να είναι σε μια κατάσταση. Είναι ένα κεφάλαιο κι αυτό, είτε το πεις πολιτιστικό κεφάλαιο, είτε το πεις τουριστικό κεφάλαιο, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο χάνεται και είναι κρίμα.
0: Θα προχωρήσετε και θα πάτε κι αλλού.
2: Το ταξίδι συνεχίζεται, ναι. 26 Ιουνίου μπαίνουμε στα χωρικά ύδατα της Ηλίας. Έχουμε στη Νέα Φυγαλία, 26 Ιουνίου, 3 Ιουλίου στην Αρχαία Ολυμπία και τέλος 31 με 3 Αυγούστου στο σταθμό Κατακόλου.
0: Κάποια στιγμή θα πετύχουμε και καλύτερη γραμμή. Θέλω να συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Πείτε μου μία κουβέντα, αν θέλετε, για το τι ακριβώς είναι αυτή η καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων.
2: Υπάρχει περίπου 20 χρόνια τώρα, του χρόνου θα το γιορτάσουμε. Ήταν ένας τρόπος για να μην χαθούμε και από την τέχνη μας και μεταξύ μας, κόσμος που πιο πολύ δούλευε στην εκπαίδευση, στα καλλιτεχνικά μαθήματα. Και η διασύνδεση αυτή και μέσα από την αφορμή κάποιες έκθεσης κράτησε αρκετό καιρό. Και κανονικά θα έπρεπε να είχε ξεφουσκώσει, αλλά δεν σταματάει.
0: Όχι, γιατί να ξεφουσκώσει? Εδώ έρχεται ο ρομαντισμός που λέγατε. Και, ναι, αλλά. Να σας πω κάτι. Είστε άνθρωπος ναι, ναι. που διδάσκει στη σχολή καλών τεχνών. Ναι. Υπάρχει συγγνώμη για το ρομαντισμό. Τι θα πει συγγνώμη για το ρομαντισμό, δεν το κατάλαβα πριν.
2: Να σου πω τι γίνεται. Οι λέξεις μας δεν μας ανήκουν. Παίζουμε παιχνίδι στα στόματα άλλων. Οπότε εμείς πρέπει να απολογηθούμε κάθε φορά που χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη.
0: Το πρόβλημα γιατί να μην το έχει αυτός στον οποίο πρέπει να απολογηθεί κάποιος.
2: Α, γιατί πάντα ένοχος στην Ελλάδα είναι ο αθώος.
0: Νομίζω ότι το καλύτερο τέλος δεν γινόταν. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Μην χάρηκα πολύ. Όπως θέλεις, θα έχουμε κι άλλα. Κι άλλους ναι.
0: Το ξαναλέω στην Καλαμάτα, λοιπόν, ένα τριήμερο. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό. Α, ένα τελευταίο ερώτημα.
2: Ναι.
0: Ποιον σιδηροδρομικό σταθμό ξεχωρίζετε από που κι αν έχετε βρεθεί? Αισθητικά, αρχιτεκτονικά κτλ. Με το μάτι το δικό σας.
2: Πραγματικά δεν μπορείς να ξεχωρίζεις, δεν είναι εύκολο, γιατί καθένα είναι ενταγμένο στο τοπίο του.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν φοβεροί μαρμάρινοι σταθμοί, υπάρχουν, αυτός είναι βιομηχανικός στην Καλαμάτα, ναι. Είναι από τη βιομηχανική επανάσταση, έχει άλλη μυθολογία.
0: Να σας πω δύο που μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Ο ένας είναι στο Αμίντεο και ο άλλος είναι στο Βόλο.
2: Καλά, στο Βόλο.
0: Στο Βόλο είναι κόσμημα.
2: Δεν το συζητάω.
0: Ναι. Πάνω στο ωραίο μισό λεπτάκι. Όχι, θέλω να ακούσω την άποψή σας. Μισό λεπτάκι. Μας ακούτε? Μας ακούτε?
2: Εδώ ναι.
0: Ωραία. Τώρα σας ακούμε. Για πείτε μου για το Βόλο που λέγαμε.
2: Λοιπόν, εγώ όμως θα βάλω δύο σταθμούς
0: ναι.
2: με τους οποίους έτυχε να έχω συνδεθεί πάρα πολύ. Ήταν ο σταθμός
0: στην Πάτρα. Αχ, να σας πω κάτι, δεν αδικήσαμε την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Θημίου. Δεν είναι χάλια. Εντάξει. Είναι επειδή στην Ελλάδα όλα λειτουργούν τέλεια. Η κινητή τηλεφωνία, η σταθερή τηλεφωνία. Δεν βρέχει έξω, βρέχει. Η μπουρμπουλήθρες δεν ξέρω γιατί ακουγόταν. Κύριε Θημίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, ειλικρινά. Τι είναι, δηλαδή, τι είναι. Λοιπόν, γιατί βάλα Μαντέλ? Κάτσε, πρέπει να το δικαιολογήσω. Α, γιατί 1961 ο Dan Wilson γεννήθηκε. Είναι, εντάξει, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, είναι παραγωγός. Έχει συνεργαστεί με αρκετούς καλλιτέχνες. Και το συγκεκριμένο τραγούδι της Αντέλ, τεράστια επιτυχία, ήταν ο συμπαραγωγός σε αυτό το τραγούδι. Και νομίζω ότι το έχει γράψει κιόλας. Έχει γράψει τραγούδια για αυτή τη δουλειά της Αντέλ, για αυτό το άλμπουμ. Και σε αυτό ήταν και συμπαραγωγός. Ορίστε, τι άλλο θέλετε. Αντέλ, ό,τι προλάβετε δηλαδή, γιατί έχουμε και διαφήμιση. Πουλάμε. Μου λέει ο Μιχάλης, υπάρχουν λέει πολλοί επιχειρηματίες που θα τους ενδιέφερε να αναλάβουν με συμβάσεις παραχώρησης τη λειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει και σχετικές τεχνοοικονομικές προσεγγίσεις για αυτό το θέμα. Πάντως, δεν είναι η μουσιοποίηση των σταθμών σοβαρή προοπτική ανάπτυξη. Όχι, δεν μίλησαμε γι' αυτό, Μιχάλη μου. Και μακάρι να ξαναδούμε τρένο. Αλλά από το να κάθονται εκεί, είναι άσχημο ένα τριήμερο εκδήλωσης. Δεν μιλήσαμε για μουσιοποίηση. Και να σας πω γιατί τρόμαξα τώρα και έχασα τα λόγια μου. Μου ήρθε μήνυμα από την ΑΔΑ, Και λέω τι έχει, γιατί τα έχω πληρώσει όλα. Έμφυα, αυτό το να τ' άλλο και τα λοιπά. Καλά, εφορία δεν πληρώνω, δεν έχω και κάτι να... Τι είναι αυτά. Δεν είναι και κάτι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, και μου γράφει: Δόη Αργοστολίου, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Λευκάδας, κλειστές 5η, 21 5η λόγω τοπικής αργίας. Άσε μας ρε Άδα, μου φύγει η ψυχή για να ανοίξω το μήνυμα να δω τι μου έστειλες. Άντε από εδώ. Πάμε. Σε λιγάκι σε δελτίο ειδήσεων και θα υποδεχτούμε τρεις καλεσμένους μετά. Για θέματα πολύ σημαντικά, εφηβεία και πολύ σημαντικά. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.

0: κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
13: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστη.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστη.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
16: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
19: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Τηλεφωνική επικοινωνία έχει απόψε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν, επισημένοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο μαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα, ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν τα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές, γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα, που ανάρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Αποστάσεις από τον Υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ σφοδρή κριτική του άσκησε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις ΗΠΑ σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Σύμφωνα με το Reuters, ο 94χρονος Κάστρο αντιμετωπίζει μια κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, 4 κατηγορίες για φόνο και 2 κατηγορίες για καταστροφή αεροσκάφους. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται άλλα 5 άτομα. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, δήλωσε ότι η αμερικανική κατηγορία εναντίον του Κάστρο αποτελεί πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στο να δικαιολογήσει την αμερικανική επιθετικότητα εναντίον της χώρας του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει όσο το λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλής Σόλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός άρχισε πριν από λίγο στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Τζόκοκερ, διότι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944. Εντάξει, κάπου εκεί στην Αγγλία. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το βράδυ, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Θέλετε, δεν θέλετε, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή για μας τώρα έχει μπει Πέμπτη. Για μας τώρα είναι Πέμπτη. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες και με αφορμή την δυσάρεστη ιστορία που είχαμε, την αυτοκτονία των 2-17χρονων στην Ηλιούπολη, σας έκανα ένα σχόλιο νωρίτερα μπαίνοντας στην εκπομπή για αυτή την απαράδεκτη για μένα ανακοίνωση των συλλόγων γονέων της Ηλιούπολης που ζήτησαν να, οι υποψήφοι στην, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση να μπουν σε ένα ειδικό καθεστώς, μοριοδότηση, δεν ξέρω πώς το έκανε σκεφτεί. Και έκανα ένα διαχωρισμό. Άλλο πράγμα, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία στα σχολεία. Αυτό το ζητούν και μακάρι να το ζητούσαν όλοι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στην Ελλάδα, από οπουδήποτε. Και μακάρι να είχαμε σε κάθε σχολείο, και το λέω αυτό γιατί όταν ένας ψυχολόγος έχει 5 σχολεία αναλάβει, δεν μπορεί να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης, νομίζω, μαζί με τους μαθητές, τις μαθητρίες και τους μαθητές. Οπότε πολύ δύσκολα θα εξομολογηθεί κάποιος κάτι που έχει. Νομίζω. Δεν μπορεί να έχει ένας ψυχολόγος 5 σχολεία. Αλλά απ' την άλλη, γονείς να ζητούν ειδικό καθεστώς για τα παιδιά τους, επειδή οι 17χρονες αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, εδώ δεν συζητάμε καν για το πλαίσιο μέσα στο οποίο, ή μάλλον το οποίο οδήγησε στην αυτοκτονία εφήβων. Αυτό δεν έχει να κάνει με σύνορα ενός κράτους στην Ηλιούπολη, έχει να κάνει με άλλους παράγοντες που ισχύουν και στη Νέα Σμύρνη, ισχύουν και στον Κορυδαλό, ισχύουν και στο Νεοφάλιρο. Αν θέλουμε να το πούμε διαφορετικά. Ταπεινή μου άποψη, δέχτηκα πάρα πολλά σχόλια και μου απογονείς και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ανάργυρε, λες με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο το ότι σου αρέσουν οι βραδινές εκπομπές του Sky. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη βρίζεις τους πρωινούς όμως, σε παρακαλώ, με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Εντάξει, μη βρίζεις τους πρωινούς. Λοιπόν, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία EASIS ιδρύθηκε το 2005. Τότε λοιπόν, όταν είχαμε την αυτοκτονία των 2-17χρονων, ζητήσαμε και είχαμε μια επικοινωνία με ανθρώπους από εκεί και είπαμε να διευρύνουμε λίγο την κουβέντα μας, να ανοίξουμε τη βεντάλια της θεματολογίας, γιατί εγώ δεν ήξερα τι ακριβώς κάνουν και κάνουν φοβερά πράγματα. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλές πτυχές, σε μια τηλεφωνική συζήτηση δεν μπορούν να γίνουν αυτά, οπότε να τα πούμε από κοντά. Είναι η κυρία Αγγελική Ντούλα.
1: Καλησπέρα.
0: Η οποία είναι ψυχολόγος. Είναι ο κύριος Στέφανος Αλεβίζος, είναι ψυχολόγος μεταδιδακτορικός. Τι?
2: Όχι, μια χαρά. Καλησπέρα.
0: Έκανα κάποιο λάθος?
2: Όχι, όχι, όχι, μια χαρά όλα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ψυχολόγος μεταδιδακτορικός ερευνητής, επιστημονικός συνεργάτης της EASIS. Και η Ηλέκτρα Σπύρου, κοινωνική λειτουργός.
3: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, μιλάμε Νικό. Μιλάμε Νικό.
2: Επιβάλλεται.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, μιλάτε και μεταξύ σας, δεν έχω κανένα πρόβλημα, συμπληρώνει ένα τον άλλον. Μην περιμένετε να κοιτάω έτσι και να κάνω ερωτήσεις. Εγώ θα βάζω ένα θέμα και το χειρίζεστε όπως θέλετε. Να μα κάνουμε μια παρουσίαση λίγο του τι ακριβώς είναι αυτή η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία EASIS.
2: Βεβαίως.
3: Βεβαίως, ναι, να δώσουμε έτσι ένα πιο ολοκληρωμένο, μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
2: Ηλέκτρα.
3: Όπως είπατε, όντως ξεκίνησε το 2005 στο πλαίσιο και στον τομέα της ψυχικής υγείας, δημιουργώντας τότε έτσι, το πρώτο της οικοτροφείο, τη μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Προτιμώ να το λέμε έτσι για να δίνουμε και μια έμφαση στο αποκαταστασιακό κομμάτι, και, γιατί αυτό είναι ο στόχος αυτών των μονάδων της κοινότητας.
0: Πάει σε άλλες εικόνες και παραστάσεις, το και αποκατάσταση πλέον, είναι άλλο πράγμα.
3: Ναι, ναι, και αυτός είναι και ο στόχος, η κοινότητα, η αποκατάσταση. Στα 20 χρόνια αυτά που λειτουργεί πλέον η ΑΜΚΙΑΣΙΣ, εννοείται έχει δημιουργήσει πλέον ένα ολιστικό έτσι, δίκτυο υπηρεσιών και μονάδων που αφορούν το κομμάτι της ψυχικής υγείας, με στεγαστικές μονάδες, κέντρα ημέρες, κινητές μονάδες, κατοίκων υποστήριξη, με στόχο να μπορούμε σε κάθε φάση που μπορεί να υπάρχει ο άνθρωπος να μπορεί να υποστηριχθεί και να υπάρχει και ένα επόμενο βήμα. Για μας είναι πολύ σημαντικό το να δημιουργούμε επόμενα βήματα και να μην σταματάνε οι υπηρεσίες και μετά να μην ξέρουμε πώς μπορούμε να, έτσι, να υποστηρίξουμε ένα άτομο. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει και με ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών, συνεργασιών και άλλων φορέων, υπηρεσιών που εννοείται συνεργαζόμαστε για να μπορούμε να υποστηρίξουμε στο μέγιστο τον κάθε άνθρωπο που μπορεί να έρχεται έτσι στις μονάδες μας. Από εκεί και πέρα είναι ο βασικός μας πυλώνας η ψυχική υγεία, αλλά σίγουρα συνεχίζουμε και πώς η ίδια η κοινωνία, η ίδια η κοινότητα αναζητά υπηρεσίες ή ανάγκες οι οποίες ανακύπτουν με τα χρόνια. Οπότε έχουμε και υπηρεσίες πιο εξειδικευμένες, είτε στο κομμάτι της οικογένειας, των νέων και των εφήβων, στο κομμάτι της εργασίας, στο κομμάτι, στο φάσμα του αυτισμού. Mm-hmm.
0: Θα τα δούμε
3: και
0: ένα.
3: Θα τα δούμε, ναι. Οπότε προσπαθούμε να πλαισιώσουμε με βάση τη μεθοδολογία όλων αυτών των ετών και την εμπειρία πληθυσμιακές ομάδες, γιατί αυτή είναι η ουσία, να μπορούμε να υποστηρίζουμε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.
0: Για να μπούμε έτσι λίγο σε μια λογική πιο κοντά μας, μπορείτε να μας πείτε η καθεμία και ο καθένας, ας πούμε, τι κάνετε εσείς εκεί? Mm-hmm. Να το πιάσουμε ένα-ένα, για να το κάνουμε λίγο απτό.
3: Σωστά.
0: Έτσι. Οπότε να ξεκινήσουμε από την Αγγελική. Ψυχολόγος.
1: Νομίζω ότι η απάντηση θα μπορούσε να είναι πολύ μακροσκελή, γιατί...
0: Εσύ προσωπικά τι κάνεις εκεί?
1: Εγώ προσωπικά ξεκινάω τη μέρα μου με το να μιλάω με τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τους νέους, τα λεγόμενα youth center που έχουμε, τα κέντρα νέων.
0: Τι κάνουν αυτά?
1: Αυτά προσπαθούμε να υποστηρίξουμε και να δημιουργούμε έτσι ασφαλείς χώρους που μπορεί ένας έφηβος και ένας νέος να απευθυνθεί, και φυσικά και το υποστηρικτικό του δίκτυο. Και εκεί προσπαθούμε σιγά σιγά να ανοίξουμε λίγο το τι τον ενδιαφέρει να κάνει. Mm-hmm. Πρακτικά. Να ανοίξουμε μια συζήτηση μαζί του λίγο πιο απλή και κατανοητή, να ξέρει ότι μπορεί να μιλήσει και να δούμε τι τον ενδιαφέρει. Τι του αρέσει να κάνει στον ελεύθερο χρόνο του, που θέλει να κατευθυνθεί. Πάνω σε αυτά λοιπόν σχεδιάζουμε συγκεκριμένα τι ομάδες μπορεί να ακολουθήσει, σε τι δράση μπορεί να συμμετάσχει, πώς μπορεί έτσι να αξιοποιήσει ποιοτικά το χρόνο του και να μην είναι μόνο, ας πούμε, σε ένα τηλέφωνο ή να νιώθει περισσότερο ότι ανήκει βασικά. Αυτός είναι ο σκοπός των κέντρων νέων, να νιώθει ότι ανήκει.
0: Κέντρο νέων λοιπόν. Το κρατάω γιατί θέλω να σε ρωτήσω μετά κάτι ειδικό. Να πάμε στον Στέφανο. Στέφανος Αλεβίζος, είπαμε ψυχολόγος κτλ.
2: Αυτό φτάνει. Αρχικά να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία, γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμάς που είμαστε εδώ.
0: 24ωρο πρόγραμμα είμαστε, αν δεν κάναμε και αυτά, να πηγαίναμε σπίτι μας να καθόμαστε.
2: Γιατί πέρα από το οποιοδήποτε κομμάτι, είναι και ένα κομμάτι συνειδησιακής αφύπνισης, να γνωρίζει ο κόσμος τι υπηρεσίες υπάρχουν, πού μπορεί να βοηθηθεί, πώς μπορεί να βοηθηθεί. Εγώ όμως είμαι λίγο, δεν είμαι όπως οι συναδέλφισσές μου, είμαι λίγο στα πιο μετόπισθεν, εννοώντας ότι είμαι ένα ενεργό κομμάτι της ίασης, το κομμάτι της έρευνας. Όλα αυτά που κάνουμε, τα αξιολογούμε, τα μετράμε, τρέχουμε ερευνητικά πρωτόκολλα, χρηματοδοτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτούμε από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, συνεργαζόμαστε. Την τρέχουσα χρονική περίοδο έχει ένα μεγάλο νόημα να πούμε ότι η ίασης συνεργάζεται με μεγάλα ευρωπαϊκά, με μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως είναι το Harvard, το Yale, το Columbia.
0: Τι είδους συνεργασία έχετε?
2: Λοιπόν, εκεί τι προσπαθούμε να κάνουμε?
0: Τώρα, ας πούμε, αν δεν σας είχα εδώ, δεν θα το ξέρει κανείς αυτό.
2: Ακούστε να δείτε λοιπόν. Η Αγγελική είπε ότι υπάρχουν και τα κέντρα νέων. Τα κέντρα νέων, πέρα από το κομμάτι αυτό, το πρακτικό το τι κάνουν, ακολουθούν ένα πολύ όμορφο μοντέλο που έχει η ίασης, το οποίο το ονομάζει Connect, που είναι μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία για το πώς προσεγγίζουμε τον νέο, mm-hmm. πώς τους στηρίζουμε. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο νέων ασχολείται με παιδιά που ζουν ανάμεσα στη θυματοποίηση και την παραβατικότητα. Ένα πάρα πολύ δύσκολο πληθυσμό. Τους προσεγγίζουμε στο δρόμο, δεν περιμένουμε να έρθουν. Πάμε εμείς εκεί. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, βραδινές ώρες, απογευματινές, οι συνάδελφοι.
0: Μονάδες, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Street work κάνουν.
0: Στο πεδίο,
2: εκεί,
0: κανονικά.
2: Στο πεδίο, μιλάνε με τα παιδιά, μιλάνε με τους περιτεράδες, μιλάνε με τους ανθρώπους που συχνάζουν τα παιδιά. Όλα αυτά τα δεδομένα και κάνουν τη δουλειά. Προσπαθούν να στηρίξουν τα παιδιά. Ναι. Όλα αυτά τα δεδομένα όμως με κάποιον τρόπο αναλύονται, επεξεργάζονται. Αυτό που λέμε ότι κάνουμε και παρουσιάζουμε τόσο ωραία σε εσάς, το κάνουμε καλά. Όλο αυτό ερευνάται τόσο εσωτερικά από την ίασης, όσο και με συνεργάτες, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες, νέα πράγματα, πώς προσεγγίζουμε τους νέους, τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη, τους ανθρώπους μας που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να εμπεριστούν τον εαυτό τους, αλλά και με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού. Όπως είναι αυτά που σας ανέφερα, κυρίως της Αμερικής, αλλά και της Ιταλίας και της Κύπρου αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν αντιστοιχοί φορείς εκεί, δηλαδή υπάρχει μια τεχνογνωσία την οποία μπορείτε κι εσείς με κάποιο τρόπο να την χρησιμοποιήσετε?
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί εξαιρετικοί φορείς, πάρα πολλοί ομικρόν γιώτα, φορείς με εξαιρετικό έργο που έρχονται και μας εκπαιδεύουν, που πάμε εμείς και μας εκπαιδεύουν, που ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία, ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές, τις υιοθετούμε, και υπάρχουν και φορείς που ζητάνε από εμάς να τους εκπαιδεύσουμε, γιατί όπως σας είπα η ίασης ακολουθεί ένα συγκεκριμένο επιστημονικό μοντέλο με συγκεκριμένα βήματα, δεν είναι απλά ότι έχουμε την καλή διάθεση, όλο αυτό που κάνουμε το αξιολογούμε και αυτή την καλή πρακτική εκεί τους εκπαιδεύουμε.
0: Η αξιολόγηση είναι νομίζω το κουμπί σε αυτή την ιστορία.
2: Νομίζω ότι πέρα από την καλή πρόθεση που μπορεί να έχουμε όλοι, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε αυτό το κάνουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι απλό. Μου είπες πριν ότι υπάρχουν, ας πούμε, αυτή την ώρα κινητές μονάδες που θα βγουν έξω να συζητήσουν με παιδιά που είναι στα όρια μιας παραβατικής συμπεριφοράς ή να είναι θυματοποίηση, το είπες, πώς το είπες?
2: Ζουν ανάμεσα στη θυματοποίηση, αυτό είπα, και στην παραβατική συμπεριφορά,
0: Είναι εύκολο να προσεγγίσει κάποιος αυτά τα παιδιά, ειδικά όταν είναι έξω?
2: Φυσικά και δεν είναι εύκολο. Αυτό όμως που δεν.
0: Το κάνουμε ειδικοί, έτσι.
2: Ακριβώς. Και το ότι δεν είναι εύκολο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει.
0: Όχι,
2: και
0: όχι, κάποιος...
2: ξέρω ότι συμφωνούμε και αυτό και το σημειώνω. Και αυτό... Μάλλον γι' αυτό και μου δίνετε το χώρο να το πω εδώ. Ότι δεν είναι εύκολα, αλλά πρέπει να γίνει. Και δεν είναι μόνο ειδικοί, είναι και άνθρωποι που τους στην Ελλάδα. Τους, ας πούμε, youth workers είναι άνθρωποι δηλαδή που μαζί με τους ειδικούς προσεγγίζουν τα παιδιά, μιλάνε την ίδια γλώσσα και με κάποιον τρόπο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας και να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους προς τους θεσμούς και τις υπηρεσίες. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να πούμε στα παιδιά είναι ότι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν προβλήματα, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Και έτσι υπάρχει μετά το κέντρο ημέρας, το κέντρο νέων που είπε και η Αγγελική και η Ηλέκτρα, που έρχονται και τους στηρίζουμε και τους υποστηρίζουμε με ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, με παρεμφερείς δραστηριότητες, με δικτύωση με την κοινότητα, με τα σχολεία. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά ένας ακροατής είχε μια ένσταση σε σχέση με την τοποθέτησή μας με την Ηλέκτρα, λέγοντας ότι δεν υποτιμήσαμε το ρόλο του σχολείου. Όχι βέβαια, δεν υποτιμάμε το ρόλο του σχολείου. Φυσικά και ο ρόλος του σχολείου είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Όχι,
2: θα σημειώσω αυτό που είπατε, ότι ένα παιδί ξεκινάει από κάπου για να πάει στο σχολείο.
0: Ο συγκεκριμένος ακροατής εκείνο το βράδυ λίγο με είχε εκνευρίσει. Γιατί θα σου πω.
2: Πάντως ήταν σωστός. Δεν ήταν
0: όχι,
2: λάθος,
0: εγώ δεν θεωρώ ότι ό,τι δεν κάνει η οικογένεια θα το κάνει το σχολείο. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Δεν μπορεί να το κάνει το σχολείο. Έτσι. Συμπληρωματικά θα λειτουργήσει. Ταπεινή μου άποψη, το ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός. Θα επανέλθουμε.
2: Βεβαίως.
0: Και πάμε τώρα στην Ηλέκτρα. Εσύ, Ηλέκτρα, πού είσαι? Η κοινωνική λειτουργός.
3: Σωστά. Είμαι στο κομμάτι της υπηρεσίας, της κοινωνικής υπηρεσίας του φορέα, οπότε εμείς είμαστε η πρώτη γραμμή. Αξιολόγηστα άτομα που.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
3: Βεβαίως, τα πρώτα άτομα που έρχονται ουσιαστικά ξεκινάνε με την επαφή με κοινωνικό λειτουργό, ώστε να λάβουμε το αίτημα, όλη αυτή την πληροφορία που χρειάζεται, ώστε να μπορέσει να σχεδιαστεί μετά με τις υπόλοιπες ειδικότητες και την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα ένα σχέδιο δράσης, ένα θεραπευτικό πλάνο.
0: Τι περιπτώσεις μπορεί να έρθουν?
3: Αυτό εξαρτάται από την υπηρεσία στην οποία μιλάμε. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα από περιπτώσεις νέων, εφήβων, οικογενειών
0: και
3: ενήλικες, εννοείται, με θέματα ψυχικής υγείας και πολλά άλλα. Οπότε είναι αυτή η πρώτη γραμμή που λαμβάνει την πρώτη πληροφορία και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί μετά όλος ο υπόλοιπος σχεδιασμός.
0: Όταν λέμε με θέματα ψυχικής υγείας, τι εννοούμε?
2: Να πούμε βέβαια ότι. Μου επιτρέπεις, Ηλέκτρα, να συμπληρώσω κάτι. Ότι μπορεί σε εμάς να έρθει και ένας νέος και μία νέα που δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά μας ακούει τώρα ένα παιδί. Και όπως είπε και η Αγγελική, είναι ένας χώρος που μπορούν να υπάρξουν. Δηλαδή, ένας χώρος που μπορούν να δικτυωθούν, να περάσουν καλά, να κάνουν μια δραστηριότητα. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή το κριτήριο εισαγωγής ντε και καλά να είναι ένα πρόβλημα.
3: Ή μια διάγνωση.
2: Ή μια διάγνωση. Οπότε και στα κέντρα που έχουμε και στην Αθήνα, στα Πατήσια και στη Θεσσαλονίκη, θυμίστε μου την περιοχή. στη Θεσσαλονίκη που είμαστε.
0: Κάπου κέντρο.
2: Κανείς,
3: μοναστηρίου.
2: Α, μοναστηρίου, μπράβο.
0: Αν βάλετε ΙΕ στη Θεσσαλονίκη, θα το βγάλει.
2: Σωστό, σωστό είναι αυτό.
0: Δηλαδή, τα μηχανή αναζήτηση τι είναι.
3: Είναι σε διαφορετικά
2: έτσι,
3: σημεία.
2: Ναι, έχουμε σε δύο διαφορετικά σημεία, αλλά μπορούν να πάνε. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε. Τώρα, όταν λέμε προβλήματα ψυχικής υγείας, μπορεί να ξεκινάει από αυτό που κλασικά, τυπικά, κλινικά ονομάζουμε διάγνωση, σωστά, αλλά μπορεί να είναι και ένα άγχος.
0: Ωραία,
2: εγώ γιατί... δυσκολεύομαι τώρα με τις εξετάσεις μου.
0: Μπράβο.
3: Φτάσαμε στο σημείο.
0: Ναι, για πες το τώρα, δυσκολεύομαι με τις εξετάσεις.
2: Εγώ δυσκολεύομαι με τις εξετάσεις μου. Ζω σε μια κοινωνία, για να μην πω οικογένεια, ζω σε μια κοινωνία που κυριαρχεί η κουλτούρα της υπερπροσπάθειας. Μια κοινωνία που μου ζητάει να είμαι πολύ καλός μαθητής, πολύ καλό παιδί, πολύ καλός τάδε, πολύ καλός Χ, πολύ καλός ψ. Το αντίστοιχο, και στα κορίτσια. Έτσι, πολύ καλή, πολύ καλή. Λοιπόν, εγώ νιώθω μεγάλη πίεση σε αυτό. Νιώθω ότι αν αντιδράσω, οι γονείς μου θα στεναχωρεθούν. Και εγώ δεν θέλω να τους στεναχωρέσω τους γονείς μου. Μα ακούει τώρα αυτό το παιδί. Δεν θέλω να τους στεναχωρέσω τους γονείς μου, αλλά εγώ νιώθω μεγάλη πίεση.
0: Και επειδή νιώθω και εγώ πίεση.
2: Και ναι, το είδα.
0: Άλλο τελεία. Μένουμε στην πίεση. Πάμε σε. Πέρασε πολύ γρήγορα, παιδιά, η ώρα. Πάμε. Δεν θα βάλει τραγούδι μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λιγάκι και επιστρέφουμε.
2: Χωρίς πίεση.
0: Χωρίς πίεση, με καμία πίεση. Ναι. Με μαζεύουν οι ειδικοί. Εγώ. Κανονικά πειραματώζω. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
10: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές.

0: πολιτική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλος, είτε με κάποιον άλλον τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε ο Ασκόν Χρέι, Υπουργού Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Πριν τελειώσουμε, να πούμε κάτι και για το θέμα με το ντοκιμαντέρ. Να το προαναγγείλουμε.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας Αγγελική Ντούλα, ψυχολόγος, Στέφανος Αλεβίζος, ψυχολόγος και όλα τα υπόλοιπα, και Ηλέκτρα Σπύρου, κοινωνική λειτουργός. Έχουμε μείνει στον Στέφανο, ο οποίος μας έλεγε, ας πούμε, το παράδειγμα ότι ποιοι νέοι μπορούν να πάνε εκεί. Έτσι, δεν είναι μόνο κάποιοι που μπορεί να έχουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα, έτσι. Δεν ξέρω αν το είπα καλά, το ψυχολογικά προβλήματα, όχι.
3: Συνεννοηθήκαμε. Συνεννοηθήκαμε όμως.
1: Ναι, εντάξει.
3: Οι άνθρωποι που μας ακούνε συνεννοηθήκαν ότι δεν περιμένουμε κάποιον μόνο που έρχεται.
1: Ωραία.
3: Με χαρτί ενός ειδικού και λέει ο Χ, ο Ψ, η Ψ, η Ωμέγα πάσχει από αυτό. Περιμένουμε και έναν νέο, μία νέα, η οποία λέει: παιδιά, ξέρετε κάτι, εγώ πιέζομαι πάρα πολύ τώρα με τις εξετάσεις μου.
1: Mm-hmm.
3: Παιδιά, ξέρετε κάτι, εγώ, η μαμά μου και τον μπαμπά μου τσακώνονται μες στο σπίτι, θέλουν να χωρίσουν και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Παιδιά, ξέρετε κάτι, έχασα, πέθανε. Όχι ψη δικός μου άνθρωπος και στεναχωριέμαι πάρα πολύ και δεν έχω.
4: Και παράλληλα υπάρχουν και οι κινητές μονάδες όπως είναι στη Λευκάδα, παιδιών και εφήβων, που επίσης με τη λογική αυτή που έλεγε και ο Στέφανος πριν, παρεμβαίνουν σε street επίπεδο. Δηλαδή προσπαθούμε να πλησιάσουμε το νέο εκεί που ακούει, εκεί που βρίσκεται.
1: Ωραία.
5: Άσετε σε κάτι τέτοιο είτε όχι.
1: Ας πούμε, μια γυναίκα που ζει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον.
5: Mm-hmm.
1: Υπάρχει περίπτωση να, με κάποιο τρόπο να απευθυνθεί σε εσάς?
5: Mm-hmm. Ναι, είναι μια βασική κατηγορία έτσι, γυναικών στην οποία δουλεύουμε πάλι σε συνεργασία και με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες ή συνεργάτες, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο η υπηρεσία Ιπατία μπορεί να το, να το λάβει, να δουλέψει μαζί και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε.
3: Και πρακτικά, όχι μόνο ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τρέχουν και διαμερίσματα που μένουν γυναίκες, οι οποίες για κάποιον λόγο, όποιος και αν είναι αυτός, βρέθηκε.
1: Και ίασης να βάλετε σκέτο, θα το βγάλει, δεν χρειάζεται όλο το υπόλοιπο.
3: Αλλά ίασης με.eu είναι το πιο ασφαλές.
1: Θα μπείτε μέσα στο κανονικά. Λοιπόν, θα το ξαναπούμε αυτό όμως στην συνέχεια.
3: Βεβαίως.
1: Τώρα μου ήρθε ένα ερώτημα. Δεν ξέρω τους όρους, να το διαβάσω πως μου ήρθε. Μου λέει, σε αυτά τα κέντρα μπορεί να λάβει κάποιος βοήθεια που έχει έντονο μετατραυματικό στρες σε συνδυασμό με χαμηλή λανθάνουσα αναστολή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και αν ναι, τι κοστίζει. Δεν το ξέρω τι είναι αυτό, Αλέξανδρε. Υπάρχει αυτό το πράγμα?
4: Νομίζω ότι αρχικά μπορούμε να απαντήσουμε.
1: Ας κάσουμε το μετατραυματικό στρες.
4: Θα το πάω ένα βήμα πίσω.
1: Ωραία,
4: και θα πω ότι για να δούμε όντως πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε κατάλληλα, πρώτα περνάει από την πρώτη γραμμή που έλεγε η Ηλέκτρα. Δηλαδή,
1: μπράβο,
4: όπου και να έρθει αυτός ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, γιατί είναι ανοιχτές και δωρεάν προς το κοινό.
1: Δωρεάν προς το κοινό.
4: Ο κοινωνικός λειτουργός επί της ουσίας που είναι η πρώτη γραμμή θα κάνει τη διάγνωση αναγκών. Ηλέκτρα, αν θες να πεις έτσι και για αυτό το κομμάτι περισσότερο.
1: Ναι.
5: Οπότε από εκεί και μετά βλέπουμε όντως και με βάση αυτή την πρώτη αναγνώριση. Με ποιους τρόπους, ποιες υπηρεσίες μπορούν να σταθούν κατάλληλες για να υποστηρίξουν ένα άτομο.
4: Και προσπαθούμε έτσι σε αυτό.
5: Από τα κέντρα ημέρες που έχει ξεκινήσει έτσι, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, 2,
1: mm-hmm.
5: Είναι στο φάσμα του αυτισμού, αφορά από βρεφική έως ενήλικη ζωή το κομμάτι της υποστήριξης ενός κέντρου ημέρας, οπότε έχει όλες τις φάσεις, γι' αυτό είναι και για τις οικογένειες και για ανήλικο πληθυσμό και για ενήλικο. Βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια η συγκεκριμένη μονάδα το κέντρου ημέρας Connect Autism.

0: πάλι με εξειδικευμένο προσωπικό, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς.
1: Γιατί και μια οικογένεια που όταν έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια πραγματικότητα, προφανώς χρειάζεται και εκείνη βοήθεια. Και από ό,τι καταλαβαίνω, βοηθάτε και την οικογένεια.
0: Εννοείται και ιδιαίτερα και στο κομμάτι έτσι, του... Των ανήλικων είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και συνεργασία, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό το puzzle να ενωθεί. Το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την οικογένεια, στο χώρο το δικό του. Υπάρχει κινητή μονάδα που μπορούμε μέσα από παραπομπές που δεχόμαστε, από νοσοκομεία, από την κοινότητα, από δήμους, από ανθρώπους που μπορεί να έρθουν να λάβουν τις υπηρεσίες, να μπορούμε να υποστηρίξουμε και κατοίκον, ανθρώπους οι οποίοι σε αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία να λάβουν υπηρεσίες κατευθείαν από τα κέντρα ημέρας. Οπότε ξεκινάμε εμείς μαζί τους, πάλι με το διεπιστημονικό προσωπικό, να μπορούμε να κάνουμε επανένταξη στην κοινότητα. Να δούμε πράγματα στα οποία χρειάζονται υποστήριξη.
1: Να ρωτήσω ένα απλοϊκό ερώτημα. Τώρα συγγνώμη που, γιατί αγχώθηκα. Δηλαδή αν τελειώσουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνετε? Γιατί εδώ τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο.
2: Η
0: μονάδες μας χρηματοδοτούνται και εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας κατά βάση του Υπουργείου Υγείας. Σαφώς υπάρχουν και προγράμματα τα οποία τρέχουν μέσα.
2: Άρα τα ερευνητικά χρηματοδοτούνται
0: από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και αν κάποιος θέλει να μας βοηθήσει, υπάρχουν τρόποι να μας βοηθήσει.
1: Ωραία.
2: Στην ιστοσελίδα θα τους βρει.
1: Τέλεια. Το διευκρινίσαμε και αυτό. Θέλω να μείνουμε λίγο στην ιστορία των εφήβων. Επειδή είχαμε αυτή την ιστορία, συζητήθηκε πάρα πολύ. Βεβαίως, όπως όλα τα πράγματα της επικαιρότητας φεύγουν μέχρι να ξανάρθει κάτι το επόμενο. Και επειδή είναι και μια δύσκολη περίοδος τώρα με τις εξετάσεις. Αν θα θέλαμε να δούμε λίγο το πλαίσιο μέσα από το οποίο οδηγήθηκαν αυτά τα παιδιά, εκεί που οδηγήθηκαν. Ως ειδικοί. Τι είδους ανάλυση μπορείτε να κάνετε, δηλαδή τι θα λέγαμε για τα βασικά αίτια που μπορεί να οδηγήσουν σε μια τέτοια τραγωδία?
2: Αρχικά σιωπή.
1: Ναι.
2: Είναι ένα πολύ βαρύ θέμα και όπως τότε έτσι και τώρα δεν θα σταματήσουμε να εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας και τη δύναμη στις οικογένειες, στους συμμαθητές, συμμαθήτριες και ό,τι χρειαστούν είμαστε εκεί για να τους στηρίξουμε και να τους υποστηρίξουμε. Θα σας πω όμως το εξής, και δεν είναι επεκφυγή. Προσπαθούμε σε όλο το δημόσιο διάλογό μας σε αυτή την ιστορία να αποφύγουμε ψυχολογικούς αυτοματισμούς, με την έννοια...
3: Είναι, θα πω, εντυπωσιακή κάθε φορά. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που μπορεί να ακουστούν. Οπότε όταν νιώθουν ότι αυτό κάπως το βγάζω, το φέρνω, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να το ακούσει, αρχίζει και λειτουργεί γύρω τους πιο προστατευτικά, το ότι υπάρχει και κάποιος άλλος που το σκέφτεται αυτό. Άρα μπορώ να μιλήσω μαζί του. Και τελικά σε αυτή την ομάδα που ήρθα σήμερα να κάνουμε art therapy, θα πω, γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι με την τέχνη και βρήκαμε ότι μας αρέσει να ασχολούμαστε με την τέχνη. Πολύ σημαντικό που το βρήκαμε. Ήρθαμε επί της ουσίας να μιλήσουμε και με άλλους συνομήλικους που έχουν ένα άλλο σκεπτικό που μπορούν να μας δώσουν, και αυτό είναι από μόνο το σημαντικό.
2: Θα επαναφέρουμε όμως στο τραπέζι της συζήτησης αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά και τώρα, ότι υπάρχει κουλτούρα υπερπροσπάθειας. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο οι γονείς, μάλλον με κάποιον τρόπο τα παιδιά παίρνουν ένα λανθασμένο μήνυμα. Ποιο είναι το λανθασμένο μήνυμα? Ότι για να σ' αγαπάω, θέλω να είσαι καλό παιδί. Για να σ' αγαπάω, θέλω να είσαι καλός μαθητής. Ξέρουμε ότι δεν ισχύει, αλλά αυτό το μήνυμα παίρνουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πίεση. Ένας πυλώνας. Ένας δεύτερος πυλώνας, σας λέω την εμπειρία που βλέπουμε εμείς. Ένας δεύτερος πυλώνας είναι το να κλείσω το στόμα. Πώς κλείνω το στόμα σε ένα νεαρό? Δεν πειράζει. Όλοι τα περάσαμε αυτά. Βιώνει μια δυσκολία, την εκμυστηρεύεται και λέει, την επικοινωνεί και είσαι δυνατός, μη μασάς, όλοι τα περάσαμε αυτά, κάνει υπομονή ή οτιδήποτε άλλο. Με κάποιον τρόπο για να ενισχύσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι όμως, δεν νομίζουμε, η εμπειρία μας λέει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα, όχι εμπειρία μας, η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι να είναι κάποιος μόνος του και να σηκώνει το σταυρό του και να προχωράει χωρίς να μπορεί να το επικοινωνήσει με κανέναν. Ψυχική ανθεκτικότητα είναι να ξέρω ότι μπορώ να μιλήσω στον Δημήτρη, ξέρω ότι μπορώ να μιλήσω στον
1: διάλογος.
2: Ακριβώς.
1: Και είναι και αυτό που λείπει δυστυχώς σε πολλές οικογένειες.
2: Βεβαίως.

0: Δεν κατηγορώ τους γονείς με την έννοια ότι αδιαφορούν για τα παιδιά. Έτσι, και αυτοί τρέχουν και αυτοί σκοτώνονται και αυτοί νομίζουν ότι το κάνουν μόνο και μόνο για να προσθέσουν.
1: Και αυτό φέρνει πάλι τη διαδικασία της διάγνωσης αναγκών που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι υπάρχει ένα μελαγχολικό συνέστημα, να αρχίσουμε να πούμε έτσι κάποιους όρους πιο διαγνωστικούς και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά χρειάζεται να πάμε ένα βήμα πίσω και να κατανοήσουμε. Είναι όντως αυτό, είναι δική μου εντύπωση, γιατί δεν αρκεί να αποτυπώσουμε μια προσωπική άποψη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε όντως τι συμβαίνει. Σίγουρα υπάρχει μια μελαγχολία και μια έλλειψη σκοπού. Εγώ αυτό τουλάχιστον που μου αρέσει να λέω στους ψυχολόγους και στους κοινωνικούς λειτουργούς που συνεργαζόμαστε στις υπηρεσίες και με την Ηλέκτρα, είναι ότι καλό θα είναι να σκεφτόμαστε και εμείς το πρωί ξυπνάμε και θέλουμε κάτι για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας.
0: Το καλύτερο παράδειγμα.
1: Οπότε το ίδιο θέλουμε να φέρνουμε και, ναι, και στα παιδιά που βλέπουμε.
0: Mm-hmm.
1: Με τι ξεκινάς τη μέρα σου? Πώς,
0: ναι,
1: πώς νιώθεις χαρούμενος?
0: Πιο σημαντική απάντηση, ουσιαστική απάντηση, νομίζω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε.
2: Όμως υπάρχει και το αισιόδοξο κομμάτι. Δηλαδή οι νέοι που έρχονται και οι νέες σε εμάς είναι χαρούμενοι, είναι παιδιά μέσα στη ζωή.
0: Καλά, ναι.
2: Που μπορούν να βοηθήσουν και τον νέο. Γιατί σε μια τέτοια κοινωνία υπάρχουν όλα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι νέοι είναι καταληπτικοί, όλοι οι νέοι είναι στενόχωροι. Υπάρχουν και οι νέοι που θα.
3: Και το βλέπουμε και μέσα από το κομμάτι και του εθελοντισμού. Δηλαδή υπάρχει
0: αυτό
3: πολύ μεγάλο ποσοστό νεαρών, δηλαδή ενώ 18 και άνω, αλλά σε αυτή την ηλικία που όντως θα μπορούσαν και να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια ανάγκη έβρεση νοήματος.
0: Υπάρχουν εθελοντές λοιπόν σε εσάς?
1: Υπάρχει ένα αρκετά ενεργό δίκτυο εθελοντών και το ωραίο είναι ότι φτιάχνουν πλέον πράγματα μόνοι τους. Δηλαδή, εφόσον έχουν εκπαιδευτεί.
0: Πού είναι αυτό, Βαλιβόρια?
1: Είναι απογευματινή ώρα, οπότε μπορεί και να βολεύει.
2: Κέντρο.
0: Όχι, απόγευμα δεν βολεύει, γιατί εγώ. Τέλος πάντων, γιατί τι είναι αυτό το πάνελ?
1: Είναι χτίζοντας γέφυρες για την ψυχική υγεία των νέων. Οπότε επενδύουμε πολύ στις φωνές των ίδιων των νέων, με τον Δήμαρχο Αθηνών και τον Ευρωβουλευτή τον Νίκο Παπανδρέου, αλλά και ένα δεύτερο πάνελ που έρχεται να ανοίξει λίγο την ομπρέλα της βαλωτότητας των νέων και να εστιάσουμε πιο συγκεκριμένα.
2: Στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης του Δήμου Αθηναίων. Θα είμαστε εκεί όλοι. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ίασης. Η Αγγελική έχει αναλάβει έτσι όλο το οργανωτικό κομμάτι. Θα είμαστε όλοι εκεί και ελπίζουμε να είστε κι εσείς.
0: 6 ώρα, ρε παιδιά, τι ώρες είναι αυτές? Θα δούμε.
1: Αυτό δεν ξεκίνησαμε να το λέμε για το κομμάτι των εθελοντών, γιατί έτσι ξεκίνησα να λέω ότι είναι πολύ ενεργή ακόμα και σε αυτό και με αφορμή και τα πρόσφατα έτσι γεγονότα, αλλά και όχι μόνο. Έχουν σχεδιάσει μόνοι τους το ότι θέλουν ακριβώς έτσι να φέρουν σαν φωνή των ίδιων την επόμενη μέρα, που είναι και το πλαίσιο της ενδυνάμωσης που έχουμε το Street Festival στη Φωκίωνος. Έχουν φτιάξει τα εργαστήρια οι ίδιοι, τι θέλουμε έτσι να περάσουμε στον κόσμο.
0: Είναι αυτό στη Φωκίωνος, τι κάνετε?
1: Στην ουσία είναι ένα διήμερο φεστιβάλ. Την πρώτη μέρα θέλουμε να φέρουμε περισσότερο τη φωνή των νέων, τους προβληματισμούς έτσι που μπορεί να υπάρχουν και να το πλαισιώσουμε σε μια συζήτηση και ένα διάλογο. Τη δεύτερη μέρα πάμε λίγο να το διασκεδάσουμε και λίγο, να το πούμε έτσι. Οπότε έχουμε το πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης μέσα από διαδραστικά εργαστήρια. Θα έχει χορούς, θα έχει αρκετά γνωστούς influencer που προσπαθούμε και αυτό έτσι σε μια ομπρέλα να φέρουμε τους νέους σε επαφή μαζί τους, γιατί καλώς κακώς αυτούς ακολουθούν. Οπότε χρειάζεται να έχουμε και ένα πλαίσιο διαλόγου. Οπότε είναι μια μέρα αφιερωμένη στην ψυχική υγεία των νέων.
0: Τέλεια, εξαιρετικά.
3: Και να πούμε απλά, να προσθέσω, ναι, και εδώ ότι είναι όλο αυτό. Οι ίδιοι οι νέοι γίνονται και role model.
0: Θα έχουμε κοντά μας την Τάνια Τρίπη για ένα λόγο σημαντικό. Γιατί θα την έχουμε κοντά μας την Τάνια Τρίπη?
2: Η Τάνια είναι ένα ενεργό κομμάτι της Ίασης. Έχει αναλάβει έτσι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που θα σας την αναπτύξει εδώ πέρα, την ενδυνάμωση των επαγγελματιών που φροντίζουν μέσα από το θέατρο και την τέχνη, την ενδυνάμωση των επαγγελματιών που φροντίζουν ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα. Έχει αναλάβει την ενδυνάμωση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα και τους φροντίζει η Ίασης. Έχει ήδη ανεβεί 2 φορές μια παράσταση. Δύο παραστάσεις έχουν ανέβει. Μία έχει ανέβει 2 φορές. Τον Ιούνι πάνε στις Βρυξέλλες και θα παρουσιάσουν αυτή την παράσταση στο κοινό των Βρυξελών με τη στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά στις αρχές του Ιούνι θα έρθει η Τάνια να σας ανακοινώσει και να σας παρουσιάσει ένα ντοκιμαντέρ που έγινε μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια, το οποίο δείχνει τη σχέση του θεάτρου με την θεραπευτική έτσι, προσέγγιση που ακούει. Θεσμικοί, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και οι ίδιοι οι νέοι, για το πώς στα χρόνια αυτά

0: που τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έτσι, βλέπουμε αλλάζουν σύνορα, αλλάζουν. Το διαδίκτυο έχει εισβάλει τόσο πολύ, πως πρέπει να ενδυναμωθεί όλοι οι επαγγελματίες και τα ίδια τα παιδιά για να προστατευτούμε σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Είναι ένα σημαντικό συνέδριο. Ελπίζω να έχουμε.
1: Οκτώβριο, θα γίνει αυτό.
0: Οκτώβριο, ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξανασυνδεθούμε νωρίτερα.
1: Όχι, αυτό θα έρθετε να το παρουσιάσουμε αναλυτικά.
0: Βεβαίως. Και να έρθουν και οι διεθνείς μας καλεσμένοι εδώ.
2: Σας έχουμε κλείσει πάντως όλους τους μήνες σε event που μπορούμε. Οπότε.
1: Ναι, χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα. Και ήταν μια αρχή, γιατί έχει τόσες διαστάσεις.
2: Σίγουρα.
1: Όλο αυτό το θέμα που κάθε ένα από αυτό θα μπορούσε να είναι από μόνο του μια εκπομπή.
2: Εγώ το μόνο αν έχω 5 δευτερόλεπτα, αυτό που θα ήθελα να τονίσω σε σχέση με το project που είναι με το θέατρο και με την κυρία Τάνια Τρέπη, η οποία είμαστε πολύ ευγνώμονες που έτσι έχουμε συνδεθεί με αυτό, είναι ότι η πρωτοτυπία είναι ότι ξεκίνησε όλο και με τους επαγγελματίες. Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι τέχνης προς τους ωφελούμενους, αλλά ξεκίνησε από τους ανθρώπους που θα προσφέρουν αυτή την υπηρεσία. Ακριβώς. Οπότε αυτή η πρωτοτυπία είναι σημαντική.
1: Είναι σημαντική ενδυνάμωση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο.
1: Σύντομα. Και θα πιάσουμε. Στείλτε μου εσείς θέματα που μπορούμε να κάνουμε και θα τα κάνουμε. Εντάξει. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Αύριο έχουμε ένα αφιέρωμα στην ομάδα Αιγαίου το βράδυ. Μόλις ήρθαν από μια πολύ σημαντική αποστολή και θα τα πούμε το βραδάκι. Ήρθε για το δελτίο ειδήσεων τώρα σε λίγο η Αθηνά Μαράκη. Καλό βράδυ και αμέσως μετά κοντά σας 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός και όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν, επισημένοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο μαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν τα 1.700 τα επόμενα 2 χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Όπως είπε, η αποφυγή μιας έντασης εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση της Άγκυρας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει διεκδικήσεις. Στην εκτίμηση ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι και γι' αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, προχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

0: Στέφανος Πλεύρης μετά από σύσκεψη. Σήμερα, ακόμα αυτές οι ροές κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Επισήμανε την ανάγκη να λειτουργήσουν στην Κρήτη δύο κλειστοί χώροι, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων. Ήδη, ανέφερε, ο χώρος στα Χανιά έχει βρεθεί, ενώ για το Ηράκλειο γίνονται συζητήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες προκειμένου να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, ο 94χρονος Κάστρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Οι κατηγορίες σχετίζονται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν στην οργάνωση Αμερικανών Εξόριστων. Αναμένουμε ότι είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλος είτε με κάποιον άλλο τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε σήμερα ο Ασκόν Χρέη, Υπουργού Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλάντς. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μικέλ Δίας Κανέλ, δήλωσε ότι η αμερικανική κατηγορία εναντίον του Κάστρο αποτελεί πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στο να δικαιολογήσει την αμερικανική επιθετικότητα εναντίον της χώρας του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει ως ότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη με την Άστον Βίλα να προηγείται με 2-0 στο ημίχρονο. Ο νικητής του αγώνα θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, Sky 100,3 στιγμή, 2-10-48-0-0-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα ενημέρωσή σας εδώ στον Sky. Συνεχίζετε μέχρι και τη μία, θα είμαστε μαζί. 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Με πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος διαπλέκεται αναπόφευκτα με αυτόν της πολιτικής, θα ανακοινωθεί το κόμμα Χριστιανού και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχουμε μεγάλη επικοινωνιακή επίθεση στα social media με υπογραφή η οποία θα έρθει από το εξωτερικό. Και όσοι δεν σας ανασχετείτε ή θεωρείτε ότι αυτό που σας λέμε δεν είναι σοβαρό, υπάρχει η προηγούμενη εμπειρία του παρελθόντος και δεν λέμε για τις κινητοποίησεις που υπήρχαν σε σχέση με τα Τέμπη, αλλά σε άλλες κρίσιμες στιγμές, όταν το έχουν παραδεχτεί αυτοί και αυτοκυβερνητικοί παράγοντες, bots από το εξωτερικό, δηλαδή ως λογαριασμοί, μπήκαν, σχολίαζαν και ανέπτυξαν κινητικότητα στο ελληνικό διαδίκτυο. Οπότε το επόμενο διάστημα θα δείτε, θα διαβάσετε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και ένας εκ των συμμετεχόντων στο εγχείρημα λέει: μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις, διότι προφανώς, εκτιμούμε εμείς, έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Ούτως ή άλλως έχει εφαρμοστεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες το μοντέλο αυτό, θα έρθει και στην Ελλάδα. Η ερώτηση είναι για το πολιτικό σύστημα, αν είναι προετοιμασμένοι, ένα, και ειδικότερα για την κυβέρνηση, διότι βλέπουμε πάρα πολλά πανηγύρια, πολλά give me five από τους υπουργούς. Αλλά εδώ μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο και είναι ευθύνη πρωτίστως κυβέρνησης να υπάρχουν ίσοι όροι και κανόνες για όλους. Στιγμιότυπα Sky 100,3 ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτωρίας Δενδρίνου. Γράφει ο Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή. Συγκράτησε ένα κεντρικό πρόσωπο που μπορεί να έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο για να κρατηθεί η χώρα όρθια το 2015. Άλλο το 99,99% των Ελλήνων αγνοούσε την ύπαρξή του. Αναφέρομαι, γράφει ο Αλέξης Παπαχελάς, σε μια δημόσια υπάλληλο, την κυρία Σταύρουλα Μιλιάκου, που ήταν Γενική Διευθυντήρα Προϋπολογισμού και υπεύθυνη στον Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την περίοδο 2014-2018. Την άκουγα, συνεχίζει διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή, να περιγράφει τι έζησε καθώς η χώρα φλέρταρε με την Άβυσσο. Ο τρόπος που μιλούσε σε έπιθε, γιατί δεν ήταν πολιτικός, αλλά κοφτός και ομά ειλικρινής. Και σημειώνει ο Αλέξης Παπαχελάς ότι πρόκειται για ένα δημόσιο υπάλληλο που ξέρει σε βάθος το αντικείμενό του, φροντίζει το δημόσιο φέρον και αποτελεί ένα κομμάτι μιας άκρως αναγκαίας αραχοκαλιάς του ελληνικού κράτους. Και επειδή στο παρελθόν κάναμε το λάθος να τσουβαλιάσουμε στην συντριπτική πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων στον κουβά του κλασικού στερεοτύπου, είναι υποχρέωσή μας να δείξουμε ως πρότυπο ανθρώπου σαν την κυρία Μιλιάκου. Το ελληνικό κράτος στέκεται σε μεγάλο βαθμό όρθιο, γιατί υπάρχει αυτό το 10, 20, 30, δεν ξέρω ακριβώς πόσο γράφει ο Άλεξης Παπαχελάς, 100% των δημοσίων υπαλλήλων που το κουβαλούν στην πλάτη τους. Σκληρή πραγματικότητα, σκληρές αλήθειες, διότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά, την ξέρουν σε βάθος και οι υπόλοιποι είναι απλώς διορισμένοι, τοποθετημένοι, φίλοι, υπουργών, συγγενείς και όλα τα λοιπά. Καλησπέρα στη στιγμή του Sky 100,3, 2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Στο δεύτερο ημέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα συμμετέχουμε και εμείς στον διάλογο που είναι, εξελίσσεται σε διαπλανητικό επίπεδο για αν ήταν η ωραία Ελένη μαύρη ή όχι. Η ωραία Ελένη του Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος είδε την Οδύσσεια με το δικό του τρόπο ως σκηνοθέτης και την αποτύπωσε με τα γυρίσματα και στην Ελλάδα. Βεβαίως στη χώρα που όλα είναι με βάση μια αντίληψη που υπάρχει για το παρελθόν συγκροτημένη, αρχίζουν οι ενστάσεις του τύπου και γιατί τη χρηματοδοτήσαμε. Αν και ξέρετε, η τέχνη δεν μπαίνει ποιοτικό κριτήριο στην τέχνη, πώς αποτυπώνεις, τι θέλει να δει ο καλλιτέχνης. Λες αν τηρεί ή όχι τις προδιαγραφές. Μετά από εκεί πέρα είναι δουλειά του σκηνοθέτη να πει ή όχι. Τα υπόλοιπα είναι λογοκρισία. Και επειδή τα έχουμε δει να συμβαίνουν και στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν, και αφορούσε εδώ τον Sky, παρακαλούμε όλους τους υποψήφιους λογοκριτές να πάρουν μια βαθιά ανάσα και να πάνε να κάνουν μια ωραία βουτιά το Σαββατοκύριακο, αν θα έχει καλό καιρό, στο λεκανοπέδιο της Αττικής ή λίγο πιο μακριά. Σε δευτερόλεπτα θα δώσουμε τον λόγο στον Στέφανο Νικολαίδη, ο οποίος έχει προετοιμάσει τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να δούμε την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Όπως πάντα είναι σημαντική. Το τέταρτο επεισόδιο της σειράς στο Χιλιοστό έρχεται Δευτέρα 25 του μήνα σε 9 ώρα στην τηλεόραση του Sky. Και έχει τον τίτλο «Κωδικός Αλβανία», διότι κυρίες και κύριοι αποκαλύπτει για πρώτη φορά στην κάμερα το σχέδιο, το μυστικό σχέδιο που καταρτίστηκε για το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από το ευρώ το 2015. Για πρώτη φορά αποκαλύπτει μπροστά στις κάμερες το σχέδιο Β των Ευρωπαίων, το οποίο περιγράφουν ανατριχιαστική λεπτομέρεια από την επιβολή Capital Controls στη μετατροπή των καταθέσεων σε νέο εθνικό νόμισμα, υποτίμηση έως και 60% και εκτόξευση του χρέους και άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τη χώρα. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα 9 ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή στο Χιλιοστό. Μια δική μου προσθήκη μόνο. Εμείς ξέραμε ότι σχέδιο Β ετοίμαζε τα κόμματα της αριστεράς, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, για το τι θα κάνουν. Από ό,τι φαίνεται, είχαν και ένα δικό τους η Ευρωπαίοι, γιατί όντως ήθελαν να διώξουν την Ελλάδα από το ευρώ. 9 η ώρα το βράδυ, κυρίες και κύριοι, είτε είστε Παναθηναϊκοί είτε όχι, την επόμενη Τρίτη συντονίζεστε με την τηλεόραση του Sky, διότι θα μεταδοθεί το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ, κυρίες και κύριοι, για την καταπράσινη λεωφόρο, τη λεωφόρο του Παναθηναϊκού, στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Prime Time, 9 η ώρα το βράδυ, Τρίτη 26 του μήνα. Και μια και είμαστε σε αυτό το σημείο, με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στη λεωφόρο στις 25 Μαΐου, Δευτέρα, σε μια δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης που αφορά τους πάντες. Από τις 10 το πρωί ως 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τους εθελοντές αιμοδότες. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, στην οδό Τσόχα, από τις 3, 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους τηλεφωνικά την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στα τηλέφωνα 210-56-97-986 και 210-56-97-605 από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το βράδυ, ή μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα. Τα τηλέφωνα υπάρχουν στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Θα επαναλάβουμε την αναφορά. 11 και 15 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Πασκάη 100,3. Ο Στέφανος Νικολαίδης με τα υπόλοιπα νέα από τα μέσα ενημέρωσης, τεχνολογία και τον πολιτισμό μέσα από το sky.gr. Θα μας τα πει τώρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με το Survivor, η λήξη του οποίου ανακοινώθηκε νωρίτερα σε ένα τελευταίο σύντομο σε χρονική διάρκεια επεισόδιο, κατά το οποίο γνωστοποιήθηκε ότι ο Σταύρος Φλώρος κερδίζει το έπαθλο των 250.000 ευρώ στο περιθώριο του σοβαρού ατυχήματος που είχε τις προηγούμενες ημέρες, συγκλονίζοντας παίκτες, παραγωγή και τηλεοπτικό κοινό. Έχουμε βεβαίως το σχετικό βίντεο στο sky.gr. Ο Γιώργος Λιανός επιχείρησε να δώσει αναλυτικές διευκρινήσεις γύρω από το συμβάν, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλήχθηκαν όταν κατά τη διάρκεια ημέρας ξεκούρασης ο Σταύρος και ο Μάνος αποφάσισαν να βουτήξουν για ψάρεμα, έχοντας στηρίξει κανονικότατα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούσαν, τον να έχουν μαζί τους την κίτρινη σημαδούρα που προειδοποιούσε τα σκάφη για την παρουσία τους. Και βεβαίως η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους μας. Η είδηση αυτή είναι βεβαίως πολύ ψηλά στο sky.gr. Τώρα, από εκεί και ύστερα, πάμε πάρα πολύ γρήγορα στον Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος χαρακτήρισε τέρατα, όπως το λέω, τέρατα, Πούτιν, Τραμπ και Νετανιάχου, έτσι, μαζί με τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Είχε προηγηθεί ο Χαβιέ Μπαρδέμ, δηλαδή, από τις Κάνες, που προχώρησε σε παρόμοιο χαρακτηρισμό στα ίδια άτομα. Οι Ευρωπαίοι οφείλουν να γίνουν ασπίδα απέναντι στα τέρατα αυτά, που είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως δήλωσε σήμερα στο Φεστιβάλ των Κανών. Επίσης στο Φεστιβάλ των Κανών, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Είμαστε υποχρεωμένοι ως Ευρωπαίοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας εναντίον αυτών των τεράτων. Είμαστε υποχρεωμένοι, διότι εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, όπως δήλωσε ο Ισπανός σκηνοθέτης, που θυμίζουμε ότι είναι υποψήφιος για φέτος στο Χρυσό Φοίνικα με την ταινία Αμάργα Ναβιδάρ. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, με την εγγονή του Μουσολίνη, η οποία κέρδισε, ως φαίνεται, τη celebrity εκδοχή του Ιταλικού Big Brother. Η Αλεσάντρα είναι κόρη του Ρωμάνο Μουσολίνη, του μικρότερου γιου του Μπενίτο και της πρώτης συζύγου του, της Μαρίας Σικελώνε, αδελφής της στάρ του κινηματογράφου Σοφία Λόρεν, Βασίλη.
0: Τι περιμένουμε τη δεύτερη ώρα με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, εστιάζοντας την ωραία Ελένη?
1: Έχει επικρατήσει, όπως ξέρεις και όπως γνωρίζουν όλοι μας οι ακροατές, ένα άλλος γύρω από την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένη στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λίγο αυτό, λίγο η επιλογή του Έλιοτ Πέιτζ για το κατά πόσο θα ενσαρκώσει, αν θα ενσαρκώσει τελικά τον Αχιλέα, το φάντασμα του Αχιλέα στον κάτω κόσμο. Υπάρχει ένα άλλος, υπάρχουν σχόλια. Θα είναι μαζί μας δεύτερη ώρα ο σκηνοθέτης, βέβαια, βεβαίως ο κύριος Γιάννης Μαραγδής, live, μέσω τηλεφώνου δηλαδή, και βεβαίως αργότερα, μετά τις 12.30, θα είναι και ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάκος για να μας δώσει την εκδοχή, την ακαδημαϊκή εκδοχή, τη δική του ματιά επιστημονικά, ο οποίος είναι καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βασίλη.
0: Πάντως η Λουπίτα Νιόγκο είναι όμορφη.
1: Είναι, αν μη τι άλλο. Αντικειμενικά.
0: Οπότε.
1: Και καλή ηθοποιός, εξαιρετική.
0: Και καλή ηθοποιός. Οπότε τα δύο βασικά χαρακτηριστικά τα έχει. Αλλά η ιστορία είναι για το χρώμα και πώς αποτυπώνεται, πώς αποτυπώνει ο καλλιτέχνης, σκηνοθέτης, δημιουργός το πρόσωπο.
1: Ναι, κατά πόσο είναι πιστή αυτή η επιλογή στην ιστορικότητα, βέβαια, να μιλάμε για μυθικό πρόσωπο.
0: Ναι, έτσι. Ναι, και ποιο είναι το πρόσωπο του Θεού.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το πρόσωπο του Ιησού, πώς αποτυπώνεται από χώρα σε χώρα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Πολύ, πολύ.
0: Μένετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. και 19 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, στο σελίδα. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις εδώ στον αέρα του Sky, για να έχουμε και τη δική σας προσέγγιση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην καθημερινότητα, την οικονομική. Και καθώς έρχονται οι εκλόγες, η ΑΔΕ έχει στείλει ένα ενημερωτικό δελτίο προς όσους συνέταξαν τις λίστες, έχοντας προσφέρει υπηρεσίες βραχυχρόνιας ρύθμισης. Η λίστα αυτή καταρτίζεται κάθε καλοκαίρι 20 μέρες μετά την ενοικίαση των βραχυπρόθεσμων των κατοικιών στο πλαίσιο της πλατφόρμες, σε σχέση με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας ρύθμισης. Η ΑΔΕ κάνει την εξακρίβωση με τις γνωστές τρεις πλατφόρμες και τώρα είδε και να ήρθε τώρα βασάκι και να δούμε τι αυτό σημαίνει, τι επιβάρυνση θα έχει. Άρα, όσοι λοιπόν δεν δούλασαν επακριβώς τυχαία ή έχουν κάνει λάθος, έχουν ένα περιθώριο μέχρι τις 27 Ιουλίου να διορθώσουν τα ασφάλματά τους, γιατί διαφορετικά δηλώνει η ΑΔΕ ότι θα τους ελέγξει εκείνους προσωπικά. Δηλαδή μπαίνουν μπροστά στην προμετωπίδα αντιμετώπιση τη φοροδιαφυγής τη χώρα, αν είναι φοροδιαφυγή. Είναι μαζί μας η κυρία Αρχόντισσα Ιωάννα Ντουκάκη, οικονομολόγος και φοροτεχνικός, για να μας βοηθήσει. Καλησπέρα σας, κυρία Ντουκάκη.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Τα είπες πάρα πολύ σωστά. Η έλεγχη πλέον στη βραχυχρόνια μίσθωση είναι σαρωτική και εξονυχιστική. Μπορούμε να πούμε ότι πλέον έχει γίνει κόσκινο το μητρό της βραχυχρόνιας και η σύγκριση των πληροφοριών με τις γνωστές τρεις πλατφόρμες.
0: Ναι. Άρα μπορούν ανά πάσα ώρα να ελέγξουν αν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη δύσχρηστη πλατφόρμα της ΑΔΕ είναι αληθή, διότι γίνεται ο έλεγχος με τις πλατφόρμες, με τα στοιχεία
2: που έχουν. Ακριβώς. Αυτό που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι οι πολίτες οι οποίοι είχαν βραχυχρόνια μίσθωση από το 2021 και μετά, σε περίπτωση που είχαν έστω και μικρές διαφορές στα δηλωμένα εισοδήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε σχέση με αυτά που έλαβε η ΑΔΕ από την πλατφόρμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι εγώ έχω μία πελάτη η οποία είχε διαφορά 800 ευρώ στη μίσθωση του έτους σε σχέση με αυτή που έστειλε η πλατφόρμα, έχουν λάβει ραβασάκι από την εφορία να κάνουν τροποποιητική δήλωση μέχρι 31 Ιουλίου, αλλιώς θα μπουν σε έλεγχο με προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν συμμορφωθούν οι πολίτες μέχρι 31 Ιουλίου με βάση αυτά τα στοιχεία που έχουν στείλει οι πλατφόρμες, είναι σίγουρο βασικά ότι η ΑΔΕ θα ξεκινήσει ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, διασταύρωση κινήσεων και ο έλεγχος μπορεί να φτάσει και στα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο για το φορολογικό έτος που
0: να
2: έχει
0: αναφερθεί. Γιατί προφανώς είναι εύκολο αφού υπάρχουν τα στοιχεία.
2: Ακριβώς. Αλλά ο έλεγχος δεν θα αφορά μόνο την βραχυχρόνια μίσθωση αναγκαστικά. Μπορούν να το πάνε σε όποιο
0: σαρωτικό,
2: θέλουν
0: αργότερα. Ναι. Οπότε ναι. Όσοι είναι θα πρέπει να ανταποκριθούν και να κάνουν τις νέες δηλώσεις. Βέβαια η πλατφόρμα, επαναλαμβάνουμε, ότι έχει είναι αρκούντος δύσχρηστη για τα δεδομένα της τεχνολογικής εξέλιξης.
2: Ναι, και αυτό που βλέπουμε από το μήνυμα της ΑΔΕ, αν ψάξει κάποιος στο ίντερνετ, ναι, θα δει ακριβώς τα παραδείγματα που έστειλαν στην ΑΔΕ, γιατί ήταν σχεδόν για όλους τα ίδια. Το μόνο, ναι, που άλλαζε ήταν ο τύπος της πλατφόρμας και ακριβώς τα ποσά. Αυτό που θα δούμε είναι ότι πραγματικά έχουν αγνοήσει τελείως την ενδιάμεση πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η ΑΔΕ, που αναγκάζει τον κόσμο μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα να δηλώνει όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, και συγκρίνουν κατευθείαν με το Ε2 και με το Ε1. Και εδώ έρχεται η εύλογη ερώτηση, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε τόσο πολύ γραφειοκρατία στα Airbnb, ναι, εφόσον από ό,τι αποδεικνύεται έχουν ακριβώς όλα τα στοιχεία από αυτές τις τρεις πλατφόρμες και έχουν πάει κατευθείαν συγκρίνουν με τις δηλώσεις του Ε1 και του Ε2.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή είναι η διασταύρωση που κάνουν. Και προφανώς θα υπάρχει και συνέχεια. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι, αν θέλετε ένα σχόλιο, ότι υπάρχει η διασυνδεσιμότητα με τις πλατφόρμες του εξωτερικού, αλλά μεταξύ του το δημόσιο δεν μπορεί να επικοινωνήσει, και γνωρίζουμε ότι είναι επιβαρημένη πια η δραστηριότητα των λογιστικών γραφείων, επειδή πρέπει να κάνουν τη δουλειά του δημοσίου για μία ακόμη φορά και να φέρουν, να συνδυάσουν στοιχεία.
2: Πολύ σωστά. Αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας συνέχεια. Το τελευταίο 38 παράδειγμα ήταν η αλλαγή των ΚΑΔ.
0: Όπως το είχατε αποκαλύψει εσείς, όντως.
2: Που ήταν πάρα πολύ τραγελαφική αυτή η ιστορία, που ένας άνθρωπος με ένα ΚΑΔ κατέληξε να έχει 15, χωρίς καμία λογική. Και φυσικά αυτό έχει πέσει πάνω μας, πάνω στους φοροτεχνικούς και τους λογιστές, το να φτιαχτεί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Δεν είναι αυτόματη διαδικασία. Πρέπει να τα δηλώσει. Να τα δηλώσει ο ιδιοκτήτης, δηλαδή το λογιστικό γραφείο, να τα περάσει το γεμί, να τα εγκρίνει το γεμί, γιατί μπορεί να τα επιστρέψει πίσω, και μετά να πληρώσει.
2: Ακριβώς,
0: βέβαια, ο πολίτης.
2: Να πληρώσει όλες τις φορές.
0: Σωστά, να πληρώσει για κάτι που είναι υποχρέωση του κράτους, που δεν είναι δική του
2: υποχρέωση. Να μεταφερθούν οι πληροφορίες στο εργάνι σωστά, γιατί μπορεί, άμα σου έχει μπει λάθος ΚΑΔ, ξαφνικά να είσαι υπόχρεος και για κάρτα. Και να πρέπει να βάλεις κάρτα στην επιχείρησή σου αν δεν κάνεις έγκαιρα την αλλαγή των ΚΑΔ. Έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και εγώ ανυπομονώ να δω, και περιμένουμε τους επόμενους μήνες την ενεργοποίηση της πλατφόρμας του ΜΙΔΑ για τις ιδιοκτησίες ακινήτων. Αυτή η πλατφόρμα θα έχει ως στόχο να ενώσει κτηματολόγιο Ε9, Ε2 και βραχυχρόνια μίσθωση. Και όπως καταλαβαίνεις, όταν λέμε ότι το κτηματολόγιο στην Αθήνα, για παράδειγμα, σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή, δεν έχει ενεργοποιηθεί καν, και λέμε ότι θα ενεργοποιήσουμε μια πλατφόρμα που στόχο θα έχει να συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες του κτηματολογίου, εκεί δεν ξέρω τι θα δούμε μέσα. Βασίλη, αλήθεια, δεν ξέρω τι θα αντικρίσει ο καθένας.
0: Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πώς θα γίνει αυτό?
2: Ναι, δεν ξέρουμε. Η τελευταία παράταση που ήταν να βγει τον Απρίλιο του 2026, ξαναπήρε παράταση. Δεν μας έχουν πει ποιος είναι ο επόμενος στόχος και φυσικά αν θα υλοποιηθεί. Αλλά ξέρω από μέσα από την ΑΔΕ ότι είναι προσωπικός στόχος μεγάλων στελεχών να βγει live το project του ΜΙΔΑ.
0: Ναι, αλλά είναι και σωστό. Μην ξανασυμπληρώνουμε.
2: Ναι, είναι και σωστό, αρχή, φυσικά.
0: Να ξαναπεράσουμε τα Ε. Θα είναι εφιάλτης αυτό.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Αρχόντης Ιωάννα Ντουκάκη, οικονομολόγος φοροτεχνικός, κάθε βράδυ και με μια αποκάλυψη. Μας είπε για την ιστορία των ΚΑΔ ότι ήρθε και επιβάρυνε ήδη τα λογιστικά γραφεία και έρχεται και ο ΜΙΔΑΣ. Τώρα, αν είστε καθισμένοι και προσπαθείτε να τα βγάλετε πέρα και να δουλέψετε, η σωματική αδράνεια επιβαρύνει σημαντικά όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, οδηγώντας σε ταχύ εξασθένηση. Συνδέεται με σοβαρές ασθένειες του καρδιαγκιακού, του αναπνευστικού και του μυοσκελετικού συστήματος, προκαλεί σοβαρές μεταβολικές διαταραχές και συνδέεται με 13 τύπους καρκίνου, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που κράτησε 6 έτη. Με 84.000 συμμετέχοντες, μόνο το 3% των ανθρώπων που είχε σωματική δραστηριότητα παρουσίασε καρκίνο. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κυρία Σπυριδούλα Νταλαπέρα, εργοφυσιολόγος, υποψήφια διδάκτορ του ΕΚΠΑ και δάσκαλος στο Επιστημονικό Κολέγιο Ελλάδας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Νταλαπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, στους ακροατές σας.
0: Μακροχρόνια μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, συνταρακτικά τα στοιχεία, το μήνυμα πρέπει να αθλούμαστε καθημερινά.
2: Το μήνυμα νομίζω πως είναι ξεκάθαρο πλέον. Η βιβλιογραφία το λέει πολύ ξεκάθαρα, ότι η σωματική αδράνεια είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες η οποία συμβάλλει στην εμφάνιση μη μεταδεδόμενων χρόνων νοσημάτων.
0: Ζητώ συγγνώμη μια διακοπή, διότι έχουμε φτάσει στους τίτλους των ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σπυριδούλα Νταλαπέρα, διορθώνω, σε λίγο τίτλοι των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
7: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
8: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
7: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
9: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
8: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
7: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Με τον Αμερικανό ομολογό του, ο Ταγί Περντογάν, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στο περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις ΗΠΑ σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση χαρακτήρισε τη
1: δίωξη. Συνομιλούμε με την κυρία Σπυριδούλα Νταλάπερα, είναι ενεργοφυσιολόγος, υποψήφια διδάκτορ στο ΕΚΠΑ και δάσκουσα στο Επιστημονικό Κολέγιο της Ελλάδος για τις ανησυχητικές ενδείξεις της μελέτης του Πανεπιστημίου της Χρυσκόρδης για όσους δεν κουνιούνται από την καρέκλα όταν εργάζονται. Κυρία Νταλάπερα, ξανά ο λόγος σε εσάς. Ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται?
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε ότι η καθιστική ζωή σχετίζεται με την πρώιμη εμφάνιση μη μεταδοτικών χρόνων ασθενειών, τα οποία όλα αυτά οδηγούν σε προβλήματα υγείας και σε θνησιμότητα από κάθε αιτία, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες κινδύνου. Και φαίνεται ότι η σωματική αδράνεια να εξελίσσεται σε έναν από τους πιο σημαντικούς τροποποιήσιμους μεν, αλλά πολύ ισχυρούς παράγοντες που επιδρούν στο σύνολο της υγείας των ανθρώπων. Και έτσι όσο περισσότερες ώρες φαίνεται να καθόμαστε υγεία μας, τουλάχιστον να μην επιβαρύνουμε την υγεία μας.
1: Πόσα βήματα πρέπει να κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε και τους όρους τεχνολογίας της υπηρεσίας προσωπικής?
2: Μια μεγάλη συζήτηση αυτό με τα πόσα χιλιάδες βήματα πρέπει να κάνουμε την ημέρα.
1: 5-10.
2: Κάποιοι λένε ότι γύρω στα 7.000 βήματα είναι ικανοποιητικά για να μπορούμε να έχουμε ωφέλη στην υγεία μας. Κάποιοι αναφέρουν και το όριο του 10.000 βήματα την ημέρα. Δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό το πόσα χιλιάδες βήματα την ημέρα πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό αφορά και όλες τι βήματα είναι αυτά.
1: Ναι.
2: Αν είναι πλέον τα κινήσεις σε ένα πολύ μικρό χώρο, δεν θεωρούνται βήματα τα οποία είναι
1: σοβαρά. Δηλαδή αν είσαι στο γραφείο, ότι έχεις το καμπανάκι βαράει, ή αν δουλεύεις στο σπίτι.
2: Βαράει, γι' αυτό θέλουμε έτσι να είναι το σύνολο της ημέρας μας με κίνηση. Και τα ελάχιστα μπορούμε να κάνουμε, να μπορούμε να τα κάνουμε χωρίς να καθόμαστε, να μπορούμε να κινούμαστε, να ανεβαίνουμε σκάλες, η δουλειά του σπιτιού, οι απλές δραστηριότητες, είτε δηλαδή κινήσεις καθημερινότητας, επαναφέρουν το σώμα σε μια φυσιολογική και αρμονική της κατάσταση όπως είναι μαθημένο και εκπαιδευμένο να είναι.
1: Επί ώρες.
2: Οπότε, ναι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας προτείνει 150 λεπτά την εβδομάδα ήπια ασυμμέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα ή 75 λεπτά τη βδομάδα έντονη σωματική άσκηση.
1: Ο διάδρομος βοηθάει.
2: Βοηθάει. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κίνηση βοηθάει. Ο διάδρομος είναι περπάτημα.
1: Ναι.
2: Το ποδήλατο, ο διάδρομος, η κολύμβηση.
1: Κολύμβηση. Ωραία.
2: Είναι και εποχή τώρα.
1: Ωραία αθλητική δραστηριότητα.
2: Για όσους μπορούν.
1: Για όσους έχουν τη δυνατότητα.
2: Για όσους έχουν τη δυνατότητα και την πρόσβαση.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε το συμπέρασμα είναι τρέξτε, περπατήστε και τρέξτε.
2: Κίνηση, περπάτημα
1: το
2: και
1: ποδήλατο,
2: τρέξιμο, κάποια
1: αντέχουν
2: και το ποδήλατο, φυσικά είναι το ποδήλατο, είναι το περπάτημα, είναι το τρέξιμο, η κολύμβηση, όλες οι δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε μέσα στην ημέρα μας και να τις κάνουμε με τα πόδια, δηλαδή να κινούμαστε, να ανεβούμε τις σκάλες, να μην χρησιμοποιήσουμε το ζανστέρ για πολύ μικρές μετακινήσεις. Σε έναν πρώτο όροφο, δεύτερο όροφο μπορούμε να βγούμε με τα πόδια. Όλες αυτές λοιπόν οι δραστηριότητες είναι προς όφελος της υγείας και υποστηρίζουν τον οργανισμό.
1: Πρέπει να είμαστε σίγουροι, και αυτό δείχνει το ντοκιμαντέρ, ότι η Ελλάδα δεν έπεσε ξαφνικά στο 2015. Δεν έπεσε μόνη της. Δεν είναι το 2010. Είναι εκεί είναι η μαύρη τρύπα. Αλλά άρχισε να πέφτει σε αυτή χρόνια πριν, λέει το ντοκιμαντέρ. Το οριοθετεί. Μάλιστα, την εποχή της Νέας Δημοκρατίας, την διακυβέρνηση χώρας από τον Κώστα Καραμαλή. Θυμάστε όταν έλεγαν στην κρίση των υπόθηκων δανείων που είχε ξεσπάσει οι ΗΠΑ ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει. Και άλλοι βάζουν λίγο πιο πίσω όταν ξεκίνησε το ευρώ, όταν μπήκε η Ελλάδα στο ευρώ με μια ισοτιμία που δεν μπορούσε να αντέξει. Οι Γερμανοί ήθελαν 500 δραχμές να αντιστοιχούν σε ένα ευρώ και η Ελλάδα πέτυχε να είναι στις 340,75.

0: Αφού λοιπόν μπήκαμε στο ευρώ με αυτή την ισοδημία, μετά οι τιμές εκτινάθηκαν. Ήταν το πρώτο κύμα του πληθωρισμού. Μετά ανέβηκαν οι μισθοί. Μετά ήρθε το χρηματιστήριο. Μετά ήρθε η κρίση. Το 2008, επί κυβέρνηση Καραμαλή, ήρθε η κρίση στην οικοδομή. Μακάρι το 26 να μην έχουμε επανάληψη του φαινομένου, για να επιστρέψουμε στο σήμερα. Αλλά εδώ ένα κράτος, επί ένα χρόνο, δεν μας έχει πει από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Μας είπαν μόνο ότι το φαινόμενο επαναλαμβάνεται. Άρα έχουμε μια οσμή αγνώστου προελεύσεως, όπως είναι τα υπτάμενα αντικείμενα αγνώστου προελεύσεως που τώρα δίνει ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο κάθε μέρα. Εμείς αυτή τη χώρα δεν έχουμε υπτάμενα αντικείμενα, έχουμε μια οσμή αγνώστου προελεύσεως. Τη γνωρίσαμε πριν από ένα χρόνο, επανήλθε και φέτος και κανείς δεν δίνει και δεν έχει δυνατότητα να δώσει καμία απάντηση, ως και σήμερα νομίζω το κράτος επίσημη φορείς. Οπότε πρέπει να ψάξουμε πολλά πράγματα. Έχουμε καθυστερήσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Βεσκούκη. Είναι καθηγητής γεωπληροφορικής τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για να δούμε τις επιπτώσεις από την συστηματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Καλησπέρα, κύριε Βεσκούκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε για την υπομονή σας.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ίσως και για την οσμή να ρωτούσαμε την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι πάρα πολύ μπήκα στον κόπο να πάρουν απάντηση εκεί, αλλά τι να απαντήσει και. Πρέπει να έχει δεδομένα η τεχνητή νοημοσύνη για να απαντήσει. Χωρίς δεδομένα.
1: Ακριβώς. Στο θέμα μας τώρα, ερευνητές από το MIT έχουν υποβάλει για δημοσίευση μια εργασία που ισχυρίζεται ότι διαθέτει αποδείξεις, όχι λόγια μόνο, ότι το μυαλό μας ατροφεί, ότι σημαίνει αυτό, αν χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για την εκπόνηση εργασιών που απαιτούν έντονη πνευματική δραστηριότητα. Η πρωτότυπη εργασία χρησιμοποιεί τον όρο συσσόρευση γνωσιακού χρέους, αναφερόμενη στη μη χρήση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου εγκεφάλου όταν κάνει δουλειές με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή στη μείωση της εγκεφαλικής δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται από τα εγκεφαλογραφήματα και όλα αυτά που χρόνια τώρα υπάρχουν από την ιατρική επιστήμη. Να δούμε λίγο τι έκαναν. Οι ερευνητές λοιπόν έδωσαν την ίδια ακαδημαϊκή εργασία σε τρεις ομάδες ανθρώπων. Η πρώτη ομάδα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη χωρίς περιορισμούς. Η δεύτερη μπορούσε να χρησιμοποιήσει μόνο μηχανές αναζήτησης και η τρίτη ομάδα μόνο το μυαλό της. Στη συνέχεια άλλαξαν ρόλους οι χρήστες της πρώτης με της τρίτης ομάδας. Δηλαδή αυτοί που χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη εκλήθηκαν να κάνουν τη δουλειά μόνο με το μυαλό τους και αντίστροφα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε η καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας και τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής φάσης μάλλον αναμενόμενα. Η τρίτη ομάδα, αυτή που είχε μόνο χρήση του μυαλού της, είχε την περισσότερη εγκεφαλική δραστηριότητα και η πρώτη ομάδα, αυτή που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη, τη μικρότερη. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι αναμενόμενο. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι όταν αντέστρεψαν τους ρόλους, δηλαδή τότε που η ομάδα που αρχικά χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη και μετά εκλήθηκε να χρησιμοποιήσει το μυαλό της, αυτή η ομάδα όχι μόνο κατέγραψε μικρότερη δραστηριότητα και στη δεύτερη φάση, αλλά είχε και προβλήματα συγκέντρωσης, αποτελεσματικότητας και ανάκλησης στοιχείων από τη μνήμη, ακόμα και για τη δουλειά που οι ίδιοι άνθρωποι είχαν κάνει πριν με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή έλυσαν ένα πρόβλημα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια δεν θυμόντουσαν και δεν μπορούσαν να περιγράψουν αυτό που έκαναν. Και παρόμοια είναι και η κατάσταση με τους χρήστες των μηχανών αναζήτησης.
0: Το νούμερο είναι αυτό, έτσι, στην πραγματικότητα.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η μελέτη είναι 250 σελίδες. Είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, όποιος την ψάξει θα τη βρει. Και μάλιστα η μελέτη καταγράφει τις χειρότερες επιδόσεις όσων χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη και στη χρήση γλώσσας αλλά και στη συμπεριφορά. Δηλαδή παρά την εξυπηρέτηση που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη έχει ένα κόστος στη γνωσιακή λειτουργία του ανθρώπου. Και βέβαια όλα αυτά δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορρίψουμε τη τεχνητή νοημοσύνη αλλά ότι πρέπει με μεγάλη σοβαρότητα να προσέξουμε πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί πολλά ακούγονται. Ένα άτομο που είναι αυτάρκες σε ό,τι σχετίζεται με τις πνευματικές λειτουργίες, της διερεύνησης, της αναζήτησης, της σύνθεσης, της κρίσης, της επίλυσης προβλημάτων, μπορεί προφανώς να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να διευκολύνεται. Αλλά ακόμη και αυτό το άτομο δεν πρέπει να επαφείεται σε ό,τι του λέει τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι όμως οι εκπαιδευόμενοι, κύριε Κουφόπουλε, σε όλες τις βαθμίδες, δεν είναι τέτοια άτομα. Γι' αυτό είναι εκπαιδευόμενοι.
0: Προφανώς.
1: Είναι υποδιαμόρφωση. Αυτή είναι η δουλειά της εκπαίδευσης. Οπότε περνάμε σε μια φάση που παρά το ότι η τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο μας λύνει προβλήματα, αλλά και μας φτιάχνει και ασκήσεις για εμάς που κάνουμε κάποια μαθήματα και ενδεχομένως εις βαθμολογή της ασκήσης, πρέπει να φροντίζουμε ότι χρησιμοποιούμε για να διατηρούμε τον εγκέφαλό μας σε λειτουργική κατάσταση και να μην τον αδρανοποιούμε. Και τώρα το πώς θα το κάνουμε αυτό είναι το ζητούμενο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι όπως ακριβώς έχουμε μηχανές για τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά κάνουμε σωματική άσκηση και δεν αποκαλούμε το ηλεκτρικό ποδήλατο άσκηση, έτσι πρέπει να γίνει, να είναι η επιμέλεια του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες και αυτό μπορεί να μην αρέσει στους φοιτητές μας, αλλά πρέπει εμείς να το διασφαλίσουμε. Διαφορετικά, το ανθρώπινο μυαλό που έφτιαξε την τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να χάσει τη δική του νοημοσύνη, να ατροφήσει το ίδιο.
0: Προφανώς. Και υπογραμμίζουμε ότι όντως το ηλεκτρικό ποδήλατο δεν συνιστά άσκηση.
1: Να το υπογραμμίσουμε πολύ αυτό, μάλλον.
0: Ναι, όντως, γιατί. Πολύ, άλλη μεγάλη αυταπάτη του τελευταίου
1: αυτού. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, περπατήστε ελεύθερα στη φύση, ακονίστε το μυαλό σας, αναπνεύστε. Είναι ο μόνος τρόπος. Η τεχνολογία πρέπει να γίνει σύμμαχος και όχι να κυρώσει τον εγκέφαλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητή.
1: Να είστε καλά.
0: Για την παρουσία απόψε. Ο κύριος Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι 11 και 46 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι τώρα, όπως την καταγράφει το sky.gr.
2: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι βεβαίως η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Πακιστάν, όπως λέμε στο sky.gr, βρίσκεται κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται και από την Τεχεράνη αυτό το σχέδιο. Σε μια τελευταία εξέλιξη, το πρακτορείο Τασνίμ, που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει νέο αμερικανικό κείμενο πρότασης. Και βεβαίως, έχουμε και το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη, ή θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε. Τόσο έτσι λιτό, απέριτο, κανονικά. Η Τεχεράνη βεβαίως προτείνει νέο μηχανισμό ασφάλειας στο Ορμού σε συνεργασία με Ομάν και παράκτια κράτη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι έχουμε και διάβημα από την Αθήνα νωρίτερα. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ, το οποίο πραγματοποίησε η Αθήνα μετά τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ απέναντι στα μέλη του στολίσχου Global Φλωτίλα, την οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Ειδικότερα, κυρίες και κύριοι, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσχο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Έχουμε βεβαίως στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, και το βίντεο το οποίο προκάλεσε οργή και διεθνείς αντιδράσεις γύρω από το περιστατικό, διότι οι αντιδράσεις και ο σάλλος που επικράτησε ήταν σε διεθνές επίπεδο, αν μη τι άλλο. Τώρα, στα της εγχώριας επικαιρότητας.
0: Είναι, προσβάλλουν τους ανθρώπους που έχουν συλλάβει.
2: Μα και ο ίδιος.
0: Έχουν προσαγάγει, δεν ξέρουμε και ποιο είναι το καθεστώς τους.
2: Ναι, σωστά.
0: Τους αναγκάζουν να είναι καθιστοί με το βλέμμα, με το πρόσωπο, με το κεφάλι μέσα προς το πάτωμα και από κάτω και από πάνω υπάρχει ένας υπουργός να λέει καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Δηλαδή, συγκρούεται και με την ιστορία και την διαδρομή της χώρας και με όσα έχουμε ζει. Δηλαδή, παραπέμπει σε άλλες εποχές, σε πράγματα που έχουμε δει και βιώσει και ήταν έχει βιώσει ο εβραϊκός πληθυσμός και ήταν φρικτά.
2: Mm-hmm. Μα η οργή που προκλήθηκε ήταν και εντός της κυβέρνησης.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: και
2: ο ίδιος ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να αδειάσει τον υπουργό.
0: Και φανταζόμαστε ότι και στον κόσμο, και σε όσους είναι εντουζώνες στη χώρα, δεν θα αισθάθηκαν πολύ όμορφα βλέποντας την κατάσταση αυτή με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σκάτω από αυτή την σε αυτή τη συνθήκη.
2: Είναι γεγονός, Βασίλη. Στα υπόλοιπα
0: θέματα. Δεν ξέρουμε καν αν είναι κρατούμενοι ή όχι. Δεν είναι. Δηλαδή, και ακόμη κρατούμενοι. Κάθε άνθρωπος έχει αξιοπρέπεια. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
2: Ναι. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Τώρα, στα της εγχώριας επικαιρότητας, πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη, έχουμε την παρέμβαση του κυρίου Βενιζέλου αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τον κύκλο των ιδεών. Να μετατρέψουμε, όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος, αυτή τη συγκυρία, η οποία φαίνεται να είναι αρνητική, σε ευκαιρία. Αναφέρεται προφανώς στο επικείμενο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο ετοιμάζει η Άγκυρα προς τον Ιούνιο. Η κυρία Μπακογιάννη, αναφορικά με τη Γαλάζια Πατρίδα, επισήμανε αναμφισβήτητα είναι μια ρογμή εμπιστοσύνης και μια κλιμάκωση στην ένταση. Και κλείνω πάρα πολύ γρήγορα από μια είδηση από τον χώρο των επιχειρήσεων, διότι ο κύριος Μητυλινέος, πάλι από τον κύκλο των ιδεών, πυροδότησε μια βόμβα για τα φωτοβολταϊκά. Όπως είπε ο κύριος Μητυλινέος,

0: έρχεται νέα γενιά κόκκινων δανείων στην αγορά ενέργειας. Ο επικεφαλής της Μετλέν.
1: Τρομερό αυτό.
0: Ναι, απίστευτο, πραγματικά. Περιέγραψε ένα εκρηκτικό μείγμα υπερπροσφοράς έργων ΑΠΕ, στρεβλών επιδοτήσεων και ελλιπούς ενεργειακού σχεδιασμού. Καμπανάκι.
1: Τρία πράγματα μαζί.
0: Μαζί.
1: Στρεβλός σχεδιασμός, υπερπροσφορά.
0: Ναι.
1: Και
0: ελλιπής ενεργειακό σχεδιασμό. Δεν
1: άρα
0: είναι κάτι άλλο.
1: Είναι, ναι. Η χώρα λοιπόν που έχει τον ήλιο δεν καταφέρνει να τον αξιοποιήσει και επειδή έχουν δανειοδοτηθεί όλοι, φυσικά πρόσωπα εταιρείες, για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, ξαφνικά τι μπορεί να γίνει, να σκάσει. Και όπως ξέρουν, επειδή είναι ευάλωτη η ελληνική οικονομία, όταν σκάει πολλές επιχειρήσεις σε ένα κλάδο, επηρεάζουν και άλλους. Mm-hmm.
0: Και βέβαια το ερώτημα είναι το βασικό, αν η πράσινη φούσκα των προηγούμενων ετών μπορεί να οδηγήσει σε νέα τραπεζική πληγή με επίκεντρο τα φωτοβολταϊκά, έτσι, mm, όπως ανέφερε και ο κύριος Μετυλινέος. Αυτά προς το παρόν.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2 10 48 00 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Στο πρωτάθλημα της Super League υπάρχουν 5 ομάδες οι οποίες ζητούν, κυρίες και κύριοι, να είναι ο ΠΑΟΚ, οι ΣΕΡΕΣ, η Λάρισα, ο Αστέρας και ο Πανετολικός, ζητούν να αλλάξει ο αριθμός των ομάδων που λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα, να ξαναγίνουν από 14-16, να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Δηλαδή, αυτό που έκανε ανταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα και έδινε δυνατότητα και σε άλλες ομάδες πλην του Ολυμπιακού να το κατακτούν, και έδωσε και τηλεθέαση, άρα έσοδα στις ομάδες, δηλώνει ότι πλέον δεν το χρειαζόμαστε. Και έτσι, να αυξηθούν, να μην πέσουν οι ομάδες που επιβιβάστηκαν, οι ΣΕΡΕΣ και η Λάρισα, ειδικά ο Παλαισσερραϊκός, και με το κόκκινο του χρώμα έχει ένα ωραίο παρελθόν. Και να μην πέσουν ομάδες, να ανέβουν δύο, να αυξηθούν οι ομάδες επαρχίες, οι οποίες, αφού δεν έχουν οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία, είναι επιρρεπείς σε επηρεασμούς. Τι αυτό σημαίνει? Ότι μια ομάδα, αν έχει την επαρχία, θα μπορεί πολύ νωρίς, από το Φεβρουάριο, να έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και άρα τι, να διεκδικεί τα έσοδα του Champions League εγκαίρως. Αρκεί δηλαδή να έχεις το μηχανισμό των EPS, να φροντίζεις για τη διαιτησία, να παίρνεις τα αποτελέσματα που θες και να κατακτάς το πρωτάθλημα και να βγεις στο Champions League. Αυτό εφαρμόστηκε τα χρόνια του Σοκράτη. Και έτσι έγινε αυτό το έπος και το μεγαλείο. Για ένα περίεργο λόγο, αυτό το θέμα θα συζητηθεί. Δεν κόβεται εξ αρχής. Αύριο λοιπόν συγκαλείται στη Super League έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Όχι αύριο, μέσα στις επόμενες μέρες θα συγκληθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με θέμα συζήτησης τη λεγόμενη αναδιάθεση. Δηλαδή να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Ούτε play-off, ούτε play-out. Ένας μόνιμος πρωταθλητής με την εγγύηση των ομάδων της επαρχίας. Και θα γίνει κάτι σαν, σαν άλλα πρωταθλήματα που είναι στον έλεγχο των αρχών και των στοιχηματικών εταιριών, που ξέρεις, πριν κατέβουν στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζουν όλοι το αποτέλεσμα. Τι θα γίνει στο ημίχρονο και ποιο θα είναι το τελικό. Στοιχημάτι Πασχά 100,3, η Ελλάδα είναι αυτή. 2-10-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Και πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Δυναμικό αλλά και ασαφές το κόμμα Καριστιανού. Η επιμέλεια του ενθέτου από τον Γιώργο Πασά.
2: Εκτενές ρεπορτάζ για τις πολιτικές φιλοδοξίες της Μαρίας Καριστιανού δημοσιεύει Frankfurt Rundschau. Τρία χρόνια μετά το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας, η καταστροφή στα Τέμπη έχει μετατραπεί σε σύμβολο της κρατικής αποτυχίας. Μέσα από την οργή αναδείχθηκε μια προσωπικότητα που πλέον αμφισβητεί το πολιτικό σύστημα. Η Μαρία Καριστιανού, 53χρονη παιδίατρας από τη Θεσσαλονίκη, που έχασε τη 19χρονη κόρη της στην τραγωδία. Για πολλούς συγγενείς, η δικαστική διαδικασία για τη διαλεύκανση του δυστυχήματος δεν αρκεί. Γι' αυτό και η Καριστιανού προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας προσφάτως πως θέλει να ιδρύσει δικό της κόμμα. Με αυτό επιδιώκει να εκφράσει μια κοινωνική δυσαρέσκεια που ξεπερνά κατά πολύ τη διερεύνηση της τραγωδίας. Δημοσκοπήσεις έδειχναν πως τόσο ένα πιθανό νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, όσο και μια νέα συμμαχία γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσαν αμέσως να εξελιχθούν στη δεύτερη ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας. Στις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις του Μαΐου, ωστόσο, και οι δύο έχασαν μέρος της υποστήριξής τους. Κατά το γερμανικό μέσο, πάντως, η πολιτική άνοδος της μέχρι πριν λίγα χρόνια άγνωστης γυναίκας είναι ραγδαία. Ο ρόλος της Καριστιανού

Αμερικανός εκπροσώπου των συγγενών των θυμάτων, καθώς και συμβολή της στο να παραμένει η διερεύνηση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής, αποτελούν κεντρικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη δημοτικότητά της. Η δημοτικότητα της Καρεστιανού αποτελεί επίσης σύμπτωμα της κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στα καθιερωμένα κόμματα στην Ελλάδα. Οι πολιτικοί outsiders κερδίσουν σε αυτό το περιβάλλον γρήγορα υποστήριξη ως εναλλακτική επιλογή διαμαρτυρίας, εξηγεί και ο Νόρμπερτ Μπέκμαν Ντίρκες, διευθυντής του παραρτήματος του Ιδρύματος Κόνραντ Άντενάουερ στην Αθήνα. Το τι θα πρεσβεύει πολιτικά το κόμμα της Καρεστιανού παραμένει βέβαια άγνωστο και ως τώρα δεν υπάρχουν σαφείς θέσεις επί των πολιτικών ζητημάτων, όπως παρατηρεί Frankfurter Rundschau. Ταυτοχρόνως αυξάνεται και η κριτική προς την Καρεστιανού. Πρώην υποστηρικτές της καταλογίζουν όχι μόνο την ασαφή πολιτική κατεύθυνση, αλλά και προσπάθεια προσέγγισης δεξιών ψηφοφόρων. Μία από τις στενότερες συμβούλους της, η Μαρία Γρατσία, ήταν υποψήφια το 2023 με το ακροδεξιό κόμμα Νίκη, όπως αποκαλύφθηκε προσφάτως, ένα μικρό κόμμα της ακροδεξιάς που συνδέεται στενά με την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία και απορρίπτει, μεταξύ άλλων, τον γάμο για όλους και τις νόμιμες αμβλώσεις. Επίσης, ορισμένες δηλώσεις της Καρεστιανού για τη μετανάστευση προκάλεσαν και αυτές αντιδράσεις, καθώς η ίδια έκανε λόγο για παράνομες εισβολές στη χώρα. Το πόσο βιώσιμο θα αποδειχθεί πολιτικά το κίνημα της Καρεστιανού μένει να φανεί. Η ίδια ελπίζει πάντως να προσελκύσει μέσα σε λίγες εβδομάδες 30 έως 40.000 μέλη. Η Neue Zürcher Zeitung γράφει από την πλευρά της για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί φέτας στη Λέσβο εξαιτίας της επιδημίας αφθόδους πυρετού. Από τις 15 Μαρτίου έχουν καταγραφεί σχεδόν 80 κρούσματα. Στους δρόμους του νησιού έχουν στηθεί μπλόκα, μπροστά στα οποία δυνάμεις με λευκές προστατευτικές στολές ψεκάζουν τα αυτοκίνητα που θέλουν να περάσουν. Επιπλέον, κρατικές κτηνιατρικές ομάδες έχουν θανατώσει μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου σχεδόν 28.000 ζώα. Τα αυστηρά μέτρα που ισχύουν στο νησί έχουν επιδεινώσει και τη δυνατότητα μετακίνησης των ζώων, τα οποία ως εκ τούτου δυσκολεύονται να βρουν αρκετή τροφή, με αποτέλεσμα να παράγουν πολύ λιγότερο γάλα. Και την ίδια στιγμή το γάλα που παράγεται μπορεί να παραδίδεται μόνο στα λίγα τυροκομεία που παραμένουν ανοιχτά παρά την απαγόρευση εξαγωγών. Η Ελλάδα εξάγει φέτα αξίας έως και 1 δισεκατομμυρίου ευρώ τον χρόνο, παρατηρεί η ελβετική εφημερίδα. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπεται να αποκαλεί το λευκό αυτό τυρί ως φέτα και ακόμα και μέσα στην Ελλάδα η παραγωγή είναι περιορισμένη. Μόνο 7 περιοχές επιτρέπεται να παράγουν φέτα. Οι 6 από αυτές βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και η 7η είναι η Λέσβος. Η παραγωγή τυριού ανήκει στις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος του νησιού. Στη Λέσβο ζουν 84.000 κάτοικοι και περίπου 5 φορές περισσότερα πρόβατα. Φθινοτρόφοι, σφαγεία, τυροκομεία και μεταφορικές εταιρείες εξαρτώνται από τα ζώα. Από το ξέσπασμα της επιδημίας όμως, ούτε γάλα ούτε τυρί επιτρέπεται να φύγουν από το νησί. Όχι επειδή η κατανάλωσή τους θα ήταν επικίνδυνη, μιας και για τους ανθρώπους ο ιός είναι ακίνδυνος, αλλά επειδή μπορεί να παραμείνει σε συσκευασίες ή φορτηγά και έτσι να απειλήσει ολόκληρη την ελληνική κτηνοτροφία εγωπροβάτων. Οι αγρότες μπορούν να λάβουν περίπου 70 ευρώ για κάθε θανατωμένο πρόβατο, καθώς και άλλες επιδοτήσεις, για παράδειγμα για ζωοτροφές. Πολλοί αγρότες βέβαια δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση, θεωρώντας πως είτε δεν θα λάβουν ποτέ χρήματα, είτε πως αυτά θα είναι ανεπαρκή. Οι αγρότες ζητούσαν υψηλότερες αποζημιώσεις και εμβολιασμούς κατά της επιδημίας. Όμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει μέχρι στιγμής απορρίψει το αίτημα. Η αιτιολόγηση είναι πως με τους εμβολιασμούς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η επιδημία, καθώς τα ζώα θα μπορούσαν να συνεχίσουν να μεταδίδουν την ασθένεια. Επιπλέον, η Ελλάδα θα μπορούσε να χάσει την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρα απαλλαγμένη από την νόσο χωρίς εμβολιασμό, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για εξαγωγές σε πολλές τρίτες χώρες, μεταξύ αυτών οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα επιτρέπεται ξανά η μεταφορά τυριού στην ηπειρωτική χώρα υπό αυστηρά μέτρα. Όμως για πολλούς αγρότες είναι ήδη πολύ αργά. Λίγο μετά τις πρώτες εξαγωγές, τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πλάνα από ντρόν ενός ομαδικού τάφου στα βορειοδυτικά του νησιού. Εκεί θαύτηκαν 4.500 πρόβατα.

Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα μηνύματα ακροατών. Ο Γιώργος τον Φάρου έστεσε το τελευταίο. Έλα μωρέ που σε έπιασε ο πόνος για τους φλωτήλες. Συμβολικά είναι όλα αυτά. Συμβολικά πήραν δύο πακέτα μακαρόνια και τα βάθησαν ανθρωπιστική βοήθεια. Συμβολικά αρνήθηκαν να συμμορφωθούν σε εντολές των επισήμων και καθόλου συμβολικών αρχών και αυτοί συμβολικά τους μάζεψαν για να γελάμε εμείς τώρα συμβολικά. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω και δεν έχω μάθει να μην υποτιμώ κανέναν άνθρωπο και καμία προσπάθεια και να καταλαβαίνω τον πόνο του άλλου. Να προσπαθώ να τον καταλάβω. Δηλαδή τι σημαίνει πόλεμος και τι σημαίνει βοήθεια, διότι η χώρα μας έχει υποστηριχθεί από άλλες την εποχή του πολέμου. Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωστή ευρύτερα ως σχέδιο Μάρσελ, που υποστήριξε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν είχαμε ούτε. Δεν

0: η χώρα δεν μπορούσε να παράξει ούτε τυρί, δεν είχε ούτε καν γάλα, ερχόταν συμπυκνωμένο. Οπότε αυτά τα στέλνουμε δύο πακέτα μακαρόνια. Για εμάς μπορεί να είναι πολύ υποτιμητικό και να το λέμε έτσι και να θεωρούμε, να περιφερούμε την προσπάθεια. Για άλλους τα δύο πακέτα μακαρόνια μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ή το ένα κουτί γάλα. Δεν μπορούμε να περιφρονούμε ποτέ και τίποτα, γιατί ξεχνάμε αυτό που συνέβη σε εμάς. Και όπως θα ακούσετε στο ντοκιμαντέρ, στο 1000, στο 4ο επεισόδιο την επόμενη Δευτέρα, ετοίμαζαν για την Ελλάδα ανθρωπιστική βοήθεια αν έβγαινε από τη χώρα. Δηλαδή θα ζούσαμε καταστάσεις Αργεντινής. Και η Πινελόπη κάνει την προαναγγελία της επόμενης ώρας σχετικά με την ανάθεση του ρόλου της ωραίας Ελένης στην Αφροαμερικανίδα Λουπίτα Νιόγκο. Έχει χάσει το νι. Είναι Νιόγκο. Γιατί πρέπει να υποδηθεί τη Λευκόλεν. Θέλει το Λευκόλεν, νομίζω είναι, το Λευκόλεν είναι με ωμέγα. Αν το γράφουμε με ωμέγα, δεν πειράζει. Λευκόλεν, ωραία, Ελένη, ωραία με μικρό το ωμέγα. Θα ήθελαν Μπραντ Πιτ να υποδηθεί τον Σάκα Ζουλού για την ωραία Ελένη. Και αν θα πρέπει να μαστιγώσουν οι χρήστες social media τον Κρίστοφερ Νόλαν, μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 μαζί με τον Στέφανο Γιο Νικολαίδη. Θα επιχειρήσουμε κι εμείς να κρίνουμε το έργο πριν το δούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Είναι μεσάνυχτα το δελτίο ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη από τον Sky 100,3.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν, επισημένοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν στα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με τον σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Όπως είπε, η αποφυγή μιας νέας έντασης εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση της Άγκυρας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει διεκδικήσεις. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, ο 94χρονος Κάστρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Αναμένουμε ότι είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλος, είτε με κάποιον άλλο τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε εχθές ο Ασκόν Χρέη, Υπουργού Δικαιοσύνης.

0: δικαιοσύνης Τοντ Μπλάνς. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Δίας Κανέλ, δήλωσε ότι η Αμερικανή δεν θα ρεμίσει εσότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετία αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείου Θεσσαλονίκης σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλής Σόλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Freiburg με 3-0, εξασφαλίζοντας επίσης θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα στη στιγμή ότι πας κάνει 100,3 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα 5η 21η Μαΐου 2026 μαζί σας μέχρι και την μία. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 διότι τώρα θα μπούμε στα βαθιά της κινηματογραφικής οδύσσας του Νόλαν, διότι έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις στα social media η απεικόνιση της ωραίας Ελένης με μαύρο χρώμα, οπότε θα έχουμε ενδιαφέρον συνεδέξεις. Πριν περάσουμε όμως σε αυτό το φλέγον ζήτημα, να δώσουμε το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο ήρθε στον τελικό του Europa League και είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Aston Villa, η οποία με 3-0 νίκησε την αντίπαλη ομάδα από την Γερμανία, την έχω ξεχάσει το όνομά της, Freiburg. Freiburg. Και κατέκτησε

0: το UEFA Europa League. Είναι μια μοναδική επιτυχία με βρετανικό χρώμα, οπότε δείχνει ότι το ποδόσφαιρο συνεχίζει, επίσης εκτός των άλλων, να συναρπάζει στον Κωνσταντινούπολη αγώνας. Λοιπόν, τη ταινία Οδύσσια, κυριαρχεί τα γυρίσματα της έγιναν στην Ελλάδα. Την χάνει η χρηματοδότηση από τον Εκομέδη, είναι ο φορέας ο εντεταλμένος για την οικονομική υποστήριξη των παραγωγών ταινιών και σειρών που γυρίζονται στην Ελλάδα και απευθύνονται στο εξωτερικό ή απευθύνονται εντός της χώρας. Υπήρχε μια αρχική απόφαση αναρτημένη στο διαδίκτυο στην Διάβγεια με το συνολικό κόστος των επιλέξιμων δαπανών για τη χώρα ήταν 17 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο της δημόσιας δαπάνης ήταν 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από τον έλεγχο που προβλέπεται από την διαδικασία, υπήρξε μια μείωση τάξης του 5% από τον ΕΚΟΜΕΔ. Οπότε το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών είναι 16,4 εκατομμύρια ευρώ και αυτά που θα δώσει το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αφαίρεσε 354.000. Αυτά είναι τα οικονομικά δεδομένα και επειδή ορισμένοι έχουν στάσει κτλ. Αυτή είναι μια πάγια διαδικασία που ακολουθείται για τις περισσότερες ταινίες, σειρές και παραγωγές, όχι για όλες, και άνθρωποι που έχουν απορριφθεί. Αυτό είναι το πλαίσιο το χρηματοοικονομικό. Είναι ένα τρομερό χρηματοδοτικό εργαλείο που βοηθάει στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα της χώρας.
1: Απόψε, κυρίες και κύριοι, Βασίλη, ξεκινάμε. Θα μιλήσουμε για ένα μύθο έτσι χιλιάδων ετών, που όμως προκάλεσε πολύ σύγχρονη και πολύ έντονη, θα έλεγα, συζήτηση. Αρκεί τελικά μια εικόνα, μια επιλογή, casting, μια νέα ανάγνωση ενός γνωστού προσώπου για να ανοίξει μια παγκόσμια κουβέντα γύρω από την ιστορία, την ταυτότητα, την τέχνη, τα όρια της τέχνης. Η συζήτηση, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, των τελευταίων ημερών, γύρω από τη μαύρη ωραία Ελένη στην Οδύσσια, δίχασε πάρα πολλούς.
0: Και γιατί να μην είναι μαύρη ωραία Ελένη?
1: Εντάξει, καλά, αυτό τώρα είναι μια πολύ
0: αναρωτιέμαι
1: μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, θα σου πει κάποιος,
0: ναι,
1: είναι θέμα πλαισίου ιστορικότητας, βέβαια.
0: Ιστορία, πού είναι η ιστορία? Εδώ έχουμε να κάνουμε μυθολογία.
1: Μυθολογία, ναι, αλλά αν προσεγγίσεις σε ιστορική διάσταση το πρόσωπο, ο Όμηρος τη λέει Λευκολαίνη μέσα,
0: ναι,
1: στα
0: μια αναφορά.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν την προσδιορίζει, δεν δίνει χαρακτηριστικά όπως συμβαίνει με την Θεά Αθηνά.
1: Εδώ
0: δεν μας την προσδιορίζει, ναι, με τη Θεά Αφροδίτη.
1: Εδώ έρχεται ο Λιαντίνης, λοιπόν, ο οποίος σου
0: έλεγε. Ναι, στο γνωστό βίντεο που έχουν δει περισσότεροι.
1: Ναι, βέβαια, και το έχουν κάνει κοπτοραπτική, βέβαια. Δεν το έχουν σφαιρικά όλο αποδώσει, τέλος πάντων. Όπου σου λέει ότι ο καθένας την προσεγγίζει επίτηδες σε αυτόν τον κόλπο του Ομήρου που το αφήνει την περιγραφή.
0: Τι φες τη φαντασία.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι γεννήθηκε μέσα από όλα αυτά ένα μεγαλύτερο ερώτημα. Μπορούν οι και οι μύθοι να αλλάζουν με την εποχή, ή υπάρχουν κάποια σύμβολα, ας πούμε, τα οποία πρέπει και να μένουν ανέγγιχτα?
0: Να ακούσουμε λοιπόν τους ανθρώπους που, ναι, είναι.
1: Να ακούσουμε τους ανθρώπους. Λοιπόν, πρώτος βεβαίως είναι ο σκηνοθέτης, ο κύριος Γιάννης Μαραγδής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μαραγδή, τα σέβη μας. Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας μέχρι αργά. Η τελευταία σας δημιουργία είχε πολύ μεγάλη απήχηση, ο Καποδίστριας, και περιμένουμε την επόμενη. Τώρα πάμε όμως στο προκείμενο.
2: Να πούμε όμως, ναι, ότι αυτή τη στιγμή παίζεται στο εξωτερικό.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Άρα βρήκε διεθνή διανομή, ναι.
2: Και στην Αμερική στις 22 του μήνα του περασμένου που βγήκε σε 600 αίθουσες ήταν σε εισπράξεις 10η στόλη την Αμερική βγήκε από Καποδίστριας.
1: Εντυπωσιακό.
2: Και επίσης να πούμε και αυτό και μετά να πούμε τα άλλα. Υπάρχει στο κίνημα ένα πολύ σινεμά στο Σικάγο, όπου η ταινία προβλήθηκε, η πρώτη προβολή έγινε στη μεγάλη, για τους 850 θέσεις έχει χωρητικότητα, και είναι κινηματογράφος 50 χρόνων και έκανε ρεκόρ εισιτηρίων με τον Καποδίστρια.
0: Άρα στην Ελλάδα έχετε κόψει περισσότερο από 700.000, σωστά?
2: 800 με την Κύπρο, είναι 840.
0: 800. Άρα έγινε ορατός ο Καποδίστριας, εσείς που έχετε γράψει τη γεωγραφία του μη ορατού.
2: Μη ορατού.
0: Παλιά στο παρελθόν. Θέλουμε τώρα.
1: Πολύ σημαντικό. Κύριε Μαραγδί, την Οδύσσια θα τη δείτε 16 Ιουλίου με το που βγει?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να τη δούμε νομίζω όλοι. Όσοι θέλουν να έχουμε γνώμη, όσοι θέλουμε να έχουμε γνώμη, πρέπει να δούμε την ταινία. Διότι υπάρχει ένα κράτημα των Ελλήνων για τα σύμβολα που με κάποιο τρόπο, ας πούμε, στερεώνουν την, το ελληνικό ήθος, την ελληνική, το ελληνικό γίγνεσθε. Ένα από αυτό είναι και η Αφροδίτη, η οποία στο παρελθόν είχε και αυτή την τύχη ή την ατυχία να υπάρξει μια μυθολογία ότι ήταν και αυτή μαύρη. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει μια προκατάληψη, ας πούμε, στην Ελλάδα, ότι πάνε να μας χαλάσουν τα σύμβολα ή τα υπά. Κοιτάξτε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα, ο Νόλαν είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης.
1: Ένα αμφίβολο.
2: Ο οποίος έχουμε αυτό το Film Commission και θα έκανε τη δουλειά του Νόλαν και μετά θα μας βρίζανε ότι
0: θα πήγαινε στη Μάλτα. Η Μάλτα τώρα είχε μπει σε έναν ανταγωνισμό και προσφέρει ακόμη περισσότερα κίνητρα και γυρίζουν υπό τις σειρές με αναφορά την Ελλάδα αλλά στη Μάλτα, διότι
2: έχουν μεγαλύτερη επιστροφή φόρου.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό δηλαδή που κάνει το Film Commission. Έτσι, ακριβώς γι' αυτό. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα πάρει χρήματα, δεν τα έχουν δώσει ακόμα, όπως θα πάρει και ο Καποδίστριας. Γιατί αυτό έγινε, είναι, τα παίρνεις εκ των υστέρων, δεν τα παίρνεις πριν. Εγώ βρήκα δυσκολίες βέβαια για να γίνει ταινία, δεν χρειάζεται να τα λέμε ξανά, αλλά το ΕΚΟΜΕΔ, γιατί τώρα το ΕΚΟΜΕΔ είναι σοβαρό να προστατευτεί. Διότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια που χρησιμοποιούνται κριτήρια εντελώς τεχνικά.
0: Ναι.
2: Και όχι με επιτροπές που αξιολογούν κατά κρίση. Έχεις τις προϋποθέσεις, χρηματοδοτήσε. Οι οποίες είναι συγκεκριμένες προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Βεβαίως έχει το κριτή τη δυνατότητα να κόψει τη χρηματοδότηση από ένα πρόγραμμα και αυτό έγινε με το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά.
2: Αυτό είναι ειδική περίπτωση. Καταρχήν είναι ειδική περίπτωση.
0: Αλλά έχει τη δυνατότητα, έχει συμβεί. Αλλά πολλοί θέλουν να πιστεύουν ότι θα είναι εξαίρεση, ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή η άσκηση
2: λόγω. Τώρα είναι λίγο για να μην το πιάσουμε.
0: Δηλαδή, δεν θα το πιάσουμε, όπως προς το λέω.
2: Το πιάσουμε. Γιατί η εξαίρεση. Μέχρι τώρα το ζήτημα ήταν ότι η εξαίρεση ήταν η χρηματοδότηση ταινιών που είχαν σημασία. Λοιπόν, άρα το ΕΚΟΜΕΔ πρέπει να προστατευτεί. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πάρα πολύ σοβαρός, ο Λεωνίδας, ο Χριστόπουλος που έχει αναλάβει, ο οποίος προσπαθεί να βάλει σε τάξη πράγματα που ήταν σε μεγάλη αταξία πολύ καιρό. Πρώτο. Δεύτερο. Δεν είναι υποχρεωμένος ο παραγωγός που θέλει να κάνει γυρίσματα στην Ελλάδα να σου δώσει ολόκληρο το σενάριο ούτε το casting. Έχει μια περίληψη, μια σύνοψη. Άρα δεν ξέρουμε, δεν υπήρχε μέσα στο φάκελο ότι θα ήταν μαύρη δεν ήταν μέσα στο φάκελο η ωραία Λένη. Από την άλλη μεριά, κοιτάξτε, ο καθένας σκηνοθέτης, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση όλων των πραγμάτων και από τον τρόπο που θα τα χειριστεί θα κριθεί.
0: Φυσικά.
2: Μπορεί δηλαδή όλοι εμείς, δεν ξέρω ποιοι, που λένε, που έχουν όλοι οι άνθρωποι, που έχουν ενστάσεις και προκατάληψη αρνητική για την υπόθεση αυτή της μαύρης Ελένης, εάν τη δούνε, να αισθανθούν εν τέλει πολύ υπερήφανοι που είναι Έλληνες.
1: Αναλόγως στην προσέγγιση του Νόλαν, δηλαδή, και την ποιητικότητα που θα δώσει.
2: Είναι ακριβώς. Η λέξη είναι ποιητικότητα.
1: Να.
2: Έτσι. Τώρα,
1: να.
2: Ότι ο ίδιος μπορεί ο παραγωγός, η παραγωγός εταιρεία να επεδίωξε να υπάρχουν τα δύο στοιχεία για να είναι συμπεριληφθεί στη συμπερίληψη για να προωθηθεί δηλαδή από το σύστημα του Hollywood και μπορεί να το έκανε.
1: Και να είναι υποψήφιος στα Όσκαρ, γιατί αυτό είναι η προϋπόθεση. Η
2: πάνε μαζί, ναι. Πάνε μαζί.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο τα Όσκαρ, είναι και οι εταιρείες διανομής που τι επιβάλλουν στις ταινίες για να τις προωθούν. Έχετε υπόψη.
1: Σωστό.
2: Εγώ καζέντα. Έχει καταλώσει τα πάντα.
1: Αυτό είπε και ο Elon Musk, ότι στην πραγματικότητα.
2: Θα σα πω τώρα και για τον Musk.
1: Ναι.
2: Που είναι σοβαρό. Που δεν έχει σχολιαστεί. Ο Musk, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να το πει τώρα. Έπρεπε να δει την ταινία και να το πει.
1: Ναι. Όλοι επικρατούν.
2: Όμως.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι. Το σωστό είναι το τελικό.

0: ποιοτική γεύση που αφήνει νερού.
1: Αυτό είναι το νούμερο ένα.
0: Έτσι, από εκεί ξεκινάνε
1: και
0: όλα.
1: Εσείς επικριθήκατε για τον Καποδίστρια από τους περισσότερους που δεν το είχαν δει. Όταν πήγαν να δουν, είδαν μια άλλη ταινία.
0: Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν.
2: Ναι.
0: Και να μην έχουμε προκαταλήψει και να πηγαίνουμε με ανοιχτή τη. Γιατί μπορεί να είναι αληθινά χρήσιμη η ταινία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο σύνθετη. Τώρα, ο Μάσκ θέλω να σας πω.
1: Ναι. Ο Μάσκ πάντως δεν είναι σκηνοθέτης. Θα το διευκρινίσουμε.
0: Όχι. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει με τον Μάσκ. Ο Μάσκ δεν είναι η πρώτη φορά που ακουμπάει ή βάζει σε κίνηση πράγματα από την αρχή Ελλάδα.
2: Βέβαια.
0: Σημαίνει ότι έχει μια πολύ ειδική σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό. Και που σημαίνει επίσης ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που βουλεύει το μέλλον. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί το μέλλον. Υποθέτω, και θα σας πω γιατί το υποθέτω, ότι ορισμένα πράγματα από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, που η βάση, οι πυλώνες του δυτικού πολιτισμού είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, θα πρέπει κατά αυτόν, υποθέτω και θα σας πω γιατί το λέω, να μείνει ιερόν, να απείραχτο. Γιατί απείραχτον και γιατί το ελληνικό αίσθημα, το ελληνικό γίγνεσθε. Διότι είναι ο πολιτισμός που έχει ως άξονα τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι η απάντηση στη σφίγγα του ιδίποδα για να μην τον δολοφονήσει. Η απάντηση ήταν ο άνθρωπος. Έχω λοιπόν μια εμπειρία. Όταν ήμουν νεότερος είχα κάνει τον Καβάφη που είχε παιχτεί στο Χάρβαρντ και είχε έρθει ο τότε της Μασταχουσέτης, αυτό το Ινστιτούτο, το περιόνιμο.
2: Ναι, στο MIT λέτε.
0: Το MIT ήταν επικεφαλής του τμήματος που έβαλε τον κόμβο, το διαδίκτυο, που ήταν μέχρι τότε ο μυστικός επικοινωνίας του στρατού, που τα πέρασε το εμπόριο και το έδωσαν στο για να το βγάλει προς τα έξω, το παραστήριο, στο MIT. Επικεφαλής ήταν ο Μάικλ Δερτούζος. Ο κύριος Δερτούζος, λοιπόν, ελληνικής καταγωγής, είχε προσπαθήσει να περάσει τη γλώσσα των κομπιούτερς να είναι τα ελληνικά, γιατί οι λέξεις έχουν ένα βάθος, για να μην το πολύ μεγαλώσουμε τώρα, γιατί όταν βγήκε από τον Καβάφη, όλοι εκεί το κοιτάζανε γιατί ήταν μυθικό πρόσωπο, ενώ ζούσε, δεν περιμένανε καταλήξεις θα έρθει. Ήρθε και πλησίασε και μου είπε, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας πω συγχαρητήρια σε εσάς τους ανθρώπους της τέχνης, γιατί θυμίζετε τα έργα σας. Σε εμάς τους ανθρώπους της επιστήμης, τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε στο μέλλον, για το μέλλον, την ευαισθησία. Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα περίεργο σκαλοπάτι, όπου υπησέρχεται μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες η τεχνητή νοημοσύνη και οι μηχανές, θα πρέπει να μην ξεχάσουμε τη βασική έννοια του ελληνικού πολιτισμού που είναι ο άνθρωπος.
2: Βέβαια.
0: Εάν λοιπόν ο Μάσκ το λέει γιατί καταλαβαίνει τι σημαίνει η ιερότητα του ελληνικού πολιτισμού, πρέπει να το ακούσουμε προσεκτικά, παρότι βιάστηκε να τα πει, γιατί η ταινία μπορεί να έχει άλλο τελικά, να το πούμε τελικό ήχο.
2: Ναι. Την ποιητικότητα που λέγατε.
0: Ναι, ακριβώς μπορεί να έχει.
2: Ναι.
0: Ναι. Αλλά δεν πρέπει να το πετάξουμε αυτό. Αυτό θέλω να σας πω.
2: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι η τέχνη οφείλει αφενός να προστατεύει τη συλλογική μνήμη, από την άλλη μας προκαλεί να ξανασκεφτούμε όσα θεωρούμε δεδομένα. Αυτό είναι μία από τις αποστολές της, το ξέρετε πολύ καλά. Να σας συγκλίσω λίγο, γιατί ξέρω σας αρέσουν πολύ αυτά τα ερωτήματα. Αν γυρίζατε εσείς σήμερα μια δική σας εκδοχή της Οδύσσειας, τι θα σας ενδιέφερε περισσότερο, η ιστορική πιστότητα ή ενδεχομένως και ένας σύγχρονος συμβολισμός? Για επιμέλεια.
0: Θα με ενδιέφερε να ολοκληρώσω αυτό που εγώ αισθάνομαι γι' αυτό. Mm-hmm. Να είναι ολοκληρωμένο. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει ποιητικότητα. Mm. Δεν θα κοιτάζα τα επιμέρους πράγματα. Αυτό έκανε και ο Νόλαν στην ουσία. Δηλαδή ο Νόλαν, είμαι σίγουρος βέβαια ότι μπήκε στον πειρασμό, θα τον έβαλαν η παραγωγή να υπάρχουν αυτή η συμπερίληψη για να μην βρει εμπόδια στο σκληρό πυρήνα κυρίως της woke ατζέντας.
2: Μα έχει επικριθεί ο Νόλαν στο παρελθόν ότι ακριβώς δεν είναι πολύ φαν της woke ατζέντας, με την έννοια ότι δεν εκπροσωπούνται στις ταινίες του τόσο οι μειονότητες.
0: Ήρθε η ώρα να τα βρει μαζί τους.
2: Θα δούμε. Εντάξει.
0: Έχετε υπόψη σας επίσης πόσο είναι σκληρό πράγμα το Hollywood, γιατί το Hollywood στην ουσία είναι ένα κομμάτι της πολιτικής της Αμερικάνικης, του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής. Έτσι, μην έχετε αφιβολίες. Σας θυμίζω ότι ο Spielberg, ένας πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης επίσης, δεν τον βάζανε στα Όσκαρ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα σε μια ταινία, δεν θυμάμαι ποιοι, που όλοι περιμένουν θα βρεθεί και δεν βρεθεί, και βγήκε η γυναίκα του κλαίγοντας. Και γιατί? Διότι το λόμπι το εβραϊκό, μακάρι να είμαστε και εμείς αν είχαμε ένα λόμπι στο εβραϊκό, εμείς οι Έλληνες, αυτό δεν έχουμε, του είχε πει, επειδή είναι Εβραίος, εβραϊκής καταγωγής, εάν δεν κάνεις ταινίες για το ολοκαύτωμα, δεν πρόκειται να πάρει βραβείο ο Όσκαρ. Και έκανε τη λίστα του Σίτλερ και πήρε. Μετά άρχισε να τα δίνουν όλα. Δηλαδή παίζονται παιχνίδια, τα παιχνίδια αυτά, όταν κάνεις μια παραγωγή 250 εκατομμυρίων δολαρίων, τα λαμβάνεις υπόψη. Τώρα, επειδή είναι μάστορας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι τα έχει βάλει για να είναι μέσα στις τρέχουσες μόδες, να πούμε, και στις επιταγές του Hollywood, αλλά θα το έχει ξεπεράσει. Δηλαδή δεν θα είναι μαύρη κοιλίδα ή μαύρη, ναι. Λένε. Έτσι πιστεύω εγώ.
2: Θα έχουμε χίλια πράγματα να εστιάσουμε, δηλαδή που θα είναι αμεληταίο. Αυτό λέμε.
0: Ναι. Μα και εμένα, ας πούμε, στο Καποδίστρια, κάνα ολόκληρη φασαρία. Τα γνωστά συστήματα εδώ. Εγώ δεν τα έχω κυνηγήσει σήμερα. Και η αριστερή του Κολονακίου και των Βόρειων Προαστίων. Εστιάσανε εξ αρχής τα έντυπα. Τα ίδια τα έντυπα βρίζουν το μάσκ τώρα. Τα ίδια.
2: Εντάξει. Εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε αφού έχουμε την ταινία. Θα χαρούμε πάρα πολύ να το κουβεντιάσουμε.
0: Να σας πω γιατί. Εγώ έκανα λοιπόν μια ολόκληρη ιστορία για το μινωικό πολιτισμό, ότι ο μινωικός πολιτισμός δεν είναι εκείνη την εποχή και τα λοιπά. Ανακαλύφθηκε και τα λοιπά ο Evans ένα αργότερα. Και αυτό γύρισε ενάντια σε αυτούς που τα γράψανε, διότι βγήκαν ιστορικοί καταρχήν και είπαν ότι ο μινωικός πολιτισμός υπάρχει από τον Όμηρο και από τον Πλάτωνα, το ξέρουμε. Ανακαλύφθηκε από τον Evans η Κνωσός. Όχι ο μινωικός πολιτισμός. Και έτσι, τι έγινε? Και προκάλεσε ενδιαφέρον και κάνανε ένα υπολογισμό η εταιρεία διανομής ότι 150.000 εισιτήρια είναι επιπλέον από τις αρνητικές προσεγγίσεις και από τους πριν και από τους που γράψανε τη δεκάδα.
1: Όλα παίζουν ρόλο λοιπόν.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Μάσκ, καλός ή κακός, διαφήμιση στην ταινία έχει κάνει.
2: Ή δυσφήμιση πολλές φορές, καλύτερη διαφήμιση. Το ξέρετε πολύ καλά. Ναι.
0: Ανεβάζουν την περιέργεια.
2: Σωστά. Κύριε Ζημαραγδί, ήταν μεγάλη μας χαρά που ήσασταν απόψε μαζί μας στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Κύριος Γιάννης Μαραγδής, σκηνοθέτης. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00 174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Τίτλοι των ειδήσεων τώρα με την Αθηνά Μαράκη. Συνεχίζουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Ταχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ταγί Περντογάν χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της ΤΑΣΥ. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδους τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη που

0: στιγμή ότι βασικά 100,3 οι αντιδράσεις των ακροατών. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης, με όλο το σεβασμό στον κύριο Σμαράκτη, προσωπικά βρήκα πολλές υπερβολές στην ταινία του Καποδίστρια και δεν μου άρεσε. Ελπίζω να δέχεται την αντίθετη άποψη. Πάντοτε καλό προέρτα και συνεχίζει. Έλεος με θεωρίες συνωμοσίας για το λόμπι. Υπερβάλλει ο κύριος Σμαράκτης. Το Βήμα είναι δημόσιο. Αυτό είναι το σχόλιο του κύριου Καραπουλάκη. Πινελόπη. Μετά τις ανασκαφές του Σλίμαν στην Τηρία το 19ο αιώνα, από τα ευρήματα χρονολογήθηκε η εποχή του Τροϊκού Πολέμου. 13ο αιώνα π.Χ. κύριε Σμαραγδής, δεκαετίες 1980-1990 διατυπώθηκε η θεωρία της Μαύρης Αθήνας και όχι Αφροδίτης. Εντάξει, αυτό ήταν εκ παραδρομής. Της Μαύρης Αθηνάς και όχι Αφροδίτης. Ναι, αυτό ήταν εκ παραδρομής. Έχουμε διαβάσει και τα βιβλία και την απάντηση στην Μαύρη Αθηνά. Πάρα πολύ. Εμάς μας ενδιαφέρει κάθε φορά ο διάλογος, να γνωρίζετε. Η Σοφία λέει: ο κινηματογράφος δεν είναι όταν χρησιμοποιείς μια τόσο εμβληματική μορφή της ελληνικής μυθολογίας όπως η ωραία Ελένη. Δεν πρόκειται για τυχαίο φανταστικό χαρακτήρα χωρίς πολιτισμική ταυτότητα. Μήπως απομακρύνουν τις επιλογές στο έργο από την πολιτισμική του βάση και το casting υπηρετεί περισσότερες σύγχρονες κοινωνικές ισορροπίες παρά την πιστότητα στο μύθο, γράφει η Σοφία. Και ο Δημήτρης, δηλαδή, το Hollywood ξαναγράφει την ελληνική μυθολογία. Αυτές είναι οι δράσεις των ακροατών. Εσύ, Στέφανε, τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε, εγώ θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτό που είπε ο κύριος Μαραγδής, ότι πρέπει να δούμε κατά πόσο ο Νόλαν θα προσδώσει, αν θα προσδώσει ποιητικότητα. Πρώτα βλέπουμε το προϊόν και μετά κρίνουμε.
0: το καλλιτεχνικό έργο.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να πεις για ένα βιβλίο ή τα χάλια αφού δεν το έχεις διαβάσει, ναι. Μια ταινία αφού δεν έχεις δει.
1: Να πούμε πάντως, έτσι είπε προς επίρρωση, γιατί να υπάρχει σφαιρική εικόνα των πραγμάτων, πως επισήμως η Λουπίτα Νιόνγκο, εκτός από την ωραία Ελένη, θα ενσαρκώσει και την Κλυτεμνίστρα. Την αδερφή της, έτσι, ναι. Την αδερφή της ωραίας Ελένης. Δεν ξέρω αν θέλει να μας πει κάτι ο Νόλαν με αυτό. Επίσης, οι αντιδράσεις δεν έγκυνται μόνο στην ωραία Ελένη, έτσι. Να πούμε για την ιστορική αλήθεια ότι στο ρόλο της θεάς Αθηνάς θα είναι η Ζεντάγια. Okay, δεν είναι μαύρη, έτσι, είναι δεν θεωρείται μαύρη με την έννοια της Λουπίτας Νιόνγκο. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι τη θεωρούν και εκείνη ως τραβηγμένη επιλογή.
0: Θα παίξει. Γιατί?
1: Γιατί σου λέει δεν είναι γλαυκομάτα όπως ήταν η Αθηνά. Πάμε πάλι στην περιοχή.
0: Η Αθηνά όμως για την Κλυτεμνίστρα, δεν λέμε. Α,
1: για την Ζεντάγια.
0: Ζεντάγια, ναι.
1: Στην Αθηνά.
0: Ναι, αλλά και η Αθηνά είχε πάρα πολλά πρόσωπα. Διαρκώς μεταμορφωνόταν. Στον Οδυσσέα έχει εμφανιστεί σαν σύννεφο.
1: Θνητά. Ναι, δεν ξέρω αν η Ζεντάγια θα έχει το ρόλο κάποια θνητή, ναι, που είναι προσωπείο της Αθηνάς. Και αυτό μένει να δούμε. Επίσης θα συμμετάσχει και ο ράπερ, ο Travis Scott. Ο γνωστός και μη εξαιρεθέως, τον ξέρουν όλοι στο Hollywood, έτσι. Ως βάρδος, τον Δημόδοκο, τον Αηδό Δημόδοκο, φέρεται ότι θα κάνει, που θα μας εξιστορήσει όλο το έπος. Ναι. Και επίσης το ρόλο του Αχιλλέα, αν θα είναι ο ρόλος του Αχιλλέα, ναι, και δεν θα είναι ο Ελπίνορ, ο πρώτος σύντροφος του Οδυσσέα που πήγε στον κάτω κόσμο, θα δούμε τον non-binary Elliot Page, ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει σηκώσει κάποια θύελα.
0: Ερώτηση.
1: Δούμε, τέλος πάντων.
0: Η τρία. Με τον
1: Brad Pitt.
0: Με τον Brad Pitt. Σου άρεσε?
1: Σαν θεατή, βέβαια.
0: Ναι, σου άρεσε.
1: Δεν το συζητάω.
0: Πίστευες ότι αυτή είναι η μυθολογία, είναι η απόδοση του, όπως την είχες μάθει στο σχολείο, του Τροϊκού Πολέμου, με όλα αυτά τα εφέ και τον.
1: Μισό λεπτό. Το θέμα της Τρίας, τα θέματα της Τρίας μάλλον ήταν διαφορετικά. Η ταινία του Wolfgang Petersen είχε κατακριθεί λόγω ιστορικών. Λόγω ανακριβιών του μύθου, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, μύθου, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, ο Έκτορας σκότωνε το Μενέλαο ενώ ο Μενέλαος δεν πέθανε. Ο Αχιλλέας βγήκε από το Δούριο Ήπο ενώ είχε σκοτωθεί πριν. Έτσι, ο Πάρης επίζει.
0: Εγώ δεν αντιλέγω ότι το Hollywood κάνει όταν είναι πειράζει τα πράγματα που μπορεί να τα πειράξει. Δηλαδή, ο Ηρακλής, σειρά Ηρακλής. Που ήταν 30 χρόνια πριν.
1: Ζήνα Ηρακλής, λες τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σόρμπο Λούσι Λόουλερ.
0: Ναι.
1: Δεκαετία του 90.
0: Είχε καμία σχέση με την Εύρυση. Ήταν μόνο τα ονόματα. Ήταν τραβηγμένα τα μαλλιά.
1: Και ο Ηρακλής της Disney, πέρα από το μύθο, που ήταν full σάτυρα, έτσι, με τον
0: Άδη. Δεν υπήρχε τίποτα.
1: Αλλά
0: δηλαδή, αν θέλεις να δώσεις ένα παιδί να μάθει μυθολογία, δεν είναι αυτό το καλύτερο να το κάνεις.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Δηλαδή, θα μπερδευτεί το παιδί γιατί θα βλέπει άλλα αντί άλλων.
1: Ναι, Βασίλη, να σου θυμίσω.
0: Αλλά κινηματογράφος δεν κάνει μάθημα.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Με τον τρόπο δεν ακολουθεί την εκπαιδευτική διαδικασία.
1: Όχι, όχι. Να σου
0: θυμίσω. Και μπορεί να είναι και συγγνώμη το λόγο. Είναι τόσο χάλια το casting που να γελάσουμε εν τέλει.
1: Σίγουρα. Να σου θυμίσω ότι ο λόγος που όλα αυτά τα έργα που ανέφερες επικρίθηκαν δεν ήταν λόγω των επιλογών ή λόγω της ιστορικής αλήθειας, της ασέβειας, της αλλίωσης των ταυτοτήτων. Ήταν άλλοι λόγοι. Ήταν η πλοκή, έτσι. Ήταν ο τρόπος που παρουσιάζει τα γεγονότα. Δεν ήταν δηλαδή ότι δείχνεις, ας πούμε, ναι, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ να τον υποδίεται ο Λεωνάρντο Ντικάπριο.
0: Μπράβο. Είναι ένα επιχείρημα
1: ήταν
0: αυτό.
1: Ήταν κάτι άλλο.
0: Ναι. Αν δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο να είναι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Είναι ένα πιστικό επιχείρημα.
1: Βέβαια, ο αντίλογος σε αυτό το

0: επιχείρημα είναι ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, όπως και άλλα ιστορικά πρόσωπα, είναι αυτό ακριβώς. Ιστορικά
1: ναι,
0: πρόσωπα.
1: Ενώ εδώ έχουμε κάνει μυθολογία. Ναι. Ναι. Επίσης, δεν είναι. Είναι η θρύλη, η μύθη και η θρύλη των ηρώων. Mm-hmm. Τους ήρωες, κάθε πλευρά, κάθε φορά τους φανταζόμαστε και διαφορετικούς. Mm-hmm. Δεν έχουμε φωτογραφίες, δεν έχουμε DNA.
0: Μα ο Νόλαν παρομοίασε τους ομηρικούς ήρωες σε μια πρόσφατη ναι. συνέντευξή του στον Στίβεν Κόλμπερτ, αν ναι. έχεις δει, με σούπερ ήρωες της Marvel. Ήταν ναι. η Marvel αυτό... της εποχής.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μια υπερβολή να επιθυμηθεί στο αμερικάνικο κοινό. Αν το λες αυτό στην Ελλάδα είναι αστείο. Δηλαδή είναι σαν αυτούς τους τύπους που βγαίνουν στο Σύνταγμα ντυμένοι με.
2: Μια μνημεία στα οποία έχουμε μια απεικόνηση, μια προσωπογραφία της ωραίας Ελένης. Δεν είμαι βέβαιος, για να επανέλθω σε αυτό που είπατε για την ιστορικότητα, δεν είμαι βέβαιος αν μπορούμε να μιλούμε για ιστορικότητα σε αυτή την περίπτωση, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε αν η Ελένη, η ωραία Ελένη, είναι ιστορικό πρόσωπο. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα μυθικό αρχέτυπο, πρόκειται για μια μυθική φιγούρα, μια φιγούρα της μυθολογίας, η οποία ενδεχομένως να βασίζεται όχι σε μια ιστορική βασίλισσα της Σπάρτης, όπως συμβαίνει με άλλα ομηρικά πρόσωπα, αλλά ενδεχομένως σε μια θεϊκή φιγούρα, μια θεότητα που λατρευόταν στην Λακωνία και η οποία κατόπιν στον μύθο εξέπεσε ώστε να μεταμορφωθεί σε μια γυναίκα εκπληκτικής ωραιότητας.
0: Σωστά.
2: Οπότε ναι. δεν είμαστε βέβαιοι ότι βασίζεται σε ιστορική μορφή. Σε αντίθεση ενδεχομένως με άλλα ομηρικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο ιστορικό αντίστοιχο χαμένο στα βάθη του χρόνου.
0: Mm-hmm, ναι.
2: Στα ομηρικά έτη, η Ελένη εμφανίζεται κατεξοχήν στην Ιλιάδα, όπου βέβαια αποτελεί την βασική γενεσιουργό αιτία του πολέμου που συνιστά το θέμα του έπους, και πολύ λίγο στην Οδύσσια.
0: Mm-hmm.
2: Στην Ιλιάδα η Ελένη αποτελεί ένα από τα βασικά δρόντα πρόσωπα του έπους, εμφανίζεται σε όλες σχεδόν τις ραψοδίες οι οποίες διαδραματίζονται μέσα στην Τρία, αλληλεπιδρά με όλα τα μέλη της τροϊκής βασιλικής οικογένειας, με τον Πάρη φυσικά ο οποίος είναι ο νέος σύζυγός της, αν και φαίνεται ότι με την πάροδο του χρόνου η σχέση τους έχει κρυώσει κάπως. Απολαμβάνει την αγάπη του Πρίαμου, τον οποίον σέβεται πάρα πολύ, του βασιλέα της Τρίας. Έχει μια σχέση εκτίμησης και αγάπης με τον Έκτορα, τον πρόμαχο της Τρίας. Δεν αλληλεπιδρά ιδιαίτερα στο έπος μέσα με τους Αχαιούς,
0: ναι.
2: τους Έλληνες, τον λαό δηλαδή του πρώην συζύγου της, του Μενελάου. Η Ελένη δεν περιγράφεται με ακρίβεια η εξωτερική της εμφάνιση. Είναι βέβαια εμφανής ότι πρόκειται για μια γυναίκα εξαιρετικού κάλους. Όταν την βλέπουν σε μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή, νομίζω από την τρίτη ραψοδία της Ιλιάδας.
0: Ναι, η τυχοσκοπία. Η τυχοσκοπία, ναι, ναι, ναι.
2: Όταν την βλέπουν οι γέροντες της Τρίας και ο Πρίαμος, λένε ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο για μια τέτοια γυναίκα να γίνει ένας τόσο μεγάλος πόλεμος. Είναι λοιπόν μια γυναίκα, σχεδόν μια θεά επί γης, θα έλεγε κανείς. Για να θυμηθούμε και όσα λέγαμε πιο πριν, ότι μπορεί να πρόκειται για μια θεότητα η οποία εξέπεσε στο επίπεδο των θνητών, μια γυναίκα θεϊκής ομορφιάς, για χάρη της οποίας αξίζει να σκοτώνονται παλικάρια πάνω στην πεδιάδα της Τρίας.
0: Οκ, okay, είναι σαφές αυτό
2: τα
0: που λέτε.
2: Τα ίδια τα περιγραφικά επίθετα που της αποδίδονται δεν είναι πολλά. Ένα χαρακτηριστικό επίθετο, το οποίο λαμβάνει στην Ιλιάδα όπως και στην Οδύσσια, είναι λευκόλενος.
0: Mm.
2: Η Ελένη με τα λευκά μπράτσα, τους λευκούς βραχίονες, τις λευκές ολένες. Από εκεί και πέρα έχουμε επίθετα τα οποία αναφέρονται στην ενδυμασία της, τα νύπεπλος, ότι φοράει μακριά πέπλα. Περισσότερο η ομορφιά της Ελένης δεν περιγράφεται, αλλά γίνεται αισθητή στην Ιλιάδα μέσα από τον αντίκτυπο που έχει στους άλλους. Μέσα από τον φοβερό πόθο τον οποίο αισθάνεται ο Πάρης μόλις βρίσκεται μπροστά της. Μέσα από τον μεγάλο θαυμασμό που δείχνουν προς αυτήν οι γέροντες της Τρίας. Περισσότερο δηλαδή βλέπουμε τον αντίκτυπο της ομορφιάς της Ελένης παρά την περιγραφή την ίδια.
0: Okay. Είπατε όμως το βασικό έτσι, επίθετο σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης εννοώ. Έτσι. Λευκόλενος, δηλαδή λευκά μπράτσα. Άρα παίρνουμε ως δεδομένο ότι η Ελένη ήταν λευκή. Σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Φυσικά μιλάμε για μυθολογικό πρόσωπο. Ήταν σύμφωνα με τη μυθολογία κόρη του Δία και της Λίδας. Ο Δίας έτσι είχε πάρει τη μορφή κύκνου για να σαγηνεύσει ας πούμε τη Λίδα. Αλλά σε επίπεδο ιστορικότητας, αν δεχθούμε ότι είναι ιστορικό πρόσωπο, δηλαδή κόρη του Τυνδάρεο και της Λίδας, θεωρούμε ότι η βάση της ωραίας Ελένης σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης είναι ότι είναι λευκή. Ωραία. Άρα λοιπόν, ως εκ τούτου, πόσο ανοιχτή είναι η αρχαία μύθη σε νέες ερμηνείες, όπως ενδεχομένως τώρα θέλει να κάνει ο Νόλαν και αναπαραστάσεις μέσα στους αιώνες.
2: Ναι, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο θέτεται.

0: Ολυμπιακό, όπως αναφέρατε, και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια, όπου θα έλεγα μετά επαναλαμβάνεται και εκεί το επίθετο λευκό λενός. Το λευκό δέρμα, βέβαια, είναι ένα από τα τυπικά χαρακτηριστικά του γυναικείου κάλους, της γυναικείας ομορφιάς, εν γέννη στην αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων. Mm. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ίδιο επίθετο. Λευκόλενος αποδίδεται και σε θεές και σε άλλες ωραίες γυναίκες των ομηρικών επών, όπως η Ανδρομάχη, σύζυγος του Έκτορα, η Αρίτη, σύζυγος του Αλκίνου, η Ναυσικά, η νεαρή Ναυσικά. Mm-hmm. Οπότε το λευκό δέρμα, η λευκότητα του δέρματος, θεωρείται ως ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της γυναικείας ομορφιάς για τους αρχαίους Έλληνες. Mm. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα άλλο επεισόδιο που έχουμε στην Οδύσσια, με ηρωίδα όχι την Ελένη αλλά την Πινελόπη. Mm. Όταν η Πινελόπη ξαπλώνει στο κρεβάτι της, έρχεται η Αφροδίτη για να την ισχαρίσει περισσότερη ομορφιά, να την κάνει περισσότερο όμορφη, να φαίνεται πιο εντυπωσιακή, για να γοητεύσει τους μνηστήρες. Και τι κάνει η Αφροδίτη? Της καθαρίζει το πρόσωπο με ένα είδος αμβροσίας ώστε να φαίνεται πιο λαμπερό. Mm. Την καθιστά ψηλότερη και πιο παχιά και την κάνει, λέει, πιο λευκή από το ψιλοκομμένο ελεφαντοστούν. Mm-hmm. Λευκοτέριν δάρα μηνθή και πριστού ελέφαντος. Mm-hmm. Οπότε προφανώς η λευκότητα του δέρματος θεωρείται ως ένα κατεξοχήν χαρακτηριστικό της ομορφιάς, και αυτό βέβαια έχει και η ωραία Ελένη. Σωστά. Αυτή είναι η εικόνα την οποία μας δίνουν τα ομηρικά έπι. Mm-hmm. Και είναι μια εικόνα την οποία θα συνέχιζε να έχει ο κλασικός ελληνικός κόσμος για πολύ καιρό. Πολύ αργότερα στα αρχαιοελληνικά αγγεία, στα αγγεία τα οποία παράγονται σωριδών κατά τον 7ο, 6ο, 5ο, 4ο αιώνα, βλέπουμε ότι ειδικά πάνω στην επιφάνεια του αγγείου οι γυναικείες μορφές καλύπτονται με λευκό επίχρησμα για να δείξει ακριβώς την λευκότητα του γυναικείου δέρματος. Αυτά βέβαια αφορά τους αρχαίους, τον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων και τις δικές του αντιλήψεις σχετικά με το κάλος, με βάση βέβαια τις αντιλήψεις, το σύστημα των πεπιθήσεων που είχαν εκείνη την εποχή.
1: Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα έχουμε την πρόσληψη των αρχαίων μύθων στη νεότερη εποχή.
1: Ναι.
0: Και βέβαια σε αυτό το πεδίο η κάθε εποχή επενδύει τους αρχαίους μύθους και τα αριστουργήματα της αρχαίας γραμματείας με τις δικές της έγνοιες, τους δικούς της προβληματισμούς, τις δικές της ανησυχίες.
1: Mm.
0: Οπότε στην δική μας εποχή, όπου είναι ένα αίτημα του καιρού μας, ένα αίτημα το οποίο μετράει πολύ η πολυπολιτισμικότητα και η επαφή μεταξύ όλων των λαών της γης, σε πολλές περιπτώσεις το βλέπει κανείς αυτό, μια ανησυχία την οποία την έχουν οι καλλιτέχνες, να εξασφαλιστεί ένα είδος μεγαλύτερης πολυμέρειας και μια μεγαλύτερη ποικιλία ανθρωπολογική στην απόδοση ακόμη και ενός αρχαίου, ενός κλασικού μύθου.
1: Mm-hmm. Άρα κάθε εποχή, με βάση αυτό που λέτε, διαβάζει διαφορετικά τα αρχαία κείμενα.
0: Ασφαλώς.
1: Ανάλογα
0: ασφαλώς
1: με τις δικές της έτσι κοινωνικές ανάγκες, τις αγωνίες της.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι. Τώρα, το ερώτημα είναι, γιατί πιστεύετε ότι μορφές όπως η ωραία Ελένη, σύμβολα έτσι διαχρονικά, εξακολουθούν να προκαλούν τόσο έντονα συναισθήματα μέχρι και σήμερα?
0: Ναι. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και ιδίως σήμερα πρέπει να πούμε ότι η ωραία Ελένη ήταν βέβαια το αρχέτυπο της ομορφιάς, ένα είδος θηλυκού αρχετύπου για τους αρχαίους. Κατόπιν ίσως υποχωρεί για κάποιο διάστημα η γοητεία της κατά την πρόσληψή της στη νεότερη Ευρώπη. Γοήτευσε βέβαια τον Γκέτε. Στο δεύτερο μέρος του Φάουστ του Γκέτε εμφανίζεται η ωραία Ελένη ως κατεξοχήν το αρχέτυπο της γυναίκας, αυτό το οποίο θέλει να κατακτήσει ο εξερευνητής Φάουστ. Στην εποχή μας δεν εξακολουθεί να προκαλεί έντονα πάθη, όπως βλέπουμε από τις συζητήσεις των ημερών μας. Υποθέτω ότι η Ελένη ως η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου, σύμφωνα με την αρχαία αντίληψη, αποτελεί ένα αρχέτυπο, ένα αρχετυπικό σύμβολο. Ναι. Επειδή ήταν και η ωραιότερη Ελληνίδα, κατά κάποιον τρόπο ίσως ενσαρκώνει, κατά κάποιον τρόπο, το ιδεώδες της αρχαίας Ελλάδας. Ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει ο αρχαίος κόσμος.
1: Mm-hmm.
0: Το και ωραιότερο ανθρωπολογικό δείγμα από τον κόσμο του αρχαίου ελληνικού μύθου.
1: Ναι.
0: Αυτό ίσως εξηγεί την μεγάλη της δύναμη και τη γοητεία την οποία ασκεί σήμερα. Και βέβαια το γεγονός ότι μπορεί να γίνει και αντικείμενο διεκδικήσεων από διαφορετικές μερίδες.
1: Σωστά. Και εδώ βεβαίως είναι και το κόλπο που έχει επισημάνει

0: αείμνηστος καθηγητής ο Δημήτρης Λιαντίνης, ότι το κόλπο του Ομήρου εννοώ, ότι δεν μπαίνει συγκεκριμένα σε λεπτομέρειες για το αν είναι ξανθιά, αν είναι μελαχρινή, αν έχει μαύρα μάτια, αν έχει γαλάνα μάτια, ακριβώς γιατί αφήνει στη φαντασία του εκάστοτε αναγνώστη, ανά τους αιώνες πάντα, να τη φανταστεί όπως θέλει εκείνος, υποκειμενικά μιλώντας. Έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Όπως είπαμε, βλέπει κανείς τον αντίκτυπο της ομορφιάς της Ελένης, ο οποίος είναι καταλυτικός. Όλοι όσοι την αντικρίζουν γεμίζουν με θαυμασμό, ακόμα και στην Οδύσσια, όπου είναι πολύ μικρός ο ρόλος της. Ουσιαστικά την βλέπουμε μόνο στην Σπάρτη όταν πηγαίνει ο Τηλέμαχος να επισκεφθεί τον Μενέλο σε αναζήτηση πληροφοριών για τον πατέρα του, όπου ο Τηλέμαχος την συναντάει και μένει και αυτός έκθαμβος από την ομορφιά της, παρόλο που έχουν περάσει πλέον 20 χρόνια από τότε που την έκλεψε ο Πάρης, οπότε οπωσδήποτε έχει περάσει αρκετός χρόνος. Εν τούτης η Ελένη παραμένει αγέραστη και παραμένει ακόμη εξαιρετικά γοητευτική. Πάλι βλέπουμε μόνο τον αντίκτυπο της ομορφιάς στον Τηλέμαχο και όχι μια περιγραφή για την ίδια.
0: Το ίδιο με την Ιλιάδα.
1: Τα περιγραφικά επίθετα που έχουμε για την Ελένη είναι ότι τα μπράτσα της είναι λευκά, λευκόλενος και φοράει μακριά πέπτα. Όλα τα υπόλοιπα αφήνονται όντως στη φαντασία του αναγνώστη για να τα συμπληρώσει. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί την ωραία Ελένη όπως θέλει ο ίδιος. Όπως ο ίδιος κρίνει ότι μπορεί να είναι η ωραιότερη γυναίκα στον κόσμο.
0: Να. Οκ. Okay. Βέβαια, άρα η Οδύσσια είναι. Καλά. Ιστορικό κείμενο δεν είναι. Είναι περισσότερο μυθολογικό, αλλά έχει τους συμβολισμούς του, φιλοσοφικά μιλώντας. Είναι περισσότερο, επομένως, να πούμε ιστορικό, μυθολογικό κείμενο ή μάλλον ένας διαχρονικός καθρέφτης της ανθρώπινης φύσης. Γιατί όλα, σαν επιμύθιο, ας πούμε, της κουβέντας μας μέχρι τώρα, καταλήγω ότι μάλλον είναι και καθρέφτης της ανθρώπινης φύσης ένα τέτοιο ομηρικό έπος.
1: Ναι. Η Οδύσσια οπωσδήποτε φαίνεται να έχει έναν ιστορικό πυρήνα με την έννοια όπου τον έχει η Ιλιάδα. Η Ιλιάδα αποτελεί μυθοποίηση ενός γεγονότος που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ιστορικό, δηλαδή μια πραγματική εκστρατεία από συνασπισμένες ελληνικές δυνάμεις της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. προς την περιοχή εκείνη της Τροάδας. Η Οδύσσια δεν έχει τέτοιο ιστορικό υπόβαθρο. Περισσότερο η Οδύσσια είναι ένα έργο που είναι βασισμένο σε πολύ παραμυθένιο υλικό, σε πανάρχια παραμύθια γύρω από τους ταξιδιώτες και τις θαλασσινές περιπέτειες και συγχρόνως στο πανάρχιο αυτό μυθιστορικό, θα το λέγαμε, μυθιστορηματικό αρχέτυπο της επιστροφής του ξενιτεμένου στο σπίτι του, του νόστου.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο συνιστούν το υλικό της Οδύσσιας και είναι βέβαια παραμυθένια και μυθικά ή μυθιστορικά θέματα. Δεν έχουν κάποιον ιστορικό πυρήνα, δεν βασίζεται σε κάποιο εξακριβωμένο ιστορικό γεγονός. Από εκεί και πέρα βέβαια η Οδύσσια, όπως το είπατε, έχει και πολύ βαθύτερες πνευματικές διαστάσεις και έχει διαβαστεί με πολλούς τρόπους ως ένα ποίημα που φέρει φιλοσοφικούς συμβολισμούς ανά τους αιώνες. Δεν είναι τυχαίο ότι στο κέντρο της Οδύσσιας, στο κέντρο ακριβώς του έπους, βρίσκεται το ταξίδι του ήρωα στον κόσμο των νεκρών.
0: Βέβαια.
1: Να κατεβαίνει στον κόσμο των νεκρών για να επικοινωνήσει με τα πνεύματα και να μπορέσει να επιστρέψει για να παίξει τον ρόλο του στη ζωή. Οπότε όλη η Οδύσσια μπορεί να διαβαστεί σαν μια μεγάλη, μια μακρά μύηση του κεντρικού ήρωα, ο οποίος περνάει και από τον κόσμο των νεκρών για να επιστρέψει και να αναλάβει ξανά τον ρόλο του στη ζωή.
0: Μα περνάει από τον κόσμο,
1: ναι.
0: Περνάει από τον κόσμο των νεκρών και στη συνέχεια απαρνιέται και την Αθανασία ο Οδυσσέας όταν του την προτείνει η Καλυψό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Παρόλο που έχει γνωρίσει τους νεκρούς, αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχει πρώτα περάσει από την Αίκια. Γνωρίζει λοιπόν ποια είναι η μοίρα που περιμένει τους νεκρούς και παρόλα αυτά απορρίπτει την Αθανασία της Καλυψός, διότι η Αθανασία για τον αρχαίο Έλληνα δεν έχει κανένα νόημα στη μέση του πουθενά.
0: Mm.
1: Το να είναι αθάνατος δίπλα σε μία θεά, σε ένα ερημονήσι στη μέση του ωκεανού, χωρίς επαφή με τους άλλους ανθρώπους, χωρίς ένταξη στην κοινότητά του, δεν έχει σημασία για τον αρχαίο Έλληνα. Δεν είναι ζωή αυτή.
0: Σωστά. Μαράζομαι.
1: Οπότε,
0: μαράζομαι.
1: Ναι. Οπότε αποδέχεται τον θάνατο, παρόλο που γνωρίζει τι σημαίνει ο θάνατος, διότι έχει δει τους νεκρούς, διότι είναι ο μόνος τρόπος που εξασφαλίζει μια ζωή με νόημα πριν από τον θάνατο.
0: Απίθανο. Και για να κλείσουμε σιγά σιγά στην Οδύσσια του Νόλαν, ας πάμε. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά. Με την Ελένη του Νόλαν, όλο αυτό. Ποια είναι η δική σας πρόσληψη?
1: Ναι. Περιμένουμε με μεγάλη αδημονία, θα έλεγα, τον Ιούλιο για να δούμε την ταινία στις αίθουσες. Και η αλήθεια είναι ότι

0: περιμένουμε να δούμε τι θα έχει κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν με το ομηρικό υλικό. Και ποιος θα είναι ο ρόλος της Ελένης. Πρέπει να πω ότι σε σχέση με τον θόρυβο, ο θόρυβος ο οποίος έχει δημιουργηθεί γύρω από την μορφή της Ελένης, τον Νόλαν και την ερμηνεύτρια που θα τον υποδηθεί, φαίνεται κάπως δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τον πραγματικό ρόλο που έχει η Ελένη στην Οδύσσια. Όπως σας είπα, η Ελένη στην Οδύσσια δεν έχει μεγάλο ρόλο.
1: Ναι.
0: Μήπως όμως έχει προσθέσει περισσότερο υλικό ο Νόλαν.
1: Ναι.
0: Ο Νόλαν, ένας σκηνοθέτης του Hollywood, αλλά είναι και αρκετά διαβασμένος. Φαίνεται από τις ταινίες του, ακόμα και οι ταινίες του, όπως για τον Batman, η τριλογία δείχνει πως έχει μελετήσει τον Joseph Campbell και τον μύθο του ήρωα. Το Inception δείχνει ότι έχει μελετήσει τον Borges. Είναι αρκετά διαβασμένος και σχεδόν διανοούμενος, θα έλεγε κανείς, ο σκηνοθέτης. Οπότε θα περιμέναμε από αυτόν μια ξεχωριστή ματιά πάνω στο ομηρικό υλικό.
1: Ανθρωποκεντρική, αν με τι άλλο. Έτσι και φιλοσοφική. Ο Νόλαν σε αυτά μας έχει συνηθίσει.
0: Θα είναι ανθρωποκεντρική η ματιά του και ότι έχει εκλογικεύσει τα πολύ θαυμαστά φαινόμενα τα σχετικά με τους θεούς. Αυτό νομίζω το έχει δηλώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα έχει χειριστεί την ιστορία.
1: Σωστά. Εδώ θα είμαστε να το κουβεντιάσουμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Κωνσταντάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί
0: μου. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάκος, καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αρχαίες ελληνικής φιλολογίας. Υπόθηκαν, Βασίλη, ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή, είδαμε τα σκηνοθετικά, τα καλλιτεχνικά, είδαμε τα φιλολογικά. Γίναν παραλληλισμοί, νομίζω, και με το σήμερα. Άλλη μια απόδειξη ότι και η ωραία Ελένη, τα σύμβολα αυτά, και οι μύθοι, και η Οδύσσια ίδια αποτελούν διαχρονικά. Και ίσως εκεί να βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον σημείο αυτής της κουβέντας. Ότι οι μύθοι δεν σταματούν ποτέ να αλλάζουν μορφή. Αλλάζουμε κι εμείς μαζί τους, στην τελική. Έτσι δεν είναι?
2: Θα διαφωνήσω, αλλά μεταφέρω τα μηνύματα των ακροατών. Η Κατερίνα. Ποτέ οι σκηνοθέτες δεν αποδίνουν το μύθο όπως είναι. Δεν κάνει ιστορία ο σκηνοθέτης, αυτοσχεδιάζει και δείχνει τη δική του ματιά στο μύθο. Καληνύχτα, αγαπητέ δημοσιογράφη, με τα ενδιαφέροντα θέματα. Γράφει η Κατερίνα. Ο Μπεν. Να κάνουμε μια ταινία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και να βάλουμε ένα Κινέζο για ηθοποιό. Τι να πω, φιλιά από τη Νέα Υόρκη. Αυτή είναι ωραία ιδέα για το Χόλιγουντ. Θα μπορούσε να γίνει ένα ταξίδι στον χωροχρόνο και να αποδειχθεί ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ήταν στην Κίνα κτλ. Τα έχουμε δει αυτά να γίνουν.
1: Συμβολικά θα το πάμε πάλι. Ναι. Γιατί να μην ήταν στην Κίνα και η Κίνα καταπιεζόταν, α πούμε, από τα πιστότα.
2: Ο Κωνσταντίνο. Τι εξαίσθηση εκπομπή, τι ωραία ανάλυση και την ωραία Ελένη. Τι εκπομπέ μα χαρούν στη Σοφία που μα διδάσκουν να βάζουν το επίπεδο. Σε ευχαριστούμε. Ποιότητα. Μπράβο, γράφει ο Κωνσταντίνο. Ο Γιώργο, δείτε την Οδύσσια ως εγχειρίδιο αυτογνωσίας του ανθρώπου. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Η Πινελόπη. Με όλο το σεβασμό στον ακαδημαϊκό δάσκαλο. Μια ιδέα για τις μορφές των γυναικών και των μικυναϊκών χρόνων έχουμε από τις ηχογραφίες Στήρινθας και των Μικυνών. Αλλά και από την κεραμική. Ο Όμηρος δεν έχει ήδη αντίληψη για την Ελένη, διότι είναι μεταγενέστερος. Ο 8ος αιώνα π.Χ. είναι ο Τροϊκός, είναι το 13ο αιώνα π.Χ.
1: Ναι, οι αναχρονισμοί του Ομήρου, γνωστό είναι αυτό. Το κάνει και ο Νόλαν αυτό, τους αναχρονισμούς. Έχει, ξέρεις, εκτός όλων των άλλων περί ταυτοτήτων, έχει κατακριθεί και για την πανοπλία του Αγαμέμνονα στο τρέιλερ.
2: Ναι, φυσικά, αλλά μην αρχίσουμε. Θα τα ξεχνήσουμε όλα. Είναι καλλιτεχνικό έργο. Θα έχει πάντα, ρε παιδί μου, πάντα θα βρίσκει κάτι. Απ' τη μία είναι καλλιτεχνική ελευθερία και απ' την άλλη είναι πόσο αυτό που βλέπεις μπροστά μπορεί να σε ενοχλήσει ή όχι σε σχέση με αυτά που έχεις μάθει και διδαχθεί. Αν είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν σε ενοχλήσει, δεν ξέρεις τη μυθολογία.
1: Σωστά. Ξέρεις, βέβαια.
2: Αν δεν έχεις πάει σε κάποιο σοβαρό πανεπιστήμιο.
1: Ναι, όπως υπάρχει και η ελευθερία, η έννοια της ελευθερίας που λέμε. Έτσι.
2: Έχει όρια, ναι.
1: Όχι, δεν θέλω να το πάω στα όρια και στα μαντρώματα και τις λογοκρισίες κτλ. Θέλω να σου πω, να διαχωρίσουμε μάλλον την έννοια της ελευθερίας με την έννοια της ελευθεριότητας.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί η ελευθερία, ναι μεν, είναι ελευθερία, είναι ανεξαρτησία, αλλά δεν είναι και κάτι το ανεξέλεγκτο.
2: Ασυδοσία εννοείς.
1: Ασυδοσία, ελευθεριότητα. Ναι.
2: Άλλο πράγμα, ελευθεριότητα, άλλο η ασυδοσία. Έχει και αυτή όριο. Υπάρχει και το στοιχείο της ντροπής. Αλλά για να επιστρέψουμε εδώ στο κομβικό, ή κατά τη γνώμη μου, το βασικό πρώτα είναι να το δούμε, να το παρακολουθήσουμε και μετά να βγάλουμε.
1: Καλά, όλοι θα το δούμε. Και όσοι το βρίζουν και όσοι το εγκρίνουν ήδη.
2: Άρα εξ αρχής να ξεχάσουμε αυτή την ιστορία, να πούμε που λένε ορισμένοι λογοκριθεί και γιατί γυρίζει κτλ. Παιδιά, έτσι είναι. Γυρίζονται ταινίες. Μπορούμε, η ερώτηση είναι, μπορούμε εμείς ως εθνική βιομηχανία να γυρίσουμε μια τέτοια ταινία, μια τέτοια σειρά, μια τέτοια παραγωγή με βάση του μύθου? Η ελληνική, η μυθολογία των ηρώων είναι ατελείωτη. Όταν όμως πάμε και εμείς, όταν οι Έλληνες δημιουργοί πάνε στην Επίδαυρο.
1: Α, καλά.
2: Στα έργα, στις αρχές τραγωδίες, στις οποίες υπάρχουν περιγραφές για τα πρόσωπα, αναλυτικά από τους τραγουδούς, τι βλέπουμε? Πόσες παραλλαγές, μετεξελίξεις, μεταναγνώσεις, μεταμορφώσεις, που δεν καταλαβαίνεις το έργο, καν τι είναι, αν βλέπουμε Αντιγόνη ή βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Ξέρεις πόσοι φεύγουν με γιούχα?
2: Ναι, γιατί αυτό που βλέπεις δεν ανταποκρίνεται στο κείμενο, στο βιβλίο. Οπότε είναι, ούτε εμείς το κατέχουμε μέχρι τώρα. Πολύ δύσκολο. Μόνο μεγάλη δημιουργία έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τουλάχιστον να βάσουν κάποιες τραγωδίες και να τα φέρουν στο κινηματογραφικό πανί. Α, δούμε και τον Όλα τι έχει να πει ο καημένος. Α, μην τον αποκεφαλίσουμε από τώρα. Βασάκαν και τιμή και ήρθε και στη χώρα.
1: Και θα πάρει και τα Όσκαρ του. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, τα έχει πάρει.
2: Δηλαδή, φανταστείτε να είστε στο cast. Μισό λεπτό. Δεν θα ήθελε να είστε στο cast αυτή τη ταινία?
1: Δεν το συζητάω. Ε? Και ο Σκομπάρσο, τζάμπα θα φύγαινα. Τι λέμε τώρα.
2: Αυτό δεν είναι. Δηλαδή, να έχει αυτή τη μέθεξη. Το να είσαι σε δευτερόλεπτο αυτή τη σκηνή και να αποτυπωθεί στην ιστορία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Κωνσταντίνα Βαρσάμι μουσική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου τηλεφωνικό κέντρο. Ο Στέφανος Νικολαίδης είχε την ιδέα και την παραγωγή για την, και τη συνέντευξη για αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Βασίλης Χρυσόπουλος στο μικρόφωνο. Εκτέλεση οργάνωση παραγωγής. Το Δελτίο 2 στη 1 με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο. Επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα ασθενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού Κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα ασθενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσια ζώνη στα ασθενά του Ορμούζ. Η ζώνη ορίζεται από τη γραμμή που ενώνει το Κούχεμ Μομπάρακ στο Ιράν με τη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην ανατολική πλευρά των στενών, έως τη γραμμή που συνδέει το άκρο του νησιού Κέσμ στο Ιράν και την Αλκουέιν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στη δυτική πλευρά των στενών. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν στα 1.700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από τον στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Όπως είπε, η αποφυγή μιας νέας έντασης εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση της Άγκυρας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει διεκδικήσεις. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Πρόεδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, ο 94χρονος Κάστρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Αναμένουμε ότι είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλος, είτε με κάποιον άλλο τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε εχθές ο Ασκόν Χρέη, Υπουργού Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μικέλ Διές Κανέλ, δήλωσε ότι η αμερικανική κατηγορία εναντίον του Κάστρο αποτελεί πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στο να δικαιολογήσει την αμερικανική επιθετικότητα εναντίον της χώρας του. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκλεισε εχθές το ενδεχόμενο κλιμάκωση σε ό,τι αφορά την Κούβα. Δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Αυτό το μέρος καταραίει, είπε σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Connecticut. Αναφερόμενος στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε στις ΗΠΑ σε βάρος του 94χρονου Κάστρο, δήλωσε πως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή όχι μόνο για τους Κουβανοαμερικανούς, αλλά και για ανθρώπους που ήρθαν από την Κούβα, που θέλουν να επιστρέψουν στην Κούβα και να δουν τις οικογένειές τους. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που θα υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ηρεμήσει έως ότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία. Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτοφορομένο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Στο μεταξύ, το ίδιο δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε χθες τα ξημερώματα ανάποδα στην οδό Βασιλής Σόλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Φράιμπουργκ με 3-0, εξασφαλίζοντας επίσης θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές συμπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Ήπειρο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Μουντίνου και Ζουλούνου, Γιώνα και Καντεφέμου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία αυτός που την κάνει αυτή την εκπομπή, εγώ δηλαδή, είναι για πρώτη φορά στη ζωή του ανίκανος να σχολιάσει, να περιγράψει, να κοροϊδέψει, να κρίνει, να επικρίνει. Γενικά μου είναι αδύνατο να πω το οτιδήποτε για το θέμα το οποίο θα μοιραστώ ευθύς αμέσως μαζί σας.

Τα έχετε μάθει, όλοι έχουμε μάθει, δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε δυστυχώς, για την διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την αυτοκτονία, ο καθένας είπε το μακρύ του και το κοντό του. Όλοι, τέλος πάντων, όσοι έχουμε δύο δράμια μυαλό, καταλαβαίνουμε ότι το να βγάζεις από ένα τόσο ακραίο και ιδιαίτερο και τραγικό γεγονός, αλλά το βασικό δεν είναι το τραγικότητα, είναι το ασυνήθιστο, να βγάζεις με βεβαιότητα συμπεράσματα και για το εκπαιδευτικό σύστημα και για τους νέους συνολικά, είναι από επιπόλαιο εάν δεν έχεις κάποια ατζέντα, ή έως πολύ βρώμικο εάν έχεις κάποια ατζέντα. Παρ' όλα αυτά, και χωρίς να εκπλαγεί κανείς, είχαμε αυτά τα συμπεράσματα, τα οποία με βεβαιότητα εξέφρασαν πάρα πολλοί συμπολίτες. Είτε, ξαναλέω, από επιπολαιότητα, επειδή κάτι αισθανόντουσαν ότι πρέπει να πουν σόνι και καλά, είτε επειδή εξυπηρετούσε την κομματική τους ατζέντα. Μέχρι και στη Βουλή εξυπηρετήθηκε η κομματική ατζέντα. Όλα αυτά όμως είναι πράγματα που μπορεί να τα συζητήσει κανείς, να τα σχολιάσει, να τα κοροϊδέψει, να τα επικρίνει. Αυτό για το οποίο εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω εσείς, μπορεί να έχετε να πείτε, εγώ δεν έχω να πω τίποτα και σηκώνω ψηλά τα χέρια και κοιτάζω με δέος, θα το πω, δεν θα το κρύψω, με δέος, είναι η ανακοίνωση της Ενώσεως Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλιούπολης, δηλαδή η Ένωση των Συλλόγων και το ποιο σύλλογος από τους σύλλογους που περιλαμβάνει όλους της Ηλιούπολης. Η οποία ένωση εκφράζει συλληπιτήρια, λέει, οι σκέψεις μας με σεβασμό βαθιά οδύνη, στεκόμαστε, ζητούν η ψυχική υγεία, πρέπει τα σχολεία να τέτοια, τα γνωστά. Μέχρι εκεί, εντάξει. Λες, οκ, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων είναι, θα ζητήσει, θα κάνει. Διαβάζω ακριβώς για να μην το αδικήσω και για να δείτε ότι αυτά δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μισό λεπτό. Λοιπόν, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης, με έγγραφα προς το Υπουργείο Παιδείας και συνάντηση που θα επιδιώξει με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου, θα θέσει εκ νέου την ανάγκη για ουσιαστική και διαρκή υποστήριξη των παιδιών με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Δεν λέω όχι, προσλήψεις καλό είναι να γίνονται, καθώς και την εξέταση αιτήματος σχετικά με ποσόστοση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις υπέρ της σχολικής κοινότητας της Ηλιούπολης. Με λίγα λόγια, για να το πω όσο πιο απλά μπορώ, αυτοκτονούν δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Η Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλιούπολης ζητά από το Υπουργείο, μεταξύ όλων των άλλων, όποιοι μαθητές από την Ηλιούπολη δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις φέτος, να ευνοηθούν. Είτε να υπάρχει μια κάποια ποσόστοση να πει από την Ηλιούπολη θα μπουν τόσοι, ό,τι και να γράψουν. Ή να υπάρχει μια μοριοδότηση. Συν τόσα μορ... είσαι από την Ηλιούπολη, πάρε κάτι της παραπάνω. Εγώ ειλικρινά είναι πρώτη φορά στην επαγγελματική μου καριέρα που είναι πολύ ετής, που δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Κοιτάζω με δέος την ανακοίνωση αυτή με θαυμασμό και τη διαβάζω και την ξαναδιαβάζω για να πιστώ ότι δεν έχω διαβάσει λάθος, και ταυτόχρονα ακούω τον εθνικό ύμνο του πιο σοφού, έξυπνου, αδικημένου και εργατικού και βασανισμένου λαού του κόσμου. Δεν ξεχνώ ότι μιλάμε για τη χώρα στην οποία είχε θεσμοθετηθεί, και ελπίζω να μην υφίσταται πλέον, αλλά δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος, επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στο δημόσιο και επίδομα χρήσης υπολογιστή. Μεταφοράς υπήρχε και μεταφοράς φακέλου. Άρσης ακουστικού τηλεφώνου δεν υπήρχε, δεν είχαν μυαλό. Τέλος πάντων, δεν ξεχνώ ότι ζω σε αυτή τη χώρα και στην οποία αυτά τα επιδόματα ελπίζω να καταργήθηκαν εξαιτίας του ότι φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής, στο χιλιοστό, όπως λέει και το ντοκιμαντέρ του Sky. Αλλά ρε εσείς, ποσόστοση και μοριοδότηση επειδή δύο κορίτσια αυτοκτόνησαν. Γιατί όχι.
Σαν πως έχουμε να χάσουμε τίποτα να το ζητήσουμε. Οπότε δέος και σεβασμό στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Ηλίου Πόλεως. Ο Γιώργος λέει: είμαι ένας Ηλιούπολίτης. Οι σύλλογοι αυτοί στην Ηλιούπολη είναι το σκαλοπάτι για την εκλογή Δημοτικού Συμβούλου. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Δεν τα ξέρω αυτά, ρε Γιώργο. Αλλά μοριοδότηση και τέτοιο, επειδή αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ, ρε παιδί μου. Είναι εντάξει να ζητάς να προσληφθεί κόσμος, ασχέτως αν μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει κάτι. Λες, δημόσιο είναι, προσλάβεται. Πληρώνουν τα κορόιδα. Τώρα που είναι και οι φορολογικές δηλώσεις. Δεν πειράζει. Ας προσλάβουμε κι άλλους. Μα μαμούνια, προσλάβεται. Αλλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε παιδιά,

Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay, είπα, δεν μπορώ να πω. Μένω άναυδος. Και μπορώ και να χειροκροτήσω κιόλας. Δηλαδή, μέχρι εκεί είναι η αντίδρασή μου. Ο Αντώνης, breaking news, αποκαλύφθηκε από πού βγαίνει η μπόχα. Η μπόχα η χτεσινή που ήταν σαν να περνάς από τα δηληστήρια. Ήταν για να καταλάβετε οι υπόλοιποι πώς ζουν οι άνθρωποι που ζουν κοντά στα δηληστήρια. Αυτό το μυρίζουν κάθε μέρα. Ήταν αυτή η μπόχα, περίεργο για τα νότια προάστρια. Σοκαρίστηκαν οι κάτοικοι της Αττικής, της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συνήθως μυρίζει κατήλα. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Δεν είναι η μυρωδιά του τόπου μας. Και ο Αντώνης αποκαλύφθηκε από πού βγαίνει η μπόχα. Ο πίνατος σκύλος του Κούλη χώθηκε στο υπόγειο του Μαξίμου και κατούρισε το χαλί. Ο Μητσοτάκης τσαντίστηκε και τον κυνήγαγε να τον εδείρει, αλλά σκούντισε κάτι ράφια με βαρέλια ξυλόλιο που είχε στις κρυφές αποθήκες του Μαξίμου και έγινε χαμός. Πάνω από 1000 βαρέλια έσκασαν στο τσιμέντο, άνοιξαν και κήθηκαν. Αλλά αυτά δεν θα τα μάθετε από το Sky. Καλό. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι αυτή η μυρωδιά είναι από το διαστημόπλιο των ΕΛ που έβαλε μπροστά τους κινητήρες. Το εξοπλισμένο με μπέβατρον διαστημόπλιο των ΕΛ, και ότι από πίσω κρύβονται οι Μασόνοι, οι Εβραίοι, που είναι το ίδιο πράγμα έτσι κι αλλιώς. Τώρα για Εβραίους θα μου πει να ρωτήσουμε το Βαρουφάκι, αλλά λέμε τώρα που δεν τον έχουμε πρόχειρο, λέμε κι εμείς κάτι.

0: πάμε στη Βουλή. Στη Βουλή, στην οποία ήρθε η ασυλία της κόρης του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, και φυσικά εκείνη, επειδή είναι μια έτοιμη πολιτικός, μια σοβαρή πολιτικός, μια πολιτικός που δεν θέλει να κρύβεται πίσω από νόμους που έχουν φτιαχτεί για να ξεχωρίζουν τους πολίτες, να τους χωρίζουν σε δύο κατηγορίες, δεν είχε κανένα πρόβλημα.
1: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου όπως πάντα κάνω, διότι ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το προνόμιο της ασυλίας. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω.
0: Α, συγγνώμη, μου λένε είναι από παλιότερη συζήτηση, γιατί χτες τελικά την ήθελε λίγο την ασυλία.
1: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
0: Όταν λέει φασίστα, μην το παίρνετε με το καλό. Όποιος διαφωνεί με την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου είναι φασίστας. Έτσι, δεν είναι χαρακτηρισμός. Έτσι, εννοεί αυτός που διαφωνεί μαζί μου. Είναι... Δεν ξέρω και γιατί να έρθει η ασυλία της, αφού έβγαλε την απόφαση, είναι άκυρη μήνυση, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι κάνουν στη Βουλή. Στη συνέχεια, η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου επιτέθηκε στον προεδρεύοντα τον Γιωργαντά, για τον οποίο, παιδιά, αποκάλυψε φοβερά πράγματα. Παρακαλώ, αν έχετε μικρά παιδιά, φύγετε εσείς από το... που είστε πονηροί, εννοώ, από το ραδιόφωνο.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15 Πέμπτου προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ξεκινάει την καταγγελία, δεν μπορεί να προεδρεύει ο Γιωργαντάς, γιατί, παιδιά, γιατί έχει ντοκουμέντα η ζωή.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε. Όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
0: Φοβερά πράγματα να γίνονται στη Βουλή. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί με περισσότερη Βουλή.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε. Όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας α*** για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώ.

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε

0: Κάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Αναφερόμενος και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρίνησε ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία, αλλά με τον σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις ΗΠΑ σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών και καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, χαρακτήρισε τη δίωξη ο πρόεδρος της Κούβας. Από τη πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Και αν το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Λίμου και Ζουλούλου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
7: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Ενώ της Παπαγιαννάκου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος άνετα τη βάζει στο σήμα την Κωνσταντοπούλου. Ρε παιδιά, ναι, αλλά ταυτοχρόνως είναι και οδυνηρό να ακούς Κωνσταντοπούλου συνέχεια. Δηλαδή, είπαμε, λέγαμε πριν για τα επιδόματα. Εγώ έλεγα και εσείς ακούγατε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αν ένα επίδομα δέχομαι, είναι το επίδομα παρουσίας Κωνσταντοπούλου σε κοντινή απόσταση. Ή επίδομα συνεργασίας με την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή ότι είσαι στον ίδιο χώρο και δουλεύεις. Είναι ανυπόφορο. Αυτό είναι ένα επίδομα που το καταλαβαίνω. Είμαι έτοιμος να το χειροκροτήσω ή εν πάση περιπτώσει να μην θυμώσω γι' αυτό. Θυμίζω, είμαστε στη Βουλή. Η ζωή Κωνσταντοπούλου επιτίθεται, είναι, συζητούν για την άρση της ασυλία της. Ήρθε η ασυλία της, ψήφισαν σχεδόν μόνο οι νεοδημοκράτες. Όλοι οι υπόλοιποι, τα πουλάκια μου, που όχι το άρθρο 86 και να το αλλάξουμε, διότι το οποίο οι πολιτικοί πρέπει να πηγαίνουν στο φυσικό τους δικαστή, τους πήγε 3 και 5,5 να ψηφίσουν υπέρ της άρσης της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου. Δεν τη θέλουν γενικώς την άρση της ασυλίας, μόνο όταν είναι για τους άλλους. Για τους δικούς τους, με την ευρύτερη έννοια του δικούς τους, μια χαρά τη θέλουν την ασυλία. Εν πάση περιπτώσει, η Κωνσταντοπούλου και ο επιτίθεται στο Γιωργαντά με στοιχεία.
1: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
0: Ρε, εδώ του είπε και καλημέρα. Πήγε και είπε υπουργός σε πρόεδρο της Βουλής του ίδιου κόμματος, του είπε, τον κοίταξε και του είπε καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή είναι τίποτα αυτά που λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου μπροστά σε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Σε κάθε περίπτωση και σε αυτή την περίπτωση του Γιωργαντά, η δικαστής κόρη του Νίκου Κωνσταντόπουλου έβγαλε την απόφαση.
1: Έχετε.

0: υποπέσει σε βαρύτατα δεοντολογικά παραπτώματα, πειθαρχικά παραπτώματα, γιατί είστε και δικηγόρος, και ποινικά αδικήματα, και δεν μπορείτε να προεδρεύετε λόγω μεροληψίας.
1: Πάρτη η απόφαση. Ο Γιώργος Καντάς τώρα τι δικαιολογία βρήκε να... Άκου, λέει, είχε γενέθλια. Είχε γενέθλια πριν κάποιες μέρες και τότε τον είδε ο Γεωργιάδης και του είπε χρόνια πολλά. Βρε, σε τα μας τα περνάτε αυτά. Χρόνια πολλά. Σε πρόεδρο της Βουλής, από βουλευτή του ίδιου κόμματος. Αμάν! Απαράδεκτο! Έτσι δεν είναι ζωή.
0: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας ***σε ο κύριος Γεωργιάδης. Μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι τα γενέθλιά σας στις 14 Μαΐου.
2: Είχα 7 Μαΐου.
0: Α, είχατε 7 Μαΐου.
2: Δεν είχαμε ξανά.
0: Είχατε 7 Μαΐου και σας έλυσε και σας αγκάλιασε και εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
2: Εκείνο το χρόνο της ομιλίας σας, παρακαλώ.
1: Ήρωες οι βουλευτές. Όλοι οι βουλευτές είναι ήρωες που αντέχουν αυτό το πράγμα, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουν να το αντιμετωπίζουν όπως με το μόνο τρόπο που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Να! Εδώ ο υπουργός Φλωρίδης αντιμετωπίζει την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου με τον μοναδικό τρόπο. Ο συνήθως μιλάει, ακούγεται από πίσω αυτό το και ο Φλωρίδης απαντάει.
3: Από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχικούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμιο που έχω.
4: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή... Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
1: Και συνέχισε. Δεν είναι απλόητη. Τη είπε: εγώ δικηγόρος είμαι, δεν έχω την επιστημονική γνώση που απαιτείται για να σας αντιμετωπίσω. Και συνέχισε. Είναι φασίστη, φώναζε άλλοι από κάτω φασίστας κτλ. Και έτσι μπορεί να αντιμετωπίζεται ή με το να την αγνοήσει τελείως. Αυτό θα τη σκοτώσει. Να, αλλά θα μου πεις είναι εύκολο τώρα, εσύ τα λες από μακριά. Για σκέψου να έχεις αυτό το. Κάθε μέρα. Δηλαδή είναι ανυπόφορο. Εν πάση περιπτώσει, υπόλοιπες διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
0: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε. Κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε. Είναι πολλά. Πού να τα προλάβουμε όλα. Να ξεκινήσουμε με τον Άδωνη να μας περιγράφει πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Γενικά, να ξέρετε και όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, το ξέρετε ότι ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης σε σχέση με την ακρίβεια που υπάρχει, δεν είναι κάτι, είναι άνευ προηγουμένου. Το ίδιο, όχι όμως τόσο μεγάλο όσο των δελτίων ειδήσεων και των ρεπορτάζ, τα οποία μάθαμε. Είδαμε ένα κλάμα πραγματικό και δράμα επειδή ακριβαίνουν οι ξαπλώστρες στις παραλίες. Γιατί οι λουόμενοι, ο ποπός των λουόμενων δεν μπορεί να κάτσει στην παραλία κανονικά, θέλει και ξαπλώστρα ο ποπός. Ζούμε τέτοια δράματα ως χώρα. Η τιμή της ξαπλώστρας που έχει ανέβει, στην πραγματικότητα έχουν ανέβει άλλες τιμές που είναι και είναι δραματικό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης περιγράφει, δείχνει έναν τρόπο του πώς μπορείς να υπολογίζεις λάθος τα πράγματα.
5: Γιατί όταν ανεβήκαμε στην εξουσία, ο μέσος μισθός ήταν 1000 ευρώ το μήνα.
1: Άρα
5: έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%. Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του 5% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Τώρα με ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνεις 1.500 ευρώ ή 5.000 ευρώ? Ναι, είναι καλύτερα να παίρνεις 5.000 ευρώ, είναι η απάντηση.
6: Όχι, το ερώτημα αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι, ούτε αυτό είναι
5: το ερώτημα. Είναι καλύτερα να παίρνεις 1.500 ή
6: 1.000? Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εξαρτάται πόσο ξοδεύεις είναι η απάντηση σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει καλύτερο και χειρότερο έτσι από μόνο του. Είναι σαν αυτούς που της κυβέρνησης πάλι που καμαρώνουν, που μειώνουν τους φόρους. Εάν η μείωση φόρων σημαίνει ακόμα χειρότερη παιδεία από χού, άρα πολύ περισσότεροι γονείς αναγκασμένοι να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά, δίνοντας 10.000 το κεφάλι, τότε δεν είναι καλή η μείωση του φόρου, κακή είναι. Θέλω να πω, εξαρτάται. Μπορεί να αυξάνει το μισθό και να σου φτάνουν λίγο, να σου μένουν λιγότερα λεφτά στο τέλος. Οπότε από μόνο του κανένα νούμερο δεν είναι καλό ή κακό. Η ζωή, το αν είναι άνετη, δύσκολη, εύκολη, είναι ένας συνδυασμός πολλών αριθμών που αν από μέσα βγάλουμε κάποιον, τότε έχουμε μια εντελώς τρευλή εικόνα. Ευτυχώς όμως, καλά ή κακά ή μέτρια, τα πράγματα θα γίνουν σίγουρα καλύτερα. Με πάσο, τι να κάνω, στηρίζω και εγώ, αφού δεν μπορούν μόνοι τους οι άνθρωποι, να βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν θυμούνται καλά. Δεν θυμούνται. Εδώ ο σύντροφος Νικητιάδης, θυμάστε που ο Ανδρουλάκης είχε πει για το ΦΠΑ σε τρία προϊόντα, δεν θυμότανε το ένα. Νότι, για βάλει λίγο το τέπι, δεν το έχω βάλει στο χαρτί, αλλά να θυμηθούμε το Νίκο που δεν θυμότανε ο Φουκαράς. Πού να τα ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Έχει καταληφθεί από τις παρακολουθήσεις, δεν θυμάται τίποτα άλλο.
7: Είπαμε να τον μειώσουμε σε τρία βασικά αγαθά. Πατάτες, ρύζι και άλλο ένα.
1: Δεν βαριέσαι. Μείωση να είναι και όπου να είναι. Καλό να είναι και γερή να είναι και όπου να είναι. Είναι το ρύζι, είναι κάτι άλλο. Είναι τρία πράγματα πάντως, είπε ο σύντροφος Νικητιάδης, που να θυμάται, έχει περάσει και μήνες από τότε. Λέει ότι ποιο τρεις, σε όλα θα το μειώσουμε.
5: Τρία προϊόντα έχει πει ο Ανδρουλάκης.
7: Δεν είπε τρία προϊόντα ποτέ, είπε σε όλα τα βασικά προϊόντα.
5: Τρία είπε.
7: Θα μειωθεί ως και 50% ΦΠΑ. Ανέφερε τρία ενδεικτικά.
1: Όχι, είπε σε τρία. Μ' αρέσουν οι πολιτικοί που είναι τόσο το μυαλό τους έχει κάτι πάθει. Δεν είναι αυτό που λέει, δεν λειτουργεί σωστά, που επιμένουν ακόμα και αφού... Ρε, αφού γράφονται όλα, μην επιμένετε. Άστο να πάει στο διάλογο. Πες τώρα αλλάξαμε. Είπε τρία, τώρα θέλουμε σε πολλά. Και ευτυχώς θέλουν σε πάρα πολλά προϊόντα, γιατί παιδιά, ετοιμαστείτε για πάρτι.
7: Θέση μας είναι και την έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και θα φέρουμε και συγκεκριμένες προτάσεις πολύ σύντομα, ναι, που θα αποδεικνύουν.
5: Γιατί δεν μας το λέτε, αυτά τα βασικά ποια είναι, ρε παιδί?
7: Ψωμί, γάλα, κρέας, ναι, κοτόπουλα, υγιεινής.
1: Λεκάνες, μπάνια, βάνες, δεν ξέρω πώς διάλογο, μπιντέδες, όλα θα είναι, παιδιά, θα πέσει ο ΦΠΑ, θα παίρνουμε τρεις, θα τους παίρνουμε τους μπιντέδες.

0: Λεκάνη, έρε λεκάνη που έχει να αγοραστεί με Πασόκ. Ωραία, τι γλέντια έχουμε να ρίξουμε. Όλη η Ελλάδα νότια προάστια θα μυρίζει. Αλλάζω θέμα. Μετά αυτά τα χαρμόσυνα πάμε στα εθνικά θέματα, παιδιά. Τα εθνικά μιλάνε οι πολιτικοί. Μιλήσει ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο Τουρκοφάγος. Όταν είναι στην αντιπολίτευση, γιατί στην κυβέρνηση δεν είναι να κάνεις και πολλές βλακίες. Εγώ έχω μια πρόταση να κάνω για αρχή. Θα ήθελα. Τι θα ήθελα? Αυτό θα ήθελα για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, αν μιλάς για οικονομικά αυτό, η ακρίβεια, το τέτοιο, οι κυβέρνητες, οι φόροι να μειωθούν, να αυξηθούν, να κάνουν. Ταυτόχρονα και φορολογική δήλωση δίπλα. Να αναβοσβήνει το ποσό που δηλώνεις και το ποσό που πληρώνεις. Αντιστοίχως θα ήθελα, όταν μιλάς για... Πολύ περισσότερο θα το ήθελα αυτό. Όταν μιλάς και είσαι πολύ πατριώτης, ρε παιδί μου, και λες δεν είμαστε, δεν πρέπει να υποχωρήσουμε, πρέπει να, που είσαι στο τσάκ να πεις να πούμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, ταυτοχρόνως να λες που υπηρέτησες και για πόσο. Λέω δηλαδή, θέλω να πω, για να αποδεικνύεται ότι δεν είσαι κανένας φαφλατάς παπατζής, ότι στα αλήθεια θέλεις, ας πούμε, πιστεύεις ότι στη... δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δηλαδή να είσαι κάτι σαν τη Θεοδώρα την Τζάκρη, παιδιά.
1: Όλα αυτά του εμβωτισμού και του κατευνασμού που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση συμβαίνουν τη στιγμή που στη χώρα μας, αυτή την περίοδο, έχουμε δαπανίσει τις μεγαλύτερες δαπάνες σε όλη την ιστορία της για εξοπλισμούς. Δηλαδή, κύριε Κεχαγιά, έχουμε εξοπλισμούς λονταριού και αμυντική συμπεριφορά και πολιτική πάπιας.
0: Και αυτά τα λέει η Τζάκρη, παιδιά. Δεν τα λέει κανένας τυχαίος, πώς τον λένε, φυγόστρατος. Τα λέει η Τζάκρη. Δεν τα λέει κανένα βίσμα. Βαρουφάκης. Βαρουφάκης για την εξωτερική πολιτική. Είναι αυτό που λέμε τα έχω μπλεγμένα. Τα έχω μπλεγμένα. Έχει αυτή την ευρεομανία. Δεν τους θέλει καθόλου. Τους λέει σιωνιστές για να, αλλά καταλαβαίνουμε. Εμείς το πιάνουμε το υπονοούμενο. Για την εξωτερική πολιτική. Ποιο, παιδιά, είναι το ατού της Ελλάδας?
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχει η Ελλάδα? Δεν είναι ούτε η φρεγάτα, ούτε τα ραφάλ. Είναι το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι αυτό το οποίο μας δίνει πολλά ατού. Έτσι, είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα εξετάσω τώρα αν αυτά είναι σωστά ή λάθος. Λέει ότι το διεθνές δίκαιο είναι μεγάλο ατού. Άρα είναι μεγάλο όπλο το διεθνές δίκαιο, παιδιά. Είναι μεγάλο. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άπαξ και αποφασίσει κάτι, τελείωσε. Αυτό είναι. Εκεί πρέπει να. Έτσι δεν είναι? Ο ίδιος άνθρωπος συνέχεια.
2: Όταν εμείς κάνουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, την ώρα που το Ισραήλ κάνει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων και ουσιαστικά προσαρτά με το έτσι θέλω, κόντρα στις αποφάσεις του ΟΗΕ, του Διεθνούς Δικαστηρίου, τα κατεχόμενα, εμείς πώς θα πάμε μετά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να ζητήσουμε συμπαράσταση από την Μαλαισία, την Ινδονησία, την Ιγυρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία?
0: Κάτι η Ισπανία έχει, εξαρτάται. Έχει να πουλήσει όπλα σε κάτι και δεν δυσαρεστήσει τους πελάτες της. Αλλά θέλω να πω, άρα, σύμφωνα με τον Βαρουφάκη, ο ΟΗΕ, που είναι ό,τι πιο δυνατό, υποκύπτει στις ορέξεις του Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ είναι πάνω από τον ΟΗΕ. Άρα, γιατί δεν συμφέρει η συνεργασία μαζί του? Θέλω να πω, αν πάρουμε το σκεπτικό του και θεωρήσουμε ότι όλα είναι σωστά, φυσικά τα περισσότερα από αυτά που λέει είναι λάθος, ούτε γενοκτονία υπάρχει. Όσο για τα περίφημα κατεχόμενα, έγιναν κατεχόμενο όταν επιτέθηκαν στο Ισραήλ. Δεν υπήρξε Παλαιστινιακό κράτος ποτέ, έτσι, γιατί από τα πολλά που ακούμε, είμαι σίγουρος ότι πολλοί συμπολίτες θα νομίζουν ότι υπήρξε ένα Παλαιστινιακό κράτος που κατελήφθη. Και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία σχέση με την Κύπρο. Επιτέθηκαν, δηλαδή είναι το αντίστοιχο σαν να επιτεθεί η Κύπρος στην Τουρκία, να επιτεθεί η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία ή δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο στην Τουρκία και στον πόλεμο μετά την επίθεση να πήρε το κομμάτι της Κύπρου η Τουρκία. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Για να μην... τέλος πάντων. Ας λέει, όχι, ας λέει ο Βαρουφάκης, είναι διασκεδαστικός. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων το βράδυ ή αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και να επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για την σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον, και δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Την ίδια ώρα, το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Σε αναρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στα στενά του Ορμούζ. Η ζώνη ορίζεται από τη γραμμή που ενώνει το Κούχεμον Μπάραξ στο Ιράν με τη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην ανατολική πλευρά των στενών, έως τη γραμμή που συνδέει το άκρο του νησιού Κέσμ στο Ιράν και την Ουμ Αλ Κουέιν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στη δυτική πλευρά των στενών. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν στα 1.700 τα επόμενα 2 χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία, αλλά με τον σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Όπως είπε, η αποφυγή μιας νέας έντασης εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση της Άγκυρας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει διεκδικήσεις. Στην εκτίμηση ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι και γι' αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, προχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μετά από σύσκεψη. Σήμερα ακόμα αυτές οι ροές κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Επισήμανε την ανάγκη να λειτουργήσουν στην Κρήτη 2 κλειστοί χώροι, ένας στα Χανιά και ένας στο Ηράκλειο, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων. Ήδη ανέφερε ο χώρος στα Χανιά έχει βρεθεί, ενώ για το Ηράκλειο γίνονται συζητήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες προκειμένου να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Καθίζει, υπέστη ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου Λαγκάρντια της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, συνεργεία που επιθεωρούσαν την πίστα του αεροδρομίου, εντόπισαν το απόγευμα μια μεγάλη τρύπα σε διάδρομο και ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος διάδρομος έκλεισε και ειδικά συνεργεία ξεκίνησαν τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους ταξιδιώτες ότι αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Freiburg με 3-0, εξασφαλίζοντας επίσης θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Ωστόσο, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοϋπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ένα φθινοπορεινό ανοιξιάτικο σκηνικό καιρός. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, τα συνηθίζει αυτά ο Μάιος. Δεν πειράζει, δεν είναι κακή η βροχή, εξεπλένει το τόπος, φεύγει η μπόχα. Ίσως απομακρύνεται και η μυρωδιά. Το μυστήριο της μυρωδιάς παραμένει μυστήριο, κυρίες και κύριοι. Διευκρινίζει η ΔΕΣΦΑ ότι η Ρεβιθούσα, κανένα πρόβλημα. Διευκρινίζει η ΕΙΔΑΠ ότι η Ψιτάλη, εκεί που αναδεύεται εκεί που αναδεύονται τα σωματικά μας απόβλητα στις μεγάλες πισίνες, κανένα πρόβλημα. Η Motorola διαβεβαιώνει ότι κανένα πρόβλημα σε εκείνους. Η Γελένη Κέρετζη επίσης, δηλαδή τα δηληστήρια, λένε όχι. Άρα τι απομένει, τι να σας πω, ενδεχομένως απομένει ένα, λέει, παραπλέον πλοίο, ένα πλοίο που ενδεχομένως να έβγαλε όλη αυτή την μπόχα, τι να σας πω, εκτός και αν όλοι μαζί στην ίδια χρονική στιγμή κάναμε μια ενέργεια, εριστήκαμε δηλαδή και παρήχθη το αποτέλεσμα αυτό, τι να σας πω, και λόγω του νοτιά των κλιματολογικών συνθήκων εγκλωβίστηκε η μπόχα πάνω στα νότια παράλια του Λεκανοπεδίου, τι να σας πω, δεν το λύσαμε το μυστήριο, και όσο δεν λύνεται το μυστήριο, τόσο όπως συνηθίζει ο τόπος, γιατί το έχουμε αυτό, είναι καλό σπορ, κάνουμε μια άλλη ενέργεια η οποία παράγει και αυτή, κάτι, το γνωστό δηλαδή, αλλά εδώ τώρα με τη μεταφορική έννοια το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, αυτά ως προς τη μυρωδιά. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Κοντογιανόπουλο. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, έκανα χθες μια αναφορά στον καλλιτέχνη Μιχάλη Ρακιντζή και μετέφερα εγώ αυτά που τον άκουσα να λέει και τον συγχαίρω, διότι καλλιτέχνης και να διατυπώνει ευθαρσώς τη γνώμη του δεν υπάρχει. Κάποιος μου έγραψε ότι τα λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ζητώ συγγνώμη αν πράγματι τα έχει πει. Δεν το ξέρω. Αν πράγματι τα έχει πει, ανακαλώ το κανένας και λέω ότι τα έχει πει τα ίδια και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Η σκέψη του Μιχάλη Ρακιντζή προκύπτει από έναν διάλογο του με τον Ρένο Χαραλαμπίδη στην τηλεοπτική εκπομπή που έχει Ρένος Χαραλαμπίδης στο One, στο κανάλι One. Τα βρήκε τα αποσπάσματα ο Δημήτρης Γιαννίδης και θα τα μεταδώσω, φίλες και φίλοι, για να ακούσουμε πρωτογενώς από τον ίδιο τον άνθρωπο πώς διατυπώνει λοιπόν ευθασώς το λόγο του. Πρώτα απ' όλα η γνώμη του Μιχάλη Ρακιντζή για αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι. Γιατί ξέρετε, στον τόπο μας είναι η έντεχνη, είναι κάτι σαν τους Ολύμπιους θεούς, και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι λαϊκατζούρες που κυκλοφορούν χαμερπής κάτω στις πρόποδες του Ολύμπου. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το έντεχνο. Μην το αμυθιγεί το έντεχνο, το οποίο το έχει εγκολπωθεί η αριστερά, γιατί μόνο η αριστερά παράγει έντεχνα πράγματα. Άλλωστε, πώς να το πω, πώς έλεγε και ο Μητσοτάκης μπαμπάς, γιατί να το κρύψω μανάλωστε, παρακαλώ.
3: Καταρχήν δεν θέλω να πάρω κανένα είδος μουσικής, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Απλά, εντάξει, έχουμε μάθει για να διαχωρίζουμε τα είδη, να λέμε rock, soul, funk, λαϊκό, παραδοσιακό. Το έντεχνο τώρα μου κολλάει κάπως, γιατί είναι πολύ βαριά λέξη το έντεχνο. Έντεχνους θεωρώ εγώ αυτούς που σε οποιοδήποτε είδος τέχνης κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Αν είναι γλύπτες, αν είναι ζωγράφοι που δεν κάνουν μια μουτζούρα, αλλά κάνουν πράγματα που νομίζω ότι είναι μια φωτογραφία, ή ξέρω εγώ, ο μουσικός ο έντεχνος, για μένα είναι ένας τζαζίστας που έχει μελετήσει μια ζωή, παίζει παπάδες και με δύο ακόρντα σκαρώνοντας ένα κομματάκι της παρέας, δεν είσαι έντεχνος, είσαι ένας μουσικός, είσαι, ξέρω, πες το, βάλε ό,τι θέλεις εσύ.
2: Μια αποστροφή από το λόγο του. Και τώρα μπαίνουμε στο πιο, σε αυτό που σας περιέγραφα χθες. Σπανίως ακούω, εμείς το συζητούμε μεταξύ μας, οι απλοί άνθρωποι, εν πάση τόσο, ρε παιδί μου, τι θα πει προοδευτικός. Δηλαδή, ακούσα έναν ο οποίος λέει τα πιο αναχρονιστικά, τις πιο ναυθαλίνες, αλλά παρουσίασε τον εαυτό του. Λέει, εγώ είμαι προοδευτικός. Ακούστε τώρα έναν καλλιτέχνη, γιατί προτάσω την έννοια καλλιτέχνη, γιατί οι άνθρωποι τους καταλαβαίνω, ανθρωπίνως, το αντιλαμβάνομαι, δεν θέλουν να χάνουν πελατεία. Απευθύνονται ο ένας καλλιτέχνης, απευθύνεται όσο μπορεί, σε πιο ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Δεν θα ήθελε να αποκλείει άλλους επειδή λέει τη γνώμη του. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ζακυντζής, λοιπόν, λέει με πολύ απλό τρόπο όλο αυτό το πράγμα που εμείς συζητούμε απλώς για να είμαι πιο προοδευτικός, επειδή είσαι πιο μούχλα και από τη μούχλα. Ζακυντζής, παρακαλώ.
3: Έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε πολλά πράγματα, να βάζουμε όταν έχουμε κάποιες αδυναμίες, βάζουμε κάποιες ταμπέλες για να τις καλύψουμε. Όπως ο προοδευτικός δεν είναι προοδευτικός σίγουρα. Δεν μπορείς...
4: που βάλεις ταμπέλα μόνος του.
3: Ναι, δεν μπορείς να είσαι προοδευτικός και να υποστηρίζεις τους Ταλιμπάν, ας πούμε. Αυτό δεν παίζει. Βρες κάποια άλλη ονομασία, ξέρω εγώ, που να είναι πιο συμβατή, ρε παιδί μου, με αυτό που πιστεύεις. Yeah.

Σε ενορχίστρωση Πέτρου Χατζηγεωργίου, ο Μιχάλης Ζακιντζής έδινε κάποιες παραστάσεις πριν από κάποια χρόνια στο Νότος, στο Σταυρό του Νότου, με συγχωρείτε. Σε μια τέτοια ενορχίστρωση λοιπόν, smooth jazz εκτέλεση σε ένα από τα κομμάτια του, το Τυχερούλα. Α, ο Πουφ, κάνω λάθος, συγγνώμη.

0: κύριε Κοντογιανόπουλε, σας υποδέχομαι με Μιχάλη Ανακητζή. Καλημέρα σας.
1: Πολύ χάρηκα που το άκουσα και πράγματι. Μην ξεχνάς όμως, Άρη, ότι είμαστε στην εποχή του αυτοπροσδιορισμού. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί τον εαυτό, να ονομάζει τον εαυτό του.
0: Όχι, αυτό το προοδευτικό έρχεται από παλιά, κύριε Κοντογιανόπουλε, και μας τα έχει κάνει. Μην πω τώρα τι. Φτάνει πια με αυτό το προοδευτικό. Να ακούμε τώρα κάτι μούχλες να μας λένε ότι είναι προοδευτικοί. Γιατί δεν τους απαντάει κανείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί μπροστά σε αυτό το ηθικό ονομαζόμενο πλεονέκτημα ήμασταν στη Μούγκα 50 χρόνια. Φτάνει πια. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι η κοινωνία το έχει αντιληφθεί. Διότι ακούω να λες και να επικαλείσαι αυτό το 40%. Αυτό το 40% είναι που κρατάει τη χώρα και την κοινωνία όρθια. Και αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε και να το κρατήσουμε ενωμένο, διότι εκεί μπορεί να αποτελέσει την δυνατότητα η χώρα μας να συνεχίσει μέσα στη σταθερότητα να προοδεύει.
0: Και αυτό
1: διότι
0: το 40%
1: πραγματικά η χώρα προοδεύει.
0: Ναι, ναι. Και έχετε δίκιο. Προοδεύει, ναι.
1: Χωρίς να παραβλέπει κανένας τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα σοβαρά. Ακρίβεια, στέγη είναι προβλήματα. Αλλά εάν δεν εξασφαλίσει τη σταθερότητα, αν δεν εξασφαλίσει προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, πάμε στην καταστροφή. Όταν ακούω να λένε μοίρασέ τα, γιατί να ξεπληρώνουμε το χρέος. Μα αν δεν οικοδομείς την αξιοπιστία σου, πώς θα μπορέσεις να δώσεις στην κοινωνία το μέρισμα το οποίο δικαιούται. Όταν ακούω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι τι κάνει εκεί ο Πιερακάκης, γιατί τον βάλαμε εκεί να μην βοηθάει την Ελλάδα, δεν ξέρουν ακόμα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης και ποια πρέπει να είναι η θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη.
0: Και αυτό το 40% είναι αυτό που έχει απαιτήσεις από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αναγνωρίζει φαντάζομαι το 40% ότι υπάρχει πρόοδος, όχι όμως σε κάποια πράγματα στον επιθυμητό βαθμό. Τι λέτε?
1: Θα έλεγα ότι αυτό που ενοχλεί περισσότερο το κομμάτι του 40% και που είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί, διότι αυτοί δημιούργησαν το 40% και η δημοκρατική δεξιά. Αυτή είναι η συνταγή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το 1974. Η δημοκρατική δεξιά, αφού την απογαλάκτησε από τον βασιλικό θεσμό, από την επαφή με τη Χούντα, διότι πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, ενσωμάτωσε από όμορους χώρους πολιτικούς του κέντρου και της αριστεράς. Τι λέει η διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας? Από την δημοκρατική δεξιά μέχρι τις παρυφές αριστεράς. Με τις επιτυχημένες μεταγραφές, τις οποίες τις βλέπουμε, εξακολουθεί. Αυτή είναι και η απάντηση γιατί κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία. Διότι με αυτό, με τις μεταγραφές και με τη συντήρηση των αξιών, μπορεί και πρωταγωνιστεί, δεν μπορώ να πω κυριαρχεί, πρωταγωνιστεί και προχωράει. Και λύνει προβλήματα. Ποια προβλήματα έλυσαν τα κόμματα τα οποία μέσα στην εναλλαγή της εξουσίας κυβέρνησαν τη χώρα? Δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα αυτά που έλυσαν. Κάνω μια αναφορά. Το πρώιμο Πασόκ της διετίας του 80-82 κατέστρεψε τους δύο πυλώνες της χώρας, δημόσια διοίκηση και παιδεία. Και ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Και αύξησε το χρέος, κύριε Κοντογιανόπουλε.
1: Αυτό είναι το ακόμα σοβαρό. Και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι εξακολουθούν να λογικεύονται προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και θα επανέλθουμε στη συζήτηση που κάναμε τις προηγούμενες φορές και μου έδωσε την ευκαιρία.
0: Ωραία. Να πτήσω. Τώρα λοιπόν εγώ όμως θέλω να βάλω την εξής παράμετρο σε όσα θα πείτε εσείς, κύριε Κοντογιανόπουλε.
1: Όχι, θα πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, δεδομένου ότι κάποια από αυτά που είπαμε, προσέξτε τώρα, υπάρχει μια διαφορά τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα. Μεσολαβεί ο Πρωθυπουργός. Κάποια τα είπε.
1: Και αυτό θεωρώ ότι είναι επιτυχία της εκπομπής σου.
0: Λοιπόν,
1: φαίνεται ότι ακούστηκε.
0: Ακούστηκαν. Ωραία. Κάποια πράγματα λοιπόν από αυτά υπόθηκαν. Τώρα εγώ θέλω να βάλετε και αυτό στην παράθεση των απόψεών σας. Θα περίμενα από την απέναντι πλευρά, από αυτούς οι οποίοι του ασκούν κριτική και από τον για μένα σεβάσμιο, δεν το κρύβω, Ευάγγελο Βενιζέλο, να μπει στο διάλογο. και όχι να λένε ότι το κάνει προσχηματικά ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν διαπιστώνουμε, αφού διαπιστώνει ο κύριος Βενιζέλος και έφερε μάλιστα και μέτρηση προχθές της μέτρων ανάλυσης με τον κύριο Φαναρά, ότι διαπιστώνει αυτό το 40% έχει ζήτημα, υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου, ζήτημα πολιτικού συστήματος. Αφού φέρνει προτάσεις, να μην τις συζητήσουμε τις προτάσεις. Αφού τις φέρνει ο Μητσοτάκης προτάσεις, όχι να μην τις συζητήσουμε, το κάνει προσχηματικά. Είναι αυτό αντιπολίτευση, συγγνώμη δηλαδή.
1: Και είναι κρίμα, διότι ο Βενιζέλος έχει τις πνευματικές ικανότητες να συμβάλλει στην πρόοδο της χώρας.
0: Συγγνώμη, αλλά παιδιαρίζει όμως. Συγγνώμη, με επιχειρήματα κατώτερα προσδοκιών για τον Βενιζέλο. Συγγνώμη, αυτή είναι η γνώμη.
1: Δεν το κάνει, διότι θεωρώ ότι έχει τέτοια εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έχει τόσο το εγώ του, που δυστυχώς ακυρώνει την ευφυΐα του. Αυτό συνέβη σε όλες τις, θέσεις που κατέλαβε στην πολιτική. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν επικεφαλής της δαγματικής μεταρρύθμισης του 2001 του Κώστα Σιμίτη. Ήλπιζα ότι θα είχε τη φιλοδοξία να αφήσει το αποτύπωμά του, να είναι ως βόλος της εποχής μας. Η μεταρρύθμιση εκείνη ήταν τις χειρότερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν. Τέλος πάντων, δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά μας είναι αυτό που η κοινή γνώμη και το 40% έχει ακόμα δυσπιστεί απέναντι στην κυβέρνηση. Διότι το πρόβλημα της χώρας παραμένει αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πολιτικό σύστημα είναι το πρόβλημα της χώρας. Ένας από τους πρωταγωνιστές του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ
0: Χιλιοστό.
1: Ναι, το Χιλιοστό της Βαρβιτσιώτη και της
0: Δεντρινού.
1: Ο Τόμας Βίζερ, πρόεδρος εκείνη την εποχή του Euro Working Group. Τι είπε για την κρίση? Επιλέξει. Η ρίζα της κρίσης, της χρεοκοπίας, είναι η αδυναμία ή η απροθυμία του πολιτικού συστήματος να εξελιχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Και το ζούμε και το βλέπουμε. Βλέπουμε την κατάρρευση της ποιότητας του πολιτικού προσωπικού. Ας κάνουμε μια απλή σύγκριση. Οι τέσσερις πρωταγωνιστές της μεταπολίτευσης μέχρι το 2004. Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Σιμίτης. Πήραν μια χώρα μετά την κατάρρευση της Χούντας, την έκαναν, θωράκισαν τη δημοκρατία, την έβαλαν στην Ευρώπη, της έδωσαν διεθνή λάμψη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την παρέδωσαν στους επιγόνους. Ποιοι ήταν οι επίγονοι? Κώστας Καραμαλής,
0: Γιώργος
1: Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς,
0: Ευάγγελος Βενιζέλος,
1: μαζί με τον Αλέξης Τσίπρας. Έτσι. Τι κάνουν αυτοί? Αντί να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα και να λύσουν τα προβλήματα, διότι ασφαλώς πάντως και προβλήματα με το σημαντικό.
0: Επιβεβαίωσαν αυτό που λέμε, η πρώτη γενιά τα φτιάχνει, η δεύτερη τα χαλάει.
1: Και βλέπω τώρα, και βλέπω πράγματι, να πούμε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, Καραμαλή και Σαμαρά, να επιτίθεται στη σημερινή Νέα Δημοκρατία, να μιλάνε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πράγματι, κάθε κόμμα είναι διαφορετικό ανάλογα με αυτόν που έχει, με τον ηγέτη. Ο Μητσοτάκης τι κάνει? Εφαρμόζει ακριβώς την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Από αυτό το ξεκινήσατε. Αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για την σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδέστηση. Το Ιράν ενισχύει εντωμεταξύ τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στα στενά του Ορμούζ. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 ως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο μαξιοστάσιο της ΤΑΣΥ, παράλληλα προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στο περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη, αναφερόμενος και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρίνησε ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία, αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Κυρίες και κύριοι, κύριε Κοντογιανόπουλο, μου το στέλνει όμως ως υπενθύμηση μια κυρία κροάτρια, φίλη εδώ της πρωινής παρέας, η Ελένη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως κάθε χρόνο, άλλη και φέτος η ίδια ντροπή μου γράφει η κυρία κροάτρια. Στάση εργασίας σήμερα των εκπαιδευτικών, κήρυξαν οι ΟΛΜΕ και οι ΔΟΕ, γιατί δεν θέλουν την αξιολόγηση της ελληνικής πίζα. Γίνεται ένας διαγωνισμός ελληνική πίζα. Ναι. Αυτοί τώρα λογίζουν τον εαυτό τους για προοδευτικούς, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν ρωτήσεις τι είναι η ΔΟΕ, θα σου πει: είστε προοδευτικοί άνθρωποι, και οι ΟΛΜΕ και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, οι συνδικαλιστές εννοώ. Ναι.
4: Αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί
3: αυτή είναι
4: αυτοί που κατέστρεψαν την παιδεία, διότι

0: Δεν λέω ότι κάτι γίνεται, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό που γίνεται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει
0: η παρούσα κυβέρνηση. Ότι φοβάται να το πάει μέχρι τέλους και να πει ναι, να θα γίνει αξιολόγηση.
1: Την ώρα που η πλειοψηφία της κοινής γνώμης το θέλει.
0: Μπράβο.
1: Είμαι βέβαιος ότι το θέλει. Δεν μπορεί οι γονείς να μην θέλουν να έχουν καλούς εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί να υπάρχουν καλοί εκπαιδευτικοί χωρίς αξιολόγηση. Δεν υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου από την μέχρι την Αφρική που να μην έχει το εκπαιδευτικό του σύστημα αξιολόγηση. Εδώ το κατάφεραν οι αποκαλούμενες προοδευτικές δυνάμεις.
0: Ναι, προχθές μια κυρία γνωστή μας, η οποία εργάζεται στην Ελλάδα, κατάγεται από την γειτονική μας Αλβανία, μας είπε ότι οι συγγενείς της πρώτου βαθμού, σύζυγος και σύζυγος, είναι εκπαιδευτικοί και ότι δεν μπορέσαν να έρθουν στην Αθήνα γιατί έπεσαν πάνω στο πρόγραμμα αξιολόγησής τους στην Αλβανία. Και εγώ συγχαίρω την Αλβανία φυσικά, εάν όπως μας τα περιέγραψε η κυρία, πήγαν οι άνθρωποι να εξεταστούν για την αξιολόγησή τους όντες εκπαιδευτικοί.
1: Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι κοβαλάει ένα βαρύδι και αυτό είναι οι κομματικοί μηχανισμοί. Η συνδικαλιστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι εναντίον της αξιολόγησης.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό έχει απομακρύνει, αλλά δεν τους έχει μετατοπίσει σε άλλους πολιτικούς χώρους αυτό το δυναμικό που της έδωσε την πλειοψηφία του 40%. Και αυτό πρέπει να ξανακερδίσει. Και πώς θα το ξανακερδίσει? Θέτοντας ως προτεραιότητα την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Διότι αυτό που σήμερα απειλεί τη χώρα, απειλεί τη σταθερότητα, απειλεί την εικόνα, απειλεί τα πάντα, είναι ο πολιτικός πολτός της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν μπορεί να έχουμε πολιτικό σύστημα χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση. Όταν ακούω ότι σύνθημα όλων από τον κύριο Ανδρουλάκη μέχρι τον κύριο Φάμελο, να φύγει ο Μητσοτάκης. Μα είναι δυνατόν να διεκδικείς την εξουσία
0: με το να φύγει ο Μητσοτάκης?
1: Με το να φύγει ο Μητσοτάκης και όχι με το γιατί να έρθεις εσύ. Αυτό δεν λέγεται. Δεν μπορεί να γίνει πιστευτό. Διότι δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι ένα κόμμα που δεν καταφέρνει αξιωματική αντιπολίτευση να ξεπεράσει το 12-13% λέει ότι σε λίγους μήνες θα περάσει τη Νέα Δημοκρατία με...
0: Μας λένε ότι είναι πρόβλημα η ακρίβεια. Είναι πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Είναι πρόβλημα. Δεν το συζητούμε. Είναι πρόβλημα ο πληθωρισμός. Δεν είναι πρόβλημα ο πληθωρισμός. Μάλιστα. Δεν έχω ακούσει καταγγέλλεται η κυβέρνηση, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο κτλ. Ποια είναι η πρόταση, η αλήθεια? Δεν μας έχουν πει πώς θα σπάσουν αυτές οι ενδιάμεσοι σε αυτήν την αγορά που προκαλούν τον πληθωρισμό. Δεν το ακούμε, το πώς θα γίνει αυτό.
1: Εγώ θα πω ότι ενώ η κυβέρνηση έχει επιτύχει πράγματι να φτάσει σε ένα επίπεδο που από τα πιο υψηλότερα τα μεγέθη της οικονομίας, αυτό δεν έχει φτάσει στον πολίτη. Και αυτό είναι το πρόβλημά της. Και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσει. Πώς τα μεγέθη της οικονομίας, τα οποία εγκομιάζονται από τους εταίρους μας που είμαστε στην αντίθετη πλευρά, σήμερα αυτά πώς πρέπει να φτάσουν στον πολίτη. Αλλά αυτό με ποιο σύστημα προτείνει οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης? Δεν υπάρχει λύση. Όπως και πρέπει να πούμε ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν είναι ενδογενή. Δεν είναι μόνο ενδογενή. Είναι και εξωτερικά. Είναι το πρόβλημα των μεταφορικών λόγω της κρίσης. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα υπάρχουν. Αλλά ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι που έχει αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία και την έχει στο 30%, αυτό που θέλει είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Διότι με τη σημερινή κατάσταση προκαλεί τρομοκρατία. Είναι αυτό που περιέγραφε ο Αντώνιο Γκράμψη. Όταν το παλιό πεθαίνει, γιατί το παλιό πεθαίνει, το 83% του ελληνικού λαού, με έρευνα Αμερικάνικου Ινστιτούτου, θέλει αλλαγή του πολιτικού, ανατροπή. Αλλά λέει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και το καινούριο δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Ζούμε στην εποχή των τεράτων. Αυτό ζούμε τώρα. Μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση και η εμφάνιση για πρώτη φορά ενός κόμματος που μας παραπέμπει στην εποχή της Επανάστασης, το Φιλορωσικό Κόμμα. Εγώ περιμένω και τη κυρία Ζαχάροβα να έρθει να αναλάβει ρόλο στο κόμμα της, στο εκολαπτώμενο κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Άρα λοιπόν η αλλαγή του πολιτικού συστήματος πρέπει να αναχθεί από την κυβέρνηση.

0: στο κυρίαρχο διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Αυτή είναι η πεποίθησή μου και με την πεποίθησή μου πιστεύω ότι συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, εντασσόμενο στην κυοφορούμενη νέα συνταγματική μεταρρύθμιση. Βλέπουμε ότι παρότι και η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε μια λίστα με 30 άρθρα υπό αναθεώρηση και το ΠΑΣΟΚ.
1: Για συζήτηση.
0: Για συζήτηση. Δεν συγκίνησαν την κοινή γνώμη. Δεν ενδιαφέρθηκε η κοινή γνώμη. Ούτε καν οι ίδιοι συνταγματολόγοι δεν ενδιαφέρθηκαν. Γιατί? Διότι αυτό που αγγίζει τον κόσμο είναι το πολιτικό σύστημα. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα γίνει ο μοχλός της αναθεώρησης, τότε πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Νέας Δημοκρατίας να την υπερψηφίσει. Διότι πρέπει να καταλάβει η Νέα Δημοκρατία το Σύνταγμα, όπως το 1975, έγινε μέσα σε συνθήκες συνένεσης όλων των πολιτικών δυνάμεων. Είχα το προνόμιο να ζήσω εκείνη την ατμόσφαερα, ο Καραμαλής με
1: πρωτοεκτήμονε. Ποια συνένεση, κύριε Κοντογιώργου, σήμερα? Ποια συνένεση σήμερα?
0: Έτσι αποκτήσαμε το Σύνταγμα του 1975. Το οποίο
1: σήμερα το πολιτικό του επιχείρημα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Κάνουν εκλογές μόνο με το να πέσει ο Μητσοτάκης. Μπορεί να έγινε θέση το να πέσει ο Μητσοτάκης?
0: Γι' αυτό και λέω, Άρη, ότι διάλογος με τα κόμματα και συνένεση με τα κόμματα είναι ανέφικτο και γι' αυτό, εάν πάει έτσι, δεν θα έχουμε καμία μεταρρύθμιση, καμία διάθεση.
1: Αλλά λένε ότι φταίει ο Μητσοτάκης όμως, ότι δεν προσέρχονται. Ότι φταίει ο Μητσοτάκης που δεν τους καλεί. Ενώ για θα πήγαιναν αλλιώς.
0: Εγώ αυτό που υποστηρίζω είναι διάλογος με την κοινωνία και συνένεση της κοινωνίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Όταν η μεταρρύθμιση του Συντάγματος αποκτήσει μια ευρύτερη μορφή. Χρειαζόμαστε ένα νέο Σύνταγμα, κρατώντας τις θεμελιώδεις διατάξεις του 1975 και προσαρμόζοντας στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα τις υπόλοιπες διατάξεις. Το Σύνταγμα πρέπει να ξαναγραφτεί. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα κόμμα. Πολύ δε περισσότερο όταν σήμερα ούτε η Νέα Δημοκρατία διαθέτει έναν Κωνσταντίνο Τσάτσο, ούτε το ΠΑΣΟΚ διαθέτει έναν Δημήτρη Τσάτσο, ούτε η αριστερά έναν Ηλιού. Γι' αυτό προτείνω μια επιτροπή προσωπικότητων εγνωσμένου κύρους της επιστήμης, της δημόσιας ζωής, που θα διαμορφώσουν το Σύνταγμα της νέας εποχής, το οποίο θα τεθεί βεβαίως προς συζήτηση. Ένα τέτοιο σύνταγμα πρέπει να τεθεί στον ελληνικό λαό υπόψη και λέγοντας, θέλεις τη σημερινή κατάσταση ή να την αλλάξουμε?
1: Είχε
0: και να πάρουμε.
1: Είχε επιχειρήσει ο Στέφανος Μάνος, ήταν και ο Γεραπετρίτης μέσα, ήταν ο Λιβιζάτος μέσα.
0: Αυτό είναι μια βάση.
1: Να ξαναγραφτεί, να στείλει, αφού πετάξανε σελίδες του υπάρχοντος και το απλοποίησαν.
0: Δεν μπορεί να υπάρχουν ευχολόγια μέσα στο σύνταγμα. Είδα πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Συνταγματική υποχρέωση, στέγη. Μα τι θα πεις, δεν είναι συνταγματική υποχρέωση. Δεν μπορεί το Σύνταγμα να δώσει τη στέγη. Ή ακόμα και.
1: Η αξιολόγηση, συνταγματική υποχρέωση.
0: Ή ακόμα και ένα λαϊκισμό. Η εκλογιμότητα του βουλευτού να πάει στα 21 χρόνια. Όχι. Όχι. Γιατί, αν πρέπει κάτι να μπει στο Σύνταγμα, είναι το όριο των 25, το ηλικία των 25 ετών, συν 5 χρόνια ένσημα επαγγελματικά. Δεν μπορεί ο ανεπάγγελτος με 21 χρόνια, ούτε πτυχίο δεν μπορεί να έχει, να μπει στην πολιτική, να λύσει τα προβλήματα του κόσμου.
1: Ένα καλό πιασμά, προσπάθεια και να καλοπιάσει την νεολαία.
0: Το Σύνταγμα λοιπόν δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Γι' αυτό προτείνω μια επιτροπή προσωπικότητων και να τεθεί ο ελληνικός λαός ενώπιον της ευθύνης του. Ο Καραμαλής είχε πει ότι ένας λαός δεν μπορεί να σωθεί παρά τη θέλησή του. Αν θέλει ο ελληνικός λαός να αλλάξει, του δίνεται η ευκαιρία δίνοντας 180 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι μπορεί. Θα χτυπήσει τους 180 βουλευτές. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Διότι μεταρρύθμιση συνταγματική με άλλο τρόπο, με τα κόμματα, κανένα κόμμα και κανένας βουλευτής δεν πρόκειται να ψηφίσει την αλλαγή του συστήματος με το οποίο επιβιώνει. Αυτό είναι βέβαιο. Μόνο ο λαός μπορεί να κάνει, εφόσον η Νέα Δημοκρατία, εφόσον ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί αυτά που λέτε σηκώνουν την τρίχα πρώτα απ' όλα των Νέων Δημοκρατών, όχι των άλλων.
0: Άρη, μπορώ να το καταλάβω. Όπως υπάρχει ο ιδρυματισμός όταν είσαι σε ένα ίδρυμα, δεν μπορεί να δει την κοινωνία. Έτσι υπάρχει και ο συστημισμός. Είναι μέσα σε ένα σύστημα που δεν μπορούν να δουν έξω την κοινωνία. Αλλά η κοινωνία έχει αλλάξει. Να κάνω μια αναφορά, να φέρω ένα παράδειγμα. Οι φοιτητικές εκλογές περάσανε χωρίς να δώσει κανένα.
1: Πέρασαν με δύο βίαιες επιθέσεις στο Αριστοτέλειο και στο Εγάλιο, στο Δυτικής Αθήνας.
0: Υπάρχει όμως ένα φως, μια ελπίδα στις εκλογές της νομικής σχολής των Αθηνών. Εδώ και 3 χρόνια έχει εμφανιστεί μια ανεξάρτητη κίνηση φοιτητών, η ΑΝΕΦ. Κάθε χρόνο αυξάνει τα ποσοστά της. Τελευταίες εκλογές ψήφισαν 1.373, ΑΝΕΦ 595, ΔΑΠ Νέα Δημοκρατία 299, ΠΑΣΟΚ 194, ΠΑΣΠ 91. Βλέπουμε ότι η κοινωνία είναι μπροστά από τα κόμματα. Τα κόμματα με την έννοια των μηχανισμών της πελατοκρατίας, της ροσφετολογίας, αυτά έχουν προκαλέσει και αυτή τη μεταρρύθμιση απαιτούν οι κεντρώοι και οι κεντροαριστεί να αλλάξει. Όχι μόνο αυτή, αλλά και κάθε πολίτης που θέλει να αλλάξει το σημερινό καθεστώς, το οποίο τον πληγώνει. Τι έχει πει ο Μητσοτάκης? Θέλω να αλλάξω την παλιά Ελλάδα που μας πληγώνει. Δεν το έχει κάνει. Αυτό απογοήτευσε ένα κομμάτι του κόσμου και τον έχει στρέψει στην αποχή και η αλλαγή του πολιτικού συστήματος θα σηκώσει τον κόσμο, τους πολίτες, τους ενεργούς πολίτες από τον καναπέ που σήμερα έχουν απομακρυνθεί.
1: Λοιπόν, κύριε Κονταγιανόπουλε, έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας.
0: Για να άρω κάθε παρεξήγηση, Άρη, αυτά τα λέω όχι για να υποστηρίξω τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι καν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Η διαγραφή μου εξακολουθεί να
1: ισχύει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει άνθρωπος που θα πει ότι έρχεται εδώ για να υποστηρίξει
0: ούτε τον Κυριάκο
1: Μητσοτάκη. Είτε τον Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και στηρίζω Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχω άλλη καλύτερη λύση. Απλά. Και γι' αυτό απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό και του υπενθυμίζω τη δήλωσή του. Είμαι στην πολιτική για να αλλάξω αυτή την παλαιά Ελλάδα που μας πληγώνει. Την έκανε μετά τα Τέμπη, την επανέλαβε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ακολουθήσουν και άλλα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αλλάξει το πολιτικοκομματικό της σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι αν ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμούν να καταταγούν στην κατηγορία των υπνοβατών του Κρίστοφερ Κλάρκ, που παρατηρούσαν τα πάντα χωρίς να βλέπουν τίποτα.
1: Τον πόλεμο να έρχεται.
0: Στερεμένοι από οράματα και τυφλοί μπροστά στην πραγματικότητα, οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη συντεταγμένης πολιτικής αλλαγής. Αυτή την πολιτική αλλαγή εννοεί ο λαός. Όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο λαός αυτή την πολιτική αλλαγή. Να απαλλαγεί από τους κομματικούς μηχανισμούς, να ξαναζητήσουν τα κόμματα υποψήφιους από στις τοπικές κοινωνίες, από πετυχημένους επαγγελματικά και κοινωνικά, και να αναζωογονήσουν την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία από την παρακμή που ζει σήμερα. Ναι, σήμερα. Αυτή είναι η ευθύνη.
1: Ναι, όμως και εγώ τώρα να προσιωθούμε και από τη δική μου πλευρά στην πραγματικότητα, σε αυτή τη χρονική στιγμή που με τις βουλευτές αυτήν την κατάσταση, αυτά εδώ δεν μπορεί να τα πει στον βαθμό που εμείς θέλουμε. Και εσείς τα λέτε, κύριε Κονταγιανόπουλε.
0: Ο Κυριάκος
1: δεν πρέπει να το παραδεχτούμε και εμείς αυτό.
0: Και η Νέα Δημοκρατία βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση. Τους δίνεται η ευκαιρία μέσω της συνταγματικής μεταρρύθμισης να επανέλθουν στο 1975. Να γίνουν αυτοί που θα αναζωογονήσουν τους θεσμούς, θα αναζωογονήσουν, διότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το παραδεχτούμε. Η αίσθηση που επικρατεί στην κοινωνία είναι αυτή και πρέπει να τη διαψεύσουν. Πώς? Με μέτρα. Με μέτρα, με τομές και μεταρρυθμίσεις. Ο Μητσοτάκης άλλαξε πολλά πράγματα. Αλλά είναι διαχείριση. Ότι πάει καλύτερη οικονομία είναι διαχείριση. Το μηδέν έγινε. Δεν συγκρούστηκε με το βαθύ κράτος. Αλλά πώς θα συγκρουστεί με το βαθύ κράτος, όταν το βαθύ κράτος είναι το βαθύ κόμμα? Βαθύ κράτος και βαθύ κόμμα έχουν δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ? Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει ένα 14%. Που σημαίνει κάπου 750.000 ψηφοφόροι. Πόσοι πήραν μέρος σε κομματικές διαδικασίες? 170.000. Και είναι αρκετοί. Ένα μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων του. Πόσοι ψήφισαν τους συνέδρους? 5.000. Και αυτοί έβγαλαν την κρέμ de la κρέμ. Πελάτες είναι αυτοί, δεν είναι πολίτες. Οι πολίτες είναι αυτοί που είναι έξω από το κόμμα. Όταν λοιπόν σκέφτεται τους πελάτες και όχι τους πολίτες, θα διηγηθούμε.
1: Για να δεν γίνεις... Καλά, το λέτε. Οι οποίοι αυτοί οι πολίτες διαρωτώνται τώρα να πάω να ψηφίσω ένα πράγμα εκεί ή να δω.
0: Και αν,
1: να κάνω με τον
0: και αν δεν γίνει συντεταγμένα η πολιτική αλλαγή, κινδυνεύουμε να πάμε σε μια βαθύτερη κρίση από τη χρεοκοπία την οικονομική. Είναι και η πολιτική και η οικονομική. Και αυτό θα είναι η καταστροφή της χώρας μας.
1: Πώς βλέπετε, κλείνοντας, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας, πώς βλέπετε τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση έτσι με την Τουρκία, ότι δηλαδή κατηγορείται για ενδοτισμό ο Μητσοτάκης,
0: ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Τουρκοφαγική αντίληψη.
0: Συναντηθήκαμε εγώ το 1974, αυτός το 1977. Είναι ένας νέος πολιτικός που επένδυσε στα εθνικά θέματα με καταστροφικά αποτελέσματα. Θυμόσαστε ότι έγινε ο Μακεδονομάχος. Είναι η αιτία που δεν ψηφίστηκε το πακέτο Πινέιρο, που απερίφθη το πακέτο Πινέιρο. Είναι η αιτία που όταν διαμιλήστηκε η Ιουγκοσλαβία, ενώ τότε θα μπορούσαμε να θέσουμε το θέμα ότι τα Σκόπια θα μπουν με άλλο όνομα και όχι με το όνομα Μακεδονία που είχαν, ο Αντώνης Σαμαράς συμφώνησε εν αγνία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του δικαιολογήθηκε ότι ήταν αργά το όνομα και δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Επενδύει και σήμερα πάλι στα εθνικά θέματα, την ώρα που η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε ότι όχι απλώς δεν είναι ενδοτική, όχι απλώς δεν είναι, αλλά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε να εξοπλίσει τη χώρα, να ανεβάσει σε διαθέσεις επίπεδο την Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα της περίοδου της κρίσης. Φτάνουμε στην Ελλάδα της εποχής του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν προσωπικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και για τον Κώστα Καραμαλή θα ήθελα να πω. Αυτός ο οποίος κάνει παρατηρήσεις σήμερα. Παρέλαβε μια χώρα σε εξαιρετική κατάσταση με τα προβλήματά της. Και αντί να εφαρμόσει την πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμαλή, εφάρμοσε την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Άνοιξε την πόρτα στο δημόσιο και έδινε παροχές με μηδενική ανάπτυξη. Και είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έκανε, προκήρυξε πρόωρες εκλογές, όχι για να τις κερδίσει, όπως είναι ο κανόνας, αλλά για να τις χάσει. Ειδοποίησε όμως ότι έρχονται δύο δύσκολα χρόνια. Και τα άθεσε και τα ανέθεσε στον Γιώργο Παπανδρέου τα δύσκολα προβλήματα. Και έρχεται ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος λέει μας έβαλε από τα μνημόνια. Ναι, αλλά μας φόρτωσε προηγουμένως ένα ολόκληρο δυσβάστακτο μνημόνιο, το οποίο προς τιμή του το εφάρμοσε επαγγελματικά κόντρα στις ιδεολογίες του. Πολύ καλά το λέει ο Γεωργιάδης, ότι τη μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν η κολοτούμπα που έκανε. Έχουμε λοιπόν οι επίγονοι, ο καθένας για τις φιλοδοξίες του, φόρτωσε τον ελληνικό λαό από ένα μνημόνιο, τρία μνημόνια. Οι άλλες χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος, με ένα μνημόνιο σε τρία χρόνια βρήκαν την κρίση. Και σήμερα έχουν αποκαταστήσει του κόσμου το επίπεδο πριν από την κρίση. Εμείς είμαστε ακόμα εκεί. Δεν το έχουμε καταφέρει. Και αυτός είναι, μαζί με το Σύνταγμα, ο μεγάλος στόχος που πρέπει να έχει η κυβέρνηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοντογερόπουλε. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις, γιατί είσαι ο μόνος ο οποίος έχει παρακολουθήσει αυτά τα οποία λέμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα οποία χρειάζεται η χώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αιγυπτό επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Νετανιάχου ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και να επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Ενώ δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Την ίδια ώρα το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Η ζώνη ορίζεται από τη γραμμή που ενώνει το Κουχ Εμομπάρακ στο Ιράν με την Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από την ανατολική πλευρά των στενών, έως τη γραμμή που συνδέει το άκρο του νησιού Κέσμο στο Ιράν και την Ουμαλ Κουέιν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στη δυτική πλευρά των στενών. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο μαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν στα 1700 τα επόμενα 2 χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από τον στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα